0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Ερασπόρ.

ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά,

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

Ακούτε Era Sport. Ύστερα πήρε από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα την αριστερή στάση από τη ζωή μου. Πήρε στα μάτια το παλιό.

Hera Sport 101,8.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερασπορ 101,8.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε, Air Sport.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Ακούτε Ερασπορ.
8: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
9: Breakfast με σπορ. Η πρωινή καλημέρα από την Ερασπορ. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι ότι η χθεσινή βραδιά μάζεψε πάλι τις παρέες. Από πολύ νωρίς συγκεντρώθηκαν στα σπίτια μεγάλες παρέες για να παρακολουθήσουν ένα σόου. Ένα σόου έτσι με πολλά χρώματα, λαμπερό, με πολύ ωραίες εμφανίσεις, ωραία φουστάνια, ωραία κοστούμια για τους παρουσιαστές. Γενικά ένα θέαμα, και μιλάμε για την Eurovision που την περιμέναμε πώς και πώς, γιατί φέτος υπήρχε και πολύ μεγάλο πρόμο σε όλο αυτό. Μεγάλη διαφήμιση δηλαδή στα ελληνικά. Και σε μπαρ βεβαίως και σε καφετέρειες στήθηκαν γιγαντοοθόνες, όπως γίνεται με ένα τελικό κυπέλου ας πούμε ή με το Champions League. Ναι, στήθηκαν μεγάλες γιγαντοοθόνες, ο κόσμος ήταν εκεί από νωρίς, χόρευε, ήπιε τα ποτάκια του, γενικά έφερε ένα κέφι η χθεσινή βραδιά που πολλά περιμέναμε και εμείς οι Έλληνες από την εμφάνιση του Ακύλα, αλλά όπως είπε ο ίδιος, πιάσαμε πάλι κουβά. Καλημέρα και από τον Τάσο Σελεμέζη. Θρίαμβος, λέει ο Τάσος. Στη δέκατη θέση πλασαρίστηκε τελικά, παιδιά, ο Ακύλας και η Ελλάδα βέβαια. Και το δήλωσε ο άνθρωπος, το είπε κανονικά. Πάλι κουβά, είμαι στενοχωρημένος. Ίσως, λέει, να μας αδίκησαν λίγο. Ήταν μια πολύ φρέσκια πρόταση, χαρούμενη, με πολύ ωραία χρώματα. Και το αγόρι αυτό είχε πάρα πολύ κέφι και ήταν πάρα πολύ συγκινημένο το ότι βρέθηκε εκεί σε αυτό το χώρο της Eurovision. Για να μην ξεχνάμε, αυτό το παιδί, ο Ακύλας, ήταν ένας τραγουδιστής στο δρόμο. Εκεί παρουσίαζε την τέχνη του και φανταστείτε τώρα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από το δρόμο να φτάσεις σε αυτό το πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία διοργάνωση που είχαν πραγματικά οι Αυστριακοί, να βρεθεί σε αυτή τη μεγάλη σκηνή της Eurovision. Κρίμα, γιατί το έκανε πολύ κέφι αυτό το αγόρι και εμείς εδώ για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, το περιμέναμε. Ναι, κάποιοι το θέλανε πολύ. Σε αυτήν την διοργάνωση βέβαια υπήρχαν και κάποιοι από τους Big Five κιόλας, για την Ισπανία μιλάω, και κάποιες άλλες χώρες που δεν συμμετείχαν συνειδητά για όλα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και για την παρουσία του Ισραήλ βέβαια σε αυτήν την διοργάνωση. Πολύ καλή και η Κύπρος μας, δεν το συζητώ, πανέμορφη η Αντιγόνη, ωραίο τραγούδι, χαρούμενο, πολύ ωραίο, έφερε έτσι τη χαρά την ώρα που την είδαμε και την παρακολουθήσαμε. Μπράβο στο κορίτσι, νομίζω ότι πλασαρίστηκε στην 21η, κάτι τέτοιο, πολύ χαμηλά. Γιατί τόσο χαμηλά, παιδιά, αυτό το κοριτσάκι που ήταν τόσο χαρούμενο και τόσο δροσερό. Και τελικά η έκπληξη και η νικήτρια της βραδιάς ήταν η Ντάρα. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία. Εμείς να χαιρόμαστε βέβαια, λέω, για αυτή την κοπέλα, γιατί και το τραγούδι ήταν έτσι χαρούμενο και είχε πολλούς διαφορετικούς ρυθμούς και αυτή ήταν πολύ εκρηκτική πάνω στην σκηνή. Και βέβαια είναι ένα τραγούδι το οποίο, παιδιά, το έχει γράψει ένας Έλληνας. Ναι, ένας Έλληνας, ένας δικός μας άνθρωπος, ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει πολύ καλά να βαδίζει τα βήματα της Eurovision και να έχει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις όποτε κάποια χώρα του εμπιστεύεται την παρουσία της εκεί. Συγχαρητήρια να πούμε στην Ντάρα, είναι ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει πολύ, λέω εγώ τώρα, λέω. στα μπαρ το καλοκαίρι είναι έτσι τροσερό. Α, okay, μια χαρά. Συγχαρητήρια σε αυτό το κορίτσι, λοιπόν. Στην πρώτη θέση βρέθηκε με 516 βαθμούς. Πολύ. Αν σκεφτείς ότι το Ισραήλ στη δεύτερη θέση, ναι, είχε 343 βαθμούς. Και η Ρουμανία στην τρίτη θέση με 296 βαθμούς. Αυτά, παιδιά, για την Eurovision. Δεν ξέρω αν εσείς την παρακολουθήσατε ή παρακολουθήσατε τα παιχνίδια, είτε από κοντά είτε τηλεοπτικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αν κάποιος από εσάς έχει ξυπνήσει, πάντως, γιατί όσοι είδατε την Eurovision κράτησε και πάρα πολύ ώρα η παρουσίαση αυτή. Αν είσαστε στο πρωινό καφέ ή στο πρωινό γενικότερα, στο brunch όπως λένε σήμερα οι Έλληνες, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Είμαστε εδώ να τα υποδεχτούμε στο Viber κατά πρώτο και κύριο λόγο, που είναι και πιο εύκολο και πιο εύχριστο και το βρίσκετε απευθείας στα κινητά σας. Στη σελίδα μας Breakfast με Sport φυσικά στο Facebook, κάντε μας και ένα like εκεί, στείλετε μας και βιντεάκια, μπορείτε να μας στείλετε και φωτογραφίες. Επίσης έχουμε το 54160 κλασικά εδώ και πολλά χρόνια και το επίσημο email της Eraspor, eraspor@er.gr, το Eraspor χωρίς TAF. 17 Μαΐου σήμερα, να σας το υπενθυμίσουμε αυτό, και είναι μια γιορτή για τον Ανδρόνικο, την Ανδρονίκη, την Ιουνία, τον Ιούνιο. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω, υπάρχει άνθρωπος που τον λένε Ιούνιο? Να πει, να στείλει μήνυμα, θα του δώσω εγώ ένα δώρο από τη βιβλιοθήκη μου. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσοφοβίας και της δημοφοβίας. Γενικά όλα αυτά τα διαφορετικά που τα λέμε εμείς εισαγωγικά. Παγκόσμια μέρα κατά της υπέρτασης βέβαια σήμερα. Να προσέχετε παιδιά την πιεσούλα, να τη μετράτε, να πηγαίνετε στους ειδικούς, γιατί άμα ανεβαίνει πίεση καλό δεν το λες. Παγκόσμια μέρα επίσης τηλεπικοινωνιών η σημερινή και κοινωνία της πληροφορίας. Όλα αυτά σήμερα, να σας πούμε έτσι και κάποια που ξεχωρίσαμε από τα ιστορικά γεγονότα που έχουν σημαδεύσει αυτή τη μέρα, και να πάμε πίσω στο 1792. Και άκου Τάσο τώρα, μια ομάδα από μεσίτες, real estate δεν το λέγανε τότε, συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια στη Νέα Υόρκη, παρακαλώ πάρα πολύ, το 1792, και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Και ποιο ήταν αυτό βέβαια? Η Wall Street, η διάσημη και χιλιοτραγουδισμένη Wall Street. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονταν κάτω από ένα δέντρο. Είδατε, και που έφτασε μετά. Όλα ξεκινάνε από ένα δέντρο και μετά αυτό το δέντρο μεγαλώνει, γίνεται μπετό και κανονίζει και τις ζωές των ανθρώπων. 1902, μια μεγάλη έτσι ανακάλυψη του αρχαιολόγου Βαλέριου Στάι. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, παιδιά, που θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα εδώ στην Ελλάδα. Θα το βρείτε αν θέλετε να πάτε να το δείτε, και να πάτε βέβαια, θα έλεγα, δηλαδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πολύ ιδιαίτερο έβριμα για τα χρόνια εκείνα, ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Αυτά, παιδιά, είναι οι ειδησούλες που ξεχωρίσαμε. Βέβαια, να μην ξεχνάμε επίσης ότι μια μέρα σαν αυτή, το 1943, γεννήθηκε η τεράστια, θα πω εγώ, που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, τραγουδίστρια, λαϊκή τραγουδίστρια, η Βίκη Μοσχολιού. Σταμάτησε να τραγουδά 16 Οκτώβου του 2005, και το 1960 ο Γιάννης Γεωργιάδης, Έλληνας καθηγητής ιατρικής και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, έφυγε από τη ζωή, και είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος που λάτρευε τον αθλητισμό και το απέδειξε βέβαια με τα μετάλλια του, θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα. Πόσες φορές έχουμε φιλοξενήσει σε εκπομπές ιατροδικαστές και πόσο πολύ χρειαζόμαστε αυτήν την ειδικότητα. Αυτά προς το παρόν, έτσι για την πρώτη καλημέρα. Στείλτε εσείς μηνύματα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Ευανθία Ξινού και Τάσος Ηλεμέζης.

Ακούσαμε την Βίκη Μουσολιού, βέβαια την υπέροχη και ξεχωριστή φωνή της. Είναι αυτή η παρακαταθήκη που αφήνουν πίσω τους οι καλλιτέχνες όταν φεύγουν από την ζωή. Και αυτό που θέλω να σας υπενθυμίσω για την σημερινή ημέρα είναι ότι είναι η μέρα που πραγματοποιείται η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. 43 χρόνια κλείνει αυτή η Πορεία Ειρήνης φέτος. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν σήμερα και είναι ενταγμένη στο διήμερο πανελλαδικής αντιυπεριαλιστικής δράσης. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο έγιναν οι δράσεις 16 και 17 και ολοκληρώνονται σήμερα βέβαια με την μεγάλη Πορεία Ειρήνης. Η εκκίνηση θα γίνει σε λίγη ώρα, 8 η ώρα το πρωί δηλαδή, από τον τύμβο του Μαραθώνα και ο τερματισμός είναι στις 8 η ώρα το βράδυ. Πολλές ώρες, έτσι, για να περπατήσεις από τον Μαραθώνα μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί και επίσης και μεγάλη συνέλευση και συγκέντρωση, συγγνώμη, θα συγκεντρωθεί πολλής κόσμος σήμερα εκεί και βέβαια θα γίνει και συναυλία. Και στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται Πορεία Ειρήνης από το Ανατολικό Στρατηγείο έως το λιμάνι, εκεί θα είναι, αυτή θα είναι η διαδρομή. Επίσης έχουμε και Επιτροπές Ειρήνης στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, όπου θα πραγματοποιήσουν σήμερα παγκρίτια κινητοποίηση στα βόρεια της βάσης της Σούδας στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο πλαίσιο αυτής της μέρας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμμετέχετε, αλλά καλό είναι, έτσι, είναι για την ειρήνη αυτή την πορεία. Πρόκειται για μια διαχρονική διαδρομή, νομίζω το γνωρίζετε οι περισσότεροι, που ξεκίνησε από τον γιατρό, αθλητή και αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη και τους συνοδοιπόρους του και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Είναι ένα σύμβολο αγώνα για την ειρήνη.

Πάθος, πολύ πάθος σου λέει χρειάζεται η ζωή. Το είπε η τραγουδίστρια πριν, η ερμηνεύτρια. Πάθος, ναι, la passione. Το πάθος τώρα μπορεί να έχει και ο Λουκάς Λουκάς. Εδώ τον κοιτάω έτσι όλο λατρεία, του λέω κάτσε δίπλα μου, δεν θέλει. Δεν ξέρει τι, δεν ξέρω γιατί δεν με θέλει σήμερα. Ενώ χθες μια χαρά τα πήγαμε εδώ πέρα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, γιατί. Ούτε μου απαντάει σήμερα. Ενώ χθες μια χαρά τα πήγαμε εδώ πέρα. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, γιατί.

Τον παρακαλώ πάρα πολύ και το ποδόσφαιρο. Δύο από τα τρία προγραμματισμένα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-out της Super League έγιναν χθες, καθώς ο αγώνας πανσεραϊκός πανετελικός δεν έγινε, παιδιά. Αναβλήθηκε. Δεν ξέρω ποια μέρα θα γίνει. Θα σας ενημερώσουμε εν καιρό όταν μάθουμε κι εμείς γιατί αναβλήθηκε τώρα ο αγώνας. Γιατί, παιδιά, είχε χαλαζόπτωση στην περιοχή και έπληξε εκεί και την πόλη της Μακεδονίας. Χαλαζόπτωση και είχε χθες 16 Μαΐου, μάλιστα. Γενικά έβρεχε πάρα πολύ στην περιοχή, στα Σέρας, το είδα και στα πλάνα που μας έδειξε η ανταποκρίτριά μας εκεί στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάρα πολύ βροχή. Οπότε σου λέει τώρα καλύτερα να μην τον κάνουμε τον αγώνα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα και για τους αθλητές και για τον κόσμο που θα πήγαινε να τον παρακολουθήσει. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά είχαμε 0-0, είναι τα αποτελέσματα για τα άλλα δύο μάτς που πραγματοποιήθηκαν, και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, και ήταν αυτή η στιγμή χθες που παρά την νίκη που κατάφερε, η ΑΕΛ αποχαιρετά και πάλι την μεγάλη κατηγορία. Εγώ προσωπικά, να σας πω, που είμαι και από τη Θεσσαλία, εντάξει, στενοχωρήθηκα. Δεν ήθελα να φύγουν οι Βυσσινοί. Ήθελα να παραμείνουν σε αυτήν την κατηγορία οι Λαρισαίοι. Αλλά πότε γίνεται, θα μου πεις, στη ζωή αυτό που επιθυμείς? Σπάνια. Εκτός κι αν, όπως λέει και κάποιος ποιητής, το επιθυμείς πάρα πολύ. Μπα, είναι πολλά που επιθυμούμε πάρα πολύ και δεν γίνονται τελικά. Όσο για τον Αστέρα, να πούμε ότι έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από χθες την παραμονή του στην κατηγορία. Πλέον η δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί θα είναι είτε ο Αστέρας που έχει 33 βαθμούς ή ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει 28, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Αρκάδες. Είπαμε ότι είχαμε αναβολή για την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός. Εγώ βιάστηκα, βρήκα την πληροφορία, έψαξα. Να σας πω ότι θα διεξαχθεί σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι ο αγώνας αυτός, οπότε θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα αργότερα το απόγευμα. Η ΑΕΚ τώρα, παιδιά, που εντάξει, έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι οι φίλοι της την αγαπάνε πάρα πολύ, την λατρεύουν σχεδόν. Είναι εκεί. Όποτε χρειάζεται η ομάδα στήριξη κόσμου, ο κόσμος της βρίσκεται εκεί με κάθε τρόπο. 20.000 θεατές βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, εν ώψη του σημερινού ντέρμπι βέβαια με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας που θα γίνει μετά για την κατάκτηση του τίτλου βέβαια. Οι οπαδοί της Ένωσης απονθέωσαν τον προπονητή Νίκολιτς και βέβαια τον κύριο Ηλιόπουλο, όμως έκανε και δήλωση ο Νίκολιτς και είπε ότι ό,τι συμβαίνει αυτές τις μέρες γύρω μας είναι η αρχή και όχι το τέλος ενός κύκλου. Να συνεχίσουμε με το ποδόσφαιρο και να σας πούμε ότι είναι 5 τα παιχνίδια τα οποία γίνονται σήμερα για τη Super League. Το ξεκίνημα είναι στις 3 η ώρα το μεσημέρι με τον, όπως είπαμε, αναβληθέντα αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός, για να δούμε και ποιος θα μείνει. Θα ακολουθήσουν στις 5 το μάτς Όφι Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, ενώ στις 7.30 θα γίνουν τα δύο μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής, και αυτά είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με το ενδιαφέρον βέβαια να περιορίζεται πια, γιατί γνωρίζουμε τον πρωταθλητή, στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Και να πούμε και κάτι για τα κορίτσια σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, που πολλές φορές τα ξεχνάμε και δεν τα λέμε. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες 6-0 τον Βόλο, παιδιά, στην Τούμπα, στην αυλαία της Women Football League, και μετά το τέλος του μάτς έγινε εκεί στην Τούμπα βέβαια, όπου οι Θεσσαλονικές πήραν

0: Πήραν το τρόπαιο, σήκωσαν το κύπελο και ήταν οι φίλοι τους εκεί και τις αποθέωσαν φυσικά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε Air Sport.

Τώρα μόλις γυρίσει στην τηλεόραση, γιατί τις έχω δίπλα μου εδώ τις οθόνες και είναι έξι και παρακολουθώ διάφορα κανάλια, το πρώτο που έπεσε το μάτι μου είναι σε ένα τέλος πάντων ιδιωτικό κανάλι και λέει σε επίπεδα συναγερμού παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου. Δεν είναι και πιο χαρούμενη η είδηση αυτή πρωί-πρωί, αλλά όμως είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Δύσκολα και εκεί και όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνουν όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην ανεβαίνει. Όλα εξαρτώνται από αυτό το χρηματιστήριο, το χρηματιστήριο του πετρελαίου. Και να, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, τραβάνε και τιμές των καυσίμων. Πώς θα μετακινηθώ τώρα με το αυτοκινητάκι μου? Είναι και αυτό το πρόβλημα. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με την ενημέρωση όμως, να δούμε τι έγινε και στα άλλα αθλήματα και τι πρόκειται να γίνει. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ τώρα, τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά της Basket League. Έδωσαν χθες στη Ρόδο ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους με πρώτον σκόρερ τον Χολ και με 21 πόντους και τον Πίτερς με 18 πόντους, να επικρατούν 97-58 και να περνούν με αυτόν τον τρόπο στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ. Άρης και ΑΕΚ, να σας πούμε παιδιά, δίνουν σήμερα στην Θεσσαλονίκη στις 5:30 το απόγευμα τον δεύτερο αγώνα τους, με την Ένωση να έχει πάρει το προβάδισμα στις νίκες. Νωρίτερα στις 5:15 έχουμε το Μύκονος Παναθηναϊκός, που επίσης και αυτές οι ομάδες δίνουν το δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Πάμε στο πόλο τώρα. Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18 στο Παπαστράτιο, με τις Ερυθρόλευκες να εξασφαλίζουν για 12η φορά τη συμμετοχή τους στο Final Four του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ένα εκ των δύο ημιτελικών της Ισπανικής Ματαρό και για την Water League τώρα των ανδρών. Είχαμε βουλιαγμένη Ολυμπιακός 13-14 στο δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων, και τέλος η Λιούπολη με την Πάτρα 13-11 για τα play out στις γυναίκες. Και να πάμε για λίγο στον αγαπημένο μου Στίβο. Στο Στίβο χθες δεν τα πήγε καλά εκεί στη Σαγκάη ο Εμμανουήλ Καραλής. Ήταν χαμηλή η πτήση του μάλλον στο Champions League. Ο Καραλής λοιπόν με ένα άλμα 5.70. Πολύ λίγο για τον Καραλή. Τώρα βέβαια με το παιδί, εντάξει, όλοι έχουμε τις κακές μας μέρες. Να πούμε ότι κατεκτάγει 7ος. Σήμερα έχουμε την ακοντίστριά μας την Ελίνα Τζέγκο, που αγωνίζεται στο Τόκιο στο meeting της σειράς Continental. Και να σας πούμε εδώ επίσης ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είχε πολύ καλό ξεκίνημα χθες στον ανοιχτό Στίβο, ο οποίος με επίδοση 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέλαβε στα Βεργότια την πρώτη θέση. Και να ολοκληρώσουμε με handball σε ό,τι αφορά την ελληνική επικαιρότητα. Ολλανδία-Ελλάδα δίνουν στις 4 η ώρα το απόγευμα, το μεσημέρι, μεσημέρο απόγευμα τέλος πάντων, τη ρεβάνς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με τηλεοπτική κάλυψη από εδώ, από την ΕΡΤ 2 Sport βέβαια. Θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Sport φυσικά. Και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει επικρατήσει, έτσι για να το θυμηθούμε, με 29-27 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά ήταν προς το παρόν όσα θέλαμε να σας πούμε σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ενημέρωση. Και να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ξεκουραστούμε. Και επίσης να σας πω εδώ ότι βλέπω ότι έχουμε μείωση, λέει, της κατανάλωσης και αύξηση των τιμών στα ποτά. Σου αυξάνω την τιμή για να μην πίνεις. Υπάρχουν και τα καλά τους σε αυτή την ιστορία.
αρκεί όμως να είναι δικιά μας επιλογή, όχι να τα κάνει η αύξηση στις τιμές.

Και πάμε τώρα, παιδιά, να ξεκινήσουμε να ξεφυλίζουμε τις αθλητικές εφημερίδες και βέβαια να σας διαβάσουμε τα κεντρικά θέματα στα πρωτοσέλιδά τους για να μάθουμε πώς αντιμετώπισαν την επικαιρότητα στον έντυπο τύπο. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport. Λατρεία για το πιο μαγικό. Η Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια ξεκίνησε από χθες με περισσότερους από 20.000 ενωσίτες στην ανοιχτή προπόνηση και σήμερα μέσα σε αποθέωση βέβαια που θα γίνει και η μεγάλη Φιέστα. Η ΑΕΚΑΡΑ σηκώνει το 14ο πρωτάθλημα της ένδοξης ιστορία της. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι κόντρα στον Ολυμπιακό στις 7.30 η ώρα το απόγευμα. Να διατηρήσει και το αίτητο των 7 μηνών, απόλυτη σοβαρότητα απαιτεί από τους παίκτες του ο Μάρκο Νίκολιτς.

Για τη συνέχεια, We are the Champions League, λέει η εφημερίδα. Στο πάρτι της Ένωσης για την κατάκτηση του τίτλου, ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να κρατήσει με νύχια και με δόντια τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο αστεράτο Σεντόνι, λέει εδώ η εφημερίδα. Λαοθάλασσα στα προεόρτια για το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πάνω από 15.000 αεξίδες ξεκίνησαν από χθες τους πανηγυρισμούς στην ανοιχτή προπόνηση. Αποθέωση για παίκτες Νίκολιτς και Ηλιόπουλο. Βέβαια, ορκισμένοι για τη νίκη οι Ερυθρόλευκοι που θα τους δώσει το εισιτήριο για τα προκριματικά της κορυφαίας διοργάνωσης. Ο Μεντιρίμπαρ δήλωσε ότι δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στο άλλο μάτς, αλλά εξαρτάται από μας. Ποτένσε και Έσε μπήκαν στην αποστολή. Σήμερα οι αποφάσεις για την ενδεκάδα. Τα δίνει όλα τα αρέστα του για τα αστέρια, για την Eurovision, όπως λέει εδώ ο κόκκινος πρωταθλητής. Σάρα, σε ετοιμάσου, ήρθε η σειρά σου. Άλλος τίτλος εδώ της εφημερίδας, γιατί δεν έπαιξε ο Σάσα. Αγριεμένος ο θρύλος, έκανε σκόνη και θρύψαλα τον κολοσσό στη Ρόδο, 97-58, και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Και πάμε στην εφημερίδα Φως των Σπορ της Κυριακής. Τεράστιο κίνητρο, λέει εδώ η εφημερίδα, σε ένα από τα κεντρικά της θέματα. Το θέλουν πολύ στον Ολυμπιακό το διπλό με την ΑΕΚ στις 7.30. Πρωτίστως για το γόητρο και τη δεύτερη θέση, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Το δύσκολο σενάριο με πρωταγωνίστρια την Άστον Βίλα. Και άλλο ένα θέμα. Όλη η Μάλτα, λέει εδώ, μετά την ανδρική και η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού θα είναι στο Final Four του Champions League του Πόλου, αφού νίκησε στο δεύτερο προημιτελικό της Σαμπαντέλ στον Πειραιά με 18 και προκρίθηκε για 12η φορά στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με την αθλητική ώρα των σπορ. Η ΑΕΚ το σηκώνει απόψε στο ναό με καλεσμένο της, με τρεις τελείες ανάμεσα τον Ολυμπιακό. Sold out όλη η πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας και για μια φιέστα που θα γραφτεί στην ιστορία. Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Είναι ο τίτλος ο κεντρικός της εφημερίδας. Δεν ξανά έγινε, πάνω από 20.000 ενωσίτες στην χθεσινή προπόνηση παρά τη βροχή. Ναι, να μην το ξεχνάμε αυτό, έβρεχε. Είπαμε, οι φίλοι της ΑΕΚ τη λατρεύουν. Την έχουν πολύ ψηλά και τη λατρεύουν και στα δύσκολα. Έχω να σας πω, δεν τη λατρεύουν μόνο στα ευχάριστα. Είναι εκεί, σταθεροί, μαζί τους.

0: Μας κάνουν παράπονα οι ακροατές, Λουκά. Σου λέει ζητάς να στείλουμε μηνύματα και δεν τα διαβάζεις σχεδόν ποτέ. Μπάμπη, έχεις δίκιο, ο Μπάμπης από την Πεύκη. Καλημέρα, ό,τι προλαβαίνουμε, κάνουμε μία ώρα, είναι, ξέρεις τώρα. Καλημέρα και από τον Μιχάλη στο Περιστέρι και πάμε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα όσα προλάβουμε. Επαναλαμβάνω, παιδιά, το Ρέθυμνο είναι σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα, είναι ηλιόλουστο από ό,τι μας λέει ο Νίκος ο Πολιτάκης που μας στέλνει και τις καλημέρες του. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσέλιγκα, ο οποίος λέει δεν του άρεσε καθόλου η διοργάνωση χθες της Eurovision. Έλεος λέει, εντάξει, αυτά είναι τώρα, ξέρεις, ο καθένας έχει το δικό του γούστο. Στα πιτσιρίκια αρέσει πάντως, έχω να σου πω, το είδα χθες από τα νύψια μου. Καλημέρα από την Σιά της Στακοζάνη, σας ακούω από τον δρόμο, μόλις σχόλασα. Καλή ξεκούραση, Νικόλα, σου ευχόμεθα. Ανατολή από την παραλία στο Ρέθυμνο. Στην παρέα της Ερασπόρ, είστε πιο καλή παρέα, ένα όμορφο ξεκίνημα κάθε πρωί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για τα καλά σου λόγια. Ο Θωμάς εδώ λέει ότι ούτε εγώ ούτε ο Λουκάς του αρέσουμε πολύ, τους χαλάμε το Σαββατοκύριακο. Αχ, Λουκά μου, τι να σου πω. Εντάξει, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Όχι ο Λουκάς, ο Θωμάς δεν μας θέλει Λουκά εδώ, τι να κάνουμε. Καθένας με το γούστο του. Ο Φάνης από την Κοζάνη μας στέλνει πάρα πολύ ωραία κόκκινα τριαντάφυλλα και σε μένα και στον Τάσο. Να καλέσουν, λέει, τους τέσσερις αγρικούς τους πολεμοχαρείς, Πούτιν, Ζελένσκι, Νετανιάχου και Τραμπ, να τρέξουν για την ειρήνη. Α, το λέει για σήμερα που είναι, είπαμε, η μεγάλη πορεία ειρήνης που ξεκινάει σε 5 λεπτά από τον Μαραθώνα και θα καταλήξει στο Σύνταγμα. Ο Γιώργος λέει εδώ, εγώ ως συνωμοσιολόγος λέω ότι η Βουλγαρία μπήκε φέτος στο Ευρώ για να μην πάρει και την Eurovision. Την πήρε όμως. Α, επειδή μπήκε στο Ευρώ πήρε την Eurovision. Δεν ξέρω. Και επίσης ο φίλος ο Νίκος δεν του άρεσε γενικά. Ωραία, πάμε, φεύγουμε να αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να τους δώσουμε στα... Θα κάτσω εδώ μαζί σου να παραδώσουμε τη σκυτάλη στα στιβαρά μπράτσα του Λουκά. Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Μην μιλάς για στιβαρούς.
0: Πάμε ένα τελευταίο τραγούδι. Γεια σας. Και εδώ σε λίγο πάλι μαζί με τον Λουκά.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Βίδα τι καμίου μιλάει άνθρωπος. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Προσέξτε γιατί δεν είμαι καλά. Βιδόθηκα.
1: Μια τι άτιμη κοινωνία μας έριξε στα ξένα χέρια. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
2: Έτσι είναι αυτά, κυρίες και κύριοι. Άλλους τους ανεβάζει η κοινωνία, άλλους τους κατεβάζει. Αν τώρα είναι και καλόψυχοι άνθρωποι γύρω-γύρω, το εργάκι γίνεται πιο εύκολο. Η φασολάδα βράζει πιο γρήγορα. Είδατε που η παγκοσμιοποίηση που ακούγαμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90, μέσα από την Eurovision, μέσα από την Ευρωλίγκα πλέον, πραγματώνεται. Ε? Τι έχουμε? Έχουμε, κυρίες και κύριοι, μπαγκαράγκα. Ο τίτλος του τραγουδιού που κέρδισε από τη γειτονική Βουλγαρία, Βαλκάνια, Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα έχει μέσα Ελλάδα, Δημήτρη Κοντόπουλο, που έχει συνθέσει το όνομά του, συνδέσει το όνομά του για μια 20ετία με το θεσμό αυτό, με Σάκη Ρουβά, με Παπαρίζου, όσο φάτα ελληνικά, αλλά έχει δώσει, λέει, και τα φώτα του σε Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία. Η κουκλάρα, η Βουλγάρα κοριτσάρα, ξεσηκωτικό το τραγούδι, το οποίο όμως έχει και ρίζες, έχει σχέση και με την πατρίδα του Γιουσέιν Μπολτ. Κοίταξε τώρα πώς τα φέρνει όλα, ε.
3: Όλα η παγκοσμιοποίηση, όλα.
2: Το μπαγκαράγκα είναι μια λέξη που προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργό. Και αυτό μεταφράζεται ως ρυθμό, ανεβασμένη ενέργεια, χαμό και απελευθερωτική διάθεση. Και μπράβο στους γείτονες και μπράβο σε αυτή την κοριτσάρα, την Ντάρα. Γιατί όπως έλεγε και ο Μιχάλης Βιολάρης, τότε και μπουμπού, τη Λοζάνη, τη Κοζάνη.
3: Ο Μιχάλης Βιολάρης, δεν νομίζω.
2: Χιόνια η μια, χιόνια η άλλη.
3: Αυτό, ναι, χιόνια η μια, χιόνια η
2: ναι,
3: άλλη.
2: Ναι, τη Λοζάνη, τη Κοζάνη. Ναι. Ένα γράμμα είδες στη... δεν κάνει τη διαφορά. Αλλά ένα γράμμα στην Eurovision την κάνει τη διαφορά.
3: Την κάνει.
2: Γιατί άλλο Queen. Και άλλο Queen. Τα ρημάδια, τα γράμματα.
3: Σωστό, σωστό.
2: Η δεκαδική αριθμή θα μπλέξουμε με αυτούς, το έλεγε ο Χατζη Χρήστος εκείνη τα χρόνια.
3: Πάντως. Σε κοιτάω για να σου πω.
2: Ναι.
3: Ότι αυτό το κορίτσι ήταν ένα κορίτσι έτσι, χυμώδες και.
2: Από πρωί τα ακούν τα αυτιά μας.
3: Γιατί δεν ήτανε.
2: Εγώ δεν είδα. Τώρα κάτι βιντεάκια εδώ, τώρα το
3: Α,
2: πρωί.
3: Δεν είδες χθες.
2: Δεν βλέπω τέτοια πλέον εγώ. Εγώ δεν βλέπω την κόλαση.
3: Και βγήκε έτσι με πολύ πάθος. Σκόρπισε πάθος.
2: Μακέλα πασιών.
3: Κατάλαβες. Ήτανε κορίτσι.
2: Ντάρα.
3: Κορίτσι η Ντάρα.
2: Τάσο, επειδή εμείς είμαστε όλοι οικοδεσπότες, οι Βούλγαροι έχουν την Ντάρα και πανηγυρίζουν. Εμείς έχουμε Γιάννη Πάριο. Και ακούμε ωραία τραγούδια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τάσος ο Ηλεμέζης, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Τι είναι το Α380, αυτό το τεράστιο, το Boeing. Μάλλον. Μέχρι τις 9, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, 17 Μαΐου 2026. Λουκάς στο μικρόφωνο για τους μη γνωρίζοντες τη φωνή αυτή. Καλημέρες πολλές ήδη σε Ειρήνη. Εδώ, ποιος είναι ο κύριος? Όχι, μεγάλο εδώ το όνομα, Νίκος. Ναι, λένε ότι έγινε ένα θαύμα. Ρε παιδιά, είναι μεγάλα τα μηνύματα. Πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε, να καταλαβαίνουμε τι λέτε, και μετά, άμα είναι, να τα διαβάσουμε στον αέρα. Δεν γίνεται έτσι όμως, σε τόσο μικρό χρόνο. Εδώ, καλημέρα σας από γαλάζια ακτή Αγία Μαρίνα Κοροπίου. Σας απολαμβάνω στο πρωινό μου περπάτημα. Ελέζει Ολυμπιακός και έχει ένα υπέροχο ξημέρωμα πραγματικά. Στην Αττική εγώ μπερδεύτηκα, νόμιζα ήταν 8-9 η ώρα, τόσο έντονος ο ήλιος.
1: Έχει πολύ ήλιο.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Αλλά φίλε Ελέζη, μην τα λες αυτά τώρα μες τα μηνύματά σου, γιατί θα πικάρεις έναν πολύ καλό άνθρωπο, καλό ψυχο άνθρωπο, το φίλο μας το Θωμά.

0: είμαστε εμείς όντως με μπολταρισμένα τα και κεφαλαία γράμματα τη λέξη καλόψυχοι άνθρωποι, για λίγο θα βάλουμε μια τζούρα που λέμε για το φίλο μας το Θωμά. Μπαγκαραγκα.
1: Το γκολ. Πώς βάζουμε το γκολ.
0: Το γκολ.

0: the bangarang. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε πολλά πολλά και τι να προλάβουμε να πούμε. Καταρχήν, σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια. Τα 2 έχουν την αξία τους όσον αφορά το πρωτάθλημα και κυρίως των κεκλεισμένων των θυρών στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, αποχαιρετά τη φυσική του έδρα για φέτος, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί έστω και για 1-2 παιχνίδια την ερχόμενη σεζόν να τη χρησιμοποιήσει ξανά η ομάδα του Τριφυλιού. Θα ήθελε να φύγει από το σπίτι της, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με τον καλύτερο τρόπο, με τον κόσμο δίπλα της, γιατί όλοι μιλούν ότι του χρόνου τέτοια εποχή, λίγο αργότερα, θα μπει στο Βοτανικό ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην Αθήνα με ένα σκοπό και στόχο, την νίκη, γιατί οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα δεν του κάνει. Ακόμα και αν το πετύχει αυτό, δεν είναι σίγουρο ότι θα του δώσει τη δεύτερη θέση. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ήδη φλέγεται με την καλή έννοια από χτες, με τις εκδηλώσεις εορτασμού για το τρίτο πρωτάθλημα από το 2018. Τρίτο είναι, 18-23, και ναι, το τρίτο πρωτάθλημα. 20.000 κόσμου χτες στην Allwyn Arena αποθέωσαν την ομάδα του Νίκολιτς, τον Νίκολιτς, τον Μάριο Ηλιόπουλο, και νομίζω ότι τα λόγια του, δικαιωμένο σε ένα σημείο, ποιος θα πει το αντίθετο, Μάριο Ηλιόπουλου στους φιλάθλους, ξεσηκωτικά στο ρυθμό αυτό που έλεγε και το τραγούδι, το Μπαγκαράγκα, ενέργεια κτλ. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Ότι λαέ τη ΣΑΕΚ, όπα, ούτε πολιτικό σε τη δεκαετία του 80, λαέ των Αθηνών. Λοιπόν, παλικάρια της ΑΕΚ, από σήμερα λέει θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει γη, θα γίνεται σεισμός. Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Η ΑΕΚ δεν είναι, λέει, μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα, όπως είχε πει ο Πατριάρχης εκείνο τον καιρό. Η ΑΕΚ, λέει, είναι κίνημα. Κάτι τέτοιο έλεγε και για τον Μπας Γιάννα, ο συγχωρεμένος ο Αλέξης Κούγιας, όταν είχε αναλάβει την ομάδα. Τι θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε. Να το, και το φέρανε.
1: Το φέρανε.
0: Άλλος δεν το φέρε. Αυτό που θέλανε φέτος, λέει. Τα θηρία μας του Μάριο Νίκολιτς. Και το μήνυμα της ημέρας, και νομίζω και πρέπει να του δώσουμε τα εύσημα σε αυτό που μετέπειτα είπε στους παρευρισκόμενους, ότι από αύριο, σήμερα δηλαδή, σταματά το σύνθημα για τις μάνες. Βεβαίως. Είναι τα ιερά σύμβολα. Άλλωστε, λέει, μην ξεχνάτε, λέει, την περασμένη Κυριακή που ήταν η γιορτή της μητέρας, εμείς κερδίσαμε το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: να το πεις όχι τώρα.
0: Έτσι. Η αρχή του ενός κύκλου, λέει, και όχι το τέλος, είπε ο Μάρκο, μπερδευτήκαμε, ο Μάρκο Νίκολιτς. Να κλείσουμε την χρονιά αίτητη. Και αφού λέμε για την ΑΕΚ, να πούμε ότι μετά και τα χτεσινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τεκτενόμενα και το χιτσκοκικό φινάλε στη Σκωτία, όπου η Celtic, που τις τελευταίες 8 μέρες πρωταγωνιστεί αρνητικά στη χώρα της και στην Ευρώπη, γιατί έχει επίπτωση και στην Ευρώπη αυτό που γίνεται στη Σκωτία, δηλαδή τι, μετά από 200 τόσες μέρες στην κορυφή της βαθμολογίας η Hearts, που έδειχνε ότι θα πάρει πρωτάθλημα μετά από 66 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και θα είναι η πρώτη ομάδα μετά το 1985 εποχής Sir Alex Ferguson με Aberdeen, που θα έσπαγε το δίπολο Celtic Rangers. Τελικά 3-1. Έλα όμως που στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με το που έγινε το τρίτο γκολ, μπήκε κόσμος και ντουνιάς μέσα στο γήπεδο. Λέγεται πως ο διαιτητής, αυτό υποστηρίζουν στη Hearts, δεν σφύριξε τη λήξη του αγώνα. Άρα, εάν έχει συμβεί αυτό, πρέπει να επιληφθεί η σκουτσέζικη ομοσπονδία για να αποφανθεί τι θα γίνει με το μάτς αυτό. Και αν τιμωρηθεί, εφόσον ισχύει αυτό, θα πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, η Hearts, η οποία Celtic την περασμένη αγωνιστική, η πρώτη τελευταία, πήρε ένα πέναλτι νίκης που όλος ο κόσμος το σχολίασε. Ο δε διαιτητής, για να μην τα λέμε ότι συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας, ακόμα και στη Σκωτία που δεν είναι νότος της Ευρώπης, έτσι, είναι πιο ψυχροί άνθρωποι, δεν είναι Ιταλία, δεν είναι Ισπανία, Ο διαιτητής εκείνης της συνάντησης, καλώς την Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη. Ειρηνάκη, έχω ένα χαρτάκι εκεί, νομίζω το δεσέ. Ευχαριστώ. Ειρήνη Παπαζήση. Λοιπόν, ο διαιτητής της συνάντησης της προηγούμενης αγωνιστικής, του αγώνα της Celtic, που έδωσε το πέναλτι νίκης της σκοτσέζικης ομάδος, φυλάσσεται από την αστυνομία της Σκωτίας. Ομορφιές. Λοιπόν, η ΑΕΚ, λοιπόν, μετά και το χτεσινό αποτέλεσμα αυτό, τι θέλει. Α, και το πρωτάθλημα που πήρε στην Ουγγαρία η Γιόρ, θέλει να πάρει στην Αυστρία το πρωτάθλημα η Λίντσερ και ταυτόχρονα στους προκριματικούς αγώνες που θα υπάρξουν πριν τα play-offs του Champions League που μετέχει η ΑΕΚ, θέλει να αποκλειστεί μία ΑΕΚ των Δυνάμο Ζάγκρεπ, Ερυθρού Αστέρα, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν από το Β' προκριματικό, έτσι ώστε να είναι ισχυρή στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου, για να έχει καλύτερη κλήρωση με προοπτική συμμετοχή στο Link Face του φετινού Champions League.

Λοιπόν, τα σημερινά, αφού μπήκαμε φουριός για τα σημερινά, τι έχουμε? 5 η ώρα νωρίτερα έχουμε για την Αγκαρία, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8. Ο Άρης με το Λεβαδιακό, ο Άρης που στα play-offs είναι σε μια καλή κατάσταση με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Και το Όφι Βόλος, εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε Λεβαδιακός 31 βαθμούς, ο Άρης έχει 28, που σημαίνει ο Λεβαδιακός ο σίγουρος μέχρι την κανονική περίοδο, τα τέλη της, για ακόμα, όχι ακόμα, τετράδα και πεντάδα, μπορεί να χάσει και την πέμπτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο Άρης τον έχει κερδίσει, όχι, ισοπαλία. Άρα, επειδή εκεί τα ματσάκια δεν πρέπει να... Δύο ισοπαλίες, μία στο Βικελίδης κανονική διάρκεια και μία στα play-off. Ναι, λοιπόν, τρεις ισοπαλίες. Μπραβό. Άρα, άμα τον κερδίσει, καλά είπα, πέμπτη θέση. Αλλά μήπως μετράει εκεί το παραπάνω θέση στη βαθμολογία την κανονική. Τώρα με μπερδεύουνε, ας μην το συνεχίσουμε, δεν πειράζει. 7.30 ώρα τα δύο παιχνίδια για το play-offs, για το πρωτάθλημα. Και χτες είχαμε έναν κακό χαμούλι. Τρία παιχνίδια που τα ορίσανε, και λογικό είναι, στις 7. Έλα όμως που για διαφόρους λόγους δεν ξεκινήσανε τα τρία στις 7. Επίσης το ένα είχε θεματάκι ο διαιτητής, ο κύριος το μυαλό μου τώρα, κοίταξε να δεις.

0: Τα βρήκαμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Ζαμπαλάς κόλλησε το μυαλό μου. Το θυμόμουν μονάχα τον τέταρτο που τον αντικατέστησε, ο Γιουματσίδης. Οπότε δεν τελειώσανε τον ίδιο χρόνο τα δύο παιχνίδια. Γιατί είχαμε και το τρίτο στις Σέρες που δεν ξεκίνησε ποτέ. Γιατί υπήρξε τόση βροχή και χαλάζει που ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Πολυχρόνης, δεν έδωσε το OK να γίνει το παιχνίδι και καλώς. Και ενώ με βάση τον κανονισμό έπρεπε σήμερα δύο ομάδες να είναι στο ίδιο γήπεδο την ίδια ώρα, έπειτα, όπως έγραψε και σε μια ανακοίνωση της Superlink, έτοιμα των δύο ομάδων να γίνει το παιχνίδι στις 3, οπότε κάνουμε μια μικρή παραχώρηση, αφού υπάρχει κοινό αίτημα από τις δύο ομάδες να γίνει το παιχνίδι νωρίτερα σε σχέση με τον προκαθορισμένο χρόνο. Εκεί λοιπόν τώρα στα τρία αυτά παιχνίδια τι έχουμε? Την επιστροφή της Λάρισας, παρότι κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο στη Super League 2, και μια ομάδα που μου διαφεύγει τώρα αν είναι πέμπτη ή έκτη, μάλλον έκτη, στο μέσο όρο εισιτηρίων, είχε πολλά αγριεμένα άτια φέτος η Λάρισα, που ήταν στις Κερκίδες, οι φίλοι της δηλαδή, εν αντιθέσει με το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδος, ειδικά τους τελευταίους μήνες, που δεν άνταξαν οι παίκτες της Λάρισας να κρατηθούν στην κατηγορία. Όλα δείχνουν ότι η διοίκηση του κύριου Νταβέλη αποχωρεί και οι φίλοι της ομάδος προημερών, επειδή είχε ήδη αναπτυχθεί μια περιραίωση ατμόσφαιρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι μπορεί να υπάρξει μια αναδιάρθρωση που πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν όταν ανακούμε κάτι τέτοια, είναι προμήνυμα εκλογών. Έτσι κι αλλιώς εκλογές έχουμε σε ένα χρόνο, αλλά κάποιοι τις επιθυμούν νωρίτερα, ίσως και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τα ακούτε και τα διαβάζετε, πιστεύω. Τέλος πάντων, η φίλη της Λάρισα σου λέει: εμείς θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία μέσα από αγωνιστική διαδικασία και όχι να μας χαριστεί κάτι. Έτσι. Και μπράβο τους. Από εκεί και πέρα, η ισοπαλία που ήρθε στην Τρίπολη μεταξύ του Αστέρα και της Κηφισιάς, που είχε μεγάλο πρωταγωνιστή η ομάδα της Κηφισιάς, τον τερματοφύλακα της, τον Αποστόλη τον Τσιλιγκύρη. Και πλέον, αν σήμερα οι Σέρες κερδίσουν ο Πασαραϊκός τον Πανετολικό, τότε την τελευταία αγωνιστική, την ερχόμενη Πέμπτη, στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός θα υποδεχθεί τον Αστέρα σε ένα μάτς που είναι τελικός των τελικών. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση, θα υποδεχθεί τον Αστέρα σε ένα μάτς που είναι τελικός των τελικών. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση

στο Αγρίνιο, πάλι πέφτει η ομάδα της Τρίπολης μετά από 20 τόσα χρόνια στη Super League. Άρα λοιπόν, για να μην τα μπερδεύουμε, θέλει ο Πανσεραϊκός 2 στα 2 νίκες σήμερα με Πανετολικό στην έδρα του και νίκη στο Περιστέρι με τον αδιάφορο και πρωτοπόρο Ατρόμητο, και τουλάχιστον ισοπαλία ή ήττα του Αστέρα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Από εκεί και πέρα, στο διεθνή χώρο κρατάμε το 8ο κύπελο της Manchester City επί της Chelsea 1-0 με ένα υπέροχο σε δημιουργία και κυρίως σε εκτέλεση γκολ από τους νικητές με τον Σεμενιό. Πραγματικά όταν μπαίνει με ιδιαίτερο τρόπο ένα γκολ, πόσο μάλλον με τα κουνάκι, μένεις σπλίτσες που λένε και στο χωριό μου. Αλλά το χθεσινό αυτό του Σεμενιό πάνω στην κίνηση, μπείτε στο διαδίκτυο, βρείτε το βίντεο και καταλάβετε γιατί μένεις με το στόμα ανοιχτό από το ωραίο αυτό γκολ που έδωσε το τρόπαιο. 20ο τρόπαιο του Pep Guardiola με την Manchester City σε 10 χρόνια στην Αγγλία, 41ο στην καριέρα του, που είναι μόλις 40 χρόνια, που είναι μόλις 18 χρόνια προπονητής. 49 σε 38 χρόνια, ή να το δω λιγάκι μονάχα αυτό,

0: Λοιπόν, με τρεις ομάδες, ο Γκουαρδιόλα, Μπαρτσελόνα, Μπάγκερ και Σίτι, σε 18 χρόνια προπονητικής καριέρας, 41 τρόπαια. Ο δε Σερ Άλεξ Φέργκυσον με Αμπερντίν και Μάντσεστερ United, σε 39 χρόνια, 49 τρόπαια. Στα 55 του Γκουαρδιόλα, αν δεν πάρει μια εθνική ομάδα στα χέρια του, νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο τα επόμενα 2-3 χρόνια να ξεπεράσει τον Σερ Άλεξ Φέργκυσον όσον αφορά τις κατακτήσεις τροπέων.
1: Era Sport 101,8.

Λοιπόν, αφού κάνουμε την απαραίτητη αλλαγή στον ήχο, αφήνουμε τον Τάσο Σοϊλεμέζη να πάρει τις ανάσες του και υποδεχόμεθα την Μάιρα Ξίδη. Λοιπόν, τι έλεγα για τον Γκουαρδιόλα και τα λοιπά. Στη Γερμανία, κυρίες κύριοι, τελείωσε χθες η Bundesliga, μεγάλη νίκη της Wolfsburg και μάλιστα και με γκολ του Κουλιαράκη, το πρώτο, στο 3-1 εκτός έδρας επί της Ζανκ Πάολη στο Αμβούργο. Η Ζανκ Πάολη πέφτει απευθείας ξανά στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, για να βλέπουμε ότι και στην Γερμανία, που είναι μια άλλη οικονομικά χώρα, δεν αντέχει μια πόλη όπως είναι το Αμβούργο, μεγαλούπολη, λιμάνι και τα λοιπά του Βορρά, να έχεις δύο ομάδες στη μεγάλη κατηγορία. Το Αμβούργο το κανονικό επανήλθε πέρυσι στην μεγάλη κατηγορία, έμεινε κατηγορία. Η δεύτερη ομάδα, η Ζανκ Πάολη του Μανώλη Σάλιακα, δεν τα κατάφερε. Η Βόλφσμπουργκ τώρα θα παίξει αγώνα μπαράζ με την τρίτη της δεύτερης κατηγορίας για να παραμείνει εκ νέου στην μεγάλη κατηγορία, την Bundesliga, την οποία Bundesliga κατέκτησε ποια άλλη ομάδα, την Bayer. Όλοι παίζουν αγώνες στη Γερμανία και στο τέλος καταλήγει το πρωτάθλημα στην Bayer, η οποία, κυρίες και κύριοι, πλησίασε ένα απίστευτο ρεκόρ που κρατάει από τη σεζόν 1947-1948 από μια υπέροχη ομάδα που λέγεται Τωρίνο εκείνης εποχής, η Γκρανάτα, η οποία μέσα σε μια αγωνιστική σεζόν είχε πετύχει 125 γκολ στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Με τα χτεσινά 5 της Μπάγερ επί

κολονίας στην Αλιάντς Αρίνα, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έφτασε τα 122. Τρομάζουν οι αριθμοί αυτοί. Έτσι, μη σε βρουν εμπόσικο, πάρε να έχεις. Αλλά εμείς προς το παρόν θα σας δώσουμε να έχετε έτσι μια ωραία μουσική ανάσα για να πάμε σε καλεσμένο.

υπέροχος ο Bob Marley, αλλά και το τραγούδι, αλλά ο χρόνος δεν είναι αρκετός για μας να το πάρουμε αυτό το τραγουδάκι. Ζητάμε συγγνώμη από την εταιρεία του. Λοιπόν, και να πούμε ότι με πρωταθλήτρια της Celtic έχουμε νέα δεδομένα και για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, καθότι ο ένας από τους δύο, αν τερματίσει δεύτερος, θα είναι ισχυρός στην κλήρωση που θα γίνει για το επερχόμενο Champions League, την Link Phase, και θα περιμένουν αντίπαλο ή το ΠΑΟΚ ή το Ολυμπιακός από την Αυστρία, την Πολωνία και τη Σκωτία. Όσον αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Με ποια έννοια? Αν η Aston Villa κερδίσει το Europa Link και παραμείνει στην πρώτη τετράδα που τώρα είναι στην Premier League, άρα θα βγει απευθείας στο Champions League, τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει και έναν γύρο όσον αφορά τους προκριματικούς του επερχόμενου Champions League, αν βγει δεύτερος, όπως είπαμε. Για την ΑΕΚ τα είπαμε νωρίτερα, θέλει σήμερα να βγει πρωταθλήτρια στην Αυστρία η ΛΑΣΚ, και φυσικά στον τρίτο προκριματικό να φύγουν, να φύγει μία ομάδα από αυτές που ακούσαμε πριν, Δυναμό Ζάγκρεπ, Ερυθρός Αστέρας, Λεχπόζαναν κτλ. Τέτοιες μέρες, κυρίες και κύριοι, πριν 37 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος την αφαίρεση, 7 του Μάη, 7.30 ώρα, όπως και σήμερα, στο Ολυμπιακό Στάδιο τότε, ο Ολυμπιακός υποδεχόταν την ΑΕΚ σε ένα κατηφορικό παιχνίδι. Όποιοι το θυμούνται, γιατί έχουν μια αλφα ηλικία και το θυμούνται, το έχουν δει. Όμως ο νικητής ήταν η ΑΕΚ με ένα γκολ του Καραγκιοζόπουλου από μια υπέροχη συνδυαστική προσπάθεια ενός πολύ σπουδαίου παίχτη, του Οκόνσκι. Ένα μάτς που είχε και 5 κόκκινες κάρτες. Μια χαρακτηριστική φάση είναι η κίνηση αυτοθυσίας του Μανολά πάνω στη γραμμή σε κεφαλιά του Ντέταρη. Πρώτο πρωτάθλημα του Μπάγεβιτς τότε. Πρώτο πρωτάθλημα τώρα του Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Και γενικά ο Μάης Μπίνας έχει πολλά να δώσει στην ΑΕΚ. Πέρυσι τέτοιες μέρες υπήρχε πολύ κλάμα στην ευρύτερη οικογένεια της ΑΕΚ και στη Νέα Φιλαδέλφια με τις 6 ήττες στα play-offs, κάτι που πήγε να πάθει φέτος και ο Παναθηναϊκός. Και εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε. Γιώργη, με ακούς?

0: Εδώ μπερδέψαμε λίγο τα κουμπάκια, αλλά δεν πειράζει. Και έλεγα, είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μια κουβέντα με έναν εκπρόσωπο της οικογένειας της ΑΕΚ, έναν από τα αγαπημένα παιδιά εδώ και πολλά χρόνια, γιατί άφησε πολύ δυνατό το στίγμα του στην ΑΕΚ εκείνης της εποχής που αναφέρθηκα νωρίτερα για το πρώτο πρωτάθλημα το 89 με Μπάγεβιτς. Τον Κύπριο, για πολλούς Κουμπάρο έτσι τον λένε και του, πιστεύω του αρέσει, τον Γιώργο το Σαββίδη, και τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετίσματα από Κύπρο.
0: Και από την Ελλάδα σε όλους τους Κυπρίους και σε εσένα ιδιαιτέρως. Εσύ τώρα, Γιώργο Σαββίδη, που έχεις ζήσει την ΑΕΚ από μέσα και τη ζήσει από την Κύπρο και όταν έρχεσαι στην χώρα μου. Στη χώρα μου, συγγνώμη, στη χώρα μας. Στην Ελλάδα μας. Έτσι, για να είμαστε πιο σωστοί στη φράση.
1: Ναι.
0: Πώς το έζησες το φετινό πρωτάθλημα και τι κρατάς κυρίαρχα από αυτή την σεζόν που τελειώνει το βράδυ στη Νέα Φιλαδελφία?
1: Καταρχάς να πω ότι είχα δει την ΑΕΚ στην Κύπρο, ήμουνα στο γήπεδο με τον Άρη Λεμεσού το 2-2.
0: Τα προκληματικά, ναι.
1: Ναι, ναι, 7 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Από τότε, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ, το επίσημο. Έδειχνε η ΑΕΚ ότι ήταν μια καλή ομάδα. Όμως δεν έδειχνε ότι ήταν έτσι τόσο πολύ αξιόπιστη σαν ομάδα στην αρχή. Μιλώνω τώρα για την αρχή. Σιγά σιγά όμως έδειχνε ότι η ΑΕΚ άρχισε να γίνεται ομάδα, να γίνεται αξιόπιστη ομάδα. Μπορεί να είχε σε κάποια διαστήματα να έβαζε κάποιες αμφιβολίες, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, και μιλώ ειδικά τη φετινή χρονιά, πλέον η ΑΕΚ ήταν με σφραγίδα αξιόπιστη ομάδα και φαινόταν ότι μπορούσε. Ήταν ήταν μια ομάδα η οποία μπορούσε κάλλιστα να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που έκανε όμως στο τέλος ήταν πραγματικά, με τον τρόπο που πήρε το πρωτάθλημα, ήταν έτσι, όχι μόνο το κατάκτησε, αλλά ήταν σαν να έγραψε σενάριο με τον τρόπο που θα το παίρνε, για να είναι ακόμη πιο γλυκή.
0: Επειδή είναι άδικο πολλές φορές να συγκρίνουμε άλλες εποχές και χωρίς παρεξήγηση ανώμες καταστάσεις, είναι πρώτο πρωτάθλημα του Νίκολιτς με την ομάδα της ΑΕΚ. Εσύ έζησες το πρώτο πρωτάθλημα του Μπάγεβιτς εκεί την εποχή με ένα τεράστιο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ, όπως και έχουμε και το βράδυ, αλλά το βραδινό παιχνίδι έχει μια άλλη αξία πλέον. Τότε ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και ένα παιχνίδι το οποίο χωρίς παρεξήγηση ήταν μια κατηφορική διαδικασία. Υπήρχε μεγάλη πίεση του Ολυμπιακού, όμως ένα γκολ από υπέροχο συνδυασμό Κόνσκι με τον Καραγκιοζόπουλο πήρατε το πρωτάθλημα. Βρίσκεις κοινά στοιχεία και σημεία σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ή όντως είναι κάτι διαφορετικό το ένα και το άλλο?
1: Όχι, ήταν εντελώς διαφορετικό για το παιχνίδι. Με ποια έννοια? Η Άγκη είχε 10 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Υπήρχε πάρα πολύ πίεση πάνω μας. Πάρα πολύ πίεση. Άρα δεν ήταν έτσι από πλευράς, έτσι, πώς να το πω, διαχείρισης του παιχνιδιού ουσιαστικά. Και η πίεση, αν κάποιος είχε την πίεση την είχαμε εμείς. Δηλαδή ο κόσμος ήθελε τόσο πολύ να πάρουμε το πρωτάθλημα, εμείς νιώθαμε αυτή την πίεση. Άρα ήταν εκτός του να διαχειριστείς αυτή όλη την πίεση, έπρεπε να πάρεις οπωσδήποτε και το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Ήδη σου μεταφέρω πολλά μηνύματα ενός φίλου αξί από την Αλεξανδρούπολη του Αυγερινού. Λέει την αγάπη μου στο Γιώργο και συνεχίζουμε, Γιώργο. Λοιπόν, η ΑΕΚ φέτος, όπως λες και εσύ, Γιώργο, και φάνηκε και στην πράξη, από ένα σημείο και μετά έκανε πράξη αυτό που υποσχέθηκε ο Νίκολιτς το καλοκαίρι. Τι είχε πει ο Νίκολιτς το καλοκαίρι, για να το θυμίσουμε στον κόσμο? Ότι μη μου ζητάτε πολλά πράγματα, εγώ θέλω να κάνω τρεις προκρίσεις για να παίξουμε League Face Conference League και από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη και μετά να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κάνουμε νίκες. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι από τα πρώτα του λόγια αυτός ο άνθρωπος έδειξε τόσο καλή γνώση της εικόνας της ΑΕΚ και τα θέλω της οικογένειας της ΑΕΚ, αλλά το κυριότερο τα έκανε και πράξη. Ή υπερβάλλω σε αυτό?
1: Ναι, από τα λόγια στην πράξη, ναι, δεν ήταν απλώς λόγια. Απλώς ήταν εκτίμηση, η οποία εκτίμηση τελικά ήταν σωστή. Και ήταν σωστή με ποια έννοια, με το τι έκανε, πώς το διαχειρίστηκε και πώς το αποτύπωσε στο γήπεδο. Άρα, ναι, είναι αυτό που λέμε, δηλώνουμε κάτι, αλλά αφήνουμε και το στίγμα αυτό που δηλώνουμε. Δεν είναι απλώς λόγια.
0: Σε ό,τι σαν...
1: Άρα ο Νίκολιτς ήταν με αυτά που έλεγε ειλικρινής και τα πίστευε.
0: Και επειδή το είπαμε και χθες και νομίζω συμφώνησες, θα το πούμε και δημόσια, έχω την αίσθηση ότι η ΑΕΚ κατά έναν μαγικό τρόπο μεγαλουργεί με προπονητές από την πρώην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία κατά βάση. Όχι ότι ο Αλμέιδα δεν έκανε δουλειά ή ο Χιμένεθ, μην παρεξηγηθώ, αλλά νομίζω ότι τη σκουμπώνει πιο καλά προπονητής από την...
1: Εννοείς ότι ιστορικά βγαίνει αυτή η εικόνα,
0: ναι,
1: της ουσίας. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Μπάγεβιτς, Νίκολιτς, Βεσελίνοβιτς, Τσαϊκόφσκι κτλ.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Από υπάρχουν τα παραδείγματα τα ιστορικά, αλλά μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Γίνεται μεγάλη κουβέντα στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα. Ποιο ή ποια κυρίαρχα πρόσωπα έκαναν την ΑΕΚ φέτος πρωταθλητρία? Εσύ τι θα πεις?
1: Εντάξει, ο Γιώβιτς πιστεύω ότι...
0: Να, άλλος πρώην από την Ιουγκοσλάβο Σέρβος. Πάμε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τον Γιώβιτς τον έβλεπα πριν 4-5 χρόνια. Ήταν παιχταράς, δηλαδή ψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω, ήρθε, δεν ήταν και έτοιμος, ήταν και υπέρβαρος, αν θυμάμαι, τότε πριν. Κατάφερε ακόμα και με αυτά να κάνει και τη διαφορά. Δηλαδή... Δεν είναι εύκολο, όπως και να το κάνουμε. Γενικά ο Βάρκας βοήθησε.
0: Σταθερή αξία ο Πινέδα.
1: Σταθερή αξία ακριβώς ο Πινέδα. Γενικά είχε ποδοσφαιριστές.
0: Και δύο, συγγνώμη Γιώργο μου, και δύο για μένα πολύ σημαντικές προσθήκες. Απόδειξη γι' αυτό ότι δύσκολα βγαίνουν την αρχική ενδεκάδα. Ο Πορτογάλος ο Ρέλβας και ο Ρουμάνος ο Μαρίν.
1: Είμαι στο κέντρο, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θα συμφωνήσω με αυτά που είπες, με τα ονόματα, αλλά και η ομάδα σαν ομάδα, ήταν μια σταθερή αξία. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν οι παίχτες που να έδωσαν το στίγμα, να βάλαν το στίγμα τους, έτσι, να ήταν πιο δυνατό το στίγμα, αλλά γενικά η ομάδα... Γενικά όλη η ομάδα, όσοι έλαβαν μέρος φέτος σε αυτή την πορεία της ΑΕΚ, έβαλαν το στίγμα τους και αυτοί. Μπορεί να μην να υπήρχε έτσι λίγο πιο δυνατό από κάποιους, αλλά ήταν και τους υπόλοιπους ήταν έτσι έντονο το στίγμα. Γενικά η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Εάν το φέρνει στιγμή και ο Μάριος Ηλιόπουλος, που εμπιστεύεται πάρα πολύ τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, και νομίζω σωστά το κάνει, τους ακούει και αυτό φαίνεται και στην πράξη, αλλά λέμε τώρα, εάν σε συναντούσε και σου έλεγε Γιώργο, εσύ τι λες, τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε καλά και φέτος, και ειδικά που υπάρχει και η προοπτική του Champions League, τι θα το έλεγες του Μάριου Ηλιόπουλου, Γιώργο?
1: Εντάξει, μην νομίζω ότι είναι έτσι εύκολο, αλλά θέλεις, για να πας καλά στο Champions League θέλει να δυναμώσεις άμυνα. Δηλαδή πιστεύω ότι το Champions League αυτό που θα σου δώσει επιτυχίες είναι η άμυνα σου. Μπορείς να δυναμώσεις αμυντικά, και δεν μιλώ μόνο τους αμυντικούς, μιλώ σαν ομάδα. Μπορείς να δυναμώσεις, να γίνεις έτσι γρανίτης. Στο Champions League αυτό θα μετρήσει. Ιδιαίτερα για ομάδες δεν είναι οι top ομάδες του Champions League. Αλλά για να κάνεις έτσι, να κάνεις όνειρα και να πιστεύεις σε αυτά, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός αμυντικά. Το πώς υπάρχουν εκεί ειδικοί.
0: Σωστά. Σε γενική θεώρηση θα συμφωνήσω μαζί σου Γιώργο, γιατί έχω και την εικόνα, γιατί όπως λες, για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι οι απαιτήσεις μεγάλες, οπότε πρέπει να έχεις ένα πολύ δυνατό ρόστερ, πόσο μάλλον στο μεσοαμυντικό, στο μεσοαμυντικό σου κομμάτι. Απόδειξη για αυτό που λέω για τις απαιτήσεις, δύο κυπριακές ομάδες φέτος κάνανε πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, η ΑΕΚ Λάρνακας εντυπωσιακή και επίσης η Πρωτάρα Πάφος στο Champions League. Όμως στο πρωτάθλημα φαίνεται ότι δεν αντέξανε αυτό το να έχουμε δύο καρπούζια στη μασχάλη. Παίρνει το πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, η αγαπημένη σου Ομόνια, και πώς τα φέρνει πάντα ο χρόνος. Συνήθως σε χρόνους που η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, είναι και στην Κύπρο και η Ομόνια. Αυτό παρατήρησα.
1: Ναι, έχει γίνει αυτό το 93. Ξανά.
0: Λοιπόν, η Λάρνακα τώρα είναι, η ΑΕΚ Λάρνακας είναι στην τρίτη θέση και η Πάφος είναι στην τέταρτη. Δεύτερος είναι ο Απόλλωνας Λεμεσού, αν δεν κάνω λάθος, με βοηθάς αυτά.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δείγμα ότι ναι μεν κρατήθηκαν οι δύο κυπριακές ομάδες που πήγαν μέχρι ψηλά.
1: Αλλά τι θέλεις να πεις. Θέλεις να πεις ότι θέλεις ρόστερ.
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε όμως. Από τι είναι το μεγάλο ρόστερ. Εάν ένα μεγάλο ρόστερ δεν μπορείς να το διαχειριστείς, κινδυνεύεις να χάσεις και τα αποδητήρια.
0: Σωστά.
1: Διότι,
0: αυτό που έπαθε ο Αλμέιδα πριν 2 χρόνια.
1: Δηλαδή.
0: Τότε είχε πάρει πολλούς παίχτες γιατί πίστευε ότι θα κάνει την πρόκληση. Αποκλείεται από την ΟΑ, αν θυμάσαι. Και μετά δεν μπορούσε. Ναι, και μετά δεν μπορούσε να διαχειριστεί τους πολλούς και καλούς παίχτες.
1: Ναι. Διότι ο άλλος έρχεται. Δεν μπορεί να κάνει σύνοχο στον πάγκο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν θα έχεις η υγεία στα αποδυτήρια, το πω έτσι εντελώς ξεκάθαρα, και ξέρεις τι σημαίνει να μην έχεις υγεία στα αποδυτήρια. Σημαίνει συνεχώς πρέπει να δίνεις αντιδίωση για να είσαι καλά.
0: Για να το καταλάβει ο πολύς ο κόσμος, γιατί ακούει αυτή τη φράση συνέχεια, καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, ας το μεταφέρει, χωρίς να παρεξηγηθώ, ο καθένας στο σπίτι του. Αν μέσα στο σπίτι σου δεν έχεις ηρεμία, μονίμως είσαι εκνευρισμένος, τσιτωμένος, έτσι ναι.
1: Μέσα στην οικογένεια αδικείς κάποιους από τα μέλη της οικογένειας, και δεν μιλώ, μιλώ για μια οικογένεια όπως είναι το ναι. Οικογένεια ποδοσφαιρική με αρκετά έτσι μέλη μέσα στην οικογένεια. Δεν θα υπάρχει αγάπη. Δεν θα υπάρχει μια ισορροπία.
0: Και έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα φετινό, και μάλιστα σε ένα σύλλογο τεράστιο όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα έχεις ακούσει αυτά, πιστεύω.
1: Ναι. Είναι για να δεις πόσο δύσκολο είναι να κρατάς αποδητήρια.
0: Πάρα
1: πολύ δύσκολο.
0: Εκεί χρειάζεται.
1: Να πάω στην Ομόνια. Ναι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Βέβαια.
1: Την Ομόνια που έκανε αυτή τη διαφορά. Είχε κάνει ο Μπερκ rotation 9 παίχτες και το είχε κάνει τουλάχιστον 3-4 φορές φέτος. Είχε κάνει rotation με 5, 6, 7, 8, το maximum 9, αλλά έκανε συνεχώς. Και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και του βγήκε. Παίζανε όλοι. Και έκανε αυτή τη διαφορά. Και μπορεί, αν κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι, θα είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα σπάσει το ρεκόρ βαθμό. Άρα αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο πράγμα όσον αφορά μια ομάδα είναι να διαχειρίζεσαι μεγάλο ρόστερ, να έχεις υγεία στα αποδυτήρια και να παίρνεις αποτελέσματα. Εκεί θέλεις αυτό που κάνει το management και είναι ο προπονητής, αλλά και ένα πολύ δυνατό τεχνικό επιτελείο, διότι αυτοί σου δίνουν, ξέρεις τώρα οι αναλύσεις πώς γίνονται και στις προπονήσεις και στον αντίπαλο
0: πάντα,
1: και
0: ναι.
1: στα παιχνίδια. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να έχεις ένα επιτελείο να τα αναλύει. Αυτοί θα σου δίνουν πληροφορίες, εσύ θα παίρνεις απόφαση. Άρα όλα αυτά είναι πακέτο μαζί. Εάν γίνονται σωστά και κάνεις και το rotation που πρέπει, τότε είσαι, πώς να το πω, το τέλειο διοικητήριο το οποίο μπορώ να σου δώσω με κλειστά τα μάτια να διοικήσεις και να μου φέρεις το αποτέλεσμα.
0: Κύριε Σαββίδη, θα συμφωνήσω και θα πω κάτι το οποίο αγγίζει την Κύπρο μας ποδοσφαιρικά, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα προόδου, επενδύσεις μεγάλες, και αποτυπώνεται αυτό στην άνετη πλέον παρουσία της Κύπρου στην πρώτη δεκαπεντάδα στο UEFA ranking. Έχει αποκτήσει μια σημαντική διαφορά, τώρα μου διαφεύγει, αλλά είναι γύρω στις 5-6 χιλιάδες βαθμούς, και θεωρώ ότι με μια περίπου ίδια εικόνα και τη νέα σεζόν από τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη, μονίμως για τα επόμενα 3-4 χρόνια, 5, η Κύπρος θα είναι στη 15 και θα κοιτάζει προς τα πάνω να κερδίζει καλύτερες κληρώσεις τα καλοκαίρια για να μπορεί να μπαίνει σε ομίλους διοργανώσεων. Συμφωνείς αυτό?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Και ξέρεις, βοηθάς και το ποδόσφαιρο συνολικά με ποια έννοια? Διότι και οι υπόλοιπες ομάδες, ανάλογα με τους βαθμούς που παίρνουν ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, παίρνουν λεφτά.
0: Βέβαια.
1: Παίρνουν λεφτά από την UEFA. Ναι, αλλά βοηθάς να είναι οικονομικά υγιές και άλλες οι ομάδες, να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να σου ανεβάζει το επίπεδο, και αυτό σε βοηθάει εσένα γενικά και σαν ομάδα, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Και πρέπει να το δούμε και λίγο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα που θα πω, πιστεύω, ναι. Σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Κυπριακό ποδόσφαιρο, ελληνικό ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα το ένα, πρωτάθλημα το άλλο, για να μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη σχέση και αλληλουχία, για να βοηθηθεί και το κυπριακό ποδόσφαιρο περισσότερο, αλλά και το ελληνικό. Και το ελληνικό.
1: Ναι, πάντως πρέπει να πω ότι η Κύπρος του χρόνου θα βγαίνουν 5 ομάδες, θα βγαίνουν 2 Champions League. Δηλαδή, όπως πάνε στην Ελλάδα. Για μια Κύπρο, ένα νησάκι, είναι τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Και έχουν φτάσει να λένε κάποιοι ότι πλέον το να μπαίνουμε σε ομίλους δεν είναι ιστορία. Είναι φυσιολογικό.
0: Σωστά.
1: Το αντιλαμβάνεστε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή φτάσαμε να κάνουμε και τέτοιες δηλώσεις. Άρα ναι, το ότι κάποιοι επενδύσανε και ότι λειτουργούν τα πράγματα σωστά επαγγελματικά, ναι, είναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι οι ομάδες που παίζουν, οι επενδύσεις που έγιναν, βοηθούν και το Κυπριακό ποδόσφαιρο και το ελληνικό. Με ποια έννοια? Ότι δεν είναι μόνο οι ομάδες που παίζουν που παίρνουν λεφτά, είναι και οι άλλες που παίρνουν λεφτά. Και είναι μια βοήθεια οικονομική, να υπάρχει υγεία οικονομική. Άρα αυτό είναι βοήθεια. Βοήθεια γενικά για να υπάρχει έτσι όσο δυνατόν περισσότερο ανταγωνισμό.
0: Γιώργο Σαββίδη, η κουβέντα μαζί σου πάντοτε είναι πολύ ωραία, αλλά δυστυχώς ο χρόνος στο ραδιόφωνο είναι πολύ αμήλικτος. Χαιρετισμούς πολλούς στην υπέροχη Κύπρο. Να είσαι καλά σήμερα, με την έννοια ότι πανηγυρίζεις δύο τρόπια με τις αγαπημένες σου ομάδες, την Ομόνια και την ΑΕΚ, την ΑΕΚ και την Ομόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Με πολύ χαρά θα τα ξαναπούμε εν καιρό.
1: Να είστε καλά, χαιρετισμούς, τα φιλιά μου.
0: Καλή σου μέρα.
1: Στην Ελλάδα μας. Να είστε καλά.
0: Επίσης και σε όλους τους Κύπριους. Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαββίδης, ο κουμπάρος των Αεξίδων. Καλημέρες πολλές από τον Σπύρο, από τη Λιβαδιά, από τον... γιατί η Άγγλια δεν παίζει και κλεισμένο θυρών σήμερα. Μην την ξέρω αυτή την περίπτωση, αδερφέ μου. Ο Χρυσόστομος εδώ, τι λέει εδώ ο Χρυσόστομος, στην όλη την παρέα λέει, πίνουμε καφεδάκι. Στέλιος εδώ, καλημέρα. Ο Αντώνης από την Άξο, καλημέρες. Άλλο μήνυμα έτσι γρήγορα, ο Αυγερινός και τα λοιπά, τα πάμε. Και μέχρι εδώ ήταν και σήμερα. Υπέροχη μέρα έχει ξημερώσει στην Αθήνα, πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα. Να περάσετε όμορφα την Κυριακή σας. Ευχαριστώ τη Μαϊρα Ξίδη που ήταν στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Στο πρώτο ήταν ο Τάσος Ιλεμέζης, την Ειρήνη Παπαζήση στην υποστήριξη της εκπομπής. Όλους εσάς για την αγάπη στο ραδιόφωνο, το ξαναλέω, και σε αυτή την εκπομπή. Να είμαστε καλά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, πάλι εδώ παρέα. Και το τραγουδάκι που ακολουθεί ένεκα και των χθεσινών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια στην Τούμπα, με φιλικούς αγώνες με προσφυγικά σωματεία του ΠΑΟΚ, ο διοργανωτής ο ΠΑΟΚ, και σήμερα η ΑΕΚ που εκπροσωπεί και αυτή την πρόσφυγια και είναι η πρωταθλήτρια υποδεχόμενη τον Ολυμπιακό, ένα τραγουδάκι που παραπέμπει σε προσφυγιά και μάγκες. Καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης. Η αναγέννηση της φύσης. Ο έρωτας. Το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
10: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Θέλω να σας προλάβω, διότι χθες έστειλε ένας μήνυμα πάλι. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι της εισαγωγής? Λοιπόν, αυτό το κομμάτι της εισαγωγής λέγεται Mystic Vibes for the Soul. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σήμερα σε βλέπω ευδιάθετο, χαρούμενο. Άσχετο με τη χθεσινή ημέρα.
1: Ναι, ξέρεις
0: είναι
1: γιατί.
0: Άσχετο.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι Δευτέρα.
0: Αύριο. Εμείς ιερόμαστε όταν αύριο είναι Δευτέρα, διότι πολλές φορές, επειδή δουλεύουμε Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα δεν δουλεύουμε.
1: Παίρνουμε ρεπό.
0: Παίρνουμε ρεπό. Εγώ όμως δεν παίρνω ρεπό τη Δευτέρα. Από Τρίτη, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι πώς τα είδες στα πράγματα?
0: Τι ήταν αυτό, παιδιά, με τη Eurovision? Συγγνώμη, αλλά εδώ στην Era Sport που συντονιστήκατε θα ξεκινήσουμε με τη Eurovision. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται δηλαδή, λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι. Και... δηλαδή. Ο Ακύλας.
1: Άλλα περιμέναμε.
0: Αλλά από αλλού μας βγήκαν, ήρθε.
1: Ναι.
0: Από αλλού...
1: Αυστραλίες περιμέναμε. Φιλανδίες περιμέναμε.
0: Τι γίνεται.
1: Και τελικά βγήκε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Βουλγαρία, παρακαλώ.

0: Και επειδή ως γνωστοί έτσι Έλληνες που είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει Έλληνας που συνδέεται και με το κομμάτι της Βουλγαρίας.
1: Όποια πέτρα και να σηκώσεις, κάποιος Έλληνας θα βρεθεί.
0: Κάποιος Έλληνας θα βρεθεί εκεί πέρα. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο, δημιουργό εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες, που θεωρείται από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του διαγωνισμού, συνθέτης και παραγωγός, συμμετέχει στη δημιουργία του τραγουδιού Μπαγκαράγκα.
1: Είχε συνεργαστεί με το Ρουβά, το τραγούδι του Eurovision, και με τη Στεφανία το 21.
0: Ορίστε.
1: Έχει κάνει, έχει προϋπηρεσία.
0: Το
1: δηλαδή.
0: Last Dance ήταν το 2021 με τη Στεφανία.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, έτσι να το πω πολύ έτσι απλά, πολύ απλά και μπαγκαράγκα. Υπήρχαν ωραιότερα τραγούδια, σίγουρα. Αφού ακόμα, βρε παιδιά, ακόμα και της Αλβανίας, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Εμένα μου άρεσε και της Αλβανίας το τραγούδι και μόνο για το μήνυμα που πέρναγε για τη μητέρα.
1: Μας αδείξε όμως η Αλβανία.
0: Μας αδίκησε.
1: Σε βαθμολογία.
0: Πόσο μας έδωσε γιατί δεν
1: θυμάμαι.
0: Δύο. Όχι δηλαδή. δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και τους δώσαμε 8.
0: Τι?
1: Δώσαμε 8 στην Αλβανία.
0: Άνισο. Δεν ήταν.
1: Γιατί ρε παιδιά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ήταν άσχημο. Και το δικό μας τραγουδάκι.
0: Το δικό μας τραγούδι με τον Ακύλα, εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο σύγχρονα και μέσα στα πράγματα, ο τρόπος, η μουσική, όλα, η στίχη, όλα. Εντάξει, δεν είναι, είναι μουσικό άκουσμα. Δηλαδή
1: γιατί
0: κάποιος...
1: η Πολωνία.
0: Και η Πολωνία ήταν
1: καλή. Η Φωνάρα.
0: Ναι, και η Πολωνία ήταν
1: καλή. Η Γαλλία. Πολύ καλό τραγούδι.
0: Και της Γαλλίας μου άρεσε, γιατί αυτός ο φίλος που έστειλε χθες είπε ότι δεν του άρεσε.
1: Καλά, εγώ έχει τα γούστα του ο καθένας. Ναι. Να τον πείσουμε.
0: Όχι.
1: Έτσι είναι, υποκειμενικό είναι.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Το άκουσμα του καθενός. Τα ακούσματα γενικώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσένα ποιο σου άρεσε.
0: Εμένα ποιο μου άρεσε. Δεν ξέρω, αλλά στη φετινή Eurovision δεν τρελάθηκα με κάποιο κομμάτι τόσο πολύ για να το αναφέρω. Ας πούμε της Γαλλίας, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, μου αρέσανε τα κομμάτια. Έτυχε και μου αρέσαν πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε της Μάλτας. Για βάλ' το λίγο. Έχει ένα άκουσμα λίγο παλιακό.
0: Είναι ωραίο.
1: Είναι έτσι 60-70, αλλά είναι ρομαντικό.
0: Είναι ωραίο.
1: Τα ακούμε.

0: Και μπέλα, όντως αυτό το τραγούδι.
1: Και μπέλα.
0: Πραγματικά. Και... αυτό θα μπορούσε να είναι και νούμερο ένα.
1: Και μπέλα, και μπελίσιμα. Και Αντιγόνη Βαγάτου και Μάη Ραξίδη.
0: Και Τάσος Αντωνίνης.
1: Και η Παπαζήση, όλες οι κυρίες.
0: Τρεις γυναίκες έχεις, Τάσο. Εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 11, εντός και εκτός γηπέδων είναι η εκπομπή. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο με τραγούδια, λίγο Eurovision.
1: Λίγο χαλαρά.
0: Επειδή ήταν η βραδιά τέτοια χθες, θα πάμε και στα εντός γηπέδων.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Σύντομα.
1: Κάτσε να
0: σύντομα.
1: Δούμε
0: το... έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ σωστά το πας.
0: Έχουμε δρόμο. Λοιπόν, και πώς στέλνετε τα μηνύματά σας? Μπορείτε να συνδεθείτε στο Viber, να βρείτε Era Sport είναι το κανάλι μας, γράφετε, και να στείλετε το μήνυμά σας. Όσοι έχετε ξυπνήσει, βέβαια, την Κυριακή, μιλάμε άδειοι δρόμοι εδώ στην Αθήνα. Ήρθα σφαίρα! Αέρας. Ναι, δηλαδή μόνο που δεν με έσπρωχνε ο αέρας.
1: 7 μποφόρ.
0: Πραγματικά. Και έβγαλε ηλιό, γιατί χθες έβρεχε. Ήταν προχερή ημέρα και σήμερα ένας ωραίος ηλιαράκος που βγήκε. Ελπίζω να σας κάνει ωραίο καιρό. Ναι, ανοιξιάτικος.
1: Για βόλτα.
0: Ό,τι πρέπει σήμερα για βόλτα, όντως. Απλά θα γίνεται χαμός στις παραλίες. Οπότε δεν θα πάω προς παραλία.
1: Εσύ είσαι για φιέστα. Είσαι για φιέστα απόψε.
0: Θα την πούμε τη φιέστα τώρα. Θα την πούμε σε λίγο.
1: Είσαι έτοιμη, σε βλέπω. Φαγητηρό μαύρα και λοιπά.
0: Και ποιο άλλο κομμάτι?
1: Ξεχώρισα της Ρουμανίας.
0: Της Ρουμανίας, ωραίο αυτό. Το της Ρουμανίας δεν το έχουμε. Δεν πειράζει.
1: Θα το βάλουμε άλλη φορά.
0: Θα το βάλουμε άλλη ώρα.
1: Να ακούσουμε όμως της Γαλλίας.
0: Της Γαλλίας το έχουμε.
1: Το έχουμε, βεβαίως το έχουμε.
0: Αυτό θα ακούσουμε τότε, της Γαλλίας. Πάμε.

0: Κύπρο.
1: Κύπρο σε λίγο, γιατί αυτό ήταν της Γαλλίας και φέτος η Γαλλία έβγαλε ωραίο τραγούδι. Καλά, αυτός ο φίλος εδώ μεταξύ που είπε δεν μου αρέσει η Γαλλία, όχι, καλά έκανε και το που άνθρωπος, αλλά έχει πέσει εντελώς έξω. Έχει πέσει εντελώς έξω, γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια η Γαλλία φέρνει ωραία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή έτυχε τώρα.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, ναι.
0: Και μάλιστα είναι, έχει μέσα στοιχεία όπερας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θυμίζει και λίγο το Total Eclipse του Κλάους Νόμι.
1: Ναι, όντως έτσι, έτσι.
0: Παλιά διαφήμιση ήταν μουσικό θέμα στην διαφήμιση του Καμπάρι. Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Ό,τι θυμόμαστε λέμε.
0: Χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, έστελαν τα, έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα πριν πάμε και στα υπόλοιπα, Κύπρο και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Ελλάδα. Ο Παναγιώτης εδώ λέει: τι γελάς, λοιπόν, το αστείο. Δεν γελάμε, λέει, χωρίς λόγο. Και εσύ που το ξέρεις ότι δεν γελάμε χωρίς λόγο, δηλαδή.
0: Ναι,
1: τι είσαι?
0: Υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει λόγος για να έχεις.
0: Για να μην γελάς.
1: Για να μην γελάσεις.
0: Με αυτά που συμβαίνουν όλα γύρω μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εξαρτάται. Εντάξει. Τώρα την μπίχλα.
1: Καλημέρα.
0: Μπορεί να ξυπνάμε όλοι με κάθε πρωί. Δεν είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Όχι,
0: πάντα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: υπάρχουν,
0: πρέπει
1: πολλά
0: να καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάς δημόσια πρέπει να έχεις και μια δόση χιούμορ πρωί-πρωί.
1: Ακριβώς. Στον αγώνα, λέει, ΑΕΚ Παναθηναϊκό, λένε ότι έγινε ένα θαύμα. Λέει, όταν έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός, ένα αετό από ψηλά έριξε ένα μπουκάλι νερό στο παίκτη του Παναθηναϊκού για δροστή. Νίκο, τι λες? Δεν πάω
0: φτάσουμε.
1: Παρακάτω, δεν το λέω.
0: Δεν
1: το λέω.
0: Κάτσε να μείνουμε λίγο στη Eurovision να ακούσουμε την Αντιγόνη, όχι την Δραγκάτου, την Κυπρία.
1: Κυπρία, ναι.
0: Τα ακούμε.

0: Η Αντιγόνη, έχω να πω, εκτός από φωνάρα, είναι και κορμάρα, κούκλα.
1: Δεν υπήρχε για καμία
0: κούκλα. Όχι, αλλά εγώ υποστηρίζω την Κύπρια, την Αντιγόνη. Δεν με νοιάζει τώρα για τα άλλα.
1: Ναι.
0: Τζάλα και
1: Αντιγόνη, τους οδήγησε στην απόφαση, τους επηρέασε να βγάλουν την Αντιγόνη στην Eurovision.
0: Έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, η βαθμολογία. Λοιπόν. Επειδή Ρούλα μου, καλημέρα, που στέλνει το. Της άρεσε η Μολδαβία και η Ιταλία της Ρουλάς.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αλβανία δώσαμε όντως 8 βαθμούς και εδώ ψηφίσαμε την Κύπρο φυσικά 12 βαθμούς.
1: Έτσι, το δωδεκάρι.
0: Το δωδεκάρι μας.
1: Ήθιστε το δωδεκάρι να το παίρνει η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Η δεκάρι το δωδεκάρι. Αλλά συνήθως δίνουμε το δωδεκάρι.
0: Δωδεκάρι δαγκωτό
1: πάντα.
0: Όπως μας
1: έδωσε και η Κύπρος.
0: Για πάντα, ναι. Βουλγαρία 10 βαθμούς. Δηλαδή, Βουλγαρία 10 βαθμούς. Εγώ δεν το κατάλαβα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
1: Άρεσε.
0: Να την ψηφίσει τη Βουλγαρία, αλλά 10. Μου κάνει 10. Εντύπωση. Λοιπόν, Αλβανία 8 βαθμοί δώσαμε. Ναι. Ιταλία 7 βαθμοί.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό λέει η Ρούλα ότι μου άρεσε το ιταλικό κομμάτι. Το ιταλικό δεν το έχουμε. Δεν πειράζει.
1: Για πάντα.
0: Δεν πειράζει.
1: Περσέμπρεν σι. Για πάντα ναι.
0: Για πάντα είναι ναι. Είναι ωραίος τίτλος. Ρουμανία.
1: Αυτό ήταν λίγο αντιγραφή το ιταλικό του Μάσιμο Ρανιέρι, ένα τραγούδι.
0: Έπρεπε να το βρούμε τώρα εδώ.
1: Θα το βρούμε. Ναι. Και μετά ακολουθεί, μετά το ιταλικό.
0: Μετά το ιταλικό, Ρουμανία 6 βαθμοί, Ισραήλ 5 βαθμοί. Πάντως το Ισραήλ δεν το είχα ακούσει το κομμάτι. Το
1: ωραίο κομματάκι.
0: Εμένα μου άρεσε, παιδιά.
1: Το Μισελ.
0: Ναι. Δηλαδή, πες ότι πίσω από κάθε τραγούδι δεν βλέπατε χώρες και σημαίες, έτσι.
1: Mm.
0: Σαν άκουσμα, ρε παιδί μου. Εμένα μου άρεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου άρεσε. Μολδαβία 4 βαθμοί. Αυστραλία 3 βαθμούς δώσαμε.
1: Ναι, αν και μπορούσε βέβαια ναι. Να είναι περισσότερο.
0: Γαλλία μόνο 2 βαθμούς δώσαμε.
1: Και Κροατία.
0: Και Κροατία 1 βαθμό. Να. Αυτή ήταν η
1: βαθμολογία
0: της Ελλάδας προς τις άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσύ τι ψήφισες?
0: Δεν ψήφισα, να ξέρετε.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα και ξύπνησα κάπου εκεί που έπαιζε το φέρτο, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι ώρα. Ναι, για να αντέξω, να δω όλη τη διαδικασία. Ναι. Καλημέρα και στον Άγγελο, ο οποίος στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα μονοπάτι με λουλούδια. Καλημέρα,
1: να σου πω ότι πρέπει να πούμε και τι ψήφισε και η Ελληνική Κριτική Επιτροπή κατηδίαν. Από την... όπως ανακοίνωσε.
0: Να βλέπεις ότι η Γαλλία είναι αρκετά πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δώσανε στην Κύπρο 12, στην Πολωνία 10, στη Γαλλία 8... Αυστραλία, αυτό μου φαίνεται λίγο πιο normal.
1: Στην κριτική επιτροπή.
0: Αυτό μου φαίνεται
1: μετά,
0: πιο normal.
1: Πως φύσει το ελληνικό κοινό ήταν αυτό.
0: Ήταν αυτό που είπαμε πριν.
1: Αυτό που ανέφερε.
0: Άσχετο.
1: Που δώσαμε 8 βαθμούς.
0: Πάλι. Ναι, okay.
1: Το τσίμπησε.
0: Ναι. Και
1: ήταν αυτό.
0: Ήταν αυτό που είπαμε πριν.
1: Αυτό που ανέφερε.
0: Άσχετο.
1: Που δώσαμε 8 βαθμούς. Πάλι.
0: Ναι, okay.
1: Το τσίμπησε.
0: Ναι.

0: ποτέ αυτή.
1: Λοιπόν,
0: να το ξέρετε.
1: Τα προγνωστικά με λίγα λόγια πήγαν στον κουβά.
0: Πήγαν στον κουβά. Ναι, πραγματικά. Ειδικά στην Eurovision δεν είναι.
1: Γιατί εντάξει.
0: Μπράβο όμως στη Βουλγαρία, μπράβο στην κοπέλα.
1: Άλλαξαν δραματικά. Καλά, η.
0: Κούκλα, Κούκλα, πολύ όμορφη.
1: Πέρα αυτό ήταν και πολύ εύστοχες στις δηλώσεις που έκανε.
0: Μ' αρέσει.
1: Για το τραγούδι και το τι σημαίνει κλπ. Φαίνεται διαβασμένη.
0: Μπράβο στο κόριτσι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, και πρέπει να πούμε επίσης ότι. Πολλά τραγούδια. Εντάξει, ορισμένα τραγούδια είναι για after.
0: Και για before.
1: Όπως είναι το βουλγάρικο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία εντάξει. Δεν, υπάρχει γενικά μια στροφή όμως στην Eurovision, έτσι. Δεν βλέπουμε πια τέρατα ιστορίες κλπ.
0: Τώρα, εγώ πιστεύω ότι η Eurovision είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς έχει φτάσει σήμερα. Νομίζω ότι πλέον αποτυπώνεται στη Eurovision ό,τι κινείται στις κοινωνίες,
1: ναι.
0: Σε όλες τις χώρες δηλαδή, στον κόσμο όλο, ναι. Να το πω έτσι, ωραία. Εγώ πιστεύω ότι καταρχάς το κάθε τραγούδι δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς τη χώρα όπως θα νομίζαμε ή θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή η κάθε χώρα, ας πούμε, έχει κάποια παράδοση στη μουσική, στο λόγο της, στη γλώσσα της. Τώρα πλέον βλέπεις αγγλικά, βλέπεις. Να, Μπέλα, το Μπέλα που ήταν σε ποια χώρα, στη.
1: Μπέλα.
0: Μάλτα, ξέρω. Και Μπέλα. Δηλαδή, ναι, υπάρχει έτσι μία. Μία μίξη.
1: Μία μπελίσιμη κατάσταση.
0: Ναι, μία μπελίσιμη κατάσταση. Οπότε εντάξει, ανάλαφρα, παιδιά, μην.
1: Τι Μπέλας.
0: Ναι,
1: τι Μπέλας.
0: Μπέλας, ναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε το ιταλικό.
0: Θα πάμε διαφημίσεις.
1: Να πάμε διαφημίσεις. Ωραία,
0: βάλουμε
1: πάμε
0: μετά
1: διαφημίσεις.
0: Το ιταλικό, ναι.
1: Και μετά το ιταλικό για τους φίλους που ζητήσαν να βάλουμε το Per Sempre Si.
2: Eurosport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Era Sport.
1: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι σωστά, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Γύρω φυσιονικά μιλάμε σήμερα, πρωί-πρωί.
0: Το πήγαμε τώρα λίγο έτσι και σιγά-σιγά θα το πάμε και εντός γηπέδων. Να ξυπνήσετε,
1: εντός και εκτός γηπέδων, ναι. Το πάμε μαλακά.
0: Αν και αρκετοί φίλοι εδώ έχουν ξυπνήσει, να, ας πούμε ο Γιώργος, είσαι ωραίος, στέλνει φωτογραφία από το δημοτικό στάδιο Άργους, προπόνηση και χαρά, είσαι ωραίος. Και μ' αρέσει και αυτή.
1: Και ρασφόρ.
0: Ναι, και ρασφόρ. Και μ' αρέσει και αυτή η φωτογραφία από πάνω που έχει στείλει, που είναι έτσι. Πρέπει να είναι πολύ πρωί.
1: Ξημέρωμα.
0: Ναι, να ξημερώνει.
1: Κοντά στα ξημερώματα και πριν βγει ο ήλιος.
0: Τώρα πλέον ξημερώματα μόνο περπάτημα και τέτοια, γιατί θα αρχίσουν οι ζέστες και δεν θα μπορείς μετά τις 9-10.
1: Θα είναι σχεδόν μεσημέρι.
0: Θα είναι μεσημέρι. 10 η ώρα θα είσαι φούρνο.
1: Είναι ψηλά ο ήλιος. Ήδη είναι ψηλά
0: Φάνη,
1: ο ήλιος.
0: Πού είσαι τόσο καιρό. Καλημέρα. Βάλτε τους Lord.
1: Αυτό, αυτοί που βγήκαν πρώτοι στην Αθήνα, στην Eurovision της Αθήνας.
0: Φιλανδία. Φιλανδία ήταν. Φιλανδία νομίζω.
1: Ας

0: Καλά, παιδιά, εντάξει, είναι φανταστικό.
1: Η σκηνική
0: γιατί
1: παρουσία.
0: Η σκηνική παρουσία
1: ήταν εκπληκτική.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι και καλά, ετοιμάζεται.
1: Ήταν θεματική.
0: Ναι, ήταν θεματική, ναι.
1: Για ένα γάμο, το οποίο, ο οποίος έγινε στη σκηνή.
0: Έγινε στη σκηνή και μπαίνει η νύφη εκεί πέρα και τη ξετυλίγει το νυφικό και από μέσα είναι η ιταλική σημαία. Φοβερό, εντάξει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο ήταν. Όπως και ο γαμπρός ήταν ανέτοιμος.
0: Ρούλα, είχες. Ήταν ανέτοιμος. Τον ετοιμάζανε.
1: Του το βάλανε με το ζόρι, το ζακάκι.
0: Τον ετοιμάζανε τρεις εκεί πέρα. Έλα, κάτσε τώρα, μη.
1: Ναι, φύγεις.
0: Μη φύγεις. Λοιπόν, το η Ρούλα είχε δίκιο. Είχε δίκιο η Ρούλα. Ιδέες για Μάλτα και. Ποιο άλλο είπες, Ρούλα? Μολδαβία. Μολδαβία, εντάξει, δεν το ξέρω. Το έχουμε εκεί να το βρούμε.
1: Να το βρούμε
0: και της Μολδαβίας. Ο Δημήτρης λέει. Ελλάδα λέει δύσκολα θα ξαναδεί πρώτη θέση μόνο αν είναι. Ορισμός λέει. Πόσο μάλλον Ακύλας. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Ο Αντώνης από τη Σάμο. Τι γίνεται, Αντώνη? Προσωπικά έχω, λέει, και μου καθαρίζουν αυγά. Γι' αυτό και χαμογελάω κάθε μέρα. Ωραίος. Αντώνη, τι ωραία τα λουλουδάκια σου. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο Γιώργος την καλημέρα του στέλνει. Άλλος Γιώργος. Είναι πολλά διπλά ονόματα, παιδιά. Εντάξει, τα λέω όλα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, αυτή η φωτογραφία που έχεις βρει, που είναι ασπρόμαυρη, εκεί είμαι 27 χρονών. Είμαι 27 χρονών. Και είναι το παλιό λογαριασμό στο Facebook που τον σταμάτησα, βαρέθηκα. Και έχω τώρα καινούριο. Οπότε, ναι, αυτή τα σκίτσα που έχεις κάνει, μάλλον είναι από εκεί, γι' αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, το τραγούδι από τη Μολδαβία λέγεται Viva Moldova. Μόλδοβα.
0: Μόλδοβα.
1: Λοιπόν, περισσότερο είναι εθνικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Ωραία. Και μου αρέσει που έχουν και παραδοσιακές στολές, έτσι.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Μολδόβα.
1: Λίγο τουριστικό είναι, γιατί λέει ζήτω η Μολδαβία, ζήτω η δημοκρατία της Μολδαβίας. Χαιρετάει όλο τον κόσμο, σαλούτι.
2: Ρούλα, έχεις δίκιο, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει. Ναι. Ένα τραγούδι που εκφράζει περισσότερο, έχει το εθνικό χαρακτήρα. Ναι. Μολδόβα.
2: Ωραίο είναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, πώς επικοινωνείτε μαζί μας? Στο Viber, γράφετε Ρασπόρ με το κανάλι μας, συνδέστε, όσοι δεν έχετε συνδεθεί. Και με μήνυμα σπορ κενό, γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, 11 λεπτά έχει, είναι αυτή η χρέωση. Αλλιώς μετά και με mail μπορείτε, erasπορ, χωρίς ταφ στο τέλος, papakiert.gr. Αυτά.
1: Το μόνο που δεν βάλαμε είναι τον Ακύλα.
2: Τον Ακύλα τον αφήσαμε για το τέλος.
1: Για το τέλος.
2: Τελευταίος και καλύτερος.
1: Λοιπόν, να το κλείσουμε, να το, κλείσουμε το θεματικό μας.
2: Ναι, για να πάμε και στα κυτρινόμαυρα. Να πάμε και στα κυτρινόμαυρα.
1: Για να πάμε και στα κυτρινόμαυρα. Γιατί έχουμε μετά και άλλες φιέστες. Θες Eurovision σήμερα, ΑΕΚ. Πάμε.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Οπότε...
2: Λοιπόν, μπράβο σε όλη την ομάδα, γιατί δουλέψανε πάρα πολύ. Έχει πολύ άγχος, πολύ στρες, πρέπει να κάνεις καλό promotion από όλες τις πάντες, εδώ, στο εξωτερικό. Έχει πολλή δουλειά όλο αυτό. Μπράβο λοιπόν σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό και προσπάθησαν.
3: Άξι.
2: Και στον Ακύλα, μπράβο του. Εδώ ο Γιάννης λέει, από τα χειρότερα που έχουμε στείλει, λέει καλημέρα, καλή Κυριακή. Γιάννη, εντάξει.
3: Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό.
2: Έχει...
3: Καθένας,
2: ναι, μωρέ, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, σεβαστή. Άλλος φίλος εδώ.
3: Λοιπόν, το φέρτο ποιος το λέει σήμερα.
2: Ποιος το λέει.
3: Η ΑΕΚ. Φέρτο.
2: Το έφερε.
3: Φέρτο κυπελάκι, φέρτο.
2: Χθες το έφερε. Η ΑΕΚ από χθες το έχει φέρει. Για να μην πω το προηγούμενο.
3: Ναι, 20.000 θεάτων. Χθες το απόγευμα, στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, εν ώψη του σημερινού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα για να βγει στη δεύτερη θέση, να βγει στο Champions League. Οι οπαδοί πάντως της Ένωσης χθες έκτισαν τη Νέα Φιλαδέλφια, αποθέωσαν Νίκολιτς, ομάδα και Ηλιόπουλο, με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό να δηλώνει ότι συμβαίνει αυτές τις μέρες γύρω μας, είναι η αρχή και όχι το τέλος ενός κύκλου. Λοιπόν, σήμερα όπως καταλαβαίνετε το ντέρμπι θα ξεκινήσει ΑΕΚ Ολυμπιακού στις 7.30 όπως και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ναι,
2: τα δύο παιχνίδια. Ίδια ώρα και τα δύο ντέρμπι. Το ενδιαφέρον στην ουσία, εντάξει, είναι στη δεύτερη θέση. Έτσι, θέλουν τη δεύτερη θέση απεγνωσμένα. Και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
3: Ναι, ακριβώς. Ένας από τους δύο. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε χθες δύο παιχνίδια για τη Super League στα play-out, όπου, τα δύο από τα τρία, γιατί το Πανσεραϊκός Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης που έπληξε τις Σέρες. Το άλλο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 με την ΑΕΛ παρά την νίκη της να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Στο παιχνίδι που έγινε στο Θεσσαλικό κάμπο, ο Μασόν και ο Τούπτα έβαλαν με δύο γκολ μπροστά τους Βυσσινή, με τον Μπάκου στην εκπνοή του μάτς να μειώνει για τους Περιστεριώτες. Τώρα όσον αφορά για τον Αστέρα, έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από χθες την παραμονή του και πλέον η δεύτερη ομάδα που θα υποβαστεί θα είναι είτε ο Αστέρας που έχει 33 βαθμούς ή ο Πανσεραϊκός ο οποίος έχει 28 αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Αρκάδες. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Πανσεραϊκός Πανετολικός και η αναβληθής αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 3 μετά το μεσημέρι, ενώ θα ακολουθήσουν στις 5 η ώρα τα μάτς Όφι Βόλος και Άρης Λεβαδιακός. Πανηγύρια στον ΠΑΟΚ, γιατί η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ νίκησε με 6-0 το Βόλο.
2: 6-0 το Βόλο στην Τούμπα, ναι.
3: Ναι, και μετά το τέλος του αγώνα έγινε απονομή του τροπαίου στις Αμαζόνες του Δικέφαλου.
2: Είχαμε και πόλο. Ολυμπιακός Σαμπαντέλη 18 στο Παπαστράτιο. Οι Ερυθρόλευκες εξασφάλισαν για 12η φορά τη συμμετοχή τους στο Final Four του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν στον ένα εκ των δύο ημιτελικών την Ισπανική Ματαρό. Τώρα στη Water Polo League των Ανδρών, χθες βουλιαγμένη Ολυμπιακός 13-14 στον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Και Ηλιούπολη Ναυτικός Όμιλος Πατρών 13-11 για τα play-out στις γυναίκες. Θες να πούμε και για το...
3: Θες να πάμε Μύκονο?
2: Νομίζω το... ναι, να πάμε
3: Μύκονο. Να πάμε Μύκονο. Να δούμε το Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό να αγωνίζεται εκεί, γιατί στις 3 και 4 παίζουν το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ τους, έτσι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
2: 3 και 4 από την Era Sport, όλα αυτά τα παιχνίδια θα τα μεταδίδει η Era Sport.
3: Ναι. Τη Greek Basket League, παλιά ναι. Α1. Έδωσε, λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός στη Ρόδο έπαιξε με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους να κερδίζουν 97-58. Πρώτη σκόρερ ήταν ο Χολ με 21 βαθμούς και ο Πίτερς με 18. Και περάσαν στα ημιτελικά οι Ερυθρόλευκοι, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ, οι οποίοι δίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη 5.30 το δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το μπάσκετ. Στο Στίβο δεν τα πήγε τόσο καλά ο Καραλής. ο οποίος έκανε χαμηλή πτήση, έφτασε τα 5,70 και κατετάγει 7ος, ενώ σήμερα η ακοντίστριά μας η Ελίνα Τζένκο αγωνίζεται στο Τόκιο στο meeting της σειράς Continental. Αντίθετα, πολύ καλό ξεκίνημα έκανε χθες ο Μίτσο Τεντόγλου, ο οποίος με επίδοση 8,21 εκατοστά, ακατάβλητος, έτσι, κατέλαβε στα Βεργότια την πρώτη θέση, που έγιναν τα Βεργότια στο Δάκαργο Στολίου.
2: Πηγαίνει εκεί ο Μίλτος, παίρνει μέρος.
3: Mm-hmm. Στο hardball τώρα, Ολλανδία-Ελλάδα, στις 4 η ώρα, μετά το μεσημέρι, θα γίνει ρεβάνς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡ 2 Sport και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΡ Sport. Η εθνική μας ομάδα δίνει στον πρώτο αγώνα, είχε κερδίσει την Ολλανδία με 29-27. Θα πάμε στο εξωτερικό να κλείσουμε ότι η Manchester City κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεμένιο. Το είδες?
2: Όχι, δεν το είδα.
3: Φανταστικό γκολ. Ήταν σέντρα από τον Χάλαντ και με τα κουνάκια ο Σεμένιο το κάρφωσε στα δίχτυα της Chelsea και κέρδισε με αυτό το γκολ στο Wembley τους μπλε με 1-0, σπάζοντας το σερί των δύο χαμένων τελικών του 24 και του 25. Εν τω μεταξύ, για την Τζέλσι, μάλλον όπως γράφει η Athletic, θα έχουμε απομάκρυνση του νυν προπονητή και θα αναλάβει ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος φεύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναλάβει την αγγλική ομάδα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με, με το κύπελλο Αγγλίας.
2: Λοιπόν, για το φίλο εδώ, γιατί ρωτήσανε 2-3 φίλοι τι βγήκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα στη Eurovision χθες βγήκε 10η με τον Ακύλα και στη 19η η Αντιγόνη με τον Τζάλα, Κύπρος. Έτσι, πρώτη η Βουλγαρία, τα είπαμε νωρίτερα. Ισραήλ δεύτερο, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία, Φιλανδία, Δανία, Μολδαβία, Ουκρανία και Ελλάδα, η δεκάδα του τελικού. Ένας άλλος φίλος λέει, με συγχωρείτε, λέει, μπορεί να είμαι αγιογράφητος, αλλά Αυστραλία λέει και Ισραήλ λέει ανήκουν στην Ευρώπη και παίρνουν μέρος. Τώρα κοιτάξε να δεις, τώρα αυτά γίνονται όλα λίγο, μπαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος, στο τέλος δεν θα λέγεται Eurovision, ξέρω εγώ, θα ονομαστεί κι αλλιώς. Τι να πω, αυτά αλλάζουνε, ξέρω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, ο Άγγελος στέλνει και το φωτογραφία με την Κλαβδία και τον Ακύλα. Η Κλαβδία, εντάξει παιδιά, δεν μπορώ να το συγκρίνω ή να το συζητήσω. Είναι άλλο στυλ, άλλο είδος. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε, εντάξει. Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Χάρης, και τελείως άδεια. Το ενδιαφέρον πλέον, λέει, είναι η δεύτερη θέση, παιδιά, λέει, φτάνει με την εβδομαδιαία φιέστα της ΑΕΚ. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για την ΑΕΚ. Τίποτα δεν προλάβαμε να πούμε.
3: Τι, ίσα που αναφέραμε ότι χθες τουλάχιστον.
2: Όλο Eurovision λέγαμε.
3: Έγινε κατακλυσμό στη Νέα Φιλαδέλφια. 20.000 θεατές παρακολούθησαν την προπόνηση. Ναι. Φύσκα το γήπεδο.
2: Τίγκα.
3: Έτσι, δεν έρθε καρφίτσα. Ναι. Κάτι το ασυνήθιστο, έτσι. Νομίζω να έχουμε κάθε μέρα σε κάθε προπόνηση ομάδα 20.000 κόσμο.
2: Ναι, πράγματι, ναι. Εντάξει. Να μην το πούμε, βρε παιδιά, εντάξει, πρωταθλήτρια είναι. Να κάνουμε τώρα.
3: Πνίγει και η Φιλαδέλφια από την Κοσμοσυρέ. Σήμερα
2: και για
3: θα γίνει
2: τον ΠΑΟΚ όταν είχε πάρει πρωτάθλημα και για τον Ολυμπιακό όταν είχε πάρει πρωτάθλημα. Είναι άλλη ομάδα.
3: Και μάλιστα έχει ντυθεί. Πώς τα είπαμε, έχει ντυθεί η Νέα Φιλαδέλφια από το Δήμο.
2: Ναι, είναι στα κυτρινό μαύρα. Είναι πολύ ωραία και θα είναι φωτογωγημένη μέχρι
3: παρουσιάζεται αύριο. Παρουσιάζεται και τα πρωταθλήματα που έχει πάρει με ένα ειδικό τρόπο, με πανό.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα αυτή. Έχουν όλα, σε κάθε πανό έχουν το πάνω το πρωτάθλημα, ένα τίτλο, ναι. Με την φανέλα της χρονιάς εκείνης. Λοιπόν, η Ειρήνη... Ειρηνάκη μου, καλημέρα.
3: Ποια Ειρήνη, Παπαζήσει?
2: Όχι, είναι εδώ φίλη ακροάτρια Ειρήνη, η οποία βλέπεις όλο κυτρινόμαυρες καρδιές στέλνει.
3: Oh,
2: ωραίο καφεδάκι και κρουασανάκι μας στέλνει. Τώρα θα μου άρχισε την όρεξη. Ναι. Γεια σου Γιάννη. Λέει, θυμάσαι, λέει, το τραγούδι.
3: Έχει
2: της...
3: πάει από τώρα στη Βυζαντινή γωνιά γι' αυτό.
2: Και ακούει Ερασπορ από το AirTeco. Από το AirTeco ακούει Ερασπορ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Άλλος Γιάννης αυτός. Λοιπόν, έλα, θα πω αυτό που έχει στείλει.
3: Ένα σκιτσό.
2: Λοιπόν, ακούστε, έχει στείλει αυτά τα σκιτσάκια που είναι πάντα ένα πίνακα, δύο στημένοι, ας πούμε, και μιλάνε μεταξύ του. Υποτίθεται έχουν του διαλόγου.
3: Έχουν διαλόγου, ναι.
2: Ναι. Και λέει, εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Εγώ. Εσύ, ναι. Α, λέει, εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Εγώ. Ναι, εσύ, λέει η άλλη. Πες μου να σου κάνω όποιο φαγητό θες. Κανελόνια, λέει. Τι είναι τα λόνια. Εντάξει, δεν υπάρχει. Καλό.
3: Ναπολιτάνα okay. Ήθελα να πει.
2: Ναι, κάτι άλλο. Πω μια μακαρονάδα τώρα.
3: Πρωί. Α, ξεκίνησες πάλι.
2: Πάλι άρχισα. Ναι, πραγματικά μου είχε ανοίξει η όρεξη.
3: Λοιπόν, Βαδίσμες ο Στέφανο. Να δω πώς θα βγει μέσα στις παραλίες.
2: Τίποτα, δε, τρώω μια φορά τη μέρα πλέον. Δηλαδή, έχετε δει στα βιντεάκια που στέλνουν. Εγώ λέει που ζυγίστηκα για να βγω, λέει, με μαγιό στην παραλία και βάζει στο πιάτο ένα μπιζέλι, ένα μαρούλι, ένα, από ένα κάτι, ξέρω εγώ.
3: Δεν κατάλαβες, εγώ θα κάνω την τέντα.
2: Καλό.
3: Ή την ομπρέλα. Εγώ την πετσέτα.
2: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, λέει. Μεγάλη απάτη, λέει, η βαθμολογία του κοινού, λέει, του Ισραήλ. Χθες με το ζόρι να το βγάλουν πρώτο. Έπεσε γιούχα, λέει, πολύ στην αρένα. Τώρα, κοίτα, Στέφανε, τι να σου πω τώρα. Δεν πολύ ασχολούμαι με αυτά, η αλήθεια είναι, να σου πω. Γιατί, εντάξει, άμα είναι να το πάμε και στο σοβαρό και να αρχίσουμε αυτά, δεν μ' αρέσει. Πάντως, εγώ διαβάζω τα μηνύματα σας, ό,τι στέλνετε. Εγώ αυτό που κρατάω, βασικά, είναι αυτά που βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, βασικά, μέσα από αυτά τα τραγούδια, ό,τι και να είναι. Εγώ πιστεύω ότι περνάει μηνύματα. Ο καθένας όπως ό,τι εκλάβει. Ο Καλογιάννης εδώ στέλνει «Buongiorno, Aekara, per sempre».
3: Per sempre sì.
2: Per sempre sì.
3: Για πάντα ναι.
2: Sì.
3: Αυτό τραγουδάει η ΑΕΚ, αλλά και το φέρτο ταυτόχρονα.
2: Ναι.
3: Φέρτο.
2: Ναι, και
3: το κυπελάκι φέρτο.
2: Φέρτο τώρα. Και έχουμε, δεν είπα τα μηνύματα στο...
3: Πού?
2: Είναι δυνατόν, λέει, να σ' αρέσει αυτή η αηδία της Μολδαβίας, λέει, εδώ.
3: Το Βίβα, είπαμε, είναι
2: μεθνικό. Πρέπει, παιδιά, και να βγάζετε, λέει, αυτό.
3: Είναι λίγο φολκλωρικό.
2: Να σου πω, δεν λες και το όνομά σου πρώτον, δεύτερον δεν λες καλημέρα. Γιατί είναι ντροπή. Αυτός που μας εκπροσωπεί, εμείς το βάλαμε, του δώσαμε βήμα να ακουστεί. Τι πάει να πει ντροπή και ξεντροπή. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπόρεσε με αυτό που πέρασε και είχε στα χέρια του. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σ' άλλους άρεσε, σ' άλλους δεν άρεσε. Δεν έχει να κάνει πλέον. Εγώ πιστεύω ότι δεν βαθμολογείς πλέον το γούστο σου. Δηλαδή, κάποιος ακούει metal, του αρέσει metal, κάποιος rock, του αρέσει rock, κάποιος...
3: Ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Δεν μ' αρέσει ότι πέραν των επιτροπών γίνεται ψηφοφορία και από το κοινό.
2: Εκεί, που βρίσκεται εκεί.
3: Ναι, και γίνεται κάποια ρύθμιση σχετικά με τους βαθμούς που θα πάρουν επιπλέον. Οπότε ξαφνικά μπορεί να αλλάξει η βαθμολογία και να δεις ένα τραγούδι το οποίο ψηφίζεται και έρχεται στην πέμπτη θέση από τις κριτικές επιτροπές, ξαφνικά να φτάσει πρώτο, όπως έγινε χθες. Ή το Ισραήλ που ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Όχι, ήταν άσχημο.
2: Όχι, ήταν καλό, συμπαθητικό τραγούδι.
3: Λέω τώρα πώς έγινε η διαρρύθμιση, ουσιαστικά, η διαβάθμιση.
2: Τώρα τελικά να αλλάξουν όνομα, να λέγεται Eurovision, να λέγεται κάπως αλλιώς, να μπουν και άλλες χώρες, να μπουν και άλλα. Ας κάνουν.
3: Το άλλο το περίεργο.
2: Ας κάνουν ό,τι νομίζουν.
3: Υπάρχει άλλο περίεργο. Ότι περισσότερες χώρες τραγουδάνε αγγλικά και πήρε ένα βαθμό. Η Βρετανία.
2: Η Βρετανία, ναι. Ναι.
3: Έγινε και αυτό.
2: Εντάξει, όλα παίζουν εδώ τώρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμβαδίζουμε με τα δεδομένα τα τωρινά. Άλλο πριν 5 χρόνια, πριν 10, πριν 15, πριν 20.
3: Οι μόδες γυρίζουν.
2: Και ο Ακύλας είχε μεγάλη απήχηση στα νέα παιδιά. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε και αυτό λίγο. Και η στίχη που λέει, για δείτε το λίγο. Για ακούστε λίγο τους στίχους που λέει. Εγώ δεν σου λέω ότι μου αρέσει αυτό μουσικά, ότι αυτό είναι το στυλ μου. Αλλά ο άνθρωπος χτύπησε φλέβα. Είναι στο νεανικό κοινό, τέλος. Ακούστε τους στίχους και θα καταλάβετε.
3: Ναι. Κοίταξε, και στο κάτω-κάτω η νεολαία δεν ακούει τα τραγούδια που ακούμε εμείς, αν
2: θέλεις. Όχι. Εμείς ακούμε διάφορα.
3: Ακούμε
2: ήδη...
3: άλλα.
2: ακούμε και πριν 30 και 40 χρόνια και 50 χρόνια.
3: Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα παλιό της και να κλείσουμε τη Eurovision με τον Τζόνι Λόγκαν, ο οποίος πήρε δύο φορές το βραβείο στη Eurovision.
2: Ναι, έχει συμπάθεια.
3: What's another year.
2: What's another year.
3: Άντε.

0: Eraspor 101,8.
1: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η Έλα ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούτε Eraspor.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στη ρύθμιση των ήχων έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Μετά την Μάιρα Ξίδη, ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Στην αρχιταξία της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ η Αντιγόνη Δρακάτου και ο Τάσος Αντωνίνης. Μέχρι τις 11 η ώρα μαζί σας. Ωστόσο όμως, κάνουμε τώρα στροφή μετά τα Eurovision. Νικά, θέματα που ακούσατε την πρώτη ώρα της εκπομπής, να πάμε τώρα όμως στα διεθνή δρόμενα, όπου ο Χόρχε Αθανασίου θα μας ξεναγήσει. Και θα του κάνα πάσα με το Μουρίνιο, γιατί η Μπενφίκα έκλεισε τη σεζόν με νίκη επί της Εστορίλ χθες με 3-1, αλλά χάνοντας την έξοδο στο Champions League, καθώς τερμάτισε τρίτη. Ο Ζωζέ Μουρίνιο μετά το μάτς ρωτήθηκε για το μέλλον του και αν θα κάνει δεκτή την πρόταση ανανέωσης των αετών ή θα επιστρέψει στη Ρεάλ, όπως φημολογείται έντονα και λέγεται ότι ήδη έχει κάνει συζητήσεις και έχει συμφωνήσει. Θα το δούμε αυτό. Περισσότερο όμως ο έγκυρος και έγκαιρος πάντα Χόρχε Αθανασίου θα μας ενημερώσει σχετικά και όχι μόνο. Καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Τάσο μου, καλημέρα στους ακροατές. Κοίταξε, το Μουρίνιο λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά που είπες. Και όταν λέμε ότι είναι γνωστά, έχουν γραφτεί και
0: όλα. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητούμε. Απλώς.
1: Ο Μουρίνιο έκανε αυτό που είχε πει και είχε δηλώσει ότι, παιδιά, εγώ δεν μιλάω. Εγώ, ο Μουρίνιο, δεν μιλάω με κανέναν εάν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Εάν δεν ολοκληρωθεί η δική μου προσπάθεια και των παιχτών μου, εννοώντας της Μπενφίκα, για έξοδο στο Champions League.
0: Και μάλιστα, Χόρχε, συγγνώμη σε διακόπτω, είχε πει ότι σήμερα, Κυριακή, μέχρι σήμερα Κυριακή, θα αποφάσισε και θα ανακοίνωνε τι θα έκανε με την Μπενφίκα. Άρα περιμένουμε σήμερα εντός των επόμενων ώρων.
1: Ότι από την ώρα που ο διαιτητής σφυρούσε το τελευταίο παιχνίδι του με την Μπενφίκα, θα είχε ένα διάστημα 10 ημερών προκειμένου να συζητήσει τις προτάσεις που θα έχει, αν θα έχει, για την συνέχεια της προπονητικής του καριέρας.
0: Ναι, σωστά.
1: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και λογικό είναι, η Μπενφίκα, η ομάδα, όχι μόνο της πατρίδας, της γειτονιάς του, πολύ ο λόγος, θέλει να τον κρατήσει. Mm. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ μπορώ να τον αντιληφθώ πάρα πολύ εύκολα αυτό. Έτσι. Ωστόσο, άφησε, η πρόταση έγινε, ξέρουμε και τα λοιπά, και είπε ό,τι είπε σε όλους, είπε και στη Μπενφίκα. Περιμένετε να τελειώσει το πρωτάθλημα, θα έχω ένα δεκαήμερο, το είχε ορίσει το ίδιο στο χρονικό διάστημα αυτό, για να κάνω κουβέντα. Τώρα. Στην Ισπανία έχει γραφτεί ότι τον θέλει Ρεάλ. Στην Ισπανία έχει γραφτεί ότι έγιναν επικοινωνίες, επαφές μαζί του. Στην Ισπανία έχει γραφτεί ότι ο Μουρίνιο δεν έχει μιλήσει. Στην Ισπανία έχει γραφτεί ότι ο Χόρχε Μέντες, ο εκπρόσωπος του Μουρίνιο, έχει κάνει μια πρώτη επαφή με την Ρεάλ. Και σε αυτή την πρώτη επαφή έχει γραφτεί, και όταν έχει γραφτεί έχει υποθεί, έχει κτλ. Διαρρεύσει και κυκλοφορήσει ότι είναι σε θέση να ακούσει την πρόταση της Ρεάλ προκειμένου να συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα. Τώρα, οι Ισπανοί δεν γράφουν μόνο αυτά και λένε. Οι Ισπανοί, ειδικά τα μέσα που είναι με το μέρος της Ρεάλ, έχουμε και αυτά τα θέματα στην Ισπανία, αλλά μέσα μεγάλα είναι υπέρ της Ρεάλ, αλλά μέσα μεγάλα είναι υπέρ της Μπαρτσελόνα, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και παιχνίδια εδώ. Τα μέσα λοιπόν της Ρεάλ αναφέρουν ότι ο μόνος προπονητής κατά τον Φλωρεντίνο Πέρες, τον πρόεδρο της Ρεάλ, που μπορεί αυτή τη στιγμή να βάλει μία τάξη στα αποδυτήρια της Ρεάλ, λέγεται Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλα τείνουν ότι η Ρεάλ θα του κάνει πρόταση. Τώρα θα το μάθουμε, δεν θα το μάθουμε. Αν θα υλοποιηθεί, αν δεν υλοποιηθεί, αυτό είναι άλλο θέμα, διότι πολλά ήταν τα ονόματα που ακούστηκαν μόλις έφυγε ο Τσάβη, ήρθε ο προσωρινός προπονητής, για το τι, πώς κτλ. Κλόπ, Μοσετίνο, μέχρι του Σκαλόνι το όνομα έχει ακουστεί. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είναι
0: πλειάδα των ονομάτων.
1: Ονόματα υπήρχαν,
0: ναι.
1: Έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός ότι επιβεβαιώνει ακόμα και ο ίδιος η Πορτογαλία, όχι ο Μουρίνιο τέλος πάντων, ότι έγινε επαφή με τον Χόρχε Μέντες. Mm-hmm. Ο οποίος είναι πανέξυπνος, πέραν του ότι είναι συνονόματος, είναι πανέξυπνος για τη δουλειά που κάνει. Δηλαδή, είναι εκπροσωπεί όχι μόνο προπονητές, αλλά και ποδοσφαιριστές του παγκόσμιου στερεώμα.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ο Αλόνσο μάλλον πάει για Τσέλσι.
1: Όχι μάλλον, έκλεισε.
0: Έκλεισε, μπράβο.
1: 4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι και που αναμένω πώς και πώς και το παρακολουθώ.
0: Το deal πότε έγινε?
1: Εγώ τουλάχιστον το γνωρίζω από προχθές το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και
0: είσαι πιο ενημερωμένος από όλους, γιατί ακόμα με το ρεπορτάζ Athletic λέει ότι θα αναλάβει τη νέα χρονιά της τύχης, είναι υποσυζήτηση. Οπότε συντήνεις ένα βήμα παραπάνω.
1: Εγώ σου λέω προχθές το βράδυ και επιβεβαιώθηκε, όχι επιβεβαιώθηκε, δόθηκε ένταση και έμφαση μετά τον τελικό της Τσέλσι.
0: Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω, okay. Αυτό που αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι κάτι άλλο, το οποίο σίγουρα θα ταρακουνήσει το ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο, είναι αλλαγή ενός προπονητή από μια ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια πρωταθλήτρια.
0: Mm-hmm.
1: Και εξηγούμε. Έχει υποθεί, έχει γραφτεί ότι ο Σιμεώνε φεύγει από την Ατλαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πού θα πάει?
0: Εδώ είναι το θέμα. Ο
1: λοιπόν αναφέρει ότι θα πάει στην Ίντερ, στην πρωταθλήτρια Ιταλίας.
0: Mm-hmm.
1: Το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, διότι πέρα από το οτιδήποτε συζητάμε εμείς, εάν γίνει, θα είναι μια τεράστια επιτυχία της Ίντερ και θα είναι μια τεράστια αλλαγή για τον Αργεντίνο Σιμεώνε.
0: Ίντερ, αν δεν κάνω λάθος, είναι και κυπελούχος, έτσι.
1: Ναι, από τον Ντάμπλ.
0: Ντάμπλ. Εκτός από πρωταθλήτρια, είναι και κυπελούχος. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και το άλλο. Το είδες χθες στο τελικό κυπέλλο Αγγλίας, την κολάρα του Σεμένιο.
1: Θα με ρωτούσες για, για την Eurovision.
0: Θα πάμε και στην Eurovision μετά.
1: Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Και είναι κολάρα. Αυτό που λέγαμε, το λέγαμε και χθες, ότι ο Ζωάο Πέδρο, που με αρέσει πάρα πολύ στην Τσέλσι, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει εκτός Μουντιάλ εάν ο Αντζελότη, ο οποίος θα ανακοινώσει αύριο την ομάδα που θα καλέσει στην Σελεσάο για το παγκόσμιο ραντεβού που έχουμε το καλοκαίρι, δηλαδή σε λιγότερο από
0: 11 Ιουνίου, έτσι.
1: Ναι, 24 μέρες ακριβώς. Αν καλέσει τον Νεϊμάρ Τζούνιορ, τότε αναμένεται ο Ζωάο Πέδρο να θυσιαστεί και να μην πάει αυτός στο Μουντιάλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Και μεταξύ μας, εγώ καταλαβαίνω τον Νεϊμάρ, τους Βραζιλιάνους που τον υποστηρίζουν, εκείνους τους παίχτες ή συμπαίχτες του ότι, που πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει σε όλους τους τομείς την ομάδα να κάνει μια νέα προσπάθεια. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τα όνειρα και τα πιστεύω ενός νέου παίχτη που διακρίνεται εκεί όπου και αναγωνίζεται. Mm-hmm. Έτσι, στην Brighton ήταν, πήγε στη Τσέλσι, παίζει στην Αγγλία και διακρίνεται ιδιαίτερα. Εντάξει, Βραζιλιάνος είναι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Τέλος πάντων. Δεν είναι σημαντικά μας, απλά τα κουβεντιάζουμε και εκφράζουμε τις δικές μας απόψεις και ιδέες. Τι άλλο θέλω να μου πεις, τι με ρώτησες? Για τον γκολ, γκολάρα, όχι γκολ.
0: Γκολάρα, ναι. Του Σεμένιο.
1: Γκολάρα, ναι.
0: Όταν οι άλλοι κοιτάνε το τέρμα και βγάζουν την μπάλα out, ο Σεμένιο με πλάτη το τέρμα.
1: Και μιας και μιλάς για αυτό το τελικό, να σου πω ότι είναι το FA Cup, όπως το λένε οι Άγγλοι, είναι ο αρχαιότερος θεσμός του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Διάβαζα την ιστορία και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γι' αυτό το μεταφέρω.
0: Ο FA Cup,
1: ναι, σε επίπεδο συλλόγων και σε επίπεδο εθνικών ομάδων, είναι ότι παλιότερο έχει γίνει ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Από το 1871. γίνεται αυτό εδώ η διοργάνωση, με την Arsenal παρακαλώ να είναι αυτή που έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους, στο σύνολο 14. Στους 4 τελευταίους τελικούς παρούσα η Manchester City, η οποία σε αυτούς τους 4 τελικούς έκανε 2 ήττες και 2 νίκες. Πέρσι, 25, ιτήθηκε από την Crystal Palace με 1-0. Φέτος κέρδισε την Chelsea με το ίδιο σκορ.
0: Ναι. Για τον Ρονάλντο, τι έχεις να πεις που σνόμπαρε το ασημένιο μετάλλιο μετά το χαμένο πέναλτι της Άλας Νάς?
1: Ο Ρονάλντο ζει σε έναν δικό του κόσμο που ή μπαίνει και τρελαίνεσαι ή μένει απ' έξω, παρακολουθεί και εντάξει, απλά σου κάνει πράγματα. Θα βάζει έναν αθλητή που πραγματικά είναι αθλητή, έτσι. Ναι. Και που έχει τους δικούς τους στόχους. Τώρα, εάν αληθεύουν ή όχι αυτά που λέγονται, εμένα δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα. Θέλει να σπάει ρεκόρ, θέλει να πετύχει νικόλ, θέλει να παίξει με το γιο του, την ίδια ομάδα, ό,τι και να θέλει. Εγώ ξέρω ότι είναι αθλητής, δεν πειράζει κανέναν, δεν ενοχλεί κανέναν και έχει πολλά, πιστεύω, σύντομα ότι αγαπάει και λατρεύει τη μητέρα του.
0: Να πούμε ότι η Άλ Νασρ ρητήθηκε με 1-0 από την Κάπα Οσάκα μέσα στο Ριάντ, στον τελικό του AFC Champions League 2. Ήταν ο τέταρτος χαμένος τελικός με τη φανέλα της ομάδας, αν δεν κάνω λάθος, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφερε βαρέως τη νέα αποτυχία και απήχε από την τελετή το ασημένιο. Έχει κάνει κακή εντύπωση πάντως.
1: Συζητάμε το τα αρνητικά αγωνιστικά. Πόσα χρήματα παίρνει, ξέρεις?
0: Μας τα έχεις πει. Και έχουμε ζαλιστεί.
1: Βλέπεις. Οπότε σταματάει εκεί η κουβέντα. Γι' αυτό σου λέω, αν μπεις στο δικό του κόσμο μπορεί να τρελαθείς. Άμα μείνεις απ' έξω και το παρακολουθείς, μπορεί σε κάποια πράγματα να το χειροκροτήσεις κιόλας, όπως το χειροκροτώ εγώ. Και ούτε θα μπω ποτέ στην διαδικασία αυτή τη σύγκριση Μέση Ρονάλντο.
0: Όχι.
1: Και η πιο ηλίθια εικόνα που προσπαθούν κάποιοι να μας περάσουν, ότι ο Κριστιάνο και ο Μέση ή ο Μέση και ο Κριστιάνο είναι πλέον σιγά σιγά στην άκρη και το νέο όνομα λέγεται Γιαμάλ. Καλά. Πρέπει να είναι αστείοι άνθρωποι.
0: Για πάμε τώρα και εσύ.
1: Το παιχταράκι από παιχταρά τον έχουν κάνει ζογκλέρ σε θέματα εκτός γηπέδου. Και ανάμεσα σε αυτούς δυστυχώς και ο ίδιος ο πατέρας, ο οποίος κάνει τρελοδηλώσεις όπως ο Ντεπόλ. Ξέρεις τι είπε ο Ντεπόλ στην Αμερική, συμπαίχτης του Μέση στην Ίντερ και αυτός ο Αργεντίνος. Ξέρεις τι είπε? Το MLS είναι καλύτερο από την Premier League. Και αναρωτιέμαι εγώ, αυτό είναι fake news ή πραγματικά δηλώνει? Και όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις είναι normal, είναι επηρεασμένος από ναρκωτικές ουσίες? Γιατί γίνεται να λες τέτοια πράγματα?
0: Σωστά.
1: Και παλαιότερα ξέρεις τι είχε πει, άλλη ηλικιότητα, το MLS είναι καλύτερο από το Champions League. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις τον έχουν κράξει. Και λέω εγώ λέω ότι είναι fake news. Γιατί δεν βγαίνει ρε παιδί μου να κάνει μια επίσημη δήλωση? Παιδιά, εγώ δεν έχω πει τίποτα τέτοιο.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Eurovision.
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Για την ελληνική θέση. Πήρε την 10η θέση ο Ακύλας και γενικότερα για τις επιλογές του κόσμου που αλλάξανε τα αποτελέσματα των κεντρικών επιτροπών εκεί που αρχικά
1: δεν
0: ψήφισαν.
1: Δεν θα σου πω πολλά γιατί δεν είμαι ειδικός. Θα πω όμως τρία πραγματάκια.
0: Με σύμφωνα τα γούστα σου.
1: Ο καθένας είναι με τα γούστα του.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως ψηφίσει ο κόσμος, έτσι να μας πεις και την άποψή σου.
1: Συμπαθητικότατο το δικό μας το τραγούδι, όπως και συμπαθέστατος ο τραγουδιστής, για τον οποίο είχα μια εικόνα, ναι, μια εικόνα η οποία βελτιώθηκε προς το καλύτερο ακόμη περισσότερο τώρα με τις δηλώσεις που είχαν μετά τα αποτελέσματα. Εντάξει, κράτησε ταπεινότητα, σεμνότητα, ό,τι μ' αρέσει σε έναν καλλιτέχνη. Λοιπόν, τα τρία πράγματα που έχω σημειώσει να πω για το συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι ότι πάλι όλα τα γραφεία στοιχημάτων πήγαν στον Κουβά, όπως είπε και ο ίδιος ο Ακύλας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε μπράβο σε όλα τα γραφεία στοιχημάτων που όχι μόνο προβλέπουν τα αποτελέσματα της Eurovision, κάνουν το ίδιο πάνω κάτω και στα γραφεία στις εκλογές που γίνονται. Μιλάμε, είναι φοβερή Θυμάμαι.
0: Καλά, στην Eurovision πέσανε εντελώς έξω, γιατί άλλα λέγανε. Βέβαια, άλλοι ήταν οι πρωτοδεύτεροι και άλλοι εμφανίστηκαν.
1: Εδώ μας γράψαν ότι βγαίνει παντοδύναμη κυβέρνηση το τάδε κόμμα και έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Ναι, δηλαδή να μην και λέω φελόρια με το αυτοκίνητο. Δηλαδή τι βλέπουν που εδώ δεν βλέπω. Ξέρεις, όχι μόνο το. Πρόσεξε, μπράβο τους, γιατί όχι μόνο το λένε, το υποστηρίζουν και βρίσκουν στοιχεία.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σου πω. Δηλαδή,
0: ακόμα και τα exit poll, αν το πούμε έτσι, όπως γίνονται στις εκλογικές διαδικασίες, ήταν λάθος.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι. Ήταν
1: γι' αυτό το λέω. Ναι. Είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Το δεύτερο που ήθελα να πω, αρκετή υποκρισία φαίνεται στα δικά μου μάτια να υπάρχει στο θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί εγώ δεν συμμετέχω αν παίρνει μέρος στο Ισραήλ. Είμαι υπέρ της ειρήνης και όχι του πολέμου. Εγώ είμαι έτσι υπέρ της ειρήνης. Εγώ δεν θέλω να εκπροσωπούνται σε αυτόν τον διαγωνισμό που είναι δικός μου χώρες που είναι αγαπούν, λατρεύουν τον πόλεμο. Κάνουμε τα πάντα για να μην είναι αυτό και να δυσφημίσουμε και τα λοιπά. Mm. Το Ισραήλ και διεκδικεί την πρώτη θέση.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η αντίθεση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Χόρχε μου.
1: Υπάρχει ένα τρίτο.
0: Ποιο?
1: Γιατί η Μεγάλη Βρετανία βγαίνει πάντοτε τελευταία?
0: Και τα περισσότερα τραγούδια είναι στα αγγλικά.
1: Τι να πω. Μα η Μεγάλη Βρετανία.
0: Και να σου πω και κάτι. Και με ένα βαθμό ήταν εντελώς άδικο.
1: Έλαντε. Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια παραγωγή. Χώρα. Δεν είναι μια, είναι περισσότερες, αλλά είναι μια περιοχή η οποία παράγει τρομερή μουσική.
0: Ναι.
1: Φοβερά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Δεν πω, στην Eurovision, η οποία μην πετυχαίνει ούτε ένα.
0: Σωστό. Συμφωνούμε. Αυτά αναφέραμε προηγουμένως και με έναν Αντιγόνη που είναι δίπλα μου. Ακριβώς τα ίδια.
2: Χόρχε μου, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Για σένα έχω τον τελευταίο.
2: Έλα, πες το, ναι.
1: Για να προχωρήσετε κιόλας. Λοιπόν, ο Μελέτα.
2: Ναι.
0: Στα κάρβουνα.
1: Μισό. Ο Μελέτα.
2: Ναι.
1: Τόνο με μαγιονέζα.
0: Ναι.
1: Καφέ ελληνικό.
0: Ναι.
1: Φυσικό χυμό πορτοκάλι.
2: Εντάξει, τώρα, αυτό μου αρέσει και εμένα.
0: Κοίταξε, πού κολλάει η ομελέτα με τον τόνο?
2: Κολλάει μια χαρά. Τόνο με ομελέτα με μαγιονέζα. Εγώ θα έβαζα και λίγο αγκουράκι τουρσί κομμένο. Μέσα στον τόνο.
0: Παιδιά, πάω να αλλάξω.
2: Εντάξει.
0: Πάω να αλλάξω πρωινό.
2: Πάει να βουτήξει. Ο Τάσος ο Ελεμέζης πάει να βουτήξει.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα. Σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι, όπως και στους φίλους μας ακροατές που μας ακούνε. Μπάιλαμε, Gypsy Kings.
2: Ορίστε.
0: Αρέσει?
1: Βεβαίως, μπάιλαμε.
0: Μπάιλαμε. Χόρεψε με.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Τα λέμε. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα και καλό Σαββατοκύριακο. Το επόμενο.
1: Πείτε, να είστε καλά. Φιλιά.
0: Τα λέμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Είσαστε συντονισμένοι, σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Hera Sport, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στην αξιταξία της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση, Τάσος Αντωνίνης και Αντιγόνη Δρακάτου, ή Αντιγόνη Δρακάτου και Τάσος Αντωνίνης, όπως θέλετε. Και πάμε να ακούσουμε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο. Γιατί τον τελευταίο καιρό μας έχουν προβληματίσει, ακούμε πολλά και διάφορα, και για αυτά τα θέματα που αφορούν το διαδίκτυο, ο Καθήλ Αρμόδιος και καλός φίλος της εκπομπής και δικό σας, ο Γιώργος Κορμάς, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, θα μας ενημερώσει σχετικά, αφού τον καλημερίσουμε και μας πει αν βρίσκεται στην Αθήνα ή στην Κυπαρισία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Στην Κυπαρισία θα είμαστε αύριο στην ομιλία.
1: Αύριο τι θα γίνει στην Κυπαρισία?
2: Αύριο στην Πονή είναι γενέθλια πόλη μου και οφείλω που λέμε το αποδοτικό τη ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία, στους γονείς.
1: Διοργανώνεται σε συνέδριο, σεμινάριο, συγγνώμη.
2: Ναι, μια ημερίδα είναι. Διοργανώνει η ΒΙΤΑΕΛΜΕ σε συνεργασία με το Λύκειο τη Κυπαρισία και με όλου του φορεί. Και πιστεύω θα κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα, γιατί ξέρετε, περιοχέ όπω η Κυπαρισία, μικρή δήμη, με θέματα σοβαρά όσον αφορά την κοινωνική προστασία και των φορέων δηλαδή που ασχολούνται με αυτό, σίγουρα χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη, γιατί ξέρετε, πολλές φορές πολλά πράγματα δεν καταγγέλλονται γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχοι φορείς να το κάνει ο κόσμος. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολλά
1: ή δεν γνωρίζουν πού να αποτανθούν.
2: Προφανώς. Αυτό το βλέπω ο Τάσο και
1: η θεματογραφία ποια είναι, ναι, της ημερίδας.
2: Αυτό να ξέρετε ότι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος και της δικής σας προσφοράς και της Hera Sport. Κάθε φορά που μιλάμε, τις επόμενες μέρες αυξάνονται κλήσεις στη γραμμή βοήθειας. Ναι. Και αυτό φαίνεται γιατί ο κόσμος ακούει, ξέρει που θα απευθυνθεί, αναζητεί πληροφορία. Διαφορετικά, αν δεν τον ενημερώνουμε, νομίζω ότι είναι μόνος του και αυτό είναι σοβαρό θέμα.
1: Ναι,
2: είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό για να ξέρει πού θα βρει μια διέξοδο. Στο αδιέξοδο που ίσως έχει περιέλθει.
3: Και επίσης πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος, υπάρχουν οι γραμμές, υπάρχει το που μπαίνουν, πώς λένε, για το διαδίκτυο που είναι σαν ασφάλεια του διαδικτύου. Τέλος πάντων, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά, επειδή και εμένα τα παιδιά μου είναι δημοτικό, από το δημοτικό ξεκινάνε, είχα γνωστή η οποία προσέγγισαν το παιδί της, το οποίο είναι 12 ετών, και το προσέγγισαν μέσω αυτά τα WhatsApp, μέσω...
1: Ναι. Μέσω διαδικτύου.
3: Ναι, μέσω διαδικτύου.
1: Μέσω τηλεφώνου.
3: Μπράβο. Παρουσιάζονται ως παιδιά, ενήλικες που παρουσιάζονται ως παιδιά, και είτε τους βάζουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, είτε και άλλα πράγματα τα οποία είναι σεξουαλικού, ας πούμε, περιεχομένου. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό.
2: Και δυστυχώς, Αντιγόνη, είναι και πολύ συχνό.
3: Πολύ, πολύ.
2: Εμείς βλέπουμε ότι αναλογικά σε κάθε σχολείο, μια φορά μέσα στο έτος, θα υπάρξει ένα τέτοιο κατακίνδυνο, ειδικά για σεξουαλική παράδοση.

0: στενόχρηση. Ναι. Και δυστυχώς στην Αγγλία έχει περάσει νόμος πια που διώκεται αυτός που προτρέπει παιδιά σε, ακόμα και σε αυτοκτονίες. Δηλαδή είναι η κατάσταση πολλές φορές ξεπερνάει κάθε κοινωνού και πρέπει να είμαστε λίγο σε γρήγορση σε σχέση με το, ειδικά το διαδίκτυο και πώς με ποιον συναναστρέφουν τα παιδιά.
1: Και να διευκολύνονται και οι διαδικασίες για τους γονείς που ζητάνε βοήθεια, να διευκολύνονται με τις διαδικασίες, να μην είναι δηλαδή κάτι χρονοβόρο, να έχει 500 παραθυράκια, να δυσκολεύονται να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Είναι και αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Και το σημαντικό είναι και οι γονείς να αντιληφθούν ότι τα παιδιά τα αντιμετωπίζουμε με την ηλικία τους. Δεν τα αντιμετωπίζουμε ως μέλλοντες ενήλικες. Δηλαδή, όταν ένα παιδί έχει ένα θέμα, το έχει εκείνη τη στιγμή και πρέπει να το λύσουμε. Δεν είναι και ξέρεις, μια φορά, και αυτό μου έχει προκαλέσει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, σε κάποιες ομιλίες έρχονται πολλοί γονείς και μου λένε: η κόρη μου είναι πεισμένη στον εαυτό της, δεν μιλάει σε κανέναν, πάντα έχει εκνευρισμένη, όλη μέρα στο δωμάτιό της. Έχει αλλάξει χαρακτήρα. Αλλά εντάξει, λέει, έτσι είναι, λέει, εφηβεία, λέει, κλείνονται τα παιδιά, είναι λίγο καταθλιπτικά κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Το χαρακτηριστικό της εφηβείας είναι η παρόρμηση, είναι η ψωκίνδυνη συμπεριφορά, είναι η μιμητικότητα.
1: Η αντίδραση, όμως, η αντίδραση.
0: Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας. Δεν είναι όμως το να, είναι μια, να έχει ένα παιδί μια καταθλιπτική συμπεριφορά. Αυτό δεν είναι θέμα και πρέπει άμεσα να το δουν οι γονείς και να ζητήσουν βοήθεια εκεί που δεν μπορούν να κάνουν κάτι μόνοι τους.
2: Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι το παιδί έχει κάποιο θέμα με την κατάθλιψη?
0: Κοιτάξτε, όταν το παιδί. Εντάξει, μπορεί να είναι και. Κοιτάξτε, τώρα είναι σοβαρό, είναι ανοιχτό μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν βλέπουμε ότι το παιδί αλλάζει συμπεριφορά και αρχίζει και αφήνει δραστηριότητες που έκανε στο παρελθόν, κλείνεται πιο πολύ στον εαυτό του, βγάζει μια επιθετικότητα, μαζεύεται δηλαδή πιο πολύ στο ίδιο του τον εαυτό και χάνει παρέα.
2: Κλείνεται, ας πούμε. Ναι.
0: Κλείνεται και τα λοιπά. Είναι μια. Δεν σημαίνει ότι το παιδί αυτό έτσι πιστεύω έχει κάτι που θέλει. Θέλει όμως μια διερεύνηση. Θέλει να δούμε γιατί άλλαξε η συμπεριφορά του και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να ακούμε τα παιδιά, πρέπει να είμαστε δίπλα τους και αυτό που λέμε ότι δυστυχώς τα κοινωνικά δίκτυα με τα πρότυπα που παράγουν, όπου είναι πάρα πολύ απαιτητικά, δημιουργούν παιδιά τα οποία τα πρότυπά τους είναι πολύ, πολύ υψηλών δυσκολιών, να είναι πάρα πολύ αδύνατα, πάρα πολύ όμορφα, να δίνονται πάρα πολύ ωραία, δηλαδή τα βάζουν στη μια λογική της αναζήτησης των χρημάτων, το ότι παίρνουν την επιβεβαίωση μόνο και μόνο από τα like, από τα follow που έχουν. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να προσέξουμε και γι' αυτό.
2: Και εδώ τίθεται ένα θέμα, όπως μας λέει και ο Τάσος Ελεμέζη που ρωτάει, ο τεχνικός μας, αν υπάρχουν υποδομές που μπορεί να υποδεχθούν αυτούς τους γονείς, τα παιδιά μαζί αν θέλεις, για να αντιμετωπιστεί το οποίο πρόβλημα παρουσιάζεται και να μην υπάρχει δηλαδή εξέλιξη τόσο μεγάλη ώστε να φτάσει η κατάσταση στα άκρα.
0: Όσο ενημερώνεται ο κόσμος, τόσο δεν υπαρκούν οι υποδομές. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Αυτό που όμως οφείλουμε να κάνουμε και εσείς το κάνετε αυτό και θέλω να σας συγχαρώ άλλη μια φορά είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή υπάρχει και ένα μεγάλο, όταν λέμε ας πούμε τα παιδιά του δημοτικού δεν πρέπει να είναι σε social media, δεν το λέμε γιατί είμαστε εμείς οι
1: περίεργοι,
0: έτσι το λέμε γιατί διαπιστώνουμε εδώ και 20 χρόνια με μελέτες, με επαφή με τα παιδιά ότι λειτουργεί, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα παιδιά και στη συμπεριφορά τους και στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και στο ότι η παιδικότητά τους και η αθότητά τους καταστρατηγείται πάρα πολλές φορές, στο ότι ουσιαστικά δηλαδή αυτό το παιδί πάει να είναι παιδί μπαίνοντας στα social media. Αυτό είναι ξεκάθαρο, 70% των παιδιών του δημοτικού δυστυχώς στη χώρα μας είναι στα social media. Σε μια έρευνα που κάναμε, 50% των παιδιών του γυμνασίου έχουν μπει από την ηλικία των 10 και πάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό πρέπει οι γονείς λίγο να το αντιληφθούν. Και επειδή είναι τώρα η διαδικασία αυτή των απαγορεύσεων και οτιδήποτε άλλο στο κομμάτι δηλαδή των social media και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, εγώ το θεωρώ μια πρώτη τάξη ευκαιρία, ένα όπλο των γονιών, να πατήσουν πάνω σε αυτό και να αρχίσουν σιγά σιγά τα παιδιά αυτά, τουλάχιστον ένας από τους μεγάλους κινδύνους που είναι τα social media, να πάψει να εμφίσταται. Μπορεί να γίνει, θέλει μια καλή προσέγγιση, αποτρεπτικά μπορούν να λειτουργήσουν όσοι γονείς δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση όμως το μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα πρότυπα που προάγουν τα κοινωνικά δίκτυα. Τα πρότυπα που σου φτάνουν σε απόγνωση και σε συνδυασμό τώρα με την εφηβεία, με μια πίεση οικονομική, με ένα πανάρχιο από το 1966 θεσμό των Πανελλήνων, όπου ουσιαστικά διαλύει το Λύκειο και διαλύει και τα παιδιά δηλαδή που προετοιμάζονται, mm-hmm. όλο αυτό το
2: πράγμα. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Δημιουργεί τεράστια πίεση στα παιδιά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε ναι, αυτό. Ναι. Πάμε και διαλύουμε τα 3 καλύτερα χρόνια των παιδιών μας.
1: Πραγματικά.
0: Με αποστηθήσεις, με πράγματα που τώρα
2: με παπαγαλίες που λέγαμε.
0: Δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα.
1: Έχουν γιατί μεγάλη πίεση. Μεγάλη πίεση.
0: Δεν έχει και νόημα, γιατί ξέρετε. Δεν έχει νόημα αυτό. Δηλαδή πατάμε πάνω σαν κοινωνία και σαν γενιά, και αυτό είναι, δεν μας τιμά. Έτσι. Πατάμε στο ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μοναδική αδιάβλητη εξέταση που μπορούμε να εξασφαλίσουμε στη χώρα, οι Πανελλήνες. Και πάνω σε αυτό το αφήγημα δηλαδή, δεν προχωράμε ένα βήμα να απελευθερώσουμε το Λύκειο, να πάμε τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια, εκεί που πραγματικά χρειάζεται κάποιος να περάσει, να θέλει να περάσει ιατρική, ας δώσει 2 φορές, να δώσει κάθε εξάμεινο 1 φορά, να προετοιμαστεί κατάλληλα να περάσει εκεί που θέλει και όχι εκεί που του έτυχε, ας πούμε, ναι. Γιατί εκείνη την ημέρα που είναι η Πανελλήνια ήταν λίγο
2: ζαλισμένος.
0: Τώρα δεν είναι τώρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι, ξέρετε, δημιουργεί τεράστιο στρες. Ναι. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό.
2: Και κοινωνικό πρόβλημα δημιουργείται έτσι.
0: Και τα social media δημιουργούν στρες εικόνας. Ναι. Πολύ σοβαρό. Σεξουαλοποίηση της γενιάς αυτή είναι το χειρότερο
1: πάρα
0: τρόπο.
1: Πολύ, αφού εντάξει, βλέπουμε ναι. Ας πούμε, θα αναφερθώ τώρα στα κορίτσια κυρίως, γιατί τα αγόρια έχουν άλλα πάλι πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι από το γυμνάσιο πηγαίνουν τα κορίτσια, είναι όλα το ντύσιμό τους, να βάφονται, να θέλουν δηλαδή να, αυτό που το είχαμε όλοι, έτσι, δεν κατηγορώ τα νέα παιδιά, το είχαμε όλοι μικροί να θέλουμε να μεγαλοδείχνουμε. Αλλά αυτό τελικά σκοτώνει αυτή την ηλικία που είναι πολύ τρυφερή και χειραγωγούνται πάρα πολύ εύκολα τα παιδιά από τον οποιοδήποτε ενήλικα. Χειραγωγούνται τα συναισθήματά τους, δηλαδή κάποιο παιδί που μπορεί να είναι πιο συναισθαλμένο, ο άλλος μπορεί να το χειραγωγήσει, να κάνει μέχρι και κακό στον εαυτό του.
0: Θέλει, ναι. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, να ξέρετε, Αντιγόνη, και στην χώρα μας και στο εξωτερικό. Σε αυτό πάνω που αναφέρεσαι. Γιατί δεν πάβει να είναι παιδιά.
1: Είναι παιδιά.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Το ότι μπαίνουν από το νηπιαγωγείο στα social media και είναι όλοι με το γενιό, με το κινητό, δεν σημαίνει ότι δεν τα κάνει πιο έξυπνα. Ξέρετε, δεν τα κάνει πιο. Συναισθηματικά, ψυχολογικά, με διασυρπίδα των δεξιοτήτων. Παραμένουν να είναι παιδιά που θέλουν τον χρόνο τους, που θέλουν να κάνουν πράγματα που είναι για την ηλικία τους. Όταν βάζουμε, ας πούμε, αφήνουμε ανεξέλεγκτο το ίντερνετ στο σπίτι μας και φεύγουμε και είναι ένα αγοράκι που μπαίνει στην πορνογραφία από τα 10 του.
1: Ναι, ναι,
0: το παιδί
1: ναι.
0: Πάει να είναι παιδί πια.
1: Αρρωσταίνει δηλαδή, η ψυχή των παιδιών όταν μπαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Ξέρετε, πρέπει να φύγουμε από αυτό τον επαρχιώτικο τεχνολογικό κόσμο που ζούμε. Να μην νιώθουμε δηλαδή ότι επειδή είναι τεχνολογία, άρα είναι καλό και άρα αφήνουμε να κάνουμε τα πάντα.
2: Ή να παρκάρουμε τα παιδιά εκεί.
0: Και να περάσουμε σε μια άλλη διάσταση. Ότι όπα εδώ τώρα να δούμε, εμείς είμαστε γονείς, εμείς έχουμε την εμπειρία ζωής, εμείς έχουμε την αγάπη στα παιδιά μας και εμείς πρέπει να καθορίσουμε το περιβάλλον που μεγαλώνει. Πώς καθορίζει τώρα το περιβάλλον ο κύριος Μάσκ από την Αμερική, ο κύριος Ζούκεμπερ και οποιοδήποτε άλλος, πώς θα μεγαλώσει το δικό μας το παιδί.
2: Σωστά.
0: Τι γίνεται αυτό, δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί βλέπετε ότι και εδώ είναι και ένα θέμα και με τη δημοσιογραφία στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς και σε άλλες χώρες. Ότι τραγικά γεγονότα θα πρέπει να μάθουμε επιτέλους να τα προβάλλουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούμε το φαινόμενο του μιμητισμού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό και δυστυχώς το διαπιστώνουμε σε τραγικές καταστάσεις να επαναλαμβάνονται, γιατί τα παιδιά που είναι σε αυτό το φάσμα, οι ενήλικοι, το αυτοκτονικό, ψάχνουν να κουμπίσουν κάπου για να πάνε ένα βήμα παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν πρέπει εμείς να τους το δίνουμε αυτό το βήμα. Αντιθέτως, εμείς πρέπει να λειτουργούμε στο πλαίσιο που μιλάμε και τώρα, δηλαδή να προάγουμε τη βοήθεια, να προάγουμε την ανευαισθητοποιούμε τους γονείς και να πηγαίνουμε σε μια άλλη προσέγγιση και όχι στο να βγάζουμε λεπτομέρειες μιας τραγικής κατάστασης η οποία μπορεί να προσφέρει ακόμα χειρότερα
1: ναι, πράγματα. Και πρέπει να είμαστε όλοι υποστηρικτικοί προς τα νέα παιδιά, όλοι, έχουμε δεν έχουμε παιδιά, γιατί δεν πρέπει να κρίνουμε ένα παιδί ούτε από τον ντύσιμό του, ούτε από τη συμπεριφορά του, που δηλώνει κάτι η συμπεριφορά του. Πρέπει όλοι να είμαστε υποστηρικτικοί ώστε να δημιουργείται ένα πλαίσιο, να ξεκινάει δηλαδή από εμάς τους ίδιους, ώστε και μετά με την πολιτεία και με κάποιες προληπτικά να υπάρχει αυτή η υποστήριξη.
0: Προφανώς, γιατί εμείς τους δίνουμε αυτόν τον κόσμο που μεγαλώνουν και έχουμε και ευθύνη στο τέλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε ευθύνη στις νεότερες γενιές να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής, γιατί τα παιδιά μας είναι η εικόνα μας, είναι η κοινωνία, τα σχολεία μας είναι η εικόνα της κοινωνίας. Όλο αυτό δηλαδή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Και ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε μια γραμμή και να πούμε, ρε παιδί μου, όσον αφορά τα παιδιά, θα αλλάξουμε. Θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα να πηγαίνουμε να λέμε γιατί δεν συλλαμβάνουν τους νέους, ή γιατί δεν τα παιδιά, γιατί δεν κάνουμε αυτό, γιατί δεν τα διώχνουμε τα σχολεία. Γιατί δεν... Ενώ μπορούμε να σκύψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και να βοηθήσουμε τις νέες γενιές να αναπτυχθούν.
2: Πρέπει να είναι και τα σχολεία και οι δάσκαλοι έτοιμοι.
1: Τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι γονείς.
2: Γιατί ο καθένας έχει το κουβαλάει τα προβλήματά του. Δίνει προτεραιότητα σε αυτά και από εκεί πέρα
1: και
2: τον
1: λίγο
2: ενδιαφέρει.
1: Δεν το, δεν είναι μόνο δεν τον ενδιαφέρει, είναι ότι, ναι, ότι δεν μπορεί να κάνει ασχοληθεί. Και, να ασχοληθεί και με αυτό. Είχα και ένα παράδειγμα, δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον φύλλα σε αυτό. Είχα και ένα παράδειγμα με ένα αγοράκι το οποίο ήταν 9,5-10, δεν θυμάμαι, μια μαμά που το είχαν προσεγγίσει άνθρωποι μέσω διαδικτύου, μέσω αυτό το WhatsApp και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Που ήταν επίσης σεξουαλικού περιεχομένου. Δηλαδή
2: μέσα
1: το
2: διαδίκτυο
1: κακό
2: γενικά,
1: δεν αργεί να συμβεί.
0: Όχι, όχι, γιατί εγώ είναι η γενιά η οποία, επειδή είναι σωστά μπερμένα από το καταλαβαίνετε, είναι η γενιά η οποία προσεγγίζεται πιο εύκολα από οποιαδήποτε γενιά παιδιών που υπήρχε ποτέ. Δηλαδή, αν θυμάσαι, Τάσο, κάποιος έμπαινε, αν ήμασταν στα σφαιριστήρια ή στα ηλεκτρονικά ή πέτρεπε το καφέ σας, ή στα, ακόμα και στα ίντερνετ καφέ. Δηλαδή, κάποιος έμπαινε μέσα, ενήλικας, και όλοι κοιταγόμαστε να δούμε τι είναι αυτός, ποιον πατέρας είναι.
2: Και τουλάχιστον τον έβλεπες, ήταν κάτι που το γνώριζε κάποιος, εν πάση
0: περιπτώσει. Εγώ αυτό που διαπιστώνω σαν μια παθογένεια, γιατί έχοντας έτσι την εμπειρία των εκδηλώσεων γενικότερα, είναι ότι δεν υπάρχει και καλή σχέση μεταξύ των γονιών και των εκπαιδευτικών.
2: Μα δεν υπάρχει δηλαδή... μεταξύ του κόσμου καλή σχέση.
0: Ναι, δηλαδή όταν,
2: εδώ
0: όταν
2: στον δρόμο και κινδυνεύεις να παχτείς.
0: Όταν βλέπεις τους εκπαιδευτικούς ως κάποιους που πρέπει να τους ηρωνευτείς ή να κάνεις κάτι και δεν επενδύεις στην παιδεία των παιδιών πάνω σε αυτό, είτε έχεις δίκιο είτε έχεις άδικο, αλλά είναι ένα λειτουργήμα, ένα θεσμός που πρέπει να τον σεβαστείς. Αν δεν τον σέβεσαι εσύ, τότε πόσο μάλλον το παιδί σου θα τον σεβαστεί και πώς θα λειτουργήσει το.
2: Τεράστια θέματα αυτά.
0: Είναι τεράστια θέματα κοινωνικά, τα οποία όμως εμφανίζονται στην καθημερινότητα των παιδιών.
1: Πρέπει,
0: και αυτό
1: πρέπει. Μήπως κάθε Σαββατοκύριακο, Γιώργος, έχουμε εδώ στην παρέα μας να συζητάμε τέτοια, να βοηθούνται οι γονείς και...
2: Ειδικά τώρα που έχουμε και πανελλήνιες τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, έχουν πολύ πίεση τα παιδιά.
2: Τώρα θα τελειώσουν την ενασχόλησή τους με τα σχολεία και θα έχουν άλλα.
1: Θα κλείσω με ένα ωραίο μήνυμα να κλείσουμε, Γιώργο. Εγώ λέω, οι άνθρωποι όλοι, να ακούνε τα νέα παιδιά, δικά τους, ανήψια, ξένα, δεν έχει σημασία. Απλά να τα ακούνε, να μην κριτικάρουν.
2: Ακούστε
1: να
2: τα
1: μην
2: παιδιά τους... σας.
1: Ακούστε
2: το
1: τα παιδιά όλοι μας και μην κριτικάρετε και μην πιέζετε τα παιδιά άλλο.
2: Ναι, γιατί έχουν γεμίσει απαγορεύσεις. Γιατί είναι σωστό αυτό που θέλετε, Αντιγόνη. Κάποιος μου έλεγε χθες, καλά λέει, εντάξει, με το διαδίκτυο να απαγορευτεί. Το πατίνι να απαγορευτεί, το οποίο βέβαια είναι επικίνδυνο. Και ένα σωρό άλλες απαγορεύσεις. Πώς θα αντέξουν τα νέα παιδιά, πού θα βρουν διέξοδο?
0: Εντάξει, διέξοδο μπορούν να βρουν όπως οι προηγούμενες γενιές που δεν υπήρχαν πατίνια και διαδίκτυο, να σας θυμίσω. Υπάρχει αθλητισμός.
2: Υπήρχαν τα πατίνια, αλλά ήταν πιο μικρής ταχύτητας.
0: Αυτό που βλέποντας και από τα όλα τα κέντρα της Ευρώπης, αυτό που έχει υποχωρήσει δραματικά στη χώρα μας είναι ο πολιτισμός.
2: Αυτό ναι.
0: Έχουν απογοητευτεί, έχουν κουραστεί οι σύλλογοι. Δεν γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν γίνονται εθελοντικές δράσεις. Υπάρχει μια κάμψη της κοινωνικότητας και της αλληλεγγύης γενικά στην κοινωνία μας και αυτό είναι ένα έλλειμμα διεξόδου για τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που δυστυχώς...
2: Ναι, παλιά είχαμε εκδηλώσεις, παλιότερα είχαμε εκδηλώσεις από τα σχολεία.
0: Απογοητευτήκαν οι σύλλογοι, κουραστήκαν, ναι. Προφανώς ο κόσμος δεν συμμετέχει. Ξέρετε, είναι
2: έχει κλειστεί ο κόσμος.
0: Και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ είναι πολύ σημαντικός. Ότι θα πρέπει λίγο να ανοίξουν τα σχολεία, τους χώρους και να κάνουν δράσεις μικρές, καθημερινές, έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να στρέψουν τα παιδιά τους κάπου. Γιατί ωραία, ακόμα και αν πετύχει το θέμα του ίντερνετ και τα λοιπά και μάλλον των social media, εγώ έχω το άγχος, ωραία, τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά. Όχι ότι θέλω να τα παρκάρουμε εκεί προφανώς, το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Ναι, ναι. Ο αθλητισμός, όπως λες, είναι μια διέξοδος.
0: Ο αθλητισμός, γι' αυτό με την Air Sport χρόνια τώρα συνεργαζόμαστε, γιατί το πιστεύουμε αυτό, ότι είναι μια διέξοδο ο αθλητισμός. Mm. Και ξέρετε, οι γονείς που μας ακούνε, ακόμα και οι παππούδες που μας ακούνε, και στις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει σε αθλητικούς χώρους, έχουμε τις περισσότερες συμμετοχές. Γιατί οι γονείς αυτοί στρέφουν τα παιδιά στον αθλητισμό. κινούνται καθημερινά μαζί με τα παιδιά τους. Βέβαια, πολλές φορές κάνουν τους προπονητές, αλλά τώρα εντάξει, είναι άλλο θέμα αυτό. Άλλη Αντιγόνη, άλλη κουβέντα.
1: Ναι, όμως, το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Όμως, μοχθούν γι' αυτό. Δηλαδή, με τα Σαββατοκύριακά τους, με τα πρωινά τους. Με... Και αυτό έκανε πολύ καλό στα παιδιά. Γι' αυτό και είναι ένα κοινό το οποίο το αγκαλιάζει αυτό που λέμε και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιώργο Κορμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην Era Sport και δίνεις τα φώτα σου και πιστεύω ότι...
2: Και διέξοδο.
1: Ναι.
2: Στον προβληματισμό που έχει ο κάθε γονιός, ο κάθε έτσι, μεγάλος σε ηλικία που βλέπει τα παιδιά να είναι παρκαρισμένα ή σαν ξεφραγωμπέλη.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα,
2: Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Κορμάς, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μας ενημέρωσε, μας έδωσε τα φώτα, όπως είπε για τη γόνη, σχετικά με τα θέματα που ποικίλουν τον τελευταίο καιρό και προβληματίζουν αρκετό κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιάννη.
1: Πάμε τώρα στην ωραία ενότητα που περιμένετε όλοι κάθε Κυριακή.
2: Και θα κλείσουμε με τον Γιάννη Παπουτσάκη.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλημέρα, όπως... Γιάννη.
2: Μας λέει ο Τάσος και η Ειρήνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Αντιγόνη.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα στους δύο Τάσους.
2: Θα πας απόψε.
3: Το της Era Sport.
2: Θα πας απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Κράταγες μικρό καλάθι, Γιάννη, αλλά να τώρα, είδες.
2: Ραντεβού στο Τίλα για παγωτό.
3: Πρωταθλήτρια λοιπόν η ΑΕΚ, δίκαια πιστεύω.
2: Ναι.
3: Δίκαια κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Καθώς είχε την πιο σταθερή ομάδα και πρόσφερε και ωραίο θέαμα. Έχοντας στις τάξεις τις προσωπικότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Προσωπικότητες όπως ο Γιώβιτς, ο Μαρίνο, ο Βάργκα, ο Πινέδα και ο Αϊθαλής Βίντα.
2: Mm-hmm.
3: Ο τίτλος της ΑΕΚ βέβαια οφείλεται ασφαλώς στον Μάρκο Νίκολιτς και πιστώνεται στον Χαβιέρι Μπάλτα που τον έφερε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σέρβος δίδαξε στους παίκτες του το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο που συνίσταται στους άξονες.
2: Καλό.
3: Τακτική. Αγωνιστική πειθαρχία, μαχητικότητα και νοοτροπία νικητή, που δεν είχαν πέρσι όταν ήταν ποτισμένοι με ητοπάθεια. Επίσης πίστεψε σε παίκτες που είχαν αμφισβητηθεί, όπως ο Στραγώσα, ο Ρώτα, ο Πίλιος, ο Κοϊτά, ο Γκατσίνοβιτς και ο Περέιρα. Εμπιστεύτηκε τον Ζήνη, ο οποίος τον δικαίωσε, και όπως είχε υποσχεθεί, είδε την ομάδα του να μεταμορφώνεται από τον Νοέμβριο και μετά, διατηρώντας την αίτητη στο πρωτάθλημα επί 7 μήνες. Ας σκεφτούμε μόνο ότι πήρε μια ομάδα με διαλυμένη ψυχολογία από τις 6 συνεχείς ήττες στα περσινά play-off και είχε αμφισβητηθεί από την πλειονότητα των φιλάθλων της ΑΕΚ στο άκουσμα του ονόματός του το καλοκαίρι. Αυτά όμως δεν το πτώησαν και φυσικά δεν τα λες και λίγα τα επιτεύγματά του. Από τους 14 τίτλους, τους 8 η ΑΕΚ τους κατέκτησε με προπονητές από την πρώην Ιουγκοσλαβία. 4 με τον Μπάγκεβιτς, 2 με τον Στάνκοβιτς και από 1 με τους Τσαϊκόφσκι και Νίκολιτς. Το πρώτο της πρωτάθλημα, που μάλιστα το συνδύασε και με κύπελο, η ΑΕΚ το κέρδισε το 1939. Μάλιστα έγινε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που έκανε double. Προπονητής της ήταν ο Κώστας Νεγρεπόντης και παίκτες της ο Μαρόπουλος, ο Τζανετής, ο Ρήμπας, ο Χαρισταυρίδης, ο Κοντούλης, ο Μανέτας, ο Γάσπαρης και ο Μάγειρας. Την επόμενη χρονιά, το 1940, λίγο πριν η χώρα μας μπει στον πόλεμο, η ΑΕΚ κατέκτησε ξανά το πρωτάθλημα και πάλι με τον Νεγρεπόντη στον πάγκο της και κορυφαίους τον Ξανθό Αετό Κλεάνθη Μαρόπουλο, τον Τρίφωνα Τζανετή και τον τερματοφύλακά της Μιχάλη Δελαδίνια. Δυστυχώς αυτή η μεγάλη ομάδα διέκοψε την πορεία της εξαιτίας του Ελληνοϊταλικού πολέμου και των σκληρών χρόνων που ακολούθησαν.
2: Χρειάστηκε το πρωτάθλημα 39-40.
3: Το πρώτο 39 και το δεύτερο το 40.
2: Ναι, ναι.
3: Χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που το πρωτάθλημα δεν διεξήχθη λόγω του πολέμου, για να οδηγηθεί ξανά προς τον τίτλο. Το τρίτο της πρωτάθλημα το κατέκτησε με κόπο το 1963 με προπονητή τον Ούγγρο-Γερμανό Γενέ Τσάκναντι σε αγώνα με μπαράζ με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση είχε τότε στις τάξεις της τον κανονιέρη Κώστα Νεστορίδη, τον ανερχόμενο αστέρι της Μην Παπαϊωάννου, τον Σοφιανίδη, τον Σταματιάδη, τον Παπαποστόλου και τον Σεραφίδη. Στη δεκαετία του 60 η ΑΕΚ πήρε ακόμα ένα πρωτάθλημα το 1968 έχοντας στον πάγκο της τον Μπράνκο Στάνκοβιτς.
2: Mm-hmm.
3: Αυτή ήταν μια σημαντική χρονιά για το σύλλογο καθώς η ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης.
2: Σωστά.
3: Πρώτος σκόρερ της ομάδας με 19 γκολ και κορυφαίος παίκτης της ήταν ο Μίμης Παπαϊωάννου και αρχηγός της ο Ανδρέας Σταματιάδης. Το 1971 και πάλι με τον Στάνκοβιτς η ΑΕΚ πήρε το 5ο της πρωτάθλημα έχοντας για μία ακόμα φορά κορυφαίο παίκτη και αρχισκόρερ της τον ηγέτη της Μην Παπαϊωάννου που πέτυχε 27 γκολ. στις τάξεις της είχε παίκτες όπως ο Κώστας Νικολαίδης, ο Πομόνης, ο Βεντούρης, ο Σταθόπουλος, ο Κεφαλίδης, ο Λαβαρίδης, ο Τόσκας και ο Ανδρέας Παπανανουήλ, γνωστός Κούνελος.
2: Ναι.
3: Ο Τσεχολανδός προπονητής Φράντις Εκφάντρου, τον οποίο έφερε στην ΑΕΚ ο πρόεδρος της Λουκάς Μπάρλος το 1974,
2: μεγάλη σελίδα να αυτός.
3: Αναμορφώσει την ΑΕΚ, ναι. Μεγάλη μορφή ο Φάντροκ.
2: Ναι, σωστά.
3: Η οποία υπό την καθοδήγησή του έφτασε ως τους 4 του κυπέλου ΕΦΑ το 1977. Η παλιά της Φρουρά, Παπαϊωάννου Τόσκας, Τσάμις, Νικολάου, Τάσος, Θεοδωρίδης, πλαισιώθηκε από νέους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Μαύρος, ο Αρβίζογλου, ο Νικολούδης, ο Βάγκνερ, ενώ το 1977 αποκτήθηκε και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Mm-hmm. Ο Φάντο ξεκίνησε τη σεζόν.
2: Εκεί συναντήθηκαν Βάγκνερ Μπάγεβιτς.
3: Όχι.
2: Δεν συναντήθηκαν ποτέ.
3: Και ο Βάγκνερ και μετά τον Μπάγεβιτς.
2: Ναι. Okay.
3: Ο Φάντο ξεκίνησε τη σεζόν 77-78 για να αντικατασταθεί προσωρινά από τον Ανδρέα Σταματιάδη και να συνεχίσει από την πέμπτη αγωνιστική μέχρι το τέλος με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, τον Τσίκ όπως τον λέγαμε Τάσο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο οποίος οδήγησε την ΑΕΚ στο ντάμπλ, το πρώτο της μετά το 1939. Το καλοκαίρι του 78, στις τάξεις της ΑΕΚ πέρασε και ο μεγάλος Μίμης Δωμάζος, με τον οποίο κατέκτησε τον τρίτο τίτλο το 1979 στην τελευταία χρονιά του Μίμη Παπαϊωάννου. Ήταν η χρονιά που συνηθίχαν στην ομάδα οι δύο μεγάλοι μίμηδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Ναι, ναι.
3: Προπονητές της ήταν ο Φέρενς Πούσκας και στη συνέχεια ο Ανδρέας Σταματιάδης. Εκεί ξανάσμιξε ο Δωμάζος με τον Πούσκας.
2: Mm-hmm.
3: Για πολλούς αυτή ήταν η καλύτερη ΑΕΚ όλων των εποχών, αυτό πιστεύω και εγώ. Με 90 γκολ στο ενεργητικό της, από τα οποία τα 55 έτυχε το κορυφαίο δίδυμο όλων των εποχών. Ο Θωμάς Μαύρος 31 και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς 24. Η ΑΕΚ έχοντας τις τάξεις της παίκτες παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Δωμάζος, ο Παπαϊωάννου, ο Μπάγεβιτς, ο Μαύρος, ο Νικολούδης, ο Πιέρα, ο Αρβίζογλου, πρόσφερε θέαμα υψηλής ποιότητας σε όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν ανάμεσά τους κι εγώ. Ακολούθησαν 10 πέτρινα χρόνια, ώσπου το καλοκαίρι του 1988 ανέλαβε τα ενία της ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ως προπονητής του τη φορά. Στον πρώτο του κιόλας χρόνο δημιούργησε μια αξιόμαχη ομάδα και πήρε τον τίτλο με πρωταγωνιστές τον Στέλιο Μανολά, τον Οκόνσκι, τον Σαβεύσκι και τον Κύπριο Γιώργο Σαβίδη. Με τον Μπάγεβιτς στην τεχνική ηγεσία της, η ΑΕΚ κατέκτησε άλλα 3 πρωταθλήματα και μάλιστα συνεχόμενα, το 92, το 93 και το 94, αποδίδοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Στο διάστημα αυτό, τη φανέλα της φόρεσαν παίκτες όπως ο Μίνου, ο Τσάρτας, ο Αλεξανδρής, ο Δημητριάδης, ο Τάσος Μητρόπουλος, ο Σαραβάκος, ο Σαμπανάτζοβιτς, ο Σαβεύσκι, ο Κασάπης, ο Βασίλης Μπορμπόκης και ο Στέλιος Μανολάς. Χρειάστηκε να περάσουν 24 χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά το τίτλο. Αυτό έγινε το 2018 με προπονητή τον Ισπανό Μανόλο Χιμένεθ και πρωταγωνιστές του Παραούχο, Λιβάγια, Μάνταλο, Μπακασέτα, Χριστοδουλόπουλο, Τσιγκρίνσκι, Γιώχανσον και Σιμόες. Το 2023, με τον Αργεντινό Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της, η ΑΕΚ έκανε το τρίτο ντάμπλ της ιστορίας της και το πρώτο ύστερα από 45 χρόνια. Στο ρόστερ της, η ΑΕΚ είχε τον Βίντα, τον Μουκουντή, τον Λιβάη Γκαρσία, τον Πινέδα, τον Μάνταλο, τον Άμπραμπατ, τον Αραούχο, τον Τσούμπερ, τον Κατσίνοβιτ, τον Σιμάνσκι. Αρκετοί από αυτούς πανηγύρισαν και τον φετινό τίτλο. Όπως είπαμε, τον 14ο στην ιστορία της.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι μια μικρή αναδρομή στους 14 τίτλους της ΑΕΚ.
2: Πραγματικά ενδιαφέρουσα, γιατί έτσι μας θυμίζει τουλάχιστον στους παλιότερους στιγμές.
3: Και τα αστέρια που περάσανε από την ομάδα και ήταν προπονητές.
2: Και τότε που ο κόσμος ακόμα ήταν, πήγαιναν στο γήπεδο, όχι ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζουν, αλλά για να δουν κάποιο παίχτη.
3: Για να δουν καλό ποδόσφαιρο.
2: Για να δουν καλό ποδόσφαιρο.
3: Ναι. Και ας μην ήταν ο παδί του Ηρακλή.
2: Ή τον Εστορίδη, ή τον Δωμάζο. Ναι, ακριβώς. Ή το Δελικάρι, ξέρω εγώ.
3: Έτσι, έτσι.
2: Άλλες εποχές. Μακάρι να ξαναδούμε.
3: Θυμάμαι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε μια μεγάλη μορφή του τραγουδιού μας, η Βίκη Μοσχολιού.
2: Ναι, ναι, τεράστια
3: μορφή. Το 1943, δηλαδή αν ζούσε η Βίκη θα ήταν 83 χρονών. Η Κορδελιάστρα από το Κεραμικό,
2: ναι,
3: που κατέκτησε την κορυφή του τραγουδιού μας.
2: Επειδή δεν ήθελε. Επειδή δεν ήθελε να τραγουδήσει πολύ πάνω κάποιο τραγούδι τη Ζαμπέτα, κάπως έτσι έγινε.
3: Ναι, που ήθελε να πάει στον πίτσο, όπως έλεγε ο Ζαμπέτας, πολύ πάνω και τα τραγούδια της Δημοσχολιού. Το πρώτο της τραγούδι ήταν το «Χάθηκε το φεγγάρι»,
2: ναι,
3: στην τελευταία σκηνή της Λόλας του Ντίνου Δημόπουλου το 1964.
2: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη μου.
1: Γιάννη, να είσαι καλά.
3: Ναι. Οι φίλοι του κινηματογράφου θυμούνται τον Ζαν Καμπέν, γεννήθηκε 17 Μαΐου 1904, ίσως η μεγαλύτερη μορφή του γαλλικού σινεμά.
2: Ναι, ναι. Αλλά γεννήθηκε και ο Σάντρο Μποτιτσέλη, ο Ιταλός ζωγράφος, που τα πίνακες του κοσμούν την Παγκόσμια Πινακοθήκη στην Φλωρεντία.
3: Έτσι.
2: Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Καλή
1: καλημέρα, Γιάννη. Ραντεβού την άλλη
3: να
1: Κυριακή.
3: Όπως οι Κυριακές των αθώων χρόνων μας.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα.
1: Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Έχεις βρει ωραίο τραγουδάκι?
2: Ναι.
1: Ωραία, βάλτο να παίζει από κάτω να πούμε την καλημέρα μας να έχετε. Μία όμορφη μέρα σήμερα, mm-hmm. Κυριακή. Προσοχή στους δρόμους, γιατί θα έχει πολλή κίνηση προς τις θάλασσες. Και θα κλείσω με ένα ωραίο του Γάλλου συγγραφέα Μαρσέλ Προύστ.
2: Για πες τον.
1: Η ασθένεια είναι ο πιο πιστικός γιατρός. Στην καλοσύνη και στη σοφία δίνουμε μόνο υποσχέσεις. Στον πόνο υπακούμε.
2: Ωραία.
1: Ορίστε.
2: Όμορφο, καλημέρα σας,
1: καλή εβδομάδα.
2: 10 μάγισσες, Γιάννη Σαβιδάκης. Να θυμηθούμε και τα δικά μας τα πάλι.
1: Ωραίο.

0: Era Sport 101,8.
1: Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ακούτε Era Sport. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Golf.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το γνώριζα ότι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι, πώς θα το πω, ισχυρό βίωμα για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κάθε ηλικίας, όπως τα γήπεδα όλων των ομάδων, πολύ περισσότερο των λεγόμενων ιστορικών ομάδων, με επιχείρημα το έτος ίδρυσής τους. Ισχυρή λοιπόν προσωπική σχέση με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το γνώριζα, αλλά όσο περνούν οι ώρες για να αρχίσει το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί, το επιβεβαιώνω. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Αναπόφευκτα, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη, μπορεί να πει κανείς, είναι σπονδύ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρου, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και δεν εξειδανικεύω το κτίσμα, το χώρο. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Το πρώτο γήπεδο ήταν το 1938, όταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού έγινε το πρώτο στην Ελλάδα που απέκτησε σύστημα φωτισμού με προβολής. Είναι το γήπεδο που έγινε το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας, 7 Απριλίου του 1929, Ελλάδα-Ιταλία 1-4. Το 1959 η Λεωφόρος έγινε το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που φιλοξένησε κλειστό γυμναστήριο κάτω από τις σημερινές θύρες 6-7, ο λεγόμενος τάφος του Ινδού. Γνωρίζω και δεν αφαίρετο αυτό που λέω, ότι όσοι με ακούτε και είστε στο παδί του Παναθηναϊκού, αναγνωρίζετε ότι και αυτά και πολύ περισσότερα τυπικά στοιχεία με ουσιαστική σημασία είναι επιχειρήματα για την ιστορικότητα του γηπέδου, αλλά το πιο ισχυρό για σας είναι αυτό που είπα στην αρχή, το προσωπικό βίωμα. Μίλησα με ακροατές, οπαδούς του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ημέρες, επικοινώνησαν πολύ μαζί μου, με άλλους επεδίωξα εγώ να επικοινωνήσω, και σταδιακά στην νιώτη τους, κυρίως γενικότερα στη ζωή τους, έχουν συνδυάσει τις παραστάσεις από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την προσωπική πορεία ζωής. Όταν ήμουν μαθητής θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, όταν τελείωσα το σχολείο και βγήκα στην αγορά εργασίας θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, όταν άρχισα να ενηλικιώνομαι και παντρεύτηκα μου έρχεται στο μυαλό το άλλο παιχνίδι και ούτω καθεξής. Και αυτά δεν είναι υπερβολή που λέω, τα γνωρίζετε πολύ καλά οι οπαδοί όλων των ομάδων, πόσο μάλλον επαναλαμβάνω των ιστορικών ομάδων, όσες έχουν δεκάδες χρόνια ζωής, όσες ομάδες έχουν ιδρυθεί πολλά πολλά χρόνια πριν. Επιβεβαιώνεται, είμαι σίγουρος, την ίδια στενή προσωπική σχέση με το γήπεδο της αγαπημένης ομάδας σας. Όσα μόλις είπα είναι ο ορισμός των αυτονόητων. Αρχικά αυτά γέννησε η σκέψη, αμέσως μετά θέλω να μιλήσουμε, να συνομιλήσω και μέσω εμού και εσείς με κάποιον που το γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα από αυτό το γήπεδο. Κύριε Καμάρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Σπύρο.
1: Πώς είστε?
2: Όχι στο πληθυντικό, μετά από τόσα χρόνια φιλίας.
1: Είναι αρχή μου να προσφωνώ στο πληθυντικό, ας παραβώ την αρχή λοιπόν της εκπομπής.
2: Ναι, όχι, γνωριζόμαστε τόσα πολλά χρόνια, έχουμε τόσο συνεργαστεί και έχουμε εκτιμήσει ο ένας τον άλλον, οπότε η σχέση αυτή είναι αραγής και θα πρέπει να την τιμούμε με την αμεσότητα που της αξίζει.
1: Η εκτίμηση εκ μέρους σας ως ανθρώπου με παρόμοια συγκρότηση είναι για μένα παράσημο. Τίτλος τιμής, το λέω και το εννοώ.
2: Ε, καλά.
1: Λοιπόν,
2: τα ούτως ή άλλως τα παράσημα τα έχεις πάρει, τα έχεις κατακτήσει στο στίβο το δικό σου. Δεν είναι, έκανες πρωταθλητισμό ούτως ή άλλως σε αυτό το χώρο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Περιμένω τη σκέψη που γεννά πρώτες ο Αριστίδης Καμαράς.
2: Κοίταξε, πρέπει να πω ότι η ζωή μου είναι συνυφασμένη με την ιστορία αυτού του γηπέδου. Φαίνεται παράξενο, γιατί ξεκίνησα την καριέρα μου στον Απόλλωνα Σμύρνης, όπου ο αδερφός μου ήταν βέβαια 10 χρόνια μεγαλύτερος μου αρχηγός, χρόνια κτλ. Ο Μπομπαρτιέ, ο περίφημος Μπομπαρτιέ. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πω ότι είχα την τύχη, ακριβώς επειδή ήμουνα 9 χρόνια μικρότερος από τον Γιώργο, να με παίρνει μαζί του όταν η βαθμή μου ήταν αυτή που απαιτούσε ο αδερφός μου να είναι, και έτσι πήγαινα μαζί του και το παρακολουθούσα τις αθλητικές του κινήσεις όποτε ήταν αυτό δυνατό. Και πρέπει να πω, δεν άκουσα. Ναι, βέβαια, δεν συζητείτε. Να δω τον έλεγχο πρώτα και μετά.
1: Βαθμού του σχολείου, ναι.
2: Μπας περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πρωτοπάτησα το γήπεδο το 1947. Πήγα στο γήπεδο 8 χρονών παιδί το 1947. Γιατί? Γιατί ο γυμναστικός σύλλογος Απόλλωνας Σμύρνης, ο οποίος όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και συγκρότησαν τον ιστορικό σύλλογο πάλι στην Αθήνα, η πρώτη τους ποδοσφαιρική στέγη ήταν το προάβλιο του Ολυμπίου Διός, του ναού του Ολυμπίου Διός, όπου ήταν βέβαια και παράγκες, ήταν και διάφορα πράγματα από την προσφυγιά τότε. Από εκεί και πέρα βρήκαν μια πρώτη καλή εγκατάσταση στο Βοτανικό, όπου εκεί διέπρεψε ο Απόλλωνας, πήρε μάλιστα και το πρωτάθλημα 37-38 και 47-48.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, ωστόσο, η προσφυγική του μοίρα τον ακολουθούσε πάντοτε και τον απαλωτριώθηκε ο χώρος και τελικά από τον ΟΣΕ και τελικά πάλι βρέθηκε χωρίς στέγη. Υπήρξε ευτυχώς η παρέμβαση του Μαρσέλου, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο οποίος ήταν βέβαια και βουλευτής των Φιλελευθέρων. Λοιπόν, όπως και πάρα πολλά στελέχη του Απόλλωνα ήταν μέλη του κόμματος των Φιλελευθέρων. Και έτσι ο Απόλλων, με τη βοήθεια τότε του Νικολάου Πλαστήρα, του στρατηγού του Μαύρου Καβαλάρη, και βεβαίως του Γιώργου Μαύρου και των στελεχών της Ενώσεως Κέντρου, απέκτησε τον χώρο στη Ριζούπολη και 47-48 χτίστηκε το γήπεδο. Αυτά τα 2 χρόνια όμως που ήταν άστεγος, τον φιλοξενούσε ο Παναθηναϊκός, γιατί τότε μάλιστα ο Απόλλων είχε προπονητή, Άγγλο προπονητή, τον Γκέιμπλ, ενώ το Παναθηναϊκός είχε τον Γκέιμπλ την πρώτη φορά. Γιατί μετά τον βρήκα και εγώ όταν μεταγράφηκα στον Παναθηναϊκό. Εκεί λοιπόν ο Απόλλων προπονιόταν τα μεσημέρια στο γήπεδο της Λεωφόρου. Και έτσι μια φορά λοιπόν που είχα πάρει δεκάρια στον έλεγχο, με πήρε ο αδερφός μου μια Κυριακή μεσημέρι, θυμάμαι, και πήγαμε στην προπόνηση που γινόταν με τον Γκέμπλ στη Λεωφόρο.
1: Θυμήστε πας, εν έτη?
2: 1946-47.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, βέβαια πρέπει να πω ότι έμεινα έκπληκτος με αυτό που είδα και έχω την πρώτη εικόνα, θα έλεγα την παρθενική, γιατί δεν είχε αλλάξει από τα πρώτα χρόνια που συγκροτήθηκε το γήπεδο και στήθηκε εκεί στη Λεωφόρο. Δεν είχαν αλλάξει πολλά πράγματα, μόνο που φύγανε τα προσφυγικά που ήταν ακριβώς δίπλα, οι προσφυγικές εγκαταστάσεις, και μάλιστα εκεί έμενε και είχε ένα μικρό χώρο και η μητέρα του Μίμη του Δωμάζου και ο Μίμης, ο οποίος μετά όταν έγινε αυτός που έγινε, αγόρασε ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα ακριβώς από την πάνω μεριά για να είναι δίπλα.
1: Το πατρικό σπίτι του είναι λίγα μέτρα από το γήπεδο, μπορεί απλά.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το γήπεδο λοιπόν αυτό τότε είχε δύο μικρές εξέδρες από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και από την Τσόχα. Μικρές εξέδρες οι οποίες ίσα ίσα έφταναν στη γραμμή του out. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε, βεβαίως δεν υπήρχε πέταλο, ήταν μία χωματερή έτσι με επιχωματώσεις εκεί που είναι τώρα το πέταλο της θύρας 13 και βέβαια ήταν ολογεμάτο γονάρια γιατί είχαν μεταφέρει οι φιλαθλοί μεγάλες πέτρες για να τις χρησιμοποιούν σαν καθίσματα. Εκεί λοιπόν τότε πιτσιρίκος εγώ και με άλλα παιδιά καθόμασταν και πετάγαμε τις μπάλες που ερχόντουσαν από τα σουτ που φεύγαν out και πετάγαμε μέσα. Αυτό ήταν το περίφημο τότε πέταλο και βεβαίως γι' αυτό και υπήρχε η μεγάλη οπτική επαφή με το λιγαβητό. Υπήρχε ένα τμήμα φιλάθλων που δεν είχαν τις δυνατότητες να πληρώσουν ένα εισιτήριο και πηγαίνανε στη γνωστή θέση στον Λυκαβητό όπου φαινόταν όλο το γήπεδο.
1: Είπατε σουτ, κύριε Καμαρά. Αριστείδη Καμαρά, λοιπόν,
2: ναι,
1: εντάξει.
2: Ναι.
1: Το αλλάζουμε. Είπες σουτ, Αριστείδη Καμαρά, και από εκεί προφανώς έμαθες να σουτάρεις και εσύ δυνατά για να στέλνεις την ομάδα στο Wembley,
2: Αυτό ήταν, ναι, αυτή είναι η μεγάλη.
1: Γιατί ο Αριστείδης Καμάρας, το θυμίζω όσους μας ακούν, πέτυχε τον γκολ διαβατήριο για το τελικό του πρωταθλητριών απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Όμως τα δύο πρώτα γκολ τα πέτυχε εκείνος που βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη Αντωνιάδη, καλημέρα.
3: Και σε σένα και στον
2: Αντώνη, καλημέρα.
3: Τον ακούσω. Τι κάνεις
2: εσύ? Δεν βγαίνω, Αντώνη μου. Μου λείπει πάρα πολύ το γήπεδο, οι παρέες, οι δραστηριότητες, όλα αυτά.
3: Ξέρεις, εγώ σήμερα θα πάω, επειδή είναι τελευταία φορά που παρουσιαζόμαστε στο γήπεδο του Λεωφόρου, θα πάω να τιμήσω το γήπεδο και να το χαιρετήσω.
2: Βέβαια πρέπει να πας, Αντώνη, και ξέρεις πόσο λυπάμαι, όχι μόνο γι' αυτό, θα σου πω και κάτι το οποίο με έχει πληγώσει προσωπικά και έχω στενοχωρηθεί. Δεν μπόρεσα τα τελευταία χρόνια λόγω των εγχειρήσεων. 6 εγχειρήσεις είναι πολλές σε 5 χρόνια και έχω ξυπνήσει και τα τραύματα. Να φανταστείς ότι ξύπνησε και το τραύμα της Βρατισλάβα στον Αφιένα και ταλαιπωρούμε και γι' αυτό ακόμα. Θέλω να σου πω όμως λοιπόν ότι δεν μπόρεσα να αποχαιρετήσω τόσους αγαπημένους μας φίλους, αδερφούς, συντρόφους που έχουν φύγει και έχουμε περάσει, έχουμε ζήσει τόσο ωραία πράγματα μαζί.
3: Έχω την ευκαιρία να πω και εγώ δύο-τρία πράγματα, γιατί Σπύρο, μ' ακούς?
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, εγώ πρώτο ήρθα στον Παναθηναϊκό το 1968 με τη μεταγραφή μου ως έπαιδος αξιωματικός και την πρώτη μέρα που πάτησα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 28 Αυγούστου του 1968, ήρθαν και με υποδέχτηκαν οι τρεις μεγάλοι, οι οποίοι είναι και οι τρεις απόντες. Κώστας Λινοξυλάκης, Μίμης Δωμάζος, Τάκης Οικονομόπουλου. Πρώτη φορά βλέπω το γήπεδο της Λεωφόρου. 28 Αυγούστου του 1968. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα παρακολουθήσουμε αγώνα ποδοσφαιρικό σε αυτό το ιστορικό γήπεδο που είναι η Ακρόπολης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που είχε χλωροτάπηδα. Ο πρώτος αγώνας επί σωματιακού επίπεδου έγινε το 24 με τον Ολυμπιακό και το πρώτο γήπεδο που είχε και προβολής και έγινε ο πρώτος νυχτερινός αγώνας μετά από 15 χρόνια το 39 με την ΑΕΚ.
1: Και το πρώτο γήπεδο που έπαιξε η εθνική ομάδα.
3: Πρώτος αγώνας με προβολής έγινε με την ΑΕΚ το 1939. Άρα αυτό το γήπεδο είναι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και κατά μέσονα λόγο του Μεγάλου Παναθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν αποχαιρετάμε αυτό το γήπεδο. Θα πάω. Δεν ξέρω πώς θα αισθανθώ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί θυμάμαι πριν 57 χρόνια που ήρθα και πώς θα το δω σήμερα. Και πότε θα ξαναπώ ο αληθό.
2: Εγώ, Αντώνη, θα σου θυμίζω και μια πάρα πολύ τρυφερή και ωραία στιγμή. Όταν είχες έρθει και δεν είχες ακόμα βρει τα πατήματά σου. Θυμάμαι, ήμασταν στο Σέσλι τότε και θα παίζαμε με τον Άρη το πρώτο παιχνίδι για το...
3: 1 Σεπτεμβρίου του 1969.
2: Ναι, για το επόμενο πρωτάθλημα. Και
3: είχαμε μια από τα χρήματα.
2: Μας είχε καλέσει ο Λάκης ο Πετρόπουλος, προπονητής μας τότε, τον Ντομάζο, τον Σούρβη και εμένα, γιατί πάντοτε ανταλλάσσαν απόψεις, ήθελε να μαθαίνει, να ξέρει, να βλέπει πώς σκεφτόμαστε, πώς σκέφτονται και οι ποδοσφαιριστές του. Και μας είπε ότι, ξέρετε παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσω τον Αντώνη, τον Αντωνιάδη, να δούμε τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να μας δώσει. Και θυμάμαι που το βεβαίως ήταν καθολικό το ναι και πολύ επιδοκιμάζαν αυτή την απόφαση και θυμάμαι πως ανέβηκε σε πάνω στο παταράκι που θα γινόταν.
3: Είχα πει να μην παίξω από στεναχωρεμένος
2: και τα λοιπά. Και θυμάμαι με τον Άντρη.
3: Που με υποδέχθηκε πρώτος και μου είπε σιδεροκέφαλο και τα λοιπά, το έχω πει 100 φορές.
2: Ναι, κοίταξε το. Και βεβαίως θυμάμαι το μόλις έβαλε στην κολάρα στο πρώτο ημίχρονο.
3: Ναι, αλλά μέχρι που να το βάλω αριστεί, τι έγινε, θυμάμαι.
2: Ναι, αλλά...
3: Έχασα ένα γκολ στο 36 που σουτάρισε ο Λευτεράκης. Χτυπάει στο δοκάρι, γυρίζει πίσω και πατάω σε μια λακκούβα και σπουτάρω, έγινε το σώμα μου και πάει μπάλα στα πουλιά. Και είναι 46.000 χέρια να με μουντζώνουν και 3.000 όρθιοι κρατάνε με το ένα χέρι το σύνδερο και μετά το μουντζώνουν. Και κοιτάζω γύρω-γύρω και λέω, ρε, δεν μπορεί να σχιστεί ή να με καταπεί. Και επειδή σήκωσε ο συγχωρεμένος ο Πετρόπουλος στο γωνιό, έστρεμα να με αντικαταστήσει, πήγα πήρε την μπάλα από τον Οικονομόπουλο. Έκανα μπάσιμο με κλωτσάγανε, με τραβάγανε, με φέρθασα έξω την περιοχή και με αγκαλάζουν και με ρίχνουν τρεις εντρεμπάκτους του Άρη.
1: Τα δύο πρώτα γκολ όπως με τον Ερυθρό Αστέρα είναι πιο σημαντικά.
3: Πρέπει να χτυπήσει το φάουλ, πρέπει να χτυπήσει το φάουλ και πετάγεται ένας από το κάγκελο. Α, την μπάλα κάτω, να πεις να χτυπήσει και φάουλ. Ένας τυποτένιο. Μου λέει ο Λευτεράκης, ας να το χτυπήσω εγώ, ο Δωμάτιος, να είμαι Χρυσουτάρο Λευθεράκης και πάει στη μέση του Σεμερτζή, γυρίζει σε μένα, πιάνω ένα σουτ και πάει μπάλα στο γάμο. Και άκρα του τάφου συνοπτή, κατεβήκαν όλα τα χέρια μούγκα. Μόνο συγχωρεμένος αδερφός μου και άλλοι τρεις φώναζαν γκολ. Όλοι οι άλλοι μούγκα. Και αφού μου ζούνανε συνέχεια. Και σε πέντε λεπτά έβαλα και το δεύτερο γκολ. Και έφυγα και έκανα αυτή την πορεία, την καριέρα την μεγάλη.
2: Κοίταξε, Αντώνη, να σου πω
3: εσύ. Με τον Παναγιώτη, να ολοκληρώσω λίγο για το γήπεδο του Σιωφόρου. Είμαι ο μοναδικός που πέτυχα 131 γκολ στο γήπεδο του Σιωφόρου. Ο Μαζέχα έβαλε παραπάνω, αλλά έπαιξε πολλά χρόνια στο ΟΑΚΑ.
2: Εγώ
3: μιλάω για λεωφόρο, μιλάμε για τηλεφόρο, γιατί αυτό είναι το θέμα μου. 131 γκολ. Το πρώτο γκολ το έβαλα το 68.
2: Αντώνη, κοίταξε.
3: Και το δεύτερο και το 138.
1: Αντώνη, Αντώνη, καλυστία, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
2: Έχουμε αφήσει.
1: Θέλω τα καλυστία των γκολ του Αντώνη Αντωνιάδη από τον ίδιο, παρακαλώ. Σίγουρα τα δύο με τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Όχι, πριν πάμε εκεί, ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για την πρώτη μου επαφή με το γήπεδο που είναι ιστορική, γιατί τότε υπήρχε μια μεγάλη θύρα δίπλα στην 4 και από εκεί έμπαινε το υδροφόρος του Δήμου και πότιζε το γήπεδο πάντοτε. Κατάβραχε το γήπεδο πριν από τον αγώνα πάντοτε. Αυτό ήταν μια τραξιόν. Και επίσης από την ανατολική πλευρά που είναι τώρα που έγινε μετά το πέταλο, εκεί πάλι υπήρχε μια επιχωμάτωση και δεν υπήρχε κερκίδα και ούτε και εκεί που είναι σήμερα ο τάφος του Ινδού που λέμε, δηλαδή το γήπεδο Παύλος Γιαννακόπουλος όπως ονομάζεται, εκεί ήταν γκαράζ για τα αυτοκίνητα του Δήμου Αθηναίων. Μετά που αλατριώθηκε αυτό και έγινε η κερκίδα και το υπόγειο γήπεδο κτλ. Και βέβαια πρέπει να πούμε όπως είπε και ο Αντώνης και εσείς Σπύρο ότι ούτως ή άλλως ήταν το μοναδικό γήπεδο στην Αθήνα. Ήταν η μοναδική έδρα της εθνικής ομάδος και όχι μόνο γιατί σε αυτό το γήπεδο γινόντουσαν όλοι οι φιλικοί αγώνες με τις ξένες ομάδες που έφερναν οι διάφοροι από την Αυστρία και από τη Ιουγκοσλαβία και κυρίως και κυρίως εκεί έγιναν τα πρωταθλήματα της Ανατολικής Μεσογείου των εθνικών ομάδων. Αυτά με έπαιρνε ο αδερφός μου και τα είχα δει από κοντά. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία, γιατί τότε δεν υπήρχε άλλο γήπεδο. Υπήρχε τη ΣΑΕΚ με μία εξεδρούλα. Δεν υπήρχε πολυαεροδρόμιο. Ο Πανιώνης μία εξεδρούλα. Ο Απόλλων που έγινε είχε μια χωρητικότητα 10.000 μαζί με τους Ορφείους, αλλά τελικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν η Μητρόπολη πλέον του γηπέδου. Και βεβαίως ακολούθησαν οι επισκευές. Δεν ξέρω, με τα νέα σχέδια και με τον ηλεκτροφωτισμό, το πρώτο γήπεδο που απέκτησε χορτάρι. Είναι και το γήπεδο που σε εμάς, όσοι είχαμε την τύχη να αγωνιστούμε εκεί, μας έδωσε τεράστιες χαρές με αίτητα πρωταθλήματα, με πρωταθλήματα με νίκες. Βεβαίως υπήρχαν και άτυχες στιγμές, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν μπορεί να κερδίσεις πάντοτε. Και έτσι έχουμε παρακολουθήσει την πορεία αυτού του γηπέδου. Από την ημέρα, εγώ τουλάχιστον σχεδόν λέω από την ημέρα που γεννήθηκε και το πρωτοείδα όπως ήταν στην πρώτη του εικόνα μέχρι τη σημερινή. Δυστυχώς τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν μπορώ να παρακολουθήσω, γιατί δεν βγαίνω λόγω των εγχειρήσεων και των επεμβάσεων.
1: Και ευχόμαστε ανάκαμψη στην υγεία σας. Αριστίδη Καμάρα, Αντώνη Αντωνιάδη, θέλω να υπογράψουμε παρακαλώ τη συζήτησή μας με τα καλύτερα γκολ που θυμάστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αντώνη Αντωνιάδη.
3: Είναι αρκετά. Το πιο σπουδαίο κατά την άποψή μου ήταν η κεφαλιά, το δεύτερο γκολ με τον Ερυθρό Αστέρα. Η καλύτερη κεφαλιά της καριέρας μου. Από τα 314 γκολ που έβαλα με κεφαλιά, η καλύτερη κεφαλιά ήταν αυτή. Το δεύτερο γκολ με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Αριστείς Καμάρας.
3: Βάλαμε και τις βάσεις για να βάλει το τρίτο Αλσίδης και να πάρουμε την πρόσθεση.
2: Το δεύτερο γκολ που λέει ο Αντώνης, επειδή είχαμε μία τακτική μαζί, ο Αντώνης έφευγε μπροστά στα κόρνερ και στα πλάγια χτυπήματα που κυρίως τα εκτελούσε ο Μίμης ο Δωμάζος ή ο Φυλακούρης. Ο Αντώνης έφυγε μαζί με τους δύο σεντρεμπάκ που τον κυνηγούσανε, με τον Μπογκίσεβιτς και τον Παύλοβιτς, και εγώ τον ακολουθούσα γιατί έβλεπα ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτούς τους τρεις ανθρώπους για να πάρω την κεφαλιά, αλλά τυχούσα γιατί έβλεπα ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω αυτούς τους τρεις ανθρώπους για να πάρω την κεφαλιά.

0: του Αντώνη στο κάγκελο.
1: Σωστά.
0: Αλλά εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορεί να.
1: Θυμάμαι τη φάση ως τηλεοπτικό, τέλος πάντων, στην τηλεοπτική της αποτύπωση. Έτσι είναι ακριβώς.
0: Ναι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορεί, όπως και ο Αντώνης, όπως σωστά είπε, ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Όλα παιδιά σου είναι. Άλλοτε είναι πολύ επίκαιρα, άλλοτε είναι κέρια, άλλοτε είναι εντυπωσιακά. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σου δίνουν μια τέτοια ικανοποίηση, γιατί βλέπεις τους κόπους σου να ανταμείβονται. Και για τον γκολ του, τα δύο γκολ που για τα οποία αναφέρεσαι, το ένα στο Βελιγράδι που ήταν η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει, που έχει υποστεί ο σύλλογός μας από τον διαιτή τον Λίνεν Μάγερ, ήταν αυτό. Αφού να φανταστείς, Σπύρο, ότι το δεύτερο γκολ δεν είχε περάσει μπάλα τη γραμμή, είχε αποκρούσει το Μαράς με το Σούρπι νωρίτερα, και ο διαιτητής ο Λίνεν Μάγερ το καταλόγησε γκολ από τη σέντρα, παρότι ο επόπτης είχε παραμείνει στη θέση του.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο.
0: Να πούμε και για το τρίτο γκολ.
2: Σήμερα είναι το αποχαιρετιστήριο του γηπέδου, του ιστορικού γηπέδου.
1: Και θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Γιατί τα λόγια σας ήταν σπονδύ στο γήπεδο, ακριβώς.
0: Σπύρο, μια στιγμή. Εγώ ήθελα να πω και για το τρίτο γκολ, ότι έφυγε ο Αντώνης και παρέστηρε μπροστά και δεξιά τους δύο center back και μου άνοιξε χώρο, και όπως είχε την μπάλα Φυλακούρης, του φώναξε ο Πούσκας Καμάρας, γιατί είχα μπει στο χώρο, και έτσι με τον Αντώνη πάντοτε ο Αντώνης έπαιζε και ένα, διαδραμάτισε και ένα στρατηγικό ρόλο. Γιατί κινείται με τέτοιο τρόπο στρατηγικό.
1: Άνοιγε χώρους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τώρα, επειδή με ρώτησαν και υπάρχει και μια συνέντευξή μου στα νέα σήμερα για το γήπεδο και για αυτά, και αξίζει τον κόπο να την διαβάσει κανείς, και με ρώτησαν και τι θα πάρεις από το γήπεδο. Λέω, από το γήπεδο τώρα που είναι όπως είναι δεν μπορέσαμε ποτέ να πάρουμε. Πήραμε βραβεία τα οποία θα τα δώσουμε στους συλλόγους, γιατί από αυτούς
1: ζητήσατε από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να σας δώσει πέτρες από το γήπεδο.
0: Εγώ ζήτησα ακριβώς από τον Παναθηναϊκό να μου φυλάξουν πέτρες, γιατί θέλω να τα δώσω σε έναν φίλο μου γλύπτη, για να ετοιμάσει ένα ωραίο γλυπτό για ανάμνηση αυτής της πορείας.
1: Είναι το καλύτερο τέλος της συζήτησής μας. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο.
2: Γεια.
3: Era Sport 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Era Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
6: Από μία μάχη βαφτίστηκε η Σαν Λορέτζο της Αργεντινής. Στη γειτονιά Αλμάργκο του Μπουένος Άιρες, τα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο στον δρόμο, αφού δεν είχαν στη διάθεσή τους κάποιο χώρο για να χρησιμοποιήσουν ως γήπεδο. Ο ιερέας της γειτονιάς Λορέντζο Μπαρτολομέο Μάσα τους έδωσε έναν χώρο για να παίζουν ποδόσφαιρο δίπλα στην εκκλησία του Σαν Λορέντζο, όπου λειτουργούσε, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πηγαίνουν στη λειτουργία κάθε εβδομάδα. Όταν ήρθε η ώρα να τοποθετηθεί η ομάδα σε κατηγορία, ζήτησαν την ευλογία του ιερέα. Αυτός με τη σειρά του ζήτησε να δώσουν στην ομάδα το όνομα του Αγίου της Εκκλησίας, γύρω από την οποία έλαβε χώρα η μάχη του Σαν Λορέντζο το 1813, που σήμαινε και την αρχή του τέλους της ισπανικής κυριαρχίας στην Αργεντινή. Μάλιστα, ήρωας της εξέργησης των Αργεντίνων ήταν ο στρατηγός Σαν Μάρτιν, που έδωσε το όνομά του στην ομάδα του Μεντόζα, ενώ ο συνάδελφός του Μπέλγκραμο σε αυτή της Κόρντοβα.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Πρώτη μουσική υπογραφή της των αναμνήσεων σπονδής ακριβώς. Το κατανοήσατε κι εσείς από τα λόγια του Αστήρη Καμάρα και του Αντώνη Αντωνιάδη. Με πρώτο τραγούδι της ημέρας, με τη φωνή εκείνου που τραγουδά τον ύμνο του Παναθηναϊκού, του Λευτέρη, του Γιάννη Βογιατζή, Αθηνά μου.

0: Το γιο του τηλεφόρου Αλεξάνδρου, λοιπόν, που άρχισε την δική του ζωή και εγγενία στην παρουσία του 26 Απριλίου 1925. Παιχνίδι απέναντι στη Βιτόρια Ζάγκρεπ από τη Γιουγκοσλαβία. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Με χαρά καλημερίζω τον κύριο Θωμά Σταρά. Είναι συγγραφέας. Κύριε Σταρά, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχετε γράψει πολλά βιβλία για την παλιά Αθήνα. Μεταξύ αυτών, η παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται. Είναι τίτλος.
1: Το πρώτο από βιβλίο.
0: Ενός από τα βιβλία σας. Μιλήστε μας παρακαλώ για την εποχή δημιουργίας του γηπέδου.
1: Θέλει πάρα πολύ κόπο να φανταστεί κανείς πώς ήταν τότε, γιατί σήμερα βλέπουμε πολυκατοικίες, βλέπουμε ουρανοξύστες, βλέπουμε πελώρια κτίρια και είναι λίγο δύσκολο να φανταστούμε χώμα τι για άσφαλτο, παράγκες αντί για πολυκατοικίες. Παρ' όλα αυτά όλα έχουν κάποια αρχή, δεν είναι έτσι?
0: Βεβαίως.
1: Οπότε πρέπει να το δούμε λιγάκι αλλιώτικα. Σας πάω πολύ πίσω, σας πάω στο 1908, διότι τότε ξεκίνησε ο προπομπός του Παναθηναϊκού, ο λεγόμενος ΠΟΑ, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε και μεταβλήθηκε αργότερα σε ΠΑΟ. Ήταν τότε η εποχή που παίζανε στην Οδό Πατησίων, εκεί που είναι σήμερα η ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Εκεί πέρα λοιπόν ξεκίνησε η έννοια του Παναθηναϊκού Ομίλου που έγραψε τέτοια ιστορία. Το 1918 όμως πουλήθηκε αυτή η περιοχή και άρχισαν οι παίκτες τότε να περιφέρονται δεξιά και αριστερά, διότι δεν είχαν γήπεδο, και όταν δεν έχεις γήπεδο τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1919, δηλαδή ένα χρόνο μετά, προσπάθησε ο Πανελλήνιος, που ήταν πολύ κοντά, να τους απορροφήσει με τον Α ή Β τρόπο. Όμως κρατήσανε, μείνανε εκεί που ήτανε και πήγανε προς τη μεριά των Αμπελοκήπων, προς τη μεριά δηλαδή που είναι σήμερα το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να φανταστούμε μια άλλη κατάσταση. Κομματόδρομοι, λεωφόρο Αλεξάνδρας, δέντρα δεξιά και αριστερά και πολλές παράγκες και προσφυγικές περιοχές, διότι μετά το 22 ήταν ένα μέρος όπου συγκεντρώθηκαν εκεί πάρα πολλοί. Δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Πολλοί κόσμος φαντάζεται περισσότερο την Κεσαριανή, τη Νέα Φιλαδέλφια, που έχουν προβληθεί περισσότερο κάτω από αυτό το πρίσμα, αλλά τότε ήταν μια περιοχή ιδιαίτερη η Αμπελόκηπη, διότι είχε πάρα πολύ υγιεινό κλίμα και σίγουρα ήταν εκεί πέρα αμπέλια, περιβολάκια, εξού και το σημείο, η αλάνα αν θέλετε, όπου κτίστηκε το γήπεδο, λεγόταν Περιβόλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Απέναντι ακριβώς από αυτή την Περιβόλα υπήρχε μια συνοικία που λεγόταν Προσφυγικά, ένα μέρος του το βλέπουμε και σήμερα, διότι χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο.
0: Απέναντι από το γήπεδο.
1: Απέναντι από το γήπεδο ακριβώς. Και προς τη μεριά της ΓΑΔΑ, της ασφάλειας, της αστυνομίας, ήταν μια άλλη περιοχή που τη λέγανε Νέα Ανατολή. Αυτή δεν είχε την τύχη των προσφυγικών να διατηρηθεί έστω εν μέρη, αυτή κατεδαφίστηκε. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε μία μάχη όλου του συλλόγου, όλων των παικτών, να εδραιώσουν κάτι σε αυτή την περιοχή που λέμε Περιβόλα, δηλαδή αυτό που είναι σήμερα το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οικόπεδο. Αυτό ήταν παλιά γκαράζ του Δήμου και δύσκολο να το αφήσει ο Δήμος, διότι εκεί πέρα τους βόλευε. Άρχισαν λοιπόν κάποιες διαμάχες όπου πρωτοστάτησαν οι παραδόξως οι πρόσφυγες λοιπόν τα βάλανε με το σύλλογο, διότι θέλαν να κρατήσουν όλη την περιοχή εκεί δική τους. Είχαν όμως την τύχη, είχε τύχη ο Παναθηναϊκός να έχει φίλο και σύμμαχο τον πρίγκιπα Νικόλαο, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Αυτός λοιπόν επενεύει στη δημαρχία που δεν άφηνε το την περιοχή, όπου τότε δήμαρχος ήταν κάποιος Τσοχάς Γιώργος, και έπεισε το Δημοτικό Συμβούλιο να το παραχωρήσει στον Παναθηναϊκό.
0: Θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Σταρά, με συγχωρείτε, θέλω να κάνω και εγώ μια δική μου υπόμνηση, ότι η περίοδος 1922-1930 είναι περίοδος κρίσης του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα. Είναι κοντά χρονικά ο εθνικός διχασμός του 1916, μια πολιτική πραγματικότητα σε επακόλουθο της μικρασιατικής καταστροφής, κατάργηση της εκστρατείας, της βασιλείας, ανακήρυξη της δημοκρατίας το 1924. Το 1936 έχουμε την κήρυξη της δικτατορίας του Πεταξά, και από το 1924 στο 1928 ο Ελευθέρως Βενιζέλος απήχε από την ενεργοπολιτική, επανήλθε το 1928. Νομίζω ότι είναι χρήσιμα να κατανοήσουμε και το πολιτικό πλαίσιο της εποχής.
1: Βεβαίως, και μην ξεχνάμε ότι η κορονίδα σε όλη αυτή την περίοδο που τόσο ωραία την είπατε ήταν το 32, που είπανε το δυστυχώς επτοχεύσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ βαρύ και δεν λέγεται. Σας πηγαίνω τώρα στο 1924, όπου ήταν το μοναδικό γήπεδο με 6.000 θεατές. Όταν λέμε τώρα 1924 6.000 θεατές, καθόντουσαν σε πέτρες, καθόντουσαν όρθιοι, δεν υπήρχε τίποτα. Το 28 δημιουργηθήκαν οι πρώτες ξύλινες κερκίδες, και το 31 οι κερκίδες γίνανε τσιμεντένιες. Να σκεφτείτε ότι από το 31 μέχρι το 84 το γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν και η επίσημη έδρα της Εθνικής Ελλάδος.
0: Βέβαια, εκεί έδωσε το πρώτο της παιχνίδι, το είπα και πριν.
1: Ακριβώς, όπως το είπαν οι αγαπητοί καλεσμένοι σου που τόσο με συγκίνησαν. Θυμήθηκα τα παλιά. Στην κατοχή λοιπόν το κτίριο είναι χαρακτηριστικό, για να καταλάβει κανείς πόσο κεντρικό και πόσο ωραίο ήταν. Είχε επιταχθεί από τους Ιταλούς που το χρησιμοποιούσαν. Το 1948, στις 28 Ιουλίου όπως είπανε, στον αγώνα ΠΑΟ Ολυμπιακός που κέρδισε ο Παναθηναϊκός 2-0, χρησιμοποιήθηκαν προβολής. Και το 1950 δημιουργήθηκε το Πέταλο, όπου η ιστορική θύρα 13, και ανέβηκε η χωρητικότητα στους 13.000 θεατές.
0: Παρακαλώ πολύ, κύριε Σταρά. Τώρα η Αμπελόκηποι είναι, θεωρείται, περιοχή της αστικής Αθήνας. Είναι στις παρυφές του Λυκαβητού η περιοχή. Τότε
1: και έξω από τον ιστό της Αθήνας.
0: Ακριβώς. Η σύνθεση του πληθυσμού τότε, εκτός των άλλων, ποια ήταν τότε ακριβώς?
1: Δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο έγινε όταν μετά το 22 πήγανε οι πρόσφυγες. Ήταν δηλαδή ανάμεικτο. Ήταν Αρβανίτες, ήταν κάθε καρδιάς καρκαρίδι. Όμως, επειδή είχε ωραίο κλίμα, άρχισε να τραβάει κάποια στιγμή τους πλούσιους, οι οποίοι θέλουν να κτίσουν εξοχικές βίλες. Και είναι πολύ χαρακτηριστικές και τις βλέπουμε σε παλιές φωτογραφίες. Η βίλα η Έπαυλου του Θόν, η οποία ήταν ακριβώς στη γωνία Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Φυσίας, και η βίλα Μαργαρίτα, η οποία ήταν στη συμβολή της Μεσογείων με την Βασιλή Σοφίας. Και χαρακτηριστική περιοχή, για να δώσουμε ας πούμε και την έννοια της διασκέδασης, ήταν το καφεζιθεστιατόριο η Άνεσης, το οποίο είχε αφήσει η εποχή, και το καφενείο ο Παρθενών. Εκεί πέρα λοιπόν που δημιουργήθηκαν αυτές οι βίλες και μαζέψαν σιγά σιγά και πλουσίους οι οποίοι ανέβαιναν, άρχισε να αλλάζει η κατάσταση και έγινε σιγά σιγά αστική περιοχή, η οποία ο οικισμός των προσφύγων, να πούμε και κάτι άλλο που δεν το είπα προηγουμένως, λεγόταν Κουντουριώτικα, όλη αυτή η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο ναι. που θέλω να πω και να μεταφέρω,
0: ναι.
1: συμπληρώνοντας αυτά που είπανε οι αγαπητοί καλεσμένοι, οι θρύλοι, ήταν ότι υπήρχε πολύ πάθος τότε στους αγώνας. Έπεφτε πολύ ξύλο και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο, ενώ στους θεατές. Τον τόνο τον έδινε η Μαρίδα, η οποία Μαρίδα εκτονωνόταν με ένα απίθανο τρόπο. Παλιά η Μαρίδα είναι η Ζαπιτσιρίκια, παίζα πετροπόλεμο στην παλιά Αθήνα. Πετροπόλεμο. Κάποια στιγμή, δηλαδή, επομένως τον 20ο αιώνα, σταμάτησε, εξασθένησε ο πετροπόλεμος και βρήκανε μια καινούρια διέξοδο στη δυναμικότητά τους και στην νεανικότητά τους, το ποδόσφαιρο. Υπήρχε λοιπόν πολύ πάθος και υπήρχε μεγάλο πάθος ακόμη και από μια μερίδα κληρικών, παπάδες δηλαδή των γύρω ναών, οι οποίοι πηγαίνανε και ήταν από τους πιο ένθερμους οπαδούς και μάλιστα κάνανε εντύπωση στο συντηρητικό τότε κόσμο, ο οποίος δεν περίμενε από τους παπάδες να βγουν έξω από την εκκλησία και να φωνάζουν σαν τον τελευταίο θεατή. Να πούμε ακόμη ότι υπάρχει μια ημερομηνία που δείχνει αυτό το πάθος μεταξύ, ιδιαίτερα όταν έπαιζε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, διότι δεν ήταν μόνο ποια ομάδα θα χάσει, ήταν και η καζούρα που γινόταν μετά. Στηνόντουσαν ολόκληρες καταστάσεις, βρίσκανε φέρετρα και κάνανε κηδείες, ψαλμωδίες, παπάδες με θυμιατά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Να κρατήσει ο θεατής μια ημερομηνία, γιατί είπαμε πολλές, 30 Ιουνίου του 1935. Εκεί τα πάθη πιάσανε το ζενίθ τους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στον αγώνα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 2-0, επενέβη ο στρατός να τους χωρίσει, άκουσον, διότι αλλιώς θα είχαμε ακόμη και θανάτους. Τέτοια ήταν το πείσμα, η δόξα και το πάθος και όλα τα άλλα.
0: Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν τελικά, έτσι. Λοιπόν,
1: όπως το λέτε, να είστε καλά.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί μας ταξιδέψατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, Αθήνα και πάλι Αθήνα. Η Σοφία, βέβαια, το λέει καλύτερα από μένα.

καρδιά σ' αγαπούν. Με κρύο ή με λιακάδα, μ' αρέσει σ' Αθήνα γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα.

0: ευχαριστεί.
1: Ήμουν έτοιμος να πω ότι θα επικαιροποιήσω τη συζήτηση με το αύριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γιατί διήστανται οι απόψεις ότι πρέπει να γίνει ο χώρος του γηπέδου, αλλά είμαι σίγουρος ότι η συζήτηση με τον κύριο Ηλία Μιχαλαριά, άλλοτε πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού την τριετία 2013-2016, δεν θα μείνει μόνο εκεί. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Το αντίο του Λεωφόρου, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Η δική σας αίσθηση, η δική σας... τι λέει η καρδιά?
2: Εντάξει, η καρδιά τι να λέει. Είναι ένα αντίο το οποίο είναι περίεργο. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα αποχαιρετήσουμε την Λεωφόρο. Και ελπίζω πραγματικά αυτό να είναι ένα ψέμα η σημερινή ημέρα. Αν είναι να είναι ο τελευταίος ποδοσφαιρικός αγώνας, ο καλοτελευταίος ποδοσφαιρικός αγώνας δεν θα είναι, από ό,τι μαθαίνουμε θα παίζει και η φυσιά του χρόνου στο γήπεδο. Ο τελευταίος ποδοσφαιρικός αγώνας του Παναθηναϊκού μας,
1: ναι,
2: στην Λεωφόρο, ας είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει σώνει και καλά να γκρεμιστεί η Λεωφόρος, να μην μείνει σαν ένα αθλητικό τοπόσιμο η Λεωφόρος, να θυμίζει σε όλους μας όλα αυτά τα φοβερά που μας είπαν αυτά τα ιερά τέρατα λίγο πιο πριν στην εκπομπή σας.
1: Έχετε εκφράσει την άποψη, θυμίζω σε όσους μας ακούν, πριν από αρκετά χρόνια, να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος, έτσι?
2: Σωστά. Και ακόμα την εκφράζουμε και πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο, γιατί εντάξει, καλά ως ή κακώς στην Ελλάδα ζούμε, υπάρχει πιθανότητα και με το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού αποφάσισε ότι πρέπει να πάει η ποδοσφαιρική ομάδα και προφανώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος. Γιατί να μην μείνει η Λεωφόρος ζωντανή, γιατί να μην μείνει αυτή η ιστορία της Ελλάδας, του ελληνικού αθλητισμού? Όπως την είπανε, προλαλήσατε στα τοτέμ την Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και ένα τοπόσιμο της Αθήνας. Να θυμίσω, συγγνώμη λιγάκι, ότι πέρα από τα αθλητικά, η Λεωφόρος είναι και ένα τοπόσιμο της ιστορίας και του πολιτισμού της Αθήνας. Στη Λεωφόρο υψώθηκε για πρώτη φορά, λίγο πριν φύγουν τα στρατεύματα των Γερμανών, η ελληνική σημαία, για να τη βλέπουν οι Έλληνες κρατούμενοι που ήταν τότε στις φυλακές Αβέροφ. Θυμίσω, οι φυλακές Αβέροφ είναι εκεί που είναι τώρα τα δικαστήρια. Να τη βλέπουν και να πάρουν θάρρος, να αντέξουν.
1: Διαγώνει απέναντι από το γήπεδο, ναι.
2: Ακριβώς. Να θυμίσω επίσης ότι στην Λεωφόρο έχουν γίνει άπειρα συλλαλητήρια, συλλαλητήριο του ΕΑΜ, συλλαλητήρια μετά την συναυλία του Μίκη Θοδωράκη, μετά την δικτακτορία. Έχουν γίνει πραγματικά και πάρα πολλές συναυλίες με διάσημα συγκροτήματα και έχουν γίνει άπειρες συγκεντρώσεις. Η Λεωφόρος δεν είναι απλά ένα γήπεδο. Η Λεωφόρος είναι η καρδιά της Αθήνας. Είπανε πριν ότι είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Κρεμίζεται η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού?
1: Η προσπάθεια για την διατήρηση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας συνεχίζεται σε πιο...
2: Κοιτάξτε, ακούμε φήμες, δεν έχουμε κάποια ενεργή συμμετοχή και δεν ακούμε φήμες πάντως ότι υπάρχει μια προσπάθεια και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και από τον Ερασιτέχνη και είναι πραγματικά... πρέπει να υπάρχει και συνέχεια και να υπάρχει και έπαινος για αυτήν την προσπάθεια. Μακάρι να η Λεωφόρος ή έστω κάποιο κομμάτι της Λεωφόρου, ένα σημαντικό κομμάτι της Λεωφόρου, γιατί να μην μείνει, γιατί να μην διατηρηθεί ως αθλητικός πνεύμονας η Λεωφόρος. Αν περάσετε οποιοδήποτε απόγευμα και να περάσετε από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και εκεί κατά τις 5-6 ώρα το απόγευμα, δείτε άπειρα παιδάκια να πηγαίνουν κάνω κάτω τη Λεωφόρο και τα γύρω στενά. Δεν έχει πολλούς πνεύμονες η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας. Δεν έχει ελάχιστους πνεύμονες μέσα σε αυτό το τσιμέντο που υπάρχει. Μακάρι να ευοδοθούν οι προσπάθειες και της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη και πραγματικά να μείνει μέρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όρθιο, έτσι ώστε...
1: Κύριε Μιχαλαριά, όμως από την άλλη αναφερόμαστε στην Αθήνα με το βεβαρημένο οικιστικό περιβάλλον, έτσι. Ποια μορφή, λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε και ρεαλιστικά, ποια μορφή προτείνετε εσείς και παρακαλώ πολύ μια σύντομη απάντηση, ποια μορφή προτείνετε εσείς να λάβει το κτίσμα?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι ένα γήπεδο το οποίο μέσα έχει ο αγωνιστικός χώρος έχει χορτάρει. Μπορεί να γκρεμιστούν κάποιες κεντρικές κερκίδες και να μέσα να γίνει πραγματικά το πάρκο που λένε. Δεν είναι κανένα πρόβλημα αυτό. Να μείνουν νόμιμα πάντα με κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες κερκίδες, ο τάφος του Ινδού παραδείγματος χάρη και αν θέλετε και απέναντι η θεία 13 και αν θέλετε ίσως και το box που είναι τέτοιο, το box και πάλι που είναι ακόμα ενεργά τμήματα και το υπόλοιπο να γίνει πάρκο. Αυτό. Αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι με τις κατάλληλες ρυθμίσεις Γιατί δεν είναι, προσέξτε, βαριά οικιστικό. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πράσινο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι βαρύ οικιστικό. Θα μπορούσε ίσως να μείνει και ολόκληρο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μάλλον κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, να τονιστεί και να ρυθμιστεί από αρμόδιες νομικές υπηρεσίες.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά μελλοντικά. Θα
2: γίνεται προσπάθεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και εσάς. Αναρρύθμιτα τα μηνύματα εδώ ενώπιον μου από κυρίως από παδούς του Παναθηναϊκού που χαιρετούν απόψε την λεωφόρο τους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Αντίο. Αντίο στο γήπεδο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακά του. Παρουσία 20.000 θεατών έγινε χθες το απόγευμα, η τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου που θα ακολουθήσει. Οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν τον Νίκολιτ στην ομάδα και τον Ηλιόπουλο, με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό να δηλώνει ότι συμβαίνει αυτές τις μέρες γύρω μας είναι η αρχή και όχι το τέλος ενός κύκλου. Στις 7.30 θα γίνουν τα ντέρμπι της αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με το ενδιαφέρον πλέον να περιορίζεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Η μετάδοση των αγώνων από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Δύο από τα τρία προγραμματισμένα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-out της Super League έγιναν χθες, καθώς ο αγώνας Πανσεραϊκού Πανετολικού αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης που έπληξε τις αίρες. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, με την ΑΕΛ παρά την νίκη της να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Όσο για τον Αστέρα, έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από χθες την παραμονή του. Πλέον η δεύτερη ομάδα που θα υποβιβαστεί θα είναι είτε ο Αστέρας που έχει 33 βαθμούς, είτε ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει 28, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Αρκάδες. Η αναβληθής αναμέτρηση Πανσεραϊκού Πανετολικού θα διεξαχθεί σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι και θα ακολουθήσουν στις 5 τα ματς Όφι Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, πάντα με κάλυψη από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες με 6-0 το Βόλο στην Τούμπα στην αυλαία της Women's Football League και μετά το τέλος του ματς έγινε η απονομή του τροπαίου. Στο Πόλο, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18 στο Παπαστράτιο, με τις Ερυθρόλευκες να εξασφαλίζουν για 12η φορά τη συμμετοχή τους στο Final Four του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν στον ένα εκ των δύο ημιτελικών την Ισπανική Ματαρό. Για τη Water Polo League των ανδρών, χθες βουλιαγμένη Ολυμπιακός 13-14 στον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ Ηλιούπολη Ναυτικός Όμιλος Πατρών 13-11 για τα play-out στις γυναίκες. Τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της Basketball League έδωσαν χθες στη Ρόδο ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 97-58 και να περνούν στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ, οι οποίοι δίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 5.30 τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα. Η Ένωση έχει πάρει προβάδισμα στις νίκες. Στις 3 και 4 παίζουν Μύκονος Παναθηναϊκός στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο στίβο χαμηλή πτήση στο Diamond League της Σανγκάης για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατετάγει 7ος, ενώ σήμερα η Ελίνα Τζένκο αγωνίζεται στο Τόκιο στο meeting της σειράς Continental. Πολύ καλό ξεκίνημα χθες στον ανοιχτό στίβο για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με επίδοση 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέλαβε στα Βεργότια την πρώτη θέση. Στο Handball, Ολλανδία-Ελλάδα δίνουν στις 4 μετά το μεσημέρι τη ρεβάνς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Το εθνικό μας συγκρότημα στον πρώτο αγώνα επικράτησε με 29-27. Με τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, η Βόλφσμπουργκ νίκησε με 3-1 τη Ζανκ Πάουλη στην τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία σε αγώνα μπαράζ. Η Manchester City κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεμένιο, νίκησε την Chelsea με ένα 0 στο Wembley, σπάζοντας το σερί 2 χαμένων τελικών το 2024 και το 2025. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο 44χρονος Τσάμπι Αλόνσο, μετά την απομάκρυνσή του από τη Real Madrid, θα αναλάβει τη νέα χρονιά την Chelsea. Εκπληκτική η Ομόνια σάρωσε 3-0 τον Αποέλ στο κλασικό ντέρμπι της Λευκωσίας για ένατη αγωνιστική των play-out του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Δεύτερος ανέβηκε ο Απόλλων Λεμέσου, ο οποίος επικράτησε εντός έδρας 3-2 του Συμπολιτιάρη και εξασφάλισε αρχικά θέση στα προκριματικά του επόμενου Conference League, περιμένοντας να προβιβαστεί στο Europa League αν κατακτήσει το κύπελλο. Τρίτη ανέβηκε η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία έρθει ισόπαλη 2-2 με την αδιάφορη Πάφο, η οποία έχει στο μυαλό της περισσότερο στον τελικό του κυπέλλου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας με τον Νίκο Μοσχονά και τον Χρήστο Σαράντο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
7: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
8: Ακούτε Έρα σπορ.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου, 11 λεπτά μετά τις 12 και είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Η Ερασπόρ, το σπίτι όλων των αθλημάτων, κοντά σε όλα τα αθλήματα, κοντά και στο μηχανοκίνητο αθλητισμού. Στη ρύθμιση των ήχων, Τάσος Ηλεμέζης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ο Χρήστος σήμερα είχε μια υποχρέωση, δεν είναι εδώ, οπότε μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για να μου στείλετε την άποψη, τη διαφωνία ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μπορείτε να το κάνετε γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aeraspor@papakier.gr και με τον αγαπημένο σας τρόπο, μέσω Viber, ξεκινάτε να γράφετε Aeraspor, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Και εκεί που λες θα είναι μια ήσυχη εβδομάδα, η εβδομάδα που μας πέρασε, δεν είχε Grand Prix την προηγούμενη Κυριακή. Είμαστε σε φάση προετοιμασίας εν ώψη του 5ου αγώνα της χρονιάς που θα διεξαχθεί το άλλο Σαββατοκυριακό στον Καναδά. Λες, ok, θα ψάξουμε να δούμε τι αναβαθμίσεις θα φέρουν οι ομάδες, τι γίνεται κτλ. Κτλ. Ξέρετε, τα συνηθισμένα. Ξαφνικά αρχίζουν και βγαίνουν φήμες και δημοσιεύματα για οδηγούς, για σενάρια. Διαβάζεις ένα, λες, εντάξει, μπορεί και δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και από κάποια στιγμή και πέρα αρχίζεις και αναρωτιέσαι, μήπως όντως κάτι συμβαίνει. Και φαίνεται πως οι φήμες στους διαδρόμους των πάντων κοριάζουν. Αναφέρομαι στα δημοσιεύματα που υπήρξαν μέσα στην εβδομάδα για τον Λούις Χάμιλτον. Υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι ο Λούις Χάμιλτον ετοιμάζει την αποχώρησή του. Ο πρώην επικεφαλής της Haas, ο αγαπημένος του Χρήστου, ο Στάινερ, ισχυρίστηκε ότι ο Λούις Χάμιλτον θα αποσυρθεί από τη Φόρμουλα 1 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Συγκεκριμένα δήλωσε, μιλώντας στο casino.org, ότι είναι δύσκολη αυτή η χρονιά. Νομίζω ότι θα είναι η τελευταία του Χάμιλτον. Είχε μια δύσκολη χρονιά πέρσι. Φέτος είναι διαφορετικά, υπάρχει μεγάλη πίεση και δεν έχει αποδώσει. Φέτος φαίνεται ότι ξεκίνησε τη σεζόν πολύ καλύτερα, αλλά νομίζω ότι το ερώτημα για το πόσο καιρό θα παραμείνει στη Φόρμουλα 1 εξαρτάται από το πόση επιτυχία θέλει να έχει, επειδή το χρειάζεται πλέον επειδή το χρειάζεται χωρίς να έχει να αποδείξει τίποτα σε κανένα. Θέλει μόνο να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί ακόμα να το κάνει. Και συνέχισε ο Στάινερ, κάποια στιγμή θα πει ότι έχει βαρεθεί αρκετά, αλλά νομίζω ότι όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κερδίσει το 8ο παγκόσμιο πρωτάθλημα με μια Φεράρι, τότε θα πει το αντίο. Και επειδή ο Στάινερ είναι ο Στάινερ που ξέρουμε και που έχουμε δει στο ντοκιμαντέρ, αν μπορεί να χαρακτηριστεί ντοκιμαντέρ της συνδρομητικής πλατφόρμας, λες, ok, ο Στάινερ ξύπνησε, είδε ένα όνειρο ότι ο Χάμιλτον φεύγει. Ο δημοσιογράφος, ο Λουί Ντέκερ, και εκείνος κάνει μια πρόβλεψη. Θα στοιχημάτιζα, ανέφερε, ότι ο Χάμιλτον θα ανακοινώσει την απόσυρσή του στο Silverstone, στο Grand Prix της πατρίδας του, στο τέλος της φετινής σεζόν. Δεύτερο δημοσίευμα που αναφέρει πληροφορία, φήμη, δεν ξέρω, διέστηση, και λες κάτι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται, κάτι δεν πάει καλά. Να θυμίσω ότι το βρετανικό Grand Prix, το οποίο σύμφωνα με τον Ντέκερ θα υπάρξει ανακοίνωση για την αποχώρηση του Λούις Χάμιλτον, θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 3 με 5 Ιουλίου.
και λες οκ, okay, είναι δύο άνθρωποι, προβλέπουν κάτι τέτοιο, μπορεί κάτι να ακούσανε, κάτι να διαισθάνονται. Ακολουθεί και άλλο δημοσίευμα με δηλώσεις του Ραλφ Σουμάχερ και του Κρίστιαν Ντάνερ, οι οποίοι και οι δύο δήλωσαν ότι ο Λούις Χάμιλτον το ίδιο ετοιμάζεται να αποσυρθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται, προβληματίζομαι. Διαβάζω και άλλη συνέντευξη του David Coulthard, ο οποίος ουσιαστικά προειδοποιεί ότι η σκουντερία Ferrari δύσκολα θα μπορέσει να κρατήσει τον Oliver Berman μακριά από την εργοστασιακή ομάδα και ότι υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν τον βάλει γρήγορα σε μια Ferrari, να τον χάσει. Μιλώντας στο Up to Speed podcast για τη συνολική κατάσταση στη Ferrari, ο Coulthard προειδοποίησε πως ομάδες όπως η Σκουντερία δύσκολα αφήνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα κορυφαίο ταλέντο εκτός εργοστασιακής θέσης. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι δεν μπορείς να κρατάς έναν οδηγό σαν τον Μπέρμαν να περιμένει για πάντα. Αν συνεχίσει έτσι η Ferrari, αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να πάρει αποφάσεις.

Τώρα αν ήταν ο Χρήστος εδώ δίπλα μου θα μου έλεγε έχει σφαγωθεί με τον Αλόνσο και με τον Χάμιλτον και είναι έτσι και είναι αλλιώς, ξέρετε τη διαφωνία μας. Όταν όμως διαβάζεις τόσα άρθρα και τόσες δηλώσεις ότι το τέλος για τον Λούις Χάμιλτον είναι πάρα πολύ κοντά, νομίζω ότι προβληματίζεσαι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα σενάρια μεταγραφών έχουν ανοίξει από νωρίς φέτος. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στον πέμπτο αγώνα και τα δημοσιεύματα για αλλαγές, για πιλότους που φεύγουν, για πιλότους που έρχονται, δεν σταματάνε. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητάγαμε εδώ με τον Χρήστο και τον Δημήτρη τον Μπίζα το σενάριο που ήθελε τον Όσκαρ Πιάστρη να βρίσκεται κοντά ή να συζητάει τέλος πάντων με τη Red Bull. Έχουμε δηλώσει καθ' όλη τη χρονιά τη δυσαρέσκεια που έχει ο Max Verstappen σχετικά με τους κανονισμούς, με τη Red Bull, με την απειλή θα φύγω, θα σταματήσω, όλο αυτό το σενάριο. Το μέλλον του Max Verstappen στη Red Bull επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο της Φόρμουλα 1 μετά του Lewis Hamilton, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τόσο νωρίς στη σεζόν για το 2026. Και αυτή τη φορά τα σενάρια γύρω από το τι θα κάνει ο Ολλανδός πρωταθλητής είναι ακόμα πιο εκρηκτικά. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Max Verstappen δεσμεύεται με συμβόλαιο στο τέλος του 2028 στη Red Bull. Σύμφωνα όμως με το Amnews αναφέρει πως υπάρχει πιθανότητα μετακίνησής του στη McLaren. Ο Λάντο Νόρις φυσικά από την ομάδα δεν κουνιέται, οπότε φαίνεται ως σενάριο ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει ανταλλαγή με τον Όσκαρ Πιάστρη. Ο Verstappen έχει συμβόλαιο ως το 2028, ωστόσο ορισμένες ρήτρες στο συμβόλαιό του του επιτρέπουν να αποχωρήσει από την ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρήτρες που αφορούν την απόδοση και τη βαθμολογική του θέση πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα του δίνουν την ευκαιρία, αν θέλει να πάει αλλού.

Σύμφωνα με το άρθρο, το συμβόλαιο του Verstappen προέβλεπε πως ο Ολλανδός πρέπει να είναι στις 3 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι του 2026 αρκετά δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως οι όροι είναι ακόμα αυστηρότεροι και πως ο Verstappen πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος για να μην μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο, κάτι το οποίο φαίνεται δύσκολο. Οπότε ξεκινάμε με τα δύο ονόματα Χάμιλτον και Αλόνσο και πιθανής τους αποχώρησης στο τέλος της σεζόν, και προστίθεται σε αυτό και η πιθανή ανταλλαγή Verstappen με Πιάστρι, και φυσικά δεν έχουν τελειώσει ακόμα.

Την καλημέρα μου στον Κώστα. Ο Γιώργος μου γράφει να πω κάτι για την ανάβαση Κίμης. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Γιώργο μου, με πιάνεις απροετοίμαστο. Δεν έχω δει τι έχει γίνει στη Κίμη, δεν θα σου πω ότι ξέρω. Ο Βαγγέλης μου στέλνει την καλημέρα του, να σε καλά. Και ο Κώστας μου λέει ναι, καλησπέρα Νίκο, φίλαθλος της Μακλάρεν και φίλαθλος Φεράρι και ένας Μακλάρεν, πάμε να δούμε την ΑΕΚ. Παιδιά, χαίρομαι που πάτε γήπεδο. Καλή διασκέδαση.

Και είπατε ότι τα σενάρια δεν έχουν σταματημό. Φαίνεται ότι υπήρξε προσέγγιση από την Άστον Μάρτιν προς τον Σαρλ Λεκλέρ. Δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι η Άστον Μάρτιν προσέγγισε τον οδηγό της Φεράρι με επίσημη πρόταση συνεργασίας. Παρά το ενδιαφέρον της Βρετανικής ομάδας, ο Μονεγάσκος φαίνεται να πέριψε την προσφορά, παραμένοντας προσιλωμένος στο project της Φεράρι. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Τζο Σόουαρντ, η Άστον Μάρτιν επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη δύσκολη περίοδο που περνάει η Φεράρι με τις αλλαγές των κανονισμών, κάνοντας μία πρόταση στον 28χρονο οδηγό. Ο ίδιος όμως φαίνεται να απάντησε αρνητικά. Και αν αυτό το συνδυάσουμε με τα προηγούμενα δημοσιεύματα, τα οποία έλεγαν ότι πιθανότατα στο τέλος της χρονιάς του 2026 ο Αλόνσο θα χαιρετήσει ή θα αλλάξει πόστο, γιατί μπορεί να αποχαιρετήσει ως οδηγός από την Άστον Μάρτιν, αλλά να παραμείνει μέσα στην ομάδα από κάποιο άλλο πόστο. Οπότε, αν κάτι τέτοιο συμβεί, δημιουργείται ένα κενό. Οπότε το δημοσίευμα του Σόουαρντ ότι μπορεί, ότι έγινε προσέγγιση από τον Λεκλέρ, από την Άστον Μάρτιν προς τον Λεκλέρ, έχει μία λογική. Και η απάντηση του Λεκλέρ έχει μία λογική, ότι είναι στη Φεράρι, είναι παιδί της Φεράρι, είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική. Προφανώς μπορεί να βλέπει ότι η ομάδα θα δώσει το κάτι παραπάνω ώστε να μπορέσει να του εξασφαλίσει ένα μονοθέσιο που θα κυνηγάει τον τίτλο μέχρι το τέλος της χρονιάς, και θέλει να μείνει πιστός στην ομάδα.

Και μιας και αναφέρομαι στο Μονεγάσκο, να πω ότι ο Λεκλέρ πλησιάζει σε ένα από τα πιο ιστορικά ρεκόρ στην ιστορία της Φεράρι. Ο Μονεγάσκος οδηγός βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεπεράσει τον Μίκαελ Σουμάχερ σε συμμετοχές με την Σκουντερία. Ένα επίτευγμα που αν τα καταφέρει πριν από χρόνια φαινόταν αδιανόητο να το πετύχει κάποιος άλλος. Να θυμίσω ότι ο Σουμάχερ αγωνίστηκε με τη Φεράρι από το 1996 ως το 2006 και κατέγραψε συνολικά 180 κινήσεις με την Ιταλική ομάδα, κατακτώντας 6 παγκόσμιους τίτλους και δημιουργώντας τη σημαντικότερη περίοδο κυριαρχίας στην ιστορία της ομάδας. Σήμερα ο Λεκλέρ έχει φτάσει τις 154 συμμετοχές με τη Φεράρι και απέχει μόλις 26 αγώνες από το ιστορικό ρεκόρ του Γερμανού. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε ότι ο Μονεγάσκος δεσμεύεται με πολυετές συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Μαρανέλο για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον Μίκαελ Σουμάχερ σε συμμετοχές με την ομάδα. Στα πρωταθλήματα δεν τα πάμε τόσο καλά για τον Σαρλ, στις συμμετοχές όμως είμαστε κοντά.

Η Ferrari, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση των κατασκευαστών, έχει μια διαφορά 70 βαθμών από την Mercedes. Ελπίζει όμως ότι θα μπορέσει στους επόμενους αγώνες να μειώσει αυτή τη διαφορά. Είδαμε στην αρχή της σεζόν να πρωταγωνιστεί Mercedes και Ferrari. Στον τελευταίο αγώνα είπαμε ότι είδαμε και McLaren και Red Bull. Είμαι σίγουρος ότι στην ιταλική ομάδα θέλουν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν και στους δύο πιλότους. Ο ένας είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή εν ενεργεία πιλότος στη Φόρμουλα 1. Ο άλλος είναι ένα παιδί της Ferrari, ένας πάρα πολύ καλός οδηγός, ο οποίος περιμένει ένα καλό μονοθέσιο ώστε να μπορέσει να δείξει ότι και εκείνος μπορεί να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην ιταλική ομάδα θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Το είδαμε και με τις αναβαθμίσεις που φέρανε στο τελευταίο Grand Prix. Το ψάχνουν στη Ferrari, το θέλουν στη Ferrari και νομίζω ότι είναι κοντά στο να μπορέσουν να δώσουν το κάτι παραπάνω ώστε η ιταλική ομάδα να βρεθεί ξανά στις πρώτες θέσεις.

Και στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος μπορεί να βρίσκεται η Mercedes. Είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρος τόσο στο πρωτάθλημα των οδηγών όσο και των κατασκευαστών. Έχει κερδίσει φέτος όλους τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάτι που λίγο ψάχνοντας τα στατιστικά, τώρα που δεν είχαμε αγώνα, μου έκανε εντύπωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάτι που λίγο ψάχνοντας τα στατιστικά, τώρα που δεν είχαμε αγώνα,

Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Κοντά μας η Μάιρα Ξίδη, ιδιαίτερα χαμογελαστή και ευδιάθετη, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Ανέλη Ζεφυροπούλου, εκείνη παραμένει σταθερή, βράχος. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Ακούτε την εκπομπή στον υλικό της ταχύτητας. Μια εκπομπή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, κυρίως για τη Φόρμουλα 1, αλλά σήμερα λέω να ρίξουμε μια ματιά και λίγο στο Ακρόπολης. Έρχεται το Ακρόπολης, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μετά τη μία θα είναι μαζί μας και ο Ηλίας Παπαϊωάννου να συζητήσουμε όλα όσα βλέπουμε φέτος στη Φόρμουλα 1, οπότε σας προτρέπω να μείνετε στη συντροφιά μας.

Δες να έχει κερδίσει όλα τα Grand Prix για τη χρονιά. Απέχει όμως αρκετά από την τελειότητα και ένα στατιστικό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι η γερμανική ομάδα δεν έχει οδηγήσει κανένα γύρο, τον πρώτο γύρο. Ο πρώτος γύρος ποτέ δεν έχει βρει μία Mercedes να είναι στην πρώτη θέση. Έχει κατακτήσει pole position. Παρ' όλα αυτά, κάτι γίνεται στην εκκίνηση και μετά και δεν τα καταφέρνει να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο με μία Mercedes στην πρώτη θέση. Η Ferrari έχει βρεθεί 4 φορές να είναι επικεφαλής και μία η McLaren. Να θυμίσω ότι στην Κίνα ο Αντωνέλη έχασε την πρωτοπορία από τον Lewis Hamilton αμέσως μετά την εκκίνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ένα από τα θέματα που έχουν να λύσουν στη γερμανική ομάδα. Και στη γερμανική ομάδα, μιας και αναφέρθηκα στο παράδοξο της χρονιάς, φαίνεται να ετοιμάζουν ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων. Μέχρι τώρα η ομάδα δεν είχε φέρει αναβαθμίσεις. Οπότε τώρα, εν ώψη Καναδά, ετοιμάζουν ένα εκτεταμένο πακέτο αναβαθμίσεων, το οποίο αφορά διάφορα τμήματα του μονοθεσίου. Το σημαντικότερο στοιχείο του νέου πακέτου αφορά τις αεροδυναμικές εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δουλειά που έγινε στην αεροδυναμική σύραγγα μπορεί να αποδώσει έως και 3 δέκατα του δευτερολέπτου στο γύρο. Οι αλλαγές ξεκινούν από την εμπρός αεροτομή, τα αεροδυναμικά καλύματα στα ψαλίδια και στην εμπρός ανάρτηση και θα επεκταθούν σε όλη τη λειτουργία του δαπέδου. Ωστόσο, η Mercedes δεν έχει επικεντρωθεί μόνο στην αεροδυναμική. Η ομάδα εργάζεται και σε άλλους τομείς, οι οποίοι φέτος φαίνεται ότι είναι αρκετά σημαντικοί. Ο πρώτος τομέας μετά την αεροδυναμική, ο δεύτερος στην πραγματικότητα, αφορά τη μείωση βάρους. Θέλουν να κάνουν το μονοθέσιο πιο ελαφρύ. Ο τρίτος τομέας είναι η βελτίωση των εκκινήσεων. Προφανώς στην ομάδα έχουν δει αυτό το στατιστικό που ανέφερα πριν, ότι ενώ έχουν τις pole position, ενώ ξεκινάνε από τις μπροστά θέσεις, δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν. Ο Αντωνέλη σε δηλώσεις το είχε πει και κάποια στιγμή ότι θα πάω στον εξομοιωτή να κάνω πάρα πολλές εκκινήσεις γιατί δεν ξέρω τι γίνεται, και αμέσως μετά το σβήσιμο των φώτων κάτι δεν γίνεται και το μονοθέσιο δεν ξεκινάει. Οι μηχανολόγοι των ηλεκτρονικών συστημάτων της ομάδας εργάζονται πάνω στη βελτίωση των εκκινήσεων προσπαθώντας να μειώσουν την επίδραση του τούρμπο. Είχε πει η FIA ότι θα φέρει και ένα σύστημα το οποίο περιμέναμε να το δούμε στο Μαϊάμι, τελικά δεν ήρθε, το οποίο όταν δεν ξεκινάει όπως πρέπει από τον κινητήρα το μονοθέσιο, θα έμπαινε ο ηλεκτροκινητήρας και θα έδινε την ισχύ που χρειάζεται. Τελικά αυτό το σύστημα δεν ήρθε στο Μαϊάμι. Οπότε στην Mercedes ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο αυτό το θέμα να το λύσουν. Γιατί μπορεί στο μέλλον να τους τυχήσει. Το ξέρουν. Προς το παρόν δεν το έχουν πληρώσει. Θέλουν όμως... Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν παρατηρήσει και θέλουν να το λύσουν.

0: Και κάποιος θα με ρωτήσει, γιατί τώρα οι Mercedes, οι προηγούμενοι φέρανε νωρίτερα, γιατί τώρα? Ακριβώς επειδή οι υπόλοιπες ομάδες φέρανε αναβαθμίσεις νωρίτερα και συζητάγαμε ότι ενώ στην αρχή της χρονιάς παρατηρήσαμε ειδικά στις κατατακτήριες μεγάλες διαφορές και αυτές οι διαφορές φαίνεται να κλείνουν σιγά σιγά, η Mercedes θέλει και πάλι να φύγει μπροστά. Είδαμε τη McLaren με τις δικές της αναβαθμίσεις στο Grand Prix του Miami να βρίσκεται κοντά. Είδαμε τη Red Bull να ανεβαίνει. Η Ferrari ξεκίνησε δυνατά. Μπορεί να τους καλώς τον, μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Οπότε θέλει η Mercedes να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα που έχει. Ο Κομίτης ήρθε.
1: Συγγνώμη, είχα πάει γιατί ήταν. Εντάξει, ήθελα να τον ανεβάσω λίγο. Για τη δέκατη θέση του Ακύλα στεναχωρήθηκε και είχαμε θέματα. Καταλάβει.
0: Ναι. Τι έγινε?
1: Βαθμολογήσε με. Όταν είσαι δέκατος, βαθμολογήσε.
0: Όταν είσαι δέκατος,
1: βαθμολογήσε. Ένα ποντάκι.
0: Πήγε καλά.
1: Ποιος?
0: Πήγε καλά.
1: Το βολέι. Καλούτσικα, ναι.
0: Εντάξει. Καλούτσικα, τι.
1: Τρίτη θέση.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε σχολικά πρωταθλήματα και έπρεπε να πάω γρήγορα, ξέρεις, να πάω τη μικρή, να τη φέρω, να...
0: Εντάξει, εγώ το έχω δώσει το σουπεράκι, να ξέρετε. Είναι μπαμπάς πρωταθλήτριας, πατέρας.
1: Λοιπόν, λυπάμαι που καθυστέρησα, αλλά είμαστε εδώ, Φόρμουλα 1. Ο Νίκος έτσι κι αλλιώς αυτός είναι ο αρχηγός της εκπομπής. Εγώ υπαρχηγός εδώ.
0: Όχι και
1: ήθελα λίγο να τον ανεβάσω, γιατί τον βλέπω, ας πούμε, παρακολουθούσε χθες μέχρι τις 2 τη βαθμολογία, περίμενε κάτι παραπάνω. Α, δεν σε χάλασε που το πήρε η Βουλγαρία όμως, σήκωσε την κουπά.
0: Λοιπόν, αφού θες να με πας αυτό το δρόμο,
1: αυτό είναι,
0: θα με πας αυτό το δρόμο, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τη φόρμουλα να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Ενώ βρέθηκα σε φιλικό σπίτι,
1: ναι,
0: για να δούμε Eurovision,
1: ναι,
0: δεν έχω δει frame.
1: Εντάξει ρε εσύ, ούτε frame, τι εννοείς?
0: Ασχολήθηκα περισσότερο με
1: αυτή
0: κάτι...
1: Αυτή που κέρδισε δεν την είδες?
0: Άκουσα το τραγούδι, όχι, δεν έχω δει.
1: Ακουστικός τύπος.
0: Ακουστικός.
1: Στη Eurovision του 2026 ακουστικός τύπος δεν υπάρχει, φίλε.
0: Κοίτα να δεις. Είχα πανσετούλες, λουκάνικα, σαλατούλες και άλλα πράγματα.
1: Δεν μπορείς να τρως και να κοιτάς.
0: Ήταν μια διαιτητική βραδιά.
1: Δεν μπορείς να τρως και να κοιτάς. Τι multitasking, τίποτα?
0: Όχι, μπορώ, αλλά κοίταξα να ασχοληθώ με αυτό που έπρεπε.
1: Α, έκανες τέτοια πράγματα. Κατάλαβες, Μαΐρα, τι είχαμε? Πήγε δίθεν, τάχα μου που λένε για Eurovision και είχε άλλα στο μυαλό του.
0: Άκου να το διευκρινίσουμε τώρα.
1: Ακούει τώρα η παρέα που...
0: Σίγουρα. Ήτανε βραδιά μπαρμπεκιού
1: με τον Παλιωτελή.
0: Και Eurovision. Όχι.
1: Κοντά έπεσα. Κοντά.
0: Ήτανε λοιπόν αυτός ο συνδυασμός. Ναι. Εγώ εστίασα στο μπαρμπεκιού.
1: Ωραία, να το θέσω διαφορετικά για να το βάλουμε σε πλαίσια επίκαιρα. Ας πούμε... αλλά δεν έχεις δει και frame, λες. Ο Ακύλας τι είναι, ας πούμε? Πού θα τον έβαλες? Αλπίν, Γκασλί, πού θα τον είχες? Ή θα τον έβαζες...
0: Ξέρεις γιατί δεν μπορώ να σου
1: πώς
0: απαντήσω?
1: Πώς τον έβαζες, Χάς?
0: Πόσες χώρες λάβανε μέρος?
1: 35. Όχι, ψέματα. 35 ήταν αυτές που ψηφίσανε. Στον τελικό δεν θυμάμαι πώς ήταν.
0: Ωραία. Okay, ναι. Ήταν μεγάλος αριθμός.
1: Μεγάλος αριθμός.
0: Εντάξει.
1: Είναι στην Ευρώπη, έχει ενταχθεί η Αυστραλία.
0: Αλπίν.
1: Γκασλί.
0: Στη μέση.
1: Εντάξει.
0: Στη μέση, έτσι.
1: Καλά, δεν είναι μέση δεκάδα, ρε φίλε. Βαθμολογείται η δεκάδα, είπαμε.
0: Ναι, εντάξει. Μα γι' αυτό ρώτησα πόσες είναι.
1: Στη φόρμουλα είναι 22, δεν είναι η οδηγή.
0: Επιμένεις. 11 ομάδες. Επιμένεις το 22. 22 οδηγεί, 11 ομάδες.
1: Αυτό του λέω. Τώρα έχει κάνει λάθος και ναι, πάει να μου το ρίξει πάνω μου. Καταλάβεις, 22 οδηγεί δεν είναι? Εδώ σου λέω ότι είναι 30 τα κομμάτια. Όχι, δεν είναι 30. Τόσο πάντων, δεν έχει σημασία, δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Αλλά δεν ήταν 22, ήταν παραπάνω. 21 είχε βγει η Κύπρος.
0: Εσύ που ξέρω ότι είσαι φαν της Eurovision.
1: Δεν είμαι φαν πολύ τώρα, και εγώ με σουβλάκια ήμουνα. Και παιδιά, ένα φοβερό πράγμα. Είχαν πέσει σερβερ χθες. Φαντάζομαι τι τηλεθέαση έκανε αυτό. Είχαν πέσει οι σερβερ από τις πιτσαρίες. Έμπαινες δηλαδή να παραγγείλεις τις γνωστές πιτσαρίες, γιατί εμείς πήγαμε και τελευταία ώρα σπίτι, γιατί είχαμε άλλες υποχρεώσεις. Εγώ είχα εδώ μετάδοση στίβο και τέτοια.
0: Σε άκουσα.
1: Και πάμε, λέμε τι πιο εύκολο, γιατί τώρα άμα πάρεις στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς και λοιπά θα γίνεται χαμός, να πάμε στις εφαρμογές πεσμένες κάτω, οι εφαρμογές από τις πιτσαρίες. Φοβερό πράγμα, δεν το είχα ξαναζήσει.
0: Τελικά ξέρεις τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λες.
1: Τι?
0: Ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, αφορμή ψάχνουμε για να μαζευτούμε να φάμε.
1: Καλό είναι αυτό, όμως καλό είναι. Εγώ το προσυπογράφω από αυτή την άποψη. Δηλαδή,
0: άρα
1: αν χρειαζόμαστε μια αφορμή, ας υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν χρειαζόμαστε. Καλό είναι να μην χρειαζόμαστε και να μαζευόμαστε.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε με. Ναι. Έρχεται και Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ, ρε φίλε, είναι και με τα μεσονύχτιο, είναι λίγο δύσκολο. Εκεί, ξέρεις, αν ήταν ευρωπαϊκό, δεν το σκεφτώ.
0: Αν ήταν ευρωπαϊκό, δεν θα βγαίναμε το καλοκαίρι παραλία, θα λέγανε εντάξει, καθίστε σπίτι.
1: Καλά, εμείς θα είμαστε εδώ ξενύχτη τρελό. Τουλάχιστον όσοι εμπλακούμε με το Μουντιάλ, ο Νίκος τώρα θα αναλάβει τα τουτούνια μόνος του.
0: Τα τουτούνια.
1: Τα αμάξια.
0: Τα αμάξια, ναι, τα αμάξια. Δεν θα έχει.
1: Πώς φαίνονται τα αμάξια? Του στείλα μια είδηση όσο κάθεται στο πόδι μου, που λένε,
0: ναι,
1: μέχρι να έρθω.
0: Ναι.
1: Και δεν την έχει πει την πιο σημαντική.
0: Όχι,
1: είδηση για το τι θα συμβεί στον Καναδά στο επόμενο Grand Prix.
0: Μου την έστειλε την είδηση, αλλά είναι δική σου ανακάλυψη. Εγώ δεν μπαίνω σε ξένα χωράφια.
1: Έλα, φίλε, μα όταν στη δίνω την ανακάλυψή μου, επιτρέπεται. Δηλαδή, ποιος θα κάνει απεργία εκείνο το τριήμερο στον Καναδά?
0: Να το βάλουμε quiz τους ακροατές.
1: Ναι. Βρείτε ένα επάγγελμα το οποίο, ας πούμε, θεωρείται ότι δεν είναι επάγγελμα, αλλά είναι επάγγελμα και έχει και ασφάλεια. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω, έχει ασφάλεια?
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω γι' αυτό το επάγγελμα.
1: Γι' αυτό δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Λυπάμαι.
1: Και καλά. Λοιπόν, τα βάζουν. Να πω.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Λοιπόν, θα έχουν απεργία ένα τριήμερο οι stripper στον Καναδά και τα βάζουν με τα κλαμπ. Γιατί θεωρούν ότι έχουν μετρήσει ότι το τριήμερο που γίνεται ένα μεγάλο αθλητικό event, τα μαγαζιά, τα strip club γεμίζουν, γίνεται χαμός, γιατί ειδικά στη Φόρμουλα 1 ο κόσμος που μετακινείται είναι πολλής. Και στον Καναδά, που είναι στο Μοντρεάλ, είναι.
0: Ναι.
1: Στο Μοντρεάλ θα βρεθούν 300.000 θεατές. Το βράδυ τι θα κάνουν οι θεατές αυτοί? Κάποιοι από αυτούς θα πάνε μια βόλτα να φάνε. Κάποιοι που είναι άντρες και λοιπά, που δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα, μπορεί κατά λάθος να βρεθούν σε ένα κλαμπ. Κατά λάθος. Τυχαία, ας πούμε, βρούνε, να μπούμε εδώ.
0: Εγώ δεν ξέρω, ένας φίλος μου είπε ότι εδώ έχει διασκέδαση. Για το φίλο μου ρωτάω.
1: Οπότε λένε, έχουμε φόρτο εργασίας. Εσείς κονομάτε, λέει, στα κλαμπ. Αλλά εμείς ανέχεστε τα πάντα. Ενώ έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες για τις συνθήκες και για το πόσους πελάτες μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κάθε βράδυ και υποποιείς αυτές, μας βάζετε φόρο για κάθε ποτό, πώς πάει που κέρνας, που τα ξέρεις εσύ, πώς γίνεται?
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Το κρατάει, προσπαθώ να τον και λοιπά, και σου λέει θα κάνουμε απεργία εδώ για να χάσετε κι εσείς, εκτός και αν μας δώσετε αυτά που θέλουμε.
0: Να προβληματιστώ.
1: Πίεση.
0: Να προβληματιστώ.
1: Για να δεις τι δύναμη έχει ο αθλητισμός και η Φόρμουλα 1, για να καταλάβεις.
0: Να προβληματιστώ αν έχει απεργία στις συγκοινωνίες. Να προβληματιστώ. Να προβληματιστώ αν έχει απεργία στους φούρνους.
1: Δεν καταλαβαίνει τι λέω αυτός ο άνθρωπος ποτέ, είναι φοβερό. Δεν είναι για τον κόσμο η απεργία. Είναι για τους ιδιοκτήτες των κλαμπ, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνει τι λέω.
0: Αυτό
1: ζητάνε
0: λέω.
1: Λεφτά από τους ιδιοκτήτες του κλαμπ, όχι για σένα που θα πας.
0: Ναι,
1: αν θα κινηθείς.
0: Να προβληματιστώ για αυτή την απεργία.
1: Δεν προβληματίζομαι, θέτω ένα θέμα. Δεν είναι προβληματισμός δικός μου, ρε εσύ.
0: Ναι,
1: σου λέω ότι έχει βγει μια είδηση η οποία είναι στα section της φόρμουλα, που λέει αυτό το πράγμα. Αυτό το γυρίζει να προβληματιστώ εγώ. Όχι, εσύ το ξέρουμε. Έχεις τους συνοδούς όποτε θες.
0: Τους ποιους?
1: Έχεις εσύ, έχεις τις άκρες σου. Δεν έχεις πρόβλημα. Έχεις την καμπάνα σου εκεί, την ολόκληρη την παραλία εκεί πέρα κάτω στο τέτοιο και
0: ναι,
1: κάνεις...
0: καμπάνες ακούω, συνοδούς ακούω, πραγματικά. Πες μου κάτι, επειδή ξέρω ότι εσύ περπατάς και ακούς.
1: Τώρα ήρθα τρεγώντας με τα μάξι, όσο μπορούσα πιο γρήγορα, γιατί δεν μπορούσα μακριά σου.
0: Με τα μάξι, ωραία.
1: Με τα μάξι.
0: Άκουσες την είδηση στην αρχή της εκπομπής.
1: Πιο γρήγορα από την Άστον Μάρτιν είναι τα μάξι.
0: Ναι, το πιστεύω. το πιστεύω.
1: Δεν σε πρόλαβες.
0: Δεν με πρόλαβες. Ωραία.
1: Τι είπες?
0: Διάβασα 5-6 δημοσιεύματα από πολύ κόσμο.
1: Ότι?
0: Ότι Λούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο ενδέχεται τέλος χρονιάς να μας πουν αντίο.
1: Οκ. Εντάξει. Δεν το πιστεύεις αυτό? Αθλητές που είναι σε αρκετά μεγάλη ηλικία, κάθε χρόνο περιμένουμε να δούμε αν θα σταματήσουν ή όχι.
0: Μάλιστα, το ένα δημοσίευμα, όπως ανέφερα, λέει ότι η ανακοίνωση θα γίνει στο Grand Prix στην πατρίδα του, που είναι 3-5 Ιουλίου.
1: Τόσο νωρί. Για το Χάμιλτον.
0: Για το Χάμιλτον.
1: Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτό το γράφουν, εξαρτάται πάντα. Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι μεγάλη είδηση, η οποία, ξέρεις, δεν μας έχει δώσει ο ίδιος κάποια ανοίξη να
0: όχι,
1: πει
0: προς το παρόν
1: κάτι,
0: όχι.
1: Κυρίως η πρώτη μου σκέψη είναι ποιος το γράφει. Δηλαδή αυτός που πιστεύω ότι είναι αξιόπιστη, ξέρεις ποιοι είναι σχετικά οι αξιόπιστοι. Δηλαδή αν αυτό μου το γράψει το Race, τέτοιο RaceNet, πως λέγεται, το οποίο κατά βάση γράφει σοβαρά πράγματα, θα το πιστέψω. Αν μου το γράψει στο BBC, ο Guardian επίσης.
0: Ωραία.
1: Αυτοί συνήθως δεν γράφουν.
0: Θα σου δώσω και ένα όνομα. Υπάρχουν και άλλα, γιατί σου είπα, υπάρχουν αρκετά άρθρα. Στάινερ.
1: Τι δήλωση του Στάινερ είναι?
0: Πρόβλεψη του Στάινερ ότι...
1: Α, πρόβλεψη.
0: Ότι ο Λούις Χάμιλτον, ένας από τους πολλούς.
1: Αυτό είναι άλλο, ρε εσύ. Δεν είναι φήμη. Αυτό είναι σχόλιο ενός ανθρώπου της Φόρμουλα 1. Εγώ νόμιζα ότι έγραψε ένας ρεπόρτερ ότι έχω τις πληροφορίες.
0: Έχει και ρεπόρτερ.
1: Άλλο να το γράψει ο σχολιαστής.
0: Έχει και σχόλια, έχει και άποψη δημοσιογράφων, έχει και την άποψη του Στάινερ, έχει και την άποψη του Κούλθαρτ, του Ραλφ Σουμάχερ, του αδερφού.
1: Ποιο είναι το θέμα δηλαδή? Το θέμα της άποψης είναι αν θα σταματήσει ο Χάμιλτον ή όχι.
0: Ότι πλησιάζει το τέλος για τον...
1: Εντάξει ρε εσύ, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το ξέρεις. Ότι πλησιάζει το τέλος, έχει φτάσει 41 χρονών, 42, όπως είναι 41, δεν πλησιάζει.
0: Ωραία. Και επειδή είπα και στην αρχή ότι θα σου να δω, και αν φύγει ο Αλόνσο και ο Χάμιλτον, τι θα κάνουμε μετά?
1: Θα έχουμε τα παιδάκια. Θα βάλουμε εδώ τον νέο Αντονέλη, το Λόσον, τον αυτόν, όποιους έχουμε. Μάλιστα. Τον Μπέρμαν θα πάρει θέση.
0: Εσένα που όλο αυτό τον καιρό με χτυπάς αλίπητα που λέω ότι...
1: Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι εν ολίγης τα άλογα δεν τα σκοτώνεις αν θεωρείς ότι έχουν γεράσει. Κάποιοι αθλητές είναι πολύ σημαντικοί να είναι, κάποιοι πραγματικά πρέπει να αποχωρήσουν. Αλλά πάντα είναι στενάχωρο όταν αποχωρεί ένας μεγάλος. Δεν αισθάνεσαι εσύ μια στενοχώρια? Εγώ αισθάνομαι. Δηλαδή, όταν θα σταματήσει ο Κριστιάνο ή ο Μέση, που πλησιάζει η ώρα και θα έπρεπε να έχουν σταματήσει, αν θες την άποψή μου ήδη, αυτό είναι μια στενάχωρη κατάσταση. Όταν δηλαδή σταματήσει ο Μοσχονάς να κάνει εκπομπές, δεν θα είναι στενάχωρο? Ακόμη και αν είναι 85 χρονών. Είναι στενάχωρο. Αυτό λέω, δεν σου λέω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Αυτό το κρίνουν οι ειδικοί. Αν τους κάνει. Δηλαδή ο Στρόλ πληρώνει τα λεφτά του. Εκείνος θεωρεί ότι ο Αλόνσο είναι. Πρέπει να είναι στην ομάδα και τη βοηθάει. Έχει ένα όραμα, ένα αυτό. Σωστό, λάθος, δεν ξέρω.
0: Επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση και όλους αυτούς, δεν είναι καλύτερα οι πολύ μεγάλοι αθλητές να φεύγουν στο πικ τους και να μην βλέπεις μετά και την παρακμή, δεν σε χαλάει όταν
1: συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει όμως, τους δίνω ελαφρυντικά. Εγώ ελάχιστος έχω δει να σταματάνε στο top της καριέρας του, ελάχιστος. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο θυμάμαι μόνο τον Τόνι Κρος από τους τελευταίους να έχει σταματήσει στα 34 χρόνια, εκεί που πήρε το Champions League, ας πούμε. Κανείς. Οπότε το δίνω ελαφρυντικό. Αφού δεν το κάνει κανείς, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εγώ μίλησα για το πόσο στενάχωρο είναι. Δηλαδή, ακόμη και αν έφευγε στο πικ, όπως έφυγε ο Τόνι Κρος, πω ρε, τι κρίμα, λέγαμε όλοι που έφυγε. Από την άλλη, λέμε, βέβαια, καλά έκανε. Άμα αυτό αισθάνεται στη ζωή του, η Άσλεϊ Μπάρτις, το είχα πει και την άλλη φορά, νούμερο 1 στο τένις, έφυγε 25 χρονών. Γιατί λέει, εγώ παίζω από 12, πρέπει να κάνω κάτι για τη ζωή μου. Μάλιστα, τη βγάζω το hats off που λέμε, δεν βγάζουμε το καπέλο. Αποφάσισε για τον εαυτό της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς που αγαπάμε το τένις στη Φόρμουλα 1, ότι δεν θα στεναχωρηθούμε γιατί χάνουμε κάποιες σταθερές που είχαμε. Θα προσαρμοστούμε σίγουρα στις επόμενες. και ποιος είναι μετά που λες.
0: Μα δεν έχω...
1: Θα έχουμε τον Αντωνέλη, θα έχουμε τον Μπέρμαν.
0: Δεν έχω κάτι, το έχω πει και άλλη
1: φορά. Κανείς δεν είναι πάνω από το άθλημα. Ακόμα και αν είναι ο Μαραντόνα.
0: Στεναχωριέμαι όμως να βλέπω τον Αλόνσο να οδηγεί ένα μονοθέσιο το οποίο δεν του κάνει και να παλεύει τώρα αν θα είναι τελευταίος ή προτελευταίος. Μιλάμε για έναν κορυφαίο οδηγό.
1: Αυτό όμως το, και ο ίδιος το ξέρει. Ότι δεν ξέρω πόσο το προέβλεπαν αυτό που συμβαίνει στην Άστον Μάρτιν, τουλάχιστον η οδηγή, και με το Νιούι να έχει προσληφθεί.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω. Εντάξει, είναι και ο κινητήρας, είναι πολλά. Είναι μια πάρα πάρα πολύ περίεργη χρονιά. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση, νομίζω ότι το έχουν μετανιώσει αυτό το 50-50. Πάρα πολύ.
0: Το έχουν...
1: Και όχι σε αυτό που, όχι και επειδή θα το κάνουν 60-40. Εγώ νομίζω ότι αν μπορούσαν να γυρίσουν με ένα κλικ το χρόνο πίσω, θα το άφηναν 100-0 ή 80-20.
0: Έτσι όπως δούλευε και την προηγούμενη χρονιά και πριν την... Συμφωνώ ότι φαίνεται ότι το έχουν μετανιώσει και δεν θέλουν για να το παραδεχτούν ότι το έχουν μετανιώσει.
1: Εντάξει, είναι μια έμεση παραδοχή όταν λένε ότι το 2027 θα κάνουν πάλι από την αρχή κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά σου ξαναλέω ότι κάποια πράγματα... Δεν έχω κάτι με αυτούς τους οδηγούς. Θέλω να τους βλέπω στο πικ τους. Δηλαδή.
1: Εντάξει, σύμφωνοι είναι, όλοι αυτό.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω ακούσει ότι γενικά οι αθλητές, όχι μόνο στη Φόρμουλα 1, όλοι οι αθλητές, στο μετά το τέλος καριέρας τους, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και το καταλαβαίνω. Γιατί όταν κάτι το κάνεις επαγγελματικά για χρόνια. Έχει μια αυστηρότητα, έτσι, γιατί εμείς το βλέπουμε απ' έξω, βλέπουμε τους γύρους που κάνουν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τρώνε σαν ρομπότ, κινούνται σαν ρομπότ, γυμνάζονται σαν ρομπότ, στην κυριολεξία αυτά που λέμε. Δεν είναι όπως εγώ και ο Χρήστος που χτες φάγαμε πίτσες και σουβλάκια και κάναμε την πλάκα μας.
1: Μάιρα, εσύ δεν έφαγες? Μα δεν τρώει. Μάιρα, η υγιεινή διατροφή πάντα και τέτοια.
0: Προσέχει γενικά.
1: Τρως κρέας. Α, είδες, την έχω κόψει ότι δεν τρώει κρέας.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όταν τα περισσότερα χρόνια της ζωής σου έχουν κάποιους περιορισμούς, λογικά μετά και φύγεις από αυτό το μοντέλο, να δυσκολευτείς να προσαρμοστείς.
1: Ναι. Σε κάθε, συμφωνώ σε αυτά που λες και ότι είναι στενάχρο και λοιπά. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο, βλέπεις τι φοράω, Ρώμα. Αν ερχόταν τώρα, πόσο είναι ο Φραντζέσκο, 50 χρονών, 52 στο ποδόσφαιρο που δεν μπορείς να παίξεις, το ξέρουμε όλοι. Ξέρεις, στη φόρμουλα μπορεί να οδηγήσει κιόλας, που δεν είναι σίγουρο. Τουλάχιστον ο Μπραντ Πιτ πόρεσε στην ταινία να οδηγήσει. Εγώ θα έλεγα ναι, δώστε φανέλα στο Φραντζέσκο τότε να παίξει μέσα, να είναι βασικούρα και να μην βγαίνει ποτέ. Αλλά αυτό είναι δικό μου.
0: Ακόμα και αν ο Τότι και ο κάθε Τότι.
1: Σέρνεται, θέλει να υπάρχει εκεί.
0: Θέλει να πάει από τη μία περιοχή στην άλλη δύο παιχνίδια.
1: 85.
0: Όχι.
1: Αλλά όχι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δεν διαφωνώ. Απλώς θέλω να πω ότι κάθε φορά που τελειώνει, που φεύγει ένας πολύ μεγάλος, όπως είναι ο Χάμιλτον, όπως είναι ο Αλόνσο, σηματοδοτεί ένα αυτό που λέμε εύσχημα τέλος εποχής. Οπότε ένα τέλος εποχής πάντα έχει μια μελαγχολία. Να μην πω θλίψη, μια μελαγχολία. Μετά θα το ξεχάσουμε στον επόμενο αγώνα. Μπορεί να κάνουμε ή στο επόμενο διάστημα, σε ένα μήνα. Και μπορεί να εμπλακεί, να κάνει αυτά ή να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι όταν ασχολούνται με κάτι στη ζωή τους που τους ενδιαφέρει. Τη μόδα ο Χάμιλτον. Μπορεί να ανοίξει κομμόδα.
0: Μα νομίζω και το ανέφερα.
1: Ναι, είναι σχολιαστής μέσα ο Αλόνσο. Ναι.
0: Ο Αλόνσο μπορεί να αναλάβει.
1: Περισσότερο μου έλειψε ο Γκίντερ Στάινερ. Από το Drive to Survive που λείπει.
0: Ναι, αλλά ο Αλόνσο μπορεί να αναλάβει ένα ρόλο μέσα στην ομάδα. Βλέπουμε αρκετούς πιλότους. Ναι. Ο Weber που αναφέραμε την προηγούμενη φορά.
1: Είναι μάνατζερ του Σκαρπιάστρι.
0: Ότι να απομακρυνθούν τελείως. Δεν απομακρύνονται.
1: Καλά, μπορεί και να. Μπορεί κιόλας. Κάποιος δεν... να έχει μπουχτίσει και να πει τέλος, ας πούμε. Δεν θέλω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οι περισσότεροι σχολιαστές σε ομάδα.
1: Εντάξει, αυτό ξέρουν να κάνουν.
0: Ναι, εκεί μένουν, εντάξει. Αλλά αυτό που μου είπες.
1: Εμένα δηλαδή μου έλειψε και ο Ρικιάρντο που έφυγε. Γιατί ήταν ωραία περσόνα.
0: Ναι.
1: Ρικάρντο που λέγεται, εμείς τον έχουμε μάθει Ρικιάρντο, εν πάση περιπτώσει. Ωραία περσόνα, δηλαδή μου έχει λείψει.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα
1: και να. Και ο Νίκη Λάοντα, για να δείξω την ηλικία μου.
0: Ναι. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να πάμε και σε ένα run bet, να δούμε στοιχηματικά τι γίνεται και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Eraspor 101,8.
1: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ακούτε Eraspor.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
7: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Echo Maggio. Ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Eraspor.
11: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
12: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Ένα άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα σήμερα και από την Premier και από τη Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει αναμετρήσεις που γίνονται ταυτόχρονα και καθορίζουν αρκετές από τις θέσεις κατάταξης, όχι μόνο στην ουρά ενός βαθμολογικού πίνακα, στην κορυφή, ακόμα και για τις θέσεις οι οποίες οδηγούν στην Ευρώπη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν και οι καραμπόλες με κατάκτηση ευρωπαϊκών κυπέλων ή κυπέλων που ανοίγουν επιπλέον θέσεις και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί σε θεωρητικά αδιάφορες ομάδες που στην πράξη δεν είναι σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές. Λοιπόν, εμείς από την πλευρά μας έχουμε ξεχωρίσει 4 μάτς, ένα από την Ελλάδα, 2 από την Αγγλία και ένα από τη Γαλλία. Παίρνουμε τα πράγματα χρονικά. 3 η ώρα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μονόπλευρο βαθμολογικό κίνητρο στην προσπάθεια που κάνει για να μείνει στην κατηγορία η ομάδα του Σερών μετά και από τα χθεσινά αποτελέσματα στα play-out. Βέβαια, θυμίζω ότι και οι δύο δεν είναι ομάδες έδρα στα play-off. Και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται και στον πρώτο γύρο, όπου ο Πανσεραϊκός πέρασε νικηφόρα μέσα από το Αγρίνιο με 3-2. Κρατάμε το εξής. Κανένα από τα 8 μάτς του Πανσεραϊκού φέτος στα play-out δεν είναι με νικήτρια γηπεδούχο ομάδα και επίσης ότι ο Πανετολικός δεν έχει εντός έδρας νίκη στη διαδικασία των play-out, με δεδομένο ότι έχει κερδίσει σε Λάρισα και Περιστέρη. Την ίδια στιγμή που ο Πανσεραϊκός και αυτός ως γηπεδούχος δεν τα πηγαίνει καλά στα play-off και έρχεται ίσως λίγο κόντρα στην εκτίμηση που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, θα πάω με τον άσο του Πανσεραϊκού απέναντι στο Πανετολικό, γιατί το βαθμολογικό κίνητρο είναι ξεκάθαρο υπό της ομάδας των Σερών και με την ελπίδα να μην την πατήσουμε όπως χθες με τον Αστέρα Άκτορ. 5 η ώρα, Leeds Brighton. Πάμε στο διπλό με απόδοση 2-10. Η 14η Leeds βρίσκεται σε φόρμα βέβαια, σε 10 μάτς έχει μόλις μία ήττα, αλλά η μόνη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει πίεση. Παρά την επιθυμία της να κλείσει νικηφόρα, η 7η Brighton είναι αποφασισμένη να δοκιμάσει τη δύναμη της, με στόχο να καταλάβει μία από τις θέσεις που εξασφαλίζει συμμετοχή στο Champions League. Και θυμίζω ότι η Brighton σε 13 μάτς κόντρα στη Leeds, ανεξαρτήτου έδρας, έχει μόλις μία ήττα. Οπότε συμμαχός μας μεταξύ άλλων είναι και η παράδοση. 5 η ώρα, παραμένουμε στην Premier, Brentford, Crystal Palace. Σε μια αγωνιστική όπου τα 3B δίνουν μάχη για Ευρώπη, δηλαδή Brighton, Bournemouth, Brentford. Επιλέγω την Brentford κόντρα στην βαθμολογικά αδιάφορη Crystal Palace και πιστεύω ότι είναι από τα μάτς που το παίρνει εκείνος που καίγεται και ειδικά όταν παίζει μπροστά στο κοινό του. Τέλος, 10 η ώρα, η Παρή απέναντι στην Paris Saint-Germain, goal-goal και over 2,5 με απόδοση 1,75. Αμφότερες έχουν πετύχει το στόχο τους. Περιμένουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι με φάση και γκολ έτσι ώστε να γιορτάσουν και οι μεν και οι δε. Η μεν με την παραμονή, η δε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και θυμίζω ότι επειδή είμαστε στην τελευταία αγωνιστική της Ligue 1, αυτό το match δεν αποκλείεται να μας κρύψει μια έκπληξη σε περίπτωση που δεν νικήσει η Paris Saint-Germain. Μια Paris Saint-Germain η οποία έχει δυσκολευτεί στον πρώτο γύρο να κερδίσει με 2-1. Οπότε μην εκφραγείτε σήμερα, δείτε τους φιλοξενούμενους να γκελάρουν, αλλά επί της ουσίας να μην τους στοιχίζει. Αυτή είναι η τετράδα για σήμερα. Θυμίζω, άσος ο Πανσεραϊκός απέναντι στον Πανετολικό με 1,80 κατά μέσο όρο. Διπλό η Brighton μέσα στην έδρα της Lynch με απόδοση 2-10. Άσος η Bradford απέναντι στην Crystal Palace με απόδοση 1,70. Και 10 η ώρα Παρί απέναντι σε Paris Saint-Germain, goal-goal και over 2,5 με απόδοση 1,75. Καλή επιτυχία ό,τι και αν επιλέξει να ποντάρετε. Επόμενο μας στοιχηματικό ραντεβού την Τρίτη στις 2.
13: Ερασπορ 101,8.

0: Τελευταίος γύρος για τον ήλιγκο της ταχύτητας, για άλλα 50 λεπτά μαζί. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρήστος Αράντος
1: και Νίκος Μοσχονάς, κυρίες και κύριοι.
0: Και μαζί μας έχουμε εκλεκτό καλεσμένο και φίλο, Ηλίας Παπαϊάννου, ο οποίος θα μας δώσει τα σχόλιά του γιατί τι βλέπουμε μέχρι τώρα στο φετινό πρωτάθλημα. Καλησπέρα, Ηλία.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, Βαλιά. Όλα καλά.
2: Πολύ
1: ωραία, πολύ ωραία. Εσύ πώς βλέπεις τα πράγματα? Γκρίνιαξε λίγο, θέλω να γκρινιάξει λίγο για τους ηλεκτροκινητήρες και για αυτά. Ναι, θέλω να γκρινιάξει. Πολύ, πολύ. Ναι.
2: Πολύ.
1: Δεν σε καλύπτουν οι αλλαγές που έχουν προαναγγείλει?
2: Εντάξει, ναι, τώρα δεν προλαβαίνουν να κάνουν πολύ μεγάλες αλλαγές για φέτος. Mm-hmm. Προσπαθούν να βελτιώσουν κάπως τα πράγματα, αλλά δεν γίνεται. Ήδη ανακοινώσαν ότι από του χρόνου η αναλογία θα πάει ξεκάθαρα στο 60-40.
1: Ναι.
2: Αυξηθεί δηλαδή η δύναμη του βενζινοκινητήρα και θα μειωθεί η δύναμη του ηλεκτροκινητήρα. Και το θέμα είναι ότι έχουν ήδη ξεκινήσει να μιλάνε από τώρα για την επόμενη γενιά, mm-hmm. η οποία μπορεί να έρθει και ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή, κανονικά ήταν οι καινούργιοι κινητήρες να έρθουν το 31, αλλά μπορεί να το φέρουν το 30. Και λένε πάλι να γυρίσουν ουσιαστικά στη μορφή που mm-hmm. καταργήθηκε στο 80-20.
1: Α, βλέπεις.
2: Ναι.
1: Το λέγα του Νίκου πριν, ας με ένα μαγικό τρόπο μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, θα πηγαίνανε κατευθείαν σε αυτό, θα κάθονταν εκεί που ήτανε, στα αυγά τους, δεν θα πηγαίνανε αλλού.
2: Και θα προσπαθήσουν να το βελτιώσουν, βέβαια, ευκαιρία είναι, δηλαδή μιλάνε για να επιστρέψουν πάλι σε 2,4 λίτρα V8, Mm-hmm. Παραδέχτηκαν επιτέλους όλοι πόσο μεγάλη σημασία παίζει ο ήχος στη Φόρμουλα 1.
0: Συγγνώμη, πες τα εσύ που το έχεις παρακολουθήσει και live, γιατί εσύ είσαι από τους τυχερούς, ότι φόρμουλα χωρίς ήχο δεν υπάρχει.
2: Δεν γίνεται. Όσοι είχαν την τύχη πραγματικά να παρακολουθήσουν αγώνες Φόρμουλα 1, όπως σας έχω πει, έχω παρακολουθήσει 12 και έχω πάει και σε ιδιωτικές κιόλας δοκιμές που ήμασταν μόνο εμείς μέσα στην πίστα, το οποίο είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Δηλαδή, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, και μάλιστα το είχε δώσει πάρα πολύ ωραία, νομίζω πως το είχαμε ξαναπεί σε μια εκπομπή, ο Ρικιάρντο, όπου έλεγε ότι ο ήχος αυτών των κινητήρων συμφοξενούσε δέος, ακόμα και στους ίδιους τους οδηγούς. Δηλαδή, το σκαλοπάτι από την άλλοτε, ξέρω εγώ, Φόρμουλα 3000, τώρα Φόρμουλα 2, στη Φόρμουλα 1, δεν ήταν μόνο η διαφορά της ταχύτητας. Τους φόβιζε ο ήχος.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει αυτό, να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές. Εγώ δεν θα ξεχάσω, και όλοι όσοι έχουν δει Φόρμουλα 1 αναφέρουν πάντα την πρώτη στιγμή που άκουσαν τους κινητήρες.
1: Ηλία, σκέφτεσαι καμιά φορά μήπως δεν είμαστε τόσο ανοιχτοί, ειδικά όσοι παρακολουθούν πολλά χρόνια και έχουν συνηθίσει? Δεν είναι πολύ ανοιχτοί στο να δούνε και την εξέλιξη, όπως εν πάση περιπτώσει την βλέπει και προσπαθεί να την προσεγγίσει. Ο Ντομενικάλη λέει ότι γκρινιάζουμε πάρα πολύ. Ας το δούμε και βλέπουμε πώς θα πάει. Εσύ τι λες?
2: Ο Ντομενικάλη λέει αυτό που πρέπει να πει ως επικεφαλής της Φόρμουλα 1, γιατί εντάξει, δεν φταίει και αυτός. Οι κανονισμοί αυτοί, η επιθυμία των κατασκευαστών ήταν.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ισορροπήσει πολλά πράγματα. Κάνει το ζογκλέρο το Ντομενικάλη. Γιατί οι κατασκευαστές, οι οποίοι δαπανούν εκατοντάδες εκατομμύρια για εξέλιξη και μετά για να στηρίξουν τις ομάδες τις οποίες προμηθεύουν με κινητήρες, λέει πρέπει να έχουν ένα λόγο, έχουν διοικητικά συμβούλια.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, που κάποιος πρέπει να πάει μέσα για να πει στις εποχές που ζούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, από το budget μας πρέπει να δώσουμε και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για κινητήρες Φόρμουλα 1. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, η Ρενό έφυγε.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, η οποία έχει τεράστια ιστορία στη Φόρμουλα 1. Κάποιες εταιρείες, ας πούμε, συζητούν στο να κάνουν απολύσεις προσωπικού και σου λέει, θες να απολύσουμε, αλλά να συνεχίσουμε να δίνουμε κινητήρες στη Φόρμουλα 1. Πρέπει λοιπόν να το δικαιολογήσουν αυτό. Και η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή δικαιολογία που έχουν είναι ότι πρέπει η τεχνολογία που έχει στη Φόρμουλα 1 να είναι σχετική με την τεχνολογία που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά μας καθημερινά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε πια, λένε όλοι, να ξαναγυρίσουμε σε εποχές το Τρίλτρον B10. Wow, φανταστικά, ναι, σούπερ ήχος, φοβερές επιδόσεις, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άσε δε που ζούμε σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη εποχή κτλ. Επομένως κάποια σχέση πρέπει να έχει με το προς τα που πάει αυτή την βιομηχανία. Και εκεί έρχονται κατασκευαστές και λένε, ναι, υβριδικά, ναι, εγώ φανταστική ιδέα, από το 80-20 θα πάμε στο 50-50 να δώσουμε μεγαλύτερη δύναμη στην λειτουργία. Μόνο που δεν τους λίγα τα πράγματα που θα περίμενα.
1: Να ρωτήσω κάτι, στις ακαδημίες που προετοιμάζονται οι πιλότοι, αυτή τη στιγμή υπάρχει σχεδιασμός ώστε να μπορούν να διαχειριστούν κάτι τέτοιο? Δηλαδή είναι από τη βάση η αλλαγή, ή από τη βάση παίζουμε κανονικά όπως παίζαμε τα προηγούμενα χρόνια και στη Φόρμουλα 1 προχωράνε τις εξελίξεις πολύ διαφορετικά?
2: Για ποια αλλαγή μιλάς, να είναι έτοιμη?
0: Για το 50-50,
1: για
0: το 50-50,
1: δηλαδή,
0: φαντάζομαι ότι αναφέρεται.
1: Βλέπουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι στους πιλότους αυτή τη στιγμή, εκτός από τα μονοθέσια. Ακόμη και αν είναι σχετικά καλό, γκρινιάζουν πάρα πολύ, γιατί δεν μπορούν, ας πούμε, να πάρουν την ταχύτητα, να πάρουν τη στροφή με τις πάντες, παράδειγμα.
2: Δεν ετοιμάζονται, Χρήστο.
1: Αυτό λέω, ότι στην πραγματικότητα φτιάχνουν ένα μονοθέσιο χωρίς τον οδηγό. Χωρίς, ας πούμε, να.
0: Ο οδηγός πρέπει να προσαρμοστεί στους νέους.
2: Ακριβώς είναι οι οδηγοί που καλούνται.
1: Καλούνται όμως μετά, όταν μπουν στην Φόρμουλα 1. Αυτό λέω. Άλλο να προετοιμάζει ένα παιδί με οδική. Όχι συμπεριφορά, να πιλοτάρει με έναν συγκεκριμένο τρόπο από μικρό, και άλλο να του λες ξαφνικά, ας πούμε, στα 20, στα 19, αν είναι τυχερός και πάρει μια θέση στη Φόρμουλα 1, ότι ξέρεις ό,τι ήξερες πριν. Κράτησε μόνο μερικά πράγματα και τα περισσότερα θα πρέπει να τα προσαρμόσει.
0: Μα νομίζω, συγγνώμη Λέα, ότι σε αυτό έχει απαντήσει ο Verstappen, που είπε ότι αυτό δεν είναι αυτό η Φόρμουλα 1. Δεν είναι αυτό. Το έχει πει ξεκάθαρα. Ότι δεν
2: πολύ
0: είναι.
2: Το έχουν πει. Ναι. Πολύ το έχουν πει.
1: Εντάξει, ο Verstappen είναι κάποιος ο οποίος υπάρχει. Λέω εγώ για αυτούς που έρχονται μετά. Υπάρχει και έχει ζήσει την προηγούμενη κατάσταση. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν προετοιμάζονται παιδιά, αν η κατάσταση είναι το 50-50. Σε αυτές τις συνθήκες.
0: Μα στις μικρότερες κατηγορίες, Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3, δεν υπάρχει το 50-50.
1: Συζητάγαμε την άλλη φορά ότι κάνανε η Φόρμουλα 2 έκανε καλύτερους χρόνους από την Άστον Μάρτιν στα δοκιμαστικά. Ναι. Δεν μου λέγεις.
2: Εντάξει, έχει τρομερό πρόβλημα. Είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά είναι αυτό που είπε τώρα και ο Νίκος. Δηλαδή, είπε στις προηγούμενες κατηγορίες δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κλασικοί βενζινοκινητήρες, όπου από τα καρτ που ξεκινάει κάποιος μέχρι τη Φόρμουλα 2, αν τυχόν φτάσει, αυτό που κάνει κάθε οδηγός αγώνων είναι να πηγαίνει τερμαγκάζει όπου μπορεί.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω.
2: Αυτό που συμβαίνει τώρα, υπάρχει μια λέξη στα αγγλικά, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει αντίστοιχη στα.
0: Μην του λες τέτοια.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Μην του λες τέτοια, δεν του αρέσουν.
1: Μ' αρέσουν, τρελαίνουν.
2: Θα το πω. Είναι το counterintuitive, όπως το λένε. Δηλαδή, αντίθετο με το ένστικτο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να οδηγείς στην κορονίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου ο σκοπός είναι να αντλήσεις το χιλιοστό, τα έχουμε δει πως σε τι διαφορές κρίνονται το δευτερολέπτο από την κάθε στροφή, την κάθε ευθεία, το κάθε φρενάρισμα, και τώρα να καλείσαι προκειμένου να πας πιο γρήγορα να σηκώνεις το πόδι από τον γκάζι.
1: Ναι, σωστά.
2: Δεν είναι δυνατόν για να κάνεις, για να πώς το λένε, να γλιτώσεις
1: παλιά
2: την
1: λέγαμε
2: δύναμη για να την έχεις μετά στην ευθεία και αυτά τα πράγματα. Αυτό που είπε ο Αλόνσο δεν υπερέβαλε. Είπε ότι το 50%, γιατί ξέρετε κιόλας και σε όλες αυτές τις ομάδες έχουν, και ακόμα και οι άνθρωποι που δουλεύουν είναι άνθρωποι που αγαπάνε το μηχανοκίνητο και οι ίδιοι οδηγούν. Χώρια που πολλοί επικεφαλής των ομάδων τα παγιδική αγώνων, και ο Βόλφ ήταν και ο Κρίστιαν Χόρνερ ήταν οδηγός αγώνων. Ο Αλόνσο είπε οι μισοί υπάλληλοι της Άστον Μάρτιν μπορούν να το οδηγήσουν το αυτοκίνητο τώρα. Έτσι πώς έχει γίνει. Αυτό είπε.
1: Αν φτάσει στο σημείο να πει μπορεί και ο Μουσχονάς να το οδηγήσει, θα καταλάβω ότι εδώ.
0: Ναι. Μακάρι Παναγία μου να πει τέτοια τυχεία. Ηλία, εγώ να ρωτήσω για το φετινό πρωτάθλημα. Βλέπουμε προς το παρόν έναν Κίμι Αντωνέλη ο οποίος πετάει. Έχει σημειώσει ένα ρεκόρ το οποίο είναι αξιοθαύμαστο. Η αίσθησή σου είναι ότι μπορεί στην εξέλιξη του πρωταθλήματος να εξελιχθεί σε Όσκαρ Πιάστρη?
2: Μπράβο, τώρα έκανες την πολύ σωστή ερώτηση. Είναι αυτό, δεν μπορώ να το πω. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να δούμε. Γιατί ακριβώς μπορεί να γίνει το ίδιο με τον Πιάστρη, που μέχρι και μετά τη μέση του πρωταθλήματος λέγαμε ότι του Πιάστρη είναι το πρωτάθλημα και είδαμε πώς γύρισε μετά. Το φέτος δεν θα αποτελέσει μεγαλύτερη έκπληξη, ας πούμε, το να διατηρήσει αυτό το πλεονέκτημα ο Αντωνέλη, γιατί είναι και πάρα πολύ μικρός και δεν έχει εμπειρία, έτσι. Τι να πω, πάντως πάει εντυπωσιακά γρήγορα. Όπως λένε και οι άνθρωποι που διαβάζω, ιδίως τους Βρετανούς δημοσιογράφους που είναι συνέχεια μέσα στο Πάντοκ και τους ξέρουν οι οδηγοί με το μικρό τους όνομα, ο Αντωνέλη αυτή τη στιγμή δείχνει μια απίστευτη ωριμότητα και μια πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις πολύ άνετα. Έχουν εκπλαγεί όλοι δηλαδή με τη στάση του. Και αυτό δεν ξέρω, αν συνεχιστεί μπορεί να ρίξει πίεση στον Ράσελ, ο οποίος μπορεί να κάνει λάθη.
1: Στατιστικό και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με τα γκραπρί που έχουν γίνει. Ήταν γρηγορότερος σε κατατακτήριες 3 φορές, μία ο Ράσελ. Τέρματισε 3 φορές μπροστά από τον Ράσελ και μία ο Ράσελ μπροστά από τον Αντωνέλη. 146 γύρους προπορευόταν του Ράσελ ο Αντωνέλη, 78 ο Ράσελ. 100 πόντους έχει πάρει ο Αντωνέλη, 80 ο Ράσελ. Αυτή είναι η αντιστοιχία αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Επειδή έτυχε να, αυτό το παίρνω για να λέμε και τις πηγές μας από το racefans.net.
0: Έτσι. Αυτό ήταν το δεύτερο. Τον Ράσελ, τι ματιαγμένο είναι το παιδί, τι του συμβαίνει, δηλαδή, σε ρώτησε. Έχει σοκαριστεί από αυτό που βλέπει από τον Αντωνέλη και ότι δεν το περίμενε?
2: Δεν νομίζω τώρα. Καταρχάς, μην ξεχνάμε τώρα ότι στην Ιαπωνία και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Αντωνέλη. Κέρδισε καθαρά από ό,τι είχε ο Αντωνέλη, έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή βγήκε το αυτοκίνητο
1: και στην Κίνα, safety car, ναι.
2: Εντάξει, το είπε και ο ίδιος δηλαδή. Δηλαδή άμα δεν είχε συμβεί αυτό, θα είχαμε την απόλυτη ισορροπία τώρα, έτσι. Θα λέγαμε, θα κάναμε άλλη που θα είχαμε 2 νίκες ο ένας, 2 νίκες ο άλλος, δεν θα ήταν 3-1. Και αυτό λέω ότι επίσης στο Μαϊάμι φαίνεται ότι του πάει τον Αντωνέλη και πέρσι είχε κάνει εκεί πόλ στον αγώνα sprint. Του αρέσει κιόλας από ό,τι φαίνεται. Ενώ αντιστρόφως του Ράσελ δεν του αρέσει καθόλου το Μαϊάμι. Θα έλεγα να μπούμε τώρα με το καλό, έχουμε και τον Καναδά μετά, να μπούμε με το καλό στην Ευρώπη, όπου θα αρχίσουμε να βλέπουμε, πιστεύω, κάτι που θα αντιστοιχεί περισσότερο στην εικόνα που θα δούμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε κάποια στιγμή να γυρίσει και η τύχη. Η αλήθεια είναι δεν τον έχει πάει το Ράσελ.
0: Ναι, μέχρι τώρα δεν τον έχει πάει. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, ότι αν όντως δεν είχε βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας θα ήταν 2-2 και θα κάναμε άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Γιώργος λέει, πες τα φίλε V8, V10, WRC πάμε και ευχαριστιόμαστε ήχο και θέαμα. Έτσι λέει ο φίλος ο Γιώργος.
2: Μακάρι, το συζητάει πολύ σοβαρά το 2,4 V8, 80% με ζυνοκίνητρα, 20% ηλεκτροκινητήρα, το συζητάνε πολύ σοβαρά.
0: Ηλία, είμαι σίγουρος ότι έχεις διαβάσει ότι έχει ξεκινήσει τη Φόρμουλα 1 η Silly Season, έτσι για να χρησιμοποιήσω και εγώ έναν όρο που θα του αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι έχεις διαβάσει αυτά τα δημοσιεύματα που βγήκαν μέσα στην εβδομάδα, ότι ο Χάμιλτον ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει, ότι ο Αλόνσο πιθανόν το ίδιο, ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Red Bull για τον Πιάστρη, τα νέα δημοσιεύματα που γράφαν ότι μπορεί να γίνει και ανταλλαγή Verstappen-Πιάστρη. Θεωρείς ότι μπορεί κάτι από αυτό από αυτά τα δημοσιεύματα να έχουν βάση, ή απλά είναι ότι εντάξει, πρέπει να γίνει και λίγο ντόρος και λίγο να συζητήσει?
2: Ναι, αυτό είναι, μωρέ, Νίκο, ξέρεις τώρα, κάθε χρόνο γίνεται και φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίς. Συνήθως ξεκινάει το καλοκαίρι για νόητη σεζόν, όπως την έχουν αποκαλέσει οι σύλληψοι. Τώρα το ξεκίνησαν νωρίτερα, γιατί εντάξει, είναι και κάποια ηλικία ο Χάμιλτον και ο Αλόνσο ιδίως. Ο Verstappen ο ίδιος έχει δηλώσει ξεκάθαρα την δυσαρέσκειά του. Παρένθεση πολύ σημαντική τώρα όμως. Όλος ο κόσμος ασχολείται τώρα με το τι κάνει ο Verstappen στις 24 ώρες του Nürburgring. Γίνονται αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Να.
2: Δηλαδή τώρα όλο το ενδιαφέρον το. Και εγώ παρακολουθώ που αγαπώ και τον Nürburgring. Τώρα σε έχω πάει στο. Έχετε πάει στο.
1: Ναι, τώρα πουθενά δεν έχουμε πάει, αλλά
0: όχι.
2: Α αυτά είναι, ξέρεις, αυτά είναι σαν τη Μέκα. Αυτά είναι κάποια στιγμή που οποιοδήποτε αγαπάει το
1: μηχανοκίνητο. Μία φορά στη ζωή σου.
0: Είναι προσκύνημα. Προσκύνημα στο μηχανοκίνητο.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και τώρα όλος ο κόσμος έχει τηλεοπτική κάλυψη τρομερή ο αγώνας, η υπερπαραγωγή δηλαδή, γιατί όλος ο κόσμος παρακολουθεί τι κάνει ο Verstappen στις 24 ώρες του Nürburgring. Έχω δει πλάνα, είναι πραγματικά συμβατική. Πάει να κερδίσει η Mercedes για πρώτη φορά μετά το 2016. Βγήκε η Mercedes,
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Silly season είναι, το είπες. Κάποια μπορεί να ισχύουν, κάποια μπορεί να μην ισχύουν. Τι να σου πω τώρα. Δεν δίνω και πολύ βάση. Σε λίγο καιρό θα βγουν άλλες ειδήσεις που θα ανατρέπουν αυτές. Εντάξει.
0: Ήρθε η ώρα για τους δύο μεγαλύτερους, θεωρείς, να αρχίσουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο να μας χαιρετήσουν? Γιατί αυτό συζητάγαμε κάποια στιγμή με τον Χρήστο. Ξέρεις τη δική μου άποψη, την έχω πει πολλές φορές. Ο Χρήστος μου λέει ότι είναι στενάχωρο, συμφωνούμε σε αυτό να φεύγουν, αλλά πιστεύεις ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για τους δύο αυτούς πιλότους? Ο Χάμιλτον προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι σε θέση να διεκδικήσει το 8ο, ακόμα και αν η Φεράρι είχε το μονοθέσιο, θεωρώ ότι ο Λεκλέρ θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες.
2: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Ο Αλόνσο, μάλλον εκεί που...
1: Οπα, τον χάσαμε τον Ηλία, θα τον ξαναβρούμε. Μέχρι να τον βρούμε, να πω εγώ αυτό την αντιστοιχία πάλι από το Race Fans για την Ferrari. Ο Leclerc ήταν ταχύτερος στις κατατακτήρες 3-1 στο Hamilton. 2-2, δύο φορές πιο μπροστά ο Leclerc, 2 ο Hamilton στους 4 αγώνες, 144 γύρους μπροστά από τον Hamilton ο Leclerc, 80. Οι πόντοι σχετικά μοιρασμένοι, 59-51 υπέρ του Leclerc. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, απλώς έχουμε δει τη σταθερότητα του Leclerc. Ο Lewis Hamilton γκρίνιαξε για κάποια προβληματάκια και κάποιες στιγμές. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Αντίστοιχα, νομίζω και ο Hamilton σε κάποια Grand Prix, ειδικά στο τελευταίο, ήταν άτυχος. Ηλίας, ξανά μαζί μας. Ηλίας, σε χάσαμε.
2: Ε, παιδιά, πώς κόπηκε
1: έτσι. Ναι, εντάξει.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ήθελα να το πω πάντα αυτό. Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Έκανα το ίδιο που έκανα νωρίτερα για τον Αντωνέλη και τον Ράσελ όσο σε παίρναμε τηλέφωνο, δηλαδή την αντιστοιχία του Λεκλέρ με τον Χάμιλτον. Δεν τα λέω ξανά από την αρχή, απλώς λέω η πόντι είναι 59 από τον Λεκλέρ, 51 από τον Χάμιλτον και 2-2 τερματισμοί ο ένας μπροστά από τον άλλον.
2: Ναι,
1: δηλαδή μας έχει μείνει στο μυαλό ότι ο Λεκλέρ είναι πολύ καλύτερος, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια των 4 αγώνων τουλάχιστον στην αρχή. Okay, πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο Λεκλέρ είναι πάρα πολύ γρήγορος. Εγώ πιστεύω από τη νέα γενιά αυτός έλεγα ξεχωρίζει μάλλον από τη γενιά του Verstappen, γιατί η νέα γενιά μάλλον είναι ο Αντωνέλη, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από τη γενιά του Verstappen ο Leclerc και ο Verstappen ξεχώριζαν, άντε να βάλουμε και τον Norris μέσα, αλλά δεν τον έχω θέτει εδώ ούτε του Leclerc ούτε του
0: Ηλία, δεν θα βάλεις το Russell? Αυτή η γενιά είναι και ο Russell δεν είναι.
2: Καλή ερώτηση.
1: Τώρα του το χάλασες.
0: Του το χάλασες, ναι, αλλά...
2: Δεν μου το χάλασες. Καλώς να τα βάζουμε αυτά.
0: Και για να του το κάνω ακόμα χειρότερο, καλύτερο, είναι σε αυτή την παρέα, σε αυτή τη χρονιά, κοντά δηλαδή ηλικιακά, και ο Γκάσλι, και ο Άλμπον...
2: Όχι, αυτή είναι ξεκάθαρα πιο κάτω. Αν πούμε, τέλος πάντων, έχουμε άριστα το 10, θα έλεγα λοιπόν πως ο Verstappen μπορεί και να το ακίζει και ότι ο είναι 9,9 ουσιαστικά για μένα ο Verstappen, πλησιάζει τη τελειότητα, και ο Leclerc ας πούμε πρέπει να είναι ένα 9,5. Τώρα μπακάλικα τώρα, αλλά μπακαλίθηκα, αλλά έτσι που λέμε.
1: Μας αρέσουν αυτά.
2: Για η προσωπική μου άποψη τώρα δεν σημαίνει πως είναι έτσι. Τώρα ο Norris ας πούμε θα ήταν... ξέρω εγώ, κάτω από τον Λεκλέρ. Κοντά, μπορεί να είναι ένα 9,4, δεν έχει λόγο, αλλά δεν είναι. Και ο Ράσελ το ίδιο. Πιστεύω πως αυτοί οι δύο, Λεκλέρ, Verstappen, ξεχωρίζουν. Οι άλλοι έρχονται πιο κάτω. Τώρα έχουμε τον Αντωνέλη. Θα δούμε που θα...
1: Που θα κάτσει σε 3-4 χρόνια να δούμε τι βαθμολογία θα του βάλεις.
2: Ναι,
1: καλά
2: ναι.
1: Να είμαστε.
2: Αλλά ο Αλόνσο, η αλήθεια είναι πως εκεί που εναπόσχει τις ελπίδες του με την Dream Team.
1: Με τη βαθμολογία θα του βάλεις.
2: Ναι,
1: καλά
2: ναι.
1: Να είμαστε.
2: Αλλά ο Αλόνσο, η αλήθεια είναι πως εκεί που εναπόσχει τις ελπίδες του με την Dream Team των

0: πρέπει να κηρύξει το τέλος. Δεν νομίζω τώρα ότι έχει ούτε την υπομονή, ούτε τη θέληση πλέον να διεκδικήσει ένα τρίτο πρωτάθλημα. Ο Χάμιλτον, δεν ξέρω, αυτό ίσως που του δίνει κίνητρο να συνεχίσει είναι πως ο τρόπος με τον οποίο έχασε το πρωτάθλημα το 2021. Εδώ είμαι κάθετος, επαναλαμβάνω, Verstappen τον θεωρώ ένα σχεδόν τέλειο οδηγό, αλλά το 2021 το πρωτάθλημα δεν ήταν δικό του. Το κλέψανε του Χάμιλτον, και μπορεί αυτό να είναι η δύναμη που τον κινεί στο να συνεχίσει να τρέχει, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον πέρασε και γι' αυτό να είναι η εποχή που θα μπορέσει να το κάνει.
1: No, Michael, no.
0: Καλά, εντάξει.
1: No, Michael, no.
0: Το περιέγραφα και δεν πίστευα τι έβλεπα μπροστά μου.
2: Το θέμα είναι τώρα, okay, με όλα αυτά τα που είπες νωρίτερα, που συζητάγαμε εδώ, απολαμβάνεις τους αγώνες στο Μαϊάμι, σου φάνηκε καλό, περιμένεις με προσμονή τον Καναδά ή είσαι λίγο μαγκωμένος?
0: Όχι. Εγώ, εντάξει, δηλαδή παρακολουθώ Φόρμουλα 1 γιατί την αγαπάω και φαντάσου, δηλαδή επαγγελματικά το πρώτο άρθρο για τη Φόρμουλα 1 που έγραψα ήταν το 97, 4 τροχούς. Κλείνω 30 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, την αγαπάω και τη βλέπω τώρα, πάνω ό,τι και να γίνει, αλλά δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω τώρα. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Δεν είναι δυνατόν τώρα για να πας πιο γρήγορα να σηκώνεις το πόδι από τον γκάζι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, πέραν όλων αυτών, έτσι κι αλλιώς όμως παρακολουθούμε, προσαρμοζόμαστε, γκρινιάζουμε. Πέραν της γκρίνιας, της δίκαιας γκρίνιας, εδώ αφού γκρινιάζουν εδώ οι οδηγοί, να μην γκρινιάξουμε κι εμείς, και ειδικά εσύ που γράφεις εδώ και 30 χρόνια για τη Φόρμουλα 1 και λοιπά και λίγο παραπάνω, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τη Μακλάρεν πώς τη βλέπεις?
1: Πρόσεξε τι θα πει. εγώ δημοκρατικά στο λέω. Δημοκρατικά στο λέω.
2: Ο Νίκος ήταν.
1: Πρόσεξε τι θα πει.
2: Ήταν ήρεμος δύο Grand Prix μετά από το τρίτο και μετά κάπως να πούμε. Άρχισε να χαμογελάει.
1: Πήρα λίγο τα πάνω μου.
2: Ήταν βλοσιρό στην αρχή. Πια στο τέταρτο Grand Prix είχε μετά τη Sprint Race στο Μαϊάμι.
0: Μια χαρά του βλέπω. Ακόμα και όταν δεν κυνηγάγανε τα πρωταθλήματα, έχουν κορυφαίους μηχανικούς που δουλεύουν. Ήταν πολλές φορές μάλιστα που όταν κέρδιζε η Red Bull, οι Mercedes, πολλές φορές αντιγράφανε πράγματα που είχε η McLaren. Έχει κορυφαίους μηχανικούς, έτσι, αυτή η ομάδα. Θα το βρούνε γρήγορα και πιστεύω θα αποτελέσουν συντελεστή του. Θα έλεγα να μην ξεγράψουμε κανέναν από τους δύο οδηγούς.
2: Είναι αμφίροπο τελικά. Δεν είναι, ας πούμε, ξέρεις, έλεγα για το γιατί δεν γκρινιάζουν για το Ράσελ ο κόσμος γενικά, ειδικοί, γιατί εδώ, ας πούμε, είναι και άλλοι ανταγωνιστές από κάτω, ενώ τέτοια εποχή ήμασταν σίγουροι ότι η Μακλάρεν είχε το πρωτάθλημα και λέγαμε ότι ο Λάντο Νόρις δεν αποδίδει όπως πρέπει και ως καρπιάστε τον έχει κάνει και παίζαμε, συζητάγαμε ούτε, μόνο για τη Μακλάρεν.
1: Ούτε τις Φεράρι μπορείς να ξεγράψεις, ούτε
2: ναι,
1: την,
2: θέλω να πω τώρα,
1: τον Verstappen μπορείς
2: παιχνίδι
1: να ξεγράψεις, είναι πολύ νωρίς, δείχνουν ότι οι αναβαθμίσεις παίζουν ρόλο. Είναι αυτό που έλεγα ότι έκλεισε λίγο η ψαλίδα, τώρα που θα φέρει οι Mercedes τις δικές της αναβαθμίσεις, να δούμε αν η ψαλίδα θα ξανανοίξει, αλλά είναι πολύ νωρίς.
2: Και Ηλία, η ομάδα σου τι έγινε? Ακόμα η Αλπίν έγινε Williams φέτος. Τι έγινε με τη Williams?
1: Το κράταγε για το τέλος, έτσι, τον βλέπεις τι άνθρωπος είναι.
2: Όχι ρε εσύ. Μου άρεσε πέρυσι η Williams, μου άρεσε πολύ και φέτος έχει, δεν ξέρω, δεν τη βλέπω. Δεν βλέπω πουθενά Williams.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχουν βρει και οι ίδιοι τι φταίει.
1: Πρέπει λίγο να δυνατήσει το μονοθέσιο. Είναι ένα από τα θέματα που έχει.
2: Τι είναι βαρύ, είναι χοντρό.
1: Έχει, είναι υπέρβαρο.
0: Είναι υπέρβαρο. Και δεν ξέρω, δεν πρέπει να είναι μόνο αυτό. Αεροδυναμικά δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν είναι ποτέ ένα το πρόβλημα.
1: Όχι, απλά σου είπα το πιο βασικό.
0: Το πιο βαρύ είναι αυτό. Βαρίζει όντως όνομα και πράγμα δηλαδή. Είναι υπέρβαρο πολύ το αυτοκίνητο. Αλλά και αεροδυναμικά πρέπει να υποφέρει. Ας πούμε η αεροδυναμική, έτσι καλή ώρα. Κοιτάξτε την Αλπίν. Η Αλπίν μπορεί να είναι

0: περίπτωση, ας πούμε, με τη Williams, όπου μέχρι πέρσι είχε τους κινητήρες της Renault, όπου όλοι έλεγαν πως είναι ο λιγότερο δυνατός. Φέτος έχει τον, κατά κοινή ομολογία, δυνατότερο και καλύτερο κινητήρα, όπως λένε όλοι, έτσι. Οι επιδόσεις της όμως είναι περίπου σαν αυτές πέρσι με τη Ρενό. Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση έρχεται πέμπτη ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα τι συμβαίνει αυτό? Ότι οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, πολλοί λόγοι, για τους οποίους συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Είναι αεροδυναμική, σίγουρα. Μπορεί να είναι θέματα βάρους και είναι και οι πιλότοι. Αλλά γι' αυτό εγώ πολλές φορές όταν ακούω κάποιους να έχουν τις ευθύνες σε ένα μόνο τομέα και να λέει εμείς δεν πάμε καλά γιατί δεν έχουμε τον καλύτερο κινητήρα, εκεί το παίρνω με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί μάλλον θέλουν να κρύψουν άλλα προβλήματα. Είναι πολύ εύκολο να ρίξεις το λάθος σε κάποιον για να πεις εγώ δεν πάω γρήγορα γιατί δεν φταίω εγώ, δεν έχω τον κινητήρα για να πάω. Κρύβεις από κάτω προβλήματα στο σάσι, προβλήματα στην αεροδυναμική. Καλή ώρα, ο ίδιος ρόλος είναι και το πείδημα. Να, έχετε τον καλύτερο κινητήρα τώρα. Γιατί δεν έχετε πρώτη? Για πείτε μου.
1: Καλά, πρώτη τώρα.
2: Εγώ δεν ξέρω, κοίταζα τη Γιαδικιάρογλου που κοίταζε, την Πετροβασίλη που κοίταζε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή χαρούμενη θα είναι κιόλας. Από τον πάτο βρεθήκαμε best of the rest.
0: Ναι, η Αλπίνη, επαναλαμβάνω, είναι η εργοστασιακή ομάδα της Ρενό. Από πλευρά υποδομών, δηλαδή εργοστασίων κτλ. Δεν έχει να ζηλεύσει τίποτα από τι υποδομέ, τι Μερσέντες, τι Red Bull κτλ. Ούτε από προϋπολογισμό. Έχετε λοιπόν τον καλύτερο κινητήρα. Για πείτε μου τώρα τι κάνετε. Που είστε, παλεύετε έστω για πόντιουμ. Δεν σου λέω εγώ για πρώτη θέση. Πού είστε.
1: Μια καλή αρχή είναι που βαθμολογούνται. Που ήταν σπάνιο πέρυσι.
0: Λοιπόν, άρα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί στη Φόρμουλα 1 από τη μια χρονιά που είσαι τελευταίο να βρεθεί ξαφνικά, ας πούμε, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γίνεται αυτό.
0: Το κάνει η Μακλάρεν, βέβαια, έτσι. Και... Άντε να φτιάξουμε τον Νίκο.
2: Να σε καλά. Ναι. Να σε καλά.
1: Πόσο σπάνιο είναι όμως.
0: Είναι σπάνιο, εντάξει.
1: Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό φανερώνει, για να είσαι τελευταίος, φανερώνει πολλά προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον κινητήρα. Μπορεί να είναι και όλο το ρόστερ της ομάδας. Συνολικά, όσους δουλεύουν στη
2: ομάδα. Πάντως για τη McLaren που λες, οι περισσότεροι που ψάχνανε και ενδιαφερόντουσαν για τη Φόρμουλα 1 λίγο πιο μέσα, το περιμένανε ότι κάποια στιγμή η McLaren θα ανέβει, γιατί περιμένανε ότι θα έρθουν οι νέες εγκαταστάσεις που θα μπορέσει η ομάδα να ανέβει. Όχι να πάρει πρωτάθλημα απαραίτητα, αλλά περιμένανε ότι τις συγκεκριμένες χρονιές η ομάδα θα ανέβαινε κατηγορία. Και το λέγανε κιόλας ότι περιμένει να το ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις της, γιατί παίζουν πολύ βασικό ρόλο αυτό που είπες και για την Ρενό, την Αλπίν. Ναι, ναι. Όταν έχεις τις εγκαταστάσεις, έχεις τις υποδομές για να κάνεις κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρεις να τις κάνεις. Ας πούμε, τώρα τις εγκαταστάσεις τις έχει και ίσως πλέον τις πιο σίγουρες να τις έχει η Άστον Μάρτιν. Και...
2: Ναι, εκεί κάτι δεν τους πήγε καλά.
0: Ναι.
2: Μάλλον δεν τους πήγε καλά η αλλαγή στη Honda.
0: Ό,τι και να συμβαίνει, το πρόβλημα τη Honda είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν έχει το αυτοκίνητο. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα του κινητήρα που δεν τους επιτρέπει να δουν αν έχουν άλλα προβλήματα.
2: Και τους δημιουργεί και άλλα προβλήματα όταν χαλάνε τις μπαταρίες και θα έχουν και στο μέλλον ποινές γι' αυτό. Γιατί νομίζω έχεις 3 μπαταρίες το χρόνο. Δεν έχεις όσες θες, οπότε αυτό θα τους δημιουργήσει και στη συνέχεια του αθλήματος.
1: Πώς έχεις χαλάσει ο Νόρις?
2: Όχι ο Νόρις, νομίζω 2 έχουν χρησιμοποιήσει.
1: Και ο Νόρις δεν έχει. Α, νόμιζα, okay, νόμιζα ότι και ο Νόρις είχε θέμα. Αν το θυμάμαι,
2: δεν
1: μπορεί
2: το θυμάμαι,
1: να κάνω
2: μπορεί.
1: Λάθος.
0: Ναι,
2: μπορεί
0: όχι, να κάνω. Το ξέρω.
2: Λοιπόν, πριν ευχαριστήσω τον Ηλία το Βάλια που ήταν μαζί μας, είπε ότι η Φόρμουλα 1 είναι μια αγάπη. Επειδή με τον Λία έχουμε βρεθεί μαζί και ήταν και πέρσι, ξέρω ότι έχει άλλη μία αγάπη, μηχανοκίνητη βέβαια, τον WRC.
0: Και όχι απλά. Και το MotoGP είναι.
2: Και το Moto, ναι, σωστά. Και στο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγαπάς, Ηλία? Τα είπες όλα.
0: Λοιπόν. Μηχανοκίνητα, ναι, δύσκολο. Έχω τρέξει και. Εντάξει, δεν τα έχουμε πει αυτά.
1: Πες τα, αυτά θέλω να ακούσω. Για πες. Τι
0: έχω τρέξει δύο χρονιές κάρτε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ορίστε. Τα βλέπεις Μοσχονάς.
2: Εγώ τα ξέρω.
1: Ο Μοσχονάς ξέρεις τι έκανε. Στις 40 μέρες που είχε δει.
0: Έχω με κάρτε, αλήθεια. Έχω περάσει κάρτα από πάνω μου, έχω περάσει εγώ από πάνω από άλλον. Ναι, λοιπόν, είμαι βενζινοαίματος, όπως λέμε.
1: Ωραία, ωραία.
2: Petrolhead. Η αγάπη του, λοιπόν, είναι και το MotoGP, είναι το WRC και φυσικά το WRC έχει και ελληνικό στοιχείο με το Ακρόπολης. Πρόλαβες να ρίξεις μια ματιά? Είχα σκοπό στο τελευταίο ημίωρο να αναφέρω το τι έγινε. Θες να μας πεις αν πρόλαβες να ρίξεις μια ματιά για το φετινό Ακρόπολης?
0: Χθες έμαθα ότι θα γίνει πυρηνική, τώρα που είπες ελληνικό στοιχείο, όνομα και πράγμα.
2: Ναι, θα στο γίνει, ελληνικό θα γίνει. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι. Εντυπωσιάστηκα και μάλιστα έχω ένα.
1: Θα πας εκεί.
0: Που δουλεύει μέσα στο ελληνικό.
2: Μπορεί να το περιγράφει κιόλας, κάτσε μη βιάζεσαι. Πέρσι, ναι. Πέρσι το Ζάπιο το περιέγραφε. Ήταν ο Ηλίας στο στούντιο και εγώ στο Ζάπιο για ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό εμείς το έχουμε αυτό.
2: Το παίρνουμε συνήθως.
1: Καλά γίνεται τώρα και δεν το ξέρουμε.
2: Okay. Δεν ξέρω ακόμα αν η ΕΡΤ έχει έρθει σε επαφή.
0: Δεν ξέρω τα τώρα, μην πούμε πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι, εντυπωσιάστηκα πρέπει να πω. Στην αρχή νόμιζα, επειδή είναι τεράστιο εργοτάξιο ακόμα το ελληνικό, λέω τι θα είναι, λέω στο χώμα, λέω θα είναι η περιοδική. Μετά είδα τα σχέδια, όχι, θα είναι ασφάλτινη. Okay. Εγώ πάντως έχω ένα φίλο που δουλεύει εκεί μέσα και, και του είχα πει να σου πω, δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα, τι σχέδια έχετε, αλλά φροντίστε να φτιάξετε και μια διαδρομή. Είναι τεράστια η έκταση εκεί μέσα, που είναι μια μισή φορά το Μονακό, το ξέρετε έτσι, η έκταση
2: του ελληνικού.
0: Λοιπόν, τεράστια είναι η έκταση. Φτιάξτε και μια διαδρομή να γίνει ένα Grand Prix εκεί μέσα. Του έλεγα όλο αυτό τον καιρό. Είναι η καλύτερη ευκαιρία. Τέλος πάντων, ναι, μεταξύ του βαλκαστίου.
2: Με τι λεφτά, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: 1-0 η Ρώμα τη Λάτσιο. Πρέπει να το πω αυτό γιατί κερδίζουμε. Έχουμε Ντέρμπι Ντέλα Καπιτάλε. Μεσημεριάτικα 12 η ώρα στην Ιταλία. Ξέρεις γιατί το κάνανε αυτό, Βάλια? Γιατί είναι δίπλα και ο τελικός. Του, είναι εκεί το χιλιάρι της Ρώμα και το έχουν πάει πριν τον αγώνα, γιατί ξέρεις τώρα πέσει ο κόσμος μαζί με τους Λατσιάλι και τους Ρωμαίους, θα γινόταν το έλα να δεις. Το πήγανε 5.30 τοπική τον τελικό, δηλαδή 6.30 δικιά μας, και παίζουν 12 το μεσημέρι τοπικό ένα τέτοιο παιχνίδι. 1-0 η Ρώμα με το Μαντσίνι. Η Ρώμα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σας ακούμε, συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Θα ξεκινήσεις για κάποια ειδική? Γιατί ξέρω ότι είσαι φαν. Όταν λέμε ότι είσαι φαν, είσαι φαν. Δεν είσαι φαν του καναπέ. Είσαι φαν του πάω και τρώω χώμα.
0: Ναι, πήγα και είδα την Παύλιανη. Δεν ξέρω, εντάξει, πρέπει να δούμε, ναι, τι θα γίνει φέτος και όλα, αν θα μεταδώσουμε κάτι. Αλλά ανάλογα και με τη δουλειά. Είχε τύχει εκείνο το Σαββατοκύριακο να μην δουλεύω στο site, να μην έχω βάρδια στο site. Και μπόρεσα να πάω να δω Παύλιανη. Άμα φέτος με πάει καλά, θα εννοείται πως θα πάω να δω κάτι. Και πρέπει να πω ότι τώρα θα ακουστεί ότι γκρινιάζουμε συνέχεια, αλλά δεν είναι όπως τα WRC τα δίλητρα, έτσι. Δεν είναι.
2: Πες τα εσύ, Χρυσόστομα, πες τα εσύ, γιατί
1: πολύ
2: όταν
1: γκρινιά
2: τα λέω
1: έχετε,
2: εγώ...
1: πω, γκρινιάζετε συνέχεια, δεν σας μπορώ.
2: Συγγνώμη, Ηλία,
1: δηλαδή, σαν τους γέροντες, παλιά όταν ήταν έχεις, ωραία. Όταν, και...
2: ναι, όταν έχεις δει V10, V8, τον έχεις ακούσει, ο Ηλίας και από κοντά, έχεις δει WRC, εγώ θα πω υπερειδική στο ΆΚΑ. Ναι, την πρώτη στο ΆΚΑ. Να το εξηγήσω, την πρώτη στο ΆΚΑ.
0: Ναι, ναι, το 2005.
2: Ναι, το 2005. Και να περνάνε οδηγοί τις οποίους ήταν αλλού. Όχι ότι τώρα δεν είναι οι οδηγοί. Και να ακούγονται τα αυτοκίνητα.
1: Τα μάξα
2: μέσα στο ΆΚΑ, ναι. Και να λες θα σπάσουν τα αυτιά μου.
0: Ναι, ναι, θα πέσει η αψίδα του Καλατράβα.
2: Ναι, θα πέσει, ναι. Ωραίο είναι και τώρα το WRC, αλλά δεν συγκρίνεται.
0: Jessica, εδώ. Και όχι μόνο αυτό, βλέπω και το άλλο. Ακόμα και το μέγεθος των αυτοκινήτων. Δηλαδή, το Impreza και το Lancer, ας πούμε, που έτρεχαν τότε, ή το Focus. Τα μεγάλα αυτοκίνητα και τα έβλεπε στην ειδική. Γέμιζαν το δρόμο, ρε παιδάκι μου. Όταν δηλαδή ερχόντουσαν σε μια στροφή και χωρίσαν με το πλάι, γέμιζε ο δρόμος. Τώρα, δηλαδή, είχα δει Παύλιανη. Τελευταία φορά που είχα Παύλιανη ήταν με τα Delta, το WGRC. Και ξαναείδα Παύλιανη τώρα, με τα 1600. Στην κυριολεξία δεν είναι σχήμα λόγω αυτό. Χωράνε δύο στη στροφή μέσα τώρα.
2: Μα τώρα πλαγιάζει και είναι τέτοιο το μέγεθος του αυτοκινήτου. Τι πλαγιάζει, τι δεν πλαγιάζει.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει και πολύ νόημα. Το άλλο από τη στιγμή που ήταν αυτοκίνητο τριών όγκων, έβλεπε το πορπαγκάζ και όλο το αμάξι ήταν με το πλάι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Να κρέμονται από τους γκρεμούς. Εντάξει, άλλο θέαμα τώρα το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι να τα λέμε αυτά.
2: Παραμένει πάντως ο πιο σκληρός αγώνας και ο πιο απαιτητικός. Και νομίζω ότι είναι χαρά μας που έχουμε. Τουλάχιστον.
0: Και καμάρι.
2: Ναι, ότι δεν έχουμε τον Grand Prix που είπες. Έχουμε Rally Ακρόπολης.
0: Έχουμε Rally Ακρόπολης. Δεν χρειάζεται να έχουμε Grand Prix.
1: Θα το κάνουμε, είπαμε, στη Μύκονο, πρόσθετο. Είστε εκεί.
2: Είναι η πρόταση του Τάκη, δεν ήταν αυτή, νομίζω.
1: Όχι, ο Πουρναράκης έλεγε στα Χανιά, στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, δεν θυμάμαι, κάπου είχε βρει την περιοχή, συγκεκριμένη περιοχή.
2: Okay.
1: Στην Εντάξει. Κρήτη. Ναι.
0: Γίνεται τώρα μια κουβέντα τι θα γίνει με το παλιό αεροδρόμιο τώρα. Με το μελλοντικά παλιό αεροδρόμιο στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ας γίνει και εκεί.
1: Μια χαρά.
2: Τι θα κάνουμε, Ηλία? Γονατιστή θα πάμε, δεν θα πάμε.
1: Κολυμπώντας θα πάμε.
2: Κολυμπώντας.
1: Λοιπόν,
2: να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Παπαϊωάννου.
1: Πάντα από, χαρά μας.
2: Από καλά, το Earth News, καλός συνάδελφος και φίλος. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
0: Γεια σας, γεια.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, και μιας και ανοίξαμε τη συζήτηση για το Ακρόπολης, να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλι Ακρόπολης το φετινό έχει ήδη ξεκινήσει. Ο εθνικός μας αγώνας είναι ο 8ος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του WRC και θα διεξαχθεί από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου. Θυμίζω ότι η έδρα του Ακρόπολης αλλάζει από φέτος, το Λουτράκι. Ο εθνικός μας αγώνας αναπτύσσεται σε τρεις περιφέρειες, Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες. Στην παρουσίαση την οποία ανέλαβε η ελτάρχης του αγώνα, η Ανίτα Πασαλή, αναλύθηκαν οι νέες ειδικές διαδρομές του αγώνα και η διαφορετική φιλοσοφία του φετινού σχεδιασμού. Να θυμίσω ότι οι ειδικές Παρνασσός, Μέναλο και Κολίνες, η επιστροφή της ειδικής Κεφαλάρη, καθώς και η νέα χάραξη της ειδικής Γυμνό, συνθέτουν ένα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο που διατηρεί το σκληρό χαρακτήρα που έχουμε συνηθίσει από το Ράλι Ακρόπολης. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Αθλητισμού μαζί με τη Motorsport Greece, που έγινε γνωστή η τοποθεσία της υπερειδικής διαδρομής που θα ανοίξει την αυλαία του αγώνα από την πλατεία Συντάγματος το 2021, στο ΆΚΑ το 2022, στην πλατεία Νερού το 2023, στο Σύριο το 2024 και στο Ζάπιο πέρσι. Η Motorsport Greece επιλέγει πάντα τοποθεσίες με ιδιαίτερη αξία και συμβολισμό εντός του λεκανοπεδίου Αττικής. Για φέτος, για το 2026, η υπερειδική, όπως είπε και ο Ηλίας, θα διεξαχθεί στο Ελλήνικον Sports Park την 5η, 25 Ιουνίου, σημειώστε αυτή την ημερομηνία. Η υπερειδική του Ράλι Ακρόπολης θα είναι ασφάλτινη, συνολικού μήκους 1.860 μέτρων και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας μοναδικό θέαμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής θα υπάρξουν ειδικές κερκίδες, ώστε οι θεατές να μπορούν να έχουν την καλύτερη θέαση της δράσης. Μετά το τέλος της υπερειδικής, τα πληρώματα θα μεταβούν πίσω στο Λουτράκι και θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου προς την Ιταία για να ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής το ράλι στα βουνά όπως το ξέρουμε και όπως το έχουμε αγαπήσει. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, και θέλω να το τονίζω αυτό, έγινε ειδική μνήμα στο πόσο πρέπει να προσέχουν οι θεατές και να ακούνε τους ανθρώπους της διοργάνωσης. Έχουμε δει στα προηγούμενα Ακρόπολης ειδικές να κυρώνονται, να καθυστερούν. Οι άνθρωποι της διοργάνωσης είναι εκεί για την ασφάλεια των θεατών και των οδηγών. Και όταν λένε ότι εκεί δεν είναι ασφαλές το σημείο, δεν υπάρχει λόγος αντίδρασης και όχι εγώ ξέρω κτλ. Ακούστε τους κριτές.
1: Καταρχάς δεν ξέρουν.
2: Ποιοι?
1: Δεν ξέρουν αυτοί που δεν ακούνε τους ειδικούς. Είναι δεδομένο. Ναι, δηλαδή ο άλλος δεν στο λέει επειδή έτσι.
2: Ναι, δεν είναι ότι δεν είναι ότι θέλει να σε διώξει από το σημείο. Οπότε μέχρι να ξεκινήσει το Ακρόπολης, και επειδή έχω δει όλα αυτά τα χρόνια και κάτι φωτογραφίες, πραγματικά δηλαδή έλεγα, καλά, ποιος νοήμων άνθρωπο πήγε και χώθηκε σε αυτό το σημείο, σε κάποια απίστευτα σημεία. Κινδυνεύεις εσύ και οι αγωνιζόμενοι. Okay. Λίγο προσοχή στο θέμα του Ακρόπολης, γιατί σαν λαός νομίζω ότι έχουμε και την τάση όταν σου πούνε κάτι μη, όχι εγώ ξέρω, μας βγαίνει αυτό. Οπότε αυτά με το Ακρόπολης. Νομίζω ότι με μεγάλη ανυπομονησία το περιμένουμε όλοι. Και νομίζω αυτό που είπε και ο Ηλίας, ότι θα προσπαθήσουμε όλοι να πάμε να δούμε μια ειδική, αν και εφόσον μας το επιτρέψει και η δουλειά.
1: Λοιπόν, να πάρω και εγώ δευτερόλεπτα, επειδή είναι 5 μάτς στην Ιταλία αυτή την ώρα, οι 5 ομάδες που παίζουν για 3 θέσεις στο Champions League της επόμενης σεζόν παίζουν τόσο νωρίς, και έχουμε ημίχρονο. Juventus Fiorentina 0-1, Como Parma 0-0, Pisa Napoli 0-2, Ρώμα Λάτσιο 1-0 και Genoa Milan 0-0. Αν τελείωναν εδώ οι αγώνες, η Ρώμα θα ανέβαινε στην τρίτη θέση πάνω από τη Γιουβέντους και την Μίλαν που θα έπεφταν τέταρτη και πέμπτη θέση, αλλά έχουμε ακόμη ένα ημίχρονο. Είμαστε προτελευταία αγωνιστική στην Ιταλία, γι' αυτό είναι τόσο ωριακά τα πράγματα, έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε στο τέλος των πρωταθλημάτων, οπότε μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε καθαρίσει, γιατί το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο είναι και ο τελικός του Champions League. Και πια μαζεύονται και οι εθνικές ομάδες σιγά σιγά. 11 Ιουνίου είναι το Μουντιάλ.
2: Αυτό. Πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του. Το οποίο θα το παρακολουθήσετε πού?
1: Πού, ξέρω εγώ, στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ Σπορ. Πού, εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει είναι η απάντηση, Μάιρα Ξηδί.
2: Έρχεται πίσω στο σπίτι του.
1: Ναι. Λοιπόν, It's coming home.
2: Ναι. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Τι έχουμε?
2: Τι έχουμε. Έχουμε Final Four, έχουμε Καναδά, θα έχουμε ναι. Μπόλικο. Λοιπόν,
1: έχουμε απεργίες.
2: Τι απεργίες έχουμε? Το είπαμε. Συγγνώμη, το ξέχασα. Ναι.
1: Το λέω εσύ, εντάξει, είπαμε. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Το λέω για αυτούς που θα φτάσουν εκεί.
2: Λοιπόν, και όχι απλά έχουμε Καναδά. Ωραίες ώρες, παιδιά, πολύ ωραίες ώρες ο Καναδάς. Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε είναι. Και Sprint Race γεμάτο Σαββατοκύριακο. Εγώ θα χορτάσω.
1: Έχουν κουράσει Sprint Race.
2: Δεν θέλει Sprint Race.
1: Δεν θέλω.
2: Μετά λέει γιατί γκρινιάζουμε. Λοιπόν,
1: τι.
2: 22 του μηνός, 7.30 με 8.30 η μοναδική περίοδος ελεύθερων δοκιμών. 22 είναι την Παρασκευή. Παρασκευή 11.30 με 12.15 κατατακτήριες για το Sprint Race. Ωραίο βραδάκι, δροσούλα, ωραία θα είναι. Σάββατο 7 με 8 Sprint Race.
1: Τι 7 με 8? Το βράδυ.
2: Έτσι. Διαλυματάκι στις 8, να τσιμπήσεις κάτι ελαφρύ, όχι όπως έφαγες εχθές. 11 με 12 κατατακτήριες.
1: Ναι, okay.
2: Κυριακή.
1: Για σένα το κάνουν, για το μουσού να το κάνουν. Κυριακή.
2: Μα πήρα τον Ούλη και του είπα, τι θα γίνει, αδερφέ.
1: Κυριακή, αδερφέ, τι έχει.
2: Κυριακή, 11 η ώρα.
1: Αγώνας. Μην έχει όμως τίποτα καταιγίδες και στο φέρουν πίσω και σε μπερδέψουν πάλι ανάμεσα στα ποδοσφαιρικά μάτς και αυτά. Και έχει θεματάκια.
2: Θα δούμε. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει στον Καναδά. Να θυμίσω μια γρήγορα και βαθμολογίες για να ξέρουμε τι γίνεται πριν φτάσουμε στον Καναδά. Εμείς όταν θα βρεθούμε ξανά θα έχουμε δει sprint race και κατατακτήρια. Θα περιμένουμε τον αγώνα. Λοιπόν, πρώτη θέση στο πρωτάθλημα ο Κίμι Αντωνέλη, 100 βαθμούς. Ακολουθεί 20 βαθμούς πίσω του ο Μόσταυλος, ο Ράσελ στους 80, Λεκλέρ 59, Νόρις 51, όσους και ο Χάμιλτον, Πιάστρι 43, Φεστάπεν 26, Μπέρμαν 17, Γκασλί 16, Λόσον 10, Κολαπίντο 7, Λίντμπλαντ 4, όσους έχει και ο Χάτζαρ, όσους έχει και ο Σάινθ, 2 Μπορτολέτο, 1 Οκόν Άλμπον, δεν έχουν πάρει βαθμό Χούλκεμπερκ Μπότας, Πέρες, Αλόνσο και Στρόλ.
1: Λοιπόν, για, από τους φίλους έχουμε δει τα μηνύματά σας. Ο Στέλιος έχει στείλει πολλά από την Κέρκυρα. Όποιος έχει ακούσει live τον ήχο των μονοθεσίων δεν μπορεί να τον ξεχάσει ποτέ. Και η Φόρμουλα 1 δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αν την ισοσκελίσουν με την πραγματικότητά τους, τελείωσε η Φόρμουλα 1 με την πραγματική έννοια του όρου. Επίσης, μην ξεγράφετε το Leclerc και τη Ferrari αν έχουν το μυαλό τους εκεί στα πίτς και την στρατηγική τους. Πίστα Φόρμουλα 1 θα γίνει στην Κέρκυρα με σιρκουή στην παλιά πόλη και γύρω από τις μαρίνες στα πρότυπα του Μονακό, όπου βέβαια θα είναι και το δεύτερο σπίτι της σκουντερία Ferrari, ως άλλο Μαρανέλο η Κέρκυρα, φίλε. Αυτά είναι ωραία, τα λέει ο Στέλιος. Ο Κώστας, γεια σου και σένα Χρήστο. Καναδά έχουμε πρόβλεψη, θα σας δώσει ο Νίκος.
2: Δεν δίνει πρόβλεψη, γιατί? Αυτό το ξέρεις, αυτό το ξέρεις.
1: Η Κατερίνα είπα ότι θα στενοχωρηθεί, θα μου μειωθεί το ενδιαφέρον, λέει, αν αποχωρήσει ο Χάμιλτον. Όσο για τον Μπαρτζόκα, ούτε να το σκέφτομαι δεν μπορώ. Οι αγάπες της προφανώς είναι ο Μπαρτζόκας και ο Χάμιλτον. Αυτά, κάτσε ο Γιώργος, για το WRC το είπα νωρίτερα. Πάμε και ευχαριστή. Α, ναι, το είπα νωρίτερα αυτό.
2: Αυτά. Νομίζω ότι.
1: Θα μας δώσει πρόβλεψη.
2: Δεν έχω πρόβλεψη. Είπαμε αυτά, δεν τα ξανακάνουμε. Τι πρόβλεψη να δώσω.
1: Θα μας δώσει την άλλη Κυριακή που θα έχει δει. Καταρχάς,
2: κάτσε να δούμε τι αναβαθμίσεις φέρει.
1: Αυτό λέω, εντάξει, τίμιο. Την άλλη Κυριακή θα δώσεις.
2: Θα το συζητήσουμε.
1: Πριν τον αγώνα.
2: Λοιπόν, ανανεώνουμε.
1: Όχι, θα το συζητήσουμε, θα μου πεις ναι.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Πάει να μου αποφύγει, ωραία.
2: Με τρόπο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή, 12 η ώρα. Να θυμίσω Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Την ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάντα.
2: Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χρήστος Σαράντος.
1: Και Νίκος Μοσχονάς, ο κορυφαίος όλων. Ο μαέστρος, έτσι όπως κάνει.
2: Μένετε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Ακολουθεί Θάνος Μπλούνας με μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: 8 λεπτά μετά τις 2, Eraspor 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ. Η Μάιρα Ξίδη είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα στην οποία πέφτει η αυλαία, ολοκληρώνεται τουλάχιστον όσον αφορά στα play-off το φετινό πρωτάθλημα της Τίχημαν Super League. Στις 5 για την αδιάφορη φάση, για τα play-off δηλαδή θέσεων 5 έως 8, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Και στις 7.30 στα play-off για τις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον γιατί παίζεται η δεύτερη και η τρίτη θέση. Η δεύτερη θέση οδηγεί στο Champions League, η τρίτη θέση οδηγεί στο Europa League. Και παίζονται αυτές οι θέσεις μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Επίσης σήμερα δύο αγώνες για τα play-off της GBL, στις 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, μετάδοση των αγώνων από την Eraspor και από την ERT 2 Sport, αλλά μετάδοση και των ποδοσφαιρικών αγώνων από την Eraspor. Στις 4 μέσω της ERT Sports 2, δηλαδή μέσω της πλατφόρμας ERTflix, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Handball Ελλάδα-Ολλανδία, αγώνας εθνικών ομάδων για την τρίτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Η εθνική μας στον αγώνα που έγινε πριν από λίγες μέρες εδώ, στην Χαλκίδα, νίκησε με 2 γκολ διαφορά, 29-27. Ενώ υπάρχει και αγωνιστική δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, μάλιστα στην Ιταλία σε 5 αγώνες μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Σέριε Α, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-1, Κόρμο Πάρμα 0-0, Πίζα Νάπολη 0-2, Ρώμα Λάτσιο 1-0 και Τζένοα Μίλαν 0-0. Επίσης σήμερα, επιστρέφοντας στην Super League, έχουμε και έναν εξαναβολής αγώνα για τα play-out στις 3, Πανσεραϊκός Πανετολικός, με μετάδοση από την Έρα Σπόρο. Ο αγώνας αυτός επρόκειτο να πραγματοποιηθεί χθες, δεν διεξήχθη όμως λόγω καιρικών συνθήκων ακατάλληλων που κατέστησαν και ακατάλληλο τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου των Σερών. Θα παίξουν σήμερα αυτές οι δύο ομάδες. Χθες όμως είχαμε δύο αγώνες για τα play-out της Super League 2. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος 2-1. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΛ υποβιβάζεται και μαθηματικά, παρότι νίκησε χθες τον Ατρόμητο, αποχαιρετά την Super League στην πρώτη χρονιά της επαναφοράς της, της επιστροφής της και της συμμετοχής της σε αυτήν. Και πλέον η δεύτερη θέση που οδηγεί στην Super League 2 θα παιχτεί μεταξύ του Αστέρα και του Πανσεραϊκού. Αν ο Πανσεραϊκός δεν καταφέρει σήμερα στις 3 να νικήσει τον Πανετολικό, τότε υποβιβάζεται και αυτός. Αν καταφέρει να τον νικήσει, τότε θα πάμε στην τελευταία αγωνιστική των play-out και θα παιχτεί εκεί η παραμονή μεταξύ Αστέρα και Πανσεραϊκού. Η τελευταία αγωνιστική των play-out θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Εχθές στην Αγγλία είχαμε την νίκη της Manchester City επί της Chelsea στον τελικό κυπέλου. Το κατέκτησε η ομάδα του Manchester, η οποία διεκδικεί φέτος το τρέμπλ στην Αγγλία. Μένοντας πάντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Γιρεάλ Βιώνα, είχαμε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Celtic, η οποία νίκησε την Hearts στον καθοριστικό αγώνα που έκρινε την πρωταθλήτρια και ο οποίος μέχρι το 87 ήταν αμφίροπος. Ενώ χθες η ομάδα Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατάφερε να προκριθεί στο Final Four του Champions League που θα γίνει επίσης στη Μάλτα, όπως θα γίνει και για τους άντρες. Εκεί θα έχει ήδη κερδίσει την συμμετοχή της, έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού.

0: Σήμερα όμως, όπως είπαμε, έχουμε τους αγώνες για τα play-off της Super League. Από χθες η Νέα Φιλαδέλφια είναι μια γιορτινή πόλη, γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Άρχισαν χθες οι εορταστικές εκδηλώσεις, κορυφώνονται σήμερα και μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό, που όπως είπαμε έχει στόχο τη νίκη και την δεύτερη θέση. Περίπου 20.000, πιθανόν και περισσότεροι, φίλαθλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν χθες στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας για να αποθεώσουν την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παρόν και ο Ηλιόπουλος που έκανε δηλώσεις, παρόν και όλο το επιτελείο της ΑΕΚ. Και εμείς δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Σαντορινέο για να μας θυμίσει τα βασικότερα από αυτά που έγιναν χθες και να μας πει τι περιμένουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι στην ανάβαση της Κίμης. Γιάννης Ηλιόπουλος, που είναι αφιερωμένη στην μνήμη του αδερφού του. Έχει πολλούς φίλους στην περιοχή με το Ford Escort των 650 λόγων και μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα για την μεγάλη φιέστα. Εχθές ευτυχώς που πήγα στην ανοιχτή προπόνηση, γιατί αν μου το έλεγαν ακόμη και φωτογραφίες να έβλεπα, δεν θα το πίστευα. Δεν περίμενα από τότε ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο, να βλέπεις την προπόνηση μιας ομάδας και να έχεις 20.000 κόσμο με οικογένειες, με γυναίκες και παιδιά. Και με ένα καιρό που δεν βοηθούσε, είχε κατά διαστήματα ψηλόβροχο, αλλά έτσι ήταν η κατάσταση. Εντάξει, ο Μάριος Ηλιόπουλος όταν τελείωσε η προπόνηση πήρε το μικρόφωνο και ευχαρίστησε και τους παίκτες που τους χαρακτήρισε ως θηρία που έφεραν αυτό το πρωτάθλημα και τον προπονητή και όλους όσους δούλεψαν για αυτή την επιτυχία αλλά και τον κόσμο. Ήταν και ωραίο, ας το πούμε, το τελετουργικό που πήρε ο Νίκολης το μικρόφωνο και οι παίκτες το πήραν από τα χέρια του προπονητή και αποθέωσαν τον ιδιοκτήτη. Το μάτς ολοκληρώνει ένα πρωτάθλημα που η ΑΕΚ θα το θυμάται με μεγάλη ικανοποίηση και με χαρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών. Θα είναι μια κανονική ποδοσφαιρική μάχη για 90 λεπτά, όπως το έχει ζητήσει στα αποδεκτήρια ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι οι παίκτες έχουν μια τελευταία υποχρέωση και ευθύνη με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, να παίξουν, να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια καλή ομάδα και να νικήσουν τον Ολυμπιακό. Και η γιορτή θα ακολουθήσει μετά, με την απονομή του πρωταθλήματος και με όλα όσα έχουν σχεδιαστεί και οργανωθεί. Αγωνιστικά προβλήματα για την ΑΕΚ είναι ο Γκατσίνοβιτς, που όπως είχε πει και ο Νίκολιτς, την περασμένη εβδομάδα είχε πρόβλημα στο μηνίσκο, έκανε μια μικροεπέμβαση. Οπότε σε ένα διάστημα άλλων δύο εβδομάδων θα είναι έτοιμος. Τέλος πάντων, τους έλεγε μέσα στις καλοκαιρινές δηλαδή διακοπές. Ο Στρακόσια δεν ήταν στην ανοιχτή προπόνηση, γιατί το λέγαμε είχε ενοχλήσει στη μέση, άρα λογικά θα συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Ο Γιώβιτς παραμένει με δεμένο το πόδι, αλλά συμμετείχε κανονικά σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, οπότε διεκδικεί θέση βασικού και έχει και ένα έτσι προσωπικό κίνητρο, μήπως και καταφέρει να ξεπεράσει τον Ελκαμπή στον πίνακα των πρώτων σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ελκαμπή έχει σημειώσει 18 γκολ σε 28 αγώνες. Ο Γιώβιτς, για το πρωτάθλημα μιλάμε, έχει βάλει 17 γκολ. Συγγνώμη, ο Ελκαμπή έχει βάλει 18 γκολ σε 27 και ο Γιώβιτς έχει βάλει 17 σε 28. Παιχνίδια της Στοίχημαν Super League. Ενδεκάδα, λογικά Μπρινιόλι. Δεξιά Ρώτα, αριστερά θα επιστρέψει ο Πίγιος. Θα επιστρέψει ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, τα δίδυμα. Πινέδα Μαρίν στην μεσαία γραμμή. Κοϊτά δεξιά, ο οποίος έχει γίνει viral στα social, γιατί με την αποθέωση του κόσμου χόρευε όπως και ο Ζήνη και γενικά ήταν ένα ακόμη standing ovation για αυτή την ομάδα. Αριστερά ενδέχεται να επιστρέψει ο Περέιρα ως βασικός. Και τώρα δίπλα στο Βάργκα που ήταν μια χαρά και συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, ξεπέρασε το δικό του πρόβλημα. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει ο Γιώβιτς ή αν θα είναι ο Ζήνη.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και δηλώσεις που έκανε χθες ο Νίκολιτς στο συνδρομητικό κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι, λέγοντας ότι να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας, αναφερόμενος βέβαια στο απόψινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και προσθέτοντας ότι αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου και όχι το τέλος, δείχνοντας το άμεσο μέλλον.
1: Ναι, γιατί και ο Νίκολιτς και ο Χαβιέρι Μπάλτα είχαν πει ότι το project δεν είναι ολοκληρωμένο. Ο Χαβιέρι Μπάλτα μάλιστα είχε μιλήσει για τα τρεις μεταγραφικές περιόδους όταν ξεκίνησε να οργανώνει αυτό το σχέδιο μαζί με τον Νίκολιτς. Το περσινό καλοκαίρι, η χειμερινή μεταγραφική περίοδο ήταν η δεύτερη και τώρα είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδος. Άρα είμαστε στην αρχή αυτού του σχεδίου που μέσα από τις μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού θα ολοκληρωθεί με τη μεγάλη προοπτική να μπορέσει η ΑΕΚ να πάει στο το Champions League, να μπορέσει δηλαδή μέσα από τη διαδικασία play-off να προκριθεί στην League Phase. Εχθές έγινε, ας την πούμε, μια αναποδιά σε σχέση με το πώς θέλει η ΑΕΚ να τελειώσει τα πρωταθλήματα, γιατί πήρε τελικά το πρωτάθλημα η Celtic ανατρέποντας το μάτς με τη Hearts, γενικώντας με 3-1. Πήρε όμως το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία η Γκιόρ. Θυμίζω ότι στη Δανία το έχει πάρει η Άργους. Και μένει μια εκκρεμότητα σήμερα που η ΛΑΣΚ παίρνει το πρωτάθλημα της Αυστρίας, ακόμη και με ισοπαλία στη Βιέννη με την Αυστρία. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι έκτη ισχυρή στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Θα θέλει δηλαδή μέχρι να μπει η διαδικασία των play-off άλλον έναν αποκλεισμό από Λεχ Πόζναν, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Ερυθρό Αστέρα με Δυναμό Ζάγκρεπ μέσα από τα προκριματικά, για να είναι αυτή που θα πάρει το ένα εισιτήριο εφόσον τελειώσει έτσι και το πρωτάθλημα στην Αυστρία.
0: Αυτό είναι για να μάθει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League στα οποία θα αγωνιστεί, και εδώ να θυμίσουμε ότι η κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου και τα μάτς θα είναι 18 ή 19 Αυγούστου και τα δεύτερα μάτς 25 ή 26 Αυγούστου, αν θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τον έκτο συντελεστή, αφού πήρε το πρωτάθλημα η Celtic, πήγε η Celtic εκεί και έχει τον έκτο συντελεστή, όσο ήταν η Hearts και ανέμενε η Hearts, θα ήταν στους ισχυρούς, θα είχε τον πέμπτο συντελεστή. Έχει τον έκτο βαθμολογικό συντελεστή στην UEFA, οπότε θα θέλει έναν αποκλεισμό από τις ομάδες που την ξεπερνούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι που αφορά την επόμενη μέρα, δηλαδή το αύριο, το οποίο όμως δεν αργεί, είναι σε λίγες ώρες, υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν στην ΑΕΚ?
1: Κοίταξε, ήδη από αυτά τα συμβόλαια έχουν ανανεωθεί του Πέτρου Μάνταλου, του Ντομαγκόη Βίντα, θα ανακοινωθεί και επίσημα του Γκατσίνοβιτς, άρα απομένει του Περέιρα. Η εισήγηση του Νίκολιτς είναι θετική. Το κλαμπ είναι πολύ ευχαριστημένο από τον Αργεντινό. Ο Αργεντινός επίσης πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα και είδε τελικά η επιλογή του στην ΑΕΚ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, μην πηγαίνει χαμένη. Θα γίνουν οι ανάλογες διαβουλεύσεις για να γίνει επέκταση συνεργασίας και με τον Περέιρα, με μεγάλη μείωση μισθού. Περιμένουμε πια να φύγουν οι δύο παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικούς λόγους, ο Γιόνσον και ο Κάλενς. Δεν θα συνεχίσει με αυτά που γνωρίζουμε ο Γκρούγιτς και θα τελειώσει και ο δανεισμός του Ζωάο Μάριο. Και θα έχει ενδιαφέρον στη συνέχεια, επειδή υπάρχουν και τα δημοσιεύματα από την Ολλανδία που δείχνουν ότι η Αϊτχόβεν ενδιαφέρεται για τον Λούκα Γιώβιτς, γιατί έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά και ξέρουμε τι επίπεδο επιθετικός είναι. Το συμβόλαιο του τελειώνει το καλοκαίρι του 27, όπως και του προπονητή της ΑΕΚ, του Μάρκο Νίκολιτς. Οκτώβριο 27 τελειώνει του Χαβιέρι Μπάλτα. Και θεωρώ ότι όπως και του Πινέρα που τελειώνει το καλοκαίρι του 27, θα υπάρχει ένας σχεδιασμός που θα αφορά την επέκταση σε αυτές τις συνεργασίες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από την ΑΕΚ. Πάμε στην. Τον Γιάννη Σαντορινέο, συγγνώμη. Θα πάμε στον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη Ράνιο έπεται. Ακολουθεί για να μας μεταφέρει το κλίμα στον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινού αγώνα. Εδώ να πούμε, το αναφέραμε και χθες, αλλά αυτό έχει σημασία στους σημερινούς αγώνες, ότι ο Ολυμπιακός θέλει νίκη ώστε να κατακτήσει την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Τι σημαίνει η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα? Η δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και τα μάτς 21 και 22 Ιουλίου και 28 και 29 Ιουλίου. Όποιος λοιπόν βγει δεύτερος, και αυτό θα το μάθουμε απόψε στις περίπου στις 9 το βράδυ, παίζει Champions League, η τρίτη ομάδα παίζει Europa League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει νίκη επί της ΑΕΚ, διότι σε διαφορετική περίπτωση και παρότι προηγείται στη βαθμολογία με διαφορά 2 πόντων από τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που νικήσει, που νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης και ο Ολυμπιακός φέρει ισοπαλία και ισοβαθμίσουν αυτές οι δύο ομάδες, φέρει ισοπαλία ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, και ισοβαθμίσουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, στην ισοβαθμία το πλεονέκτημα το έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Ράνιος, λοιπόν, όπως προαναφέραμε και προαναγγείλαμε, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Και απλά για να δώσω το ολοκληρωμένο σχέδιο σε αυτό το οποίο είπε, εάν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος και εφόσον η Άστον Βίλα πάρει το Europa League και τερματίσει την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, τότε δεν θα παίξει δεύτερο προκριματικό 23 και 30 Ιουλίου, αλλά θα πάει απευθείας στον τρίτο γύρο 7 και 14. Και αν αποκλειστεί εκεί, τότε πηγαίνει απευθείας στη League Phase του Europa League. Να καταλάβουμε λίγο πώς σχεδιάζεται και το μέλλον του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος εκτός απροόπτου θα αρχίσει την προετοιμασία του ή την τελευταία εβδομάδα Ιουνίου ή την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου.
0: Αυτό θα εξαρτηθεί με το που θα παίξει.
2: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή εκεί γύρω στις 24-25 θα ξεκινήσει την προετοιμασία του. Μετά έως τώρα δεδομένα και γεγονότα γνωρίζουμε, εκτός αν πάει μία εβδομάδα πιο πίσω. Πάντως σήμερα πέφτουν οι τίτλοι τέλους για την δεκάμινη αγωνιστική δράση του Ολυμπιακού σε όλες τις υποχρεώσεις και γι' αυτό, αφού δεν μπόρεσε να στεφθεί πρωταθλητής, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό την ώρα που θα κάνει τη δική της σχέση στα ΙΑΕΚ μέσα στην All Win Arena. Mm-hmm. Από τον ίδιο εξαρτάται η δεύτερη θέση, είναι ξεκάθαρο αυτό, και θέλει να κλείσει και έναν κύκλο θετικών αποτελεσμάτων στα play-off, χωρίς να του κοστίσει σε βαθμούς σήμερα, όπως έγινε για παράδειγμα στα μάτια με τον ΠΑΟΚ, όπου ναι, μεν έπαιξε καλά, αλλά τελικά και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκη είδαμε να παίρνει μόλις έναν πόντο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του με τη Λίμπαρ, είναι εξαιρετικά κρίσιμο το πρώτο 15 λεπτό, γιατί όλοι ξέρουμε το πώς παίζει η ΑΕΚ, ειδικά μέσα στο γήπεδό της. Αλλά και μια ΑΕΚ η οποία, εγώ θα προσθέσω, σκοράρει και παίρνει και νίκες και μετά το 90. Οπότε, δηλαδή, το πρώτο 15 λεπτό και από το 90 σύν τις καθυστερήσεις, νομίζω θα είναι ιδιαίτερα κομβικά τα μάτς για τον Ολυμπιακό. Λογικά, αν όχι τώρα που μιλάμε σε λίγο, θα έχει πάρει την τελική του απόφαση με τη Λίμπαρ για ΕΣΕ και Ποντένσε, εάν θα είναι στο αρχικό μέρος του αγώνα, στην βασική ενδεκάδα δηλαδή. Αλλά μένουμε στο ρεπορτάζ που είχαμε μεταφέρει και χθες ότι είναι εξαιρετικά δύσκολοι και οι δύο. Οπότε γι' αυτό συγκεντρούν αρκετές πιθανότητες ο Σιπιόνι να βρεθεί ως παρτενέρ του Γκαρσία και να πάει με μεσοεπιθετικού του Τζικίνιο πίσω από τον Φορ, έχοντας δεξιά τον Ροντινέι και αριστερά τον Ζέλσον. Όπως επίσης υπάρχει και ένα ερωτηματικό για Ταρέμι και Αλκαμπή, αλλά με μια πιθανότητα 60-40 να δούμε τον Ταρέμι για δεύτερο σερί μάτς να είναι στο αρχικό σχήμα. Mm-hmm.
0: Τώρα, ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε χθες ότι από εμάς εξαρτάται και δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στο άλλο μάτς. Δηλαδή, εννοούσε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό έτσι έδωσα και το στίγμα σε αυτά τα οποία μίλησε στους παίκτες του και ποιο είναι και το πλάνο του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το πώς θα παίξει, το πώς θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, στο τελευταίο επίσημο μάτς της χρονιάς. Που θέλει, επειδή πάντοτε η τελευταία εικόνα είναι αυτή που παίζει ρόλο, έτσι, ακόμα και σε μια χρονιά που δεν ήταν και η καλύτερη με τη Λίμπαρ με τους Ερυθρόλευκους, έτσι ώστε να παίξει του χρόνου στο Champions League, έστω μέσω των προκριματικών. Και επίσης είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα συμβαίνει, τι θα γίνεται την ίδια ώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Την τελευταία φορά, λέει, δεν ήξερα καθόλου τι συμβαίνει στο άλλο μάτς. Κάποιοι στον πάγκο γνώριζαν, αλλά δεν άκουσα καθόλου τι γινόταν. Ήθελα να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος εκεί. Αν κερδίσουμε, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο και το τι θα γίνει στο άλλο μάτς. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι σε καλή κατάσταση και από ψυχολογικής πλευράς και από αγωνιστικής. Μόνο που το έχουν λείψει τα γκολ, τα εύκολα γκολ, το έχουν λείψει τα αποτελέσματα που θα του αναφέρονταν το ηθικό και μέχρι τέλος και τις πιθανότητες. Και γι' αυτό είπα ότι θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό και βεβαίως, όπως είπε και ο Πιρόλα, να κλείσουμε μια σεζόν με νίκη όπως την αξίζουν και οι οπαδοί μας για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και λέει, ειλικρινά σκεφτόμαι μόνο τη νίκη, τίποτα περισσότερο, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Τώρα, μιας και είπες Πιρόλα, υπάρχουν σήμερα δημοσίευμα που έρχεται από την Ιταλία, από Ιταλό δημοσιογράφο, περί παρακολούθησης του Πιρόλα από τη Γιουβέντους, η οποία ετοιμάζεται για να καταθέσει και πρόταση.
2: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι έχει βγει από αργά χθες το βράδυ μέσα από ένα post ενός Ιταλού ρεπόρτερ του Λούκα Γκραμελίνη, ο οποίος αναφέρει ότι η Γιουβέντους έχει κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές για την περίπτωση του Λορέντσο Πιρόλα. Στη θέση στην οποία είμαι είναι ότι αυτή η επαφή έχει να κάνει κυρίως με τον ατζέντη του παίχτη. Και μετέπειτα βέβαια αν ακολουθήσει και τον Ολυμπιακό. Όμως είναι από τις περιπτώσεις που δίνουμε βάση, γιατί και η Μίλαν και η Ίντερ και η Γιουβέντους έχουν στο στόχαστρό τους μεταξύ άλλων τον Πιρόλα, γιατί και Ιταλός είναι και σε μια καλή ηλικία. Και θυμίζω ότι όταν ο Ολυμπιακός τον έχει αποκτήσει, τον έχει πάρει ως αρχηγό της Εθνικής Ελπίδων. Οπότε δεν είναι παράλογο να κάνει γκέλ. Και θα είναι μία από τις περιπτώσεις που θα παίξουν αρκετά στα μεταγραφικά, τα οποία από αύριο ουσιαστικά θα αρχίσουμε να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Στις περιπτώσεις τερματοφυλάκων, όπου μπορεί να φύγουν και οι τρεις Έλληνες.
0: Ναι.
2: Υπό προϋποθέσεις, να δούμε τι γίνεται με παίχτες αν θα ανανεώσουν, όπως ο Καλογερόπουλος, όπως ο Μπότης, αν θα μείνει ένας εκ των Ορτέγκα, Μπρούνο, που δύσκολα θα είναι και οι δύο σώρασε του χρόνου, για την επιστροφή Μασούρα Φορτούνη, για τον Μποντένσε που πολύ δύσκολα θα αγοραστεί με 5,5 εκατομμύρια που ζητάει η ομάδα του. Ποιο είναι το μέλλον Στρεφέτσα Πνευμονίδη, αν επιστρέψουν, για τον Γκαρσία που δύσκολα ανανεώνει. Τι άλλο, για τον Μουζακίτη που όπως έχουμε πει είναι το hot όνομα, για παίχτες που επιστρέφουν όπως ο Γιάρεμτσουκ. Και ιδανικοί, Μάντσα, Καμπελά, Αθανασίου, είναι κάποια άλλα ελληνικά ονόματα τα οποία θα παίξουν κυρίως μέσω αμυντικά. Έδωσα έτσι ένα περίγραμμα εν συντομία για το πώς θα κινηθούμε σε αυτές τις πρώτες εβδομάδες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη επαφή με τη Λίμπαρ, με τους αρμόδιους στην ομάδα. Αλλά είπαμε, περιμένουν πρώτα να δουν ποια θα είναι η θέση που θα έχει ο Ολυμπιακός, που θα παίζει του χρόνου ευρωπαϊκά και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός έτσι ώστε η ομάδα να επιστρέψει με την προετοιμασία της εκεί τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
0: Άρα, όπως μας τα λες, υπάρχει πολλή δουλειά στο ρόστερ, για το ρόστερ της επόμενης σεζόν.
2: Πάρα πολλή δουλειά. Αυτό όμως θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί εντάξει, δεν το ρώτησες γιατί δεν προκύπτει και από την επικαιρότητα, αλλά επειδή το βλέπω και στα social και γράφεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Θα το ρωτούσαμε, πρόλαβες, αλλά πες το.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα προπονητή αυτή τη στιγμή. Και είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό, δηλαδή δεν είναι απλά κάτι που ψυχανεμίζεσαι, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή ακούστηκαν διάφορα θέματα και τα είχαμε αναλύσει και για την περίπτωση του Ρεμπρόφ, πώς τέχνη έντος έπαιξε ο συγκεκριμένος Ουκρανός ρεπόρτερ το παιχνίδι του ατζέντη του και ανακάτεψε μεταξύ άλλων και τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο, έχει ανανεώσει. Και το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να δει ποιους κρατάει, ποιους διώχνει με την έννοια ότι δεν τους ανανεώνει, ποιους πουλάει σε τι ποσό και πώς τους αντικαθιστά και τι μελή γενέστε με τους δανεικούς που παίζουν εκτός Ολυμπιακού, αλλά και με πιτσιρικάδες, γιατί υπάρχουν μια-δυο περιπτώσεις που κάνουν γκέλ στον Ολυμπιακό, με τη Λίμπα συγκεκριμένα. Τι θα γίνει με αυτούς. Άρα αμέσως ανοίγει μια κουβέντα για 5 με 6 υποκατηγορίες με τις οποίες πρέπει στην κατηγορία μεταγραφές να ασχοληθεί ο Μεντιλίμπαρ και να γίνει άμεσα. Δηλαδή να μην περιμένει όπως πέρυσι για παράδειγμα, όπου είναι η αλήθεια ότι άρχισε ο Ολυμπιακός και είναι χαρακτηριστικό ότι τις δύο ακριβές κινήσεις του, τα Ρέμι και Μποντένς, ουσιαστικά τις έκανε την τελευταία στιγμή, τον τελευταία μέρα των μεταγραφών. Γι' αυτό λέω ότι από αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα.
0: Τώρα, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό και θα σε ρωτήσω να μου πεις τι βλέπουν οι στοιχηματικές για τα δύο απόψινα παιχνίδια, δηλαδή για το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από τα ποσοστά τους, ας πούμε, καταλαβαίνουμε, από τις αποδόσεις δηλαδή που δίνουν, καταλαβαίνουμε τι πιστεύουν ότι μπορεί να έρθει. Ποιο αποτέλεσμα.
2: Ξεκαθαρίζουμε αυτό που λέω πάντοτε και το έλεγα και χθες με αφορμή κάποια ερώτηση που είχαμε σε εκπομπή για τη Euro.
0: Ότι μπορεί να έρθει. Ποιο αποτέλεσμα.
2: Ξεκαθαρίζουμε αυτό που λέω πάντοτε και το έλεγα και χθες με αφορμή κάποια ερώτηση που είχαμε σε εκπομπή.

0: επειδή κάνουμε μια άλλη συζήτηση και μπορώ να την κάνω και μαζί σου, βλέπεις το παιχνίδι για παράδειγμα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, που το προτείναμε και λίγο νωρίτερα, άσο γιατί υπάρχει μονόπλευρο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Είναι λογικό να δίνεται φαβορί στον 71-75 ο Πανσεραϊκό. Το ζήτημα θα έρθει, γιατί χθες την πατήσαμε με τον Αστέρα, να σου πω την αλήθεια. Ένα μάτς που πάλι το ίδιο θα πρότεινα, γιατί είπε σε ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα. Τώρα, για το Άρης Λεβαδιακός, αδιάφορο παιχνίδι, φαβορεί ο Άρης. Γιατί να παίξει? Όφι Βόλος, αδιάφορο παιχνίδι, φαβορεί ο Όφι στο 1,70. Γιατί να παίξει Όφι? Τώρα, για το ΑΕΚ Ολυμπιακός, φαβορεί, θα έλεγα ότι είναι μοιρασμένα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως δίνονται από τις εταιρείες με τις αποδόσεις. Δηλαδή, θα βρεις και στο 3 τον Άσο και στο 2,60-2,70 το διπλό. Δηλαδή, πολύ μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά δεν σου δείχνει ξεκάθαρο προβάδισμα. Ναι.
1: Έχει ισοπαλία. Την ισοπαλία την, ναι, την φορτώνουν, την ποντάρουν.
0: Τίποτα από τα δύο δεν κάνουν. Απλά το έχουν μοιράσει γιατί καταλαβαίνουν ότι και ο κόσμος αμφιταλαντεύεται.
1: Άρα και τα τρία αποτελέσματα δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, το ίδιο. Αντίθετα στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, η λογική δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ επειδή καίγεται, είναι το φαβορί. Όμως υπάρχουν δύο παράμετροι σε αυτό. Πόσο θα μετρήσει ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική λεωφόρο αφενός. Και δεύτερο, αν υποθέσουμε ότι ακούνε τον Ολυμπιακό να κερδίζει 2-0, λέγω τώρα έτσι, στο 80-85 και είναι 0-0 εκείνη τη στιγμή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι θα κερδίσει? Βάζω πράγματα γιατί έχουν συμβεί και στο παρελθόν, και θα πρέπει να ξέρουμε ότι ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα κάποια πράγματα καθορίζονται ανεξάρτητα από τη λίγη μπάρα, όπως μας έλεγε λίγο και το εξηγούσαμε. Είναι της παλιάς σχολής, δεν θέλει να ξέρει. Θέλει η ομάδα του να είναι προσιλωμένη στη νίκη, να μην κάνει συμβιβασμούς, να μην συμβιβάζεται έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτά έτσι όσον αφορά τα σημερινά και τι βλέπουν οι book.
1: Ραντεβού 7:30 το βράδυ.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό και γενικώς το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πάμε σε αυτό που θα γίνει στο Απόστολος Νικολαίδης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε πρώτα για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, εννοώ, τον Χρήστο Κοντό, σε μια βραδιά που αλλιώς θα την ήθελε ο κόσμος του Παναθηναϊκού και όλος ο οργανισμός, εννοώ το αποχαιρετιστήριο, επίσημο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Τελικά θα γίνει σε ένα γήπεδο χωρίς θεατές, λόγω της ποινής της ΔΕΑΒ, μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, σε μια βουβή λοιπόν λεωφόρο και με ένα μέλλον, μια επόμενη μέρα, κυριολεκτικά πλέον δηλαδή η Δευτέρα που θα ξημερώσει, να έχει πολλά ερωτήματα που προκύπτουν. Για παράδειγμα, Χρήστο, όλο το περιβάλλον, εννοώ τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες που βγαίνουν, προκύπτουν από τους ρεπόρτερ της ομάδας, θεωρούν ότι είναι η τελευταία παρουσία του Μπενίτεθ απόψε, αλλά και πάρα πολλών παιχτών. Ο ίδιος σε δηλώσεις που κάνει όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και χθες αναφέρει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ετοιμαστούμε για την επόμενη σεζόν για να δώσουμε περισσότερες νίκες και χαρές στον κόσμο μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Ναι, είναι μια κατάσταση λίγο ιδιαίτερη στον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχει μια λογική ότι έχω ξαναζήσει αυτό. Έχω ξαναζήσει την κατάσταση και παλιότερα. Θα πει κανείς γιατί δεν βγαίνει το κλαμπ να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς γίνεται με τον προπονητή. Η επίσημη απάντηση είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι ο προπονητής έχει συμβόλαιο. Αν κάθε φορά που κάποιος έγραφε κάτι έβγαινε η ομάδα και απαντούσε στις φήμες, στα δημοσιεύματα καφενειακού επίπεδου συζητήσεις, θα χάλαμε τον μπούσουλα. Οπότε, εγώ λέω καλύτερα να περιμένουμε λίγες μέρες. Mm-hmm. Έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα φυγής του Μπενίτεθ. Νομίζω όμως ότι περισσότερο αυτό προκύπτει από εκτιμήσεις των ανθρώπων.
1: Και όχι από πληροφορίες, έτσι, από τη διοίκηση. Ακριβώς. Και ουσιαστικά από τον πρόεδρο που είναι και το πρόσωπο που αποφασίζει.
2: Ακριβώς. Είμαι σε θέση να σε διαβεβαιώσω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι κανένα τσεκαρισμένο, άνθρωποι πολύ κοντά στο Γιάννη Λαφούζο δεν ξέραν τι έχει στο μυαλό του. Μιλάγανε μαζί του κάτι. Και στην πραγματικότητα κανείς από αυτούς δεν ήξερε τι έχει στο μυαλό του. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, όταν έφυγε και πήγε δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων για να φέρει από την Κωνσταντινού τον Τερίμ, δεν το ήξερε άνθρωπος. Μόνο η κοπέλα από την γραμματεία αυτού κάνει τα εστία, η οποία νόμιζε ότι θα περάσει δύο μέρες Χριστουγεννιάτικα στην πόλη. Αυτό. Πήρε μόνο στην πρωτοβουλία. Πήγε, μίλησε με τον Τερίμ, τον έφερε και τον παρουσίασε φέρνει την Μπαστούνη, ο Δημητρίου με τον τεχνικό γυρίσκο πάντα.
1: Ναι. Για επανέλαβε, Χρήστο, επειδή έγινε μια διακοπή στην σύνδεση, επανέλαβε λίγο το τελευταίο. Πήγε στην Τουρκία, έφερε τον Τερίμ, είπες, ο Αλαφούζος. Και.

Όχι, όχι, δεν μπορούμε. Θα καλέσουμε ξανά τον Χρήστο Κοντό. Έχουμε πρόβλημα στην σύνδεση. Στο μεταξύ έχει αρχίσει το πρώτο μάτς της ημέρας στην Premier League στην Αγγλία. Βρίσκεται στο 5ο λεπτό. Manchester United, Nottingham Forest 0-0. Ενώ στην Ιταλία τα παιχνίδια έχουν φτάσει στο 73ο λεπτό, τα 5 πρώτα παιχνίδια της ημέρας. Juventus Fiorentina 0-1, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-2, Roma Lazio 2-0 και με τις δύο ομάδες να παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολών, και Genoa Milan 0-1, ενώ τώρα μόλις σημειώνει γκολ η Parma και ισοφαρίζει την Κόμο σε 1-1. Βέβαια θα περιμένουμε και τον έλεγχο της φάσης από το VAR. Τώρα έχουμε γκολ και για την Manchester United. Στο 6ο λεπτό προηγείται της Nottingham Forest με 1-0.

πράγματι μετράει και τον γκολ της Πάρμα. Κόμο Πάρμα 1-1. Έχουν φτάσει στο 74ο λέπτο τα παιχνίδια. Και Nottingham και Manchester United, Nottingham Forest 1-0. Και εμείς έχουμε ξανά μαζί μας τον Χρήστο Κοντό. Ελπίζουμε να τον ακούμε πιο καθαρά αυτή την φορά, για να συνεχίσουμε να μιλάμε για θέματα που αφορούν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σε ακούμε, Χρήστο. Μας ακούει ο Χρήστος Κοντός?

0: Μέχρι να έχουμε κοντά μας τον Χρήστο να διαβάσω όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στο περιοδικό, εν όψη στο Match Day περιοδικό, για το, εν όψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πως ο καθένας θέλει να παίζει μπροστά στους φιλάθλους του και ιδιαίτερα νανικά μπροστά σε αυτούς. Είναι μια απογοήτευση για εμάς που δεν θα βρίσκονται στο γήπεδο οι οπαδοί μας. Δεν μπορούμε όμως να το αλλάξουμε. Οπότε εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να έχουμε καλή απόδοση και ελπίζουμε ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε καλύτεροι και θα χαρούμε μαζί πολλές νίκες. Αυτά δηλώνει ο Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε τον Χρήστο κοντό. Τώρα, μας ακούς, Χρήστο?
1: Ναι, νομίζω τώρα εγώ ακούω καλά.
0: Και εμείς και εμείς. Και εμείς ακούμε.
1: Να μ' ακούτε και εσείς το ίδιο καλά. Βρήκα ένα σήμα λίγο πιο σταθερό.
0: Οπότε λοιπόν, είχαμε μείνει στο ταξίδι του Αλαφούζου στην Τουρκία για να φέρει τον Τερίμ.
1: Ναι, και ήταν έκπληξη για όλους. Δεν το περίμενε κανένας. Δεν ήξερε και ο καθένας αρμόδιος, ο τεχνικός διευθυντής, ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ευνηδίασε όταν δεν θα την βαστούν Τερίμ. Δεν ήξερε τίποτα. Ούτε καν μια υποψία δεν του είχε αφήσει θα πάρει τέτοια πρωτοβουλία και θα πάρει το θέμα του προπονητή πάνω του. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφήσουμε να περάσουν λίγες μέρες να.
0: Ναι, για να ξεκαθαρίσει το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοκόρια στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Μπαλτίνη είναι, ο Κορώνα είναι,
0: ο Κοτσόλης,
1: είναι,
0: ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι αρκετές που επηρεάζουν τον Αλαφούζο. Ο καθένας μπορεί να πει το δικό του. Το θέμα είναι ποιον θα ακούσει από όλους. Έτσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποιον θα ακούσει ή αν την απόφαση θα την πάρει μόνος. Θα δούμε. Εγώ έχω την εντύπωση, δική μου αίσθηση είναι, και κάποιες μικρές πληροφορίες γύρω-γύρω, αλλά δεν μπορώ να τις πω στο 1000%, ότι θα μείνει ο Μπενίτεθ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό όσον αφορά τον προπονητή. Και από εκεί και πέρα, με βάση το ποιος προπονητής θα είναι, αν θα μείνει ο Μπενίτεθ ή αν θα έρθει κάποιος άλλος και ποιος θα είναι αυτός, να δούμε τι θα γίνει και με το ρόστερ, γιατί και εκεί υποθέτω πως υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα.
1: Ναι, ναι, έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι σε κρεμότητα. Καταρχάς έχουμε πολλά συμβόλαια και δανεισμών που δημιουργούν διάφορα ερωτηματικά για την επόμενη μέρα. Οπότε καλό είναι να δούμε καταρχάς ποιος είναι ο προπονητής και από εκεί θα ειδοποιηθεί ο σχεδιασμός. Το δεδομένο ότι αν μείνει ο Μπενίτεθ, η πρότασή του είναι να γίνει μια ριζική αναδιάρθρωση του ρόστερ. Είχε πει από το περασμένο Γενάρη ότι στην μεταγραφική περίοδο τη χειμερινή η επιδίωξη είναι να μπολιαστεί η ομάδα ποσοτικά με νεαρούς παίχτες 20-25 χρονών που θα είναι η βάση για τα επόμενα χρόνια και ότι οι σημαντικές κινήσεις θα γίνουν το καλοκαίρι, γιατί η αγορά τον Γενάρη δεν προσφέρει τόσες επιλογές. Εκεί θα γίνουν οι ποιοτικές κινήσεις. Οπότε αν ακουστεί η φωνή του Μπενίτεθ, θα πρέπει να περιμένουμε τον Παναθηναϊκός. Θα κρατήσει ένα κορμό από τα παιδιά που έχει πάρει, 7-8 παιδιά που είναι εκεί 20, 22, 23, 25 χρονών. Θα κρατήσει κάποιους από τις παλιοσυρές και θα πάει σε μια αλλαγή αρκετών ποδοσφαιριστών. Είχαμε ήδη πει ότι με ρόστερ 34 ατόμων που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και με τη δεδομένη την διάθεση του Μπενίτεθ να έχει ρόστερ με 26, αυτομάτως φεύγουν 8. Αν βάλεις αυτούς και πώς πρέπει να φύγουν ακόμα για να ανοίξει χώρος για νέες μεταγραφές, θα φύγουν άλλοι 4-5 τουλάχιστον. Που σημαίνει ότι η μισή ομάδα, σχεδόν η μισή ομάδα, αυτή τη στιγμή που είναι στον Παναθηναϊκό, θα φύγει. Είτε επειδή λήγουν οι δανεισμοί, είτε επειδή τελειώνουν συμβόλαια, επειδή κάποιον παιχτών παίρνει το συμβόλαιο του τον τελευταίο χρόνο και δεν είναι στη βασική συμπλοκή, γιατί κάποιοι άλλοι, ας πούμε, δεν έχουν ικανοποιήσει. Όλοι αυτοί θα μπουν και πάλι σε μια διαδικασία επανεκτίμησης, θα γίνουν αρκετές αλλαγές και θα έρθουν και καινούργιοι παίχτες. Θα φτιαχτεί δηλαδή ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Ο προπονητής που θα την χειριστεί αυτή την ομάδα, ή τον ο Μπενίτεθ είναι κάποιος άλλος, θα τη χειριστεί από την αρχή, από το καλοκαίρι. Θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή να δουλέψει την ομάδα με το τέμπο που πρέπει. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν έχει πάρα πολλούς παίχτες, και γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρα πολλούς παίχτες που θα παίξουν στο Μουντιάλ. Να πεις δηλαδή ότι ή τέλος πάντων να ανοίγουν και σε ομάδες που θα προχωρήσουν πάρα πολύ στο Μουντιάλ, για να πεις ότι κάποιοι θα χάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας και θα πρέπει να πάρουν ειδική άδεια κτλ. μπορεί ξέρω εγώ να συμβεί αυτό με την Πελίστρη. Αν μείνει στον Παναθηναϊκό, αν παίξει με τον Ουγγάη, αν προχωρήσει ο Ουγγάη. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι πολλοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Η κατάσταση είναι αρκετά.
0: Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το θέμα, ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή και θα δούμε τα υπόλοιπα από αύριο. Να κάνουμε και μια αναφορά στα αγωνιστικά για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα λείψει ο Τετέι αυτή τη φορά.
1: Κοίταξε, ναι, ήταν τρεις παίχτες που ήταν στο όριο. Τελικά ο Τετέι είναι αυτός που δεν κατάφερε να μπει, να βγάλει δηλαδή, το πρόγραμμα της Λιβύης για τα παιχνίδια. Ο Σάντζες επιστρέφει, ο Ρενάτο Σάντζες είναι μια ενίσχυση, δηλαδή πιθανόν και γι' αυτό να το τελευταίο παιχνίδι με τη Φανέλα του Παναθηναϊκού σήμερα. Αν χρησιμοποιηθεί, είναι πάντως στην αποστολή. Και η δικιά του περίπτωση είναι ιδιάζουσα, είναι παίχτης δανεικός με πολύ μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο καλύπτει σε μεγάλο βαθμό η Paris Saint-Germain. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωσή του. Ο υγιής Σάντσες σίγουρα είναι καλοδεχούμενος. Ένας προβληματικός Σάντσες δεν μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια, ενώ προβληματικός με ποια είναι, ότι παίζει για ένα παιχνίδι, λείπει τρία. Θα δούμε, έχει πάλι 9 απουσίες ο Παναθηναϊκός, σημαντικές απουσίες. Οπότε είναι λίγο μετρημένες οι επιλογές σε ένα μάτς το οποίο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Είναι ένα βουβό αντίο στη Λεωφόρο, τελευταίο επίσημο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο. Λογικά θα επιστρέψει η ομάδα του χρόνου εκεί, αλλά ως φιλοξενούμενη της Κηφισιάς. Θα ξαναπαίξει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο σε επίσημο αγώνα,
0: αλλά ως φιλοξενούμενος.
1: Ως γηπεδούχος, ναι. Τώρα, επειδή κανείς ποτέ δεν ξέρει. Η έδρα του θα είναι για ένα χρόνο το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μέχρι να πάει στο Βοτανικό. Αλλά πολλές φορές έχουμε δει τελευταία παιχνίδια και τελευταία παιχνίδια. Είναι σαν τις λέει συναντήσεις στο Σκόρπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Που τελευταία είναι και.
0: Και τον Big Slack.
1: Στην πορεία μπορεί να το ξαναδούμε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτό που μας έχει πει η διοίκηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν θα έχει κόσμο σήμερα θα γίνει μια πολύ μεγάλη φιέστα. Θα κληθεί κατά πάσα πιθανότητα ένα μεγάλο όνομα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου για να γίνει και ένα φιλικό παιχνίδι. Πιθανότητα μέσα στο καλοκαίρι, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν και ο κόσμος που θα λείπει, δεν ξέρω πότε ακριβώς θα το κάνουμε. Για να τιμηθεί με τον τρόπο που πρέπει το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Μένουμε σε αυτό το παιχνίδι. Φεύγουμε όμως από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον ΠΑΟΚ, στον Γιώργο Μίνο συγκεκριμένα, για να δούμε τι κλίμα επικρατεί εκεί και πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ Γιώργο, για να κατακτήσει την δεύτερη θέση, θέλει τον εξής συνδυασμό: να νικήσει τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ και με ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν φέρει ισοπαλία η ΑΕΚ και νίκη του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Αυτό, ναι. Νίκη του ΠΑΟΚ και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Ναι.
2: Ναι. Και η ισοπαλία, επαναλαμβάνω, είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Η ισοπαλία, αν πάρει δηλαδή ισοπαλία.
2: Ολυμπιακός.
0: Α, Ολυμπιακός, ναι. Να μην νικήσει, αυτό εννοώ. Η ισοπαλία ή να χάσει. Ναι.
2: Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, όλοι οι παίκτες είναι τελευταία φινάλε τώρα στη Λεωφόρο. Είναι όπως λέμε, όπως έχει τραγουδήσει ο Μπιθικός, ρίξε μια ζαριά καλή. Ο Πύρβος τώρα από το 1971. Έτσι ακριβώς, ρίξε μια ζαριά καλή. Και για μένα μια ζωή.
0: Βρε ζωή.
2: Βρε ζωή. Να λοιπόν, η ζωή θα βγει ή δεν θα βγει στη Λεωφόρο. Η Λεωφόρο των επιτυχιών, η Λεωφόρο της δόξας, η Λεωφόρο εκεί που θέλει να πάει στα αστέρια.
0: Τώρα των επιτυχιών θα είναι ή των αναστεναγμών, θα το δούμε.
2: Θα φανεί, θα φανεί. Ναι. Στο άδειο γήπεδο, τώρα στο χειροκρότημα πού.
0: Ναι.
2: Τα καρεκλάκια θα χειροκροτούν, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει την τελευταία του ζαριά και γι' αυτό το λόγο με ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα επιχειρήσει να τους παίκτες, εκτός από τις ομιλίες και όλα αυτά, να πάρει ό,τι είναι δυνατόν για να παίξουν και να πάρουν την νίκη. Εκτιμώ ότι μία αλλαγή μόνο θα έχει σε σχέση με το μεχρίδι με την ΑΕΚ και αν παρακινδυνεύσω, εκτίμηση πάντα, Παβλέγκα κατά την αιστεία, Κένι Μπάμπα δεξιά-αριστερά, Κεντζιόρα Βολιάκο, παραλαμβάνω Βολιάκο, πιο μπροστά ο Ζτόεφ με τον Ζαφίρη, εκτιμώ Ζαφίρης ο Ζτόεφ, πιο μπροστά ο Κωνσταντέλιας, Τάισον Αντρίγια Ζίσκοβιτς και μπροστά ο Γερεμέγεφ.
0: Μύθου ή Γιακουμάκης.
2: Εκτίμηση κάνω.
0: Ναι, εκτίμηση. Το έχουμε μπεθώσει, Γιώργο.
2: Αλλά έχει πολλές σοβαρές πιθανότητες. Η εκτίμηση που κάνω είναι να βγει αληθινή. Πάντως, αν ποντάρεις, αν ποντάρετε, νομίζω ότι θα είναι η εκτίμηση αυτή που σας αναφέρω, φάνω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει για αυτόν τον λόγο.
0: Μάλιστα. Χθες είχαμε και κάποιες εκδηλώσεις στο γήπεδο της Τούμπας για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, χθες έπαιζε γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, αναδείχθηκε από πρωταθλήτρια. 6-0 κέρδισε την ομάδα του Βόλου. Είχε αρκετό κόσμο, που το μεταξύ είχε γίνει και μια ημέρα, ήταν ημέρα μνήμης, έγινε ένα φιλικό παιχνίδι 4 ομάδων γνωστών στην Ελλάδα, των παρεμάχων του Απόλλωνα Σμύρνης, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ. Έπαιξαν φιλικό παιχνίδι εκεί, όπως επίσης για τα 100 χρόνια και ποντιακοί σύλλογοι και όλα αυτά, χορευτικά συγκροτήματα μετά το τέλος αυτής της γιορτής. Στη συνέχεια, στις 7.30, αυτό έγινε στις 3 μέχρι τις 5, 5 με 6, 7 ήταν τα γιορτινά αυτά που σας είπα, συγκροτήματα, και στη συνέχεια είχαμε τον ΠΑΟΚ, η κέμματα του ΠΑΟΚ, ο οποίος οδεύει, θέλει να πάρει το Dublin, το κύπελλο Ελλάδας, κατέχει αίτητη με 2 ισοπαλίες και 4 νίκες, σημείο συνολικά 89 γκολ και έπαγε, δέχτηκε μόνο 3. Μάλιστα. Ένα μεγάλο θετικό πρόσημο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, τον Θανάση Πατρικίδη. Η συμπαράσταση φυσικά αμέριστη του Ιβάν Σαββίδη για τη βοήθεια που είχε, όπως αποστήριξε ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος του Ραστέγνη στην ΠΑΕ, Αντώνης Κιουρεξίδης, σε δηλώσεις στην ΕΡΤ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μετά για κύπελλο, όπως είπαμε, στο Αγρίνιο 24 του μήνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι περιμένουμε ο ΠΑΟΚ να βγάλει αντίδραση. Τελευταία παιχνίδι που έχει ανταριά, δεν τα παρατάει ο ΠΑΟΚ.
0: Περισσότερα το βράδυ, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Και πάμε στις Σέρες. Έχουμε στις 3 τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, τον Εξαναβολής. Βασίλης Αναστασιάδης, για τα πρώτα στοιχεία της συνθέσης των δύο ομάδων. Το έχεις ξαναζήσει, Βασίλη, καλησπέρα. Χαλάζει μέσα Μαΐου στις Σέρες.
3: Μα εδώ έκανα πρωτομαγιά εγώ στα χιόνια, Θάνο. Καλό μεσημέρι, πρωτομαγιά στον Λαϊά, είχε πάρα πολλά χιόνια. Και μάλιστα ανέβηκε κόσμος να κάνει πρωτομαγιά και έκανε και χιονάνθρωπους. Δηλαδή ήρθαν οικογένειες, έκαναν χιονάνθρωπο. Το ζήσαμε και αυτό. Εντάξει, θα ζήσουμε πολλά από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα. Αλλά τέτοια καταιγίδα χθες, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, πραγματικά πλημμύρισε όλη η πόλη. Είχε τόσο πολύ νερό, έριξε τόσο πολύ νερό χθες. Με δυσκολία, εγώ και ο τεχνικός μας, ο Θάνος ο Μποπουτσής, ήρθαμε στο γήπεδο, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορούσαμε. Ξεκίνησα να έρθω με τα πόδια. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει. Η κλιματική αλλαγή θα μας φέρει πολλά τέτοια από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Μακάρι βέβαια εμείς να βλέπουμε βροχή από γκολ, παρά τέτοιες βροχές. Τέλος πάντων, ο Πανσεραϊκός επεδέχεται τον Πανετολικό.
0: Πριν πάμε στον Πανσεραϊκό, κάνε μας και μια πολύ σύντομη αναφορά στη χθεσινή Eurovision με τη συμμετοχή του Ακύλα, για την οποία έχεις γίνει εξπέρ.
3: Να σου πω ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο στις Σέρες χθες. Ο Δήμος Σερών είχε μια γιγαντοοθόνη. Εκατοντάδες Σεραίοι, και όταν βγήκε να τραγουδήσει στην εμφάνιση που έκανε, πραγματικά τέτοιο πράγμα είχα να δω χρόνια. Δηλαδή ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός. Έβλεπες πάνω από 200-300 άτομα να χορεύουν σε ρυθμούς Ακύλα, σε ρυθμούς Φέρτο. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή απογοήτευση. Όχι όμως ότι δεν έχουμε στην καρδιά μας τον Ακύλα. Άλλωστε να πούμε ότι είναι ένα παιδί που πέρασε δύσκολα. Ξεκίνησε μόνο το, αυτοδημιούργητος, από το Μουσικό Σχολείο Σερών, στη συνέχεια στο Πρωτολίκιο. Και όπως λένε και έλεγαν και οι καθηγητές του χθες, το είχε το άστρο. Δηλαδή από μικρός φαινόταν ότι θέλει να φτάσει ψηλά. Πήραμε 10η θέση, δεν χάθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι προσπάθησε, έκανε τον αγώνα
0: χρόνου,
3: του
0: χρόνου ψηλότερα. Ενώ
3: ναι, αλλά δεν μας έδωσαν βαθμούς χώρες που, εντάξει, που περιμέναμε να πάρουμε βαθμούς. Τέλος πάντων, και η Βουλγάρα που βγήκε, κοντοχωριανή είναι. Δύο βήματα είναι η Βουλγαρία και η Σόφια. Εντάξει, όπως είπε και ο Γιώργος Καπουτσίδης χθες, όταν θα γίνει Eurovision θα μένει εδώ στο πατρικό του και θα πηγαίνει στην Σόφια, εκεί που θα γίνει η διοργάνωση αυτή. Άλλωστε μαθαίνω ότι τις Σεραϊκές παραλίες προτιμάει η Βουλγάρα νικήτρια της Eurovision. Έρχονται, άλλωστε μην ξεχνάμε να ξέρετε εδώ ότι έχει πάρα πολλούς Βουλγάρους στις παραλίες μας. Έχουν αγοράσει, θα είναι όλα τα σπίτια, δεν υπάρχει σπίτι που να μην αγοράσει και από Βουλγάρους. Βουλγάρους, οι οποίοι δίνουν και πάρα πολλά λεφτά. Και τώρα με τη συνθήκη Σέγγεν, ξέρεις, είναι ανοιχτά τα σύνορα, δεν δείχνεις κάτι, περνάς κανονικά. Μπαίνεις πολύ πιο εύκολα στη Βουλγαρία, αλλά κυρίως μπαίνουν αυτοί. Έρχονται πάρα πολλές χιλιάδες οι Βούλγαροι που έρχονται ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον αγώνα.
0: Γρήγορα, ναι, για να προλάβουμε τις 3 ώρα να είμαστε συνδεδεμένοι ξανά μαζί
3: σου. Κάναμε και το πολιτιστικό καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι ζωντανός, αν κερδίσει σήμερα, θέλει την τελευταία αγωνιστική στο Περιστέρι να κερδίσει τον Ατρόμητο και παρακαλάει ή εύχεται να φέρει σοπαλία ο Στέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για να μείνει στην κατηγορία. Αυτός ο συνδυασμός μόνο τον σώζει. Ο Πανσεραϊκό, Τσομπανίδη, Τσαούσης, Γκελασβίλη, Καρασαλίδης, Βόλνεϊ, Λίρατζης, Δοεραλής, Μπεσαλάμ, Λιάσος, Ριέρα και Ιβαν. Και για τον Πανετολικό η ενδεκάδα Παρδαλός, Γκράναθ, Μανρίκε, Μπλάντεν, Αποστολόπουλος, Ατσιάς, Ματσάν, Νικολάου, Άλεξιτς, Σμυρλής και Γκαρσία είναι ενδεκάδα του Πανετολικού. Διαιτής ο Πολυχρόνης, ο Φώτης Πολυχρόνης, συγγνώμη από την Πιερία. Βοηθή Μινούδης Πιερίας, Ψήλος Λέσβου. Παναγιώτης Κουκούλας από τη Λέσβου είναι ο τέταρτος διαιτής. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, από το Επιτρέψιμο της Μακεδονίας, ο διαιτής ΒΑΡ. Τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων κάτω την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε και τον Γιάννη Αναστασίου, τον Ζεράρ Σαραγώσα. Ο καιρός είναι καλός, έχει ένα αεράκι βέβαια από και σύννεφα αρκετά έτσι πάνω από το Σεραϊκό Ουρανό. Περιμένουμε στις 3 η σέντρα του αγώνα. Θάνο.
0: Ευχαριστούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Σε 5 λεπτά θα είμαστε ξανά στις αίρες για την έναρξη του αγώνα. Πάμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη να δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Κλείνει σήμερα μια πολύ κακή περίοδος για τον Άρη. Υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 τον Λεβαδιακό. Και πλέον το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα. Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα. Καλά, για την επόμενη μέρα θα έχουμε μέρες ούτως ή άλλως να τα λέμε. Εξαρτάται βέβαια και από τις εξελίξεις. Ναι, Άρης Λεβαδιακός, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε χθες ότι οι στόχοι χάθηκαν πριν αναλάβει η δική μου ομάδα την τεχνική ηγεσία του Άρη, και στο διάστημα αυτό που είναι η δική μου ομάδα επικεφαλής, αν μη τι άλλο, η ομάδα παρουσίασε βελτίωση, άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, να δημιουργεί ευκαιρίες, να δημιουργεί προϋποθέσεις, και είναι αλήθεια ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Περισσότερο για το γόητρο Άρης θέλει να κερδίσει σήμερα τον Λεβαδιακό. Θέλει την πέμπτη θέση. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται μέσα από τις επιδόσεις συγκεκριμένων παικτών, φαίνεται μέσα και από τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο βέβαια 5.30 ώρα είναι ο αγώνας μπάσκετ. Ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ στο δεύτερο αγώνα της σειράς, και μάλιστα πρέπει να ισοφαρίσει για να στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει, εφόσον βέβαια γίνει, τη Δευτέρα 25 Μαΐου μετά το Final Four της Ευρωλίγκα. Οπότε είναι ένα ζήτημα και για τους φίλους του Άρη, αν και νομίζω ότι θα επιλέξουν το μπάσκετ εκεί για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο, και δεύτερον, γιατί δεν έχει δημιουργήσει αυτή την αποστροφή, όπως διαπιστώνεται, η ποδοσφαιρική ομάδα με τις επιδόσεις της. Αυτό φαίνεται μέσα από την εικόνα των άδειων κερκίδων στο Κλειάνδης Βικελίδης. Από αύριο θα ασχολούμαστε με το ποιος θα είναι ο προπονητής, αν υπάρχει ενδεχόμενο ιδιοκτησιακής αλλαγής, που επί του παρόντος δεν έχουμε στα χέρια μας κάτι χειροπιαστό, δεν έχουμε δηλαδή μια επίσημη πρόταση, μια προσφορά. Το μόνο που έχουμε είναι τον ΑΣΥΓΜΑ σε συνεργασία πλέον με τη διοίκηση την ιδιοκτησία της ΠΑΕΑΡΙΣ, να αναζητεί διάδοχη ιδιοκτησιακή κατάσταση χωρίς πάρα πολύ χρόνο, και ταυτοχρόνως στην ιδιοκτησία, το Θόδωρ Καρυπίδη για την ακρίβεια, να δουλεύει για την επόμενη μέρα με επαφές με προπονητές, με παίκτες, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει το ενδεχόμενο να μην προκύψει ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον και να τρέξει την επόμενη χρονιά. Θα έχει ενδιαφέρον φυσικά, αν προκύψει ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον, το τι θα συμβεί στον Άρη για το επόμενο διάστημα. Νομίζω όμως ότι, για να το κλείσω, ότι είναι φανερό ότι στον τρόπο σκέψης, στο μυαλό των φίλων του Άρη, αυτή η διοκτησία έχει κλείσει τον κύκλο της και θα πρέπει να βρεθεί μια επόμενη για να δώσει όραμα σε ένα προϊόν το οποίο αντικειμενικά έχει απαξιωθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Και αυτό το βλέπεις, επαναλαμβάνω, μέσα από το πολύ χαμηλό επίπεδο ενδιαφέροντος του κόσμου. Αν εξαιρέσουμε τον αγώνα φέτος στον Ευρωπαϊκό, ήταν λίγα τα παιχνίδια στα οποία το Κλειάδης Βικελίδης είχε την εικόνα του παρελθόντος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ενδιαφέρον και στον Άρη για την επόμενη μέρα, γιατί εδώ σε αντίθεση με άλλες ομάδες που το θέμα είναι αν θα μείνει ο προπονητής ή ποιες αλλαγές θα γίνουν στο ρόστερ, στον Άρη υπάρχει και ένα θέμα ιδιοκτησιακό, αν θα παραμείνει δηλαδή η ΠΑΕ στα χέρια του ισχυρού άντρα της, του Θοδωρίου Καρυπίδη, τα τελευταία χρόνια, ή αν θα έχουμε μια μετάβαση σε άλλη ιδιοκτησία. Τώρα, στην Ιταλία βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στους 5 αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0 και Genoa Milan 1-2. Το πρώτο τελικό αφορά τον αγώνα Pisa Napoli 0-3. Ενώ στην Premier League βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό του πρώτου αγώνα της ημέρας, Manchester United Nottingham Forest 1-0. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και αμέσως μετά σύνδεση με το γήπεδο των Σερών για τον αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Ακούτε Era Sport, ακούτε μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στο γήπεδο των Σερών. Έχει αρχίσει ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
4: Στο δεύτερο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, 0-0. Η αιστεία του Πανσεραϊκού χωρίς τον βασικό τερματοφύλακα, τον Τιναλίν, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Είναι προς την πλευρά που είναι το πέταλο των οργανωμένων φύλων του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός με μπλε εμφανίσει σήμερα. Και ο Πανετολικός, ο τερματοφύλακας του Μιχάλης Παρδαλός, έχει την αιστεία του στο βόρειο πέταλο, εκεί που δεν έχει κόσμο σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ο Πανσεραϊκός, όπου θέλει σήμερα οπωσδήποτε τη νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία. Ένα παιχνίδι που ήταν να γίνει χθες, αλλά λόγω της έντονης βροχόπτωσης, καταιγίδας που είχε και χαλάζει, δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Και έτσι η Super League το όρισε σήμερα για τις 3 η ώρα. Και αυτό έγινε βέβαια για να διευκολυνθεί και το τηλεοπτικό κανάλι, το συνδρομητικό που μεταδίδει την αναμέτρηση, αλλά βέβαια και ο Πανετολικός για να επιστρέψει στη βάση του. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίδεση οι Σερέοι, με τον Γκελασβίλη να το εκτελεί, να προσπαθήσει να βρει εκεί τον Μπεν Σαλάμ. Η μπάλα σκάει στο έδαφος και βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Με απουσίες και ο Πανσεραϊκός, αλλά με απουσίες και ο Πανετολικός στο παιχνίδι αυτό σήμερα για την προτελευταία αγωνιστική των play-out. Και ο Γκράναθ, ο Σουηδός, είναι αυτός που θα πασάρει για, σε συμπέκτη του, για να ξεκινήσει η επίδεση με τον Λάντεν να δίνει εκεί που είναι ο Μανρίκε. Ο Ισπανός θα ξαναδώσει στον Λάντεν, που είναι στο κέντρο της άμυνας. Είναι τρία στόπερ. Στο κέντρο των τριών αυτών στόπερ είναι ο Μπλάντεν. Από τη μια πλευρά είναι ο Σουηδός ο Γκράναθ και από την άλλη ο Ισπανός ο Μανρίκε. Τρία στόπερ έχει και ο Πανσεραϊκός με τον Τέλη Καρασαλίδη, ο οποίος για πρώτη φορά ξεκινάει βασικός, ή μάλλον μετά από πολύ καιρό, ο Σεραίος 35χρονος έμπειρος στόπερ στο κέντρο αυτής της τριάδας των στόπερ. Δεξιά ο Γκελασβίλη, αριστερά ο Βόλνεϊ. Στην επίθεση ο Πανσεραϊκός με τον μέσα στην περιοχή τώρα προσπαθεί ο Λίρατζης, ξεφεύγει του τερματοφύλακα, το σουτ θα κάνει ο Λίρατζης, η μπάλα απομακρύνεται. Πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό με τον Λευτέρη Λίρατζη να χάνει την ευκαιρία σε πρώτο χρόνο. Ο Λίρατζης, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα μετά από μια εξαιρετική πάσα του Ιβάν, προσπάθησε να αποφύγει τον τερματοφύλακα Παρδαλό. Αυτός απομάκρυνε σε κόρνερ, το πρώτο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό και πρώτη καλή στιγμή με τον Λευτέρη Λίρατζη για τον Πανσεραϊκό. Ήταν ωραία προσπάθεια από τον Λίρατζη. Σε δύο χρόνους ξέφυγε από τον τερματοφύλακα. Σε δεύτερο χρόνο έκανε το σουτ, η μπάλα απομακρύνθηκε από το σώμα του τερματοφύλακα σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ λοιπόν για τον Πανσεραϊκό πέρασαν εκμετάλλευτο και ο Λίρατζης είναι ο παίκτης που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός που ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι. Τώρα μέσα στην περιοχή προσπάθεια που θα γίνει μια σέντρα. Εκεί η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Πανετολικός με τις γνωστές εμφανίσεις, κίτρινη φανέλα και μπλε σορτσάκι. Και τώρα ο τερματοφυλακάς του, ο Μιχάλης ο Παρδαλός, είναι αυτός που έχει την μπάλα. Θα την δώσει εκεί στον Βαγγέλη τον Νικολάου. Ο Νικολάου θα μεταβιβάσει μπροστά επίδεση με τον Άλεξιτς. Σέντρα του Άλεξιτς. Η μπάλα περνά παράλληλα της εστίας και ελέγχεται από την άλλη πλευρά από τον Ζμυρλή. Από τα αριστερά τώρα η επίδεση για την ομάδα του Πανετολικού Ζμυρλής. Κάνει τη σέντρα και κεφαλιά, ωραία, πολύ ωραία κεφαλιά. Η μπάλα out, η κεφαλιά που βγήκε εκεί από τον Γκαρσία, τον Αργεντινό, ο οποίος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, έκανε την καρφωτή κεφαλιά. Η μπάλα όμως πέρασε έξω, κεφαλιά από τον Γκαρσία λοιπόν. Απαντά στις ευκαιρίες του Πανσεραϊκού ο Πανετολικός με την κεφαλιά του Γκαρσία στο έκτο λεπτό. Άρα Λίρατζης απειλεί στην πρώτη φάση του Πανσεραϊκού, ο Γκαρσία απειλεί στην πρώτη φάση του Πανετολικού. Το 0-0 παραμένει στις αίρες, με τους γηπεδούχους βέβαια να καίγονται για το τρίποντο. Ο Λιάσος πιάνει την κεφαλιά, ελέγχεται η μπάλα εκεί από τον Μλάντεν. Η μπάλα φτάνει στον Αποστολόπουλο κοντρα στην πρώην ομάδα του. Ο Απόστολος Αποστολόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε εδώ από τον Πανσεραϊκό, έκανε πολύ καλές χρονιές. Τα έγινε μήλον της έρηδος αρκετών ομάδων τον παίκτη Ολυμπιακός. Ο Αποστολόπουλος, βέβαια, που ήταν και μπολ μπόι, να φανταστείτε, σε παιχνίδια του Πανσεραϊκού. Με αθλητική οικογένεια, η μητέρα του για πολλά χρόνια στην γυναική ομάδα βόλεϊ του Σύρης, ο πατέρας του προπονητής Ακαδημίας του Πανσεραϊκού, προπονητής τερματοφυλάκων. Ο Αποστολόπουλος πλέον συνεχίζει στην ομάδα του Αγρινίου και στην μεσαία γραμμή τώρα πιέζει ο Λιάσος, η μπάλα πίσω στον Παρδαλό. Ο τερματοφύλακας που αντικατεστά σήμερα τον Κουτσερέγκο, Ουκρανός τερματοφύλακας της ομάδας του Αγρινίου. Η μπαλιά που γίνεται για τον Αποστολόπουλο, θα πιάσει την μπάλα, θα μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης. Και τώρα ο Γκελασβίλη κάνει ένα γέμισμα για τον Ιβαν. Ο Ρουμάνος, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανετολικού, αλλάζει την μπάλα, δίνει στο Δωρεανλή. Δωρεανλής κρατά την μπάλα, τη δίνει στον Λιάσο. Λιάσος για τον Μπεν Σαλάμ, με καταγωγή από το Μαρόκο, Ολλανδός ο Μπεν Σαλάμ, ολλανδική υπηκότητα. Η μπάλα φτάνει στον Λίρατζι, δεν έκανε καλή μεταβίβαση αυτός. Κερδίζουν οι του Πανετολικού, δεν παίχτηκε καλά το 1-2. Και τώρα ο Πανετολικός είναι αυτός που έχει την μπάλα, αλλά ο Πανσεραϊκός πιέζει ψηλά, από ό,τι βλέπω. Θέλει να διευκολύνει, να δυσκολέψει τον Πανετολικό να βγει στην επίθεση και να διευκολύνει τον ίδιο, βέβαια, να κλέψει την μπάλα και να βγει μπροστά. Αλλάζουν οι του Πανετολικού την μπάλα και στην μεσαία γραμμή με τον Ματσάν. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει εκεί στον Μανρίκε. Ο Ισπανός με τη μία για τον Σμπυρλί. Ο Λάμπρος Σμπυρλί κινείται από τα αριστερά. Πάσα για τον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Διώχνει το σουτ που θα γίνει εκεί από τον Σμπυρλί. Η μπάλα είναι έξω. Νωρίτερα είχαμε την απομάκρυνση μπάλας από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0 στο 8ο λεπτό. Ακούτε Ερασπόρ, ένα παιχνίδι κρίσιμο για τους γηπεδούχους, αδιάφορο βαθμολογικά, βέβαια, για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται γίνονται και ρυθμιστές, έτσι, γιατί σήμερα παίζουν με τον Πανσεραϊκό και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθούν τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή, Πανσεραϊκός, ο Ιβαν ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία από τον αντίπαλο του. Ιβαν έξω στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Ο Ρουμάνος απασάρει στον Τζαούσι, το σου του Τζαούσι, μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Παρδαλού, το σούτ από τον Μάριο Τσαούσι, που κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος αλλά και στα play-out. Η μπάλα πάνω από τα καρέ του τροματοφύλακα του Πανετολικού. Η προσπάθεια, λοιπόν, να που βγήκε από τους Εραίους, οι οποίοι είναι ορεξάτοι, θέλουν οπωσδήποτε σήμερα να πετύχουν πρώτη γκολ, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βρεθούν πίσω στο σκορ, το άγχος και η πλάστικα θα γύρει προς την πλευρά του Πανετολικού. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0 και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Μπλάντεν, ο Ρουμάνος για την ομάδα της, του Αγρινίου. Πάσα για τον Νικολάου. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Θα πάρει ο Γκράναθ, ο Σουηδός. Θα φτάσει στον Άλεξιτς, που βέβαια έκανε εξαιρετική χρονιά με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός είχε πάρει τότε από Ηρακλή τον Άλεξιτς, γιατί και στον Ηρακλή είχε κάνει σπουδαία πράγματα ο Σέρβος, και τον Ντομάς. Και βέβαια με Πάμπλο Γκαρσία έκαναν πράγματα και θαύματα στη Super League και οι δύο. Και αυτό, βέβαια, ουσιαστικά έτσι φάνηκε από το ότι ήταν μήλον της έρηδος αρκετών ομάδων. Τελικά κατέληξε στην Τουρκία και βέβαια τώρα παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Πανετολικού. Στο 10ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος πιέζει ψηλά. Η μπάλα από τον Γκράνα θα απομακρύνεται, φτάσει στη μεσαία γραμμή, διεκδικείται από τον Σμυρλή που την κερδίζει, αλλά κερδίζουν και πάλι του Πανσεραϊκού. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα Τσομπανίδη. Τσομπανίδης για τον διεθνή Γεωργιανό κεντρικό αμυντικό του Πανσεραϊκού, τον Γκελασβίλη. Γκελασβίλης για τον Καρασαλίδη, με καταγωγή από τα Ανοπορόγια. Η πάσα τώρα και πάλι στον, από τα κάτω Πορόγια. Τώρα ο Καρασαλίδης απασάρει στον Γκελασβίλη. Γκελασβίλη, πιέζουν τώρα και οι παίκτες του Πανετολικού ψηλά. Ο Καρασαλίδης θα πασάρει στον Βόλνεϊ. Βόλνεϊ, μια κάθετη διαγώνια πάσα εκεί για το Ριέρα. Μαρκάρεται ο Ισπανός, φάουλ λίγα μέτρα κάτω από τη μεχώρα της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή του Παρδαλού. Το φάουλ που κέρδισε ο Άντριαν Ριέρα. Εκτελείται το φάουλ από τον Ισπανό, ο οποίος πιάνει το πόδι του. Καρασαλίδης με την μπάλα στα πόδια τροφοδοτεί τον Λιάσο. Ο Άγγελος Λιάσος, πολλά χρόνια με τη φανέλα του Παζιάννα, με καταγωγή από τη Φλόρινα, στον Γκελασβίλη και τώρα αυτό στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Βόλνεϊ. Ο Τσαούσης γλίστρησε, έχασε την μπάλα. Φεύγει η αντεπίδεση η ομάδα του Πανετολικού με τον Άλεξης. Μια σέντρα που γίνεται ωραία, κατεβάζει την μπάλα και απομακρύνει ο Καρασαλίδης. Με τη βοήθεια εκεί του Λιάσου κρατά την μπάλα ο Άγγελος Λιάσος, τη δίνει στον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ εκεί για τον βόλεϊ. Ο Βραζιλιάνος για τον Τζαούσι, τον αριστερό πιστοφύλακα του Πανσεραϊκού, με τη μία απομακρύνει ο Δαϊραλής. Κερδίζουν οι του Πανετολικού την μπάλα. Πίεση εκεί από τους παίκτες του Πανσεραϊκού με αποτέλεσμα να κερδίσουν την μπάλα. Αλλά έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Πανετολικός στην προσπάθεια του να βγει στην επίθεση και το φάουλ είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού, δεξιά από τον άξονα, και βέβαια δημιουργούνται προϋποθέσεις τώρα αφού αρκετοί παίκτες μαζεύονται στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Το 12ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0. Φάουλ για τον Πανετολικό από τα δεξιά. Κοντά στην μπάλα, δύο παίκτες ετοιμάζονται να το εκτελέσουν. Αρκετοί είναι αυτοί που βρίσκονται στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ για την ομάδα του Αγρινίου. Η μπάλα μεταφέρεται εντός αγωνιστικού χώρου που μακρύνει ο Μπεν Σαλάμ. Ξανακερδίζει ο Δοϊραλής. Η μπάλα από τον Αποστολόπουλο πίσω στον Μανρίκη. Ο Μανρίκη πίσω στον Μπαρδαλό. Ο τερματοφύλακας του Πανετολικού τώρα με την μπάλα στα πόδια θα βρει τον Απόστολο Αποστολόπουλο. Δεν ήταν καλή η μεταβίβασή του. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού από τα δεξιά. Δεν άρεσε αυτό στο Γιάννη Αναστασίου. Ο Όρθιος κάτι λέει έτσι, όχι ευχαριστημένος από ό,τι φαίνεται, στους συνεργάτες του, και παρακολουθεί βέβαια την αναμέτρηση. Με ένα άσπρο πουκάμισο ο Γιάννης Αναστασίου, με ένα μακό μαύρο μπλουζάκι ο Ζεράρ Σαραγώσα, οι δύο προπονητές, και ένα πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά στο 13ο λεπτό, ενώ το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 0-0. Πλάγιο λοιπόν από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό με τον Γκελασβίλη. Ο Γκελασβίλη ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Μαρκάρονται καλά οι συμπαίκτες του. Θα βρει τον Ιβαν. Ο Ιβαν με πλάτη την εστία μέσα στην περιοχή. Ωραία το κουνάκι. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που η μπάλα απομακρύνεται από τον Νικολάου σε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Και νέο πλάγιο. Εκτελείται και πάλι από τον Γκελασβίλη για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ με την μπάλα στα πόδια, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-0 και πάλι στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης ψάχνει στήριγμα, κάποιο συμπαίκτη του πάσα εκεί που δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Ιβαν, ενώ το είχε κάνει νόημα. Δεν κατάλαβε κάτι ο Ρουμάνος. Η μπάλα φτάνει λοιπόν σε ένα σημείο που ελέγχεται από τους παίκτες του Πανετολικού και με τον Γκράναθ τώρα ξεκινούν την επίθεσή τους. Ο Γκούσταφ Γκράναθ, ο 29χρονος Ισπανός, θα πασάρει στον Μπλάντεν και αυτός στον Μανρίκη. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί δηλαδή της ομάδας του Αγρινίου, της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Ο Γκράναθ τώρα, ο οποίος μεταβιβάζει δεξιά, προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον Βόλνεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή, πλασέ γκολ. Είναι το γκολ για τον Λέβα Διακό μέσα από την περιοχή με τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό. Ήταν εξαιρετική η πάσα από τον Άλεξη στο 14ο λεπτό. Έβαλε το πόδι του ο Γκαρσία, πλάσαρε την μπάλα στα δίκτυα του Τσομπανίδη και να το 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού με σκόρερ τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, τον 33χρονο Αργεντινό. Πανηγυρίζουν εκεί οι παίκτες του Πανετολικού. Παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών, αυτό που δεν ήθελε δηλαδή ο Πανσεραϊκός. Ο Γκαρσία σηκώνει τα χέρια ψηλά δείχνοντας τον ουρανό, κάπου αφιερώνει βέβαια το γκολ. Ήταν όλη η προσπάθεια από τον Άλεξιτς. Ωραία έβαλε ο Γκαρσία έτσι εκεί το πόδι του μπροστά από τον Καρασαλίδη. Πλάσαρε την μπάλα και κάνει το 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Πανετολικός λοιπόν προηγείται 1-0. Με την ωραία σέντρα από τον Άλεξιτς, ωραία εκεί ο Γκαρσία του Πανετολικού, κάνει το 0-1 για την ομάδα του Αγρινίου. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με σκόρερ τον Γκαρσία. Προηγείται ο Πανετολικός εδώ στις Σέρες, αυτό το ωραίο γκολ και σε εκτέλεση αλλά και στη δημιουργία. Η προσπάθεια από τον Άλεξης και το ιδανικό πλασέ από τον Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Για να δούμε πώς θα απαντήσει ο Πανσεραϊκός, που βέβαια τώρα βρίσκεται με την πλάτη στο τείχος. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Οι Σερέοι τώρα που προσπαθούν να έτσι να ισορροπήσουν όσον αφορά την ψυχολογία με αυτό το γκολ που δέχθηκαν από τον Γκαρσία στο 14ο λεπτό. Πρέπει αυτό βέβαια το σκορ τώρα να το ανατρέψουν, πρέπει να βρουν τις δυνάμεις, έχει βέβαια πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Και τώρα ο Τσαούσης πίσω εκεί για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ για τον Καρασαλίδη. Ο Καρασαλίδης θα βρει το Δαϊραλή. Πάσα εδώ Ερανλή για το Ριέρα. Δεν έκανε καλό κοντρόλο ο Ισπανός. Κερδίζουν οι του Πανετολικού που έχουν το ψυχολογικό πλεονέκτημα βέβαια. Αδιάφορο είναι το παιχνίδι για αυτούς. Προηγούνται ήδη 1-0. Το βάρος πλέον πέφτει στον Πανσεραϊκό, αφού αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε ότι και η ομάδα του Πανσεραϊκού υποβάζεται, ακολουθεί τη Λάρισα Super League 2. Και στο 16ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1, με τον Πανσεραϊκό τώρα έχει την μπάλα με τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ θα πασάρει στον Γκελασβίλη. Ο Γκελασβίλη πήγε να κάνει τη μεταβίβαση, έβαζε τα πόδια του εκεί ο Ζουμιρλής, απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο ο Γκελασβίλη στο ύψος της μεσαίας γραμμής για το Ριέρα. Ριέρα κατεβάζει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Φτάνει τώρα η μπάλα στο Λίρατζι. Λίρατζι κινείται από τα δεξιά. Μαρκάρεται από τον Αποστολόπουλο. Πάσα για τον Μπεν Σαλάμ. Ο Μπεν Σαλάμ συγκλίνει προς τον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανετολικού. Έκανε μια πάσα μέσα στην περιοχή, εκεί προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση ο Ίβαν, αλλά μπλόκαρε την μπάλα ο Μιχάλης Παρδαλός. Ο Πανετολικός προηγείται 1-0 στις αίρες του Πανσεραϊκού με τον γκολ από τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία. Και τώρα η προσπάθεια του Πανετολικού να βγει στην επίδεση με τον Μανρίκε. Ο Ισπανός θα πασάρει στον Ρουμάνο τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν για τον Σουηδό τον Γκράναθ. Ο Γκράνα θα δώσει δεξιά, ξαναπαίρνει την μπάλα ο Σουηδός, πασάρει και στη μεσαία γραμμή στον Ματσάν. Ο Ματσάν και πάλι για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ ο Σουηδός θα πασάρει στον Μπλάντεν. Μπλάντεν, πολλές αλλαγές της μπάλας, φτάνει εκεί που βρίσκεται ο Μανρίκε. Ο Μανρίκε κάνει μια μεταβίβαση, κερδίζει εκεί στη μεσαία γραμμή ο Λιάσος. Γίνεται το λάθος, δεν συνεννοήθηκαν καλά με τον Μπεν Σαλάμ. Δεν συνεννοήθηκε καλά ο Λιάσος και τώρα κερδίζουν και πάλι του Πανσεραϊκού με το Ριέρα. Ριέρα για τον Λιάσο. Ο Άγγελος Λιάσος πάσα για το Λίρατζι. Λίρατζι κινείται από τα δεξιά, περνάει τη μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Ιβαν. Ο Ιβαν μαρκάρεται από τον Αποστολόπουλο. Έρχεται πολύ ωραίο ο Αποστολόπουλος, του κερδίζει την μπάλα, παραχωρεί όμως το πλάγιο. Ένα πλάγιο σαν κόρνερ από τα δεξιά, δίπλα σου μια και το κόρνερ, το πλάγιο για τον Πανετολικό. 18 λεπτό Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία από το 14 λεπτό. Είναι μπροστά η ομάδα του Αγρινίου. Πλάγιο από τα δεξιά, δίπλα σου μια και το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Πηγαίνει ο Γκελασβίλη να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Όταν είναι μακρινά πλάγια, συνήθως εκτελεί ο Κάλινιν, ο οποίος όμως είναι τιμωρημένος, ο Ρώσος. Ο Γκελασβίλη λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Το εκτελεί, μεταφέρει την μπάλα εντός περιοχής, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Γκελασβίλη. Με τη μία κάνει τη σέντρα. Εκεί στο πάρει την μπάλα παίκτης του Πανετολικού, ζητάνε χέρι οι γηπεδούχοι. Ο διαιτητής λέει ότι μάλλον θα συμβουλευτεί. Όχι, παίζεται, κανονικά παίζεται, λέει. Ο διαιτητής άλλωστε είναι κοντά στη φάση. Διαμαρτυρήθηκαν σε πρώτο χρόνο οι παίκτες του Πανσεραϊκού και η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Νέο πλάγιο από τα δεξιά, δίπλα στο σημάκι του κόρνερ επίσης. Τώρα εκτελεί το πλάγιο και πάλι ο Γκελασβίλη. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Γκελασβίλη τώρα θέλει να μεταφέρει την μπάλα εντός και αυτό κάνει, εντός μεγάλης περιοχής δηλαδή. Πες του Πανσεραϊκού πεσμένος, η μπάλα που μακρύνεται. Δοεραλής μέσα στην περιοχή, προσπαθούν εκεί. Η Σερέ, η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out, δεν κατάφερε ο Ιβαν να κάνει το πλασέ μέσα στην περιοχή.
3: Άρα είμαστε στο 19ο λεπτό, Βασίλη. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Ιταλία στους 5 πρώτους αγώνες της ημέρας. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0 και Genoa Milan 1-2. Επαναλαμβάνω, τελικά αποτελέσματα. Στην Αγγλία, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Manchester United, Nottingham Forest 1-0. Και εμείς θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Δημήτρη Μπούκα. Μόλις άρχισε ο αγώνας για τα play-off της GBL, Μύκονος Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων, Δημήτρη, και παίζει χωρίς Ναν, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη.
5: Ακριβώς. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις απουσίες, τους Κένεθ Φαρίτ, Κέντρικ Ναν και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος θυμίζω τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων, έπαθε ένα διάστημα πρώτου βαθμού. Και φυσικά είναι και απόν και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος έτσι ακόμα αναρρώνει από τον τραυματισμό του στο γόνατο. 1-0 η σειρά είναι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θυμίζουμε είχε επικρατήσει με 99-75 στο πρώτο παιχνίδι αυτού του ζευγαριού για τα προημιτελικά της Greek Basketball League. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα βλέπουμε στο γήπεδο της Μυκόνου, η οποία θυμίζει ότι ήταν νεοφώτιστη φέτος και έκανε μια πολύ καλή πορεία τερματίζοντας τη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου. Δεν έχουμε ακόμα σκορ στο παιχνίδι μας. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με τους Grant Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τογιόπουλο, Hayes Davis και Ντίνο Μίτογλου, ενώ η Μύκονος είναι με τους Appleby Kanadi, Σκουλίδα, Χέσον και και Βασίλη Καβαδά. Χέις Ντέβις σουτιά 3 είναι κακό από την κορυφή. Δεν έχουμε ακόμα σκόρη. Μύκονος, η οποία, όπως είχε δηλώσει και ο coach Βαγγέλης Γιάγκος μετά το πρώτο παιχνίδι, θέλει να κάνει μια ανταγωνιστική εμφάνιση, θέλει να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό και να δώσει έτσι μια χαρούμενη νότα σε αυτή την πολύ σπουδαία σεζόν για την ομάδα των Κυκλάδων. Φάλε εδώ πάνω στον Χέις Ντέβις από τον Applebee, τον Χέσον, αν είδα καλά.
3: Μάλιστα. Αυτά τα πρώτα στοιχεία λοιπόν για τον αγώνα Μύκονος Παναθηναϊκός. Μεταδίδεται και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα υπάρχει βέβαια και η ραδιοφωνική σύνδεση με τον Δημήτρη Μπούκα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο των Σερών. Super League, Play Out, πρώτα τελευταία αγωνιστική. Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
4: 22ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών. Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός 0, Πανετολικός 1. Με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό, η ομάδα του Αγρινίου, ο Πανετολικός, είναι μπροστά στο σκορ. Προηγείται 1-0 εδώ στις αίρες του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός, βέβαια, που καίγεται για βαθμούς, θέλει οπωσδήποτε να πάρει την νίκη. Άλλο αποτέλεσμα τον φέρνει στον υποβιβασμό. Γκελασβίλη τώρα με την μπάλα στα πόδια. Πασάρι στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης, ετοιμάζεται να κάνει την μεταβίβαση. Φτάνει στην μεσαία γραμμή. Κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Ιβαν, κεφαλιά του Ρουμάνου. Η μπάλα ελέγχεται από τους Αγρινιώτες που τώρα απομακρύνουν τον κίνδυνο για αυτούς, αλλά έρχεται ωραίο Βόλνεϊ, κερδίζει. Βόλνεϊ για τον Τζαούση από τα αριστερά. Τζαούση θα αλλάξει κατεύθυνση, θα πασάρει στον Λιάσο. Ο Λιάσο του μεσαία γραμμή. Πάσα εκεί, τα κουνάκι του Ιβαν. Η μπάλα απομακρύνεται, ξαναφτάνει στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Κελασβίλη. Ο Κελασβίλη θα βρει δεξιά τώρα το Λίρατζι. Επίδεση για τον Πασραϊκό με τον Ιβαν να μαρκάρεται. Παίζεται λοδιετής. Ο Ρουμάνος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Αλλά ο λοδιετής είπε να συνεχιστεί η φάση. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στους Μυρλής. Μυρλής θα μπει μες στην περιοχή του Πασραϊκού. Αποτελεσματικότατο το τάκλινγκ, προβολή καλύτερα από τον Καρασαλίδη. Αποτελεσματική προβολή. Απομάκρυνε τον κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος παραμένει. Γιατί μες στην περιοχή οι παίκτες του Πανετολικού έχουν την μπάλα. Σέντρα από τον Νικολάου. Κόβει ο Βόλνεϊ. Ήταν εξαιρετική κίνηση από τον Τέλη Καρασαλίδη αυτή η προβολή που έκανε, γιατί ήταν σε θέση βολής ο Ζημυρλής, αλλά κατάφερε ο Καρασαλίδης με αυτή την εξαιρετική προβολή να απομακρύνει τον κίνδυνο πριν ο Ζημυρλής γινόταν απειλητικός για την εστία του Τσομπανίδη. Στο 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό, είναι μπροστά η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Ο Καρασαλίδης δίνει στον Δοεραλή. Δοεραλής με την μπάλα στα πόδια στη μεσαία γραμμή. Ο πρώην άσος της Λαμίας έκανε τη... μάλλον κερδίζουν οι του Πανετολικού την μπάλα με τον Γκράναθ που διάβασε τη φάση ο Σουηδός. Η μπάλα πίσω τώρα εκεί στον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα πασάρει στον Μανρίκε. Είναι η τρεις κεντρική αμυντική της ομάδας του Αγρινίου. Ο Μανρίκε ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Μανρίκε βλέπει τον Αποστολόπουλο, κρατά την μπάλα. Φτάνει στη μεγάλη περιοχή του Πασαραϊκού. Μαρκάρεται αντικανονικά από τον Κελασβίλη. Και ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Πανετολικού. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίδεση ο Πανετολικός, με τον διαιτή να δείχνει και την κίτρινη κάρτα. Και τώρα, βέβαια, ευκαιρία για τον Πανετολικό να δημιουργήσει μια καλή προϋπόθεση στην περιοχή του Τσομπανίδη. Γιατί πραγματικά το φάουλ είναι από τα αριστερά. Αρκετός κόσμος μέσα στην περιοχή του Τσομπανίδη, του τερματοφύλακα του Πασαραϊκού. Κοντά στην μπάλα είναι ο Ματσάν, ο Ρουμάνος, είναι και ο Νικολάου. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Ματσάν αφήνει για τον Νικολάου. Νικολάου το εκτελεί, η μπάλα περνάει, κεφαλιά, out. Η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Στο 25ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Τώρα ο Τσομπανίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δίνει στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Λιάσο. Ο Λιάσο και πάλι για τον Τσομπανίδη. Πιέζουν οι παίκτες του Πανετολικού εκεί ψηλά. Η μπάλα για τον Τσαούση. Ο Τσαούσης καταφέρει και κερδίζει το πλάγιο, αφού εκεί είχαμε το μαρκάρισμα που το έγινε από το Σατσιά, τον Κύπριο. Τώρα ο Τσαούσης αφήνει τελικά να εκτελεστεί το πλάγιο από τον Βόλνεϊ. Ο Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός του Πασαραϊκού, εκτελεί το πλάγιο. Προσπαθεί και βρίσκει το Ριέρα. Ριέρα με την μία για το Λιάσο. Λιάσος για τον Μπεν Σαλάμ. Ο Μπεν Σαλάμ θα κάνει μια πάσα εκεί στον Τσαούση. Ο Τσαούσης για τον Δοεραλή. Δοεραλής κάνει τη σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται από τον Γκράναθ σε πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Παρδαλού. Αφήνει ο Τσαούσης, πηγαίνει ο Γκελασβίλη να εκτελέσει το πλάγιο, αφού ο Γεωργιανός έχει δυνατότητα να στείλει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή της αντίπαλης ομάδας. Στο 26ο λεπτό είναι το 0-1, παραμένει για τον Πανετολικό. Πλάγιο λοιπόν με τον Γκελασβίλη από τα αριστερά για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτή της αναμέτρησης, αφού παίκτη του Πανετολικού ο Άλεξ είναι πολύ κοντά σε αυτόν. Εκτελεί τελικά, δίνει στον Τσαούση. Σέντρα του Τσαούση, μπάλα απομακρύνεται από τον Αποστολόπουλο. Ο Λίρατζης παίρνει το rebound, κάνει μια μεταβίβαση για τον Μπεν Σαλάμ. Η μπάλα του κάνει τα παιχνίδια, σκάει στο έδαφος και αλλάζει κατεύθυνση και είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. Δίπλα σημαία και το corner. Πιέζουν ψηλά τώρα οι του Πανετολικού, οι οποίοι προηγούνται 1-0. Ο Αποστολόπουλος θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του. Αποστολόπουλος βλέπει ότι έχουν όλοι κλειστεί και έτσι καθυστερεί. Άλλωστε πετάχτηκε μια μπάλα στα πόδια του. Τώρα θα εκτελέσει το πλάγιο ο Απόστολος Αποστολόπουλος. Κεφαλιά του Γκελασβίλη. Νέο πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Αυτό το πλάγιο στο 27ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Αποστολόπουλος τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Πανετολικού. Η μπάλα φτάνει στον Σμυρλή και πάλι Αποστολόπουλος. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Η μπάλα στον Μανρίκε. Μανρίκε θα μεταβιβάσει εκεί στον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Γκράνα. Επίθεση του Πανετολικού από τα δεξιά. Φτάνει τελικά εκεί που είναι ο Σατσιάς. Ο Σατσιάς θα δώσει τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει τον Ματσάν. Ματσάν για τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν για τον Μανρίκε. Μανρίκε με τη μία εκεί στον Σμυρλή. Ο Λάμπρος Σμυρλής θα πασάρει στον Σεμπάστιαν Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα βρει τον Ματσάν. Ο Ρουμάνος, το Ρουμάνο δηλαδή. Τώρα η μπάλα φτάνει στον Σμυρλή. Ο Σμυρλής κινείται από τα αριστερά. Κάνει μια πάσα στον άξονα εκεί που βρίσκεται για την ομάδα του Νικολάου. Κερδίζει ο Λίρατζης. Προσπαθεί να βγει μπρο στην αντεπίδηση. Ωραία, όπως το Λόπουλος θα κερδίσει από τον Λίρατζη. Και η επίδεση τώρα για τον Πανετολικό με τον Ματσάν. Ματσάν δεξιά δίνει για τον Γκράναθ. Ετοιμάζει ο Σουηδός να περάσει στη μεσαία γραμμή. Το πραγματοποιεί. Πασάρι στον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Σατσιά και αυτός πίσω για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα μεταβιβάσει την μπάλα στον Μανρίκε. Μανρίκε περνά τη μεσαία γραμμή, κινείται από τα αριστερά. Βλέπει τον Ζουμπερλί τελικά αλλάζει απόφαση. Τη δίνει την μπάλα στον Μπλάντεν αφού πίεσε καλά εκεί ο Ιβαν. Και τώρα ο Νικολάου. Ο Νικολάου ακριβώς στο χώρο του κέντρου του γηπέδου θα πασάρει στον Μανρίκε. Μανρίκε πίσω για τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν κατεβάζει την μπάλα στο 28 λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Η μπάλα τώρα εκεί στη μεσαία γραμμή για τον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Μπλάντεν, τον αρχηγό του Πανετολικού. Η προσπάθεια από τον Ματσάν κλείνεται από το Ριέρα. Ο Ματσάν εξακολουθεί και κρατά την μπάλα. Πέφτει κάτω από μαρκάρισμα του Ριέρα. Πηγαίνει ο διαιτητής εκεί κοντά στον Ισπανό. Και το φάουλ που κερδίσει ο Πανετολικός, ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε 30 λεπτά αγώνα εδώ στις Σέρες. Προβάδισμα για τον Πανετολικό 1-0 με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Ο Πανετολικός είναι συμπίδεση με τον Σμυρλή. Σμυρλής μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Σομπανίδη. Συγκλίνει προς τον άξονα, κρατά την μπάλα, δέχεται το μαρκάρισμα με φάουλ από τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ, Μαροκινό στην καταγωγή, Ολλανδό στην υπηκότητα. Άλλωστε πολλά χρόνια αγωνίστηκε στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Επίδεση τώρα για τον Πανετολικό από τα αριστερά με τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ άλλαξε και την μπάλα. Ο Σατσιάς προσπάθησε να βγει με τον Άλεξιτς. Κερδίζει ο Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ πέφτει κάτω. Μαρκάρισμα αντικανονικό γίνεται πάνω στον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Ένα φάουλ λοιπόν τώρα για τον Πανσεραϊκό με τον Βόλνεϊ. Τώρα συμπληρώνουμε 30 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Γκαρσία, μετά από ωραία προσπάθεια του Άλεξιτς από τα δεξιά και ιδανικό πλασέ από τον Γκαρσία, ο οποίος πρόλαβε τον Καρασαλίδη, κάνει το 0-1 η ομάδα του Πανετολικού στα 30 λεπτά της αναμέτρησης. Τώρα είναι ο Γκελασβίλη αυτός που δίνει στον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης κατεβάζει την μπάλα. Καρασαλίδης απασάρει στο Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ στα αριστερά για τον Τσαούση. Τσαούσης για τον Λιάσο και πάλι Τσαούσης. Ο Τσαούσης κλείνεται, χάνει την μπάλα. Αντεπίθεση τώρα για τον Πανετολικό και στη μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Τσαούσης να κερδίσει. Ο Τσαούσης που έχει χτυπήσει, κερδίζει όμως και το φάουλ ο Μάριος Τσαούσης, ο οποίος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Κάτι λέει με το διαιτητή, ζητάει φορείο, ζητά διαιτητή. Συγγνώμη, ζητάει από το διαιτητή να φέρει γιατρό. Αυτό ζήτησε από το διαιτητή της αναμέτρησης. Ο διαιτητής έκανε νόημα στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Πανσεραϊκού να μπει, αφού έχει χτυπήσει ο Μάριος Τσαούσης.
3: Υπάρχει διακοπή στις Σέρες. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο 30ο λεπτό. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Premier League. Manchester United Nottingham Forest 1-0. Και εμείς πάμε να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μπούκα για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας για τα play-off της GBL Μύκονος Παναθηναϊκός.
5: Λοιπόν, αρκετά ανταγωνιστικό το πρώτο 7 λεπτό της αναμέτρησης, 12-15 είναι το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Η Μύκονος, η οποία εμφανίζεται ανταγωνιστική για την ώρα, παλεύει κάθε φάση. Εδώ ο Μπρίξ θα πάρει ένα επιθετικό rebound και θα κάνει το 14-15. Πρώτη σκόρερ για τη Μύκονο είναι η Σκουλίδας και Χέσον με 5 πόντους, ενώ για τον Παναθηναϊκό Γκραντ έχει 4, από 3 έχουν η Μήτογλου, το Γιόπουλος και Ρογκαβόπουλος. Όμορφο παιχνίδι. Η Μύκονος, η οποία αποδεικνύεται σκληρό καρύδι για την ώρα. Εδώ είναι φοβερή τάπα του Μπρίξ πάνω στον Μήτογλου. Εντυπωσιακή φάση από τον Αμερικανό ψηλό της Μύκονου. Εδώ θα έχουμε και την δεύτερη αλλαγή για τη Μύκονο. Χέσον θα πάει στον πάγκο για να πάρει. Να πάρει μερικές ανάσεις, έκανε καλή δουλειά και στη θέση του θα μπει από ό,τι είδαμε ο Καλίτ Μουρ. Μήτογλου εδώ, ωραία επαναφορά από τον Γκραντ, θα κερδίσει το φάουλ, θα εκτελέσει και μια βολή, 14-17 το σκόρ. Έγινε αρκετά έτσι γρήγορο το παιχνίδι, κάτι που βολεύει νομίζω και τις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ότι η Μύκονος αρέσκεται πάρα πολύ στο γρήγορο παιχνίδι και να βρίσκει απροετοίμαστες τις άμυνες των αντιπάλων, ενώ και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί έτσι λίγο να βρει τα πατήματά του μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και προσπαθώντας και ο Εργινάταμα να χρησιμοποιήσει έτσι και άλλους παίχτες ώστε να μπουν πιο ενεργά στο rotation της ομάδας, όπως είναι ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος θα ευστοχίσει στην συμπληρωματική βολή και θα κάνει το 14-18 και έτσι θα γίνει το. Θα γίνει και από το σκόρερ του παιχνιδιού. 2 και 35 για το τέλος της πρώτης περίοδου, 14-18. Ο Μύκονος
3: Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Επιστρέφουμε στις Σέρες. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Πανετολικός.
4: 32ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό είναι μπροστά η ομάδα του Αγρινίου. Μάλλον θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο Τσαούσης δεν μπορεί να συνεχίσει. Τα τελευταία 2 λεπτά οι Σεραίοι αγωνίζονται με 10 παίκτες. Ο Τσαούσης είναι εκτός και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο αριστερός οπισθοφύλακας της ομάδας του Πανσεραϊκού. Άρα θα μπει ο Αρμουγκόμ. Ένας παίκτης που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν τραυματίας και απήχε από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Πανσεραϊκού. Είναι αριστερός μπακ, τραυματίστηκε στην προετοιμασία να φανταστείτε, επανήλθε μετά από πάρα πολύ καιρό. Σε λίγο λοιπόν θα περάσει ο Γάλλος στη θέση του Τσαούση, ο οποίος αποχωρεί υποβασταζόμενος και με το χειροκρότημα των φιλάθρων να το συνοδεύει στην αποχώρησή του. 33ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία και με το χειροκρότημα των φιλάθρων να το συνοδεύει στην αποχώρησή του. 33ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1.

0: Ο Σμυρλής κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, χάνεται μοναδική ευκαιρία για την ομάδα του Πανετολικού. Ήταν ένα απίστευτο, θα λέγαμε, μια απίστευτη προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Καταπληκτικός συνδυασμός, ήταν μια απίστευτη πάσα που έγινε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα τελικά δεν αξιοποιήθηκε αυτή η προσπάθεια, χάθηκε η ευκαιρία από τον Γκαρσία. Ο Πανετολικός βρέθηκε πολύ κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα, ενώ ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί και παίζει με 10 παίκτες. Ο Ίβαν μέσα στην περιοχή, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Παρδαλού. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, δεν έχει γίνει ακόμα. Ο Πανσεραϊκός εξακολουθεί και παίζει με 10 και νωρίτερα χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία για τον Πανετολικό με μια καταπληκτική πάσα που έγινε από το χώρο του κέντρου του γηπέδου. Τώρα η αλλαγή, περνά λοιπόν ο Αρμουγκόμ, ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει τον τραυματία Τσαούσι, το ένα κακό μετά το άλλο για τον Ζεράρ Σαραγώσα. Έχει απουσίες σήμερα, τραυματίστηκε και ο Τσαούσις. Μπαίνει ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει πολλά λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα, σε ένα από τα πιο κρίσιμα, το πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς μέχρι το επόμενο, βέβαια, ανάλογο του αποτελέσματος. Και τώρα η μπάλα είναι στον Αποστολόπουλο. 35ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Η μπάλα φτάνει στον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα πασάρει στον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει εκεί το Σατσιά. Προσπαθεί να κερδίσει ο Ριέρα. Ελέγχουν οι του Πανετολικού. Με τον Μπλάντεν να έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Ρουμάνος θα πασάρει εκεί στον Γκράναθ. Ο Γκράναθ πίσω η μπάλα, πιο πίσω για τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν θα βρει τον Νικολάου. Νικολάου αλλάζει παιχνίδι, θα βρει τον Μανρίκε και πάλι Μπλάντεν. Πολλές πάσεις από τους παίκτες του Πανετολικού. Ο Μπλάντεν κάνει ένα γέμισμα για τον Αποστολόπουλο. Στον αέρα διεκδικεί την μπάλα και από Λίρατζη και Αποστολόπουλο. Χτύπησαν λίγο τα κεφάλια τους οι δύο παίκτες. Πιάνει το κεφάλι του Αποστολόπουλος. Είναι καλά, συνεχίζει. Ο Γκελασβίλη εκτελεί. Ο Αποστολόπουλος διώχνει. Κερδίζει ο Σμυρλής, ο οποίος δίνει στον Νικολάου. Νικολάου στη μεσαία γραμμή, επίθεση για την ομάδα του Πανετολικού με τον Γκαρσία. Ο Αρμουγκόμ διώχνει όπως την μπάλα στην πρώτη επαφή σε κόρνερ για την ομάδα του Αγρινίου. 36ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 και κόρνερ από τα δεξιά. Πηγαίνουν αργά-αργά οι παίκτες του Πανετολικού να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ. Οπότε βλέπω θα έχουμε και αλλαγή για τον Πανετολικό. Δεν ξέρω αν θα είναι κάποια αλλαγή η οποία έτσι είναι αναγκαστική. Θα το δούμε σε λίγο. Πάντως έχουμε το κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τον Πανετολικό στο 36ο λεπτό και ενώ το αποτέλεσμα είναι υπέρ του Πανετολικού με 1-0. Κόρνερ λοιπόν για την ομάδα του Αγρινίου τώρα από τα δεξιά. Τώρα θα εκτελεστεί για τον Πανετολικό. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του τερματοφύλακα του Τσομπανίδη. Το κόρνερ εκτελεί, την μπάλα περνάει από όλους μέσα στην περιοχή. Ο Γκράναθ ενώ πέφτει μπάλα μπροστά του, έχουμε τραυματία παίκτη του Πανετολικού τώρα, ο οποίος πιάνει και το πρόσωπό του. Ήταν η εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. Εκεί μέσα στην περιοχή ο Γκράναθ ευνηδιάστηκε, ο Σουηδός που είχε προωθηθεί. Δεν κατάφερε ουσιαστικά να κάνει το σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Τσομπανίδη.
1: Άρα υπάρχει διακοπή και πάλι. Έτσι. Μάλιστα, πάμε γιατί μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος στον αγώνα Μύκονος Παναθηναϊκός, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Μπούκας.
2: Λοιπόν, 18-19 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μύκονος, που παρά την αστοχία της από την περιφέρεια, έχει 2 στα 8 τρίποντα, δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο στα πρώτα 10 λεπτά. Η Μύκονος, η οποία προηγείται και στα rebound 11 εναντί 9 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο rotation. Ο Άταμαν, νομίζω, προσπαθεί ο κότς Άταμαν να κερδίσει αρκετούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και με τη σειρά του είναι αρκετά άστοχος, επίσης έχει 2 στα 8 τρίποντα και 5 στα 8 δίποντα και 3-5 βολές. Πολύ όμορφο παιχνίδι και μένει να δούμε κατά πόσον θα μπορέσει η Μύκονος να είναι ανταγωνιστική και στα 40 λεπτά. Πάντως δείχνει η ομάδα του Βαγγέλη Γιάγκου ότι μόνο τυχαία δεν κατέκτησε την 7η θέση στο φετινό πρωτάθλημα στη regular season. Αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και ενδιαφέρον και το δεύτερο δεκαλεπτό ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Μύκονος Παναθηναϊκός 18-19, αποτέλεσμα πρώτης περίοδου και επιστρέφουμε στο γήπεδο των Σερών. Πανσεραϊκός Πανετολικός, ακούμε το Βασίλη Αναστασιάδη.
0: 38ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία. Ο Γκαρσία που δεν συνεχίζει όμως, ήταν αυτός που τραυματίστηκε πριν από λίγο. Τώρα τον εμψυχώνει ο Μαρκόφσκι, αυτός ο πολύ μεγάλος σκόρερ των ελληνικών γηπέδων, που είναι γενικός αρχηγός εδώ στην ομάδα του Πανετολικού. Ο Γκαρσία λοιπόν τραυματίστηκε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Πέρασε το παιχνίδι ο Χόρχε Αγκύρε, ο 26χρονος διεθνής Κουβανός. Στην επίθεση λοιπόν πλέον εχμή του δώρα της επίθεσης δεν είναι ο Γκαρσία που πέτυχε τον γκολ, αλλά ο Αγκύρε. Ο Γκαρσία τραυματίστηκε. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Προσπαθεί εκεί να κερδίσει ο Ίβαν. Είναι πεσμένος ο Μανρίκε.

0: κοιτάζει ο συμπαίκτης του το Μανρί και ο οποίος εξακολουθεί και είναι πεσμένος. Πηγαίνει τώρα ο διαιτής πάνω στον Ισπανό, τον Κρίστιαν Μανρίκε, για να δει τι έχει ο Ισπανός, ο ένας από τους τρεις στόπερ της ομάδας του Αγρινίου, ο οποίος αργά-αργά με τη βοήθεια του διαιτή κιόλας σηκώνεται για να συνεχίσει το παιχνίδι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 στο 39. Με την μπάλα να είναι τώρα στα πόδια των παικτών του Πανετολικού. Θα πασάρει εκεί στον Μανρίκε ο Μλάντεν. Ο Μανρίκε κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε διαμαρτύρονται σε ρέι ότι χρησιμοποιεί το χέρι που κατέβασε την μπάλα. Τώρα αυτός επίσης διαμαρτύρεται ότι τον βρήκε με το χέρι ο Λίρατζης. Η μπάλα όμως παίζεται. Μέσα την ο Νικολάου στη μεσαία γραμμή. Επίθεση και πάλι για τον Πανετολικό με τον Αποστολόπουλο. Αποστολόπουλος για τον Ματσάν. Ο Ματσάν πίσω εκεί που είναι ο Μλάντεν. Ο Ρουμάνος για τον Γκράναθ. Ο Σουηδός κινείται από τα δεξιά. Κρατά την μπάλα, κάνει μια σέντρα, καλή για κεντρικό αμυντικό, απομακρύνεται η μπάλα, ξανακερδίζουν ή του Πανετολικού με τον Άλεξιτς, ωραία σέντρα του Άλεξιτς, απομακρύνει τον κίνδυνο σε πρώτη φάση ο Γκελασβίλη, ο Βόλνεϊ κερδίζει την μπάλα. Ο Ίβαν τώρα. Ο Ίβαν κλείνεται από δύο παίκτες του Πανετολικού. Ο Ρουμάνος κρατά την μπάλα, τελικά τη χάνει, αλλά με φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρουμάνος. Ο Ίβαν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Τσουμπανίδη. Φάουλ που εκτελείται από το Λίρατζι. 40 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία. Από το 14 είναι μπροστά η ομάδα του Πανετολικού. Η μπάλα στον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ πήρε τη θέση του τραυματία Τσαούση. Θα βρει τον Λιάσο, θα ξαναπάρει την μπάλα. Αλλά κερδίζει το φάουλ ο Αρμουγκόμ στην προσπάθειά του εκεί να του κερδίσει την μπάλα. Τον έκανε φάουλ ο Σατσιάς, ο Κύπριος, ο οποίος δέχεται και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Και ένα φάουλ που εκτελείται τώρα με τον Καρασαλίδη να παίρνει την μπάλα. Ο Καρασαλίδης για τον Γκελασβίλη. Γκελασβίλη για τον Λίρατζη από τα δεξιά. Λίρατζης με τον Αποστολόπουλο απέναντί του δίνει στον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ κλείνεται από δύο παίκτες, αναγκαστικά γυρνά την μπάλα πίσω για τον Γκελασβίλη και τώρα για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ με την μπάλα στα πόδια προσπαθεί να βρει το Λίρατζι. Λίρατζι σε μπει με στην περιοχή, καταδιώκεται από τον Αποστολόπουλο. Σέντρε του Λίρατζι, βάζει ο Αποστολόπουλο στα πόδια, το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ένα κόρνερ για τον Πανσεραϊκό στο 41ο λεπτό. Ο Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Πηγαίνει να εκτελέσει το κόρνερ ο Αρμουγκόμ. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ εκτελείται πρασαριστά για τον Ριέρα. Ο Ριέρα και πάλι για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ μια κακή σέντρα, η μπάλα παίρνει πάρα πολλά μέτρα ύψος. Δεν βγαίνει όμως, ελέγχεται εκεί από τον Νικολάου. Προσπαθεί εκεί να τον πιέσει ο Βόλνεϊ, να κάνει το λάθος ο Νικολάου, όπως το έκανε το λάθος, έτσι το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Εκτελείται το πλάγιο γρήγορα από τον Βόλνεϊ για τον Ριέρα. Η μπάλα τώρα είναι εκεί που βρίσκεται ο Δονεαλής για τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ έξω στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού όλα αυτά. Μπεν Σαλάμ για τον Ριέρα. Ριέρα από τα αριστερά, έξω από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ κάνει μια σέντρα σούτ από μακρύν ο Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου. Εκεί που ελέγχεται από τον Τέλη Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Μπεν Σαλάμ. Ωραία, θα ξεφύγει τον αντίπαλό του. Μπεν Σαλάμ με τη μία και τον Βόλνεϊ. Όλα αυτά γίνονται από τα αριστερά. Βόλνεϊ σέντρα μέσα στην περιοχή. Δωρεαλής, η κεφαλιά για πού, σε ένα σημείο που ο Αποστολόπουλος διώχνει, αλλά θα συνδέσει offside. Παίκτησε του Πανσεραϊκού Δωρεαλής. Έτσι σταματά αυτή η προσπάθεια των Σεραίων να απειλήσουν την εστία του Μιχάλη Παρδαλού. Είμαστε στο 43ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία στο 14ο λεπτό. Αυτό το γκολ έχει κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Οι Σεραίοι προσπαθούν γιατί καίγονται για βαθμούς. Είπαμε ότι αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανσεραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα Super League 2. Τώρα βλέπω ότι έχει σηκώσει παίκτες ο Αναστασίου. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει μια δεύτερη αλλαγή. Ο Αποστολόπουλος στην επίθεση ο Πανετολικός με τον Σμυρλή. Σμυρλής για τον Μλάντεν. Μλάντεν για τον Γκράναθ, τον Σουηδό. Αυτός θα βρει το Σατσιά. Ο Σατσιάς πάσα για τον Ματσάν. Ο Ματσάν για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ για τον Μλάντεν. Ο Μλάντεν θα βρει τον Ματσάν στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα φτάνει στο Σατσιά από τα δεξιά. Ο Σατσιάς καθυστερεί, σταματά για να βρει ένα στήριγμα, βρίσκει τον Ματσάν. Ο Ματσάν κινείται σε μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού από τα δεξιά με τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς ξεφύγει από τον Αρμουγκόμ, κάνει σέντρα στην περιοχή, θα μπλοκάρει ο Τσουμπανίδης. Και πάλι ο Άλεξιτς απειλητικός, πληγώνει την ομάδα του, την πρώην ομάδα του. Βέβαια ήταν η Φαρμάκη, ωραία η σέντρα που έκανε, αλλά δεν και το τελείωμα στον γκολ που πέτυχε ο Γκαρσία. Και τώρα η μπάλα είναι στα πόδια των αμυντικών του Πανετολικού. 44ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Η μπάλα από τον Ματσάν φτάνει στον Αποστολόπουλο από τα αριστερά. Ο Σεραίος αριστερός προς το φύλακα του Πανετολικού θα πασάρει εκεί στον Νικολάου. Νικολάου μεταξύ κέντρου και μέλης του Τσουμπανίδη θα βρει τον Αγκύρη, ο οποίος έκανε τη σέντρα από μάκρινη του Πανσεραϊκού. Διώχνει όπως ο Γκελασβίλη. Η μπάλα φτάνει και στην μεσαία γραμμή στον Μλάντεν. Ο Μπλάντεν θα τροφοδοτήσει εκεί από τα δεξιά τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς για τον Σατσιά και πάλι για τον Γκράναθ. Ο Σουηδός θα βρει και πάλι τον Κύπριο, τον Σατσιά. Ο Σατσιάς κάνει την προσποίηση πάνω στο Ριέρα και στον Δοεραλή. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Μπλάντεν. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Σε λίγο θα δούμε αν θα έχουμε λεπτά καθυστερήσεων. Νομίζω ένα λεπτό και αν έχουμε. Η Νικολάου στην μεσαία γραμμή. Ο Λιάσος κερδίζει με τον Ίβαν. Λιάσος δίνει στο Λίρατζι. Γρήγορα κλείνουν οι Αγρινιώτες. Περνάει την μεσαία γραμμή ο Λίρατζι. Ωραία από τα δεξιά κινείται. Αλλά τελικά αποτελεσματική προβολή και απομάκρυνση μπάλα από τον Μανρίκε. Πήγε να βγει στην κόντρα ο Πανετολικός. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό με τον Γκελασβίλη να το εκτελεί. Γκελασβίλη για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης για τον Λιάσο. Λιάσο στη μεσαία γραμμή θα βρει τον Γκελασβίλη και πάλι Καρασαλίδης. Καρασαλίδης με την μπάλα στα πόδια θα πασάρει στον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ εκεί για τον, η προσπάθεια με τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ κρατά την μπάλα, συγκλίνει στον άξονα, δίνει στον Μπεσαλάμ. Μπεσαλάμ με δυσκολία παίρνει όμως την μπάλα. Τρία λεπτά. Ναι, είχαμε το τραυματισμό, ξέχασα να το πω αυτό. Έχουμε τώρα, δηλαδή είχα ξεχάσει μάλλον να υπολογίσω και τον τραυματισμό που είχαμε του Τσαούσι. Γι' αυτό έχουμε και τα τρία λεπτά. Γιατί είχαμε ουσιαστικά και δύο αναγκαστικές αλλαγές, έτσι, δύο τραυματίες. Σίγουρα Τσαούσις εκεί ήταν πεσμένος. Έτσι έχουμε τρία λεπτά καθυστερήσεων για τον πρώτο ημίχρονο που έχουν ξεκινήσει τώρα. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία από το 41ο λεπτό, συγγνώμη, το 14ο λεπτό προηγείται ο Πανετολικός. Ο Γκράναθ με τη μία εκεί για τον Μανρίκε. Μανρίκε με την μπάλα στα πόδια κάνει ένα γέμισμα για τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε δεν προλαβαίνει την μπάλα, κλείνει και πολύ ωραίο Γκελασβίλη. Ο Καρασαλίδης για τον Λιάσο. Ο Λιάσος ξεκινά την επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Ο Λιάσος στη μεσαία γραμμή κλείνεται από τον Ματσάν, κρατά την μπάλα. Τη δίνει στον Αρμουγκόμ από τα αριστερά. Ο Αρμουγκόμ θα πασάρει στον Ριέρα. Ο Ριέρα κλείνεται, γυρνά την μπάλα πίσω. Η προσπάθεια τώρα έχουμε εκεί από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Προσπαθεί τώρα εκεί από τα δεξιά ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης για τον Γκελασβίλη. Γκελασβίλη για τον Καρασαλίδη. Καρασαλίδης, η προσπάθεια εκεί που θα γίνει από τον Βόλνεϊ. Βόλεξ, μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Το σούτ του Ιβαν, άστοχο το σούτ από τον Ρουμάνο. Γύρισε το σώμα του, είδε την εστία, αλλά δεν σούταρε καλά. Η μπάλα πέρασε out δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Μιχάλη Παρδαλού. Παίζονται καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανετολικός εξακολουθεί και κρατά το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Γκαρσία από το 14ο λεπτό. Και τώρα η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι την κατεβάζουν εκεί με τον Μανρίκε. Μανρίκε θα πασάρει στον Μπλάνταν. Ο Μπλάντεν θα δώσει στον Γκράναθ. Ο Σουηδός ο Γκράναθ θα δώσει εκεί που είναι ο Σατσιάς. Ξαναπαίνει ο Γκράναθ. Γκράναθ για τον Μπλάντεν. Μπλάντεν στη μεσαία γραμμή άλλαξε με τον Άλεξιτς. Ξαναπήρε ο Γκράναθ. Ελέγχει ο Μπλάντεν πίσω για τον Παρδαλό. Ο τερματοφύλακας του Πανετολικού ελέγχει την μπάλα με τα πόδια. Θα τροφοδοτήσει τώρα τον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν μαρκάρεται από το Ριέρα. Παρδαλός, ο Ριέρα πιέζει το Ριέρα. Ο Παρδαλός απομακρύνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Την κερδίζει ο Γκελασβίλη. Για το Λιάσο. Έξω μεγάλη περιοχή δεν έκανε καλή πάσα ο Λιάσο στον Ιβαν. Κέρδισαν οι του Πανετολικού. Παίγουν τώρα την μπάλα με τον Γκράναθ. Κατεβάζει την μπάλα ο Σουηδός. Θα τη δώσει ο Σατσιά. Ο Σατσιά για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ με την μπάλα στα πόδια θα πασάρει και στον Μπλάντεν. Ο Μπλάντεν ο Ρουμάνος κατεβάζει την μπάλα τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Σμυρλής από τα αριστερά δίνει στον Αποστολόπουλο. Ο Αποστολόπουλος κρίνεται από τον Γκελασβίλη. Έχει πιάνει και το πόδι του Αποστολόπουλος και είναι ένα πλάγιο από τα αριστερά για την ομάδα του Πανετολικού που εκτελείται τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από το Φώτη Πολυχρόνη από την Ένωση Πιερίας. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, προηγείται ο Πανετολικός 1-0 στο 14ο το λεπτό ήταν ο Άλεξης, αυτός που έκανε την πολύ ωραία σέντρα για τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία πρόλαβε τον Καρασαλίδη με ιδανικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Με αυτό το γκολ είναι μπροστά ο Πανετολικός. Προηγείται 1-0 στις αίρες του Πανσεραϊκού. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός, Πανετολικός 0-1. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Και όπως ακούσατε προηγουμένως και από τον Βασίλη Αναστασιάδη, αν μείνει αυτό το σκορ, αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος, ο Πανσεραϊκός θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΛ που υποβιβάζεται στην Super League 2. Για να μπορέσει να παραμείνει ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία, θέλει νίκη σήμερα κόντρα στον Πανετολικό, από τον οποίο βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Νίκη την επόμενη Πέμπτη, στην τελευταία αγωνιστική των play out της Στοίχημαν Super League, εκτός έδρας παίζει ο Πανσεραϊκός στο Περιστέρι, και παράλληλα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος χθες ήρθε ισόπαλος με την Κηφισιά στην έδρα του, να έρθει και ισόπαλος με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η κατάσταση στα play out της Στοίχημαν Super League. Στο μεταξύ, η Forest ισοφάρισε την Manchester United σε 1-1, αλλά πριν από λίγο η Manchester πέτυχε και δεύτερο γκολ και προηγείται με 2-1. Manchester United, Nottingham Forest 2-1. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 60 λεπτό. Και εμείς θα δώσουμε τον λόγο στον Δημήτρη Μπούκα για να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας για τα play-off της GBL Μύκονος Παναθηναϊκός.
2: Λοιπόν, η Μύκονος κρατάει το προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι. Η Μύκονος δεν ξέρω πώς την περίμεναν. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική στα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού. Προηγείται 31-28 του Παναθηναϊκού, έχοντας για πρώτους σκόρερ τους Justin Briggs και Διονύση Κουλίδα με 8 πόντους. Η Μύκονος, η οποία νομίζουμε ότι εκμεταλλεύεται και λίγο την αστοχία του Παναθηναϊκού από την περιφέρεια. Οι πράσινοι έχουν 2 στα 10 τρίποντα, 20% αρκετά έτσι μέτριο ποσοστό. Εδώ ο Λεσόρ έχει κερδίσει το δικαίωμα για δύο βολές και φτωχή στην πρώτη, κάνοντας το 31-29. Ενώ για τον Παναθηναϊκό η πρώτη σκόρερ είναι η Μίτογλου με 6, Λεσόρ τώρα με 7 και με αυτή την δεύτερη βολή, και αν δεν κάνω λάθος και ο Ρογκαβόπουλος έχει πετύχει 6 πόντους. Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει ακόμα τα πατήματά του, δεν είναι τόσο κυριαρχικός όσο στο πρώτο παιχνίδι, ή αν θέλετε η Μύκονος είναι πολύ πιο σκληρή και ανθεκτική στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, και ξαναλέμε ότι αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο τερμάτισε 7η στο πρωτάθλημα της regular season και για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι και στα play-off. 31-30 είναι το σκορ εδώ. Λεσόρ με αντίπαλο τον Σκουλίδα έχει πλεονέκτημα. Λεσόρ θα περάσει. Εντυπωσιακό κάρφαμα από τον Γάλλο ψηλό του Παναθηναϊκού για το 31-32. Γρήγορα φτάνει τους 9 πόντους ο Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός επανακτά το προβάδισμα στο σκορ. Να πούμε και λίγο και τις πεντάδες για των δύο ομάδων. Είναι η Μουρ, Γερομιχαλός, Κουλίδας, Κάναντι και Μάντζαρης για τη Μύκονο. Ενώ για τον Παναθηναϊκό στο παρκέ του κλειστού ανομεράς είναι η TJ Shorts, Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Μάριος Γκριγκόνης, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ και ο Ματίας Λεσόρ. Εδώ η κατοχή παραμένει για την Μύκονο. Η Μύκονος που θυμίζουμε, μάλλον ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 ομαδικά φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στα 2. Άρα οι πράσινοι έχουν να κάνουν και δικαίωμα 2 φάουλ χωρίς να στείλουν τους Μυκονιάτες στις βολές. Στην επαναφορά για την Μύκονο είναι ο Κάναντι. Η Μύκονος έχει κρατήσει πολύ χαμηλά τον Παναθηναϊκό, προσπαθεί και να τρέξει αλλά και να κρατήσει παράλληλα χαμηλά και το τέμπο, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει περισσότερες λύσεις και μπορεί να τρέξει αρκετά. Γερομιχαλός θα περάσει, θα διεισδύσει με το αριστερό, άτσαλο τελείωμα ριμπάουν από τον Ερναγκόμεθ. Ο Γερομιχαλός, ο οποίος δεν είναι και ο πιο αθλητικός παίχτης στον κόσμο και έχει σαν άρμα μάχης, να το πούμε έτσι, στο παιχνίδι του το τρίποντο. Εδώ ο Σόρτς θα διεισδύσει και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κάναντι και το δικαίωμα για 2 βολές. Αρκετά μεγάλο το ενδιαφέρον για την ώρα στο παιχνίδι μας. Ο Παναθηναϊκός που δεν μπορεί έτσι να οικοδομήσει μια μεγάλη διαφορά, και όσο το παιχνίδι είναι κοντά, τόσο περισσότερο θα το πιστεύουν και οι παίχτες του coach Ζιάγκου. 31-32 με τον TJ Shorts να είναι στις βολές. TJ Shorts, ο οποίος έχει κάνει έτσι μια πολύ ευμετάβλητη σεζόν στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει και αρκετά καλά παιχνίδια και αρκετά μέτρια παιχνίδια. Για να δούμε στο τέλος αυτής της σεζόν, σιγά σιγά οδεύουμε, ποια θα είναι η απόδοσή του. TJ Shorts, ο οποίος θυμίζω ότι πέρσι ήταν καλύτερος point guard της Ευρωλίγκας. Εδώ αστόχησε στην πρώτη βολή. Παραμένει το 31-32 για τον Παναθηναϊκό. Είναι έστοχο στη δεύτερη, 31-33. Μάντζαρης με αντίπαλο τον Γκριγκόνης, όχι. Ναι, έχει αντίπαλο τώρα τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, καθώς έγινε ένα μπέρδεμα στα μαρκαρίσματα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εδώ Χέσον σουτ για 3, κακό σουτ. Και η Μύκονος δεν. Και, και αυτή δεν είναι και πάρα πολύ εύστοχη από την περιφέρεια. Έχει 5 στα 14 τρίποντα. Γκριγκόνης από την κορυφή, ελεύθερος για 3, 0 στα 3 για τον Λιθουανό. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, θα κάνει το 31-35. Πανακός, ο οποίος έχει βελτιωθεί στον τομέα των rebound. Έχει 16 μάλλον συνολικά rebound με 12 αμυντικά και 4 επιθετικά. 31-35 έφτασε τους 7 πόντους και ο Έλληνας Φόργορ. Κάναντι σουτ για 3 μπροστά από τον Ερνακόμιθ. Είναι εύστοχο. Πολύ δύσκολο σου τριών πόντων. 34-35. Μύκονος Καναλέμε που δεν τα παρατάει. Μένει στο παιχνίδι. Μύκονος η οποία στόχησε στο έκτο της τρίποντο. Έχει πλέον 6 στα 15. Οι Μυκονιάτες προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί και είναι. Και εδώ έχουμε τώρα time-out, οι αλλαγές. Όχι, έχουμε αλλαγές. Επιστρέφουν οι Applebee για τη Μύκονο.
1: Μάλιστα, υπάρχουν αλλαγές λοιπόν. 2:41 πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και του πρώτου ημιχρόνου. 35-34 προηγείται ο Παναθηναϊκός της Μυκόνου. Στην Premier League στο 65ο λεπτό, Manchester United, Nottingham Forest 2-1. Θυμίζουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στις Έρες, Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Σε λίγο μαζί σας ο Σύφης Λοτζάκης.

Απόγευμα Κυριακής, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα που θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στον δάσκαλό μας, στον Ηρακλή Κοτζιά, καθώς είναι το πρώτο μικρόφωνο στα γήπεδα, το πρώτο κυριακάτικο μικρόφωνο στα γήπεδα, μετά την φυγή του ανθρώπου που μας άνοιξε το δρόμο μαζί με τον Κώστα Μότση. Ήταν οι δύο εκείνοι που άνοιξαν το δρόμο για να υπάρχει Ερασπόρ, για να έχουμε και εμείς την δυνατότητα μέσω της δημόσιας αθλητικής ραδιοφωνίας να συνεχίζουμε τη δική τους προσπάθεια. Αν και η αλήθεια είναι ότι για όλους εμάς και υποθέτω και για όλους εσάς, ο Κώστας και ο Ηρακλής δεν έφυγαν ποτέ, θα είναι εδώ πάντα μαζί μας στην καρδιά της Ερασπόρ, στην καρδιά όλων μας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο θα πάμε στο γήπεδο Σερών για το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός προηγείται με 1-0. Σε λίγο θα περάσουμε και στο ρεπορτάζ για τα μάτς που διεξάγονται σήμερα για τα play-off. Στις 5 ο Άρης με τον Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις θέσεις 5-8. Στις 7.30 η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρον για την δεύτερη θέση που διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια δικαιότατα και απόψε έχει και τη μεγάλη φιέστα στην Allwyn Arena. Στο μπάσκετ απομένει περίπου ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της Μικόνου με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4 πόντους 41-37. Χθες ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει εύκολη νίκη στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό. Ο Ολυμπιακός που βεβαίως στο μυαλό του έχει το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού την εβδομάδα που ανοίγει αύριο, το Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Φενέρ στον ημιτελικό. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια.

0: Eraspor 101,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου και η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σήμερα θα είμαστε πολύ τρυφεροί με τον Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί καταλαβαίνω ότι χρειάζεται τη στήριξή μας. Είναι αγχωμένος μετά την χθεσινή εμφάνιση του Ακύλα. Έχει και το άγχος του με τον Πανσεραϊκό. Οπότε, Βασίλη μου, είμαστε μαζί σου, σε στηρίζουμε και σε ακούμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Σύφη Βοζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Έτσι. Ζητάμε συγγνώμη, όπως είπε και ο Ακύλας, από τον ελληνικό λαό που δεν φέραμε την πρωτιά, αλλά νομίζω τα δώσαμε όλα. Έτσι. Εντάξει, Κοντοχωριανή πήρε
4: μια
5: την πρώτη
4: χαρά
5: θέση.
4: Πήγε ο Ακύλας. Κοίταξε, επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί της μουσικής, αλλά όπως όλοι οι Έλληνες.
5: Φυσικά τα πήγε. Μια
4: έχουμε
5: φυσικά
4: τη μουσική μέσα στην ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Ο Ακύλας, με βάση τα δεδομένα που επικράτησαν φέτος στην Eurovision. Και με βάση το τραγούδι, γιατί ξέρεις, το τραγούδι είναι σαν το φαγητό. Είναι διαφορετικά τα γούστα.
5: Έτσι,
4: σε κάποιον
5: έτσι
4: αρέσει κάτι πάρα πολύ, σε κάποιον λιγότερο. Ο Ακύλας λοιπόν, με βάση το τραγούδι που είχε, το ότι μπήκε στη δεκάδα, κατά την άποψή μου, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, είναι επιτυχία. Υπήρχαν
5: φυσικά,
4: πολύ καλύτερα φυσικά τραγούδια.
5: Φυσικά, και θα μπορούσα να πάει και πιο ψηλά, βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως είναι ένα παιδί αυτοδημιούργητο που ξεκίνησε από τις αίρες.
4: Όλοι μετά την Eurovision κατηγορούμε την Eurovision, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο όλοι παρακολουθούμε Eurovision. Έτσι,
5: μα
4: τις παρατηρήσεις αυτό, έτσι.
5: Είδαμε τις μετρήσεις χθες, λοιπόν, σάρωσε η ΕΡΤ, έτσι,
4: να πω κάτι που είναι μια προσωπική εκτίμηση. Δεν είμαι ειδικός των μουσικών θεμάτων. Με τα αθλητικά ασχολούμαι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
5: Α, και ξέρεις καλά από μουσική, γιατί έχεις μια κόρη που έχει μια απίστευτη φωνή, να το πούμε.
4: Η αλήθεια είναι αυτή και το απολαμβάνω.
5: Θα ήθελα να δω την κόρη σου Eurovision, πραγματικά δηλαδή.
4: Εντάξει, δεν είναι. Το βασικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Να έχουν
5: Εντάξει,
4: τα παιδάκια μας την υγεία μας και θα τα βρουν όλα στη ζωή τους.
5: Ναι, αλλά
4: η ζωή είναι μπροστά τους.
5: Η κόρη σου έχει εκπληκτική φωνή, να το
4: ολοκληρώνω
5: πούμε.
4: Αυτό που είπα νωρίτερα, χωρίς να θέλω να αλλάξω θέμα, γιατί σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εκφράζεσαι με αυτά τα καλά λόγια. Το απολαμβάνω αυτό, να ξέρεις, γιατί τα ακούω από πάρα πολύ κόσμο. Φέτος λοιπόν η Eurovision, που λέμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν εμφανίζονται πολλά αξιόλογα τραγούδια, είχε αρκετά αξιόλογα τραγούδια.
5: Ναι,
4: και το ότι
5: αυτό.
4: Ο Ακύλας βρέθηκε
5: ήταν
4: στη δέκατη θέση.
5: Που βρέθηκε σε πολύ καλά, σε μια χρονιά που, όπως είπες, είχε πάρα πολύ καλά
4: πολλά
5: τραγούδια.
4: Πολλά καλά τραγούδια, Βασίλη. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια είδαμε 5, 6, 7 τραγούδια τα οποία ήταν καλού επίπεδου.
5: Έτσι είναι, ναι. Τέλος πάντων,
4: και μέσα
5: σε
4: αυτή την πεντάδα, εξάδα, επτάδα δεν ήταν το ελληνικό τραγούδι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και δίκαιοι.
5: Πάντως τα έδωσε όλα ένα παιδί αυτοδημιούργητο που έδειξε ότι τα όνειρά σου, αν τα διεκδικήσεις, μπορείς να τα πετύχεις. Νομίζω ότι έστειλε αυτό το μήνυμα ο Ακύλας, ότι όταν αγαπάς κάτι, όταν δουλέψεις πολύ, όσες δυσκολίες και σου έρθουν, κάποια στιγμή θα το πετύχεις. Και το παιδί αυτό τα κατάφερε όλα μόνο του. Έτσι?
4: Αυτό το μήνυμα μόνος ο Ακύλας, από ό,τι καταλαβαίνω, το στέλνει και στον Πανσεραϊκό που τον συμπαθεί σίγουρα λόγω και καταγωγής.
5: Μα και ο Γιώργος Καπουτσίδης μόνο για Πανσεραϊκό μιλάει, γιατί είναι φαν του Πανσεραϊκού Γιώργος εδώ και
4: ναι,
5: πάρα
4: αλλά
5: πολλά.
4: Ο Πανσεραϊκός είναι σε δύσκολη θέση και όπως καταλαβαίνει σήμερα θέλει νίκη και μόνο νίκη.
5: Θέλει
4: για να δούμε
5: νίκη,
4: τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Θα γίνει και αυτό χθες με τον Ακύλα, σήμερα με τον Πανσεραϊκό δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά το θέμα είναι ότι η προσπάθεια μετράει πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Λοιπόν, εδώ να σου πω ότι για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανετολικός προηγείται στις Αίρες 1-0 από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Γκαρσία. Ήταν μια ωραία προσπάθεια του Άλεξιτς από τα δεξιά και ωραίο πλασέ από τον Γκαρσία με το οποίο άνοιξε το σκόρ ο Πανετολικός. Στο δεύτερο ημίχρονο τα παίζει όλα για όλο ο Σαραγώσα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχαμε δύο αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο. Αναγκαστικές. Στη θέση του Σαούσου πέρασε ο Αρμογκόμ για τον Πανσεραϊκό και στη θέση του Γκαρσία που τραυματίστηκε ο Αγκύρε. Άρα δύο αναγκαστικές αλλαγές. Τα παίζει όλα για όλα ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Κάνει πιο επιθετικό το σχήμα του. Δηλαδή περνάνε στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Καρασαλίδης, ένας αμυντικός. Βγαίνει ο Δοεράνλης και βγαίνει και ο Μπεν Σαλάμ. Και πέρασαν στο παιχνίδι, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, και ο Ρουμιάντσεφ στη μεσαία γραμμή και ο Καρέλης και ο Μασκανάκης. Όλα για όλα από τον προπονητή του Πανσεραϊκού. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, καταλαβαίνεις και εσύ. Έτσι κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, πολύ πιο επιθετική την ομάδα του, βγάζοντας αμυντικούς και βάζοντας βέβαια επιθετικούς και τον Μασκανάκη και τον Καρέλη. Θέλει να τα δώσει όλα
4: μα
5: για
4: δεν
5: όλα.
4: Δεν έχει και άλλη επιλογή. Πρέπει να πάρει αυτό το ρίσκο, με ό,τι συνεπάγεται βεβαίως, γιατί ο Πανατολικός θα βρει χώρους για αντεπιθέσεις. Αλλά ο Πανσεραϊκός σήμερα θέλει 3 βαθμούς, δεν θέλει ένα.
5: Ακριβώς. Και βέβαια να σου πω ότι έτσι ο Τεχέιρα εδώ είναι απώλεια που δεν, το τελευταίο διάστημα είχε αυτό το πρόβλημα τραυματισμού. Γιατί ο Βραζιλιάνος είχε δώσει το κάτι παραπάνω στον Πανσεραϊκό, να το πούμε αυτό. Συγχαρητήρια και από τον Χρήστο το Στούμπο, να σου πω την αλήθεια, που είναι εδώ. Έχω κανονίσει ιδιωτική ξενά.
4: Την αγάπη μας στο Χρήστο και σε όλο το Αγρίνιο που ξέρω ότι στηρίζει με δυναμικό τρόπο την Ερασπορ.
5: Ακριβώς, και να ξέρεις ότι τον έκανα, το σύστησα πριν από λίγο. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή ο Πανετολικός στο σουτ. Η μπάλα out. Καλή ευκαιρία από τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε μπήκε μέσα στην περιοχή. Μπήκε μέσα στην μικρή περιοχή από τα δεξιά. Έκανε ένα ωραίο σουτ. Η μπάλα πέρασε out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Τσομπανίδη. Να λοιπόν η ευκαιρία για τον Πανετολικό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 50 με τον Αγκύρε, ο οποίος χάνει την ευκαιρία να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και βέβαια να τελειώσει το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι αν έμπαινε αυτό το γκολ, τελείωνε και ο Πανσεραϊκός. Έλεγε για τον Χρήστο Στούμπο που τον σύστησα πριν από λίγο το διοικητή του Ρούπελ, να ξέρεις, και το έχουμε κανονίσει ιδιωτική ξενάγηση στο οχυρό αυτό το θρυλικό οχυρό Ρούπελ. Δεν έχει πάει ο Χρήστος, μου έλεγε. Άρα είσαι καλεσμένος και εσύ, Σύφη, οπότε έρθεις. Να σε πάμε και
4: πρώτα
5: στο Ρούπελ, να δεις που γράφει και ιστορία.
4: Πρώτα
5: να δεις
4: που στον γράφει... Τύμβο και μετά στο
5: Καλά,
4: Ρούπελ.
5: Καλά, αν δεις πως έγινε ο Τύμβος, απίστευτο, ε! Ήρθε προχθές η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, και είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος Τύμβος στην Ελλάδα. Αν δεις αυτό που έχει γίνει, είναι απίστευτο. Δεν μπορείς να το πιστέψεις τι υπάρχει στην Αμφίπολη. Είναι κάτι μοναδικό.
4: Σίγουρα δεν
5: ότι...
4: υπάρχει ο τάφος του Αλέξανδρου.
5: Δεν
4: αυτό
5: ξέρω.
4: Νομίζω ως ερώτημα έχει απαντηθεί.
5: Ω, κάτσε, δεν ξέρουμε. Εντάξει, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν ξέρω. Τι να σου πω.
4: Το σκέφτεσαι ακόμη, ε?
5: Εγώ το σκέφτομαι.
4: Τέτοιο, λοιπόν,
5: τέτοιο
4: να πάμε λίγο και στο μπάσκετ.
5: Έτσι, μνημείο. Τέτοιο μνημείο. Για ποιον έγινε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο μπάσκετ να πάμε στο ποδόσφαιρο. Να σου πω ότι είμαστε 52ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1 με τον γκολ του Γκαρσία και την ευκαιρία του Αγκύρη πριν από λίγο. Σύφη.
4: Ξεκίνησε στην Ολλανδία ο αγώνας των Ολλανδών με την εθνική μας ομάδα για τους προκριματικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Handball. Η Ολλανδία προηγείται με 5-4. Το μάτς καλύπτεται τηλεοπτικά από το Earth Sports. Εμείς πάμε και στο μπάσκετ να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στα play-off της GBL. Μύκονος Παναθηναϊκός. Ακούμε τον Δημήτρη Μπούκα. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα πάλι και στους ακροατές. Πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. 39-44 μετά από τα πρώτα 20 λεπτά προηγείται ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, τις εντυπώσεις τις έχει κερδίσει η Μύκονος, καθώς παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Η Μύκονος, η οποία έχει σαν πρώτο σκόρερ τον Justin Briggs με 10 πόντους και 8 έχει πετύχει ο Διονύσης Κουλίδας. Η Μύκονος, η οποία έχει εκμεταλλευτεί και λίγο, ίσως και τη χαλάρωση του Παναθηναϊκού, αλλά και την αστοχία του από την περιφέρεια, καθώς οι πράσινοι έχουν 3 στα 13 τρίποντα. Η Μύκονος, η οποία προηγήθηκε και με 5 πόντους 31-26. Όμως εκεί ανέβασε λίγο την απόδοση του Παναθηναϊκού ειδικότερα στον αμυντικό τομέα και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος με 5 πόντους.
4: Σε αγωνιστικό και ψυχολογικό τομέα είναι από δύσκολο έως πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να συνέλθει τόσο σύντομα μετά από την μεγάλη περιπέτεια που υπέστη στην Ευρωλίγκα με τη Βαλένθια. Αυτό θα γίνει στην πορεία, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θα βρει το ρυθμό του Παναθηναϊκός, αλλά για την Μύκονο αναμφίβολα το σημερινό μάτς είναι μια γιορτή. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα που δεν έχει μπασκετικό παρελθόν να βρίσκεται στα play-off του πρωταθλήματος.
6: Ακριβώς. Σύφη, αυτό το τονίσαμε αρκετές φορές και στις προηγούμενες συνδέσεις που κάναμε. Η Μύκονος, η οποία θυμίζουμε είναι η πρώτη φορά η οποία αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Τερμάτισε 7η στη regular season και προφανώς της αξίζει που βρίσκεται στα play-off και το αποδεικνύει σήμερα. Ενώ για τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο αυτό που είπες και συμφωνώ 100% ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει συνέλθει από τον αποκλεισμό από το Final Four. Έχουν περάσει μόλις 5 μέρες ουσιαστικά έχουν περάσει από τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια και φυσικά όλος
4: ο παίκτες και ο Αταμάν θα συνέλθουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού δεν είμαι σίγουρος, γιατί το βασανιστήριο θα συνεχιστεί. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την κούπα και ειδικά στην έδρα του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι φιαλτικό σενάριο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και η απόλαυση, η μεγαλύτερη απόλαυση για τους φίλους του Ολυμπιακού.
6: Σίγουρα και νομίζω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού το βλέπουν σαν εφιάλτη, θα λέγα αυτό το πράγμα.
4: Θα γράψει ιστορία ο Ολυμπιακός αν το πετύχει αυτό. Γιατί το έχει κάνει ήδη στο ποδόσφαιρο.
6: Το έχει κάνει ήδη στο ποδόσφαιρο. Άμα το κάνει και στο μπάσκετ, μιλάμε κοσμοϊστορικό γεγονός.
4: Έχει κατακτήσει κόφερν στην έδρα της ΑΕΚ.
6: Άμα κατακτήσει και Ευρωλίγκα στην έδρα του Παναθηναϊκού, νομίζω οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα είναι στον 7ο ουρανό και όλος ο οργανισμός, νομίζω.
4: Έτσι. Απλώς εμείς δεν θα κάνουμε το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι και τότε με και στην Eurovision, ότι έδιναν φαβορή χώρες που πήραν 10 πόντους όλους και όλους. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ως πρώτο φαβορή εμφανιζόταν η Σουηδία, που αν θυμάμαι καλά τερμάτισε 22η, 21η, κάπου εκεί.
6: Νομίζω 21η τερμάτισε, έχει δίκιο σε αυτό.
4: Λοιπόν, δεν θα παρασυρθούμε από προβλέψεις. Εννοείται ότι ο Ολυμπιακός είναι στο επίπεδο που χρειάζεται και θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για να ανέβει στην ευρωπαϊκή κορυφή, αλλά στα Final Four μεγάλα φαβορί δεν υπάρχουν.
6: Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία των Final Four. Έτσι. Δηλαδή, στη θεωρία έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός, όμως την έχει πατήσει και εκείνος. Θυμίζω ότι και στο Κάνος ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί και τελικά δεν πήρε τον τίτλο. Θα περιμένουμε και νομίζω ότι και ο οργανισμός του Ολυμπιακού, Σύφη, έχει μάθει νομίζω και από τα λάθη του, να το πούμε έτσι. Δηλαδή η ομάδα εμφανίζεται του Ολυμπιακού αρκετά προσγειωμένη και δεν πετάει στα σύννεφα, ακόμα και αν οι περισσότεροι τη θεωρούμε ότι έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Φενέρ πρώτα.
4: Ό,τι φαίνεται παρέσυρα τους ακροατές μας με τα βαρισίμαντα σχόλια που έκανα για την Eurovision στο ξεκίνημα της εκπομπής και με ρωτούν αρκετοί να καταθέσω την άποψή μου για το τραγούδι που νίκησε για την Ντάρα από την Βουλγαρία. Μια χαρά τραγούδι ήταν. Ήταν μέσα στα καλά τραγούδια της Eurovision. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Αυστραλίας. Θα μου πεις τώρα Αυστραλία Eurovision, που κολλάει αυτό.
6: Δεν ταιριάζει καθόλου. Άσε άλλη ήπειρο η Αυστραλία. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε το θέμα.
4: Δεν τα ανοίγουμε. Δεν υπάρχει κανείς λόγος.
6: Ακριβώς.
4: Γιατί έτσι θα μας ρωτήσουν κάποιοι πώς παίζουν οι ομάδες του Ισραήλ εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπη, στα κύπελα Ευρώπης μπάσκετ. Και τι θα τους πούμε?
6: Και η κουβέντα θα πάει.
4: Δεν έχουμε απάντηση.
6: Όχι, δεν έχουμε καμία απάντηση.
4: Οπότε βάζουμε άνω τελεία. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη για τη συνέχεια του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, αφού πούμε ότι στο handball Ολλανδία-Ελλάδα 8-5 μετά από περίπου 10 λεπτά αγώνα. Στο πρώτο μάτς η εθνική μας είχε νικήσει με 2 γκολ διαφορά 29-27. Βασίλη.
5: 57ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Πανσεραϊκός θα παίζει όλα για όλα με τις αλλαγές που έκανε ο Σαραγώσα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει κάνει την μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία είχε ο Πανετολικός όμως για ένα δεύτερο γκολ με τον Αγκύρε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Από ό,τι βλέπω, ο Τεχέιρα κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω αν ο Βραζιλιάνος πέρασε το παιχνίδι, αλλά πραγματικά με το που αποκτήθηκε είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά βέβαια τον πρόδωσαν και οι δυνάμεις του και ο τραυματισμός που είχε. Έχουμε τώρα τους παίκτες του Πάνε του Λυκού να έχουν την μπάλα. Ο Γκράναθ είναι αυτός που θα κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα βρίσκει την πλάτη του Ριέρα. Κερδίζουν όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Τώρα κερδίζει ο Λίρατζης που βγήκε από πίσω πάρα πολύ ωραία. Ο Γκράναθ όμως, ο Αποστολόπουλος βγαίνει μπροστά και κερδίζει την μπάλα. Αυτή φτάνει στο Σμυρλή. Επίδεση τώρα με τον Ματσάν για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Ματσάν κλείνεται από τον Λίρατζη που είναι ιδιαίτερα μαχητικός. Ο Αποστολόπουλος θα πάρει την μπάλα τώρα εκεί. Ο Μπλάντεν, για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ θα βρει τον Σατσιά. Ο Σατσιάς και πάλι για το Σουηδό. Ο Γκράναθ, ο οποίος ψάχνει στήριγμα, κάνει ένα γέμισμα εκεί προσπαθώντας να βρει τον Αγκύρη. Ο Κουβανός πιάνει την κεφαλιά, αλλά αυτή πάνε εκεί πίνει ο Μασκανάκης. Μασκανάκης καταδιώκεται από το Σμυρλή, περνά τη μεσαία γραμμή, κινείται από τα δεξιά, επίθεση για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Με τον Λιάσου τώρα να παίρνει την μπάλα. Λιάσος, πάσα για το Ριέρα. Ριέρα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παρθαλού. Η μπάλα τώρα φτάνει στον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει και θα βγει. Εκτός τελικής γραμμής, όχι, ο Αποστολόπουλος απομακρύνει σε πλάγιο για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά. Γιατί εκεί υπήρχε παίκτης του Πασαραϊκού που πίεζε τον Σεραίο, αριστερό πιστοφύλακα της ομάδας του Πανετολικού. Η προσπάθεια και πάλι των γηπεδούχων από τα δεξιά με τον Λίρατζη. Λίρατζης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή και δεν υπάρχει κανένας. Η κεφαλιά που βγαίνει από τον Σατσιά. Προσπαθούν να κερδίσουν και κερδίζουν οι Σεραίοι. Με τον Αρμουγκόμ από τα αριστερά. Ναι, επίθεση για τον Πασαραϊκό που στα τελευταία λεπτά έχει ανεβάσει στροφές και πιέζει. Χάνει την μπάλα ο Ρουμιάντσεφ. Αντεπίθεση για τον Νικολάου. Ο Νικολάου, ο οποίος θα βρει τον Αγκύρε. Ο Αγκύρε γλιστρά πέφτει κάτω Κουβανός. Ήταν και σε δεσ' offside. Έτσι σταματά αυτή η επίθεση της ομάδας του Πανετολικού. Πανετολικός, ο οποίος χάνει την μπάλα και τώρα ο Πασαραϊκός βγαίνει στην επίθεση. Στο 59ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1. Ο Λιάσος, και βέβαια να πούμε στους φίλους ακροατές ότι αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Πανσεραϊκός ακολουθεί τη Λάρισα στη Super League 2. Ο Πανσεραϊκός βέβαια έχει χρόνο να ανατρέψει αυτό το σκορ. Η μπάλα φτάνει δεξιά στο Λίρατζη. Ο Λίρατζης θα πασάρει στον Ιβαν. Ιβαν έξω μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού από τα δεξιά, του Πανετολικού από τα δεξιά. Προσπαθεί εκεί ο Μασκανάκης. Ζητάνε κάτι οι γηπεδούχοι. Παίζεται λοδετής για χέρι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν θα συμβουλευτεί το ΒΑΡ. Νομίζω ότι θα συμβουλευτεί το ΒΑΡ, Σύφη, ο διαιτής. Όχι, παίζεται νομίζω. Νομίζω λέει παίζεται κανονικά. Για να δω λίγο τώρα, γιατί μας χτυπάει και ο ήλιος, είναι λίγο δύσκολο. Ναι, όχι, παίζεται κανονικά, παίζεται κανονικά.
7: Μα δεν υπάρχει καμία παράβαση.
5: Μα γι' αυτό είπε και παίζεται. Στο γόνατο του πηγαίνει η μπάλα. Η προσπάθεια τώρα των παιχτών του Πασαραϊκού να βγουν μπροστά κόβουνι του Πανετολικού. Εκεί η μπάλα φτάνει στον Λίρατζη. Η σέντρα για τον Μασκανάκη, αδύναμο σούτ από τον Αλέξανδρο Μασκανάκη. Ο Ματσάν, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί στη μεσαία γραμμή. Αυτός ο κοντός όμως Ρουμάνος, ένας εξαιρετικός παίκτης. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασαραϊκό. Ο Πασαραϊκός, ο οποίος πιέζει.
7: Ο Πανετολικός παραμένει στην Super League δικαιότατα, γιατί είναι μια ομάδα που σε αρκετά μάτς πήρε αποτέλεσμα και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο. Για τον Πανσεραϊκό έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ειδικά στο τελευταίο δίμηνο ο Πανσεραϊκός μεταμορφώθηκε προς το καλύτερο. Αλλά αν δεν τα καταφέρει, αυτό θα είναι επακόλουθο το ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το γήπεδο του, την έδρα του, σε κάποια μάτς, ειδικά στα play-out.
5: Ακριβώς. Ο Λίρατζης για τον Ιβαν. Ιβαν από τα δεξιά μαρκάρεται και φάουλ από τον Αποστολόπουλο. Ένα φάουλ που είναι δίπλα σημαία και το κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Πασεραϊκός. Το κέρδισε ο Ρουμάνος ο Ιβαν, ο οποίος τώρα θα σηκωθεί για να εκτελεστεί το φάουλ. Όπως είπε Σύφη, ο Πανσεραϊκός πλήρωσε και πληρώνει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω να το, θα το πληρώσει στο τέλος, τις αποτυχίες που είχε εντός έδρας, γιατί εκτός έδρας τα play-out τα πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, όλοι δεν μπορούμε να αμελήσουμε αυτό, το ότι το εκπληκτικό ντεμαράζ που έκανε ο Πανσεραϊκός, δηλαδή και που τον είχαν όλοι καταδικασμένο, που τουλάχιστον μέχρι και σήμερα διατηρούσε ζωντανές.
7: Ήταν τελευταίο στη βαθμολογία για περίπου ένα πεντάμινο.
5: Ακριβώς. Για να δούμε λίγο το φάουλ το που κέρδισε ο Πασαραϊκός από τα δεξιά. Εκτελείται, η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνεται. Τρέχει ο Ρουμιάντσεφ, είναι το πλάγιο για τον Πασαραϊκό από τα αριστερά, όπως κάνουν επίδεση σε ΡΕΗ.
7: Πασαραϊκός Πανατολικός 0-1, 62ο λεπτό. Καμπιονά το 15ο λεπτό, Ίντερ Βερόνα 0-0. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται στην Αγγλία είμαστε στο 90 πλέον, Manchester United Nottingham Forest 3-2. Το κύπελλο στην Αγγλία το κατέκτησε η Manchester City, η οποία χθες νίκησε την Chelsea με 1-0. Στη Γερμανία, να υπενθυμίσω ότι η Wolfsburg του Κουλιαράκη τερμάτισε τρίτη από το τέλος και θα παίξει αγώνες μπαράζ με τον τρίτο της δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας για μία θέση στην επόμενη Bundesliga. Και το ευχάριστο είναι ότι ο κορυφαίος του αγώνα και όχι μόνο της Wolfsburg και σκόρερ του πρώτου γκολ ήταν ο Κουλιαράκης. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε και στα μπαράζ στην τρίτη εθνική. Ακούμε πρώτα τον Δημήτρη Λουκάκη, δεύτερος όμιλος, Άρης Πετρούπολης Πύργος. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, Στήθη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, σε ένα σπόρο από το γήπεδο Πετρούπολης Σαλκιών. 1-0 το σκόρ, η γηπεδούχος ομάδα, ο Άρης Πετρούπολης, από το πέμπτο λεπτό, με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάλι του Χαράλαμπου Κατσογιάννη, έπειτα από φάουλ από τα αριστερά του Πολίτη. Ήταν πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο από τον Πολίτη. Το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι πήδηξε πιο ψηλά από όλους ο Κατσογιάννης. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσεκούρα, στη θέση του οδηγού Άρης Πετρούπολης σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Καθώς θέλει δύο αποτελέσματα, τη νίκη την οποία την κρατάει μέχρι τώρα, αλλά και με ισοπαλία, στην επαγγελματική κατηγορία, στη Super League 2. Τάκη, βέβαια και ο Πύργος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την εκδίκαση της έφεσης. Ήδη η ΔΕΑΒ τον έχει τιμωρήσει με μια αγωνιστική χωρίς φιλάβλους, αλλά περιμένουμε και τη Δευτέρα να δούμε τι θα γίνει με το μπουκάλι που πετάχτηκε και όσα έγιναν στο Εθνικό Στάδιο Πύργου και αν θα του αφαιρεθεί ο ένας βαθμός. Πάμε να πούμε γρήγορα.
7: Το ιδανικό βεβαίως θα ήταν να είχαμε την απόφαση για το συγκεκριμένο μάτς πριν από τους σημερινούς αγώνες.
8: Έτσι ακριβώς. Θα περιμένουμε. Έχει ανεβάσει βέβαια λίγο τώρα ο Πύργος στην απόδοσή του. Είμαστε στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 υπέρ του Άρη Πετρούπολης παραμένει. Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Εφεράη, Κατσογιάννης ως φόρες. Σκεντεράη, Γκοτσούλιας, Τσίτσαρης, Παλτόγλου, Κνωρέδης, Πολίτης και Αντωνίου. Ο Παλτόγλου είναι το νέο πρόσωπο από την προηγούμενη αγωνιστική, προ-προηγούμενη αγωνιστική που ήρθε.
9: Γκολ για τον Πασεραϊκό με τον Βόλεϊ. Το 1-1 για τον Πασεραϊκό με τον Βραζιλιάνο Βόλεϊ. Να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή, μπάλα που μακρύθηκε. Και ήρθε ο Βόλεϊ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για τον Πασεραϊκό στο 65. Σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανετολικού. Ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι με σούτ. Κάνει το 1-1 και να δείτε πώς πανηγυρίζει τον γκολ κάνοντας και καρδούλες στην κερκίδα. Ο Πασεραϊκός ισοφαρίζει σε 1-1 σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Μετά από μια φάση διαρκείας και τη σέντρα που έγινε μες στην περιοχή, πήρε το rebound το Βόλνεϊ, έκανε το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα και βέβαια έτσι η ομάδα του Πασεραϊκού είναι αυτή που ισοφαρίζει σε 1-1. Προσπάθησε πρώτο χρόνο ο Καρέλης, ο Βόλνεϊ όμως κατάφερε με το αριστερό να πετύχει τον γκολ και να κάνει το 1-1 για τον Πασεραϊκό. Για να
7: που
9: δούμε
7: εξακολουθεί να ελπίζει, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
9: Ακριβώς όπως
7: τα υπενθυμίζουμε την επόμενη Πέμπτη. Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Φυσιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανατολικός Αστέρας Άκτορ.
9: Βέβαια, για να έχει ενδιαφέρον την τελευταία αγωνιστική, πρέπει ο Πανσεραϊκός σήμερα να κερδίσει εδώ στις Έρες τον Πανετολικό, γιατί μόνο έτσι θα υπάρχουν ελπίδες παραμονής για τον Πανσεραϊκό. Μόνο με νίκη θα έχει ελπίδες. Με ισοπαλία υποβιβάζεται και ο Πανσεραϊκός. Να το πούμε αυτό.
7: Το λέγαμε και πριν ότι δεν του φτάνει ο βαθμός. Θέλει βαθμού σήμερα ο Πανσεραϊκός. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Λουκάκη.
8: Έλεγα λοιπόν, ενώ είμαστε στο 22ο λεπτό στο γήπεδο Πετρούπολης Αλκιών και το 1-0 παραμένει με την κεφαλιά του Χαράλαμπου Κατσογιάννη από το 5ο λεπτό. Είπα την 11η, το Άρη Πετρούπολης, ο Παλτόγλου είναι το νέο πρόσωπο, ο Καλέργης είναι στον πάγκο, Κράλης Αθανασιάδης, Ποτουρίδης Καλκίδης, Τσερκόνης, Αλέμης, Ιλιγκύρης, Κορώνης, οι υπόλοιποι του πάγκου για τον Βαγγέλη Χαντέ. Από την άλλη πλευρά, Πασπύργος, Τσεκούρας, Κάρβαρης, Μαρκόπουλος, Βέριος Μακρύς, Σαμπτέλ, Πατάπης, Κόκορης, Ντάνι, Γκονζάλο, Μούσκια Γκονζάλο, Χρήστος Παπαδόπουλος και στον πάγκο Τσιγκρίλας, Κιούσης, Καρακώστας, Φερεκίδης, Καλέρης, Δασκαλόπουλος, Διδιάκης, Σούλης, Μπαρμπαρούσης για τον Επαμινόν Δακούτρουμάνο, τον τεχνικό. Διαιτητής αναμέτρησης ο Βασίλης Φίτσας από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας. Σπύρος Μπύρος από την Ευκανία ο πρώτος βοηθός, ο Δούς Καθαρός από τη Φτιότητα ο δεύτερος και Ηλίας Κόκορης. Ο τέταρτος διαιτής αναμέτρησης. Τσίφι, φίλες και φίλοι, 23ο λεπτό, Άρης Πετρούπολης, Πασπύργος 1-0.
7: Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, Ρέα Αστέρας Τρίπολης 2-0, τελικό 65ο λεπτό, Νέες Ατρομήτου Όφη 0-1.
4: Ακούμε και τον Μπάμπη Πλάκο, ενημέρωση για το μάτς της Ζακύνθου με τον Εθνικό. Μπάμπη.
10: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. 23 λεπτό στη Ζάκυνθο, 0-0 είναι οι δύο ομάδες. Με την ομάδα της Ζακύνθου να ξεκινάει πιο δυνατά τον αγώνα κόντρα στον Εθνικό, να κάνει δύο καλές φάσεις με τον Αναστασόπουλο στο 4, shoot out δίπλα από την εστία του Εθνικού, και στο 1 λεπτό κεφαλιά του Μπαστακού μετά από κόρνερ του Λαζαρίδη, επίσης η μπάλα έφυγε out. Στη συνέχεια ανέβασε απόδοση και ο Εθνικός. Στο 13 ο Ποτουρίδης έπιασε το μακρινό σου, την μπάλα έφυγε σε κόρνερ μετά από το διώξιμο του τερματοφύλακα Τσόγκα, και είχαμε, αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή στο 13, επαναλαμβάνω, για τον Εθνικό. Και στο 18 λεπτό μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, όταν ο Ερέρα βρέθηκε σε θέση τέτα τέτ, όμως το σουτ το οποίο έκανε απόκρουσε ο τερματοφύλακας Τσόγκας. Στο 21 ο Γεμιστός έκανε το διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα όμως έφυγε μακριά δίπλα από την εστία της Ζακύνθου.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Η εθνική μας έχει αντιδράσει στο handball, στον αγώνα με την Ολλανδία. Προηγείται με 12-10 με γκολ που έβαλε πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με 18 με ένα μικρό σερί 4-0. Η εθνική μας είναι πλέον στο 12-10 και απομένουν περίπου 11 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Υπενθυμίζω ότι είναι αγώνας προκριματικών παγκοσμίου πρωταθλήματος handball. Στο πρώτο μάτς η εθνική μας επικράτησε με 29-27. Πριν περάσουμε στον πρώτο όμιλο των μπαράζ στην τρίτη εθνική, πάμε και στο μπάσκετ, δεύτερο ημίχρονο, Μύκονος Παναθηναϊκός.
6: Πόλωνε 3 λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περίοδου, 46-51 προηγείται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα της τάξης των 3 έως 5 πόντων. Η Μύκονος από τη μεριά της προσπαθεί να μείνει κοντά στο σκορ, και ξαναλέμε ότι όσο ο Παναθηναϊκός είναι άστοχος από την περιφέρεια, έχει 3 στα 13 τρίποντα, τόσο η Μύκονος θα μπορεί να έχει ελπίδες μήπως κάνει την μεγάλη έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει την ευχαίρεια το να κερδίζει εύκολα φάουλ, δηλαδή έχει ήδη συμπληρώσει η Μύκονος τα 5 ομαδικά φάουλ, και έτσι οι Παναθηναϊκοί έχουν βρει και έναν εναλλακτικό τρόπο επίθεσης. 46-53 είναι το σκορ. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός διψήφιος με 13 πόντους, και τον ακολουθεί από εκεί πέρα ο Ματίας Λεσόρ με 9. Ενώ για την Μύκονο ο Τζάστιν Μπρίγκς έχει 12 πόντους και ο Διονύσης Σκουλίδας έχει 10.
4: Τρία τρίποντα μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος και Σόρτς.
6: Ακριβώς, έχει βάλει και ένα τρίποντο ο Σόρτς, ο οποίος δεν είναι και το δυνατό του σημείο, το θυμίζουμε αυτό το τρίποντο, το δουλεύει. Και νομίζω ότι σήμερα είναι η καλή εμφάνιση και του τι.
4: Ο Σόρτς κάνει την προσπάθειά του, και ήταν απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετώπισε ο προπονητής του, και μάλιστα σε ημίχρονο αγώνα. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο στην Ευρωλίγκα αυτό.
6: Είναι πρωτοφανές και σίγουρα επηρέασε και όλη την ομάδα, όχι μόνο τον παίχτη. Αρνητικά εννοώ την επηρέασε την ομάδα. Και ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοια δήλωση την οποία έτσι σίγουρα επηρέασε αρνητικά τον TJ Shorts.
4: Περάσουμε ξανά στο ποδόσφαιρο, στα μπαράζ στην τρίτη εθνική, και ακολούθως θα πάμε στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. 1-1, 70 λεπτό. Προφανώς, Βασίλη Αναστασιάδη, έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο. Ακούμε Θόδωρο Χατζηπαντελή σε μια ημέρα γιορτής για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς απέναντι στον Πανθρακικό. Οι δύο ομάδες που ήταν οι καλύτερες στα μπαράζ στον πρώτο όμιλο. Θόδωρη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από την Ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς στην επίθεση, να δούμε το σουτ, απομακρύνεται η μπάλα, δεύτερο σουτ και μπλοκάρει τον βλέκα του Πανθρακικού ο Μαρτσεγιάννη, 0-0. Βρισκόμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, επαναλαμβάνω, στην Ηλιόλουστη σήμερα Θεσσαλονίκη, με αρκετή ζέστη, επιτέλους για μας τους καλοκαιράκιδες θα έλεγα Σύφη. 0-0 λοιπόν στο 30 λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Πανθρακικό. Δύο ομάδες που έχουν ήδη πάρει την άνοδο στην Super League 2 και οι δύο. Αυτή τη στιγμή ο Πανθρακικός είναι πρώτος στη βαθμολογία με 2 βαθμούς διαφορά. Αν κερδίσει η Καλαμαριά, θα περάσει αυτή πρώτη, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία ότι και οι δύο, είτε πρώτος ο ένας είτε δεύτερος ο άλλος, έχουν πάρει την άνοδο στην Super League 2. Έτσι λοιπόν είναι μια γιορταστική
4: μέρα. Δύο ομάδες που έχουν παρελθόν και στην πρώτη εθνική. Παραμένουμε σε σένα να ακούσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Να πω Ζάκυνθος Εθνικός 1-0 και Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-2. Σε λίγο ενημέρωση από τον Μπάμπη Πλάγο και τον Βαγγέλη Μητρούσια.
11: Θοδωρή. Ναι, αφού πω βέβαια ότι έχουν δημιουργήσει μια καταπληκτική ατμόσφαιρα οι φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς γιορτάζοντας αυτή την άνοδο, πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Η ομάδα του Απόλλωνα είναι αυτή που βρίσκεται στην επίθεση και δημιουργεί ευκαιρίες στο γκολ. 1-0 για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα γκολ το οποίο θα πετύχει ο Γιουκούδης. Είναι ο Δημήτρης Γιουκούδης, ο οποίος ανοίγει το σκορ εδώ στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριά, στο 31ο λεπτό. Δέχτηκε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, προχώρησε λίγο δεξιά, πλάγια δεξιά, και από το ύψος της μικρής περιοχής, πλάγια δεξιά όμως, έκανε ένα σούτ στέλνοντας την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Μάρτσε Γιάννη, που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Με τον γκολ αυτό λοιπόν η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριά προηγείται στο 31ο λεπτό με 1-0 του Πανθρακικού, σε ένα παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, έχει μόνο χαρακτήρα γοήτρου και τίποτα περισσότερο. Πριν πάω στις συνθέσεις, να σας πω ότι ο Παναγιώτης Βοσνιάδης σταμάτησε σήμερα την καριέρα του, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, στα 37 του χρόνια, και στο 15ο λεπτό αντικαταστάθηκε από τον Ευάγγελο Σιλέκτη, με καταχειροκροτούμενους από τους συμπαίκτες του, από τους αντιπάλους και από όλους τους φιλάβλους που βρίσκονται σήμερα εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τέλος λοιπόν για τον Παναγιώτη Βοσνιάδη, που κρεμάει, όπως είπαμε, τα παπούτσια του. Να πούμε επίσης ότι έγινε και μία αλλαγή λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για την ομάδα του Πανθρακικού. Ο Θανάσης Στοϊνόβιτς, ο γιος του προπονητή της ομάδας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του Ζόραν Στοϊνόβιτς, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και αντικαταστάθηκε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Παίζει στην ομάδα του Πανθρακικού από τον Νίκο Παχούμη, ο οποίος παίζει μαζί με τον αδερφό τον Κυριάκο Παχούμη, και είναι και οι δύο παιδιά του Νίκου Παχούμη, ο οποίος, ο Χρήστος Παχούμης δηλαδή, μπήκε, του Νίκου Παχούμη, ο οποίος είναι ο χρηματοδότης της ομάδας του Πανθρακικού. Αυτή
7: στην στιγμή, επόμενη δηλαδή, επικοινωνία μας θα μας δώσει και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε. Ωραία. Στο γήπεδο Σερών, φάουλ για τον Πανσεραϊκό, Βασίλη.
5: Ένα φάουλ που πέρασαν εκμετάλλευτο. Εντάξει, ουσιαστικά ο τερματοφύλακας ήταν αυτός ο Παρθαλός, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα στο φάουλ που εκτέλεσε ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Είμαστε στο 75ο λεπτό, Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Μένουν 15 λεπτά σύφη για να δούμε αν ο Πανσεραϊκός θα έχει ελπίδες και την επόμενη Πέμπτη διεκδικεί στην παραμονή του στην κατηγορία, και δεν εξαρτάται βέβαια μόνο από αυτόν. Και βέβαια το αν θα υποβαστεί σήμερα. Θα το ξέρουμε σε 15 λεπτά, 16 λεπτά από τώρα. Έχουμε τον Πανσεραϊκό, ο οποίος βέβαια πιέζει τα τελευταία λεπτά. Είπαμε τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής του, παίζοντας, θα λέγαμε, όλα για όλα. Γι' αυτό αφήνει και κάποια κενά τα οποία τα προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι. Μια σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή για τον Καρέλη. Κεφαλιά του Καρέλη, θα μπλοκάρει ο Παρθαλός. Ο Ροδίτης, τερματοφύλακας του Πανετολικού, βέβαια από τα τμήματα υποδομής του Πανετολικού ξεκίνησε. Είναι πρώτη συμμετοχή φέτος στο πρωτάθλημα. Και βέβαια βλέπω αλλαγές. Πελεβόνης, Αγαπάκης είναι οι παίκτες που θα περάσουν το παιχνίδι. Είχαν περάσει ήδη ο Μπρέγκου και ο Λομπάτο από το Γιάννη Αναστασίου. Κάνει και άλλες αλλαγές ο προπονητής της ομάδας του Αγρινίου. Με τον Άλεξ Τσιτσινό προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Ο Γκελασβίλη του κάνει την προβολή, του κάνει και το φάουλ, κίτρινη κάρτα στον διεθνή Γεωργιανό αμυντικό. Και όπως είπαμε, περνούν στο παιχνίδι τώρα για την ομάδα του Πανετολικού με το νούμερο 8 ο Μπελεβόνης. Ακόμη μια αλλαγή λοιπόν για τον Πανετολικό, τις πολλές που κάνει ο προπονητής του. Ο Μπελεβόνης λοιπόν, 23χρονος επιθετικός με καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτης, θα περάσει το παιχνίδι. Περνάει επίσης και ο Αγαπάκης στο 23. Ακόμη μια αλλαγή λοιπόν για την ο Γιώργος Αγαπάκης με το νούμερο 23. Και θα περάσει, για να δούμε ποιος άλλος παίκτης θα περάσει, ναι. 23, ακόμη μια αλλαγή λοιπόν για την ο Γιώργος Αγαπάκης με το νούμερο 23. Και θα περάσει, για να δούμε

0: έγινε η κεφαλιά πάσα του Μπαστακού στον Πολυμίλη και αυτός με σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Ξέφρενε οι πανηγυρισμοί από τους χίλιους και πλέον θεατές φίλους της Ζακύνθου που βρίσκονται στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Στο 30 λεπτό είχαμε σούτ του Γεωργούλη, έδιωξε στην ληστή του γωνία ο Τσόγκας. Ήταν η πρώτη ευκαιρία για τον Εθνικό μετά τον γκολ του προβαδίσματος για τη Ζάκυνθο.
1: Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0, Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0. Ακούμε και τον Βαγγέλη Μητρούσια, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους αγροτές. 1-2 είναι το σκορ, με την ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου να κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, γιατί στο πρώτο λεπτό με τον Γκίκα, εκμεταλλευόμενο στα δράνια των αμυντικών της Ασόνας, πέτυχε με σούτ μέσα την περιοχή το 0-1. Και στο 20 λεπτό ο Βιγιάλμπα με κεφαλιά, μετά από σέντρα που βγήκε από τα αριστερά, έκανε το 0-2. Όμως στο επόμενο λεπτό ο συνήθις ύποπτος της Ελασσόνας ο Φώτης Κουντρουμπής, με συρτό σούτ και από πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα στα δίκη και μείωσε σε 1-2 και έδωσε νέο ενδιαφέρον παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες, θα λέγα, δεν διεκδικούν κάτι, το γόητρο είναι αυτό μεταξύ των δύο ομάδων, πια από τις δύο. Η ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου που δεν έχει κερδίσει σε αυτούς τους αγώνες μπαράς είναι χωρίς βαθμούς, και από την άλλη πλευρά η Ελασσόνα έχει μία νίκη και που έχει πετύχει εκτός έδρας απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμίδιο και μία ισοπαλία που είχε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να δώσουμε και τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται, ξεκινώντας από τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Παγιώτας, Πάνος, Βαρετιμίδης, Ίτσος, Μυστρίδης, Ελέζη, Διγιάλμπα, Βουκελάτος, Γκίκα, Κραγιόπουλος και Τουλίκας. Αυτή είναι η 11 που επέλεξε ο Κώστας Βελιτζέλος, ο προπονητής του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, και από την άλλη πλευρά ο Ερακλής Σαραφίδης για τον Ποδοσφαιρικό Ελασσόνα επέλεξε τους Γούπο, Τσάτσο, Καμπέρι, Λαγό, Κοντοθανάση, Κουκούλη, Κουντρουμπή, Νούσο, Γκαμπέτα και Ράπτη. Παραμένει το 1-2 λίγο πριν από το τέλος, 10 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Μάλιστα, Βαγγέλη μου, σε λίγο θα επανέλθουμε. Στις 5 θα παίξουν για τα play-off για τις θέσεις 5-8 ο Άρης με τον Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Η γιορτή της ΑΕΚ ξεκίνησε ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε λίγο θα πάμε στον Νίκο Καραγιάννη. Απόψε έχουμε την φιέστα της πρωταθλήτριας, 7:30 η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Πριν επιστρέψουμε στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό 1-1 στο 79, γρήγορο πέρασμα από τον μπάσκετ, Μύκονος Παναθηναϊκός. Δημήτρη.
3: 54-64 το σκορ. Παναθηναϊκός έτσι έχει εγκαθιδρύσει με διαφορά της τάξης των 10 πόντων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με κορυφαίο παίχτη τον TJ Shorts, λες και το ξέρεις, Σύφη, έχει 2 στα 4 τρίποντα ο Αμερικανός. Δηλαδή από τα 4 συνολικά τρίποντα του Παναθηναϊκού έχει πετύχει τα 2. Ο Κοντερεβιθούλης, γκάρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος δείχνει έτσι πολύ μεγάλη θέληση, ενέργεια και πάθος για το παιχνίδι. Σωστός επαγγελματίας παρά την αυξομοίωση στην απόδοση του φέτος. Η Μύκονος με τη σειρά της προσπαθεί να σταματήσει τον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα, όμως δεν τα καταφέρνει. Έχει στείλει πάρα πολλές φορές στις βολές τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμη μια φορά ο Λεσόρ έπαιξε ένας εναντίον ενός με τον Καβαδά και θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εδώ να πούμε εντάχει πρώτο σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο TJ Shorts με 15 πόντους, 13 έχει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και 11 ο Ντίνος Μήτογλου. Ενώ για την Μύκονο ο Justin Briggs έχει 14, 10 Διονύσης Κουλίδας και ο Καλίτ Μουρ έχει 7 πόντους. 55-64.
1: Ο Μήτογλου που στα μάτς στην Ευρωλίγκα έπαιξε ελάχιστα, ειδικά στη σειρά με τη Βαλένθια είχε το ρόλο κομπάρσου, αλλά επανέρχεται από ό,τι φαίνεται. Με την Μύκονο είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
3: Ακριβώς, και θυμίζω Σύφη στο πρώτο παιχνίδι.
1: Άλλα τα δεδομένα βέβαια.
3: Άλλα τα δεδομένα, άλλη δυναμική.
1: Άλλη η Βαλένθια, άλλη η Μύκονος.
3: Ακριβώς. 24 πόντους είχε πετύχει ο Μήτογλου στο πρώτο παιχνίδι, με 7-10 τρίποντα και 10-10 βολές. Και σήμερα είναι θετική η παρουσία του. Και θυμίζω ότι χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, καθώς θα είναι διαφοροποιημένο το ρόστερ. Θυμίζω ότι πρέπει να είναι 6 παίχτες στη 12η Έλληνες. Άρα διαφοροποιούνται τα πράγματα στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρωλίγκα. Όμως είναι
1: θετικό. Κάποιοι ξένοι θα μείνουν εκτός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό δεν αφορά μόνο στον Παναθηναϊκό, έχει να κάνει με όλες τις ομάδες. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκούρασε πολλούς παίκτες για το Final Four, λογικό είναι αυτό. Ιτήθηκε στην Μαδρίτη από την Μπανταλώνα με 89-81. Σε λίγο θα παίξουν η Βαλένθια με την Μπιλμπάο. Υπενθυμίζουμε ότι είναι δεδομένη η παρουσία ισπανικής ομάδας στον τελικό στην Ευρωλίγκα, καθώς στον δεύτερο ημιτελικό θα παίξουν η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, τελευταίο δεκάλεπτο στο γήπεδο Σερών, Πανσεραϊκός Πανατολικός.
4: 82ο λεπτό, ο Παν

0: Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, ο Πανσεραϊκός που πιέζει, έχει κερδίσει ένα κόρνερ τώρα από τα αριστερά, έχει μπει στο παιχνίδι και ό,τι είχε ιερά ο Βραζιλιάνος καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο του Πανσεραϊκού. Για να δούμε λοιπόν ο Πανσεραϊκός τι θα κάνει. Το 1-1 είναι το σκορ και ο Μασκανάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Μασκανάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνει ο Γκράναθος Σουηδός. Η μπάλα παίρνει ύψος κεφαλιά εκεί από τον Λιάσο Ρουμιάτσε, Φωλιάς που είναι πεσμένος. Τώρα θα σηκωθεί, έχει ένα τράβηγμα. Η μπάλα φτάνει στο Τεχέιρα. Τεχέιρα έξω μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Τεχέιρα, Μασκανάκη στο σουτ, γκολ! Δοκάρι! Δοκάρι για τον Πανσεραϊκό με τον Μασκανάκη. Νέα σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται. Απίστευτη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό με τον Μασκανάκη να βρίσκει την μπάλα στο δοκάρι. Το σουτ από τον Αλέξανδρο Μασκανάκη στο 82ο λεπτό μέσα από την περιοχή. Μεγάλη φάση για τον Πανσεραϊκό με τον Μασκανάκη να κάνει το σουτ την μπάλα να βρίσκει το δεξί δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα της ομάδας του Πανετολικού, του Μιχάλη Παρθαλού. Δοκάρι λοιπόν με τον Μασκανάκη στο 82. Μεγάλη φάση με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη, τον Σεραίο με καταγωγή από το Δραβίσκο, επιθετικό της ομάδας του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός που τα δίνει όλα για όλα, πιέζει, ξέρει ότι μόνο αν κερδίσει σήμερα, ενώ νωρίτερα αυτό που έλεγα ότι αφήνει κενά και βγαίνουν τώρα στην επίθεση γρήγορα, όπως νωρίτερα είχαν χάσει ευκαιρία με τον Μπρέγκου ή του Πανετολικού. Πάλι ο Μπρέγκου έξω στη μεγάλη περιοχή. Τώρα ο Λομπάτο. Λομπάτο καθυστερεί, κερδίζει ο Λιάσος, αντεπίδεση για τον Πανσεραϊκό. Ο Μασκανάκης λοιπόν με το δοκάρι έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία και πάλι Τεϊχέιρα. Ο Τεϊχέιρα που πραγματικά αλλάζει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον τρόπο που παίζει αυτός ο Βραζιλιάνος. Τώρα θα μου πείτε, έχει ένα βιογραφικό απίστευτο, μπορεί να είναι στα 36. Τεϊχέιρα τώρα χορεύει δύο παίκτες εκεί. Βέβαια ο Γκράναθ τελικά του παίρνει την μπάλα, απομακρύνεται, κερδίζει ο Αρμουγκό μέσα στην περιοχή και πάλι Μασκανάκης. Μασκανάκης μπερδεύεται, χάνει την μπάλα, προσπαθεί να την ξανακερδίσει, την κερδίζει ο Λίρατζης. Λίρατζης μάχες έξω μεγάλη περιοχή του Πανετολικού. Πραγματικά να δείτε τι γίνεται, πώς πιέζει ο Πανσεραϊκός για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ στο 84ο λεπτό και τώρα την
1: επίθεση με τον Αποστολόπουλο. Από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Δεν έχει
0: και
1: άλλη επιλογή.
0: Δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Θέλει βαθμούς. Τώρα... Ο βαθμός δεν φτάνει.
0: Όχι, όχι. Θέλει νίκη για να ελπίζει την τελευταία αγωνιστική σε ισοπαλία και βέβαια αυτός πρέπει να κερδίσει. Υπάρχει άλλο θέμα. Δοκάρι τώρα και για τον Πανετολικό. Το σούτ έξω τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα γλύφει, χτυπάει στο δοκάρι. Στο δεξί δοκάρι σε εστίαση του Τσομπανίδη. Το σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Νομίζω ο παίκτης που έκανε ήταν ο Μπρέγκου. Αυτό το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να λοιπόν, πραγματικά το παιχνίδι αυτό έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Από τη μια περιοχή στην άλλη, στα τελευταία λεπτά, πριν από λίγο απαντά στα δοκάρια και ο Πανετολικός. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έτσι, για να δούμε τώρα την προσπάθεια με τον Πανετολικό, με τον Αγαπάκη. Ο νεαρός ο οποίος κινείται από τα δεξιά, έρχεται ο Γκελασβίλη και κερδίζει την μπάλα. 85ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται.
1: Με εξαίρεση
0: Αρμουγκό
1: το πρώτο.
0: Για τον Ιβαν. Ο Ιβαν μέσα στην περιοχή θα μπει. Ο Ρουμάνος σταματά. Η μπάλα στον Καρέλη. Καρέλη στο σουτ. Η μπάλα δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι. Απίστευτο αυτό που γίνεται. Τρίτο δοκάρι. Δεύτερο για τον Πανσεραϊκό με τον Καρέλη. Οριζόντιο δοκάρι τώρα. Ο
1: Καρέλης. Τι πιθανότητα δίνει να μην μπει γκολ με αυτό το τέλο του αγώνα? Έχουν ανοίξει τελείως οι άμυνες.
0: Έχουν ανοίξει τελείως οι άμυνες. Εντάξει, εγώ πιστεύω γκολ θα μπει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα μου πεις τα λεπτά είναι 86ο λεπτό. Δεν ξέρω τι μπορεί. Είναι και η κούραση των παικτών. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Λομπάτο τώρα στην επίθεση για τον Πανετολικό. Λομπάτο κάνει την προσπίση. Το shoot out. Πολύ καλό shoot από τον Βραζιλιάνο. Το Λομπάτο. Η μπάλα έξω από το παραθυράκι. Ο κόσμος του Πανσεραϊκού
1: στηρίζει. Κάθε επίθεση και μεγάλη ευκαιρία στο τελευταίο τετράλεπτο.
0: Επίθεση και ευκαιρία. Έχουμε, εντάξει, πραγματικά αυτό που γίνεται στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε τώρα, 86ο λεπτό. Δύο δοκάρια,
1: δύο
0: για τον
1: δοκάρια
0: Πανσεραϊκό.
1: Ο Πανσεραϊκός, ένα ο Πανετολικός. Πολλά γκολ η εθνική χάντμπολ. Μπράβο στα παιδιά, εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο που η Ολλανδή ήταν καλύτερη, η εθνική μας μετά ήταν κυρίαρχη. Προηγείται στο ημίχρονο η εθνική μας ομάδα χάντμπολ με 20-14. Βασίλη.
0: Είναι Επίδεση τώρα και πάλι ο Τεϊχέιρα για τον Πασαραϊκό. Δύο δοκάρια ο Πασαραϊκός, ένα ο Πανετολικός. Τεϊχέιρα για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ και πάλι για τον Βραζιλιάνο. Τεϊχέιρα κάνει την προσπάθεια, κάνει την κίνηση μόνος του. Πέφτει κάτω, φάουλ. Φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Για την ομάδα του Πανσεραϊκού, ο κόσμος ακούτε πώς φωνάζει, πώς ενθαρρύνει τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Ο Τεϊχέιρα με 1002 προβλήματα, 36 ετών, τα δίνει όλα αυτό το παιδί. Πραγματικά εδώ έχουν να λένε στις Σέρες ότι είχε να παίξει τόσο καιρό ποδόσφαιρο, γιατί στη Βραζιλία δεν έπαιζε τη Βάσκο ντε Γκάμα. Ήθελε να έρθει στην Ευρώπη, ήρθε εδώ, βοήθησε πάρα πολύ τον Πανσεραϊκό και τώρα με 1002 προβλήματα και με θλάση που πέρασε, εξακολουθεί και παίζει. Εντάξει, είναι απίστευτος παίκτης. 87ο λεπτό, πάμε 88ο. Φάουλ με το Μασκανάκι. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Αλέξανδρος Μασκανάκης στη γωνιά της μεγάλης περιοχής, δεν ξέρω θα πάει απευθείας για κάποιο κεφάλι. Μασκανάκης που είχε δοκάρει νωρίτερα. Ο Μασκανάκης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Μασκανάκης το εκτελεί, η μπάλα κόβεται από τον Λομπάτο. Δεν τα καλή εκτέλεση από τον Μασκανάκη. Πλάγιο στο 88ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά κρίνεται μια ολόκληρη κατηγορία. Πηγαίνει ο Γκελασβίλη να εκτελέσει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά. Γκελασβίλη το εκτελεί, μπάλα μέσα στην περιοχή, μια πρώτη κεφαλιά αμυντικού του Πανετολικού, όπως η μπάλα απομακρύνεται από τους φιλοξενούμενους. Κεφαλιά από το Λίρατζι, κερδίζει όμως ο Λομπάτο. Ο Λομπάτο με τον Αρμουγκόμ εκεί στο κέντρο στέλνει την μπάλα που είναι ο Βόλνε, από τον ένα Βραζιλιάνο στον άλλον. Ο Τεϊχέιρα πέφτει, η μπάλα φτάνει στο Μασκανάκη. Μασκανάκης μέσα στην περιοχή ψάχνει χώρο για το σουτ. Το πραγματοποιεί, η μπάλα απομακρύνεται από τον Μπλάντεν. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή, κεφαλιά από τον Γκελασβίλη. Νέα κεφαλιά από τον Λίρατζι. Πεσμένος παίκτης του Πανετολικού στο 89ο λεπτό. Ο Μπλάντεν είναι αυτός που απομάκρυνε σωτήρια για την ομάδα του. Νομίζω ότι ναι, κοιτάζει. Ο διαιτής δείχνει το ρολόι του, ο κύριος Πολυχρόνης, ότι θα κρατήσω καθυστερήσεις. Είμαστε στο.
1: Μικρή διακοπή, την εκμεταλλεύομαι. 1-1 Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα παραμείνουμε σε ένα Βασίλειο στο τέλος του αγώνα. Στο χάντμπολ υπενθυμίζω Ολλανδία-Ελλάδα ημίχρονο 14-20. Μπαράζ τρίτη εθνική, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Ζάκυνθος Εθνικός 1-0, Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-2 και Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0. Για λίγο να πάμε και στο μπάσκετ, στον Δημήτρη Μπούκα, Μύκονος Παναθηναϊκός.
2: 61-73, με γκολ φάουλ του Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός οικοδόμησε τη μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι, το συν 12. Η Μύκονος που σιγά σιγά νομίζω ξεμένει και από λύσεις και από φυσικές δυνάμεις. Ο Καβαδάς αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα από τον Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός που σιγά σιγά έχει έτσι ανεβάσει τους ρυθμούς του και στην άμυνα. Παράδοση και του Τζέιλεν
1: Γκραντ. Και απομένουν περίπου 8 λεπτά για το φινάλε του αγώνα, Δημήτρη.
2: 8,5 λεπτά απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. 61-73. Παναθηναϊκός φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι στη Μύκονο, Σύφη.
1: Ίντερ Βερόνα 0-0 στο 41ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία, Manchester United Nottingham 3-2. Βασίλης, ακούμε.
0: 90 λεπτό, σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστέρησεων. Ο Μπλάντεν που είχε βγει έξω να πάρει πρώτες βοήθειες, βγαίνει έξω. Μπαίνει μέσα, συγγνώμη. Θα δούμε σε λίγο τα λεπτά των καθυστέρησεων. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Με αυτό το σκόρ υποβιβάζεται ο Πανσεραϊκός στην Super League 2. Ο Αποστολόπουλος. Να δούμε τώρα τα λεπτά των καθυστέρησεων που θα δείξει σε δευτερόλεπτα ο τέταρτος διαιτητής. Τώρα θα σηκώσει την ταμπέλα να δούμε το πινακάκι. Το 1-1 είναι 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά θα ξέρουμε το αν ο Πανσεραϊκός υποβιβαστεί στην Super League 2 ή αν θα κρατήσει ζωντανές ελπίδες του. Πραγματικά ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Να πούμε ότι είχαμε 3 δοκάρια, 2 για τον Πανσεραϊκό και 1 για τον Πανετολικό στα τελευταία λεπτά. Η μπάλα φτάνει στο Λομπάτο. Ο Λομπάτο έξω μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Λομπάτο θα κάνει το σουτ. Τσομπανίδης πέφτει και μαζεύει την μπάλα και γρήγορα ο Τσομπανίδης τροφοδοτεί εκεί το Μασκανάκι. Επίδεση για τον Πανσεραϊκό με το Μασκανάκι που είχε δοκάρει. Δεν έκανε καλό γέμισμα ο Μασκανάκης. Απομακρύνει ο Μπλάντεν. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Σε 5 λεπτά κρίνεται μια ολόκληρη κατηγορία. Η μπάλα είναι δεξιά για τον Λίρατζι. Λίρατζι εκτελεί το πλάγιο. Μέσα στην περιοχή ο Τεϊχέρα, ο Καρέλης, πολύ κακό το σούτ από τον Καρέλη. Είχε πλάτη την εστία, γύρισε, έκανε το σούτ, την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα, του Ροδίτη, του Μιχάλη Παρθαλού, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τις υποδομές, από πολύ καλά τμήματα υποδομής που έχει ο Πανετολικός. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Όλοι όρθιοι μέχρι τον πρώτο Πανσεραϊκού, τον Τάσο Καζία, βλέπω όρθιο εκεί να φωνάζουν προς τον τέταρτο, γιατί καθυστερεί ο Παρδαλός να κάνει το βολέ. Η μπάλα φτάνει στον Λομπάτο, η κεφαλιά. Για να δούμε τώρα η επίδεση με τον Νικολάου. Ο Νικολάου έρχεται, ο Λιάσος κερδίζει την μπάλα. Ζητάω Τεϊχέρα, παίρνει ο Ιβάν. Ο Ιβάν κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά για τον Καρέλη. Καρέλη ετοιμάζει για τη σέντρα. Καρέλη καθυστερεί, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει ο Λιάσος. Η μπάλα απομακρύνεται έξω από μεγάλη περιοχή. Ρουμιάντσεφ η μπάλα στα πόδια του. Ο Ρουμιάντσεφ δίνει στον Τεϊχέρα. Από αυτό θα ξεκινήσει η επίδεση. Τεϊχέρα δεξιά. Η σέντρα από το Μασκανάκι, όχι η κίνηση του Μασκανάκι. Μασκανάκι τώρα κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους στα χέρια του τερματοφύλακα του Μιχάλη του Παρδαλού. Όλοι όρθιοι. Πραγματικά ένα παιχνίδι που κρίνεται μια ολόκληρη κατηγορία. Έχουμε τώρα τον Παρδαλό, ο οποίος θα δώσει την μπάλα εκεί για να ξεκινήσει η επίδεση του Πανετολικού με τον Αγαπάκη. Φτάνει η μπάλα στο Λουμπάτο. Διαμαρτύρονται ότι σε δέσει offside. Το έξω μεγάλη περιοχή. Ο Πανετολικός έχει την μπάλα. Πάσα λάθος. Κερδίζουν οι του Πασαραϊκού με το Μασκανάκι να δίνει στον βόλεϊ. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις του Πασαραϊκού με τον Ιβάν να παίρνει την μπάλα. Ο Ιβάν θα δώσει στον Καρέλη. Καρέλης μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καρέλης κάνει το σουτ. Στην πορεία της μπάλας πετάγεται ο Γκελασβίλη. Η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα Παρδαλού. Πηγαίνει ο διαιτητής να δείξει κάπου κόκκινη κάρτα στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Πηγαίνει προς τον πάγκο του Πανσεραϊκού και αποβάλλει κάποιον από τον πάγκο του Πανσεραϊκού. Δεν ξέρω πόσα λεπτά, γιατί 5 έδωσε ο διαιτητής.
1: 2:54 δίνει το χρονόμετρο.
0: 2:54, είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. 3 δοκάρια, 2 για τον Πανσεραϊκό με Μασκανάκι και Καρέλη, ένα με Μπρέγκου ενδιάμεσα για τον Πανετολικό. Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1. Με αυτό το αποτέλεσμα υποβιβάζει τον Πανσεραϊκός με νίκη, κρατά ζωντανές τις ελπίδες, το απετύχει γκολ δηλαδή. Και πραγματικά ένα παιχνίδι Grand Quignol πάνω κάτω. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια. Η κεφαλιά πίσω για τον Παρδαλό. Ο Παρδαλός ελέγχει την μπάλα με τα πόδια. Πηγαίνει εκεί ο Τεϊχέιρα. Ο Παρδαλός μαζεύει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με όρθιοι περισσότεροι παρακολουθούν την αναμέτρηση, η οποία κρίνει μια ολόκληρη κατηγορία. Ο Παρδαλός τώρα στέλνει την μπάλα και στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα είναι για ποιον. Έχει βγει ο τερματοφύλακα Τσομπανίδης. Με την μπάλα στα πόδια τώρα Τσομπανίδης θα μεταβιβάσει το Λιάσο. Ίσως μια από τις τελευταίες επιθέσεις του Πασαραϊκού. Με το Λιάσο να δίνει στον Τσομπανίδη. Τσομπανίδης κάνει το γέμισμα για τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν κατάφερε, διώχνει όπως εκεί για την ομάδα του ο Αγαπάκης. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή με το Λομπάτο. Ωραίο, Λιάσος κερδίζει εκεί, θα λέγαμε για την ομάδα του. Έρχεται και ο Βόλνη, αλλά κερδίζει και πάλι ο Πανετολικός που βγαίνει στην επίδεση τώρα. Η προσπάθεια των παιχτών του Πανετολικού, διώχνει ο Βόλνη. Τελευταία επίδεση για τον Πασαραϊκό να είναι αυτή με τον Μασκανάκη. Μασκανάκη, η μπάλα κόβεται. Ο Τεϊχέρα την διεκδικεί. Ο Μπλάντεν διώχνει όπως. Η μπάλα παίρνει ύψος. Κεφαλιά από τον Λίρατζι. Ο Ρουμιάντσεφ, ωραία θα περάσει τον αντίπαλό του τον Λομπάτο. Ο Ρουμιάντσεφ μεταξύ κύριου της μεγάλης περιοχής για τον Ιβάν. Ιβάν έξω μεγάλη περιοχή. Ο Ιβάν για μέσα στην περιοχή, Καρέλη στο σουτ, διώχνει ο Μλάντε σε κόρνερ. Ίσως η τελευταία φάση του αγώνα. Έχει ματώσει ο Λουμπάτο, τρέχει η μύτη του αίμα και πηγαίνει, έχει ματώσει το πρόσωπο και πηγαίνει στον πάγκο να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Με 10 παίκτες ο Πανετολικός. Κόρνερ για τον Πασαραϊκό με το Μασκανάκη, θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Έχει πάει και ο Τσομπανίδης. Όλοι έχουν πάει εκεί, τελευταία φάση του αγώνα. Ο Λομπάτο έχει βγει γιατί έχει ματώσει με 10 παίκτες ο Πανετολικός. Μασκανάκης εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα περνάει, απομακρύνεται. Φτάνει και είναι το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Θα πάρει ο Ορμουγκόμ. Τέλε! τελευταίο σφύριγμα, υποβιβασμός του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται στην Super League 2. 1-1 πεσμένοι οι παίκτες του Πανσεραϊκού. 1-1 το τελικό σκορ. Ο Πανσεραϊκός μετά από 3 χρόνια έκανε την προσπάθειά του, αλλά η ομάδα υποβιβάζεται. Ακολουθεί τη Λάρισα. Δύο ιστορικές επαρχιακές ομάδες υποβιβάζονται στην Super League 2.
1: Ο Πανετολικός... προσπάθεια έκανε ο Πανσεραϊκός, αλλά δεν μπορείς να παραμείνεις στην κατηγορία όταν σε 4 μάτς τα play-out στο γήπεδό σου δεν έχεις νίκη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ότι ο Πανσεραϊκός πλήρωσε την έδρα του, πλήρωσε ότι δεν μπορούσε να πάρει την νίκη. Ήταν και άτυχο σήμερα όταν έχεις δύο δοκάρια, δύο μεγάλες ευκαιρίες, δύο δοκάρια με το Μασκανάκι και τον Καρέλη. Βέβαια, δοκάρι είχε και ο Πανετολικός τα τελευταία λεπτά. Το δοκάρι τον σταμάτησε λοιπόν, τον υποβίβασε, θα λέγαμε, το δοκάρι αυτό στην Super League 2. Τελικό αποτέλεσμα, να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές μας ότι είχαμε στο 14ο λεπτό την προσπάθεια του Άλεξης από τα δεξιά. Ο Γκαρσία με εξαιρετική προβολή έκανε το 0-1. Και στο 65 ο Βόλνεϊ, ο Βραζιλιάνος, ο Βόλνεϊ Φέλτες, με σούτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1. Και βέβαια τα δραματικά τελευταία λεπτά, όπου ο Πανσεραϊκός είχε δοκάρι με το Μασκανάκι. Απάντησε ο Μπρέγκο με δοκάρι για τον Πανετολικό και είχε Κοαρέλης επίσης δοκάρι. Δύο δοκάρια για τον Πανσεραϊκό, αλλά ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται.
1: Αυτό ήταν όντως ένα συναρπαστικό πεντάλεπτο. Με αυτή την ισοπαλία λοιπόν, επαναλαμβάνω, Βασίλη, παραμένει στην Super League ο Αστέρας Άκτορ, που κατάφερε να πάρει αρκετούς βαθμούς στα play-out και κέρδισε και στο πιο σημαντικό match των play-out, το Πανσεραϊκό στην Τρίπολη με 1-0. Πριν από λίγες μέρες υποβιβάζονται η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός.
0: Δύο ιστορικές ομάδες που έχουν τροφοδοτήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με εκατοντάδες βέβαια ποδοσφαιριστές, με κόσμο, με μεγάλο κάμπο, έτσι να το πούμε αυτό, ποδοσφαιρικό κάμπο, αλλά και απλό κάμπο. Δύο ομάδες λοιπόν που έτσι αγαπιούνται στον τόπο τους, υποβιβάζονται στη Super League 2, αποχωρούν λοιπόν από αυτή την κορυφαία
1: κατηγορία. Και το σημαντικότερο όλων είναι να διαχειριστούν με ψυχραιμία την επόμενη μέρα τους. Γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα όταν βρίσκεσαι από την Super League στην Super League 2. Και εννοείται κλείνοντας ότι δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον η τελευταία αγωνιστική.
0: Ακριβώς,
1: την επόμενη
0: είναι
1: Πέμπτη.
0: Είναι χωρίς αποτέλεσμα η τελευταία αγωνιστική. Βλέπω τον πρώτο Πασαραϊκού Ντάσο Καζία να αγκαλιάζει κάποιους από τους παίκτες της ομάδας του. Περίληπτοι παίκτες του Πασαραϊκού βέβαια. Ο κόσμος έχει σοπάσει. Βλέπω να κάθονται όλοι έτσι στεναχωρημένοι βλέποντας την προσπάθεια που έγινε να μην έχει αποτέλεσμα. Τα δοκάρια σταμάτησαν τον Πασαραϊκό στα τελευταία λεπτά. Είναι έτσι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ο Πασαραϊκός υποβιβάζεται στην Super League 2 μαζί με τη Λάρισα. Τελευταία αγωνιστική δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Αυτά από το δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός, Πανετολικός 1-1. Υποβιβασμός για τον ιστορικό Πανσεραϊκό. Και Λάρισα και Πανσεραϊκός του χρόνου θα παίζουν στη Super League 2. Από μένα και από τον τεχνικό τη ελληνική ραδιοφωνία και τη ΕΡΤ Σερών, Θάνο Παπουτσί, ευχές ένα όλο βράδυ. Γεια σας από τις ΣΕΡΕΣ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, Βασίλη, και το τρίτο ημίχρονο, οπότε θα σε παρακαλέσω να επανέλθεις αργότερα στην παρέα μας. Εμείς αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, περνάμε στο μπάσκετ να ακούσουμε τον Δημήτρη Μπούκα, Μύκονος, Παναθηναϊκός.
2: 68-85, Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει καθαρίσει την υπόθεση νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League. Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός στο τέταρτο, μάλλον στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Εδώ ο Γκριγκόνη δέχτηκε ένα εντυπωσιακό στόπο από τον Μπρίξ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει διάφορους πρωταγωνιστές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πρώτο σκόρ τον Ματίας Λεσόρ με 18 πόντους. 16 έχει ο Μίτογλου και 13 έχει ο Ρογκαβόπουλος. Από τη μεριά της Μύκονου, ο Μπρίξ κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι, έχοντας πετύχει 17 πόντους. Εδώ είναι το τελευταίο του καλάθι με ένα όμορφο φλόουτερ. Η Μύκονος, η οποία ήταν ανταγωνιστική για περίπου 28 με 29 λεπτά, όμως. Το μεγάλο βάθος του Παναθηναϊκού, αλλά και οι περισσότερες λύσεις τις οποίες έχει ο Ρίγκι Νάταμαν, έκαναν τη διαφορά. Εδώ είδαμε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα φτάσει.
1: Και μόνο που η Μύκονος συμμετάσχει στα play-off του πρωταθλήματος της GBL, συνιστά επιτυχία. Μια ομάδα που είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, ότι δεν έχει μεγάλη μπασκετική ιστορία. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 17 πόντους και απομένουν περίπου 3 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Εμείς θα περάσουμε ξανά στο ποδόσφαιρο πριν ασχοληθούμε με τους αγώνες των play-off για τις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Πάμε στα μπαράζ, στην τρίτη εθνική. Ακούμε πρώτα τον Δημήτρη Λουκάκη, Άρης Πετρούπολης Πύργος. Δημήτρη, σε ακούμε. Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0, Ζάκυνθος Εθνικός 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Γκαμπέτα στο 41ο λεπτό. Να κάνουμε μια προσπάθεια να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη.
3: Ξέρει τώρα, ακούω. Την τεχνικό την άκουγα. Μέσα δεν άκουγα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα στο ημίχρονο, εδώ στο γήπεδο Πετρέπολης Αρχιών, έχει κατά το ίμιση και παραπάνω από εγώ. Ο Άρης Πετρέπολης έχει πετύχει το στόχο του, που είναι η άνοδος στην επαγγελματική κατηγορία. Προηγείται νωρίς από το 5ο λεπτό, έπειτα από ένα φάουλ του Πολίτη από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι. Πήδηξε πιο ψηλά το όπερ που είχε ανέβει για τη στημένη ο Χαράλαμπος Κατσοκιάνης και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αδάμ Τσεκούρα. Η αντίδραση του Πύργος δεν έχει φτάσει, δεν είναι ενδεδειγμένη. Είχε κάποια στιγμή...
1: Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-0, είναι προβληματική επικοινωνία μας μέσω τηλεφώνου με τον Δημήτρη, οπότε θα τον ακούσουμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επαναλαμβάνω: Ζάκυνθος Εθνικός 1-0, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-2 και Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 1-0 στο ημίχρονο των αναμετρήσεων, τρίτη εθνική μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ποιος έχει σειρά?
13: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
14: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
13: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
14: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
15: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
13: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
14: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
15: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
14: Εγώ.
16: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το match ξεκίνησε με γκολ στο Ηράκλειο. Οπότε με ταχύτητα πάμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
17: Πράγματι, στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη, ο οποίος είναι στην επίθεση. Η μπάλα τελικά στον Παπαθανασίου. Να πούμε ότι ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη. Πριν κάνει την πληρωθή το πρώτο λεπτό, έγινε μια κομπίνα στην εκτέλεση του κόρνερ. Πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του, ξεμαρκάριστο ο Φούντας, ο οποίος, αν και έχασε το πρώτο κοντρόλ, έτρεξε με δεύτερη προσπάθεια, ανέξε την μπάλα και με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου, κάτω δεξιά στη γωνία, το κάνοντας το όφι. Βόλος 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα παιχνίδι που γίνεται και κλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας του Όφη από τον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Όφη λοιπόν, Βόλος 1-0 με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα. Ένα το γκολ για τον Ταξιάρχη Φούντα, τον 31 ετών μεσοεπιθετικό του Όφη. Έτσι λοιπόν, οι γηπεδούχοι με γκολ από τα αποδυτήρια πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, στα 54 δευτερόλεπτα ανοίγουν το σκορ. Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Όφη παίζει με 3-4-3, ντεμπούτο και για τον Κατσίκα, τον τερματοφύλακα του Όφη. Κρισμάνι της Πούγκουρας, Κοστούλας η τριάδα στην άμυνα. Σεγγέλια, Θανασίου, Ανδρούτους, Αποστολάκη τετράδα στην μεσαία γραμμή. Νέιρα, Φούντας και Σαλτσέδο είναι η τριάδα στην επίδεση. Στον πάγκο για την ομάδα του Όφη είναι Λίλο, Χριστογιώργος, Μαρινάκης, Κανελόπουλος, Νους, Λαμπρόπουλος, Ρωμάνο, Κοντεκάς, Θεοδοσουλάκης, Καινουριάκης, Χνάρης και Ισέκα. Για τον Όφη αποσιάζουν ο Καραχάλιος που είναι τιμωρημένος, ενώ τραυματίες είναι Γκονζάλης, Κατσιθεοδωρίδης και Χριστόπουλος. Πάμε στον Κώστα Μπράτζο, τεχνικό του Βόλου, ο οποίος έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τραματοφύλακα Σύνου Παπαθανασίου, Λικορίνος, Γροσδής, Μίγας, Αμπάντα στην άμυνα. Μαρτίνες, Κόμπα, τα δύο αμυντικά χαφ. Λάμπρου, Χουάνπι και Γκονζάλης, η τριάδα πίσω από τον προθυμένο Ουρτάδο. Να δούμε ένα κόρνερ για τον Βόλο πριν πάμε στον αναπληρωματικού. Μόλις με 17 παίκτες έχει έρθει ο Βόλος. Η μπάλα έξω. Στην περιοχή, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Όφη, το σουτ που έγινε, η μπάλα κοντραρίστηκε και τα, τώρα Όφη θα προσπαθήσει να βγει στην αντεπίδεση. Στον πάγκο για τον Βόλο είναι Κουτούκας, Μορέιρα, Βαϊνόπουλος, Κύρκος, Λεγκίση και Τριανταφύλου. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον Μίγα από τον διαιτητή της Νάσης, τον Θανάση Τζίλο, ο οποίος έχει βοηθούς, Θανάση Τζίλος από τη Λάρισα, βοηθούς τον Ισίδωρο Μακόλα από τις Κυκλάδες, τον Δημήτρη Παγουρτζή από τον Πειραιά, τέταρτος ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, VIR ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική, από τον ίδιο σύνδεσμο είναι και ο βοηθός VIR ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. 1-0
1: ο Όφη θα τερματίσει 7ος στην βαθμολογία της Super League, αλλά θα κλείσει μια πολύ πετυχημένη χρονιά για αυτόν, γιατί πήρε κύπελο μετά από πάρα πολλά χρόνια.
17: Έτσι ακριβώς δεν το συζητάμε. Μετά από 39 χρόνια παίρνει το κύπελο, μια από τις πιο επιτυχημένη χρονιά.
1: Ετοιμάσου γιατί στην
17: χρόνων,
1: επόμενη
17: έτσι.
1: Επικοινωνία μας θα ακούσουμε και το σχόλιο σου για την Eurovision, που ξέρω ότι παρακολουθείς φανατικά τα τελευταία 50 χρόνια.
17: Ακριβώς.
1: Πριν
17: ακριβώς.
1: Πάμε στον Τάσο Πακλατζή για το μάτς του Άρη με το Λεβαδιακό, ξεκίνησε ο αγώνας 0-0 στα πρώτα λεπτά. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Μπούκα. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση μπάσκετ της Μικόνου με τον Παναθηναϊκό.
2: Ακριβώς, ήφη 76-90 ο Παναθηναϊκός πήρε και τη δεύτερη νίκη, η οποία του έδωσε το δικαίωμα να προκριθεί στην επόμενη φάση των play-off της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε για κορυφαίους παίχτες τους Ματίας Λεσόρ και Ντίνο Μίτογλου με 18 πόντους, Νίκος Ροκαβόπουλος πέτυχε 16 και ο TJ Shorts σημείωσε 15 πόντους. Για τη Μύκονο, η οποία ολοκλήρωσε μια φανταστική χρονιά, 17 πόντους είχε ο Justin Briggs, 13 ο Μουρ και 10 ο Διονύσης Σκουλίδας. Και να πούμε εντάχει και τις δηλώσεις, ο coach Βαγγίλη Γιάκος ήταν υπερήφανος, δήλωσε υπερήφανος για την προσπάθεια των παιχτών του σε αυτή την φετινή σεζόν, και ευχήθηκε η Μύκονος να παραμείνει έτσι για πολλά χρόνια στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Πρέπει να είναι υπερήφανος, γιατί η Μύκονος πέτυχε κάτι που δεν ήταν εύκολο. Χωρίς να έχει την απαραίτητη εμπειρία, κατάφερε να παραμείνει στην Basket League.
2: Καθόλου εύκολο, και μάλιστα πέτυχε και το βασικό της στόχο αρκετά νωρίς. Σύφη, και πρέπει να πιστωθούν και οι καλές επιλογές ξένων και Έλληνων παιχτών στον coach Βαγγέλη Τζιάκου και το επιτελείο του. Από την άλλη μεριά, ο coach Άνταμαν ήταν ικανοποιημένος, είπε, από την εμφάνιση των παιχτών του στο δεύτερο ημίχρονο. Είπε ότι η πόντη του Λεσόρ βοήθησε την ομάδα του να βρει σκορκιά από τη ρακέτα, αλλά και να ανοίξει και λίγο η άμυνα της Μικόνου. Είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος έκανε πολύ, πολύ καλό παιχνίδι και γενικότερα ήταν ευχαριστημένος από τους παίχτες του. Θα δώσει τώρα ένα διήμερο ρεπό ο coach Άνταμαν.
1: Τον Σόρτ τον αποθέωσε ή πέρασε απαραίτητη
2: για τον
1: καλή παρουσία?
2: Αυτό πήγα να πω. Δεν είπε τίποτα για
1: τον τίτλο.
2: Για τον τίτλο, όχι, δεν είπε τίποτα. Εντάξει, είναι γνωστό ο Άνταμαν ότι γενικότερα δεν. Μετά το. Με αυτό που έγινε με το Σόρτ, νομίζω δεν θέλει να δώσει έτσι και περισσότερη βάση στον παίχτη, που ο Σόρτ ήταν καλός στο παιχνίδι, πρέπει να πούμε. Θα δώσει ένα διήμερο
1: για
2: ρεπό,
1: να
2: είπε.
1: Έχεις μια δυνατή ομάδα, δεν φτάνουν τα συμβόλαια τα μεγάλα και οι καλοί παίκτες, πρέπει να έχεις και καλά αποδυτήρια.
2: Ακριβώς.
1: Τι πιστεύεις, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ το έχει αυτό?
2: Όχι. Όχι, είναι γενικότερα η φετινή σεζόν ήταν λίγο. Είναι λίγο ταλέπορη σεζόν αυτή για τον Παναθηναϊκό. Ειδικότερα στα αποδυτήρια είχαμε αρκετές συγκρούσεις,
1: ας
2: να το πούμε έτσι.
1: Ας μην το αναπτύξουμε τώρα αυτό.
2: Ναι, απλά...
1: Το ταμείο θα γίνει στο τέλος της σεζόν. Αυτή την εβδομάδα η Era Sport να πω ότι θα αφιερώσει πάρα πολλές ώρες εκπομπών στην Ευρωλίγκα, στο Final Four. Θα έχουμε καθημερινά 2 ώρες εκπομπή μπασκετική. Αύριο 5 με 7 την Τρίτη, 5 με 7 Τετάρτη, 5η 4 με 6 και εννοείται ότι η Era Sport με πολυμελή μπασκετική ομάδα θα είναι στο Final Four. Εκεί όπου θα παίξουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, να μην λησμονήσω να πω ότι αύριο, λίγο μετά τις 4, οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια, το οποίο επιμελήθηκε ο Γιάννης Αντορνέος, λίγο μετά την ραδιοεφημερίδα. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, αύριο στις 4 με τον Γιάννη Σαντουρνέο. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, αφού πούμε ότι στο handball ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ολλανδία-Ελλάδα 20-25, απομένουν περίπου 21 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Περνάμε και στον Τάσο Πακλατζή, στο μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό. Καλησπέρα, Τάσο.
18: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Era Sport. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 6 λεπτά ακριβώς και μάλιστα ήδη 2 ευκαιρίες χαμένες, η μία για κάθε ομάδα. Η ευκαιρία του Άρη δευτερόλεπτα πριν με την αντεπίθεση, ο Γιαννιώτας έβγαλε για τον Κατεβέρε, σούταρε στην κλειστή γωνία ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, ο Άνακερ, κατάφερε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί, για να πούμε και την ευκαιρία νωρίτερα, του Νίκα μέσα από την περιοχή, το σουτ κόντραρε, καλή επίθεση για τον Λεβαδιακό, 2 λεπτά νωρίτερα, στο 3ο λεπτό, η κεφαλιά τώρα από τον Ράσιτς μετά την εκτέλεση του κόρνερ, απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού και πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος βγαίνει από την περιοχή του για να μαζέψει την μπάλα. Ένα παιχνίδι χωρίς ενδιαφέρον, ουσιαστικό, δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να προσφέρει ευρωπαϊκό ειστήριο ή τίποτα άλλο. Είναι καθαρά παιχνίδι γοήτρου για τον Άρη, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ φέτος και έκανε μια πολύ πολύ μέτρια χρονιά απέναντι σε μια ομάδα που έκανε μια εξαιρετική χρονιά, τον Λεβαδιακό, που τερμάτισε και στην θέση την 5η με αρκετούς βαθμούς διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Το γεγονός ότι ο Όφη πήρε το κύπελο δεν έδωσε την δύναμη, μάλλον την ευκαιρία στον Λεβαδιακό να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και στις υπόλοιπες ομάδες φυσικά. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι σήμερα με τον Λεβαδιακό να βρίσκεται 3 βαθμούς μπροστά από τον Άρη, όμως με τις 3 ισοπαλίες των 2 ομάδων δίνουν το δικαίωμα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με νίκη σήμερα να πιάσει το Λεβαδιακό και μάλιστα να πάρει αυτός στην ισοβαθμία την 5η θέση. Είναι καθαρά ένα παιχνίδι γοήτρου σε ένα άδειο γήπεδο.
1: Ναι, για το γοήτρο και μόνο για το γοήτρο, γιατί μέχρι και πριν από 25 μέρες λέγαμε ότι η 5η θέση μπορεί να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό ακυρώθηκε από την κατάκτηση κυπέλλου από τον Όφη.
18: Ναι. Αλλά επέτρεψέ με να σου πω, Σύφη, εδώ ένα γέμισμα, ή μάλλον ένα πλασέ μακρινό από τον Μπάλτσι. Δεν έπιασαν τα φάλτσα, την μπάλα πέρασε out. Θα τη στήσει στη γωνία ο Θανασιάδης. Αλλά είναι για τον Άρη η 5η θέση το μίνιμουμ το οποίο μπορούσε να κάνει φέτος. Έτσι, λίγο να διασκεδάσει κάποιες εντυπώσεις, οι οποίες είναι πολύ αρνητικές
1: στον φιλανδό. Δεν γίνεται ακόμη και 5ος να καταλήξει ο Άρης. Η σφραγίδα έχει μπει. Ναι. Η στόχη ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι μια αποτυχημένη χρονιά για τον Άρη.
18: Και δεν είναι η θέση μόνο, είναι η εικόνα της ομάδας που είναι ακόμα πιο βασικό, ότι έκανε ένα ντεμαράζ στα τελευταία παιχνίδια. Ναι, είναι σημαντικό, αλλά η εικόνα όλης της χρονιάς θα λέγαμε ότι είναι απογοητευτική.
1: Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που μπορούμε να πούμε για τον Λεβαδιακό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δεν είχαν μπει ομάδες με συντελεστή βαθμών για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός θα ήταν 5ος χωρίς να τον ανταγωνιστεί κανείς.
18: Ναι, σίγουρα. Κάτι το οποίο το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές για το 5-8. Την περσινή χρονιά δεν βόλευε τον Άρη, ο οποίος μέσα σε 2 αγωνιστικές καθάρισε την 5η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φέτος, αν έδινε ευρωπαϊκό εισιτήριο η 5η θέση, θα είχαμε άλλα παιχνίδια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα να πούμε συνθέσεις με αυτά και με αυτά. Ξεφύγαμε λίγο από τις συνθέσεις. Αθανασιάδης, θα ξεκινήσω με τους γηπεδούχους. Φατικά, Γένσεν, Ρόους και Φρίντε, κάλεξε τους 2 πλάγιους ο Γρηγορίου. Έχει και τα προβλήματά του στο κέντρο της άμυνας, καθώς απουσιάζει ο Φαμπιάνο και δεν είναι σε ετοιμότητα ο Σονκό Σούντμπερκ. στο κέντρο Χόγκλα με τον Ράσιτς, Γιαννιώτας, Γκαρέ και Ροντρίγκες, ο Ντούντου δηλαδή, είναι τριάδα πίσω από το προωθημένο Κουαμέ. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο σύστημα για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Άνακερ κατά από τα δοκάρια, έχει κάνει αλλαγή τερματοφύλακα. Δίχως Τζιβελεκίδης, Λιάγκας και Τσάπρας, η τετράδα στην άμυνα. Νίκας Τσοκάη, η δυοαμυντική χαφ. Μπάλτσι αριστερά, Παλάσιος δεξιά, Κωστή στον άξονα. Ο Πεντρόζο είναι στην κορυφή για την ομάδα του Λεβαδιακού. Διετής αναμέτρησης είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Φωτόπουλος και ο Κωνσταντίνος, οι δύο βοηθοί. Ο τέταρτος διετής είναι ο Δημήτρης Μόσκου. Διετές Βαραβάρ, Πουλουκίδης και η κυρία Ελένη Αντωνίου από τον σύνδεσμο Αχαΐας. Είπαμε και νωρίτερα ότι είναι ελάχιστος ο κόσμος εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περίπου 1500 άτομα. Υπάρχει ένας πυρήνας φίλων του Λεβαδιακού, ο οποίος ακούγεται εδώ αριστερά από τη θύρα 4 του Κλεάνθης Βικελίδης σε μια ηλιόλουστη μέρα καλοκαιρινή, έτσι, και με το γεγονός του αδιάφορου παιχνιδιού, ουσιαστικά, γιατί είναι αδιάφορο άσχετα.
19: Είναι κοντά και η Χαλκιδική, καταλαβαίνουμε.
18: Παίζει και ο μπασκετικός Άρης, όσοι δεν πάνε στο γήπεδο θέλουν να δουν κάποια τηλεόραση.
19: Τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, βέβαια.
18: Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, Σύφη, η απογοήτευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και περιμένει ο κόσμος του Άρη να δει, το λέμε καθημερινά και σε εκπομπές σε Ρασπορ, την επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα ακόμα θα έλεγα ότι είναι θολή, δεν έχει ξεκαθαρίσει εντελώς.
19: Η επόμενη μέρα για τον ποδοσφαιρικό Άρη θέλει πάρα πολύ συζήτηση, όπως και για τον μπασκετικό, γιατί εκεί τα δεδομένα είναι διαφορετικά και φαίνεται ότι για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη από το δύσκολο παρόν, από την περιπέτεια που περνούσαν οι δύο ομάδες τα τελευταία χρόνια. Δύο ομάδες
18: εκεί όμως
19: με πολύ
18: βρέθηκε
19: μεγάλο
18: μια λύση. Εκεί βρέθηκε μια λύση. Υπάρχει σίγουρα κάποιες διεργασίες και πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν. Ο προγραμματισμός, ο σωστός προγραμματισμός για τη φετινή και την επόμενη χρονιά. Μιλάμε για τα μπασκετικά τμήματα. Αλλά στο ποδόσφαιρο.
19: Τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Το ξέρω. Η λέξη που χρησιμοποίησες είναι αυτή.
17: Ένα-ένα στο Ηράκλειο.
19: Προγραμματισμός. Αυτό χρειάζεται. Ναι, Γιώργο, σε ακούμε.
17: Ένα-ένα στο Ηράκλειο. Καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1, ενώ Χρήστος Κόντης θα έχει τώρα με τον Κρις Μανίτς που έκανε το λάθος στην συγκεκριμένη φάση. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1 όφι Βόλος εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Από το λάθος του Κρις Μανίτς πήρε την μπάλα ο Κόμπα, μπήκε στην περιοχή, έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο θα κάνει το 1-1, τρίτο γκολ για τον σέντερ φορ του Βόλου, τον Ουρτάδο. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι είναι στα ίσα. Στο 15ο λεπτό ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον γκολ του Ζαν Κάρλος Ουρτάδο, του παίκτη από την Βενεζουέλα. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-1 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο.
19: Ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα, Άρης Λεβαδιακός 0-0, Όφι Βόλος 1-1. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στο μικρόφωνο στα γήπεδα στην Ερα Σπόρ, υπενθυμίζω Πανσεραϊκός Πανατολικός 1-1 νωρίτερα για τα play-out, υποβιβάστηκε μαζί με την ΑΕΛ. Ο Πανσεραϊκός παραμένει στην Super League, ο Αστέρας Άκτορ. Παραμένουμε και εμείς στο ποδόσφαιρο, περνάμε στα μπαρά, στην Τρίτη Εθνική και ακούμε πρώτα τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, Απόλλων Καλαμαριάς, Πανθρακικός.
20: Εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και το σκορ έχει γίνει 2-0 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 2-0 με ένα γκολ που σημείωσε στο 51ο λεπτό ο Μαρκετζιάν Μίσκου μετά από πάσα του Γιουκούδη με πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Θυμίζω ότι η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς είχε προηγηθεί στο 21ο λεπτό με σούτ του Δημήτρη Γιουκούδη. Στο 21ο λεπτό είχε ανοίξει το σκορ κάνοντας το 1-0 ο Δημήτρης Γιουκούδης, γιος του Αντώνη βεβαίως Γιουκούδη που έπαιξε στον Άρη στον ΠΑΟΚ και που είναι και πρώτος σκόρερ σήμερα στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο γιος του ο Δημήτρης. 2-0 λοιπόν με το σκορ αυτό. Αν παραμείνει η ομάδα του Απόλλωνα τερματίζει πρώτη με ένα βαθμό διαφορά από τον Πανθρακικό, αλλά και οι δύο ομάδες, θυμίζω και πάλι, και η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός έχουν κερδίσει την άνοδό τους στην Super League 2, στην οποία θα αγωνίζονται από τη νέα αγωνιστική περίοδο ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Μόνο χαρακτήρα γοήτρου έχει το σημερινό παιχνίδι και χαρακτήρα γιορτής για τους φίλους του Απόλλωνα Απόλλωνα Καλαμαριάς που σήμερα έχουν έρθει εδώ για να γιορτάσουν την άνοδο με την ομάδα τους.
19: Η εθνική μας ομάδα handball έχει καθυλώσει τους Ολλανδούς. Ολλανδία-Ελλάδα 24-31, απομένουν περίπου 13 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Η εθνική μας που στο πρώτο μάτς των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είχε επικρατήσει με 29-27. Συνεχίζουμε με Βαγγέλη Μητρούσια, παραμένουμε στα μπαράζ, τρίτη εθνική για την άνοδο στην Super League 2, Ελασσόνα, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
0: Ο ποδοσφαιρικός όμως Ελασσόνας με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου είναι στο 2-2, όπως τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο, σε ένα 45 λεπτό που πραγματικά σημειώθηκαν 4 γκολ, αλλά και πάσεις θα έλεγα από τις δύο εστίες. Με την ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου ήταν αυτή η οποία πρώτη άνοιξε το σκορ με το ξεκίνημα του αγώνα, κάνοντας το 0-1 με τον Γκίκα, εκμεταλλευόμενη θα έλεγα την αδράνεια των αμυντικών της ομάδας της Ελασσόνας. Και λίγο αργότερα στο 20 λεπτό ο Βιγιάλμπα με κεφαλιά μετά τη σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Βουκελάτο έκανε το 0-2. Όμως στο επόμενο λεπτό, στο 21, η ομάδα της Ελασσόνας κατάφερε με τον Κουντρουμπή με σιτό σούτ να μειώσει σε 1-2, και 5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημικρόνου η ομάδα της Ελασσόνας ισοφάρισε 2-2 με τον Γκαμπέτα μετά την σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Κοτοθανάση. Ο Γκαμπέτας κατέβασε την μπάλα, την άλλαξε πόδι και με το αριστερό έκανε το σούτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι έκανε το 2-2 που παραμένει μέχρι στιγμής. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που είναι ανοιχτό από τις δύο ομάδες και ψάχνουν την νίκη στο σημερινό παιχνίδι πια από τις δύο, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες.
19: Βαθμολογικό ενδιαφέρον υπάρχει μόνο στον δεύτερο όμιλο. Οπότε με ταχύτητα πάμε εκεί, γιατί έχουμε γκολ και στα δύο μάτς. Ξεκινάμε με τον Μπάμπη Πλάγο, Ζάκυνθος Εθνικός. Μπάμπη.
21: Λοιπόν, 2-0 για την ομάδα της Ζακίνθου στο 55ο λεπτό. Από λάθος της άμυνας του Εθνικού, ο Αναστασόπουλος με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0. Θα πρέπει να πω ότι τώρα έχουμε και αποβολές στο παιχνίδι, δηλαδή στο 57 αποβλήθηκε ο Αναστασόπουλος με απευθείας κόκκινη κάρτα για την ομάδα, ο σκόρερ δηλαδή, του δεύτερου γκολ. Και τώρα βγαίνει και κάρτα και για τον Σκεντεράι του Εθνικού. Με 10 παίκτες θα συνεχίσουν οι δύο ομάδες. Προφανώς είναι για ψυμαχία μεταξύ των δύο παικτών.
19: Η Ζάκυνθος αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα. Να μάθουμε ποιος έβαλε γκολ και στην Πετρούπολη, στον αγώνα του τοπικού Άρη με τον Πύργο. Δημήτρη Λουκάκη.
22: Ο Εθνικός City, φίλες και φίλοι, ο Πας Πύργος, φίλες και φίλοι, είναι η ομάδα η οποία ισοφάρισε πριν από 3 λεπτά με τον Αμπέλ Χαντί. Ένα σούτ βολέ μέσα στην περιοχή, πολύ δυνατό, στη δεξιά γωνία του Τάσου Παχατούρα, έπεσε το πρωτοφύλακα του Άρη Πετρούπολης, δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το γκολ. 1-1, ο Πας Πύργος, ο οποίος μπήκε με προϋποθέσεις και καλές προϋποθέσεις.
19: Καταλαβαίνω την αιμονή σου στον Εθνικό, έχεις περιγράψει αρκετά μάτς του Εθνικού φέτος,
22: ναι,
19: λογικό είναι αυτό.
22: Λοιπόν, Αλέργης, Ασκαλόπουλος και Μπαρμπαρούσης μπήκαν μέσα. Ο Μπαρμπαρούσης ένα λεπτό πριν τον γκολ τύπησε και την μπάλα και είχε ένα οριζόντιο δοκάρι. Δηλαδή μπήκε Εθνικό, ο Πας Πύργου δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε ο Άρης Πετρούπολης να κόψει αυτόν τον δυναμισμό της φιλοξενούμενης ομάδας και έχουμε την ισοφάριστρα το παιχνίδι. Έχει πάρει μια άγρια ομορφιά.
19: Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-1, Ζάκυνθος Εθνικός 2-0. Στην Αγγλία στο πρώτο 20 λεπτό έχουμε ένα γκολ, το έχει βάλει Crystal Palace Brentford, Crystal Palace 0-1 νωρίτερα, Manchester United Nottingham 3-2 τελικό. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία όλα τα μάτς είναι στις 8, με εξαίρεση το Barcelona Betis που είναι στις 10 και 4. Πάμε και στο καμπιονάτο, Inter Verona 1-0 55 λεπτό. Υπενθυμίζω τα τελικά στα μάτς που έγιναν νωρίτερα. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, η ομάδα του Δουβίκα πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0 και Genoa Milan 1-2. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, επιστρέφουμε στα μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Ακούμε Τάσο Πακλατζή, Άρης Λεβαδιακός.
23: 20 λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουμε δει σύφη 2-3 φάσεις πριν από 3 λεπτά. Μια επίθεση διαρκείας από την πλευρά του Άρη. Ο Γιαννιώτας βρέθηκε στο έδαφος, δεν έδωσε το φάουλ. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να παιχτεί ο Χρήστος Βεργέτης. Στη συνέχεια έβγαλε ο Κατεβέρε ωραία παλιά για τον Ούρος Ράσιτς στο ημικύκριο της μεγάλης περιοχής. Σούταρε η μπάλα, πήγαινε προς τα δίχτυα. Ο Σέρβος έχει δυνατά πόδια. Κόντραρε στο πόδι του Τσάπρα και βασανιστικά πέρασε κόρνερ. Αυτή ήταν η δεύτερη καλή ευκαιρία για τον Άρη. Η πρώτη ήταν το σουτ που επιχείρησε ο Κατεβέρε και σταμάτησε ο Άνακερ την μπάλα προς την εστία. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη επίσκεψη.
19: Μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι για την κόμο του Δουβίκα, την κόμο που παρακολουθούμε αναλυπώς φέτος, επειδή παίζει ο Τάσος εκεί και διακρίνεται ιδιαίτερος. Εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο.
17: 1-2 στο Παγκρίτιο στάδιο μετά από φάουλ που εκτέλεσε από τα αριστερά ο Χουάνπι. Ξεγέλασε τον Κατσίκα και κατέληξε στα δίχτυα από ένα αχρίαστο φάουλ που έκανε ο Αθανασίου. Τα βάζει και με τον Αθανασίου Χρήστος Κόντσης όπως έκανε προηγούμενα και με τον Κρίσμανιτς. Ο Βόλος φέρνει το παιχνίδι στο υπέρ του. Αποτέλεσμα, έχανε ένα 0 πριν καν συμπληρωθεί στο 54. Φέρνει το ματς Τούμπα. Στο 15 είχαμε το 1-1. Όταν από λάθος του Κρίσμανιτς πήρε την μπάλα, ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και ο Ρουτάδο έκανε το 1-1. Και στο 23ο λεπτό, 24ο λεπτό, από ένα χρειαστό φάουλ που έκανε ο Αθανασίου, έδωσε την ευκαιρία στον Χουάνπι να εκτελέσει το φάουλ. Κακό στήσιμο στην άμυνα του Όφη, αλλά και του τερματοφύλακα του Κατσίκα. Η μπάλα πήγε απευθείας στην δεξιά γωνία των γηπεδούχων και έτσι γίνεται το 1-2. Βόλος Όφη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη ο οποίος δεν έχει κερδίσει το Βόλο την φετινή αγωνιστική περίοδο και στο πρωτάθλημα ο Βόλος τον έχει κερδίσει εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο με ένα 0.
19: Και για να δούμε αν ο Βόλος θα καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία των play-off, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει νίκη στα μάτς που έχει δώσει. Ολοκληρώνω αυτό που έλεγα για την Κόμο Γιώργο. Αυτή τη στιγμή έχει 68 βαθμούς και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην Face Link του Europa Link. Μπορεί όμως να βρεθεί ακόμη και στο Champions League. Η διαφορά που την χωρίζει από την Μίλαν και τη Ρώμα είναι μόλις 2 βαθμοί και έχουμε μία αγωνιστική ακόμη στο καμπιονάτο. Οπότε όλα γίνονται.
17: Σύφη, να μου επιτρέψει να πω ότι γίνεται έλεγχο στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο γίνεται το έλεγχο. Ο έλεγχο στο ΒΑΡ, μήπως υπήρχε κάποιο παίκτη που εμπόδισε το οπτικό πεδίο του Κατσίκα. Δεν έχει μετρήσει ακόμα τον γκολ από την εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι και θα δούμε βεβαίως αν θα μετρήσει. Όπως είπες πολύ σωστά νωρίτερα, να πούμε ότι ο Βόλος μέχρι στιγμής δεν έχει νίκη στα play-off. Έφερε 1-1 στην πρεμιέρα με τον Όφη και μετράει 4 συνεχόμενες ήττες, 2 από τον Άρη και 2 από το Λεβαδιακό, και μάλλον δεν θα μετρήσει από ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε, γιατί ο Θανάσης Τσετζίλος πάει να το δει στο VAR, που σημαίνει ότι υπάρχει αντίθετη άποψη από τον βαρίστα του συγκεκριμένου αγώνα, που είναι ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική. Θα δούμε για ποιο λόγο δεν θα μετρήσει, αν δεν μετρήσει, έτσι, διότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θανάσης Τζίλος, όπως και να το κάνουμε.
19: Και να δούμε και τι ελέγχεται, παρότι ακριβώς, εντάξει, τα μάτς δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον και δεν σου κρύβω ότι και εγώ τα αντιμετωπίζω ως φιλικούς αγώνες προετοιμασίας, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε. Αλλά με περιέργεια περιμένω κι εγώ να δω τι εντοπίστηκε.
17: Νομίζω είναι offside ο παίκτης. Είχε συμμετοχή ένας παίκτης του Βόλου στη φάση και είναι offside ακριβώς. Αυτό δείχνει ο Θανάσης Τζίλος. Η μπάλα μπορεί να μην βρήκε τον ποδοσφαιριστή του Βόλου, ο οποίος πετάχτηκε για την κεφαλιά και τώρα καλεί τον αρχηγό του Βόλου, τον Μίγα, να του δώσει τις εξηγήσεις. Μετά το φάουλ που εκτέλεσε ο Χουάνπι, πετάχτηκε ένας ποδοσφαιριστής του Βόλου να πιάσει την κεφαλιά, επηρέασε τη φάση διότι κινήθηκε προς την μπάλα και έτσι ακυρώθηκε το γκολ του Βόλου. Παραμένει
19: στο όριο,
17: το ένα
19: είναι βέβαια, στο όριο είναι μια αρκετά δύσκολη φάση, αλλά από τη στιγμή που πρόκειται για αγώνα που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε και περαιτέρω. Στην Αυστρία η Λάσκ Λίντς πήρε πρωτάθλημα μετά από το 1965 τα κατάφερε. Πολλά χρόνια υπομονής. Αυτό είναι μια εξέλιξη που μάλλον ευνοεί την ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ θέλει ένα καλό πλασάρισμα προκειμένου να μπει στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ λοιπόν ευνοείται από το γεγονός ότι η Λάσκ Λίντς πήρε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Δεν ξέρω αν είδατε, Τάσο και Γιώργο, χθες το φινάλε του πρωταθλήματος στη Σκωτία.
23: Ναι, φοβερό.
19: Αυτά δεν γίνονται, έτσι. Μέχρι το 89 πρωταθλήτρια ήταν η Hearts και μετά χάθηκε η μπάλα.
17: Ναι, εντάξει, η Χάρτς που έκανε φέτος καταπληκτικό πρωτάθλημα, έτσι, και ίσως να το δικαιούτο το πρωτάθλημα, έτσι όπως
19: εξελίξεις. Οι περισσότεροι με αυτή την αίσθηση έχουμε μείνει. Αυτή ήταν η άποψή μας για το πρωτάθλημα φέτος στη Σκωτία, γιατί τέλος πάντων οι Celtic και οι Rangers έχουν γεμίσει τους τροπαιοθήκες τους και χρειάζεται και κάτι διαφορετικό για να σπάει η μονοτονία. Αλλά η Celtic απέδειξε χθες πόσο βαριά φανέλα έχει.
17: Και η Hearts, Σύφη, απέδειξε ότι όταν δεν είσαι ζυμωμένος στον πρωταθλητισμό, όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και έτσι όπως έγινε χθες.
19: Έχει πάρει πρωτάθλημα η Hearts, βέβαια.
23: Υπάρχει και ένα θέμα. Έχει πάρει, ναι, έχει πάρει.
17: Έχει πάρει.
19: Μετά και φύση, αν θυμάμαι.
17: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι Rangers ή Celtic. Έτσι.
19: Καλά, εννοείται. Είναι τεράστια η διαφορά εκεί. Mm-hmm. Για πες, Τάσο, ποιο είναι το θεματάκι.
23: Διαμαρτύρονται γιατί μπήκε ο κόσμος της Celtic μέσα στο γήπεδο.
19: Και δεν καταλάβαμε πότε έληξε το μάτσα.
23: Ναι, και θεωρούν, τουλάχιστον από την πλευρά της Hearts, ότι αυτό δεν είναι νόμιμο και μπορεί να, κάτω από συνθήκες τις οποίες σίγουρα τις γνωρίζουν οι τοπικοί παράγοντες εκεί, το θέμα έχει και συνέχεια, για να το δούμε. Πάντως,
19: λες να πάει
23: σε
19: δικαστική
23: οποίο...
19: θέση και να δικαιωθεί η Hearts και να πάρει το πρωτάθλημα.
17: Ήταν
19: πρωτοπόρος μέχρι και το παραένα, έτσι.
23: Ναι, με το που μπήκε το τρίτο γκολ μπήκε όλος ο κόσμος μέσα. Δεν ακούστηκε
19: σφύριγμα. Ισχύει, έγινε αυτό, έγινε αυτό.
23: Ναι. Αυτό θα το δουν οι υπεύθυνοι του σκοτσέζικου πρωταθλήματος, της Premier League της Σκωτίας, για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Πάντως,
19: να το πάρει έστω με αυτόν τον τρόπο η Hearts, να χαρεί και ο Γιαλιτάκης, βρε παιδί μου.
23: Στα ναι, χαρτιά ναι, ναι, δεν μου αρέσει να παίρνουν πρωταθλήματα. Αλλά
17: θα το χαιρόμουν αυτό... πραγματικά αν το παίρνει η Hearts, γιατί θα σπάσει το δίπολο. Έτσι δεν είναι, Τάσο, Celtic και Rangers.
23: Βέβαια,
17: γιατί
23: Rangers. Πάντως στην Ιταλία γίνεται χαμός, το έλεγε ο Σύφης νωρίτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις του Champions League. Η Νάπολη που κέρδισε σήμερα, έχασε την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας από την Πολόνια, κέρδισε σήμερα. Και
19: έχασε και η Γιουβέντους από την Φιωρεντίνα εντός έδρας.
23: Θέλει όμως νίκη τελευταία αγωνιστική, για να μην πάει ισοβαθμίες με τη Μίλαν. Για να δούμε, και εκεί έχει ενδιαφέρον. Και η δεύτερη θέση και η τρίτη και οι τέσσερις θέσεις τους, η Ιντερ έχει πάρει το πρωτάθλημα, μιλάμε για τρεις θέσεις Champions League και οι υπόλοιπες conference.
19: Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα και με το δικό μας πρωτάθλημα που έχει κριθεί ο πρωταθλητής. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν φαντάζεται τι κάνουν αυτή την ώρα. Το γλέντι έχει ξεκινήσει πολλή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, αλλά μας ενδιαφέρει η τελευταία αγωνιστική των play-off για να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Ποιος θα πάρει
23: βέβαια
19: το εισιτήριο για το
23: βέβαια,
19: Champions League.
23: Βέβαια.
19: Ο δεύτερος παίρνει εισιτήριο για το Champions League, ο τρίτος οδηγείται στο Europa. Να επενθυμίσω...
23: Πάντως στην Ιταλία έχει ψωμί ακόμα. Έχει ψωμί ακόμα.
19: Τελευταία αγωνιστική θα είναι συναρπαστική, εννοείται.
23: Ναι, ναι, ναι.
19: Η μόνη ομάδα που δεν θα έχει άγχος θα είναι η Ίντερ που είναι πρώτη και δικαιότατα κατακτά τον τίτλο. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ο πρωταθλητής μπαίνει στα play-off του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο δεύτερος θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή προσπάθειά του από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο Όφιος Κυπελούχος θα παίξει στα play-off του Europa League. Αυτό σημαίνει, Γιώργο Γιαλιτάκη, ότι ο Όφι θα μπει οπωσδήποτε σε phase link, είτε του Europa είτε
17: έτσι
19: του Conference.
17: Είναι.
19: Ο τρίτος θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Να πάμε για λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πάρουμε κλίμα, να πάρουμε ατμόσφαιρα από τον Νίκο Καραγιάννη που βρίσκεται εκεί. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει, ειδικά μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, που έχει την φιέστα της ΑΕΚ. Νίκο, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα, Στίφη, από τη γιορτινή Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ. Αυτό το οποίο επικρατεί στους δρόμους της πόλης από τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πρωτόγνωρο. Όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα με φίλους της Ένωσης. Ενώ δύο ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, όλοι οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο έχουν κλείσει. Πραγματικά ένα κυτρινόμαυρο ποτάμι βρίσκεται έξω από την All Win Arena και με συνεχόμενα με συνθήματα, με καπνογόνα δίνουν το σύνθημα για το παιχνίδι το οποίο θα σφραγίσει ουσιαστικά και την επιστροφή της ΑΕΚ στα πρωταθλήματα μετά τη σεζόν 2022-2023.
19: Και στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της ΑΕΚ συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί φίλοι της Ένωσης. Υπήρξε και πορεία με πολλά μηχανάκια που ακολούθησαν το λεωφορείο της ΑΕΚ στον δρόμο που πήρε προς την Νέα Φιλαδέλφεια. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα εφορίας σε όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ.
4: Ναι, αν ήθελες Στίβη να σου πω κάτι, έχουν μπει όλοι στο κλίμα των πανηγυρισμών των οποίων έχει δώσει από την αρχή τον τόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Από την ημέρα ουσιαστικά που έληξε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ και μαθηματικά.
17: Πέναλτι για τον Όφη.
19: Νίκο, μην είναι λίγο στη γραμμή σου να πάμε στο Ηράκλειο.
17: Πέναλτι για τον Όφη μέσω VAR και αυτό στο 33ο λεπτό. Ένα πέναλτι που σφύριξε ο Τζίλος δεύτερη φορά που πάει στο VAR. Την πρώτη φορά κυρώθηκε το γκολ που πέτυχε ο Χουάνπι για offside του Λάμπρου και τώρα κερδίζει ένα πέναλτι όφη σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα, Λιρόε Αμπάντα, ο οποίος έπαιζε στον όφη και την προηγούμενη πριν από δύο χρόνια. Ένα φάουλ, ένα πέναλτι που θα εκτελέσει τώρα ο Χουάν Νέιρα.
19: Το Νέιρα τράβηξε ο Αμπάντα.
17: Το Νέιρα, ναι. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ, 2-1 αριστερά από Παπαθανασίου, δεξιά η μπάλα, μέτρε ο Νέιρα στα χτυπήματα αυτά, να λοιπόν που Όφη παίρνει προβάδισμα στο σκορ με 2-1, ανακτά το προβάδισμα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 34ο λεπτό του Χουάν Νέιρα. Όφη Βόλος 2-1, σε ένα πολύ ωραίο 2-1, ανακτά το προβάδισμα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 34ο λεπτό του Χουάν Νέιρα. Όφη Βόλος.

0: σε ένα μάτς που προηγήθηκε όφι μόλις το 54 δευτερόλεπτα.
1: Το γκολ που ακυρώθηκε του Βόλου ήταν απαραίτητη χρήση του ΒΑΡ. Εκεί δικαιολογεί το Τζίλος. Εδώ όμως έπρεπε να δει την παράβαση από την πρώτη στιγμή, να μην χρειαστεί να πάει
0: το
1: στο
0: τράβημα,
1: ΒΑΡ.
0: Ναι,
1: γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι ο Αμπάντα τράβηξε τον Νέιρα. Η εθνική μας ομάδα handball προηγείται 37-30 στον αγώνα με την Ολλανδία και απομένει 1,5 λεπτό για το τέλος της αναμέτρησης. Είναι προκριματική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος handball. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια και ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Όπως το έλεγα, και το βράδυ περιμένουμε τη γιορτινή Νέα Φιλαδέλφεια και το βράδυ περιμένουμε την κορύφωση των πανηγυρισμών που έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο μετά και την ανοιχτή προπόνηση της Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος της ΑΕΚ όσο το δυνατόν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο την φιέστα την οποία έχουν ετοιμάσει οι κυτρινόμαυροι και θα είναι πραγματικά εντυπωσιακή με σόου τόσο στον ουρανό όσο και μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί από πυροτεχνήματα και από drone show τα οποία είναι οργανωμένα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι φίλοι της Ένωσης, έχει εκδώσει και ανακοίνωση η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ να παραμείνουν στις θέσεις τους μετά το παιχνίδι, μετά το σφύριγμα της λήξης, για να μην υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία υπήρχαν στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.
1: Για να υπενθυμίσουμε ότι η ΑΕΚ κατέριψε και ένα ρεκόρ το οποίο δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο. Γέμισε το γήπεδό της στην προπόνηση που έγινε χθες.
2: Ναι, ήταν περίπου 20.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στην προπόνηση, στην ανοιχτή προπόνηση. Αυτό ήταν κάτι ουσιαστικά για αυτούς που σήμερα δεν θα μπορέσουν να έχουν εισιτήριο για την μεγάλη φιέστα. Ήταν κάπως το ευχαριστώ το οποίο ήθελε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ και άφησε τους φίλους της ΑΕΚ να παρακολουθήσουν ολόκληρη την προπόνηση από τη στιγμή που ήταν και κάτι το οποίο ζήτησε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολης.
1: Η απόλυτη δικαίωση της διοίκησης και του Νίκολιτς, δικαιότατα πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, υπενθυμίζω Νίκο Καραγιάννη, και με τη δική σου συμμετοχή, το αφιέρωμα που επιμελήθηκε ο Γιάννης Αντορνέος και θα ακούσουμε αύριο από την ΕΡΑΣΠΟΡ λίγο μετά τις 4. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Πάμε για λίγο στον Τάσο Παγκλάτζη να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα στο Άρη με τον Λεβαδιακό και μετά περνάμε και στα μπαράζ.
3: Είχαμε διακοπή στο 34, είμαστε τώρα, υπάρχει μαρκάρισμα, δικαιολογημένη κίτρινη κάρτα στο Φρίντεκ για μαρκάρισμα πάνω στον Παλάσιος. Νωρίτερα ο Άρης έχασε διπλή ευκαιρία, μπήκε από τα δεξιά ο Γκαρέ, σούταρε ο Άνακερ με το ένα χέρι, απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, εκτελέστηκε το κόρνερ κεφαλιά από τον επιθετικό του Άρη. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Απέκρουσε και την μπάλα, τη βρήκε και ο τροντοφύλακας του Λεβαδιακού και στη συνέχεια έμεινε στο έδαφος καθώς υπήρξε ένας τραυματισμός. Γι' αυτό είχαμε την καθυστέρηση αυτή για ένα δίλεπτο περίπου. Αλλά αυτό που μένει είναι ότι ο Άρης μέσα σε 3 λεπτά έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Έχει ήδη 4 τουλάχιστον ευκαιρίες για γκολ με τον τροντοφύλακα του Λεβαδιακού σήμερα να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και αν εξαιρέσουμε την πρώτη επίσκεψη της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου στην περιοχή του Άρη, δεν έχει καταφέρει τίποτα, δεν έχει απειλήσει από εκείνο το σημείο και μετά. Έχει αρκεστεί σε παθητικό ρόλο. Ο Άρης βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση, δημιουργώντας τελικές αλλά
1: ο
3: και
1: Άρης
3: ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ.
1: Παίζει ποδόσφαιρο με το Λεβαδιακό, παίζει και μπάσκετ αυτή την ώρα με την ΑΕΚ. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Κώστα Κούση. Wolves Fulham 1-0, Bradford Crystal Palace 0-1 στην Αγγλία, 0-0 η Everton με τη Sunderland και η Leeds με την Brighton. Σε ό,τι αφορά το καμπιονάτο, στο 72 είμαστε, Inter Verona 1-0. Περνάμε ξανά στα μπαράζ, καθώς έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά των αναμετρήσεων. Ακούμε Μπάμπι Πλάγο, Ζάκυνθος Εθνικός.
4: 71ο λεπτό στη Ζάκυνθο, παραμένει το 2-0 για τους νησιώτες στο παιχνίδι με τον Εθνικό, με τα γκολ τα οποία πέτυχε ο Πολυμήλης στο 23 και ο Αναστασόπουλος στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Από το 57 έμειναν με 10 παίκτες οι δύο ομάδες. Ο σκόρερ του δεύτερου γκολ, ο Αναστασόπουλος, αποβλήθηκε για τη Ζάκυνθο και ο Σκεντεράη για την ομάδα του Εθνικού. Ο Εθνικός, ο οποίος είχε και δεύτερη αποβολή στο 67ο λεπτό, όταν ο Ποτουρίδης πήρε την άκουσα για τα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ο Εθνικός λοιπόν, που μπήκε ως φαβορί στα μπαράζ, αλλά
4: για την νησιωτική ομάδα και τον Εθνικό να αγωνίζεται με 9 παίκτες, με 10 η ομάδα της Ζακύνθου.
1: Μπάμπη, ο Εθνικός μπήκε ως φαβορί στα μπαράζ, αλλά απέτυχε για μία ακόμη χρονιά.
4: Ναι, είπαμε, εσύ οι αγώνες μπαράζ δεν νομίζω ότι έχουν φαβορί και αυτό θα πρέπει να το να το γνωρίζουμε πλέον όλοι καλά. Ούτε οι αγώνες μπαράζ, ούτε η τελική.

0: έχουν μεγάλα φαβορί. Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Ο ιστορικός εθνικός που ταλαιπωρείται εδώ και αρκετά χρόνια, απέχει πάρα πολλά χρόνια από την πρώτη εθνική, στην οποία είχε για περίπου 6 δεκαετίες συνεχή παρουσία. Περνάμε και στον Δημήτρη Λουκάκη να μάθουμε τι γίνεται στην Πετρούπολη, στον αγώνα του Άρη με τον Πύργο.
2: Μόλις μπήκαμε στο 82ο λεπτό, Άρης Πετρούπολης, ΠΑΣ Πύργος 1-1. Συγκλονιστικό το παιχνίδι σε αυτά τα λεπτά, Σύλφη. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρου που δεν είχαμε σύνδεση, ο εθνικός προσπαθεί, όπως και τώρα μέσα στην περιοχή, να δούμε. Βγαίνει πολύ όμορφα ο Παχατούρας μπροστά από τον Κλωναρίδη. Να, άλλη μια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να καθίσουν στη θέση του οδηγού. Τελικά το 1-1 παραμένει. Σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 5ο λεπτό με την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Χαράλαμπου Κατσογιάννη, έπειτα από πολύ όμορφο φάουλ. Τύπημα φάουλ του πολίτη, μια στημένη μπάλα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Στο 51ο λεπτό ο Μπαρμπαρούσης τσίπησε την μπάλα, αυτή βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Παχατούρα. Ωστόσο ο ΠΑΣ Πύργος καταφέρνει ένα λεπτό μετά στο 60 με ένα σούτ μέσα από την περιοχή, μέσα αριστερά ήταν, ένα βολέ με το αριστερό πόδι του Αμπέλ Χατίπ, να στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Άρη Πετρούπολη, Στάσου Παχατούρα, να κάνει το 1-1 και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση.
1: 1-1 στην Πετρούπολη, Άρης Πετρούπολης Πύργος, 2-1 Ζάκυνθος Εθνικός, ο Εθνικός σκόραρε πριν από λίγο. Ακούμε και Βαγγέλη Μητρούσια, Ελασσόνα, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου.
3: 2-3 είναι το πατρίλημα από το 58 λεπτό. Η ομάδα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου φλερτάρει με την δεύτερη νίκη σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Ο Βουκελάτος είναι ο παίκτης ο οποίος με απευθείας χτύπημα φάουλ πέτυχε το 2-3. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί 0-2 η ομάδα της Πιερίας με τον Γκίκα και με τον Διγιάλμπα, και με τον Κουντρουμπή και τον Καμπέτα είχε σοφαρίσει λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα της Ελασσόνας. Και στο 58 ο Βουκελάτος έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα της Κατερίνης που το διατηρεί 10 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.
1: Ο Γροντής έχει βάλει τον γκολ του Εθνικού, ο οποίος παρότι παίζει με νέα παίκτα σκόραρε στην Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος προηγείται με 2-1. Για λίγο ακούμε και Θόδωρο Χατζιπαντελή, Απόλλων Καρμαριάς Πανθρακικός, αφού πρώτα αποθεώσουμε την Εθνική Ομάδα Χάντμπολ που μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση νίκησε και στην Ολλανδία τους Ολλανδούς με 38-33 στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ. Δύο νίκες για την εθνική μας. Στο πρώτο μάτς 29-27, στο δεύτερο 38-33. Θοδωρή.
2: Χαιρετήρια λοιπόν στην εθνική μας ομάδα Handball. Εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προηγούμενη σύνδεσή μας, καθώς το σκορ παραμένει 2-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός 2-0, με τα γκολ που σημείωσαν ο Γιουκούδης στο 21ο λεπτό και ο Μίσκου στο 51ο λεπτό. Είναι το σκορ με το οποίο είχε κερδίσει στον πρώτο αγώνα που είχε γίνει στην Κομωτινή ο Πανθρακικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τώρα με το σκορ αυτό κερδίζει και η ομάδα του Απόλλωνα τον Πανθρακικό, αλλά όπως είπαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις, και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην Super League 2, και η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς και η ομάδα του Πανθρακικού. Με βάση το σημερινό αποτέλεσμα, εφόσον παραμείνει νίκη για τον Απόλλωνα, θα τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας η ομάδα του Απόλλωνα με ένα βαθμό περισσότερο από τον Πανθρακικό, αλλά και οι δύο, πρώτος ο Απόλλωνας και δεύτερος ο Πανθρακικός, εξασφαλίζουν την άνοδο στην Super League 2. Είμαστε πλέον στο 83, παραμένει το 2-0 για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Θόδωρο Χατζιπαντελή. Έχω τα ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 0-0 στην Θεσσαλονίκη, 2-1 στο Ηράκλειο. Θα περάσουμε σε λίγο και στο handball με αναλυτική ενημέρωση από τον Ανδρέα Φούντα για την νίκη της εθνικής μας ομάδας επί των Ολλανδών. Πάμε να παίξουμε και μπάσκετ με Κώστα Κούση, Άρης ΑΕΚ. Καλησπέρα Κώστα.
4: Καλησπέρα Σύφη, κυρίες και κύριοι. Να βάλουμε και ένα τρίποντο εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχει βάλει ήδη 3 ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ. Όμως η Ένωση είναι πίσω με 14-13 γηπεδούχοι, οι οποίοι ήταν πίσω στο σκορ με 5-8. Κατάφεραν όμως να περάσουν μπροστά με πρωταγωνιστή το Ρόνι Χάρελ, και όλα αυτά 4-27 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, και όλα αυτά υπό το βλέμμα του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι παρόν εδώ στο Νίγκαλες Χολ, βλέπει το παιχνίδι μαζί με τον αδερφό του, τον Φράνσις, το μόνο μη μπασκετικό από τους 5. Και βεβαίως με πολλά χαμόγελα έγινε δεκτός με επιφημίες από τον κόσμο. Κατάμεστο το Αλεξάνδριο, εδώ τον Ιγκάλης Χολ. Ο Άρης, ο οποίος βεβαίως είναι
1: έτσι, λοιπόν,
4: πίσω με μία νίκη.
1: Και η εξήγηση, γιατί νωρίτερα αναρωτιόμασταν αν οι φίλοι του Άρη έχουν πάει στις κοντινές παραλίες λόγω του ότι έχει πολύ καλή ημέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σε σχέση με το ποδόσφαιρο σήμερα, λογικό είναι αυτό.
4: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο νομίζω ο Τάσος Πακλατζής τα έχει πει καλύτερα. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο δέσιμο το τελευταίο καιρό με την ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχει έτσι μια στεναχώρια από τον κόσμο και δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Στο μπάσκετ όμως το γήπεδο δεν είναι κατάμεστο. Η χρονιά φέτος ήταν σχετικά καλή έως αρκετά καλή. Και βεβαίως
1: και από
4: έρχονται
1: ό,τι
4: καλύτερα
1: φαίνεται,
4: πράγματα.
1: Τα καλύτερα έρχονται.
4: Ναι, έτσι, τα καλύτερα έρχονται.
1: Λοιπόν,
4: υπάρχει
1: θα μου επιτρέψεις να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο όμως, γιατί
4: ναι,
1: είμαστε
4: βεβαίως
1: στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θα πάμε πρώτα στον Γιώργο Γιαλιτάκη, στο Ηράκλειο. Όφη Βόλος, Γιώργο.
5: Μπαίνουμε σίβι, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. 2-1 Όφη Βόλος, ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα, χωρίς σκοπιμότητα, το είπαμε και νωρίτερα. Ένα παιχνίδι που έχουν μπει 4 γκολ, μέτρησαν τα 3, προηγείται Όφη με 2-1 στα 54 δευτερόλεπτα. Ο Ταξιάρχης Φούντας με το ένα το φετινό του γκολ με σούτα, μετά από μια κομπίνα στην εκτέλεση φάουλ και σέντρα του Ανδρούτσου, θα κάνει το 1-0. Στο 15 από λάθος του Κρίσμανι, Τσπύρο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ουρτάδο με ένα πολύ ωραίο πλασέ θα νικήσει τον Κατσίκα και θα κάνει το 1-1. Και στο 34 είχαμε πέναλτι για τον Όφη, το κέρδισε ο Νέερ από τράβηγμα της φανέλας του Λιρόι Αμπάντα, ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα. Το εκτέλεσε εύστοχα ο Νέερ, αριστερά ο τερματοφύλακας του Βόλου Παπαθανασίου, δεξιά η μπάλα 2-1. Και να πούμε ότι στο 24 πέτυχε γκολ ο Βόλος με απευθεία στήμα φάουλ του Χουάνπι, όμως ακυρώθηκε διότι ο Λάμπρου ήταν ο παίκτης ο οποίος προσπάθησε, ενώ έχουμε τώρα ένα πολύ ωραίο σου του Κόμπα, η μπάλα λίγο out από το δεξί κάτω, δοκάρι της εστίας του Κατσίκα. Καλή φάση αυτή για την ομάδα του Βόλου. Ήταν ο Λάμπρου ο οποίος το επιχείρησε. Αυτό, ο πρώτος σκόρερ της ομάδος του Βόλου με τα 7 τέρματα. Η μπάλα έφυγε
1: στην
5: out.
1: Στην εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι, μάλλον ακούμπησε και ελαφρώς την μπάλα ο Λάμπρου.
5: Ναι, μπορεί. Πέρασε λίγο πάνω από το κεφάλι. Έκανε πάντως κίνηση προς την μπάλα. Είναι σίγουρο αυτό. Έτσι, και αυτό διαγνώστη μέσω του ΒΑΡ και ακυρώθηκε. Έτσι λοιπόν δεν πήρε προβάδισμα ο Βόλος.
1: Τα προηγούμενα χρόνια παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την δεύτερη κατηγορία στη Γερμανία, γιατί έπαιζε εκεί το Αμβούργο και έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Το Αμβούργο που κατάφερε να παραμείνει στην Bundesliga είναι επιτυχία με βάση και την μέτρια ομάδα που έχει πλέον το Αμβούργο. Αυτή την ώρα έχουμε την τελευταία αγωνιστική, Γιώργο, φίλες και φίλοι, στην δεύτερη κατηγορία. Είμαστε στο 55. Ανόβερον, Νιρεμβέργη 3-2. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα 1-1. Γκρόιτερφιλτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 3-0. Έλβεσμπεργκ Πρόισεν Μιούστερ 2-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-1. Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτερν 0-0. Ντάρμσταντ Πάντερμπορν 0-1. Δυνάμο Δρέσδη Χολστάιν Κιλ 2-0. Σάλκε Μπραουνσβάικ 1-0. Η βαθμολογία. Συμφή. Παρακαλώ.
5: Εδώ εξετάζεται πάλι φάση για πέναλτι υπέρ του Όφη σε ένα σουτ που έκανε έξω από την περιοχή ο Κοστούλας. Στην προσπάθειά του
1: έχουν
5: να πέσει
1: βρει τρόπο οι διαιτητές να κρατούν το ενδιαφέρον μας σε ένα μάτς το οποίο είναι φιλικό προετοιμασίας.
5: Ναι. Να δούμε τώρα.
1: Εντάξει, πεσμένος αγωνιστικό χώρο είναι ο ποδοσφαιριστής. Πώς να αποφύγει την μπάλα εκεί? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
5: Δικαιώθηκε σε Σύφη. Σε μια
1: τι να κάνει
5: φάση,
1: δηλαδή, να εξαφανιστεί από τη φάση ο παίκτης που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο?
5: Το είδες από χιλιόμετρα μικρά.
1: Μα δεν χρειάζεται να ελεγχθεί μια φάση σε ένα μάτς που δεν έχει και το παραμικρό ενδιαφέρον. Μια τέτοια φάση μόνο χάσιμο χρόνο είναι.
5: Έτσι είναι.
1: Σάλκε 70 ανεβαίνει εύκολα. Άκου τι γίνεται από εκεί και πέρα όμως. Έλβεσμπεργκ, Ανόβερο και Πάτερμπορν έχουν από 62 βαθμούς. Ο ένας από τους τρεις θα πάρει απευθείας εισιτήριο. Ο άλλος θα παίξει μπαράζ με τη Βόλσμπουργκ. Και ο τέταρτος θα μείνει με την απογοήτευση.
5: Έχουν τον τρόπο τους οι Γερμανοί να κρατούν το ενδιαφέρον στην Bundesliga.
1: Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει
5: κάτω, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η δεύτερη κατηγορία από την Bundesliga.
5: Έτσι. Στην Bundesliga η Bayern είναι μόνιμη πρωταθλήτρια και ψάχνουμε τις άλλες ομάδες μετά το πώς θα πλαισιωθούν στο βαθμολογικό πίνακα. Αλλά η δεύτερη εθνική είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως είναι και στην Ισπανία και στη Γαλλία βέβαια, έτσι. Πόσες αγωνιστικές απομένουν ακόμα?
1: Στην Γερμανία?
5: Ναι.
1: Καμία. Στην δεύτερη κατηγορία η τελευταία είναι. Σήμερα κρίνονται όλα.
5: Μάλιστα. Νόμιζα πως ήταν ακόμα μία ή δύο αγωνιστικές.
1: 34η.
5: Μάλιστα. Ωραία. Εδώ έχουμε πάντως λήξη του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. 2-1 Όφη Βόλο στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ταξιάρχης Φούντας στο πρώτο λεπτό και Χουάν Νέιρα με πέναλτι στο 34 τα γκολ για τον Όφη. Στο 15 ισοφάρισε προσωρινά ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο σε 1-1.
1: Περνάμε και στον Τάσο Πακλατζή για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Λεβαδιακός.
6: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, Σύφη, και λέγαμε ότι και τώρα γίνεται μια προσπάθεια, έχασε την μπάλα ο Φατιγκά, επίθεση για την ομάδα του Λεβαδιακού, θα έρθει ο Χόγκλα και θα καθαρίσει τη φάση. Λέγαμε ότι ο Λεβαδιακός δεν απείλησε τον Άρη, μόλις το μικρόφωνο πήγε αλλού, εδώ υπάρχει offside.
1: Μείνε λίγο στη γραμμή σου γιατί έχουμε γκολ στο 90 στην Πετρούπολη, στον αγώνα του τοπικού Άρη με τον Πύργο. Δημήτρη Λουκάκη.
7: Στο 88. Ο Πύργος καταφέρνει με αυτό το γκολ του Κράλη να καθίσει στη θέση του οδηγού, να παγώσει τους γηπεδούχους, να σκοράρει. Μεγάλος πρωταγωνιστής και σε αυτή τη φάση ο Αμπέλ Χαντί, ο σκόρερ του 1-1 στο 60 λεπτό, ο οποίος στο 86 από τη μικρή περιοχή έκανε ένα γύρισμα, πήγαινε για μέσα κόντραρε και στο 88 λεπτό από τα αριστερά έκανε μια σέντρα ξηράφη. Μπήκε εκεί ο Κράλης. Προσπάθησε να διώξει μπάλα, βρήκε και στο δερματοφύλακα Παγατούρα και κατέληξε στα δίχτυα του Άρη Πετρούπολης και βέβαια ο Πύργος τώρα προηγείται με 2-1 και θα παίξουμε σε λίγο τις καθυστερήσεις.
1: Και στην τελευταία επικοινωνία που θα έχουμε, που θα μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα, κάνε και την απαραίτητη έρευνα με ισοβαθμίες και τα λοιπά. Έχουμε και την εκκρεμότητα του αγώνα της Ακίνθου με τον Πύργο. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτό τον όμιλο, που είναι συναρπαστικός. Η αλήθεια είναι αυτή, Δημήτρη. Τάσο Πακλατζή, σε ακούμε.
6: Ναι, έλεγα, Σύφη, τελείως το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες το πρώτο ημίχρονο πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Υπήρξε και μια ψημαχία από ό,τι είδα εκεί στην Φυσούνα με πρωταγωνιστές τον Γιαννιώτα. Και αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι πάρα πολύ μακριά και ήταν ένας όμιλος ποδοσφαιριστών με τον Πάλτσι, ο οποίος πήγε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Εν πάση περιπτώσει, λύθηκε η παρεξήγηση, οι παίκτες φεύγουν. Υπήρξαν διαμαρτυρίες γενικότερα στο διαιτή από τους ανθρώπους του Άρη, ποδοσφαιριστές και πάγκο, για κάποιες αποφάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Και πάμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, πριν πάμε στο γκολ του Πύργου, ότι μετά την συνομιλία μας ότι ο Λεβαδιακός δεν βρήκε πέρα από την φάση στο τρίτο λεπτό την ευκαιρία να μπει στην περιοχή του Άρη, έγινε το λάθος αμυντικά λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή του Χόγκλα, έδωσε την μπάλα σε ένα χώρο όπου η μπάλα ήταν διεκδικήσιμη, ο Ρόους δεν μπόρεσε να την στοπάρει, να την απομακρύνει και ο Πετρόσο μπήκε μόνος του τέτα τέτ με τον Αθανασιάδη. Ο επιθετικός του Λεβαδιακού σούταρε, η μπάλα πέρασε out, η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι σε αυτό το τέτα-τέτ. Και αμέσως μετά, στο επόμενο δίλεπτο, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Ντούντου μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Σούταρε, η μπάλα έγλειψε το δοκάρι, το δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα Άνακερ και πέρασε out. Αυτές ήταν οι δύο μεγάλες φάσεις μετά το 35 για τις δύο ομάδες. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι είναι πάνω κάτω. Η πίεση είναι κυρίως από την πλευρά του Άρη, ο οποίος έχει σπαταλήσει ευκαιρίες, έχει επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο Λεβαδιακός παίζει κόντρα επίθεση. Έχει καλές μονάδες για να το κάνει, αλλά σπατάλησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία, το δώρο δηλαδή, που του έκαναν ο Χόγκλα αλλά και ο Ρόους, καθώς μπήκε, επαναλαμβάνω, ο Φαμπρίτσιο Πετρόζο στην περιοχή. Ο Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια δεν είχε βγει πάρα πολύ για να τον παρεμποδίσει. Όλη η αιστεία μπροστά του, σούταρε, η μπαλά πέρασε out. Με αποτέλεσμα να χάσει αυτή την ευκαιρία ο Λεβαδιακός. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, εδώ στο κλειάν της Βιγελίδης, Άρης Λεβαδιακός. Σύφη.
8: Ερασπόρ 101,8.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
15: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
14: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
17: ο Δίας σε καλεί.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα που είναι η εκπομπή όλων των σπορ. Η Era Sport προσεγγίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα τα αθλήματα και έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για handball. Γιατί στο handball η εθνική μας ομάδα των ανδρών με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό τροματοφύλακά της κατάφερε να κάνει το 2-2 με την Ολλανδία και να προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα handball μετά από 22 χρόνια, Ανδρέα Φούντα.
1: Ακριβώς. Καλησπέρα, Σίφη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πέτυχε σήμερα η Εθνική και με τον τρόπο που το πέτυχε, δεν ξέρω πόσο μπορούσαμε να το περιμένουμε. Και
0: οι
1: θα μπορούσε...
0: σίγουρα δεν το περίμεναν.
1: Σίγουρα δεν το περίμεναν.
0: Αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις τους.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έκπληξη μεγάλη υπέρβαση, ασυζητητή. Ήταν το φαβορί σήμερα η Ολλανδία και γενικότερα στο ζευγάρι, αλλά πόσο μάλλον από τη στιγμή που κουβαλούσαμε ένα προβάδισμα 2 τερμάτων. Στη ρεβάνς περιμέναμε ένα θρίλερ και πραγματικά να ξεκινήσουμε λίγο με το, μετά του παιχνιδιού.
0: Όπως ξεκίνησε ο αγώνας, με επιτρέπεις, οι περισσότεροι πιστέψαμε ότι θα ήταν ένα υπερβολικά δύσκολο απόγευμα, γιατί οι Ολλανδοί πήγαν πάρα πολύ δυνατά στο μάτς. Αλλά ήταν στο πρώτο 5 λεπτό, 10 λεπτό. Μετά κυριαρχήσαμε.
1: Μετά το 9-5 είναι απόλυτη η κυριαρχία μας. Έτρεξαν οι διεθνείς ένα πάρα πολύ δυνατό επιμέρους σκορ. Μπήκαν μπροστά με 11-14, το οποίο έγινε 12-14, και από εκείνο το σημείο η διαφορά δεν σταματούσε να αυξάνεται και ήταν απόλυτη η κυριαρχία μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Εσύ αναφέρθηκες ήδη στον Πέτρο Μπουκοβίνα και πάρα πολύ καλά έκανες, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας γνωσμένης αξίας. Ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Είναι μία
0: έβαλε τη σφραγίδα του σήμερα. Ήταν ο κορυφαίος.
1: Μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της ομάδας, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, αν μπορούμε να σταθούμε και σε κάποιους άλλους παίκτες μεμονωμένα, σίγουρα θα σταθούμε στον Δημήτρη τον Παναγιώτου από τη θέση του Playmaker με 7 γκολ, ο οποίος γενικότερα είναι ένας εκπληκτικός παίκτης και είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια
0: και
1: του ελληνικού handball. Ο Αραμπατζής, ο συμπαίκτης του και αρχηγός στην ΑΕΚ, συμπαίκτης του Παναγιώτου, ήταν πάρα πολύ καλός και μιλάει εμπειρία, μιλάει προσωπικότητα σε τέτοια παιχνίδια. Ο Παπάζογλου, ο Θανάσης Παπάζογλου, με 4 γκολ και με εκπληκτικές άμυνες. Αλλά γενικότερα, όχι μόνο δεν υστέρησε κανείς, αλλά κάναν όλη την προσωπική τους υπέρβαση ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και μάλιστα απέναντι σε μια ομάδα η οποία μας είχε αφήσει τόσο εκτός παγκοσμίου κυπέλου στο, το 2025, όσο μας είχε νικήσει και στα προκριματικά του Euro 2024. Και τα δύο ζευγάρια αυτά με οριακό τρόπο. Είναι μια μικρή εκδίκηση δηλαδή, με δεδομένο ότι πραγματικά τους είχαμε κοντράρει όσο δεν πήγαινε σε αυτές τις δύο διοργανώσεις που προαναφέραμε.
0: Ήταν
1: δεν τα είχαμε.
0: Αγώνας play-off για την πρόκριση στην τελική φάση. Οι Ολλανδοί που είναι υψηλό επίπεδο στο handball, αλλά από ό,τι φαίνεται και εμείς έχουμε ανέβει επίπεδο.
1: Ξεκάθαρα. Νομίζω αυτό ακριβώς δείχνει το γεγονός ότι τους νικήσαμε δύο φορές μέσα έξω αυτή την ομάδα. Να πούμε ότι το μεγάλο ραντεβού είναι 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027 στη Γερμανία, σε 6 διαφορετικές πόλεις. Θα μεσολαβήσουν και κάποια παιχνίδια τα οποία θα δώσουμε το Νοέμβριο για τα προκριματικά του Euro. Είμαστε σε όμιλο με Σουηδία, Βόρεια Μακεδονία και Λουξεμβούργο. Επομένως,
0: πότε είναι η τελική φάση του Mundo Handball, ας το πούμε και έτσι.
1: 13 με 31
0: ποδοσφαίρου, φυσικά, γιατί έρχεται το Μουντιάλ.
1: 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027. Επομένως έχουμε καιρό
0: η
1: ακόμα.
0: Η ΕΡΤ θα είναι εκεί, είναι δεδομένο αυτό. Τηλεοπτικά η κάλυψη των αγώνων. Θα φροντίσουμε να είναι και η ΕΡΑΣΠΟΡ. Το δικαιούται το ελληνικό handball αυτό. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα των γυναικών. Ρέα Αστέρας Τρίπολης 2-0 και Νέες Ατρομή του Όφη 0-4 τελικά αποτελέσματα. Στα μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2 από την Τρίτη Εθνική. Ολοκληρώθηκε το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό 2-0. Τελικό και στην Πετρούπολη Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2. Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα Ζάκυνθος Εθνικός 2-1, στο 92 στην Θεσσαλία, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-3. Πάμε και στο μπάσκετ, στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, ακούμε Κώστα Κούση.
2: Τέλος πρώτου δεκαλέπτου εδώ στον Ιγκάλης Χολ, με ένα φοβερό Χαραλαμπόπουλο η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι ο Ντανίλο Άντζος να βάλει ένα τρίποντο και να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. 25-23, 16 πόντους από τους 23 της Ένωσης ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με 4 στα 5 τρίποντα και βεβαίως με μια έτσι παροιμιώδη ευστοχία η οποία έχει εντυπωσιάσει ακόμη και τους φίλους του Άρη που δεν πίστευαν ότι ο διεθνής forward θα ξεκινούσε σε τόσο έτσι καλή ρέντα την ευστοχία του. Δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινάει τώρα. Το παιχνίδι βεβαίως, όπως φαίνεται και από το σκορ, είναι αμφίροπο. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με μία νίκη. Θέλει και σήμερα το διπλό για να προκριθεί στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. 87-81 ο πρώτος αγώνας στη Σάνελ Αρένα. Εάν ο Άρης νικήσει, σοφαρίζει τη σειρά και οδηγούμαστε σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει στην Αθήνα. Δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινάει τώρα μόλις με τον Άρη και τον Bryce Jones να είναι στην επίθεση. Ο Αμερικανός ο οποίος κάνει το γνωστό του drive από αριστερά, έρχεται ο Forrester για το follow, αστοχή. Κερδίζουν οι Τισάικ με τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος τώρα θα κοντρολάρει τον ρυθμό και θα προσπαθήσει να δώσει στον Bartley. Frank Bartley, ο μεγάλος σκόρερ της ΑΕΚ και τρομερό κάρφωμα για τους φιλοξενούμενους. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, 25-25 για την ομάδα της ΑΕΚ να ισοφαρίζει με τον Φίζελ. Να πούμε ότι πριν τον
0: Άρη ΑΕΚ 25-25, ναι Κωστά, ολοκλήρωσε για να πάμε και στο ποδόσφαιρο.
2: Κάποιοι παίκτες ΑΕΚ είχαν πρόβλημα με ίωση, με γασαντερίτιδα. Ο Κατσίβελς για παράδειγμα έχει μείνει στην Αθήνα, ο Φίζελ το ίδιο αλλά τώρα παίζει, όμως ο αγώνας εντάξει είναι νομίζω ήδη συναρπαστικός.
0: Στην Αγγλία στο ημίχρονο Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-0, Leeds Brighton 0-0 και Bradford Crystal Palace 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Manchester United Nottingham Forest 3-2. Στο καμπιονάτο υπενθυμίζω Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Genoa Milan 1-2. Ολοκληρώθηκε και το μάτς της Ίντερ με τη Βερόνα. 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η Βερόνα κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Bowie στον 21ο λεπτό.

0: και μια γρήγορη ματιά στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας που, όπως είπα και νωρίτερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τελευταία αγωνιστική. Ανόβερον Ιρενβέργη 3-2, Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα Βερολίνου 3-1, Γκρόιτερφιρτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 4-0, Έλβασμπερκ Πρόινεν Μιούστερ 3-0, Καλσρούι Μπόχουμ 1-2, Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτερν 0-1, Ντάρμστατ Πάτερμπορν 0-1, Δυναμό Δρέσδη Χολστάιν Κιέλ 2-0 και Σάλκε Μπρονσβάικ 1-0. Σπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, πριν ακούσουμε διαφημιστικά και πάμε στα γήπεδα για το δεύτερο ημίχρονο των αγώνων των play-off για τις θέσεις 5-8. Υπενθυμίζω Άρης Λεβαδιακός 0-0 και Όφη Βόλος 2-1. Θα περάσουμε ξανά στα μπαράζ για την άνοδο από την τρίτη εθνική στην Super League 2 και ξεκινάμε με Δημήτρη Λουκάκη και τον αγώνα του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο. Δημήτρη. Δημήτρη, σε ακούμε. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, οπότε σε λίγο θα επιστρέψουμε στα μπαράζ για την τρίτη εθνική. Διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Eraspor 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Απόγευμα Κυριακής, ακούτε πάντα την Era Sport. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μαζί μας πλέον στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Βιβίνη Νικολοπούλου. Στα μικρόφωνα της Era Sport ο Σύφης Βοντζάκης. Συνεχίζουμε με τους αγώνες play-off για τις θέσεις 5-8 και σε λίγο θα περάσουμε και στα μάτς της πρώτης τετράδας. 7.30 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα ακούσαμε τον Νίκο Καραγιάννη από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκίνησε το γλέντι των φίλων της ΑΕΚ. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στον Νίκο και θα ακούσουμε και τον Γιάννη Σαντορνέο. Απόψε η Φιέστα για την Πρωταθλητρία Ένωση. Και αύριο, επαναλαμβάνω, η εκπομπή αφιερωμένη στην πρωταθλήτρια, λίγο μετά τις 4, επιμέλεια του Γιάννη Σαντορνέου, με τη συμμετοχή και του Μίλτου Θεοδοσίου και του Νίκου Καραγιάννη. Εμείς πάμε πρώτα στο Ηράκλειο να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, δεύτερο ημίχρονο, Όφη Βόλος.
3: Το δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό. Δεν έχουμε ούτε φάση σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά. Πάμε στο δεύτερο λεπτό. 2-1 είναι το σκορ από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο πρώτο λεπτό και το πέναλτι του Χουάν Νέιρα στο 34. Ενδιάμεσα ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 ο Ουρτάδο. Να πούμε ότι ο Βόλος πέτυχε γκολ με τον Χουάνπι σε απευθεία χτύπημα φάουλ, αλλά έκανε κίνηση ο Λάμπρου για να πάρει την κεφαλιά και ακυρώθηκε μέσω VAR το γκολ του Βόλου, όπως μέσω VAR δόθηκε και το πέναλτι. Τώρα είναι ένα σουτ που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του Βόλου από τον Χουάνπι, τελικά μπλόκαρε εύκολα ο Κατσίκας. Ο Όφι είναι τώρα στην αντεπίθεση με τον Νέιρα. Πήγε να βγάλει την κάθετη στον Σαλσέδο, έκοψαν προσωρινά οι παίκτες του Βόλου, ανεκτούν την κατοχή οι ποδοσφαιριστές του Όφι. Να πούμε ότι είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι, επαναλάβουμε, που δυστυχώς γίνεται και κλεισμένο των θυρών.
0: Όντως το βλέπουμε ευχάριστα, γιατί έχει καλό ποδοσφαιρικό θέμα με πολλές φάσεις, παρότι θα το πούμε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον.
3: Απλά παίζεται η 7η και η 8η θέση. Έτσι. Είναι ένας αγώνας πρεστίζ. Αν κερδίσει ο Όφης, σφραγίζει την 7η θέση. Αν κέρδιζε ο Βόλος, έπιανε τον Όφης στους 23 βαθμούς. Και μια και ο Όφη δεν έχει κερδίσει φέτος τον Βόλο στα τρία μάτς που έχουν δώσει, έχει μία νίκη ο Βόλος εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Ναι, μόνο με νίκη του Βόλου ο Όφη βρίσκεται στην 8η θέση. Η ισοπαλία ευνοεί την ομάδα του Ηρακλείου.
3: Σωστό, σωστό.
0: Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι. Τι 7ος, τι 8ος. Όταν είσαι κυπελούχος, δεν σε ενδιαφέρει αν είσαι 7ος ή 8ος.
3: Σωστό, σωστό αυτό. Απλά για την ιστορία το αναφέρουμε, έτσι, ότι απλά εδώ διακυβεύεται η 7η και η 8η θέση του πρωταθλήματος, χωρίς, όπως πολύ σωστά είπε Σύφη, αυτό να σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια μικρή διαφορά στο μοίρασμα των ποσών από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Να δούμε τώρα τον Όφη, Ανδρούτσος, Σεγγέλια, ο οποίος είναι στην περιοχή. Σεγγέλια θα βγάλει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Εκεί θα πάει στον Ανδρούτσο. Κοντά στη μία και του κόρνερ ο Ανδρούτσος και στην γραμμή του πλαγιού out. Σεγγέλια θα βγάλει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, ξανά θα απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου και θα προσπαθήσουν να βγουν τώρα στην αντεπίθεση γρήγορα γρήγορα δεξιά. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όμως εκεί έτρεξε πολύ γρήγορα ο Πούγκουρας, ο Σεγγέλια, και γύρισε πίσω την μπάλα στον Κατσίκα.
0: Έχοντας ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα, και στο Ηράκλειο και στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου Άρης Λεβαδιακός 0-0. Επιστρέφουμε στα μπαράζ, την τρίτη εθνική. Ολοκληρώθηκε το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πανθρακικό. 2-0 τελικό αποτέλεσμα, ο Γιουκούδης στο 28 και ο Μίσκου στο 51 τα γκολ για τον Απόλλωνα, και οι δύο ομάδες ανεβαίνουν στην Super League 2. Ξεκίνησε η φιέστα για την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Λίγο πριν το φινάλε Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-3. Τελικό στην Πετρούπολη, Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2. Το γκολ της νίκης για τον Πύργο ο Χαντί στο 89 λεπτό. Πάμε και στον Μπάμπη Πλάγο να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το μάτς της Ζακύνθου με τον Εθνικό. Μπάμπη, σε ακούμε.
4: 2-1 το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τη Ζάκυνθο, νίκη και άνοδο στην Super League 2 για την νησιωτική ομάδα, η οποία άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό με τον Πόλη Μίλη. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55, έγινε από τον Αναστασόπουλο το 2-0. Δύο λεπτά αργότερα ο σκόρερ της Ζακύνθου αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, μαζί του και ο Σκεντεράη του Εθνικού. Ο Εθνικός, ο οποίος έμεινε με νέα ποδοσφαιριστές στη συνέχεια, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 67 και ο Ποτουρίδης. Παρόλα αυτά η ομάδα του Εθνικού, παρότι είχε και αριθμητικό μειονέκτημα, έπαιζε με νέα ποδοσφαιριστές, κατάφερε να πετύχει γκολ στο 78 λεπτό με τον Γκροντί,
0: που ήταν απλώς το γκολ της τιμής, γιατί δεν άλλαξε κάτι.
4: Λοιπόν, Εθνικός 2-1, άνοδο για την ομάδα της Ζακύνθου στην Super League 2.
0: Δώσω μας γενικότερα μια εικόνα για τον δεύτερο όμιλο, μετά και την ήττα του Άρη Πετρούπολης από τον Πύργο με 2-1, και με δεδομένο ότι περιμένουμε αύριο και την απόφαση για τον αγώνα του Πύργου με τη Ζάκυνθο.
4: Ναι. Εγώ θα πω όλα τα πιθανά σενάρια για το τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ισόβαθμες τρεις ομάδες με 8 βαθμούς. Είναι η Ζάκυνθος, ο ΠΑΣ Πύργος και η ομάδα της Πετρούπολης. Εάν τελικά η ομάδα της Ζακύνθου πάρει με 3-0 το παιχνίδι, το διακοπέν παιχνίδι με τον Πύργο, θα φτάσει τους 11 βαθμούς. Άρα θα πάρει την άνοδο, έτσι κι αλλιώς την έχει πάρει η ομάδα της Ζακύνθου. Ο Πύργος θα έχει ισοβαθμία με την ομάδα της Πετρούπολης, αλλά με 2 νίκες είναι από πάνω, και ακολουθεί και ο Πύργος στην Super League 2. Εάν τώρα τιμωρηθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή και με αφαίρεση βαθμού, τότε ο Πύργος θα πάει από τους 8 στους 7 και η ομάδα της Πετρούπολης, ο Άρης, θα πάρει αυτό το δεύτερο εισιτήριο για την άνοδο. Πάντως, μετά το τελικό αποτέλεσμα σήμερα στην Πετρούπολη, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο η ομάδα του Πύργου μέσα σε δύο μέρες να πανηγυρίσει δύο ανόδους, γιατί χθες και η ομάδα γυναικών του ΠΑΣ Πύργου στον αγώνα μπαράζ που έδωσε για την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία κόντρα στα Βρυλίσια, κέρδισε με 1-0 στο γήπεδο Αιγίου.
0: Και ανέβηκε στην πρώτη εθνική, έτσι, Μπάμπη?
4: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα με τον Δημήτρη Λουκάκη σε σχέση με τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2 και τον δεύτερο όμιλο, ότι θα ήταν φρόνιμο πρώτα να έχουμε την απόφαση για το μάτς του Πύργου με τη Ζάκηθο και μετά να έχουμε την τελευταία αγωνιστική.
4: Σύφη, νομίζω ότι στην πρόβλεψη του περασμένου πρωταθλήματος υπήρχε μάλλον η πρόβλεψη στο περασμένο πρωτάθλημα ότι αν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες να διακόπτεται το πρωτάθλημα, να βγαίνουν πρώτα οι δικαστικές σε εισαγωγικά αποφάσεις και μετά να συνεχίζονται οι αγώνες. Τώρα νομίζω ότι στο φετινό πρωτάθλημα δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη.
0: Θα έπρεπε όμως, γιατί ναι, αυτό ναι, είναι το σωστό.
4: Σίγουρα.
0: Μπάμπη,
4: σίγουρα,
0: μου, σε ευχαριστούμε. Σίγουρα. Καλή συνέχεια. Επίσης. Να ακούσουμε για λίγο και τον Βαγγέλη Μητρούσια, να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το μάτς Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, έχοντας πάντα ανοιχτά μικρόφωνα στο Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στην Ελασσόνα, ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-3, με την ομάδα της Πιερίας να παίρνει την νίκη δεύτερη στο μίνι πρωτάθλημα και να τερματίζει στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς και η ομάδα της Ελασσόνας στην τελευταία θέση με 4 βαθμούς. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου ξεκίνησε πολύ δυνατά και στο πρώτο λεπτό έκανε το 0-1 με το Γκίκα και στο 20 λεπτό με το Βιγιάλμπα έκανε το 0-2. Κατάφερε στη συνέχεια η Ελασσόνα να ισορροπήσει, να μειώσει στο 21ο λεπτό με τον Κουντρουμπή σε 1-2 και στο 40 να κάνει το 2-2. Όμως στην έναρξη του δευτερόλεπτου στο 58 Βουκελάτος με απευθεία στην Αφάουλ έκανε το 2-3. Υπήρξαν και άλλες ευκαιρίες από την πλευρά του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου να πετύχει και ένα τέταρτο γκολ, κυρίως με τον Κραγιόπουλο αλλά και με τον Γκίκα, χωρίς όμως να καταφέρει να τις χρησιμοποιήσει, με αποτέλεσμα στο τέλος να πάρει την νίκη και να τερματίσει στην τρίτη θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Και όπως έχεις πει και εσύ, ότι στην πρώτη θέση που γιορτάζει αυτή την ώρα είναι η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 13 βαθμούς και ο Πανθρακικός στη δεύτερη θέση με 12 βαθμούς. Είναι οι δύο ομάδες που του χρόνου θα αγωνίζονται στη Super League 2.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη Μητρούσια και τώρα μπορούμε να ακούσουμε για λίγο και τον Δημήτρη Λουκάκη για τον αγώνα του Άρη Πετρούπολης με τον Πύργο. Υπενθυμίζω, Άρης Λεβαδιακός 0-0 51ο λεπτό και Όφη Βόλος 2-1 54ο λεπτό. Δημήτρη.
6: Επιτέλους φύγαμε, γιατί είναι δύσκολη επικοινωνία από πάνω. Κατεβήκαμε πιο κάτω. Να πω, γιατί σας άκουγα, το γκολ στο 88 λεπτό που νίκησε ο ΠΑΣ Πύργος μπήκε με αυτόν γκολ. Με αυτόν γκολ του Γιάννη Κράλη έκανε ο Χαντί μια ξηραφένια μπαλιά από τα αριστερά. Η μπάλα βρήκε στον Κράλη. Στη συνέχεια πέρασε και από τον τερματοφύλακα που πήγε να τη διώξει και κατέληξε στα δίχτυα του Παχατούρα. Έτσι έγινε το 2-1 υπέρ του ΠΑΣ Πύργου. Ο Χαντί στο 60 λεπτό είχε μειώσει 1-1 τον γκολ του Κατσογιάννη από το 5ο λεπτό. Και πάμε τώρα στις βαθμολογίες. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί τα άκουγα. Αυτή τη στιγμή όλες οι ομάδες, η κανονική βαθμολογία μέχρι στιγμής είναι Πύργος, Άρης και Ζάκυνθος. Πάνε έτσι στην ισοβαθμία. Διότι ο Πύργος έχει κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης δύο φορές. Ο Άρης Πετρούπολης όμως έχει φέρει νίκη και ισοπαλία με τη Ζάκυνθο. Οπότε είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση. Ωστόσο η Ζάκυνθος εκκρεμεί απόφαση που θα βγει, θα την πάρουν τη Δευτέρα. Θα καθαρογραφεί τουλάχιστον όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις σε τρεις μέρες. Και το πιο πιθανό, κατά 100% το λέω, ο ΠΑΣ Πύργος έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνει έμφαση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ζάκυνθος, καλώς έχω των πραγμάτων, θα πρέπει 11 ζωοδοθούν όπως πολύ σωστά είπε ο Μπάμπης Φλάγος και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Όλα είναι ανοιχτά. Η διάθεση.
0: Εννοείται πως είναι όλα ανοιχτά από τη στιγμή που υπάρχει εκκρεμότητα με αγώνα που θα πάρθει απόφαση από την αρμόδια αρχή. Καταλαβαίνεις ότι και εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να εμφανίσουμε μόνο το τι προκύπτει με βάση την τωρινή βαθμολογία.
6: Δεν
0: θα βιαστούμε να κρίνουμε ποια θα είναι απόφαση του δικαστηρίου για αυτό το μάτς. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε.
6: Η βαθμολογία είναι μέχρι στιγμής ανεβαίνει. Η βαθμολογία είναι Πύργος, Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος στην τριπλή ισοβαθμία.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-0, Bradford Crystal Palace 1-2 και Leeds Brighton 0-0 στην Αγγλία στο 57ο λεπτό. Επιστροφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Περνάμε στον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό και ακούμε Τάσο Πακλατζή.
7: Στο 53 είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης, φίλες και φίλοι. Το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο του Άρη. Σε αυτά τα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είχαμε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες με πρωταγωνιστές, τους δύο τερματοφύλακες, τον Άνακερ και τον Αθανασιάδη. Αρχικά στο 47 ένα σούτ του Ρόουζ αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γεμάτο σούτ, την μπάλα έσκασε μπροστά στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, ο οποίος δεν ευνηδιάστηκε, έπεσε στη δεξιά του γωνία και παραχώρησε κόρνερ. Ο Άρης είχε χάσει και νωρίτερα ευκαιρία μέσα στην περιοχή. Τώρα προσπαθεί να μπει ο Κουαμέ, αλλά θα κοπεί. Και πριν από ένα λεπτό, σέντρα από τα αριστερά, σηκώθηκε και πάλι ο Πετρόζο, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα κατευθυνόταν προς την εστία. Ο Θανασιάδης όμως κατάφερε να τεντώσει το κορμί του, ενώ η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα, και να μπορέσει να αποσοφήσει το 0-1 για την ομάδα του Λεβαδιακού. Άρα δύο μεγάλες ευκαιρίες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, μία για κάθε ομάδα. Ο Άρης είναι και πάλι και σε αυτό το κομμάτι που βλέπουμε, η ομάδα που έχει την μπάλα στα πόδια της, που είναι περισσότερη ώρα στην επίθεση. Επαναλαμβάνω, έχει περισσότερες επαφές μέσα στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Ο Λεβαδιακός από τη δική του πλευρά έχει αρκεστεί σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά, δηλαδή την μετάβαση και με τους ποδοσφαιριστές τους ποιοτικούς που έχει. Ο Αθανασιάδης σήμερα είναι σε καλή μέρα, οπότε χρειάστηκε, ήταν εκεί. Αλλά μην ξεχνάμε και τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε στο 36 από την πλευρά του Λεβαδιακού, σε εκείνο το τέτ α τέτ με τον Πεντρόζο, μετά από τραγικό διπλό λάθος των ποδοσφαιριστών του Άρη, αρχικά του Χόγχλα και στη συνέχεια του Ρόουζ, που δεν μπόρεσε να απομακρύνει. Με βάση αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής, επειδή υπάρχουν πολλές τελικές, κυρίως από τον Άρη, και αρκετές τελικές στην εστία, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε σκορ μέχρι και το 90, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο 55 και είμαστε στην λευκή ισοπαλία μέχρι στιγμής. Ο Άρης θέλει την νίκη, έστω και για το γόητρο. Ο Λεβαδιακός από την πλευρά του για τον ίδιο λόγο, καθώς έχει κάνει φέτος μια εξαιρετική χρονιά και σίγουρα θα θέλει να κρατήσει την πέμπτη θέση που την έχει με αυτό το αποτέλεσμα στις βαλίτσες της ομάδας.
0: Ο Λεβαδιακός που ήταν εξαιρετικός στην κανονική περίοδο και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έδειχνε ότι ήταν κοντά στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί έκανε στον τελικό του κυπέλου φαβορί ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Όφη έκανε την υπέρβασή του και κατάφερε να πάρει ταυτόχρονα και το κύπελο και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
7: Σωστά, αν εξαιρέσουμε εκείνη την κοιλιά του Μαρτίου του Λεβαδιακού, που είχε συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.
0: Αν δεν υπήρχε και αυτή η προβληματική περίοδος για τον Λεβαδιακό, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, Τάσο.
7: Θα είχε.
0: Σου υπενθυμίζω ότι εξακολουθεί να είναι η πρώτη επίθεση στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Λεβαδιακός.
7: Θυμάστε που το συζητούσαμε και στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, εκεί που κρίθηκε στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Λεβαδιακού. Τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά. Αλλά οι δύο ομάδες στα τρία παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής είναι στην ισοπαλία. Δύο φορές 1-1 στη Λιβαδιά, το παιχνίδι εδώ στο Βικελίδης 2-2. Και μέχρι στιγμής είμαστε και πάλι στην ισοπαλία στο 0-0. Κάποιος πρέπει να κερδίσει κάποια στιγμή, έτσι. Θα δούμε.
0: Για να δούμε αν αυτό θα προκύψει
7: σήμερα.
0: Έχει
7: ακόμα πολύ δρόμο.
0: Μέχρι τώρα πάντως το 0-0 είναι το μάτς του Άρη με τον Λεβαδιακό. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Γερμανία δεύτερη κατηγορία στο 90. Τα μάτς. Ανόβερον Νιρεμβέργη 3-3. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα 4-1. Γκρόιτερφιρτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 3-0. Έλβεσμπερκ Πρόισεν Μιούστερ 3-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-2. Μαγδεμβούργο Καϊζασλάουτερν 0-1. Ντάρμσταντ Πάτερμπορν 0-2. Δυνάμο Δρέσδη Χόλστάιν Κιέλ 2-1. Και Σάλκε Μπραουνσβάικ 1-0. Μένουμε λίγο στο μάτς Ανόβερον Νιρεμβέργη. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το τρίτο γκολ για την Νιρεμβέργη το έβαλε ο Λοχοσβίλη στο 83ο λεπτό. Και με βάση αυτό το αποτέλεσμα, το Ανόβερο δεν είναι πλέον δεύτερο στη βαθμολογία, είναι τέταρτο και δεν είναι στην τριάδα που η τρίτη θέση, υπενθυμίζω, οδηγεί σε μπαράζ με την Βολσμπουργκ. Η πρώτη και η δεύτερη θέση αυτή την ώρα είναι στη Σάλκε και την Έλβεσμπερκ, αλλά απομένουν περίπου 5 λεπτά για την ολοκλήρωση των αγώνων. Εμείς επιστρέφουμε στο Ηράκλειο, στον Γιώργο Γιαλιτάκη. στο μάτς του Όφη με το Βόλο.
3: Χαμός λοιπόν στη δεύτερη εθνική της.
0: Έπαθε ζημιά το Ανόβερο και μάλιστα έπαθε ζημιά από ομάδα που είναι βαθμολογικά διάφορη. Η Ρεβέργη ούτε διεκδικεί άνοδο, ούτε απειλείται με υποβιβασμό. Και όμως ισοφάρισε και έχει και μεγάλη ευκαιρία τώρα, την οποία έχασε όμως, να κάνει το 3-4.
3: Αυτό είναι, και πιο, είναι το πιο δύσκολο για τις ομάδες που έχουν ενδιαφέρον με τις ομάδες που είναι αδιάφορες. Διότι αυτές που είναι αδιάφορες παίζουν χωρίς άγχος, έτσι, και είναι ικανές για το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Το πρόσωπο του αγώνα είναι ο Λοχοσβίλη, καθώς έχει βάλει 2 γκολ μέχρι τώρα, έχει βάλει γκολ και για την ομάδα του και εις βάρος της ομάδας του, γιατί είχε βάλει αυτό γκολ στο 51ο λεπτό.
3: Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο 62ο λεπτό. 2-1 Όφη Βόλος. Τίποτα το αξιόλογο στο δεύτερο ημίχρονο. 2 αλλαγές για τον Χρήστο Κόντι. Στο 56 πέρασαν Ρωμάνο και Καινουριάκη στις θέσεις του Αθανασίου και του Νέιρα. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε κάνει και μια αλλαγή ο Βόλος στη θέση του Μαρτίνες. Πέρασε ο Κύρκος. Φάουλ τώρα για τον Βόλο. Χουάνπι το εκτελεί. Θα διώξουν οι παίκτες του Όφη. Και τώρα ο Σεγγέλια θέλει να βγει στην επίθεση. Θα κόψουν όμως οι φιλοξενούμενοι. Χουάν θα κάνει το λάθος. Η μπάλα είναι πίσω στον Πούγκορα, ο οποίος θα απομακρύνει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του παρά μόνο ο ποδοσφαιριστές του Βόλου που θα μαζέψουν την μπάλα με τον Κόμπα, ο οποίος θα την δώσει στον Γκροσδί. Ξανά Κόμπα, ο οποίος έχει πάει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα και να χτίσει παιχνίδι για την ομάδα του. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου. 2-1 σκορ που είναι από το πρώτο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε στο πρώτο λεπτό Ταξιάρχης Φούντας με σούτ θα κάνει το 1-0. Μετά από μια κομπίνα στην εκτέλεση φάουλ, αντί να το εκτελέσει ο Σεγγέλια, άφησε την εκτέλεση του κόρνερ στον Ανδρούτς, ο οποίος βρήκε ξεμαρκάριστο τον Φούντα στο ύψος μεγάλης περιοχής, ο οποίος παρότι έκανε μακρύ κοντρόλ, έχασε τον πρώτο κοντρόλ, έτρεξε, κινήσε την μπάλα, μπόρεσε να ανακτήσει την κατοχή της και με δεύτερο σουτ να κάνει το 1-0. Στο 15 είχαμε ένα λάθος του Κρίσμανιτς, πήρε την μπάλα ακόμα από τα δεξιά, βγάλει τη σέντρα και ο Ουρτάδο με πλασέδα κάνει το 1-1. Και στο 34 ο Όφη κερδίζει πέναλτι, ο Λιώρο Αμπάντα τράβηξε τον Νέιρα. Ο Νέιρα το εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-1. Και πρέπει να πούμε ότι στο 24 κυρώθηκε γκολ του Χουάνπι με απευθείας εκτέλεση φάουλ ως offside του Λάζαρου Λάμπρου, ο οποίος πήγε πάνω στην μπάλα. Ένα γκολ που ακυρώθηκε.
0: Έχει πέσει πάντως, Γιώργο, ο ρυθμός, ναι, σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
3: Έτσι είναι, καμία σχέση σε αυτά τα 19 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχει ο ρυθμός του πρώτου ημιχρόνου με αυτόν παρακολουθούμε στο δεύτερο. Απείρως καλύτερο στο πρώτο 45 λεπτό. Παιχνίδι κέντρου τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και για τις δύο ομάδες, χωρίς τα κάτι το αξιόλογο μπροστά από τις δύο εστίες.
0: Στο μπάσκετ, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Άρης ΑΕΚ 45-41, σε λίγο θα ακούσουμε τον Κώστα Κούση. Βαλένθια Μπιλμπάο στην Ισπανία 23-9 στο ξεκίνημα του αγώνα νωρίτερα. Ρεάλ Μαδρίτης Μπανταλώνα 81-89. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε Νέα Φιλαδέλφια, γιατί η Νέα Φιλαδέλφια είναι ο τόπος χαράς και πανηγυρισμών σήμερα για όλους τους φίλους της ΑΕΚ. Φιέστα αργότερα της πρωταθλήτριας. Το γλέντι έχει ξεκινήσει από νωρίς. Ακούμε Γιάννη Σαντορνέο. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα, Σύμπη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από μια εορτάζουσα Νέα Φιλαδέλφια, ομολογώ πως όλο αυτό το γιορτινό κλίμα και ο τρόπος που έχει εκφραστεί και ο όγκος που έχει έρθει στην περιοχή για να γιορτάσει είναι πρωτόγνωρα. Ούτε στη χρονιά του ΤΑΠ, όταν ήταν η πρώτη χρονιά της Αγίας Σοφίας, του γηπέδου δηλαδή, της ΑΕΚ με την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν υπήρχε τέτοια κοσμοσυρωή. Δεν μπορούσες να περπατήσεις κάτω από την Δεκελία, από τη γέφυρα του Μιχάλη Κατσούρη, στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Τι έχει προβλεφθεί τώρα, ενώ να αναφέρουμε αρχικά ότι η ομάδα του Ολυμπιακού μπήκε για μια αναχρονιστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μεντιλίμπαρ, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, οπότε μετράμε αντίστροφα για να έχουμε και την ανακοίνωση των ενδεκάδων και την προετοιμασία των δύο ομάδων. Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε πριν λίγο με συνοδεία από εκατοντάδες μηχανάκια. Ήταν μια ικανοκίνητη πορεία που συνόδευσε την αποστολή της ΑΕΚ από το ξενοδοχείο Τηλεοφόρο Συγκρού μέχρι το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτή την ώρα μοιράζονται 35.000 σημαίες. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες σε χώρους έξω από το γήπεδο με 800 ντρόουν, τα οποία όταν πια θα αρχίσει η πιέστα θα μας προσφέρουν ένα πλούσιο υπερθέαμα. Παράλληλα στους φιλάθλους έχει δοθεί ένα βραχιολάκι με φωτισμό πάλι για τις ανάγκες της πιέστας και οι εξαγγελίες ή τουλάχιστον οι πληροφόρηση που είχαμε στήθει φίλες και φίλοι ότι θα δούμε πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα φαίνεται ότι επαληθεύονται μέσα από κάποιες διαρροές που έχουμε και ανυπομονούμε, αλλά πρώτα απ' όλα όπως έχει πει και ο Μάρκο Νίκολης υπάρχει ένα παιχνίδι, μπορεί το κίνητρο το βαθμολογικό να αφορά τον Ολυμπιακό αλλά και για την ΑΕΚ αυτό το ντέρμπι αντιμετωπίζεται σαν μια ποδοσφαιρική μάχη όπως αντιμετωπίστηκαν και τα προηγούμενα 31 παιχνίδια.
0: Οι περισσότεροι φίλοι της ΑΕΚ βέβαια από τώρα έχουν στο μυαλό τους τη φιέστα που θα ακολουθήσει, αλλά για να μην ξεχνιόμαστε κι εμείς, 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε άμεσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επιστροφή στο μπάσκετ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Κώστα Κούση.
9: Η μάχη συνεχίζεται με τον Άρη να προηγείται 47-43. Έφτασε τους 20 πόντους ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ. Όμως ο Άρης έχει πιο πολυσύνθετο παιχνίδι. Έχει 12 πόντους από τον Μπράιτ Τζόνς, 9 πόντους από τον Ντανίλο Άντζουτσιτς. Έχει μια μικρή διαφορά από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Όχι βέβαια κάτι εντυπωσιακό. Είναι 2 ή 4 πόντους μπροστά. Η ΑΕΚ τώρα έχει με το Φίζελ
7: 1-0 ο Άρης στο 64. Με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά. Ο υψηλός όμως φορ του Άρη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα καθώς ο Άνακερ νωρίτερα εξουδετερώσε σουτ από τον Ούρος Ράσιτς. Ο Άρης επέμενε και επιμένει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με αποτέλεσμα να βρει τον γκολ με την κεφαλιά του Καντεβέρε. 1-0 ο Άρης ανοίγει το σκορ εδώ στο Κλεάν της Βικελίδης.
0: 1-0 προηγεί το Άρης του Λεβαδιακού, Όφι Βόλος 2-1. Κώστα Κούση, σε ακούμε.
9: Φέραμε και το γούρι από το Κλεάνθη Σικελίδης για τον Τάσο Πακλατζή, που λέγαμε πριν ότι ο κόσμος δεν ακολουθεί. Εδώ ο κόσμος χειροκροτεί τις προσπάθειες, το παιχνίδι είναι ντέρμπι. 47 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άρης ΑΕΚ 47-43, επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά πως η ΑΕΚ προηγείται με μια νίκη. Εάν κερδίσει σήμερα τελειώνει και πάει στον ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ο Άρης, εφόσον βέβαια κερδίσει, θα αναγκαστεί να πάει για ακόμη ένα παιχνίδι στην Αθήνα. Έχει το προβάδισμα. Επίσης, να πούμε για τους ακροατές μας που τώρα συνδέθηκαν, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι παρόν στο Νικ Γκάλς Χολ. Βλέπει το παιχνίδι, βλέπει τον αδερφό του Κώστα, ο οποίος δεν έχει παίξει και πολύ, πάντως η αλήθεια είναι. Είχε ένα μικρό πρόβλημα μεσοβδόμαδα. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος τον αποθέωσε, τον χειροκρότησε. Είναι γνωστό βέβαια ότι και πριν περίπου 20 μέρες είχε έρθει και ο Γιάννης εδώ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Άρης, ο οποίος χτίζει κάτι καλό με την βοήθεια και των αδερφών και της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Χαραλαμπόπουλος μέσα και πάλι. Νέο τρίποντο για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. 49-46 μειώνει η ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος φτάνει τους 23 πόντους με 5 στα 5 τρίποντα, όχι 4 στα 5 όπως είπα πριν. 5 στα 5 τώρα, φοβερή ημέρα για τον διεθνή forward. Χάρελ προσπαθεί να απαντήσει για τον Άρη. Πάλι με ταμπλό. Χάρελ το έβαλε και, από την, και στο πρώτο δεκάλεπτο επίσης με ταμπλό. Εδώ τώρα
0: τα κατάφερε με ταμπλό από το σημείο που τα βάζε πριν από πολλά χρόνια ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
9: Ο Γιαννάκης βέβαια. Δίδαξε ο Γιαννάκης τότε με το ταμπλό. Και άλλοι παλιοί βέβαια, αλλά σαν το Γιαννάκη πολύ έτσι λέγει. Είχε γίνει signature κίνηση για το Γιαννάκη το σουτ με το ταμπλό. 52-46 με το τρίποντο λοιπόν του Χάρελ. Time out από τον Dragan Sakota. 13 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης έχει ένα προβάδισμα. Με το τρίποντο αυτό του Χάρελ τώρα το έφτασε για πρώτη φορά στους 6 πόντους. Και να δούμε βέβαια τι θα διαλέξει ο Σερβοέλληνας τεχνικός της Ένωσης για την τελευταία επίθεση.
3: Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια στο Ηράκλειο. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα μεταξύ της και μεγάλης περιοχής του Βόλου. Συνέκλεινε, έκανε κίνηση προς τα μέσα, από δεξιά προς τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1. Ένα τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια που από το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και μετά κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Με ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή θα ευνηδιάσει τον Παπαθανασίου και θα κάνει το Όφι Βόλος 3-1. Ένα πολύ ωραίο γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια, ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο του γκολ την φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: σε μια φάση που ο Σεγγέλια θύμισε Κβαρατσχέλια. Πολύ ωραίο γκολ πραγματικά.
3: Το συμπατριώτη του, ναι.
0: Το ανώβερο δεν τα κατάφερε, Γιώργο. 3-3 ολοκληρώθηκε το μάτς. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα 6-1. Γκρόιτερφιρτ Φορτούνα 3-0. Έλβασμπερκ Πρόσεν Μιούσερ 3-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-2. Μαγδεμβούργο Καϊζερσλάουτερν 0-1. Ντάρμστατ Πάτερμπορν 0-2. Δυνάμο Δρέσδης Χόλστάιν Κιέλ 2-1. Και Σάλκε Μπραουνσβάικ 1-0. Αυτό σημαίνει ότι απευθείας την άνοδο εξασφαλίζουν η Σάλκε και η Έλβασμπερκ. Και στα μπαράζ με την Βόλσμπουργκ πηγαίνει η Πάτερμπορν, τέταρτο το ανώβερο. Πάμε τώρα και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Μια πρώτη ενημέρωση από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα και στους δύο.
10: Γεια σας, Ήφη. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Εδώ ο Γιώργος Μίνος, άδειο γήπεδο. Ένας τελευταίος χορός για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κρύος, χωρίς τον κόσμο. Είναι πραγματικά έτσι μια δυσάρεστη εικόνα αυτή σε ένα τέτοιο ιστορικό παιχνίδι να βλέπεις εντελώς άδειες τις εξέδρες. Αλλά είπε η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι θα οργανώσει μια φιέστα κάποια στιγμή, υποθέτω με κάποιον πολύ μεγάλο αντίπαλο από το χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, για να τιμήσει αυτό το πιο ιστορικό γήπεδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μην μακρηγορούμε όμως, μιας και έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, να πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε με το φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ.
11: Γιώργο, ναι, βλέπω δύο αλλαγές στην ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ και τον Αρμάτο Βαρουντσέσκου. Με Παβλέγκα κατά την αιστεία δεξιά, τον Σάντσεθ, το Μεξικανό. Αριστερά ο Μπάμπα. Μιχαηλίδης και Εντζιόρα στα στόπερ. Ήταν να παίξει ο Βολιάκου γιατί είχε πρόβλημα ο Μιχαηλίδης, αλλά τελικά το ξεπέρασε. Πιο μπροστά θα είναι ο Σδοεύ με τον Ζαφίρη. Επίσης με τεκάρι ο Κωνσταντέλιας δεξιά, ο Τάισον δεξιά, ο Ζήφκοβης αριστερά, Τάισον. Και στην κορυφή της επίθεσης προτιμήθηκε τελικά ο Ανέσης Μύθου, ο οποίος έβαλε το μοναδικό γκολ του ΠΑΟΚ που κρατάει ζωντανές όσες ελπίδες έχει ο ΠΑΟΚ. Με νίκη σήμερα θα έχει ελπίδες για να πάρει τη δεύτερη θέση. Φυσικά θα εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Θέλει νίκη, θέλει ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού.
10: Λοιπόν, για Παναθηναϊκό δεν έχουμε εκπλήξεις. Είναι λίγο πολύ η ενδεκάδα που περιμέναμε μετά τις πολλές και σημαντικές απουσίες που έχει και σε αυτό το παιχνίδι ο Ράφα Μπενίτεθ. Τερματοφύλακας Αλμπάν Λαφών, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Δύο κεντρικά μπακ είναι ο Τουμπά με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Στη μεσαία γραμμή κεντρικά χαφ ο Τσέριν μαζί με τον Κοντούρι. Μπροστά του ο Ταμπόρδα σε ένα ρόλο πιο ελεύθερο. Δεξιά ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο, σέντερφορ ο Σφιντέρσκι μετά την αποσία της τελευταίας στιγμής λόγω τραυματισμού του Τετέι. Ο Πόλωνος επιθετικός παίρνει φανέλα βασικού στο σημερινό παιχνίδι. Ξεκινήσει βασικός και στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού επιστρέφει ο βασικός και στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού επιστρέφει

0: 2-0 για τον Άρη με το πρώτο φετινό γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ που πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι. Ο Άρης διπλασιάζει τα τέρματά του σε αυτή την επίθεση. Ο Πέρεθ βρέθηκε αριστερά, με τα αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο Άρης πετυχαίνει και δεύτερο γκολ και βάζει τις βάσεις για αυτή τη νίκη στο 72, το γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ. 2-0 στην Θεσσαλονίκη, Άρης Λεβαδιακός.
1: Ο Άρης που είναι πολύ κοντά πλέον στην πέμπτη θέση της τελικής βαθμολογίας. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο για να ολοκληρώσουν την εισαγωγή τους για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Τι. Ναι παιδιά, δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Σε ακούμε, Χρήστο.
2: Δεν άκουσα την εισαγωγή.
1: Για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή μας. Έχουμε ολοκληρώσει.
2: Όχι. Ναι, έχουμε ολοκληρώσει. Την 11η τη δώσαμε.
1: Δεν θέλει να συμπληρώσει κάτι ο Γιώργος Μίνος, που είναι και χαρούμενος, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί η μεγάλη του αγάπη, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, ανέβηκε μέσω των Μπαράζ στην Super League 2. Νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0. Οπότε.
2: Επιστρέφουμε. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος γιατί η μεγάλη του αγάπη γυναίκα του είναι αυτή τη στιγμή στη Φιέστα μαζί με Θοδωσίου και Σαντορινέο στη Φιέστα ΣΑΕΚ και πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.
1: Τι αποκαλύψεις είναι αυτές που κάνεις.
2: Διπλά χαρούμενος.
1: Τι αποκαλύψεις μας κάνεις, πες μας κι άλλα.
2: Δικέφαλος ο ένας, δικέφαλος κι άλλος.
1: Να την εντάξουμε στο αυριανό αφιέρωμα λοιπόν την σύζυγο του Γιώργου Μίνου. Υπενθυμίζω αύριο στις 4 αφιέρωμα της Era Sport στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Εμείς επιστρέφουμε στον Τάσο Πακλατζή, στον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό.
0: Ναι, εδώ ο Άρης έχει πάρει πλέον προβάδισμα. Έχουμε μια διακοπή καθώς ο Αθανασιάδης έχει πέσει στην περιοχή του και τώρα έχει μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο για να δει αν έχει κάτι σοβαρό ο Έλληνας πορτιέρο που όποτε χρειάστηκε σήμερα ήταν εκεί, ειδικά στην κεφαλιά. Στο δεύτερο ημίχρονο του Πετρόζο. Ο Άρης, ο οποίος φτάνει τις 20 τελικές προσπάθειες, έχει πετύχει και 2 γκολ, έχει 9 στην αντίπαλη εστία, σε αντίθεση με τον Λεβαδιακό, ο οποίος ήταν ανεμικός σήμερα. Γενικότερα δεν ήταν η ομάδα που γνωρίζουμε και μάθαμε όλη την χρονιά, και στα μαρκαρίσματα και στις δεύτερες μπάλες και στην μετάβαση και στην αμυντική του λειτουργία. Γενικότερα δεν είχε αυτό το φλεξάρισμα που μας έμαθε φέτος και το βλέπαμε όλη τη χρονιά από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Άρης θέλει περισσότερο την νίκη γιατί απομένουν ακόμα 17 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Το σκορ είναι 2-0. Αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα. Βλέπω τον Αθανασιάδη να σηκώνεται. Δεν υπάρχει και Διούδης. Είναι τραυματίας, είναι εκτός αποστολής. Παίρνει και το χειροκρότημα από τον κόσμο. Όσος κόσμος βρίσκεται εδώ, είπαμε περίπου 2.000 φίλοι του Άρη αλλά και του Λεβαδιακού. Ένας πυρήνας, όπως και οι φίλοι του Άρη επισκέπτονται τη Λιβαδιά. Αυτό συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια στο Βικελίδης με παρουσία των βιωτών εδώ. Βλέπω τον Αθανασιάδη να απομακρύνεται σιγά σιγά, άρα θα έχουμε αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα μπει στο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη ο Κάραη, Μίλιο Κάραη. Έχει το Μάκιτς στον πάγκο. Ο προπονητής του Άρη επιλέγει τον Κάραη να μπει στο παιχνίδι, ενώ το ρολόι δείχνει 75 λεπτά αγώνα. Θα κλείσουμε σε λίγο, θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις. Έχουμε και αλλαγές από την ομάδα του Λεβαδιακού τώρα. Θα βγει από το παιχνίδι ο Παλάσιος που δεν έκανε αισθητή την παρουσία του και θα μπει ο Ζέκοβιτς που έχει κάνει καλό πρωτάθλημα φέτος. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα του αγώνα, αν μπορούμε να πούμε ότι το ποδόσφαιρο έχει ένα βαθμό δικαιοσύνης, είναι δίκαιο γιατί ο Άρης ήταν καλύτερος όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό το 2-0 που έχει αυτή τη στιγμή ως προβάδισμα είναι αποτέλεσμα της καλής παρουσίας του σήμερα στο παιχνίδι με τελικές που αγγίζουν τις 20, οι μισές σχεδόν στην αντίπαλη εστία. Πολύ καλός σήμερα ο τερματοφύλακας, ο Νούνες Άνακερ, για την ομάδα του Λεβαδιακού. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης θα τερματίσει πέμπτος και θα έχει πετύχει 5 συνεχόμενες νίκες στη διαδικασία των play-off για τις θέσεις 5-8 και μια ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι εκείνο στη Λιβαδιά, στην πρεμιέρα της διαδικασίας αυτής. Αλλά ας περιμένουμε λίγο σύφη γιατί είμαστε στο 76 και έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σίγουρα σε 6-7 τουλάχιστον λεπτά καθυστερήσεων εδώ στο Βικελίδης.
1: Ο Άρης προηγείται με 2-0.

0: Στο μάτς με τον Λεβαδιακό στην Αγγλία μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο των αναμετρήσεων. Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-1, Leeds Brighton 0-0 και Bradford Crystal Palace 1-2. 7:30 το μάτς της Newcastle με την West Ham. Νωρίτερα έπαιξαν η Manchester United με την Nottingham Forest. Τελικό αποτέλεσμα 3-2. Επιστροφή στο Ηράκλειο, στον αγώνα του Off με τον Βόλο. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
1: 81ο λεπτό, Όφι Βόλος 3-1, με τα γκολ που σημείωσαν για τον Όφι ο Ταξιάρχης Φούντας στο πρώτο λεπτό, με πέναλτι ο Νέιδα στο 34 και με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή ο Λεβάν Σεγγίλης στο 81ο λεπτό. Προσωρινά είχε ισοφαρίσει 1-1 ο Ουρτάδο για τον Βόλο. Ο Βόλος, ο οποίος πέτυχε γκολ στο 24ο λεπτό από φόλ του Χουάν, που ακυρώθηκε όμως μέσω VAR για παρέμβαση, προσπάθεια παρέμβασης του Λάζαρου Λάμπρου. Μάλιστα, στο ημίχρονο του αγώνα έχουμε και μια σκληρή ανακοίνωση του Δημάρχου Βόλου και ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Βόλου, του Αχιλέα Μπέου, στο λογαριασμό του στα social media. Έτσι, Σύφη, δεν ξέρω αν έχει υποπέσει την αντίληψή σου, με σκληρούς χαρακτηρισμούς, έτσι. Δεν ξέρω αν θεωρείς σκόπιμο να την αναφέρω.
0: Ιατρική να μας τη δώσεις. Υποθέτω ότι η βάση είναι το ακυρωθέν γκολ του Βόλου.
1: Ακριβώς. Λέει στον Λανουά να παραιτηθεί και να πάρει μαζί του τζίλους πολυχρόνιδες και κόκκινους στην παραίτηση που τον καλεί να κάνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ο Λανουά. Σε ένα μάτς, λέει, που δεν υπάρχει βαθμολογική σκοπιμότητα και αντί να αφήσουν να παίξουν οι ομάδες ελεύθερα, κάνουν τέτοιες ομορφιές. Τόνισε μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικά ο Αχιλέας Μπέος, λέγοντας τον Λανουά ότι για μια ακόμα φορά δείχνει την ανεπάρκειά σου αφού κρατάς τέτοιους διαιτητές στον πίνακα. Μια σκληρή ανακοίνωση από τον Αχιλέα Μπέο σε ένα παιχνίδι πράγματι που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπήρξε αυτή η φάση. Το γκολ, να πούμε, αρχικά μέτρησε από το φάουλ του Χουάνπι. Στη συνέχεια, μέσω VAR, υποδείχθηκε ο offside ο Λάμπρου, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει και να επηρεάσει την φάση, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το γκολ, καθότι ο βαρίστας κάλεσε τον Θανάση Τζίλο στο VAR, το είδε και το ακύρωσε. Έτσι δεν προηγήθηκε ο Βόλος, προηγήθηκε λίγο αργότερα Όφι με 2-1 και τώρα είμαστε στο 82ο λεπτό 3-1, αλλά όπως πολύ σωστά είπε στην προηγούμενη μετάδοση Σύφη, καμία σχέση ο ρυθμός του δευτέρου ημιχρόνου με το ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου. Οι προπονητές έκαναν τις αλλαγές που έπρεπε να κάνουν για να παίξουν και παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, και μάλιστα στον Όφι κάνει παρουσία και ο Δημήτρης Κοντεκάς, ένας νεαρός, εξελίξιμος και πολύ καλός κεντρικός αμυντικός, μόλις 17 ετών, αλλά το παιδί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου και έλειψε για πάνω από 7 μήνες. Και βεβαίως παίζει και ο νεαρός Χνάρης από πλευρά Σόφη, ενώ και ο Κώστας Μπράτσος έχει βάλει στο παιχνίδι τον Βαϊνόπουλο και τον Λεγκίση, επίσης νεαρούς αθλητές ποδοσφαιριστές για την ομάδα του Βόλου. 24ο λεπτό λοιπόν, Όφι Βόλος 3-1.
0: Άλλωστε αυτά τα μάτς προσφέρονται για ευκαιρίες.
2: 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε, σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης. Ο Πέρεθ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως δανεικός από την Θέλτα, περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη πάρα πολλά, δεν κατάφερε πράγματα, τραυματίστηκε και είχε σοβαρό τραυματισμό στην αρχή της περίοδου, δεν είχε ούτε ασίστ ούτε γκολ. Σήμερα έβαλε και γκολ και ασίστ, δεύτερο γκολ για τον Καντεβέρε και ασίστ από τον Κάρλες Πέρεθ. Ο Άρης ανεβάζει στο 80, είμαστε το δίκτυο του σκορ στο 3-0.
0: Οπότε οριστικά πέμπτος ο Άρης στην τελική βαθμολογία, Τάσο.
2: Ναι, αυτό το 3-0 του δίνει πλέον έναν αέρα και το παιχνίδι είναι 10 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας, 7-8 λεπτά καθυστερήσεων, άρα κάτι λέει ο διαιτής. Όχι, νόμιζα ότι λέει να περιμένουν, αλλά μίλησα σε κάποιο παίκτη του Λεβαδιακού, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Και θυμάσαι, Σύφη, στο 56-57 που μιλήσαμε, σου είπαμε βάση αυτή την εικόνα, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε σκορ, στο τέλος του αγώνα θα έχουμε, γιατί αυτό έδειχνε το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσε να μην μπει γκολ στο σημερινό παιχνίδι, ιδιαίτερα από τον Άρη.
0: Και φαινόταν και σε εκείνο το χρονικό σημείο ότι ο Άρης ήταν καλύτερος από τον Λεβαδιακό. 3-0 είμαστε περίπου στο 81ο λεπτό, 3-1 στο Ηράκλειο στο μάτς του off με το Βόλο. Αφήνουμε τα μπαράζ, τα play-off, τα μάτς play-off για τις θέσεις 5-8 και πάμε στην πρώτη τετράδα. Νωρίτερα ακούσαμε αναλυτική ενημέρωση από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, 7:30 η έναρξη και των δύο αναμετρήσεων. ΑΕΚ Ολυμπιακός, να μάθουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και ακούμε Γιάννη Σαντορνέο.
3: Καλησπέρα και πάλι από την Allwin Arena, παρέα με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Έχουμε τις ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ απέναντι στον περσινό ταμπλούχο Ολυμπιακό. Για την φιλοξενούμενη ομάδα ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κωστίνια δεξιά, Ορτέγα αριστερά, Ρέτσο Σπυρόλα είναι τα δύο στόπερ. Γκαρθία Σιπιώνη στη μεσαία γραμμή με το Τσικίνιο μπροστά τους. Ροντινέι, Ποντένσε και Ελκαμπή στην επιθετική γραμμή. Δεν ξεκινάει δηλαδή για τον Ολυμπιακό Μάρτινς. Όπως επίσης και ο Έσε που είχε το πρόβλημα του τραυματισμού. Αντιθέτως, ο Ποντένσε επιστρέφει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Για την ομάδα της ΑΕΚ ουσιαστικά είναι η ενδεκάδα που είχαμε αναφέρει. Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρώτα δεξιά με τον Πίλιο αριστερά. Ο Μουκουτί επιστρέφει στην ενδεκάδα όπως και ο Πίλιος, δηλαδή μαζί με τον Αρέλβας. Πινέδα Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Δεξιά είναι ο Κοϊτά, αριστερά είναι ο Περέιρα. Δεν ξεκινάει ο Βάργα. Το δίδυμο που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Και εδώ θεωρώ ότι πέρα από το γεγονός ότι ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με 21 γκολ συνολικά 17 στο πρωτάθλημα, παίζει ρόλο και η προσπάθεια που θα γίνει για τον Γιώβιτς να πετύχει μια σπουδαία ατομική επίδοση, να ξεπεράσει δηλαδή τα 17 γκολ που έχει βάλει και την εποχή που αγωνιζόταν στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Bundesliga και την επίδοση που έχει ήδη στην Στίχημαν Super League και παράλληλα να μπορέσει να βγει και πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι προηγείται
4: 18 Ελκαμπή
3: με ένα γκολ παραπάνω, όπως είπες, 18. Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Το χάλκινο μετάλλιο έχει κρυθεί. Το πήρε ο Πεδρόσοπ, έχει 13. Αυτή τη στιγμή ο Ελκαμπή έχει 18, ο Γιώβης 17.
3: Είναι μια πολύ ωραία σύφη η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Οι σημαίες που έχουν μοιραστεί, γιατί ο κόσμος ήδη έχει πάρει θέση στην Allwin Arena, ανεμίζουν και δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, μια υπέροχη ατμόσφαιρα που τη βλέπουμε σε άλλα πρωταθλήματα, αυτά που αποκαλούμε πιο προηγμένα, αλλά πλέον και εδώ μπορούμε να απολαμβάνουμε τέτοιες συμπεριφορές, ήθους και αθλητικού πνεύματος.
0: Η ΑΕΚ είναι προετοιμασμένη, είναι ξεκάθαρο αυτό, για να κάνει μια μεγάλη φιέστα μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Γιάννη, με επιστρέφουμε σε λίγο, θα ακούσουμε στην πορεία βεβαίως και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γιώργο Γιαλτάκη, βλέπεις ότι εμείς πρωτοτυπούμε. Στους πρώτους κόρους δεν δίνουμε χρυσά αργυρά και χάλκινα παπούτσια, δίνουμε και μετάλλια.
1: Έτσι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: Αυτή τη δυνατότητα.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Έχουν ακουστεί τόσα πολλά για τον Γιώβιτς φέτος, ειδικά το φθινόπωρο που δεν ήταν σε καλό ρυθμό, βγήκαν οι παντογνώστες του ποδοσφαίρου και είπαν διάφορα, αλλά ο Γιώβιτς έχει βάλει 17 γκολ, τα περισσότερα υπερπολίτημα για την ΑΕΚ στην πορεία για τον τίτλο. Και συνήθως αυτό γίνεται τώρα για τον Ελκαμπή, ο οποίος είναι ο καλύτερος φόρ που έχει παίξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 5 χρόνια και παρόλα αυτά, επειδή περνάει μια δύσκολη περίοδο μετά από το Κόπα Αφρικα. Και τι δεν έχει ακουστεί για το Μαροκινό?
1: Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα σε αυτά που είπε Σύφη. Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ εύκολα απαξιώνονται μεγάλες ποδοσφαιρικές αξίες.
0: Αυτό στη χώρα μας που λατρεύουμε, τη λατρεύουμε αυτή τη χώρα, αλλά αυτό στην Ελλάδα δεν συμβαίνει μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Παντού.
0: Σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι, παντού. Παντού. Ας θυμηθούμε τι έκανε ο Ελκαμπή όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference Link μαζί με το Χανιώτη, τον Τζολάκη, έτσι, τον τερματοφύλακα. Και αυτό που είπες, ξεχνάμε πολύ εύκολα σε αντίθεση που δεν υπάρχουν οι σωστές νοοτροπίες στο κομμάτι αυτό. Είναι μια κακή περίοδο για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή μπορεί να συμβεί. Αυτό για την οποιοδήποτε ομάδα, όχι μόνο ποδοσφαιριστή.
0: Πρώτο έτσι, χαρακτηριστικό μας, δεν έχουμε υπομονή. Άγνωστη λέξη είναι. Και δεύτερο, τα ξέρουμε όλα. Τα ξέρουμε όλα.
1: Ενθουσιαζόμαστε, τα ξέρουμε όλα και δεν έχουμε υπομονή. Δεν έχουμε υπομονή. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Γιατί βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα είτε υπέρ είτε κατά.
0: Και αυτό βιάστηκε και η Crystal Palace να πιστέψει ότι θα νικήσει την Bradford και ισοφαρίστηκε στο 90. 2-2.
1: Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Premier League δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Έτσι. Δεδομένο είναι αυτό. Και φαίνεται και από τα αποτελέσματα και από τις διακυμάνσεις σε όλα τα παιχνίδια, είτε παίζεις για την πρώτη θέση, είτε παίζεις για την τελευταία, είτε για το Champions League, είτε
0: είναι
1: για
0: συναρπαστικό πρωτάθλημα το αγγλικό, και αυτό φαίνεται όχι μόνο σε ό,τι αφορά την κορυφή που την κούπα αυτό. Τη διεκδικούν οι Arsenal και η Manchester City. Αυτό το γκολ που έβαλε η Bradford στον αγώνα με την Crystal Palace στο 90 είναι γκολ Ευρώπης. Γιατί ναι, είπε, αν Ευρώπη, κρατήσει ακριβώς το αποτέλεσμα η Bradford, θα καταφέρει την τελευταία αγωνιστική με νίκη να πάρει εισιτήριο για το Conference League.
1: Ναι, έτσι είναι και νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά της Premier League στο αγγλικό πρωτάθλημα.
0: Και παρότι είμαστε αδελφάκια με το αθλητικό τηλεοπτικό τμήμα, στο είπα και την προηγούμενη φορά, θα βάλεις ήχο κλήση στο μικρόφωνο στα γήπεδα και όχι την αθλητική Κυριακή.
1: Εντάξει.
0: Θα την κάνεις την αλλαγή οπωσδήποτε.
1: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ παίζουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος να κρατήσει περισσότερες καθυστερήσεις ο Θανάσης Τζίλος. Το σκορ είναι 3-1. Όφι θα πάρει την 7η θέση. Στην 8η θέση θα μείνει ο Βόλος, ο οποίος είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Διαδικαστικά, όσα παρακολουθούμε από εδώ και πέρα, διαδικαστικού χαρακτήρα όλα τα οποία βλέπουμε. Όφι λοιπόν θα πω και γρήγορα την διακύμανση του σκορ, διότι υπάρχει και συνέχεια με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο πρώτο λεπτό, Ταξιάρχης Φούντας θα κάνει το 1-0 με σούτ από το ύψος περιοχής μετά από μια κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ των ποδοσφαιριστών του Όφη. Ήταν να το εκτελέσει ο Σεγγέλη, άφησε τελικά την μπάλα στον Ανδρούτσο, έκανε την εκτέλεση του κόρνερ. Και αν στο ύψος μεγάλης περιοχής ο Φούντας ήταν μόνος του ξεμαρκάριστος, έχασε το κοντρόλ, όμως κίνησε την μπάλα, την ανέκτησε σε δεύτερη φάση και με σούτ στη δεξιά γωνία του Παπαθανασίου θα κάνει το 1-0. Στο 15 λάθος του Κρίσμανιτ πήρε την μπάλα ο Κόμπα, έβγαλε τη σέντρα και ο Ουρτάδο θα κάνει το 1-1. Στο 24 είχαμε ένα κυρωθέν γκολ για το Βόλο, φάουλ του Χουάνπι, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε λόγω του ότι έκανε προσπάθεια ο Λάμπρου να πάρει την μπάλα. Λήξη του παιχνιδιού 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Στο 34 ο Χουάν Νέιρα με πέναλτι, ίσως την τελευταία εμφάνισή του με τη φανέλα του Όφη, θα κάνει το 2-1 πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τράβημα της φανέλας του Αμπάντα. Και στο 71 είχαμε το ωραίο γκολ της συνάντησης, ένα φοβερό γκολ του Λεβάν Σεγγέλια με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή ευνηδιάς του Παπαθανασίου και κάνει το τελικό αποτέλεσμα Όφη Βόλος 3-1. Κλείνει με νίκη Όφη τη βετινή αγωνιστική περίοδο, που βεβαίως πανηγυρίζει και την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Όφη Βόλος λοιπόν 3-1 σε ένα μάτς που έγινε δυστυχώς και κλεισμένων των θυρών. Καλό θέαμα στο πρώτο ημίχρονο, μέτριο στην επανάληψη. 3-1 Όφη Βόλος, 7ος Όφη στη βαθμολογία, 8ος ο Βόλος. Αυτά φίλες και φίλοι από το Παγκρίτιο Στάδιο, από μένα και τον τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη. Σύφη,
0: δεν θα σε ευχηθώ από τώρα καλό καλοκαίρι, γιατί για σένα η σεζόν κάπου εδώ ολοκληρώνεται. Θα βρούμε τον τρόπο και θα ακούμε Γιώργο Γιαλτάκη από το Ηράκλειο.
1: Εθνική 7 του Ιούνιου εδώ στο Ηράκλειο.
0: Εθνική
1: έτσι.
0: Και όχι μόνο εθνική.
1: Και όχι μόνο εθνική, έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
1: ακριβώς.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, σε καλή συνέχεια.
0: Είσαι ένα υπερπολίτιμο μέλος του μικροφόνου στα γήπεδα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Τάσο Πακλατζή, σε ακούμε.
2: Εδώ μόλις εκτελέστηκε ένα φάουλ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. 3 λεπτά καθυστερήσεων, έπεσα έξω. Αλλά προφανώς, επειδή το σκόρ είναι στο 3-0, είναι πολύ λίγα τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Άρης κέρδισε το φάουλ, καθώς ο Κωστή έκανε την προβολή πάνω στον επιθετικό του Άρη, τον Γκάρε. Με αποτέλεσμα να δει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή στο 89, και αυτά τα λεπτά που τρέχουν τώρα ήδη, έτσι με το 10ο δευτερόλεπτο, τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Λεβαδιακός θα παίξει με παίκτη λιγότερο, έχουν κριθεί τα πάντα. Ο Άρης πετυχαίνει 5η συνεχόμενη νίκη στα play-off με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Η μοναδική απώλεια τριπόντου ήταν αυτή στην πρεμιέρα, η ισοπαλία δηλαδή στην Λιβαδιά, μετά προέκυψε και το κύπελο που οι αγώνες μετά τη δεύτερη αγωνιστική ήταν ουσιαστικά αδιάφοροι σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά όχι αδιάφοροι για την τελική κατάταξη, γιατί και η τελική κατάταξη μετράει. Εδώ Μωρόν, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, θα χάσει την μπάλα και ευκαιρία για τον Λεβαδιακό να βγει από την άμυνά του και να προσπαθήσει τώρα σε μια κόντρα επίθεση με τον Βέρμπιτς, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο θα δώσει ο Χρήστος Βεργέτης υπέρ του Άρη σε αυτή την προσπάθεια του Βέρμπιτς, ο οποίος τράβηξε τον αντίπαλό του. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, και επειδή Σύφη θα αναγκαστείς, φαντάζομαι, να δώσεις το μικρόφωνο και στα υπόλοιπα γήπεδα, να κάνω και μία αποφώνηση, καθώς δεν θα αργήσει πολύ να σφυρίξει για τελευταία φορά και δεν έχει και πλέον ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έχει κριθεί, είναι ήδη στο 3-0. Όλα κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά. Ο Κατεβέρες στο 63 άνοιξε το σκορ για τον Άρη. Ο Πέρεθ διπλασίασε τα τέρματά του με το πρώτο προσωπικό του γκολ. Αυτό σίγουρα δεν το περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη όλη τη χρονιά, ο Πέρεθ να είναι άσφερος. Πέτυχε τον γκολ σήμερα, δεν είχε ούτε ασίστ, έδωσε και ασίστ για να πετύχει τον γκολ ο Κατεβέρες στο 79. Με δύο γκολ του Κατεβέρε και ένα του Πέρεθ, ο Άρης φτάνει στο 3-0, παίρνει την πέμπτη θέση σε μια χρονιά, επαναλαμβάνω, η οποία δεν κρίνεται επιτυχής. Το αντίθετο, άσχετα αν τελικά είναι η πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος, είναι η ομάδα που βγαίνει πρώτη, παίρνει κεφάλι σε αυτήν την ειδική κατηγορία του 5-8, αλλά γενικότερα όλη η χρονιά ήταν μια προβληματική χρονιά. Από πέρσι τον Ιούλιο, αν θυμάσαι, όταν ταξίδεψε στο μακρινό Πακού για να δώσει το πρώτο παιχνίδι με την Αράζ, εκεί όπου φάνηκε πολύ ανέτοιμος, αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο.
0: Η κακή γενικότερα μέρα από το πρωί φαίνεται. Δεν φαίνεται μόνο η καλή, και η κακή φαίνεται. Και αυτά τα μάτς ήταν για τον Άρη το χειρότερο ξεκίνημα τη σεζόν.
2: Ήταν το χειρότερο όντως ξεκίνημα. Έγιναν αρκετά λάθη, δεν θα πω πολλά, αν και θα μπορούσα να το ισχυριστώ και αυτό, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ουσιαστικά. Πολύ κακός προγραμματισμός γενικότερα. Πολλοί πίστεψαν ότι μέσα στη χρονιά, αργά ή γρήγορα, η ομάδα θα μπορούσε να βρει ρυθμό, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να κάνει μια ίστατη προσπάθεια στα play-off. Έχουμε λήξει αγώνα από τον Χρήστο Βεργέτη από την Αρκαδία. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Ο Άρης παίρνει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα μετά και την λήξη της διαδικασίας των αγώνων 5-8 για την Super League 1. Το εισιτήριο, όπως γνωρίζουμε, το πέμπτο εισιτήριο δεν πηγαίνει στον πέμπτο, αλλά πηγαίνει στον κυπελούφο Όφη, ο οποίος παίρνει και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι, και θα παίξει στο Europa League της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Με εξασφαλισμένη συμμετοχή σε Face Link, είτε του Europa είτε του Conference. Στάσο μου, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια στους συναδέρφους.
0: Πέμπτος λοιπόν ο Άρης στην τελική βαθμολογία, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη και όγδος ο Βόλος. Για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι νωρίτερα είχαμε και το μάτς που ήταν προγραμματισμένο για χθες για τα play-out, Πανσεραϊκός Πανατολικός 1-1. Αποτέλεσμα που οδήγησε τον Πανσεραϊκό στην Super League 2 και διατηρεί τον Αστέρα Άκτορ στην πρώτη κατηγορία. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 38, ο Πανατολικός 36, ο Αστέρας Άκτορ 33, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός υποβιβάζονται. Οι Θεσσαλοί έχουν 30 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 29. Περνάμε και στο μπάσκετ, στον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Ακούμε τον Κώστα Κούση.
4: Η μάχη συνεχίζεται, 61-58, 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Άρης έχει ένα μικρό προβάδισμα, η ΑΕΚ προσπαθεί να τον φτάσει, τον φτάνει στον ένα πόντο. Ξαναπροηγείται η γηπεδούχος ομάδα και είμαστε τώρα στο 61-58. Ανταλλάσσουν εντός εισαγωγικών καλάθια στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να έχουν 18 πόντους από τον Bryce Jones, 12 από τον Αμίν Νουά που έχει και 7 rebound, 7 πόντους ο Ρόνι Χάρελ, 6 ο Φόρεστερ, 11 ο Ντανίλο Άντζουσιτς. Και για την ΑΕΚ, η οποία είχε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που έχει 23 πόντους με 5 στα 6 τρίποντα και 3 rebound, 10 πόντους ο Μπράουν, 8 πόντους ο Λεκαβίτσιος για την Ένωση που τώρα είναι σε αμυντική διάταξη, καθώς ο Άρης έχει την μπάλα με τον Κώστα Αντετοκούμπο. Απέναντί του ακριβώς κάθεται ο Θανάσης που τον παρακολουθεί, κερδίζει το φάουλο σέντερ του Άρη, 4-49 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Ντράγκαν Σάκοτα εκεί κάτι λέει στους παίκτες του. Να πούμε βεβαίως ότι πριν τον αγώνα, πριν τον τζάμπολ, μιλώντας με τους ανθρώπους της Ένωσης.
0: Κώστα, μου έχουμε ακόμη 15 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Άρης ΑΕΚ 61-58. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε στην Μύκονο την τοπική ομάδα με 90-76. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών, που ήταν επιβλητική στο πολύ δύσκολο μάτς με την Ολλανδία. Κατάφερε να νικήσει για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Handball την Ολλανδία εκτός έδρας με 38-33, και έτσι με δύο νίκες απέναντι στους Ολλανδούς, καθώς είχαμε επικρατήσει και στον πρώτο αγώνα με 29-27, η εθνική μας επιστρέφει στο παγκόσμιο κύπελο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά από 22 χρόνια, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή με τους αγώνες των play-off για την πρώτη τετράδα ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και ακολούθως με την φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Υπενθυμίζω πριν κλείσουμε την ενότητα του μικροφόνου στα γήπεδα που ανοίξαμε μαζί λίγο μετά τις 4, ότι αύριο λίγο μετά τις 4 θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το αφιέρωμα για την ΑΕΚ που δικαιότατα κατέκτησε το πρωτάθλημα φέτος. Και επίσης από αύριο και κάθε μέρα μέχρι και την έναρξη του Final Four της Ευρωλίγκας, δίωρη εκπομπή για την Ευρωλίγκα, 5 με 7 αύριο με Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο, 5 με 7 την Τρίτη, την Τετάρτη 4 με 6 και την Πέμπτη 4 με 6, την Παρασκευή τα μεγάλα μάτς, ο πρώτος ημιτελικός στις 6 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, και την αναμέτρηση του δεύτερου ημιτελικού θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε από την Era Sport. Στις 9 την Παρασκευή θα παίξουν η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Ολοκληρώθηκαν και τα μάτς στην Αγγλία και με τα τελικά αποτελέσματα θα κλείσουμε τη δική μας παρουσία στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα. Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα 10 λεπτό καθυστερήσεων, Bradford Crystal Palace 2-2. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τη Βιβίνη Κολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παρέα μας στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Προτείνω να παραμείνετε εδώ γιατί ξεκινούν σε λίγο τα μεγάλα μάτς των play-off για την πρώτη τετράδα, και για τους φίλους της ΑΕΚ εννοείται ότι η πρότασή μου είναι να παραμείνετε μέχρι τα μεσάνυχτα στην παρέα της Era Sport, γιατί μετά τις 10 θα είμαστε live στην φιέστα της πρωταθλήτριας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, άκου εσύ που είσαι λίγο πιο νέος. Εάν μπορούσε να έρθει ένα συγκρότημα μετά το 80, πέραν το Europe, για να μας τραγουδήσουν εδώ live το Final Countdown, ο δεύτερος καλλιτέχνης που θα ερχόταν στην Ελλάδα και θα ενθουσιάζει το κοινό θα ήταν ο David Bowie να τραγουδήσει αυτό που ακούτε. Το οποίο εμείς δεν το είπαμε ποτέ Putting Out the Fire, το είπαμε Gasoline.
1: Έτσι.
0: Τρελός χορός. Τρελός ροκ χορός.
1: 1982.
0: Ναι, ήμασταν ακόμα στο λύκειο όταν ξεκίνησε, αλλά αυτή η μόδα τράβηξε πολύ.
1: Θυμάστε και τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία από το δίσκο αυτό?
0: Όχι.
1: Σου βάζω δύσκολα τώρα.
0: Δεν θυμάμαι τα τραγούδια του δίσκου.
1: Let's dance.
0: Το εννοείται, let's dance. Εννοείται. Απλά με πήγες πονηρά, μου λες να σου πάω στο δίσκο. Δεν το θυμάμαι το δίσκο απ' έξω. Αυτός ο David Bowie, κυρίες και κύριοι, είχε αυτή τη δυνατότητα να αλλάζει προσωπία, ήχους και συνθέσεις. Που μπορούσε να ικανοποιήσει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Τους πάντες μπορούσε να ικανοποιήσει ο David Bowie. Ό,τι μουσική και να άκουγες, είχε ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα στη μουσική. Μόνο ρεμπέτικο αν άκουγες συνέχεια, δεν μπορούσε να πλησιάσει.
1: Καμία σχέση.

0: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, ειδικά σε εσάς τους πρωταθλητές Ελλάδος. Και ακόμα περισσότερο, να μου το επιτρέψετε, γιατί και εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ σήμερα. Δεν είχε φτάσει, φαντάζομαι, μέχρι εκεί. Ειδικά στους φίλους του handball, λοιπόν, ακόμα περισσότερο. Διότι σήμερα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία, βάσει αντιπάλου, να ξέρετε, στα χρονικά της ιστορίας αυτού του αθλήματος. Που εντάξει, εγώ το ομολογώ, είναι το μόνο άθλημα που δεν μου αρέσει από τα Ολυμπιακά αθλήματα, από τα ομαδικά συνόμενα αθλήματα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για την εθνική ομάδα ανδρών του handball, αυτή η δεύτερη πρόκριση είναι πολύ ανώτερη της πρώτης, γιατί αντίπαλο είχαν την Ολλανδία. Στην Ολλανδία, μου λέει τώρα ο Νίκος Παγιωτέλης που ασχολήθηκε με τη μετάδοση, έχουν πάθει σοκ οι Ολλανδοί. Ότι μην αλέξω από το παγκόσμιο πρωτάθλημα από τους Έλληνες. Ναι. Δηλαδή, πώς να σας το πω τώρα, να το φέρω λίγο στα μέτρα της Super League.
1: Θα το φέρει σε επίπεδο εθνικής ομάδας όταν είχαμε χάσει στο ποδόσφαιρο από τους Νήσους Φερόε.
0: Από τις Νήσους Φερόες.
1: Θυμάσαι?
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Όχι,
0: δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι σαν να χάναμε το παγκόσμιο κύπελο, την πρόκληση λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο. Να τη χάναμε.
1: Από τη Μάλτα. Μα, μπράβο, να
0: φτιάξω. Λιθουανία. Λιθουανία. Δηλαδή, όχι ανυπόληπτη ποδοσφαιρικά, αλλά να μην μπορεί να κάνει μια διεθνή επιτυχία, να μην, μια διεθνή παρουσία, μάλλον να μην μπορεί να κάνει. Να, η Λιθουανία. Μπράβο. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, παιδιά. Θέλετε μουσική?
1: Τα έχει όλα.
0: Ο Άλεξ. Θέλετε αθλητικά? Ο Άλεξ. Θέλετε Ολυμπιακά αθλήματα? Ο Άλεξ. Θέλετε και μπάσκετ? Και από αυτό έχουμε Άρη ΣΑΚ 69-63, 1 και 20 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, γιατί δεν είναι μόνο η ΑΕΚ σήμερα που γιορτάζει. Θυμίζω 7.30 ώρα έχουμε τη σέντρα των δύο αγώνων των τελευταίων στα φετινά play-off. Το ένα με πολύ κακές συνθήκες. Ακούω και κλεισμένο το θηρόν.
1: Το τελευταίο σου μάτς της χρονιάς.
0: Το δηλαδή. Ιστορικό παιχνίδι. Άσε αν είναι ιστορικό. Μα το τελευταίο σου μάτς της χρονιάς να είναι και κλεισμένο το θηρόν, δηλαδή. Ένα αντίο δεν μπορείς να πεις, ρε παιδί μου.
1: Και είναι και ιστορικό, ηλία, γιατί κλείνει λεωφόρος.
0: Εντάξει, άστο. Είδες, όπως είδες, η ιδέα δεν έδωσε καμία σημασία σε αυτή την αίτηση του Παναθηναϊκού να καθυστερεί.
1: Ναι, να πάει από τη νέα σεζόν.
0: Λοιπόν, έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακόμα διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Η μοναδική εκκρεμότητα πλέον.
0: Πάμε όμως εμείς γρήγορα, μια και τελειώνει και όλα. Πάμε η τρίτη περίοδο στο Αλεξάνδριο. Είναι παιδιά, σας το έχουμε πει αυτό το γήπεδο. Απ' έξω είναι Αλεξάνδριο, από μέσα είναι Νικάλη Σκόλ. Και ακούμε τον Κώστα Κούση. Έλα,
1: Κώστα, καλησπέρα.
2: Και διαχρονικά είναι Παλέντε Σπορ. Καλησπέρα
1: στο Όσιο.
0: Λοιπόν, θα σου πω, θα την μεταφέρω.
2: Το θρυλικό παλέ, Ηλία.
0: Είχε πει φοβερή ατάκα όταν είχα αναφέρει αυτή την ιδιαιτερότητα του Αλεξάνδριου η Μαρία Κοζάκου, όταν κάναμε μαζί ραδιοφωνικές εκπομπές, επί Νέριτ, και είχε πει ότι μα ακριβώς το ίδιο συμβαίνει εδώ στην Αγία Παρασκευή. Απ' έξω Νέριτ, από μέσα ΕΡΤ.
2: Λοιπόν, εδώ ο Άρης προηγείται 69-66, συνεχίζει ένα προφίλ αγώνα ιδιαίτερος ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν, έρχονται εντός αγωγικών στο προβάδισμα, κυρίως ο Άρης βεβαίως που έχει τον έλεγχο. 69-66 προηγείται με 3 πόντους η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστή βεβαίως όχι έναν, αλλά αρκετούς, καθώς ο Μπράιντ Τζόνς έχει 19, ο Αμίνου έχει 14, ο Ντανίλο Άντζουτς έχει 11, ενώ από την άλλη πλευρά 26 πόντους ο εκπληκτικός σήμερα Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την ΑΕΚ, 12 ο Μπράουν, δεν έχουν στήριγμα. Η ΑΕΚ τώρα είναι πίσω με 3 πόντους. Προσπαθεί όμως, είναι μέσα στο παιχνίδι, χωρίς να είναι καλή στην αποδοσή της. Ο Άρης από την άλλη πλευρά, με γεμάτο γήπεδο, με Θανάση Αντετοκούμπο παρόντα, με τον κόσμο να το σμπρώχνει, να μην θέλει να τελειώσει η χρονιά, γιατί αν χάσει σήμερα λέει αντίο.
0: Ναι, ρε, στις δύο νίκες και η ΑΚ έχει ήδη κάνει το 1-0. Εσένα το δικό σου το μάτι, μιας και είπες ότι εναλλάσσονται την πρωτοπορία ομάδες, κάποια από τις δύο σου δείχνει λίγο πιο ικανή για την νίκη?
2: Πηγαίνουμε για ισοφάριση.
0: Αυτό κατάλαβα και τα λόγια σου προηγουμένως.
2: Εντάξει, έχει τον έλεγχο ο Άρης, το θέλει περισσότερο, αλλά η ΑΚ έχει ποιότητα τώρα. Εντάξει, ό,τι και να λέμε, και μετά το σοκ του τελικού του Basketball Champions League, επανήλθε με νίκη στη Sunel Arena 87-81 για το 1-0. Έχει ποιότητα, έχει παίκτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Σήμερα, ας πούμε, δεν νομίζω να περίμενε κανείς 26 πόντους από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
0: Νόμιζα ότι θα πεις το όνομα του Νάναλη. Δηλαδή ότι ο μόνος 26 στο δικό μου το μυαλό θα μπορούσε να είναι σε αυτή την έδρα ο Νάναλη. Αλλά ναι, μου
2: είπες... Και όμως είναι ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, ναι, ο οποίος κάνει φοβερό παιχνίδι. Η ΑΕΚ τώρα είναι και στην επίθεση, 42 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου, και ένα εντυπωσιακότατο κάρφωμα για τους φιλοξενούμενους με τον Μπράουν, ο οποίος ήταν τους 14 πόντους. Ωραία συνεργασία με τον πάρα πολύ καλό playmaker, βεβαίως οργανωτή, προπονητή μέσα στο γήπεδο, ονόματι Λεκαβίτσιους. 69-68, 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Άρης με τον Νάς Μητρουλόγκο, ο οποίος ως συνήθως λίγο ταλαιπωρεί την μπάλα, πάει στον πάσιμο όμως και φτάνει στο καλάθι. Κερδίζει τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο εδώ, 71-68, 11 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
0: Δεν φταίει ο Χαραλαμπόπουλο, θα σε αυτή να μου επιτρέψει το σχόλιο, δεν πήρε βοήθεια καθόλου.
2: Ναι, Λεκαβίτσιους περνάει, χάνει την μπάλα, τέλος της τρίτης περίοδου. Έπαιξε καλή άμυνα ο Άρης εδώ, ανάγκασε τον Χαραλαμπόπουλο να μην έχει καλό έλεγχο. 71-68, τέλος τρίτης περίοδου, ο Άρης προηγείται. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη για να δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια σειρά ή αν ο Άρης θα ολοκληρώσει τη σεζόν και η ΑΕΚ θα προχωρήσει.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν σε σένα. Ακούσατε αυτό το μικρό προβάδισμα του Άρη. Να το διευκρινίσουμε. Είναι στις δύο νίκες η πρόκριση στα ημιτελικά. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Είτε καθαρίζει απόψε στο τελευταίο δεκάλεπτο, είτε θα επιστρέψουν στη Σαν Λαρίνα, ναι, για το τρίτο παιχνίδι.
1: Και νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε
0: την United.
1: Ναι,
0: πάλι και έτσι.
1: Μέσω εδώ, Μπρέντφορντ Κρίσταλ Πάλας 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είχε προλάβει ο Ζήφης προηγουμένως που έχει κάνει τα αποτελέσματα.
0: Όλα από την αρχή, για να κάνουμε ένα refresh. Να ξεκαθαρίσουμε πάλι ότι οι Γάλλοι θα ξαναπαίξουν όλοι μαζί στις 10 ώρα το βράδυ. Και πάμε στην Premier League. Manchester United Nottingham 3-2. Wolves Fulham 1-1. Everton Sunderland 1-3. Leeds Brighton 1-0. Και Bradford Crystal Palace 2-2. Απομένει στις 7:30 ο αγώνας της Newcastle με την West Ham. Οι Γάλλοι είπαμε να είναι όλοι μετά.
1: Ιταλία, έχουμε κάτι τελικά αποτέλεσματα. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio στο ντέρμπι της πόλης της πρωτεύουσας 2-0.
0: Ντέρμπι, σιγά πια Λάτσιο.
1: Τώρα εντάξει, τοπικό ντέρμπι είναι. Genoa Milan 1-2 και Inter Verona 1-1 στο 15ο λεπτό. Αταλάντα και Μπολόνια παραμένουν στο 0-0.
0: Και το σκοτωμός γίνεται για αυτή την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή τη στιγμή η Ρώμα είναι στους 70, η Κόμο στους 68, και η Ιουβέντους. Έχει μείνει πλέον και για τις τρεις ομάδες ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ποιος θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο για το Champions League? Ιδάλλως θα μείνει η Ρώμα, δηλαδή που έχει αυτό το προβάδισμα, και θα αναγκαστούν να πάνε στο Europa League η Κόμο και η Ιουβέντους. Βεβαίως για την Κόμο τεράστια επιτυχία, γιατί η Ιουβέντους είναι αποτυχία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και το πρώτο
0: ολοκληρώνεται.
1: Ο Δουβίκας
0: το είδα. Μου τα λες κάθε φορά. Περίμενε, και σήμερα λοιπόν, έχει μπει ένα μόνο.
1: Το γκολ της Κόμο.
0: Όχι, ο Μορένο. Μορένο το βάλε.
1: Ο Μορένο στο 58.
0: Ο Δουβίκας έπαιξε, καλά πήγε, αλλά ναι,
1: δεν σκόρε. Δεν βρήκε δίκτυα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε τρία μάτσε με τα οποία ολοκληρώνει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρα στην Ιταλία. Στις 10 παρατέταρτο, Καλιάρι Τωρίνο, Ουντινέζε, Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε.
0: Στην Ισπανία όλα τα μάτς πλην ενός θα ξεκινήσουν στις 8. Θυμίζω τα μάτς που θα ξεκινήσουν στις 8 είναι Athletic Bilbao Θέλτα, Athletic Madrid Χιρόνα, Elche Χετάφε, Levante Mallorca. Να τα έχετε στο νου όλα αυτά μάτς, γιατί όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές εκεί πέρα. Από εκεί που υπάρχει ομάδα που κινδύνευε με υποβιβασμό, θυμίζω, λέγαμε όλη τη χρονιά για τη Σεβίλη, τώρα μπορεί να βγει στην Ευρώπη η Σεβίλη. Λοιπόν, έχουμε επίσης Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο, Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης. Και στις 10 και 4 παίζουν η Μπαρτσελώνα με την Μπέτις, διότι η Μεν Μπαρτσελώνα
1: έχει πάρει τον τίτλο.
0: Και η Δε Μπέτις δεν κινδυνεύει να χάσει την πέμπτη θέση που οδηγεί
1: στο Champions League. Και θα κάνει και χέστε η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, παρότι δηλαδή μένουν δύο αγωνιστικές, έχει συν 7 η Μπέτις, επομένως το μάτς κρίθηκε βαθμολογικά αδιάφορο και το στείλανε μόνο του. Από εκεί και πέρα, για να καταλάβετε, σας λέγαμε προηγουμένως, στους 45 βαθμούς είναι η Real Sociedad 8η, μπορεί να πάει δηλαδή με αυτή τη θέση στο Europa League, και η απόσταση του 8ου από τον υποβιβασμό είναι αυτά τα δύο μάτς. 6 βαθμοί όλοι και όλοι. Δηλαδή, μπορεί σήμερα, λέμε τώρα, η Ρεάλ έχει σωθεί. Δεν κινδυνεύει. Να το εξηγήσω.
1: Η Σοσιαδάδ.
0: Αλλά η Σεβίλη που έχει 43, μπορεί και στην Ευρώπη να βγει, Μπορεί και να πέσει. Ναι. Ναι. Δεν έχει σωθεί μαθηματικά. Τόσο πολύ συμπυκνώθηκαν 10 ομάδες ανάμεσα σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή την Ευρώπη και τον υποβιβασμό. 10 ομάδες. Και γίνανε περισσότερες όσο πέρναγε ο χρόνος. Αυτό εννοώ. Τι άλλο έχουμε από
1: λοιπόν, διεθνή. Να δώσω τελικά αποτελέσματα από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Μας τα έχει ζητήσει φίλος ακροατής. Ανόβερο Νιρεμβέργη 3-3. Αρμίνια Μπίλεφελτ Χέρτα Βερολίνου 6-1. Γκρόιτερ Φίρτ Φορτούνα Ντίσσελντορφ 3-0. Έλβερσβερκ Πρόισεν Μίνστερ 3-0. Καλσρούι Μπόχουμ 1-2. Μαγδεβούρου Κάιζερσλάουτερν 0-1. Ντάρμσταντ Πάτερμπορν 0-2. Δυναμό Δρέσδης Χολστάιν Κίελ 2-1 και Σάλκε Μπράουνσβάικ 1-0. Τα τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Bundesliga, η οποία ήταν και η τελευταία.
0: Με την... να κάνω εγώ μια παρένθεση για την ΑΕΚ, επειδή έβλεπα και την ΛΑΣΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Παρεκτόντως η ΛΑΣΚ κέρδισε εκτός έδρας την Αυστρία Βιέννης με 3-0. Σάλτσμπουργκ Χάρτμπεργκ 1-3 και Στουρμ Γκρατς Ραπίντ Βιέννης 2-0. Η ΛΑΣΚ πήρε πρωτάθλημα με 39 βαθμούς, δεύτερη Στουρμ Γκρατς με 37, τρίτη Σάλτσμπουργκ με 29, τέταρτη η Αυστρία με 29. Εδώ λοιπόν να πω κάτι που αφορά στην ΑΕΚ. Τη έκανε τη ζημιά χθες η Celtic, παίρνοντας το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Περίμενε, δεν είναι τεράστια. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω. Σύμφωνα με τον Ανδρέα Δημάτο που όλα αυτά τα ψηρίζει από τις προηγούμενες μέρες πριν συμβούν, η ΑΕΚ τώρα, ναι, μεν είναι στο από κάτω γκρουπ, δεν είναι δηλαδή στις 5 καλύτερες ομάδες του Champions Path, του μονοπατιού των πρωταθλητών, αλλά προσέξτε, μία από τις 4 επάνω να αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο, εκθυμίζω θα παίξει playoff. Ναι. Με βάση την τωρινή κατάσταση, μία από αυτές αν αποκλειστεί την φέρνει στην πρώτη πεντάδα. Οι 4 ομάδες που θα ήθελε η ΑΕΚ να δει να ζορίζονται και μία από αυτές να βγει έξω είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Λεχ Πόζναν. Μια από τις 4 θέλει η ΑΕΚ να αποτύχει στο δεύτερο προκριματικό γύρο.
1: Νομίζω θέλουν την Δυνάμο Ζάγκρεπ να μένει έξω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει τον 6ο καλύτερο συντελεστή των 42 πρωταθλητών των χωρών από την 10η ως την 55η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Στο γκρουπ της ΑΕΚ είναι και η ΛΑΣΚ. Ναι. Φανταστείτε στο γκρουπ της ΑΕΚ, κοιτάξτε ομάδες που υπάρχουν. ΑΕΚ, Τσέλιε, Ομόνια, ΛΑΣΚ, Σάμροκ Ρόβερς. Πώς μπορούν αυτές τώρα, κατάλαβες, ενώ δεν έχουν επιτυχίες μεγάλες τα τελευταία χρόνια, τσουπ να...
1: Να αναρριχηθούν, ακριβώς.
0: Να αναρριχηθούν, ναι. Επίσης, να εξηγήσουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ, μάλλον και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ διεκδικούν, όπως ξέρετε, τη δεύτερη θέση. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην έχει πιθανότητες να αποφύγει το δεύτερο προγραμματικό, όπως γράφει ο Ανδρέας Δημάτος, και να ξεκινήσει από τον τρίτο, όπως ο Ολυμπιακός. Αλλά με το rebalancing του κατόχτου Europa League θα μπορέσει και εκείνος να είναι ισχυρός στους δύο πρώτους προγραμματικούς γύρους στο Champions League. Δηλαδή, καταλάβατε.
1: Να έχει ένα μικρό αβαντάζ.
0: Υπάρχει, ναι, λοιπόν. Να είναι δηλαδή ισχυρός μαζί με τη Sturm Graz, που τερμάτισε, όχι τερμάτισε δεύτερη Sturm, περίμενε. Α, ναι, τερμάτισε δεύτερη Sturm, ναι, στην Αυστρία. Να έχει υποψήφιους αντιπάλους στη Hearts, που τερμάτισε δεύτερη στην Σκωτία, είναι τη δεύτερη ομάδα της Πολωνίας. Θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχουν κλειδώσει όλα αυτά τα πράγματα. Αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, θα είναι ισχυρός στον τρίτο προγραμματικό γύρο, είτε γίνει η μεταφορά, το rebalancing, είτε όχι. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία. Στην τελειώσουμε πορεία, πρώτα όσον αφορά τα σημερινά
1: παιχνίδια. Είπα νωρίτερα καταστροφικό το ότι κατέκτησε η Celtic το πρωτάθλημα, γιατί όλη τη σεζόν πήγαινε η Χάρη στην πρώτη θέση.
0: Θες να σου δείξω, για μένα η φωτογραφία της χρονιάς είναι μετά από αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσω να την... Εσύ θα τη δεις, εγώ θα προσπαθήσω να την περιγράψω στους ακροατές. Ήταν τέτοια η πίκρα των παικτών της Χάρη. Κάτσε ένα λεπτάκι να στη δείξω πριν. Οι οποίοι δεν άλλαξαν καν στα αποδυτήρια. Απίστευτο. Δεν είχαν τη δύναμη να αλλάξουν τα ρούχα τους. Έφυγαν με το σορτσάκι και τη φανέλα, κλαίγοντας περισσότεροι, και πήγαν στο πούλμα της ομάδας.
1: Απίστευτο.
0: Παιδιά, αυτή την εικόνα εγώ δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Και μετά από παιχνίδι, εννοώ αυτή τη κρισιμότητα σε ένα πρωτάθλημα που κρίνεται. Αυτό το μάτς κρίνει τον τίτλο. Κανένας παίκτης της Χάφη
1: δεν είχε τη δύναμη να αλλάξει
0: τα ρούχα. Φανταστείτε τι περάσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλοι εμείς που είμαστε έξω από τα παπούτσια, έξω από
1: τον έξω το χορό.
0: Ναι, έξω από το χορό. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα πάλι γρήγορο πέρασμα από το Αλεξάνδριο, γιατί φτάσαμε 7 και 20 πριν τη λήξη του αγώνα. Άρη ΣΑΕΚ, ακούμε τον Κώστα Κούση.
2: Η ΑΕΚ πέρασε μπροστά 71-72, όμως ο Άρης απάντησε με 4 πόντους σε ρί, 75-72. Είναι τώρα το σκορ 7 και 21 για τη λήξη του αγώνα, ο οποίος είπαμε εξ αρχής ότι είναι μάχη, ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα μεγάλη. Ο Άρης έχει μεγαλύτερο κίνητρο, παλεύει περισσότερο, όμως η ΑΕΚ έχει ποιότητα. Χάνει τώρα την μπάλα με τον Χαραλαμπόπουλο. Νωρίτερα ο Λεκαβίτσος ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε τον ευνηδιασμό για την ένωση. Μετά, αφού μπήκε το καλάθι, έκλεψε και την μπάλα. Πέτυχε ακόμα ένα καλάθι ΑΕΚ και έτσι είχε περάσει μπροστά με 70-71. Τώρα όμως είμαστε στο 75-72 και βεβαίως η μάχη συνεχίζεται με τον Άρη να είναι με Κουλμπόκα, Κώστα Αντετοκούμπο, Νουά, τον Μήτρου Λόγκ και τον Ρόνι Χάρελ, και η ΑΕΚ να είναι με Γκρέι, με Μπράουν, με Νάναλι, στον πάγκο Νάναλι. Και τώρα η επίθεση για τον Άρη, να δούμε το τρίποντο του Μήτρου Λόγκ, άστοχο. Χαραλαμπόπουλος και Μπάρτλι ολοκληρώνουν την πεντάδα που σας είπα πριν για την ένωση, που έχει τώρα την ευκαιρία να μειώσει. Φάουλ που κερδίζει ο Μπάρτλι από τον Κουλμπόκα. Να πούμε βεβαίως ότι οι διαιτητές αναμέτρησης είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Μακλογιάννης και ο κύριος Τευτίκης. Ο Ντράγκας άκοτα με τους συνεργάτες του εκεί καθόλου ευχαριστημένος με την εικόνα της ομάδας του μέχρι στιγμής. Και λογικό, γιατί στο περισσότερο διάστημα του αγώνα, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είναι πίσω στο σκορ. Όχι με μεγάλες διαφορές, αλλά πίσω. Λίγες ώρες πέρασε, υπάρχει όμως εναλλαγή. Η ΑΕΚ τώρα με τον Λεκαβίτσιους. Ο Μπάρτλεϊ βγαίνει στη γωνία, μόνος του ο Μπράουν για τρίποντο. Δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ, αλλά έρχεται για το follow. Ο Χαραλαμπόπουλος δεύτερο, ξαναπαίρνει. Αστοχή, νέα προσπάθεια για follow κάρνο τον Μπράουν. Ο Χαραλαμπόπουλος κλωτσάει την μπασκέτα. Έκανε τρία follow για να στείλει την μπάλα στο καλάθι του Άρη. Δεν τα κατάφερε και τώρα ζητάει αλλαγή κιόλας από τον Σάκοτα. Εμφανώς καταπονημένος από την προσπάθεια. Έξι συνεχή άλματα έκανε. Με το 1, με τα 2 δεν μπόρεσε τελικά η μπάλα να μπει στο καλάθι. 75-72 παραμένει, καθώς κατέληξε μάλιστα και από τα χέρια του έξω. Άλλη μια προσπάθεια για follow κάρφωμα έκανε και ο Μπράουν, ούτε αυτή πέτυχε. Έτσι έχασε την ευκαιρία να μειώσει τον πόντο. Ο Άρης χωρίς να βιάζεται με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ στο κατέβασμα και με τον Χάρελ τώρα, ο οποίος ψάχνει τον Αμίνουά, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι της Άνελ Αρένα και ήδη το τελευταίο δίμηνο είναι από τους πρωταγωνιστές του Άρη, όπως είναι και ο Κουλμπόκα τώρα σε αυτή τη φάση που βάζει το τρίποντο 78-72.
0: Μάλιστα.
2: Ο Λιθουανός, ο οποίος δίνει
0: αέρα,
2: μάλλον 6 πόντων. 6 λεπτά ακριβώς για τη λήξη.
0: 6 πόντοι, 6 λεπτά. Θα επιστρέψουμε αργότερα σε σένα, Κώστα. Να πούμε ότι σε 7.30 ξεκινάει και το μεγάλο ντέρμπι στο Βέλγιο Μπριζ εναντίον Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Ματς τίτλου. 50 βαθμούς έχει Μπριζ, 49 η Ουνιόν. Και να πούμε επίσης ότι αύριο σε λίγο θα συνδεθούμε με την Εύη Λαδρεύη. Θα ακούσετε τον Γιάννη Σαντωνιά και τον Πάπη Παπάζωρο. Αύριο θα σπάσει το διδυμάκι αυτό, διότι θα έρθει να κάνει εκπομπή σε 9 ώρα το πρωί ο Πάπης Παπάζωρο, ενώ ο Γιάννης Σαντωνιάς θα κάνει ειδική εκπομπή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 4 με 5 το απόγευμα.
1: Μαζί με Μίλτο Θεοδοσίου, Νίκο Καραγιάννη, αφιερωματική εκπομπή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Και επίσης να εξηγήσουμε ότι εν ώψη του Final Four της Αθήνας, στο οποίο συμμετέχει πλέον ο Ολυμπιακός, θυμίζω μαζί του η Φενέρπαξη, η αντίπαλός του την Παρασκευή, και μαζί στο
1: Real Valencia, στον Ολυμπιακό.
0: Θα υπάρχουν 2 ώρες εκπομπές της Era Sport για το Final Four.
1: Δευτέρα, Τρίτη, 5 με 7 εκπομπές αφιερωμένες στο Final Four της EuroLeague που θα γίνει στο Telecom Center.
0: Και Τετάρτη
1: και Πέμπτη στις
0: 4 με 6. Τα 2 ώρα αυτά τα μπασκετικά. Και θυμίζουμε ότι την Παρασκευή ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 το δικό του ημιτελικό με την Φενέρ. Και στις 9 είναι το ισπανικό ντέρμπι, το
1: Real Valencia.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρουμε και τον ένα διαιτή προκαταβολικά του Ολυμπιακού, γιατί αφού επιλέχθηκε Ισπανός προπονητής,
1: Ισπανός διαιτής
0: για αυτή τη διοργάνωση, το μόνο μας που μπορεί να σφίξει ο Ισπανός λόγω
1: του Ολυμπιακού Φενέρμπαξε.
0: Δεν μπορεί να σφίξει άλλο μάτς. Τι σημαδεμένη τράβλα είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να αρχίσουμε μετά τις συνδέσεις με τα γήπεδα.
3: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ποιος έχει σειρά?
8: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
9: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
8: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
10: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
8: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος.
7: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
9: Εγώ!
11: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.
0: Και πάμε γρήγορα στην All Win Arena της Νέας Φιλαδέλφειας να συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Μπάμπα Πάζογλου στο αυτό το μάτς που είναι ντέρμπι, αλλά στην ουσία είναι μια φιέστα τίτλου για την Ένωση. Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην μεγάλη γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου και στην μεγάλη γιορτή που βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας στην All Win Arena. Ένα κορεό μεγάλο από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Στο κάτω διάζωμα ήταν ο δικέφαλος αετός, στο πάνω διάζωμα με μεγάλα γράμματα, original και η μεγάλη φωτογραφία του Δημήτρη Χατζηχρίστου, του εμπνευστή της ιδέας για το συνδεσμιακό κίνημα της ΑΕΚ. 35.000 σημαίες δεν έχουν σταματήσει να ανεμίζουν. Υπάρχει όμως ένα παιχνίδι. Μπορεί το ενδιαφέρον το βαθμολογικό να αφορά τον Ολυμπιακό που θέλει να διατηρήσει την δεύτερη θέση για να αγωνιστεί το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League και η ΑΕΚ να είναι ήδη πρωταθλήτρια. Αλλά είναι ένα ντέρμπι γοήτρου, ένα ντέρμπι που θα βάλει τον επίλογο σε μια καταπληκτική χρονιά για την ομάδα της ΑΕΚ. Οι συστάσεις για να μην υπάρχουν βεγγαλικά και καπνογόνα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως έχει ζητήσει άλλωστε και η ΑΕΚ με ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα social, όταν λήξει το παιχνίδι να μην μπουν οι οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να δοθεί δυνατότητα για να ξεκινήσει όλο αυτό το τελετουργικό της απονομής του πρωταθλήματος και της μεγάλης γιορτής που έχει οργανωθεί και ανυπομονούμε όλοι να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ενδεκάδες για τον Ολυμπιακό Μπάμπη. Μπάμπης Παπάζογλου κοντά μας, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και από μένα. Για τον Ολυμπιακό, 4 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ορτέγκα αριστερό μπακ, ο Σιπιόνι αντί του Έσε, ο οποίος είναι πάντως στον πάγκο, ο Ποντένς αντί του Μάρτινς και ο Ελκαμπή αντί του Ταρέμι. Τζολάκης, Κωστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσο, Σπυρόλα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέη, Τσικίνιο, Ποντένς και Ελκαμπή, η 11 για τον Ολυμπιακό που όπως είπα θέλει μόνο με νίκη είναι σίγουρος δεύτερος, διαφορετικά θα περιμένει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τότε ο ΠΑΟΚ παίρνει τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ και την ισοβαθμία, μην ξεχνάμε.
13: Για την πρωταθλήτρια, η Κομπρινιόλη είναι κάτω τα δοκάρια. Το είχαμε πει ότι ο Στρακός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη μέση και δεν είναι και στην αποστολή όπως δεν ήταν και στο μάτς της Τούμπας. Ο Μουκουτί επιστρέφει στην ενδεκάδα παρέα με τον Ρέλβας. Ρότα δεξιά, πήγε ως αριστερά. Πινέδα Μαρίν στη μέσα γραμμή. Κοϊτά δεξιά, Περίρα αριστερά. Γιώβιτς Ζήνη στην επίθεση. Θα υπάρξει μια καθυστερημένη έναρξη
0: του παιχνιδιού.
13: Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
0: Οπότε να πάμε στο καπνογόνα,
13: όπως έδειξε και ο Αντρέα Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής.
0: Ωραία, μας βολεύει λοιπόν να κάνουμε αμέσως την πάσα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τη λάβα της Νέας Φιλαδέλφειας, την παγωμάρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
1: Στην άδεια Λεωφόρο.
0: Ναι, πάμε λοιπόν στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, παιδιά. Είναι μια διαμέτρου αντίθετη εικόνα. Από τη Λαοθάλασσα, την ενθουσιώδη Λαοθάλασσα των παδών της ΑΕΚ, εδώ στην απόλυτη ρημιά, 50 άτομα σκόρπια όλα και όλα στην εξέδρα, η μισή του ΠΑΟΚ, μισή του Παναθηναϊκού. Και αυτό γιατί...
16: Ξεχάσαμε και το security.
15: Ναι, η security και οι παράγοντες του αγώνα, ποδοσφαιριστές.
1: Άρα Γιώργο, αν δεν κάνεις παρέμβαση.
16: Ναι, περιμένουμε να τελειώσουν το τοπίο να αδειάσει εκεί στην Φιλαδέλφεια, ναι, για να ξεκινήσει και το παιχνίδι.
15: Υπήρξε μια ειδοποίηση από το διαιτή.
1: Α, μάλιστα. Να ξεκινήσουν ταυτόχρονα.
15: Και τους εξήγησε ότι όταν θα ξεκινήσει το παιχνίδι
1: θα κάνουν ταυτόχρονα εκείνηση. Ούτε στον υπόδρομο αυτά δεν συμβαίνουν.
15: Ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί κανονικά το μάτσο ήταν στο 4ο λεπτό. Οπότε θα υπήρχε ένα προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού που με αυτές τις συνθήκες θα τελείωνε το παιχνίδι το αργότερα και θα ξέρει τι ακριβώς γίνεται εδώ, για να ξέρει πώς θα διαχειριστεί ανάλογα και το παιχνίδι. Οπότε η οδηγία είναι να ξεκινήσουν.
16: Αυτά παλιά, Χρήστο, που καθόταν στα ποδητήρια, κάτι ξεχάσαμε, κάτι κάναμε.
15: Γράψε βιβλίο,
1: Γιώργο. Γράψε βιβλίο.
15: Στα παλιά ξερά που έμενε.
16: Πάντως είναι τελευταίο παιχνίδι εδώ τηλέφωνο. Όπως λέγεται.
15: Τηλεκτροφόρες που
1: γράψε βιβλίο, Γιώργο. Γράψε βιβλίο.
16: Αυτό
15: στα παλιά ξερά που έμενε μέχρι
16: πάντως είναι τελευταίο παιχνίδι εδώ τηλέφωνο.

0: πρώτη κατηγορία. Εάν δεν πέσει ακόμα, γιατί ξέρεις με το που θα πάει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, δεν θα πέσει την άλλη μέρα.
1: Από την Νεάπολη στη Χλίδα, εδώ στη Λεωφόρο.
0: Ναι, εντάξει, τι να πει τώρα.
2: Πάντως, παιδιά, ήταν φοβερό αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Η Κηφισιά να είναι με έδρα τη Νεάπολη. Έσπασε ο μύθος ο αστικός της Αθήνας.
3: Πήγε στην Νάπολη αφού πρώτα έψαχνε γήπεδο. Μπορούσε να πάει και στο ΑΚΑ, έτσι είχαν γίνει διάφορες.
2: Η Κηφισιά στα δυτικά προάστια δεν έφτασε ποτέ. Μόνο μέσω ποδοσφαίρου.
1: Στο ΑΚΑ ήταν λίγο ακριβό. Ήταν.
2: Λοιπόν,
1: ακριβό να...
2: πάμε γρήγορα τις συνθέσεις.
0: Σφυρίζω διαιτητές να βγουν οι μπάλες έξω, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να δώσουν αρχή στο παιχνίδι. Με την ειδοποίηση του, γιατί μπήκανε μπάλες μέσα και κάνανε προθέρμανση οι παίκτες.
1: Να
0: ξεκινήσουμε, Γιώργο, από σένα το φιλοξενούμενο.
1: Παυλένκα, Μιχαλίδης, Πέλκα, Ζήφκοβιτς, Κέντς Γιώργος, Ζαφής, Μπάμπα, Οσδόεφ, Σάντζες, Μύθου, Κωνσταντέλιας. Η 11 για τον Μπάκ, για να δούμε την προσπάθεια, Χρήστο.
0: Ναι, είναι ο Σφιντέρσκι που κάνει μια σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω. Θα διώξουν, θα πάρει όμως ο Τουμπά που θα κάνει ένα λάθος στην προσπάθειά του να μεταβιβάσει για τον Κυριακό που θα κλέψει ο Μύθου.
2: Το άλλο μας δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε.
0: Προφανώς τι να πω τώρα. Αυτό που ενδιαφέρει κατά βάση.
4: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και εδώ είναι η μπάλα στη σέντρα. Ωραία. Έδειξε ο Ιταλός διαιτητής.
2: Μια μικρή απόσταση δηλαδή χρονική.
3: Χρήστο, πες και τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού, Χρήστο.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει την ίδια σύνθεση, την ίδια ενδεκάδα με το μάτς στο Καραϊσκάκι. Με ξέρεις βέβαια την αναγκαστική αψηφιότητα τη θέση του στην την έχει πάρει ο Ζαρουρί. Παναθηναϊκός παίζει με Λαφών, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, ενώ έχουμε τον Πάοκ τώρα που βγαίνει με καλές προϋποθέσεις στην αντεπίθεση. Με την κίνηση που γίνεται εκτός περιοχής, πάσαμε στην περιοχή ο Μύθου. Κοντρολάρι στο πάρει, επιχειρεί να γυρίσει, κλείνεται, θα περάσει την μπάλα λίγο πιο έξω. Μια σέντρα κόντρα κόρνερ για τον Πάοκ, το πρώτο στο παιχνίδι, στο δεύτερο λεπτό. Με το που μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό, ο Παναθηναϊκός λοιπόν που παίζει με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μπράουν και τον Τουμπά. Στα χάφ είναι ο Τσέριν, ο Κοντούρης μαζί με τον Ταμπόρδα και στην επίθεση σέντερφορ Σφιντέρσκι, δεξιά Ζαρουρί, αριστερά Ντίνο, Τσάβης, Κότσαρ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες που επιστρέφει, Παντελίδης, Ερνάντες, Κότσιρας, Τζούρισης, Βιλένα, Πάντοβης και Γκάουκουζης για ένα πληρωματική πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
1: Πρώτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ εκεί, Ζήφκοβης στην εκτέλεση του κόρνερ, τελικά όχι, αφήνει την μπάλα εκεί για τον Οσδόεφ, πίσω η μπάλα έφυγε. Τελικά η μπάλα κατέληξε άουτ. Ο ΠΑΟΚ έρχεται με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την προηγούμενη αγωνιστική.
2: Να πάμε, Γιώργο, να πάμε λίγο πρώτα στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί το παιχνίδι. Να ακούσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο.
4: Στη Νέα Φιλαδέλφια είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Πινέδα από το Ροντινέι. Φάουλ προς τα αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής, με τον Μαρίν και τον Πίγιο να είναι στην εκτέλεση. Πατάει την μπάλα ο Πίγιο. Ο Μαρίν κουβαλάει την μπάλα και κάνει ένα σουτ. Ήταν μια κομπίνα η οποία δεν βγήκε. Το σουτ ήταν ψηλά, έφυγε η μπάλα απογοητευτικά out. 0-0 είμαστε εδώ στο δεύτερο λεπτό. Το βολέ του Τζολάκη αμέσως. Ο Ελκαμπή θα πάρει μια κεφαλιά, αλλά φαίνεται να ελέγχουν Πινέδα και Ρέλβας. Ο Πινέδα πήρε την μπάλα μπροστά από τον Ποντένισε. Η ΑΕΚ έχει βγει δυνατά με κατοχή της μπάλας. Μαρίν για τον Μουκουτί, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Είναι ο Μουκουτί, πιέζει ο Ελκαμπή. Η μπάλα θα πάει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει αρκετά μέτρα προτού πάει κοντά το Τσικίνιο. Δίνει για τον Μουκουτί, ανεβαίνει μέτρα ο Ολυμπιακός. Ο Μουκουτί για τον Πρινιόλι, ο Πρινιόλι για τον Ρέλβας. Πάει ο Ροντινέι να πιέσει τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας δίνει για τον Πρινιόλι που είναι μέσα αριστερά, όπως αμήνεται η ΑΕΚ στη γραμμή του out, και με το αριστερό κάνει το βολί για τον Ζήνη που, όπως είχε υποσχεθεί, έχει βάψει τα μαλλιά του ξανθά. Το βολί από τον Κωστίνια Πινέδα στο κέντρο, ο Γκαρθία, Μπρινιόλι, ο Τσικίνιο απέφυγε τον Πινέδα, τον πιέζει ο Μαρίν. Τσικίνιο πλησιάζει την περιοχή της ΑΕΚ, αλλά τον κόβει ο Μεξικανός μέσος για τον δικέφαλο. Η μπάλα με τον Ρέλβας και τον Πίγιο να την αλλάζουν. Ο Πίγιος από πλάγια αριστερά κάνει ένα βολέ, ο Γκαρθία μια κεφαλιά για τον Κωστίνια και ο Κωστίνια πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δίνει για τον Κωστίνια από τα δεξιά. Κωστίνια πατά την μπάλα μπροστά από τον Περέρα και κερδίζει το φάουλ. Καθώς έκανε ο Κωστίνια την προσπάθεια να γυρίσει προς τα πίσω, το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα για τον Ρέτσο.
2: Γιάννη, και... ένα μικρό time out παίρνεις. Να περάσουμε από τον Αλεξάνδρο, γιατί φτάνουμε προς τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Κώστα Κούση. Μας ακούει ο Κώστας. Ναι.
5: Βεβαίως, εδώ είμαστε στο 80-82 και 45. Για τη λήξη είπαμε ότι το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Υπό την έννοια βεβαίως.
2: Άρα είναι ανοιχτό πλέον. Ναι, τα πάντα. Ωραία. Θα επιστρέψουμε σε ένα πάλι, Κώστα. Πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Σαντορινέο.
6: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Σιπιόνι να κάνει το άνοιγμα δεξιά. Δεν είναι καθόλου καλό για τον Ροντινέι. Παρά περνάει πλάγιο out για την ΑΕΚ μπροστά από τον Πάκο της Ένωσης. Όρθιος και ο Νίκολιτς, όρθιος και ο Μεντιλίμπαρ δίνουν τις εντολές παίκτες. Η ΑΕΚ με κίτρινο μαύρο φανέλα, μαύρο σόρτς, μαύρες κάλτσες. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα με ερυθρόλευκη φανέλα, κόκκινο σόρτς,

0: και κόκκινες κάλτσες. Ολυμπιακός επιτίθεται μπροστά στην αιστεία που είναι μπροστά δηλαδή από τους φανατικούς οπαδούς ΣΑΕΚ. Η βαθιά παλιά εύκολη για τον Ρέλβας. Ο Γκαρθία θα πάρει την απόκρουση. Ο Ελκαμπή παραβρεί τον Τσικίνιο. Πάλι ο Ρέλβας σηκώνει την μπάλα που μακρύνει. Εκεί είναι Κοϊτά και Ποντένς. Ο Κοϊτά παίρνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Ρότα ακόμη πιο πίσω στον Μπρινιόλι. Και ο Μπρινιόλι με τη μία με το δεξί ένα γέμισμα. Ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά προ του Γιώβιτς. Μπάλα βγαίνει πλάγια. Πάει να προλάβει ο Ποντένς. Οι Κότρες θα πάρει το φάουλ. Ο Σιπιόνι από το μαρκάρισμα του Μαρίν. Λίγα μέτρα. 4-5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 5ο λεπτό στην Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολυμπιακός λοιπόν με αυτό το φάουλ με τον Γκαρθία πάνω στην μπάλα να κάνει ένα άργημα δεξιά για τον Κωστίνια. Δεν είναι καλό. Παίρνει την μπάλα ο Πίλιος, κατεβάζει ο Περέιρα και τώρα ο Πινέδα. Ο Πινέδα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κοϊτά. Σε καλύτερη θέση ο Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα ο Ποντένς αφήνει στον Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος κρατάει την μπάλα. Δεν πιέζεται ιδιαίτερα από κάποιον παίκτη της ΑΕΚ. Ο Ρέτσος ανοίγει δεξιά για τον Κωστίνια και κάνει κίνηση ο Ροντινέη. Δεν είναι καλό το γέμισμα. Μα χαμηλά η μπάλα ο Πίλιος, ο Περέρα, ωραίο τακουνάκι, Ζήνη, η Πινέδα. Και ο Πινέδα για τον Τσικίνιο. Υπάρχει φάουλ με το σώμα του Γκαρθία. Το δείχνει ο Κολόμπο. Το φάουλ για την ΑΕΚ, 4-5 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή, όπως ξεκινάει την επίθεσή της η Ένωση με τον Ρέλβας πάνω στην μπάλα. Παίζει κάτω για τον Γιώβιτς που έχει βγει πολύ μακριά. Έχουμε Γιάννη και αυτή τη μονομαχία Ελκαμπή Γιώβιτς, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, ο Γιώβιτς έχει 17 γκολ, ο Ελκαμπή 18 και είμαστε στην τελευταία αγωνιστική. Μία συμμετοχή λιγότερη έχει ο Ελκαμπή, δηλαδή έχει βάλει 18 γκολ σε 27 παιχνίδια. Και έχει βάλει 17 σε 28 ο Λούκα Γιώβιτς.
0: Ένα φάουλ κερδίζει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, να πούμε ότι ο Γιώβιτς έχει γυρίσει το χρόνο πίσω στα πολύ καλά του. Δηλαδή με την ΑΕΚ βρήκε τον Γιώβιτς της Άιντραχτ, να το πούμε
1: έχει
0: έτσι.
1: Έχει ισοφαρίσει την επίδοση που είχε με την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στην Bundesliga με 17 γκολ στο πρωτάθλημα.
0: Και δώσει τη μεγάλη μεταγραφή.
1: Με 63 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κερδίζει αυτό το φάουλ. Είναι σε ένα σημείο περισσότερο για γέμισμα. Είναι κάτω στο έδαφος ο Ποντένς. Ήταν το φάουλ του Μουκουντή με τα χέρια τον Κάτσε, γιατί έβγαινε στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Θα σηκωθεί ο Πορτογάλος.
2: Ας περάσουμε εδώ στη λεωφόρο. Στη λεωφόρο ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λαφών. Είμαστε στο 7ο λεπτό.
3: Μια κάφα του Πάλμερ Μπράουν ενώ προλαβαίνει την μπάλα, νομίζω ότι είναι δικιά του και την αφήνει και σηκώνει και τα χέρια χαρακτηριστικά. Αλλά ο βοηθός και άλλη άποψη και δίνει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
2: Η εκτέλεση από τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος παίζει δεκάρι σήμερα. Αριστερά παίζει ο Κωνσταντέλιας. Τελικά εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Κωνσταντέλιας παίζει αριστερά και δεξιά παίζει ο Ζήφκοβιτς.
3: Και τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός μπροστά. Χωρίς φάουλ το μαρκάρισμα και το κόψιμο της μπάλας από τον Πέλκα. Άνοιγμα σε ένα χώρο υποκαλάπια.
0: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο. Ο Ροντινέη εκτελεί, σηκώνει. Δεν είναι καλό το γέμισμα. Ο Μπρινιόλι αφήνει την μπάλα να περάσει. Ό,τι συνεχίζει, Χριστό.
3: Να πούμε ότι όσον αφορά τη διάταξη του Παναθηναϊκού υπάρχει μια έκπληξη. Να δούμε όμως την επίθεση με τον Ζαρουρί από τα αριστερά που συγκλίνει. Κάνει ένα ωραίο σουτ, δύσκολη επέμβαση πριν η μπάλα πάει στον Αντίνο. Έρχεται εκεί με κεφαλιά, βρίσκεται την μπάλα ο Μιχαηλίδης και απομακρύνει. Πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι με ένα ωραίο πλασέ με το δεξί. Λάθος Πάλμερ Μπράουν, προλαβαίνει ο ίδιος και το διορθώνει.
2: Ο Παυλένκα έδιωξε, Χρήστο.
3: Ο Παυλένκα ήταν.
2: Ναι, ο Παυλένκα έδιωξε. Εντυπώσει. Και πάλι ο Παυλένκα.
3: Όχι, εννοώ στην απομάκρυνση.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Μιχαηλίδης είναι αυτός που πήρε το rebound γιατί πήγαινε ο Αντίνο να μπει την μπάλα στα δίχτυα.
2: Ναι.
3: Παυλένκα απομάκρυνε, βεβαίως έκανε μια σημαντική επέμβαση. Γίνεται η σέντρα τώρα, πάει να βγει στην πορεία της μπάλας. Ο Σφιντέρσκι μπάλα περνάει, καταλήγει έξω. Στα πρώτα στιγμιότυπα του αγώνα, ο Σφιντέρσκι παίζει δεξί ακραίος. Τα μπόρδα center for, αριστερά ο Ζαρουρί και ο Αντίνο δεξί half. Αυτή είναι η διάταξη, δεν ξέρω αν κάτι.
4: Να πάμε λίγο στο Αλεξάνδριο, γιατί φτάνουμε σχεδόν στο τέλος του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ. Ακούμε τον Κώστα Κούση.
5: Ένα λεπτό και 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ο Άρης προηγείται 85-81. Έχουμε παίκτη τώρα πεσμένο, είναι ο Νουά.
4: Ο Νουά είναι.
5: Ναι, ο Νουά έχει χτυπήσει στο. Όχι, δεν είναι ο Νουά.
4: Πρέπει να είναι ο Μίτρου Λόγκ, νομίζω. Ναι, ναι. Έχει σκεπάσει το πρόσωπό του με τα χέρια του, αλλά μου φάνηκε
5: έτσι ότι είναι ο Μίτρου Λόγκ.
4: Ωραία.
5: Έχουμε διακοπή. Η κυρία Τσαρούχα δείχνει στη γραμματέα να ξαναδεί τη
4: και
5: φάση.
4: Και πόσο χρόνο απομένει.
5: 1 και 13, 85-81.
4: Ωραία. Θα επιστρέψουμε πάλι σε λίγο σε σένα. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ολυμπιακός είναι επίθεσα. Ναι, Γιάννη Ρασίνη, πες. Εντάξει, ο Σιπιόνι έχει την μπάλα. Δεν συνεννοηθήκαμε σωστά όπως προηγουμένως οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά τελικά κράτησαν την κατοχή. Δεξιά η μπάλα στον Κωστίνια. Και πηγαίνει για το Ροντινέι. Είναι
3: άλλη μια καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που έχει μπει αρκετά δυνατά στο παιχνίδι. Ωραία προσπάθεια το Τίνο από τα δεξιά. Ο Σφιντέσκι κάνει μια ωραία κομπή να αφήνει την μπάλα στην ταμπόρδα. Που αμαρκάριστος μέσα στη μεγάλη περιοχή, στον άξονα ακριβώς, σουτάρει μπάλα περνά ψηλά πάνω από το δοκάρι. Δεύτερη στιγματική στιγμή για τον Παναθηναϊκό, στο 10ο λεπτό, 0-0. Πάμε πάλι στην Ολυμπιακή Αρένα στη Φιλαδέλφεια.
0: Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, περίπου 10 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, από αριστερά όπως επιδίδεται με τον Ορτέκα. Σε αυτό το που έλεγε ο Γιάννης στο πρώτο λεπτό μπήκε λίγο δυνατά η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει ισορροπήσει πολύ το παιχνίδι και έχει και περισσότερο την μπάλα. Και η ΑΕΚ του δίνει χώρο, δεν έχει πρόβλημα και περιμένει μια κόντρα. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει αρκετές λαθασμένες μεταβάσεις. Όπως εδώ ο Ρέτσος ένα άνοιγμα για τον Κωστίνη, αλλά ήταν εύκολη Γιάννη, νομίζω θεωρητικά τουλάχιστον πάσα. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για την ΑΕΚ στην επαναφορά. Είναι ο Πήλιος.
1: Η ΑΕΚ παίζει με την αδυναμία, μία από τις αδυναμίες που έχει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Δηλαδή έχει πρόβλημα απέναντι στις κλειστές άμυνες.
0: Για το...
1: ναι. Στο 10ο λεπτό ο ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Πήλιο να κάνει το πλάγιο out. Είναι ο Σιπιόνι που κάνει λάθος. Πινέδα κεφαλιά, ο Ρώτα μαζεύει την μπάλα υπό την πίεση του Τσικίνιο. Η μπαλιά πάει αριστερά για τον Πήλιο. Ο Πήλιος για τον Περέιρα. Ο Περέιρα θέλει να πατήσει την μπάλα. Και θα πάει πλάγια. Ως τώρα δεν έχουμε τη μεγάλη φάση. Έχει περάσει ένα δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να κυκλοφορεί ανούσια την μπάλα. Με την ΑΕΚ να κλείνει τους χώρους. Είχε μια προϋπόθεση πριν δύο λεπτά να βγει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά ο Ρώτα έκανε άσχημη πάσα, έκανε κακή πάσα, παραλίγο η άμυνα της ΑΕΚ να βρεθεί σε ανισορροπία και γκρίνιαξε εκεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μπρινιόλι τώρα το παρακάνει με τον Τσικίνιο να πάει να τον πιέσει, ο οποίος ανοιχτό κοντρόλ έχασε την μπάλα από το Ροντινέι, τα κουνάκι είναι ο Ελκαμπή, το σουτ, ο Μπρινιόλι αποκρούει στην πρώτη μεγάλη φάση του παιχνιδιού και ένα ακόμη σουτ άστοχο εδώ από το Σεπιόνι. Εδώ από την λανθασμένη συνεργασία των αμυντικών της ΑΕΚ και φάση με τον Ελκαμπή μέσα από την περιοχή. Από...
4: πάμε πάλι στο Αλεξάνδριο, στο Κώστα Κούση.
5: Με τρίποντο του Μπράιτ Τζόνς ο Άρης προηγείται 88-81. Νωρίτερα έχει ευστοχίσει σε τρεις βολές ο Κουλμπόκα. 42 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Διαφορά τώρα είναι στους 7 πόντους και λογικά βεβαίως.
4: Να, όλοι να μας παρακολουθήσουμε να την προσπάθεια της ΑΕΚ. Ναι, να δούμε αν θα καταφέρει να διεκδικήσει τελικά την νίκη ή όχι. Έχει, αν θα κλειδώσει.
5: Α, έχει time out πάλι. Έχει time out, ναι,
4: οπότε έχουμε μπλέξει με τα time out. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι. Πάμε στο Χρήστο Κοντό και το Γιώργο Μίνο.
3: Στη Λεωφόρο στο 10ο λεπτό 0-0. Πριν από λίγο είχαμε μια στατική φάση για τον ΠΑΟΚ και εκτέλεσε ήταν κακή. Μπλοκαρεύκολο ο Λαφών. Δεν έχει απειλήσει ο ΠΑΟΚ μας. Τώρα είναι η ομάδα που καίγεται περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός παίζει για την τιμή των όπλων, τη φανέλα, την περηφάνεια. Ένα αντίο με μια νίκη την πρώτη στα playoff. Στη φετινή διοργάνωση. Αυτό είναι το κινητρό του. Ο ΠΑΟΚ καίγεται όμως γιατί αν κερδίσει σήμερα το Λεωφόρο και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, στη φιέστα της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, τότε αυτός θα πάρει τη δεύτερη θέση. Και η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ανοίγει δρόμο για το Champions League. Δύσκολο μονοπάτι βέβαια, αλλά όσο ζεις ελπίζεις, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ποτέ μέρος στην κορυφαία γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και αν του έρθουν τα πράγματα βολικά σήμερα, στο τέλος αυτής της αγωνιστικής, μπορεί να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Champions League. Ο Παναθηναϊκός πάντως έχει μπει πιο δυνατά. Έχει δύο καλές στιγμές. Η πρώτη κλασική ευκαιρία με τον Ζαρουρή να εκτελεί ο Παμβλέκα πέφτοντας στην αριστερή του γωνία, απομάκρυνε και στο rebound ο Μιχαηλίδης πρόλαβε τον Αντίνο που ετοιμάζονταν πολύ κοντά και με τον τερματοφύλακα πεσμένο.
0: Για να δούμε το Τσικίνιο μέσα στην περιοχή τη ΑΕΚ από πλάγια θέση. Υπάρχει offside. Συνεχίζει Χρήστο. Δεν ολοκληρώνει την προσπάθεια.
3: Ναι, ναι. Και η αμέσως επόμενη φάση ήταν λίγα λεπτά αργότερα. Ήταν πολύ ωραίο συνδυασμό από Αντίνο, Σφιντέσκι και τα μπόρδα. Είχαμε το σουτ του Αργεντίνου. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια τη ΑΕΚ σε μια καλή εκτέλεση. Τώρα η μπαλιά για τον Μπέλκα για λίγο δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ κάνει την βουτιά προς την πορεία της μπάλας, δεν τη βρίσκει όμως. Αφήνει ο Λαφού να περάσει. Ήταν μια έξυπνη μπαλιά στην πλάτη.
4: Να επιστρέψουμε στο Αλεξάνδριο, γιατί έχουμε εκεί Χρήστο το φινάλε του ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ. Ακούμε τον Κώστα Κούση.
5: Για να δούμε τι θα προλάβει να κάνει η ΑΕΚ. 42 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για τη λήξη του αγώνα. 88-81. Η διαφορά είναι στους 7 για τους γηπεδούχους και τριπλόμαυρους. Η επαναφορά τώρα για τον Νάναλε. Ο Μπάρτλε προσπαθεί να βγει από τα σκριν. Χαραλαμπόπουλος, νέο τρίποντο μέσα έξω. Και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ και πάλι. Άτυχος εδώ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος νωρίτερα είχε 5 στα 6 τρίποντα. Όμως τώρα η μπάλα στο κρίσιμο σημείο δεν του έκανε το χατήρι. Νέα επίθεση, 14 διαθέσιμα τα δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, 38,5 για την λήξη του παιχνιδιού. Η επαναφορά κάτω το καλάθι του Άρη Και ο Μπάρτλ, ο οποίος πάλι εκεί παίζει καλή άμυνα, ο Μήτρου Λόγκ τον σταματάει πριν σηκωθεί για το καλάθι. Βγάζει την μπάλα έξω, χτυπάει την μπάλα στα χέρια του. Ο κύριος Στεφτίκης δίνει απλό out.
4: Ένα δευτερόλεπτο κύλησε ολοκληρώνω.
5: Ένα δευτερόλεπτο κύλησε πράγματι. Τώρα η μπάλα πλάγια για τον Μπάρτλεϊ. Δύσκολο τρίποντο από τη γωνία. Μέσα έξω και πάλι μπάλα. Rebound το Κουλμπόκα και ο Άρης έχει τώρα παράσταση νίκης. 27 δευτερόλεπτα είναι μπροστά με 7. Η ΑΕΚ δεν κάνει φάουλ, παίζει απλή άμυνα.
4: Φινάλε, 23 λοιπόν. Δευτερόλεπτα. Ο Άρης σοφαρίζει τη σειρά σε 1-1.
5: Πάμε για τρίτο παιχνίδι. Στη Σάνελ Αρένα την άλλη εβδομάδα, σε λίγες μέρες.
4: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κωστακούση.
5: Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στο γήπεδο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Κάνετε η μπάλα. Κρατάει ο Ολυμπιακός μένοντας ψηλά με τον Σιπιόνι και τον Τσικίνιο. Το γέμισμα του Ορτέγα δεν πέρασε, λοιπόν είμαστε στο 15.
4: Να ενημερώσω απλώς, Γιάννη, το τελικό αποτέλεσμα στο Άρη ΣΑΕΚ είναι 90-81 η νίκη του Άρη. Συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, ως τώρα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Ελκάμπη και την επέμβαση του Μπρινιόλη στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ κλείνει τους χώρους, περιμένει τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή στο build-up το παρακάνει, αλλά δεν το πλήρωσε σε μία-δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός πήγε να πιέσει πιο έντονα. Τώρα όμως ο Πινέδα βρίσκει πάρα πολύ ωραία το Ρότα από τα δεξιά. Κοντρόλ μπροστά στον Ορτέγα, αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Ο Ρότα ζητάει την μπάλα ο Πινέδα, του δείχνει μάλιστα και την επιλογή προς τα πίσω. Ο Ρότα θα πάρει το φάουλ όμως από τον Ποντένσε μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής προς τα δεξιά. Αυτό το φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 18 λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Καταγράφεται αυτή η ευκαιρία με το σούτ του Ελκαμπή και την επέμβαση στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι μετά από την ωραία συνεργασία με τον Τσικίνιο. Στατική φάση για την ΑΕΚ, Ρότα και Μαρίν. Δεν ρωτάμε, ο Ρασβάν Μαρίν είναι εκείνος που θα εκτελέσει, εκτός αν γίνει κάποια κομπίνα όπως συνέβη στο άστοχο σούτ του Μαρίν νωρίτερα. Στο 16 έχουμε βγει από το πρώτο τέταρτο του αγώνα. Μαρίν εκτελεί, ο Ζήνη κάνει μια κεφαλιά η οποία όμως είναι άστοχη και στέλνει την μπάλα προς το σημαίακι του κόρνερ, αλλά πλάγια, οπότε η ΑΕΚ θα μείνει ψηλά για να πιέσει. Με τον Ορτέγα τώρα και τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε κάνει το λάθος, θέλει να προλάβει ο Ζήνη και προλαβαίνει ο Ζήνη. Ο Ρότα δίνει για το Κοϊτά. Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά, εδώ υπάρχει ανατροπή του Ορτέγα έξω από την περιοχή. Είναι στην γραμμή του out και στην περιοχή. Τσίμπησε πάρα πολύ ωραία την μπάλα ο Κοϊτά. Απέφυγε τον αντιπαλό του και παίρνει το φάουλ στα όρια της μεγάλης περιοχής, στη γραμμή του out. Πλάγια αυτό το φάουλ για την ομάδα της Άκηνη. Ο Πυρόλα που ήταν με τον Κοϊτά. Τσίπησε πολύ ωραία την μπάλα Κοϊτά. Ο Πυρόλα άπλωσε το πόδι. Βρήκε τον Κοϊτά. Φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 17ο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο Περέιρα κάτι είπε με τον Μαρίν.
0: Να πω κάτι, ότι ο Πυρόλα διαμαρτυρόταν στο διευθυντή, δεν τον έχει βρει. Δεν τον έχει ακουμπήσει. Και έβλεπα τώρα ένα replay. Δεν είμαι κι εγώ βέβαιος καθόλου. Για πες, Γιάννη.
1: Λοιπόν, είναι ο Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ. Ο Περέιρα βγάζει μια έξτρα μπάλα από το γήπεδο. Πινέδα με τον Πίλιο είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Τελευταίος παίκτης ο Ρότα. Πολλοί κόσμος από το πέναλτι μέχρι την αιστεία του Τζολάκη με τον Μαρίν να εκτελεί. Ρασβάν Μαρίν εκτελεί. Μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι. Πήγαινε για τον Γιώβιτς, δεν μπόρεσε. Πίλιος κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ. Μένει όμως στην περιοχή. Τώρα βγαίνει από την περιοχή και είναι αριστερά. Ανοίγει την μπάλα, δεν την πρόλαβε. Οπότε είναι out. Ενώ υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά είναι out. Είχε σταματήσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Άρα στο 18 είμαστε. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0.
0: Ολυμπιακός με Τζολάκη θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ολυμπιακός που πάμε είναι καλά στο παιχνίδι, το ελέγχει, πιέζει όπως είπε και ο Γιάννης στην άμυνα της ΑΕΚ και έχει τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή στο 11 όταν ο Μπρινιόλι αντέδρασε σωστά. Ο Τζολάκης εδώ το παρακάνει, το κλέβει την παρά ο Ζήνη. Ο Ζήνη είναι πλάγια, ο Τζολάκης θα μπλοκάρει τελικά με μπλοζόν. Εδώ είχαμε το αντίστροφο, Γιάννη. Η ΑΕΚ να πιέζει, ο Τζολάκης να κάνει το λάθος, αλλά ήταν πλάγια. Ο Ζήνη έκανε τρίπλα στο goalkeeper του Ολυμπιακού, πήγε να κάνει με το αριστερό, το πλασέ, μπλόκαρε ο goalkeeper του Ολυμπιακού και εδώ δεν θα παίξει, δεν θα ρισκάρει κανένα βολέ, βγαίνει ο Ρέλβας και τώρα ο Γκαρθία πάει να βγάλει αριστερά για τον Ποντένς, διώχνει ο Ρώτα, πάει πάλι στον Γκαρθία κάθετα με τον Τσικίνιο.
1: Εδώ υπήρχε πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθυστέρησε ο Ζήνη να ελευθερώσει την μπάλα. Μπορούσε δηλαδή στον πρώτο χρόνο που κέρδισε την μπάλα, μπορούσε αμέσως να την γυρίσει. Πήγε να επιχειρήσει για δεύτερη φορά να περάσει τον Τζολάκη και ο Τζολάκης διόρθωσε το λάθος του.
0: Ναι, και έχει δίκιο. Κάνει κατευθείαν την γυρίσει την μπάλα για να βρει. Για να βρει όμω ο Ελκαμπή μόνο του απέναντι χαλιστερεί. Ο Ελκαμπή κάνει το σουτ, ο Μπρινιόλι κόρνερ. Μεγάλε φάσει από λάθη. Και είναι απίστευτη η ευκαιρία που χάνει ο Ελκαμπή. Γιάννη, νομίζω καθυστέρησε πολύ εδώ
1: στο τέρμα. Ο Πινέδα του έχει δώσει έτοιμη πάσα για να βάλει γκολ. Ο Ελκαμπή φάνηκε να ευνηδιάζεται, γιατί ο Πινέδα γύρισε προς τα πίσω και η μπάλα πήγε πάνω στον Ελκαμπή. Και ο Ελκαμπή δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. Για το λάθος αυτό ο Πινέδα, επειδή μπήκε και στη φάση και το διόρθωσε και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα της ΑΕΚ, αποθεώνεται ακούντα από το γήπεδο. Καθυστέρησε πολύ ο Ελκαμπή, Μπάμπη,
0: τέτοια να εκτελέσει. Ακριβώς, τέτοια ευκαιρία δεν είναι χαμένη του Ελκαμπή, δηλαδή να μην εκτελεί σε πρώτο χρόνο.
4: Μπάμπη είχε, ήταν μόνος του, όπως είπες, και τελικά βρέθηκε με δύο αμυνόμενους.
0: Ναι, με το Ρέλβας και τον Πινέδα. Ο Ροντινέη εκτελεί, η κεφαλιά του Ρέτσο σε καλό σημείο out. Σηκώθηκε μόνος, γιατί δεν βγήκε τα μαρκαρίσματα του παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ρέτσος πήρε μόνος την κεφαλιά, πάρα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπρινιόλη. Και όταν μια ομάδα θέλει τόσο πολύ μια νίκη σε μια συνέδρα της πρωταθλήτριας, που είναι και η γιορτή της, πόσες ευκαιρίες κλασικές μπορεί να βρει. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες και είναι πραγματικά μεγάλες.
1: Και εγώ καταλαβαίνω ότι όσο και αν έχει μιλήσει ο Νίκολιτς για συγκέντρωση και υπευθυνότητα, καταπληκτικός Κοϊτά και περνάει τώρα για τον Πινέδα. Είναι 2-2. Και υπάρχει υπεραριθμία και πάει μπάλα στον Περέρα. Περέρα στο ημικύκλιο. Περέρα, η πάσα, η Λαογιόβιτς δεν πρόλαβε. Ο Περέρα επιχείρησε να στρώσει την μπάλα στον Γιόβιτς. Ο Γιόβιτς όμως δεν πρόλαβε να μαζέψει την μπάλα για να εκτελέσει. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά έκανε μια προβολή και έστρωσε την μπάλα στον Τζολάκη. Εδώ η φάση ξεκίνησε από την πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά, που πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Και λέγαμε ότι μπορεί ο Νίκολης να ζητάει υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συγκέντρωση, αλλά είναι δύσκολο όταν βλέπεις και όλο αυτό το κλίμα. Τώρα υπάρχει φάουλ πάνω στον Κοϊτά. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια και έδωσε υπεραριθμία στην ΑΕΚ. Και Μπαγιά γύρισε σωστά στο ημικύκλιο εκεί που ήταν ο Περέιρα για να ζυγίσει τις επιλογές. Στον Ζήνη που ήταν σε θέση μέσα αριστερά και στον Γιώβιτς που έμπαινε στην κορυφή της επίθεσης. Η πάσα πήγε για να στρώσει την μπάλα στον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν προλάβε, πήγε να μαζέψει την μπάλα με μια προβολή και έφτασε αυτή στον Τζολάκη. Ένα παιχνίδι που αρχίζει να καταγράφει φάσεις. Και για τις δύο ομάδες βεβαίως του Ελκαμπή είναι η κλασική και του Ζήνη βέβαια από το λάθος του Τζολάκη.
0: Απλά
1: αλλά
0: του
1: και ήταν
0: Ζήνη,
1: πλάγια,
0: μπράβο,
1: ήταν για γύρισμα, δεν ήταν για εκτέλεση.
0: Ο Ελκαμπή είναι πιάτο, δηλαδή την έχει δώσει ο Πινέδα, δηλαδή είναι πιάτο πραγματικά. Την έχει δώσει άθελά του βέβαια. Είναι πιάτο το τέρμα της ΑΕΚ και δεν περιμένεις από τον Ελκαμπή που okay, λες ευνηδιάστηκε αλλά μετά το έχει καταλάβει, είναι έμπειρος φορ. Το λάθος είναι ότι δεν εκτελεί με τη μία. Αυτό είναι, έχεις πιάτο το τέρμα, το κάνεις. Και ότι είναι ένα φάουλ Ολυμπιακός. Λίγα μετά πίσω τη μεσαία γραμμή.
1: Μου φάνηκε ναι. Ότι κόλλησε πραγματικά στο μυαλό του Ελκαμπή ότι όταν είδε και δύο αμυντικούς μπροστά, δεν έψαξε την πάσα γιατί ανέβηκαν παίκτες του Ολυμπιακού. Επέμεινε στην εκτέλεση.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να ενημερώσω εγώ τον κόσμο ότι ο τρίτος αγώνας, ο καθοριστικός της ΑΕΚ και του Άρη για την πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου. Δηλαδή μετά το Final Four για να μπορέσουν αυτές οι ομάδες
3: να συμβαδίσουν
4: όταν θα ξαναμπούν στο παιχνίδι των playoff ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Επιστρέφουμε σε Χρήστο Κοντό και Γιώργο Μίνο.
3: Σε εξέλιξη μια επίθεση του Παναθηναϊκού στο 23-0-0 νωρίτερα. Ένα πολύ ωραίο σουτ κεραυνός του Κωνσταντέλια γλύφει μπαλά το δοκάρι έξω παρά την προσπάθεια του Λαφών και απάντηση του Παναθηναϊκού με ένα σουτ του Σφιντέρ και όχι τόσο καλό σου του Κωνσταντέλια, αλλά σίγουρα όμως μια απειλή και αυτό πέρασε έξω περίπου 2 μέτρα. Μια κάθετη μπάλα από τον Κωνσταντέλια για τον Μύθου δεν προλαβαίνει ο νεαρός στράικερ του ΠΑΟΚ να έρθει σε επαφή με την μπάλα, καταλήξει στα χέρια του Λαφών. Ένα γενικά Γιώργο ισορροπημένο παιχνίδι από το 10 μέχρι τώρα. Παθόν ξεκίνησε με τις δύο ευκαιρίες, είχε και άλλη μία με τον Σφιντέρ και ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Κωνσταντέλια.
2: Απάντησε με τον Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ απλά θέλει, ψάχνει ο ΠΑΟΚ την καλή ευκαιρία, δεν την έχει βρει. Φοβάται το λάθος και αυτό και παίζει συντηρητικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό απελευθερωμένα προσπαθεί να φτάσει στην αιστεία του Παβλένκα. Απ' την άλλη επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει, βλέπουμε ότι δημιουργούνται φάσεις προς την αιστεία του ΠΑΟΚ και αυτό έχει να κάνει με τον Ταμπόρδα και με τον Ζαρουή. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι που κάνουν τη διαφορά μέχρι στιγμής. Τώρα είναι ο Ζαρουρή, νομίζω.
3: Ο Ζαρουρή είναι από τα αριστερά, μετά την πάσα από τα μπόρδα. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Μπάμπα κοντρολάρει με το στήθος πριν την μπάλα φτάσει στον Αντίνο. Πάει να μπει στη φάση τα μπόρδα.
2: Και με το χέρι λίγο είδα εκεί.
3: Ήταν κολλημένο πάνω του. Ήταν κολλημένο πάνω του, γι' αυτό δεν υπάρχει κάτι μελτό. Οπότε καλό συνεχίζεται το παιχνίδι.
0: Νέα έχουμε καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ποτέ σου από αριστερά έβγαλε τη σέντρα. Ο Τσικίνιο σε καλή θέση πήρε την κεφαλιά, αλλά είχε την πλάτη στο τέρμα. Προσπάθησε με γυριστή κεφαλιά. Έστειλε όμως την μπάλα αρκετά μέτρα out. Η φάση αυτή στο 23ο λεπτό. Είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός έχει τις ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιεί.
3: Στη Λεωφόρο σε εξέλιξη μια επιθέση του Παναθηναϊκού, κόβινη του ΠΑΟΚ. Πέρασμα μπροστά την μπάλα για τον Μύθου, τον μαρκάριο του Μπάμε φάουλ, λέει ο Γεωργιανός διαιτητή, ο Κικακεσβίλη. ο οποίος είναι ένας διαιτητής που έχει αγγλικό στυλ ποδοσφαίρου, δεν σφυρίζει την κάθε επαφή. Γενικά αφήνει το ρυθμό του αγώνα να τρέξει και να επιβληθεί στα μαρκαρίσματα που γίνονται από τις δύο ομάδες. Σφυρίζει τα προφανή, δηλαδή τα δυνατά μαρκαρίσματα, αυτά που είναι στην κρίζα ζώνη. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα τα αφήνει να τρέχουν.
2: Ενώ ο τέταρτος είναι ο Παπαπέτρου, ο Τάσος Παπαπέτρου. Γνωστός. Ναι, ναι.
3: Μπαλιά τώρα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ έξω από την περιοχή του. Θα γίνει πίεση στον Σάντσες. Αυτός με ψυχραιμία θα αλλάξει.
1: Θα πάρουμε μικρόφωνο στην Όλγουιν Αρένα στο 24ο λεπτό. Μια ωραία στρωτή επίθεση της ΑΕΚ έχει φέρει τον Ολυμπιακό σε κατάσταση άμυνας, γιατί ο Δικέφαλος κέρδισε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, με τον Πίγιο πολύ έξυπνα να προστατεύει την μπάλα για να πάρει αυτή την στατική φάση. Το 25ο λεπτό λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Η πιο κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από το λάθος του Πινέδα, το τέτα-τέτ του Ελκαμπή με τον Μπρινιόλι, που καθυστέρησε να εκτελέσει και τελικά ο Πινέδα διόρθωσε το λάθος του διώχνοντας κόρνερ. Αντίστοιχη φάση με το λάθος του Τζολάκη που πήγε και του έκλεψε την μπάλα ο Ζήνη, σε πλάγια θέση όμως και δεξιά. Αντί να ανοίξει στην περιοχή που ανέβαιναν δύο παίκτες της ΑΕΚ, πήγε να περάσει ξανά τον Τζολάκη και ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού δεν έκανε δύο φορές το ίδιο λάθος και διόρθωσε την κατάσταση. Κόρνερ με τον Μαρίν προς το πρώτο δοκάρι. Ο Κοϊτά θέλει να γυρίσει. Ο Πινέδα στρώνει την μπάλα, αλλά ήταν μια σέντρα σούτ, εύκολη δουλειά για τον Τζολάκη που θέλει να δώσει συνέχεια στο μάτς το 25. Χωρίς γκολ το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τα αριστερά τώρα ο Ορτέγα. Ορτέγα είναι με τον Κοϊτά. Κρατάει την μπάλα ο Ορτέγα, δίνει πίσω του για τον Τσικίνιο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή στο αμυντικό μισό του Ολυμπιακού κυκλοφορεί η μπάλα. Γκαρθία θα δώσει για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίρνει τα μέτρα, αλλά δεν ανεβαίνει. Τον περιμένει ο Περέιρα, έκλεισε εκεί και ο Ζήνη. Πάλι η ομάδα της ΑΕΚ στο 4-4-2 οργανώνεται και κλείνει τους χώρους, έχοντας μειώσει και το πλάτος του γηπέδου αυτή τη φορά προς την πλευρά του Κωστίνια. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, λίγα μέτρα. Τώρα θα περάσει ο Ρέτσος από τα δεξιά. Συγκλίνει, περιμένει ο Σιπιώνη. Η μπάλα πάει εκεί όπου βρίσκεται ο Πιρόλα. Πιρόλα δίνει πίσω για τον Τζολάκη. Δεν πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ να πιέσουν, δεν ανεβαίνουν ούτε ο Ζήνη ούτε ο Γιώβιτς. Διατηρούν τις τοποθετήσεις τους. Η μπάλα παραμένει στα πόδια του Τζολάκη, που δεν είδε ρήγμα για να μεταφέρει το παιχνίδι. Και τελικά στέλνει την μπάλα πλάγια εκεί που είναι ο Ποντένσε με το Ρότα. Ο Ρότα θα πάρει μια κεφαλιά, θα πάρει όμως και το φάουλ από τον Ποντένσε και διαμαρτύρεται προς τον Ιταλό διαιτητή, λογικά για κάρτα για το φάουλ αυτό που έκανε ο Ποντένσε. Ένα φάουλ λοιπόν στην άμυνα της ΑΕΚ, μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα δεξιά. Ένα φάουλ το οποίο πήρε ο Ρότα, με τον Μουκουντή να έχει εκείνος την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στην Όλγουιν Αρένα. Μουκουντή ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο κόσμος μπαίνει στο παιχνίδι, σε αυτή την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ να είναι πια 7 μήνες αίτητη. Έχει ξεπεράσει τις 200 μέρες, 23 μάτς με 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Ο Μπρινιόλι κάνει ένα βολέ πλάγι, αλλά ο Γιώβιτς δεν προλαβαίνει, οπότε θα πάει πλάγιο out εκεί όπου είναι ο Ολυμπιακός, με τον Ορτέγα ετοιμάζεται να το εκτελέσει.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει την μπάλα στην επαναφορά, 27ο λεπτό. Γκαρθία κερδίζουν, παίχνει Σάικ, ο Γιώβιτς το tackling και το foul από τον Λούκα Γιώβιτς στην διεκδίκηση. Πηγαίνει τώρα να διαμαρτυρηθεί ο Ποντένς. Δεν ξέρω αν τον είδατε κι εσείς στο replay προηγουμένως με τον Ρότα, και εγώ την αίσθηση ότι δεν τον είχε βρει. Παίρνει κάρτα τώρα ο Γιώβιτς, γιατί δεν ξέρω αν τον έχει πατήσει Γιάννη, γιατί πήγε στη διεκδίκηση. Ήταν στη διεκδίκηση η φάση, το foul που έκανε ο επιθετικός Σάικ πάνω στον
1: Ο Γιώβιτς διαμαρτύρεται λέγοντας
0: ότι δεν έκανε κάτι. Δεν ξέρω μόνο αν έχει πατήσει. Α, μάλλον τον έχει πατήσει.
1: Προβολή έχει κάνει. Ναι, για να δούμε εδώ.
0: Ναι, τον έχει πατήσει χαμηλά.
1: Και μαζεύει όμως το πόδι αμέσως. Δηλαδή κάτι προβολή δεν στο δω και μαζεύει αμέσως το πόδι.
0: Πάντως υπονοείται σε αυτή τη φάση του Ποντένσε με τον Ρότα.
2: Ας περάσουμε εδώ στην λεωφόρο. Ας περάσουμε στην λεωφόρο. Μια προσπάθεια του παίκτου του ΠΑΟΚ από αριστερά. Ο Μπάμπα κέρδισε το φάουλ και μια κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αντίνο νομίζω. Όλοι οι παίκτες συγκεντρωμένοι έξω από την εστία του Λαφών, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό το φάουλο, ο Ζίφκοβιτς είναι στην εκτέλεση του φάουλου αυτό για τον ΠΑΟΚ. Μέσα στο 21ο λεπτό φτάνουμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε ένα φάουλο, πρώτη ομολογουμένως καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Ο Πέλκας και ο Ζίφκοβιτς κοντά στην μπάλα, όλοι οι παίκτες στην εστία του Λαφών. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλου.
0: Ένα ακόμη σούτ από τον Τσικίνιο. Η μπάλα πηγαίνει στη γωνία, αλλά ο Μπρινιόλι είναι σε καλή θέση. Δεν ήταν και τόσο δυνατό το σούτ του Τσικίνιο στο 28. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό.
2: Το φάουλ εκτελέστηκε και τελικά παραχώρησε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό ο Τσέριν. Το κόρνερ πάει να εκτελέσει τώρα ο Πέλκας. 21 το λεπτό εδώ στην Λεωφόρο. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Όλος ο κόσμος και πάλι, επαναλαμβάνω, στην εστία του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ο Πέλκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτητής, καθυστερεί. Τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Νομίζω ο Ζαφίρης είναι ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χρήστο Ζαφίρη. Εκτέλεση του κόρνερ από τον Πέλκα. Ο Ζαφίρης στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού, έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα του Λαφών.
3: Νομίζω είναι ο Σντόεφ, αν δεν κάνω.
4: Ο Σντόεφ δεν είναι που δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του.
2: Ο Σντόεφ, ναι.
4: Απλά ήταν πολύ κοντά οι δυο τους, Γιώργο.
2: Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εδώ στη Λεωφόρο. 21 το 30 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εδώ στη Λεωφόρο. Σε μια φάση είπαμε προηγουμένως ότι η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία ήταν προηγουμένως το φάουλ που εκτελέστηκε και η μπάλα κατέληξε κόντρα από τον Τζέριν. Όμως τώρα η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται με γκολ του Μοχάμεντ.
4: Και δεν πήδηξε κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού.
3: Να το πούμε αυτό. Φωτιά τώρα για τη δεύτερη θέση, έτσι.
4: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι, έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή.
3: Πάμε λοιπόν. Υπάρχει τον Ολυμπιακό να πάει για νίκη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
2: Να πω κάτι, ότι στην Καλαμαριά αυτή τη στιγμή, σήμερα με τα μηνύματα που έχουμε, έρχεται χιλιάδες κόσμο στην Καλαμαριά.
3: Για τη φιέστα στην
2: Τσανόβο. Στο Δημαρχείο, στη Δημαρχία τη Καλαμαριά, ο Απόλλων Καλαμαριά, πρώτη θέση μαζί με τον Παθραγικό στα σαλόνια τη Super League 2.
4: Πάμε στην Νέα Φιλαδέλφια, στον Γιάννη Σαντουρινέο και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αλλάζει το σκηνικό, Μπάμπη. Παρεπτόντως,
6: ναι,
4: με τον κόλλο.
6: Αλλάζει γιατί την ισοπαθία την έχει ο Παθηναϊκός.
4: Ναι,
6: ο
4: ναι, ναι,
6: ναι. Ναι, έτσι είναι, δεδομένο αυτό.
1: Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφια είμαστε, έχουμε συμπληρώσει το ημίωρο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Η ΑΕΚ διαχειρίζεται μια κατάσταση. Προσπαθεί κάπως να μείνει πιο συγκεντρωμένη. Δεν είναι με ένταση στο παιχνίδι της. Απλά προστατεύει τους χώρους. Ελέγχει, προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι. Δεν πλήρωσε τα λάθη της, ειδικά στο τέτα-τέτ του Ελκάμπη. Παραλίγο όμως και εκείνη να βρει γκολ στην άλλη πλευρά, στο λάθος που κάνει ο Τζολάκης με τον Ζήνη. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Κωστίνια. Εδώ ο Μαρίν κόβει την μπάλα. Ενώ Πινέδα με τον Τσικίνιο τράκαρα μέσα στην περιοχή και τα λένε οι δυο τους. Μαρίν δίνει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Ρέλβας, λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας για τον Μπρινιόλι και ο Μπρινιόλι για τον Μουκουντή. Πάει ο Τσικίνιο να πιέσει εκεί τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει μια καθυστέρηση στον τρόπο που κάνει το build-up. Τώρα η μακρινή μεταβίβαση είναι λανθασμένη. Ο Πιρόλα ανοίγει το control, αφήνει την μπάλα για τον Κωστίνια, πιέζει ο Περέιρα. Κωστίνια κουβαλάει την μπάλα προς τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Περέιρα του βάζει κόντρα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από τον πανέξυπνο Αργεντινό. Ένας από τους παίκτες που στη τελική ευθεία στα μάτς των play-off έκανε την διαφορά υπέρ της ΑΕΚ. Και θυμίζουμε ότι ήταν και εκείνος που δημιούργησε και τη φάση με τον goal του Κοϊτά στο Καραϊσκάκης, όταν η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο οποίος κάνει το πλάγιο out, την μπάλα δεν φτάνει στο Γιώβιτς, αλλά κεφαλιά είναι προς τα πίσω. Νερέτσο με Γιώβιτς. Ο Ζήνη δεν προλαβαίνει. Ο Κωστίνια έδιωξε την μπάλα πλάγια στο χώρο της μέσας γραμμής. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ που κερδίζει μέτρα για να μεταφέρει παιχνίδι προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 32ο λεπτό ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Πίλιο δεν κάνει κίνηση κανείς να ψάχνει κάποιον συμπαίκτη. Ο Πινέδα, παρά το λάθος που έκανε, είναι ο πιο ρεξάτος, και ο Κοϊτά. Άλλο ένα πλάγιο out με τον Κωστίνια να βγαίνει μπροστά από τον Γιώβιτς. Κοντά προς την περιοχή δηλαδή του Ολυμπιακού αυτό το κερδισμένο πλάγιο out. Και ο Πίλιος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Ο Περέιρα δεν βγάζει την μπάλα έξω. Πέρασε και δεν το κατάλαβε και πάει ο Τσικίνιο, γιατί υπήρχε έξτρα μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πίλιος λοιπόν θα πάει σε απευθείας εκτέλεση αυτό το πλάγιο out στο 33. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο Πίλιος εκτελεί το πλάγιο out προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Η μπάλα φτάνει στον Τσικίνιο. Τσικίνιο στο Ροντινέι που διώχνει για να βρει τον Ελκαμπή στον εκτό γήπεδο που είναι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κάνει μια πολύ ωραία κεφαλιά πάσα, εξουδετέρωσε δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ είναι για τον Μαρίν, που ο Μαρίν καθυστέρησε. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και για φάουλ, αλλά θα σηκωθεί ο Μαρίν. Ο Νίκολιτς, έχω την αίσθηση ότι εδώ θα περίμενα τον Μαρίν να βγάλει αμέσως την μπάλα στο κενό χώρο για να φύγουν Ζήνη και Γιώβιτς μετά την επέμβαση του Μουκουντή. Που όχι μόνο εξουδετέρωσε τον Ελκάμπη, αλλά έδωσε και πάσα στο Ρέλβας που έδωσε για τον Μαρίν ό,τι ανέβαινε η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Είπαμε, η ΑΕΚ δεν δίνει χώρο στον Ολυμπιακό για να τρέξει, τον περιμένει, διαχειρίζεται και τις δικές της δυνάμεις. Τώρα πάει ο Περέιρα να πιέσει τον Κωστίνια και ο Ζήνη τον Ρέτσο. Η μπάλα θα φτάσει στον goalkeeper του Ολυμπιακού, στον Τζολάκη, ο οποίος θα κάνει μία μεταβίβαση. Ο Ρώτα θα βγει πρώτος, έγινε το λάθος. Η μπάλα δεν φτάνει στο Γιώβιτς, ο Σιπιώνη κόβει, ο Γκαρθία διώγνει. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Ποντένσε, Μπάμπη.
0: Ο Ποντένσε πιταχύνει, του κάνει φάουλ, νομίζω τραβάει ο Ρώτα και πέφτει. Εδώ είναι φάουλ. Εντάξει, ο Κολόμπο εδώ πέρα τη χάνει.
2: 2-0 εδώ, 2-0 Κολομύθου. Ο Ζήφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή. 35ο λεπτό, ΠΑΟΚ διπλασιάζει τέρματά του με τον Ανέστη Μύθου. Να λοιπόν που Ανέστη Μύθου, δεύτερο γκολ για τον Πιτσιρικά μετά το γκολ που σημείωσε με την ΑΕΚ. Ο Ανέστης Μύθου σημειώνει και ξανά γκολ με ωραία παλιά για τον, από τον Ζήφκοβιτς. Η παλιά ξεκίνησε από τον Μπέλκα, πέρασε στον Ζήφκοβιτς. Αυτός έβγαλε σέντρα στον Μύθο, μόνος αφύλακτος.
4: Χρήστο, η άμυνα του Παναθηναϊκού που ήταν στη φάση αυτή.
3: Απουσιάζει ο Καλάμπρια εντελώς από τη φάση, τον έχει αφήσει εντελώς μόνο του. Αργεί χαρακτηριστικά, είναι κάτι κουρασμένα παλικάρια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν όλος μπροστά για την ισοφάριση.
4: Ναι.
3: Έκανε πολύ καλό επιθετικό transition.
0: Να πάρουμε λίγο για το φάουλ. Ο Ροντινέη σηκώνει την μπάλα, έχει φάλτσο. Περνάει ο Μπρινιόλι με δυσκολία μπροστά του Κωστίνια. Θα μαζέψει την μπάλα. Περνάει και αυτή η φάση, δεν έχει με τελική με την έννοια ήταν αγέμισμα, αλλά ήταν μια ακόμη απειλητική κατάσταση υπέρ του Ολυμπιακού, που όμως δεν μπορεί να βρει τον γκολ. Χρήστο, μπορείς να συνεχίσεις.
3: Η φάση αυτή είναι όλη η χαλαρότητα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το παιχνίδι και εκφράζεται καθαρά από την καθυστερημένη επιστροφή του Καλάμπρια.
4: Ο οποίος Καλάμπρια, το ίδιο το είδα τώρα στο replay, κάνει και κίνηση προς τους άλλους. Λες και οι άλλοι έφταιγαν.
3: Ναι. Δηλαδή αργεί πάρα πολύ να γυρίσει, γυρνάει με αργό τέμπο και είναι εντελώς μόνος ο Μύθου σε ένα χώρο που είναι καθαρά ευθύνη του Ιταλού. Οπότε πολύ εύκολα κερανοβολεί σε ρυθμό προπόνηση τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το Λαφόν 2-0, γρήγορο, καθαρό προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου.
2: Σε 5 λεπτά ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει 2 γκολ.
3: Τρεις φάσεις, ένα σούτ του Κωνσταντέλια και άλλες 2 πήγανε μέσα.
4: Και έτσι αυξάνει πάρα πολύ την πίεση στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Η παλιά για τον Ποτέν διώχνει. Πήγε η κόντρα πάνω στο Ροντινέη. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, αλλά στην άμυνα των γηπεδούχων, ο κόσμος φωνάζει, το χέρι του ούτως ή άλλως. Η ΑΕΚ είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ένα συνδυασμός νομίζω Γιάννη. Δηλαδή και του Νίκολη σε ένα σχέδιο, δώστε του στην μπάλα, θα βγούμε εμείς στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά και λίγο και το κλίμα το πανηγυρικό. Ο Τσικίνιο κλέβει, ο Ποντένς, ωραίος συνδυασμός, πάει να βγάλει για τον Ελκαμπή. Σωστή τοποθέτηση ο Μουκουντή, σηκώνει την μπάλα για τον Γιώβιτς, κάνει το κοντρόλ. Αλλά δεν είναι καλή και η πάσα του Ρέτσου και κλέβει ο Περέιρα και βγαίνει αριστερά. Είναι κοντά το Σιπιώνη, περνάει για τον Ζήνη, πέφτει ο Ζήνη, φάουλ από τον Κωστίνια. Εδώ διαμαρτύρεται ο Μεντιλή, υπάρχει είναι η φάση προηγουμένως που έλεγα για τον Ποντένς με τον Ρώτα που δεν έδινε το φάουλ ο Κολόμπο. Θα είναι στο έδαφος ο Ζήνη, το φάουλ για την ΑΕΚ Γιάννη.
1: Ναι, είναι το τάκλινγκ του Σιπιώνη που είναι αντικανονικό πάνω στο Ζήνη από πίσω. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ στα 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, πλάγια και αριστερά. Εκεί που είναι και ο Πάκος του Ολυμπιακού. Ο Ρέλβας είναι πάνω στην μπάλα. Στο 37ο λεπτό στην All Green Arena, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Με τον Ρέλβας του ζητάει ο Μαρίν που είναι στην πλάτη του Τσικίνιο. Ο Ρέλβας αργεί να αποφασίσει. Θέλει να σηκώσει για το Ζήνη, όχι καλά. Και τελικά ο Κωστίνια παραχωρεί κόρνερ. Τα βάζει με τον Ρέτσο ότι δεν του μίλησε. Ουσιαστικά είναι δώρο της άμυνας του Ολυμπιακού αυτό το κόρνερ. Μπορούσε να ελέγξει ο Κωστίνια.
0: Ναι,
1: ο Ζήνη ήταν
0: πίεση,
1: μακριά έτσι, αλλά δεν συνεννοήθηκαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Στο 37 άλλη μια στατική φάση για την ΑΕΚ που σίγουρα λείπει ο Βάργκα που είναι αποδέκτης πολλών επιθέσεων σε τέτοιες ενέργειες. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει δουλέψει και πήρε αρκετά γκολ μέσα στη χρονιά. Μαρίν είναι στην εκτέλεση από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Για τον Κοϊτά που φεύγει, μπάλα θα πάει στον Πίλιο. Ο οποίος κάνει τη σέντρα προς το πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα έφτασε στον Τζολάκη πάρα πολύ εύκολα, που θέλει να δώσει γρήγορα ταχύτητα και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο Ελκαμπή και είναι ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα, η κόντρα βρίσκει τον Ελκαμπή, πήγε να κάνει έξοδο ο Μπρινιόλι που γύρισε πίσω. Καλύπτει όμως ο Πινέδα και οργανώνεται η άμυνα της ΑΕΚ, είναι σε θέση offside ο Ελκαμπή, οπότε τσάμπα κόπος όλη αυτή η διαδικασία.
3: Ωραία προσπάθεια. Στο 38 λεπτό. Ωραία προσπάθεια του Ζαρουρή, μια παραλίγο απάντηση του Παναθηναϊκού, ωραία κίνηση από το δεξί στα αριστερό, μπαίνοντας στην περιοχή. Η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παυλένκα, η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού μετά τα δύο απάνω τάκολ που δέχτηκε, είμαστε στο 39.
0: Να πω λίγο κάτι γιατί ήταν προηγουμένως και μια άλλη φάση του Ολυμπιακού. Έχει βιαστεί πάρα πολύ να σηκώσει και δεν είμαι σίγουρος αν τη σηκώσει ο πρώτο ο βοηθός ή το δώσει το offside ο διαιτής, γιατί έχω την αίσθηση από το replay, δεν ξέρω και στο στούντιο αν το είδατε, ότι δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς, αν το έχετε δει στο στούντιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ διαστική.
1: Από ό,τι είδα στο monitor, δεν φαίνεται να υπάρχει offside, αλλά βέβαια έχει γυρίσει η άμυνα της ΑΕΚ.
0: Άλλο αυτό, όχι Γιάννη, άλλο
1: έχεις δίκιο, δεν είναι offside. Δεν είναι offside, ναι, έπρεπε να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί.
0: Είναι η δεύτερη φάση που το κάνει ο βοηθός, ενώ είναι η οριακή φάση, κόνει τη σημαία και σταματάει τη φάση. Συνεχίστε, παιδιά, από τη λεωφόρο.
2: Εδώ στη λεωφόρο είμαστε στο 39-40. Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα, με γκολ του Οσντοεφ και του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς τώρα, ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μόνο στην περιοχή. Πέρασε μέσα. Τελικά τον κερδίζει τελευταία στιγμή η παίκτη του Παναθηναϊκού με τον. Κυριακόπουλο, πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ
3: πήγε. Πάει καλά στο επιθετικό τρανζίσιο. Ο ΠΑΟΚ πάει πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ άργες επιστροφές.
2: Μην ξεχνάμε, Χρήστο, ότι είναι, και είναι τελευταία αγωνιστική.
3: Εντάξει, όλα μέσα να υπάρχει απογοήτευση.
2: 50 παιχνίδια, κάθε ομάδα παίξει 50 με 55 παιχνίδια. Είναι καταποντισμένοι οι παίκτες. Κακά τα ψέματα.
3: Ναι, όχι, πολύ παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει κοντά στα 60. Παίξει 18 στην Ευρώπη και 36.
2: Να λοιπόν το λάθος. Σε Ζίβκοβιτς, σε καλή θέση. Για να δούμε. Μόνος. Παλιά για τον Πέλκα. Πέλκα στην παλιά από την άλλη πλευρά. Κωνσταντέλια, τελευταία στιγμή έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Πάλμερ Μπράουν εκεί, τελευταία στιγμή πρωτού η μπάλα καθαρίζει στα δίχτυα. Σώζει τον Παναθηναϊκό.
3: Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι για κλάματα σήμερα. Πολύ κακή αμυντική λειτουργία. Πάρα πολλά φτηνά λάθη. Επιθετικά είναι, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια δραστηριότητα.
2: Με Ζαρουρί περισσότερο.
3: Ναι, ναι, είναι πολύ. Σε καλό βράδυ μέχρι στιγμής ο Ζαρουρί. Δηλαδή παίρνει μπάλα, ζητάει, δημιουργεί κάποιες ανησυχίες στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός, με ξέρεις, τελευταία φάση ζωή, έχει πολύ ώρα να απειλήσει. Είχε δύο απειλές στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έκανε τρεις ευκαιρίες, έβαλε δύο γκολ και απειλήσε τώρα πριν από λίγο με μια ακόμη σημαντική στιγμή. Αλλά πρόλαβε ο Πάλμερ Μπράουν την κεφαλιά του Κωνσταντέλια.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει με ένα γκολ ακόμη το αποτέλεσμα και να βλέπει, να ακούει μάλλον μόνο την Όλγων Αρένα εκεί που θέλει ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού.
1: Πάμε στην Όλγων Αρένα. 5 λεπτά ακόμη για να έχουμε ημίχρονο. Ξεσηκώνεται και ο κόσμος εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό. Τον έχει πνίξει το άγχος. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή. Η ΑΕΚ είναι πιο χαλαρή από ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις. Είπαμε, είναι δύσκολο να το μαζέψεις. Αλλά τη δουλειά της τι κάνει. Να πάλι ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέ στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέ ενώ περιμένει ο Ελκαμπή. Ροντινέ το σούτι, μπάλα στα δίχτυα και ο Ροντινέ βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Πάει και πανηγυρίζει μπροστά στους όπαδους της ΑΕΚ εκεί στην πλευρά των οργανωμένων. Ήταν γρήγορη αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. 2-1 και ο Ροντινέ που είναι αυτός που οδηγεί τον Ολυμπιακό.
0: Είναι ο σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Είναι ο Κολτσίς. Δεν βάζει ο Ελκαμπή, δεν βάζει ο Ταρέμι, τα βάζει ο Ροντινέ. Αλλά ήταν πάλι ένα λάθος στην ΑΕΚ. Της ΑΕΚ στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
1: Που είχε κάνει στον Ελκαμπή.
0: Απλά αυτή τη φορά η μπάλα βγήκε στο Ροντινέ και όχι στον Ελκαμπή να καθυστερήσει. Ο Ροντινέ πήρε όλα τα μέτρα, μπήκε στην περιοχή. Ωραίο το διαγώνιο σουτ. Εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Μπρινιόλι, έβγαλε τα προηγούμενα. Αλλά βάσει ροή στο αγώνα είναι δίκαιο αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού, βάσει ευκαιριών και βάσει ροή στο αγώνα. Είναι αυτό που λέει και ο Γιάννης. Ότι η ΑΕΚ είναι κάτι μεταξύ τακτικής, να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο να βγει στον κοινό χώρο, αλλά και λίγο του κλίματος, του πανηγυρικού κλίματος. Είναι δύσκολο να μείνει ανεπηρέαστος. Ο Ολυμπιακός είναι καλός όπως τα τελευταία παιχνίδια του στα playoff. Και βρίσκεται γκολ πάλι με τον Ροντινέη. Τώρα πια ξαναγυρίζει το προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού και θα δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει πρώτα σε αυτά τα 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και γενικά στο παιχνίδι. ΑΕΚ τώρα αυτό είναι και ένα καμπανάκι για να αντιδράσει. Η βαθιά παλιά του Ρέλβας για τον Γιώβιτς, θα πάρει την κεφαλιά, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Ορτέγκα στην επαναφορά στο 43ο λεπτό. Ολυμπιακός εδώ και ένα λεπτό προηγείται με τον γκολ του Ροντινέ, ο οποίος έχει βάλει πλέον συνεχόμενα γκολ, έχει τα 3 τελευταία γκολ του Ολυμπιακού και τα 4 από τα 5 τελευταία. Είναι εκπληκτικό, έτσι, αυτό που συμβαίνει με τον Βραζιλιάνο Μπακ, που όμως είναι εξτρέμο, όπως είπε ο Μεντιλίμπαρ. Κερδίζει πάλι ο Ολυμπιακός, να το σηπιώνει και πάνω δύο. Ο Ελκαμπή αργεί, είναι σε καλύτερη θέση ο Ρέλβας. Κάρτα στο Μουκουτί, γυρνάει τη φάση πίσω για φάουλ. Και είναι στο έδαφος ο Καρθία και ζητούν από το. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν είναι ο Καρθία, συγγνώμη, ζητούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μπει το ιατρικό team. Α, είναι ο Ποντέντς, για να δω λίγο.
1: Τσικίνιο.
4: Ο Τσικίνιο, ναι. Πάμε λοιπόν γρήγορα εμείς στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι να συνέλθει ο Τσικίνιο με το καλό.
3: Μια βαθιά παλιά με στόχο το Σφιντέρσκι προτρέχει ο Πολωνός. Εύκολη δουλειά για τον Παμλέκα που έχει βγει σαν λίμπερο στη γωνία της μεγάλης του περιοχής και προλαβαίνει εύκολα την μπάλα. Στο 44 βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο. Έχει αποτελεσματικότητα. Τις φάσεις που δημιούργησε τις δύο τις έστειλε στα δίκτυα ο Παναθηναϊκός. Τις δικές του αντίστοιχες καλές στιγμές τις πατάλησε. Μια μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέκα στο 0-0 στο σούτ του Ζαρουρί. Ένα σούτ τα μπόρδα εκτός. Ένα άλλο του Σφιντέρσκι επίσης εκτός τέρματος. Σε ένα γενικά φτωχό από μεγάλες ευκαιρίες παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ αποτελεσματικός. Τρεις φάσεις.
4: Φταίει ο Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, Χρήστο, που συμβαίνει αυτό που μόλις περιέγραψες.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι χύμα στο κύμα εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο.
4: Δεν έχει καμία δικαιολογία όμως. Καμία δικαιολογία. Στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
3: δηλαδή, τι εννοείς ότι παίζει χαλαρά.
4: Η εικόνα του λέω συνολικά στα playoff για
3: γενικά
4: μένα.
3: Γενικά στα playoff είναι, δεν είναι μια ομάδα η οποία απογοητεύει και αυτή τη διαγωνιστική μετά από τον Ολυμπιακό. Δεν είχε στόχο. Έχει 9 απουσίες σε όλα τα παιχνίδια. Του λείπουν η κεντρική παραγωγική του χαφ. Δεν μπορεί να φτιάξει παιχνίδι και.
2: Για να δούμε τώρα με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θέλει να περάσει. Τελικά κόβεται τελευταία στιγμή. Έξω την περιοχή η μπάλα με Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια κατά την μπάλα. Για τον Πέλκα πλασάρι. Τελικά κόρνερ από τον Λαφόν. Μόνο ο Πέλκα. Αλλά τον ψώνησε εκεί ο Λαφόν. Νόμιζε ότι θα πέσει από την άλλη πλευρά. Από τα 6 μέτρα ο Πέλκα αστοχή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μπάμπα.
4: Πολύ καλή ευκαιρία αυτή, Γιώργο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε τελείως το ημίχρονο στην Αγγλία Newcastle West Ham 2-0, που σημαίνει ότι ο West Ham πάει όλο και πιο κοντά στον υποβιβασμό της στην αγγλική Championship.
7: Και να δούμε το corner στη Λεωφόρο.
4: Να το δούμε το corner και μετά αμέσως στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ζίφκοβιτς και Πέλκας κοντά στην μπάλα στο corner αυτό για στο 45 λεπτό. Σε λίγο θα δείξω το έξτρα χρόνο. Ο Πέλκας εκτελεί το corner στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά η μπάλα φεύγει out. Κεφαλιά εκεί από τον Οσδοεύ. Κάθε μέρα
4: επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε εκεί την κάρτα για τον Ποντένς.
1: Ναι, γιατί έχει βρει με τις τάπες στο γόνατο, σαν καρατιά. Είναι, ναι, βέβαια, ναι. Δεν έχει δύναμη, γι' αυτό δεν αλλάζει και το χρώμα της κάρτας, δεν έχουμε αναβάθμιση. Αλλά η αλήθεια είναι τον έχει βρει με τις τάπες στο γόνατο το Ρότα που σηκώνεται. Κίτρινη κάρτα λοιπόν. Έχουμε μπει στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέη στο 41, που ο Ολυμπιακός αξιοποίησε ένα από τα λάθη στην αμυντική γραμμή. Μαρίν εκτελεί αυτό το φάουλ. Ο Ζήνη δεν βρίσκει την μπάλα. Φεύγει τελικά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ρότα που τη μαζεύει και δίνει για το πήγιο. Μένει η ΑΕΚ ψηλά, ο οποίος σηκώνει προς την πλευρά που είναι ο Περέιρα. Περνάει η μπάλα, αλλά είναι σε θέση offside. Οπότε αυτή η επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ σταματά. Άλλο ένα λεπτό έχουμε από τις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός που είχε τη μεγάλη φάση από τον Ελκαμπή από λάθος του Πινέδα. Πάλι από λάθος του Πινέδα. Κατάφερε να τρέξει ο Ροντινέη να πάρει. Μια επιθετική μετάβαση Ολυμπιακός 2-1 και ο Ροντινέη πήρε την προσπάθεια, τελείωσε από θέση μέσα δεξιά με ένα διαγώνιο πλασέ εξαιρετικά για τον Ολυμπιακό τη φάση. Νίκησε τον Πρινιόλι, έκανε το 1-0. Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία στο λάθος του Τζολάκη που δεν αξιοποίησε όταν ο Ζήνη επιχείρησε να του κλέψει την μπάλα και όταν τα κατάφερε από πλάγια θέση και δεξιά αντί να ελευθερώσει την μπάλα σε ένα χώρο που ήταν συμπαίκτες του επιχείρησε να τον περάσει για δεύτερη φορά και δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση τώρα για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 είναι με τον Ρέλβας.
2: Τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Λεωφόρο, τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 0-2 ο ΠΑΟΚ με γκολ του
1: Ροστόνη. Φοβερός Μαρίν, να δούμε τώρα εδώ αυτή την επίθεση, Γιώργο. Κέρδισε δύο κόντρες, Ρότα χαμηλά για τον Κοϊτά, όμως εδώ πάλι η πάσα δεν ήταν καλή, ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις για να βγει έξω στο ανοιχτό γήπεδο.
4: Λοιπόν.
1: Ανοιχτό κοντρόλ του Μουκουντή, να δούμε αυτή την επίθεση. Yeah. Γιατί είχε και κάρτα ο Μουκουντή και βγαίνει ο Ολυμπιακός 3-1-3 με τον Ποντένσε να βγάζει τη σέντρα και ο Ρέλβας τελικά να βγάλει την μπάλα. Ανοιχτή άμυνα του Ολυμπιακού και ο Μαρίν θέλει να δώσει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς και πάλι για τον Μαρίν. Υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα εδώ και ο Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν κρατά την μπάλα, τον ακολουθεί ο Καρθία. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν δεν έδωσε την μπάλα στο Κοϊτά. Η μπάλα θα φύγει πλάγια, νομίζω, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μπάμπη, το σχολείο σου.
0: Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και έχει τις περισσότερες ευκαιρίες. Δικαίως προηγείται. Βρήκε τον γκολ με τον μόνιμο σκόρο του το τελευταίο διάστημα, τον Ροντινέη. Συνεχίζει πολύ καλές εμφανίσεις του, ξαναπαίνει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚ επιμένω ότι είναι μεταξύ της τακτικής του Νίκολιτς να δώσουμε μπάλα στον Ολυμπιακό, εμείς αγούμε στο ανοιχτό κήπεδο, αλλά και του πανηγυρικού κλίματος. Να θυμίσω όμως, Γιάννη, ότι στο αντίστοιχο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του ποδομάδος πάλι η ΑΕΚ είχε δώσει μπάλα στον Ολυμπιακό και είχε μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Τότε ήταν 0-0 το σκορ. Και είχε χωρίς να δει κόλ.
1: Και με άλλες εντάσεις.
0: Άλλες εντάσεις, αλλά είχε δώσει την ίδια στρατηγική. Οπότε θα περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο για να δούμε αν Μπορεί να αλλάξει κάτι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό.
7: Era Sport 101,8.
8: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
10: ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και μίσιον κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
13: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Era Sport.
19: Η Αντιγόνη ήταν.
20: Η Αντιγόνη.
19: Νόμιζα ότι πήγε στο στούντιο.
20: Όχι, είναι τα νέα σήματα που έχουμε.
19: Λοιπόν, θυμίζουμε ότι με βάση το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή προβάδισμα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, προβάδισμα και μάλιστα με δύο τέρματα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός έχει 68 βαθμούς αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ 66. Δεν βολεύεται δηλαδή.
20: Δεν έχει αλλάξει
19: ΠΑΟΚ,
20: κάτι.
19: Ναι, δεν βολεύεται ο ΠΑΟΚ με την εξέλιξη του αγώνα στην Allwyn Arena. Βεβαίως είναι πιο ανταγωνιστική ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ κακή εικόνα, μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό.
20: Κοίταξε, και η ΑΕΚ δεν θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει να μείνει χωρίς νίκη ή ισοπαλία.
19: Και δεν με νοιάζει,
20: γιατί ακολουθεί η φιέστα.
19: Δηλαδή, ναι, το καταλαβαίνω.
20: Κατάλαβα,
19: βέβαια,
20: αλλά
19: εμείς πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.
20: Ναι, είναι οι δύο
19: ομάδες. Τι θέλουν οι υπόλοιποι, δεν με νοιάζει. Να πούμε ότι έχουν μπει αρκετά γκολ. Παρότι νωρίς στην εκκίνηση των αγώνων του Ισπανικού Πρωταθλήματος, δηλαδή δεν έχει κλείσει ακόμα το ημίωρο και έχουμε, θα σας πω τα μάτς που υπάρχει γκολ. Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 0-1, Αθλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Ισπανιόλ 0-1, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2 και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, σημαίνει ότι γκολ δεν έχει μπει και δεν έχουμε σκορ δηλαδή στον αγώνα της Ράγιο Βαγεκάνο με την Βιγιαρεάλ και στον αγώνα της Λεβάντε με τη Μαγιόρκα. Μπήκαν φουριόζοι Ισπανοί σε αυτή την αγωνιστική, η οποία θυμίζω ότι είναι η 37η, άρα απομένει ακόμα μία για να τελειώσει η Ισπανική Λίγα και γίνεται χαμός, θα σας λέω, όπως γίνεται και σκοτωμός στην Αγγλία για την 8η θέση. Αν και νομίζω τελικά θα βγουν 9 ομάδες της... Α, μπήκε γκολ και στο
20: Ράγιο Βαγέκανο.
19: Στο Βαγέκας. Ναι, Ράγιο Βαγέκανο προηγείται 1-0 της Βιγιαρεάλ.
20: Και πολλά γκολ στο ντέρμπι Μπριζ Ουνιόν Σεν Ζιλουάς. Στο Βέλγιο, ημίχρονο.
19: Α, δεν είναι, είναι πάρα πολλά.
20: 3-0 η Μπριζ.
19: 3-0 στο ντέρμπι της χρονιάς.
20: Δεν έχει βάλει γκολ ο Τζόλης, έχει πάρει μια κίτρινη κάρτα. Αλλά στη βαθμολογία τώρα, όπως έχει αυτή τη στιγμή, η Μπριζ παίρνει το πρωτάθλημα. Έχει 53 βαθμούς. Η Ουνιόν μένει στη δεύτερη θέση με 49.
4: 3-0
20: στο ημίχρονο.
4: Μάλιστα. Ενώ η Ουνιόν υποτίθεται ότι έκανε καλύτερη κανονική περίοδο, πάει όμως στο Δεμαράζ. Η Μπριζ, όπως λένε, να τους πάρει τον τίτλο.
20: Η Φλαμανδία.
4: Ναι. Λένε, δεν έχω πάει δυστυχώς, ότι είναι η ωραιότερη τελικά πόλη του Βελγίου.
20: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω να σου πω απάντηση.
4: Οκ. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Το τρίτο μάτς, το μάτς της πρόκρισης, δηλαδή στα ημιτελικά της Basket League, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Sun Arena, θα γίνει 25 Μαΐου, την μεθεπόμενη Δευτέρα, ώστε να έχει τελειώσει το Final Four
20: και να συμβαδίσει κοντά οι ημερομηνίες με τα υπόλοιπα play-off.
4: Με τα παιχνίδια δηλαδή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα κέρδισε για δεύτερη φορά τη Μύκονο, φυσικά και προκρίθηκε. Θα υπάρχει ένα κενό που δεν βολεύει τις δύο ομάδες, μεγάλο, αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο κοντά στις άλλες ομάδες των play-off. Είναι ένα κακό πρωτάθλημα όσον αφορά τον προγραμματισμό. Είχε απόλυτο δίκιο ο προπονητής του Άρη. Δεν γίνεται να ξεκινάς play-off και να έχεις 20 μέρες.
20: Απραξία.
4: 20 μέρες.
20: Απραξία. Αυτό δεν,
4: ναι, ναι, δεν είναι.
20: Πραγματικά.
4: Λοιπόν, να πούμε εδώ εχμές πολλές του Σάκοτα για τη διαιτησία στο σημερινό παιχνίδι, επειδή λέει δεν θυμάμαι, λέει, άλλη ομάδα στο παρελθόν να έχει εκτελέσει 20 ελεύθερες βολές το πρώτο ημίχρονο. Δεν το είδαμε το μάτς, δεν έχουμε άποψη. Αυτός, λέει, κατά τη γνώμη, ήταν ο καθοριστικός ρόλος για να παίζουμε μετά.
20: Ήταν φορτωμένοι όλοι, ήταν ομάδα με 2 και 3 φάουλα από το
4: καλά
20: πρώτο
4: μισό.
20: Να θυμίσουμε τα μάτς.
4: Και ο Μίλησης, να πούμε, προπονητής του Άρη, ο Εγκορ Μίλησης, είπε ότι αυτή η επιτυχία στην πραγματικότητα ανήκει στον οργανισμό του Άρη, ότι αξίζαμε την νίκη, επειδή παίξαμε από την αρχή πολύ επιθετικά και δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτές τις 20 μέρες για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας. Τι πήγες να πεις?
20: Θα σου πω. Άρης και ΠΑΟΚ, Ηλία, τη νέα σεζόν με νέο πρόσωπο, θεωρώ. Ειδικά ο ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό κομμάτι που έχει κλείσει για την μετακίνηση του Νίκα Λάθη.
4: Και άλλους,
20: αλλά και του Μπανζίνα, ναι, από τον Προμηθέα. Έτσι.
4: Και άλλους πολλούς παίκτες. Βέβαια, υπάρχουν θέματα στον ΠΑΟΚ. Είδατε τα μεγάλα μυαλά, οι ιστορικοί παράγοντες αποχώρησαν όλοι μαζί.
20: Ο Νίκος Βεζερζής, ακριβώς ο Βασίλης Οικονομίδης.
4: Και ο Νίκος Μπουντούρης, αφού μιλούν ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα διχασμού στον, ναι, ΠΑΟΚ, ναι, και σημάδεψαν τις σχέσεις ΠΑΕ-ΚΑΕ. Αλλά αυτό που δεν σημάδεψα και μπορώ εγώ να σας το πω με άνεση, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια πολιτική χρειά πίσω από αυτή την διχόνοια, γιατί άλλα πρεσβεύει ο Ιβάν Σαββίδης, άλλα ο
20: Τέλης Μιστακίδης,
4: ναι,
20: ακριβώς.
4: Το ξέρετε αυτό.
20: Ακριβώς.
4: Είναι πολύ συζητημένα, επαναλαμβάνω, αυτά τα ζητήματα, δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική.
20: Και μάλιστα ο Νίκος Βεζερτζής στην επιστολή που έστειλε όταν παραιτήθηκε, έκανε λόγο για αυτή την ενότητα που δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ναι, ειδικά στα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Έτσι.
4: Και ο Βασίλης Οικονομίδης ήταν που είπε ότι έχουμε στα επόμενα 100 να υπάρχει ενότητα. Κάπως έτσι τις μοιράζει τις δηλώσεις. Λοιπόν, ο Γιάννη Ξίνερ, για τους φίλους του τένις τώρα, νίκησε τον Κάσπερ Ρούτ στα 2 σετ στο τελικό της Ρώμης. Έφτασε σε ένα ιστορικό career Golden Masters. Είναι, θυμίζουμε, ο κορυφαίος τένις στον κόσμο αυτή την εποχή. Κέρδισε 6-4-6-4 τον Δανό σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Είναι ο πρώτος τίτλος του εντός έδρας, δηλαδή επιτελικού εδάφους. Είναι ο πρώτος Ιταλός μετά τον Αντριάνο Πανάτα, που από πιτσιρικά σε 1976 είχε σηκώσει αυτό το τρόπαιο. Έχει πλέον στην κατοχή του Σίνερ, προσέξτε το αυτό, και τους 9 master τίτλους. Δηλαδή, έχει πάρει Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Μαδρίτη, Ρώμη, Καναδά, Σινσινάτη, Σανγκάι, Παρίσι. Αυτό το επίτευγμα το έχει μόνο ο Novak Djokovic. Ο Novak Djokovic όμως το έκανε στα 31 του, ενώ ο Σίνερ, που το συμπλήρωσε σήμερα, είναι 24 ετών. Να δείτε τι εξέλιξη έχουν κάποιοι αθλητές.
20: Από που περνάει σαρώνει, έτσι.
4: Το λέω αυτό, να με επιτρέψει στο σχόλιο. Υπάρχουν αθλητές σαν τον Σίνερ ή βεβαίως τον Αλκαράθ, που σε επίπεδο εξέλιξης έχουν συντρίψει στο δικό μου μυαλό την εξέλιξη που είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις αντίστοιχες ηλικίες. Έχουν τρέξει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, έχουν φτάσει σε μεγάλα επιτεύγματα που δυστυχώς ο Στέφανος δεν μπόρεσε.
19: Να πούμε ότι ο Σίνερ έγινε ο πρώτος που κερδίζει 6 μάστερς στη σειρά και ο δεύτερος μετά τον Ναδάλ του 2010 που κατακτάει και τα 3 χωμάτινα χιλιάρια τουρνουά της σεζόν. Φανταστείτε ότι είναι η τέτοια κυριαρχία του αυτή την εποχή στο τένις που μετράει 34 σερί νίκες σε μάστερς και 29 σερί νίκες γενικότερα στο τουρ. Και επειδή είναι εκτός δράσης, θυμίζω, ο Αλκαράθ, πλέον έχει μεγαλώσει πολύ την απόστασή του στο ranking.
20: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχαμε παιχνίδια για την Super League, τα play-off στις θέσεις 5-8 ολοκληρώθηκαν με την έκτη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε του Λεβαδιακού με 3-0. Ο Καντεβέρε άνοιξε το σκορ στο 65ο λεπτό. Ο Πέρες στο 72ο λεπτό πέτυχε το 2-0 μετά από ασίστ του Καντεβέρε και στο 80ο σκορ στο 65ο λεπτό. Ο Πέρες στο 72ο λεπτό πέτυχε το 2-0 μετά από ασίστ του Καντεβέρε και

0: Με 3-1 Όφη πήρε την 7η θέση, αλλά έχει βέβαια το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς νίκησε τον ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλου και θα παίξει στα προκριματικά του Europa League. Ο Βόλος τερμάτισε στην 8η θέση αυτού των play-off με 17 βαθμούς. Το σκορ στο Παγκρίτιο άνοιξε ο Φούντας στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 15 ο Χουρτάδο ισοφάρισε για τον Βόλο. Ήρθε ένα πέναλτι εύστοχο από τον Έιρα στο 34ο λεπτό που έκανε το 2-1 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά, και ο Σενγγέλια στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το 3-1. Και επίσης, Ηλία, από σήμερα ξέρουμε και την ομάδα η οποία ακολούθησε την ΑΕΛ στην Super League 2. Είναι ο Πανσεραϊκός, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός προηγήθηκε στο σκορ με τον Γκαρθία στο 14. Ο Βόλνεϊ ισοφάρισε για τον Πανσεραϊκό στο 65ο λεπτό. Όμως η ισοπαλία δεν έφτανε στον Πανσεραϊκό, καθώς πήρε βαθμό χθες ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ο Αστέρας, ενώ είχε πάρει μεγάλο κατήφορο στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής περίοδου, στα play-off μισοαναστήθηκε τέλος πάντων.
0: Άντεξε, θα πω, ναι. Θα το πω εγώ.
1: Έκανε. Ωραία. Να πω εγώ, μάλλον θα σου το πω σε λίγο, μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω για τον θρίαμβο, πρωτοφανή θρίαμβο για τα ελληνικά δεδομένα της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών που πήγε και κέρδισε σήμερα μέσα στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ για την ακρίβεια, 38-33 του Οράνια. Πανηγυρίζει ιστορική πρόκριση σε τελική φάση παγκοσμίου του αθλήματος το 2027. Όταν λέμε 2027, προσέξτε, δεν είναι καθόλου μακριά, διότι η τελική φάση με 32 ομάδες θα γίνει στη Γερμανία 13 με 31 Ιανουαρίου. Δηλαδή σε 7 μήνες από τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που προκρίνεται στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας Handball των Ανδρών. Η πρώτη ήταν στην Τινησία το 2005, είχε φτάσει τότε μέχρι την έκτη θέση, παρακαλώ. Και να θυμίσουμε ότι αυτό που προέκυψε σήμερα και στα μάτια τα δικά μας ήταν τεράστια έκπληξη. Δύο νίκες επί της πολύ ισχυρής Ολλανδίας για τους αθλητές δεν είναι παρά πρόοδος, διότι θυμίζω ότι το 2024 για πρώτη φορά είχαν προκριθεί στην τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο. Άρα μας πάει η Γερμανία. Το έχουμε αυτό με το handball.
1: Να πω εγώ λίγο για την κολύμβηση που έχουμε σήμερα την τρίτη μέρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Ο κόσμος ρωτάει, είναι και η τελευταία?
1: Όχι, ολοκληρώνονται αύριο οι αγώνες, Δευτέρα. Λοιπόν, σήμερα βλέπω που ξεχωρίζουν οι Δρασίδου, νικήτρια για ένατη φορά στα 50 μέτρα πρόσθιο, για δεύτερη φορά ο Ντούμας. Η Μαρίλια Δρασίδου έκανε 31-56, ανέβηκε για ένατη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open. Δεύτερη τερμάτισε η Νικόλ Πουλοπούλου με 32-04, τρίτη ανδρομάχητα σάκου του Ολυμπιακού. Στους άνδρες νίκησε για πρώτη φορά στο αγώνισμα ο Βαγγέλης Εφραίμ Ντούμας με 27-84. Επιβεβαίωσε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Εφήβων που θα γίνει το 26 στο Μόναχο. Να πάλι το Μόναχο μπροστά μας, Ηλία. Το έλεγε και προηγούμενο.
0: Ναι,
1: λοιπόν, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έκανε τον double στη σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο. Στους άνδρες με τους Κώστα Στάμου, Κώστα Εγκλεζάκη, Βαγγέλη Μακρυγιάννη, Ανδρέα Βαζέο και χρόνο 7-18-38. Στις γυναίκες με Νικόλ Πουλοπούλου, Χρυσούλα Μπιτσάκου, Κυριακή Κοντού και Νικόλ Μάιερ με χρόνο 8-15-37.
0: Να, το τσιπά που σας έλεγα προηγουμένως, αύριο το απόγευμα αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρο στο τουρνουά της Γενέβης, 250 βαθμούς δίνεται αυτό το τουρνουά, αντιμετωπίζει ο Στέφανος τον Γάλλο Ζιωβάνι Μπεκτσί Περικάρ, ο οποίος ναι, αυτό το μάτς θα αρχίσει στις 3.30. Ο Στέφανος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 82 της παγκόσμιας κατάταξης.
1: Έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει χάσει αρκετές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Να συνεχίσω λίγο με κολύμβηση. Καθώς ξεχωρίζει ότι η Δαμασιώτη σταμάτησε το σερί της Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα. Η Δαμασιώτη λοιπόν έκανε 57-51 και ήταν η νικήτρια. Η Ντουντουνάκη ακολούθησε με 58-31 και ήδη επιβεβαίωσαν το όριο και την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 26 που θα γίνει στο Μόναχο, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27 στη Βουδαπέστη. Τρίτη στο αγώνισμα ήταν η Άννα Αυγούστα Βλάχου του Ολυμπιακού, νικήτρια στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 59-37, ενώ στους άνδρες

0: Είχαμε μία κούρσα που ανέδειξε δύο νικητές, ο 17χρονος Γιώργος Κάλανδρας του Ωκεανού, που αγωνίστηκε πρώτη φορά ως έφηβος, και ο Κώστας Θάμου του Παλαιού Φαλήρου. Έπιασαν μαζί το 52-94. Ο Θάμου είχε νικήσει τις δύο τελευταίες χρονιές. Πλησίασε πάρα πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ του Φώτη Κολιόπουλου, που κρατάει από το 2009 με 52-87. Κάτι άλλο.
1: Εγώ να απλώ μια δυσάρεστη είδηση να μεταδώσω, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο Γιώργος Σαμαράς, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών στο Βόλεϊ. Και πάμε, έχουν επιστρέψει ομάδες στους δύο αγωνιστικούς χώρους, δηλαδή στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Λεωφόρο. Ξεκινάμε από Γιάννη Σαντορινέο και Μπάμπη Παπάζογλου.
2: Λοιπόν, έχουμε γυρίσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με το ωραίο γκολ του Ροντινέη στο 41. Αρκετά λάθη και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός αξιοποίησε το, συγγνώμη, το λανθασμένο γύρισμα του Πινέδα, έβαλε τον γκολ και τώρα είναι στην επίθεση. Αλλά ο Τσικίνιο καθυστερεί, περιμένει να ανέβει ο Ορτέγα. Ο Ορτέγα θα βγάλει τη σέντρα από τα αριστερά. Τρέχει ο Ροντινέη, μπάλα τον προσπέρασε, θα φύγει πλάγια. Από την απέναντι πλευρά, καμία αλλαγή, Μπάμπη, από τις δύο ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ, αυτό που ήθελε για να προηγηθεί.
3: Κάποια στιγμή έκανε λίγο πιο εντατική προπόνηση. Είδαμε, μίλησε και με συνεργάτη μου, με τη Λίμπαρο Έσε. Λογικό, αν πάει ειδικά έτσι το παιχνίδι, να τον βάλει κάποια στιγμή. Δεν έχει λόγο με τη Λίμπαρο, πάει καλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όχι μόνο από πλευρά σκόρα, αλλά και από πλευρά εικόνα. Αγώνα, ο Ολυμπιακός το ελέγχει, έχει ευκαιρίες, είναι μια χαρά. Και λογικό και ο Νίκολης λίγο να δώσει παραπάνω χρόνο μέχρι να αρχίσει τις παρεμβάσεις του, ξέρω εγώ, Βάρκα.
2: Που
3: τον είχε βάλει και στο μάτς του Ποδαλήματος, έχει βάλει τον γκολ.
2: Είδαμε τον Βάρκα να κάνει μια πιο έντονη προπόνηση.
3: Λογικό είναι και αυτό, λογικό.
2: Λοιπόν, ο Τσικίνιο να τακουνάκι μπάλα πάνω στον Πινέδα. Να χαμηλώσετε λίγο τη μουσική από το κοντρόλ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Τα λάθη θα κάνει ο Πινέδα, ο οποίος, έχεις δίκιο, είναι ο πιο δραστήριος. Χάφτει δηλαδή τα περισσότερα τραξίματα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο γενικά παίχτη της. Για να δούμε ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο ύψος της περιοχής. ΑΕΚ από δεξιά με το σκόρερ του. Το Ροντινέη μας στο 47. Συναγερμό στην άμυνα της ΑΕΚ, γιατί έχει πάρει φόρα ο Ροντινέη. Για να γεμίσει προς την περιοχή, η κεφαλιά προς τα πίσω, μόνος ο Μπρινιόλι εκεί θα σηκωθεί, κεφαλιά του Πιρόλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ότι ο Ιταλός κίπερ της ΑΕΚ να μπλοκάρει, δεν πάει γρήγορα να δώσει την μπάλα, δίνει στο Ρέλβας, με ψηλά υπέξει του Ολυμπιακού, τώρα ο Μουκουντή δεν έχει κάποιον αντίπαλο, πάει η μπάλα δεξιά στον Ρότα, ο Ρότα την κρατάει, παίζει τον άξονα για τον Πινέδα, ο Πινέδα στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αριστερά στον Πίλιο, κατάει την μπαλαγιά και βγάζει, πάνω βγάζει την επίθεση, δεν είναι καλή, όμως εδώ είναι αποτελεσματικό το pressing. Υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό, γιατί η παλιά του Πίλιου με βιασύνη δεν βρήκε τον Περέιρα. Ήταν μακριά ο Αργεντινός μέσω επιθετικό ΣΑΕΚ. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό, λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, περιμένει, αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, αν πάρει τη δεύτερη θέση, θα περιμένει πια τι θα κάνει η Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League και στο πρωτάθλημα. Γιατί αν κατακτήσει το Europa League και μείνει τέταρτη στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο, θα πάει στο τρίτο προκριματικό του Champions League. Αλλά όλα αυτά θα έχουν νόημα να τα συζητάμε μετά το τέλος των αγώνων, για να δούμε οριστικά ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι αυτό και το μοναδικό διακύβευμα των αγώνων των play-off. Ο Ροντινέη, ένα ακόμη πλάγιο για τον Ολυμπιακό, δίπλα κοντά στο σημείο του corner. Παίρνει φόρα, παίρνει την μπάλα στην περιοχή, δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, είναι μόνο ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει, κάνει και νόημα στους συμπαίκτες του να φύγουν γρήγορα, ήθελε να ψάξει με ένα γέμισμα το Γιώβιτς ή το Ζήνι, αλλά δεν είχαν φύγει γρήγορα επιθετικοί της ΑΕΚ. Ο Μουγκουντή τώρα πάει σε build-up η ΑΕΚ με Ρότα, ο Κοϊτά κρατάει την μπάλα, είναι ανάμεσα σε δύο, κάνει την ισορροπία, δέει φάουλ, δεν δίνει κάτι ο Κολόμπο από το μαρκάρισμα. Το στενό μαρκάρισμα Ορτέγκα και Ποτένς. Ορτέγκα στην επαναφορά, βγαίνει ο Ελκαμπή, κόβει ο Μουκουντή, θα πάρει ο Σιπιόνι και θα δώσει τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα πίσω με ασφάλεια στο Τζολάκι που βγαίνει εκτός περιοχής του Ολυμπιακού. Τώρα τρέχει ο Γιώβιτς να τον πιέσει. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Κωστίνα παίρνει την κεφαλιά του, έχει βάλει το σώμα ο Πίλιος. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Γρήγορα εκτελεσμένο προς τον Ρέλβας, ο οποίος πάει να παίξει κάτω, δεν περνάει από το Σιπιόνι, κλέβει ο Ροντινέη, αλλά εκεί είναι ο Πίλιος να διορθώσει, σηκώνει για τον Ζήνι, ο Ζήνι με τον Ρέτσο, περνάει για τον Πινέδα, πάει να βγάλει γρήγορα τον Κοϊτά, δεξιά πίσω η μπάλα στο Ρότα, ο Ρότα κρατάει και πάει να παίξει παράλληλα, αλλά είναι κλεισμένη η συμπαίκτη του, γυρίζει το Μουκουντή και εκείνος με ψυχραιμία στο ρέλβα. Ο Ρότα κάνει νόημα στους παίκτες να κάνουν κίνηση για να του δώσει την μπάλα. Ο Κωστίνια κερδίζει, δεν είναι απρόσεκτη πάσα του, το ίδιο και του Περέιρα, και βγαίνει ο Ρέτσος να απομακρύνει. Εκείνο ο Ρέλβας που ελέγχει με ασφάλεια και παίζει κάθετα με τον Μάριν. Ο Μάριν για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας κάθετα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη πολυμός, ο Κωστίνια κερδίζει. Έλα,
4: να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στη λεωφόρο. Δεν φεύγει χαρούμενος ο Παλμεβάν από το παιχνίδι, φεύγει με μυϊκό τραυματισμό, χάνει και τις διακοπές του σχετικά, δηλαδή πάνω που περίμενε να ξεκουραστεί λίγο, αναγκαστικά θα περάσει ένα μεγάλο κομμάτι στα φυσιοθεραπευτήρια, γιατί αποχωρεί χωλένοντας. Είναι φανερό ότι έχει μυϊκό πρόβλημα, πιθανότητα θλάσει, πολύ έντονα ζωγραφισμένα τα σημάδια της απογοήτησης.
2: Χρήστο, να αναφέρουμε ότι θα μπει ο Βάργας στο παιχνίδι, φούλη επιθετικό σχήμα για την ΑΕΚ, παραμένουν Γιόβιτς και Ζήνη, αλλά ο Περέιρα φεύγει τώρα, παίρνει το χειροκρότημα. Θα πάει ο Κοϊτά αριστερά, θα πάει ο Ζήνη δεξιά και Γιόβιτς με Βάργα στην επίθεση. Ένα σχήμα που υπήρχε όταν η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήρε το πρωτάθλημα με 2-1 στο προηγούμενο παιχνίδι. Τελευταία φετινή παρουσία τον Περέιρα. Θα δούμε αν του χρόνου θα είναι εδώ. Η ΑΕΚ τον θέλει, ο ίδιος θέλει. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να συνεχίσει ο Περέιρα. Βοήθησε πάρα πολύ την άξιση κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα, Γιόβιτς, Βάργα δίδυμο, Ζήνη δεξιά, Κοϊτά αριστερά. Οι αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ με το που άρχισε δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
5: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό πριν από λίγα λεπτά με τον Ζαρουή. Έκανε το σούτ, η μπάλα δίπλα από την εστία του Παυλέγκα. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 51ο λεπτό.
4: Ναι, στο 4ο είναι ο πιο απειλητικός παίκτης Παναθηναϊκού, Ζαρουρή. Είναι σε καλό βράδυ, φαίνεται, ζητάει μπάλα, αναστατώνει ένα του ΠΑΟΚ και έχει 3-4 καλές τελικές προσπάθειες. Αυτά είναι καλύτερη του. Αλλά πέρασε πολύ κοντά στο αριστερό δοκάρι, διαγώνιο σουτ. Παυλέκα δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Σε μια αντεπίθεση βγήκε με πολύ ωραίο τρόπο και συνδυασμούς από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου προχώρησε σε μια αλλαγή. Βγήκε από το παιχνίδι ο Κοντούρης, μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες για να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι. Ενώ τώρα πάλι οι πράσινοι βγαίνουν μπροστά. Ωραία η κομπίνα, αλλά η μπάλα δεν έφτασε σε πόδια πράσινοι, από μάκρυναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στο παραγωγικό του κομμάτι, δηλαδή του λείπει η γλυκιά πάσα και ψάχνει να τη βρει.
5: Ωραία παλιά του Κωνσταντίνα για τον Πέλκα. Πέλκα σε πάει λίγο.
2: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο τώρα στην Όλγονη Αρένα. Ενώ Ζήνη κινείται παράλληλα. Ζήνη το σούτι κόντρα, ενώ πήγαινε προς την εστία. Κατεβάζει ο Ποντένση και παραχωρεί πλάγιο. Πάει να πιέσει τώρα η ΑΕΚ. Στο 53, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, πλάγιο άτυγε για την ΑΕΚ από τα δεξιά με το Ρώτα. Ρώτα για τον Μαρίνο.
5: Ο Λαφόν λέει όχι στο σουτ του Μύθου προηγουμένως, η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό.
4: Και ενώ είπαμε, λοιπόν, εδώ, δεν είπαμε, ναι, ότι ο Ερνάντεθ πήρε τη θέση του Πάλμερ. Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: συνεχίζεις.
2: Ναι, ναι. Στο 53 η μπάλα είναι αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιο θα βγάλει τη σέντρα. Ο Βάργα, η κεφαλιά out. Να η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη για την ομάδα της ΑΕΚ που δείχνει να ζωηρεύει. Ο Βάργα πήρε την κεφαλιά, ήθελε να στείλει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Τζολάκη. Δεν είχε και τόσο καλή θέση, μου φάνηκε ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα έφυγε του, πέρασε η σέντρα του Πίλιο. Πήγε να βγει ο Τζολάκης. Ναι, ναι, ήταν εκτός θέσης.
3: Ήταν δύσκολο για τον Βάργα, ναι, όμως, γιατί ήταν ο Πιρόλα κοντά του και δεν μπορούσε να την πάρει την κεφαλιά όπως ήθελε. Την πήρε όταν κατέβαινε από το άλμα.
2: Σωστό.
3: Γι' αυτό δεν πήγε και προς την αιστεία. Και
2: πήρε την μπάλα και έφυγε έξω.
3: Αλλά εδώ δείχνει ότι η ΑΕΚ πάει να διδάσει. Αυτό που περιμέναμε δηλαδή και πριν την αλλαγή του Νικολίτσα.
2: Λοιπόν, στο 54 ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι 0-1. Το πανηγυρικό κλίμα παραμένει, αλλά η ΑΕΚ πάει να δείξει ότι θέλει αγωνιστικά να τελειώσει διαφορετικά την βραδιά. Τζολάκης κάνει το βολέ, παίρνει την κεφαλιά ο Μαρίν, παίρνει την κεφαλιά ο Βάργα και κερδίζει η ΑΕΚ εδώ προς στιγμή όμως από τον Γιόβιτς. Κόβει όμως Πινέδα, πολύ ωραίο στρωτό παιχνίδι από τον Μαρίν. Μουκουντή για τον Ζήνη. Ο Ζήνη πήγε να πατήσει την μπάλα, έκανε λάθος και έχασε και τώρα είναι ο Ολυμπιακός. Και εδώ ωραίες συνεργασίες. Τελευταία στιγμή το Ποντένσε τον έκοψε ο Ρώτα και ανεβαίνει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά.
3: Με τον Κωστίνια να έχει μπροστά τον Πίλιο. Κωστίνια πάει να βρει χώρο να κάνει τη σέντρα. Τάκλινγκ του Πίλιου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Σδάει το πλάγιο, ο μπακ της ΑΕΚ τη βρήκε μετά στον Κωστίνια. Ήταν κοντά ο βοηθός διαιτητή. Ο Σιπιόν τώρα με την μπάλα την αφήνει ωραία με το σώμα του να περάσει και αφήνει στον Καρθία. Τον Καρθία δίνει αριστερά στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κρατάει την μπάλα και πετάει την μπάλα εκτός γιατί έχει πρόβλημα ο Ποντένς. Άρα καθυλεί τον Μάρτινς. Καλεί όμως και τον Έσε αν βλέπω καλά, θα κάνει διπλή αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιάννη, θα ήθελα την άποψή σου. Έχω την αίσθηση ότι μόνο θα πρέπει να σκεφτεί και τον Ταρίμι. Δεν είναι ο Ελκαπή, δεν είναι το λέω για τις εφάσεις, για τις ευκαιρίες. Είναι και μακριά, νομίζω, και στα.
2: Εντάξει, πάει να ελέγξει, ναι, να ελέγξει το κέντρο, καταλαβαίνω. Εντάξει, του Ποτένς είναι αναγκαστική, άμα πει ο Μαρτίνς και με τον Αγίου Έσε.
3: Όχι, για τον Ταρέμι, ότι μήπως χρειάζεται και κάποια στιγμή ο Ελκαμπή δεν είναι και τόσο μέσα στο παιχνίδι.
2: Υποθέτω ότι θα το κάνει, έτσι. Υποθέτω ότι θα το κάνει στο προηγούμενο
3: παιχνίδι. Πάντως υπάρχει διακοπή, δεν ξέρω αν θέλει να πάμε στη λεωφόρο.
0: Πάμε για λίγο στη λεωφόρο.
4: Στη λεωφόρο έχουμε κάποιες καλές στιγμές και για τον Πάουκ είχαμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία, την περιέγραψε ο Γιώργος.
5: Με τον Μπέλκα και μια ευκαιρία προηγουμένως. Για να δούμε τώρα τον
4: Πάουκ. Για τον Σάντσες μπροστά, κουβαλάει την μπάλα, πάει να τη σπάσει, έρχεται ο Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή. Απλώνει για τον Ζαρρή, σουτάρο Ζαρρή, κοντράρι, μπάλα πηγαίνει στον Ταμπόρδα, έχει χώρο, πιστρώνει πίσω, σούτο Τσέρν, μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα. Ωραία συνδυασμένη επιθετική προσπάθεια που σπέξει του Παναθηναϊκού. Επιμένουν οι πράσινοι με τα μπόρδα να φέρνει την μπάλα για τον Τζέριν. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο δίνει και λίγο πιο ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Λίγο η αλλαγή του Ρενάτο Σάντσες που τον έβγαλε πιο μπροστά. Λίγο και ο εγωισμός χάνει με κάτω τα χέρια στο πρώτο ημίχρονο 2-0. Κάτι πρέπει να κάνει και προσπαθεί να το κάνει. Ρισκάρει λίγο. Αυτό δίνει χώρο στον Πάοκ να βγάλει κόντρα επιθέσεις και είναι καλό αυτό το παιχνίδι. Ο Πάοκ το είδαμε σε δύο περιπτώσεις πόσο ωραία ξεδιπλώθηκε στην αντεπίθεση εκμεταλλευόμενος τις προωθήσεις των αμυντικών του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στην άμυνα δεν έχει επιλογές, μετρημένα κουκιά είναι, δεν έχει παίχτες, είναι σχεδόν όσοι είναι διαθέσιμοι παίζουν. Γίνεται η σέντρα τώρα από τα δεξιά, ο Αντίνο, θα κόψουν με και Τζιόρα. Υπέρ του ΠΑΟΚ πιέζει στο χρονικό αυτό σημείο ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο 56, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με τα γκολ του Οσντοεύ στο 30 και του Μύθου στο 35. Προσπαθεί ο Σφιντέρσκι και κερδίζει τις κόντρες, περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί. Παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι μπροστά. Δεν υπάρχει στατικότητα. Αλλάζουν συχνά οι παίχτες μπροστά θέση. Πηγαίνει ποτέ σε τρεφόρο Ζαρουρί, ποτέ τα μπόρδα. Για να δούμε, βγαίνει τώρα Αντίνο από πλάγια δεξιά. Διευολίζει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Περνάει την μπάλα για τον Ζαρουρί. Που σεντράρει, κοντράρει ο Μπάμπα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Από τα δεξιά στο 57. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Υπάρχει όμως ζωή στον πλανήτη Παναθηναϊκό, υπάρχει μια αντίδραση, μια προσπάθεια να μπει ένα γκολ, να ξαναδώσει χρώμα στο παιχνίδι, το ψάχνει. Είχε προηγουμένως μια πολύ καλή, πολύ καλά δομημένη επιθετική προσπάθεια με γρήγορες ενολογίες της μπάλας, τελικό σούτ από τον Τσέριν, πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Παυλέκα, από τις ωραιότερες φάσεις του αγώνα και σε δημιουργία και σε εκτέλεση και σε απόκρουση. Εκτελείται το κόρνερ, μακρινό ριμπάουτ από τον Ρενάτο. Θα κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά για τον Τσέριν, ο οποίος τρώνει την μπάλα για τον Ιταλό Καλάμπρια, θα κάνει την σέντρα στις κόντρες. Ο Ζίβκοβιτς πιάνει περισσότερο αέρα παρά μπάλα, οπότε η μπάλα μένει κοντά στην περιοχή, αλλά προλαβαίνει και βγάζει την κόντρα επίθεση ο Μύθου με το κεφάλι του Καλάμπρια, γυρνάει την μπάλα πίσω στα πόδια του Λαφών. Όλα αυτά στο 58, Γιώργο, το μάτς το 2-0 για τον ΠΑΟΚ, που δείχνει να έχει μια ηρεμία και μια σιγουριά στο παιχνίδι.
5: Δείχνει μια ηρεμία. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Μπέλκα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50 και 51. Αλλά τελικά δεν καρφοφόρησε, δεν είναι ένα τέτοιο γκολ για να κλειδώσει το παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση, ψάχνει κάποιο γκολ για να μπει στο παιχνίδι. Για να δούμε προσπάθεια τώρα για τον Σβιτεύσκι. Σβιτεύσκι στην πλάτη της άμυνας φεύγει σε καλή θέση ο Πολωνός. Πέφτει κάτω, συνέχεια παίζεται, λέει ο διαιτητής. Δεν είναι τίποτα. Ζητάει κάτι ο Σβιτεύσκι όμως.
4: Το είπαμε και πριν, είναι το στυλ του διαιτητή. Παίζει αγγλικό στυλ διαιτησίας. Δεν σφυρίζει αυτές τις επαφές. Ένας δικός μας πιθανό να το δίνει. Γιατί υπάρχει μια επαφή, αλλά από την αρχή έχει ίδια κριτήρια ο συγκεκριμένος διαιτητής. Το είπαμε και πριν στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Αυτές τις φάσεις τις αφήνει να εξελίσσονται. Δεν σφυρίζει με το παραμικρό.
5: Βλέπω ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, νομίζω ο Μύθου πρέπει να είναι. Είναι πεσμένο στο έδαφος, έχει κάποιο πρόβλημα στο πόδι. Πιθανόν να έχει αλλαγή. Έχουμε διακοπή εδώ στη λεωφόρο. Στο 51 το λεπτό.
4: Πάμε Φιλαδέλφια λοιπόν.
0: Έλα Γιάννη.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 59. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ του Ροντινέ από το 41. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μάρτινς και θα το εκτελέσει ο Πιρόλα κάτω από τη μεσαία γραμμή στην άμυνα του Ολυμπιακού προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρότα θα κάνει την κεφαλιά, κατεβάζει ο Μαρίν. Ο Βάργα πάει πρώτος στην μπάλα, είναι από κοντά ο Πιρόλα. Τραέμιν όρθιος ο Βάργα. Η προβολή είναι και ο Κωστίνια. Ακόμα ένα λάθος ο Ρότα κάνει το στοπάρισμα. Ελευθερώνει ο Γιώβιτς, εδώ τον σπρώχνει ο Ρέτσος και έχουμε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή στον άξονα για την ομάδα της ΑΕΚ που κέρδισε ο Γιώβιτς από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ρέτσου στην εναέρια διεκδίκηση. ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν 0-1 με τον κόλ του Ροντινέ από το 41. Δεν έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερη φάση πέρα από την κεφαλιά του Βάρκα για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρότα τώρα από τα δεξιά, τον ακολουθεί ο Μάρτινς. Ο Ρότα ελέγχει την μπάλα, ζητάει ο Μαρίν. Ο Μαρίν χαμηλά για τον Γιώβιτς, βάζει ωραία πλάτη ο Γιώβιτς. Ελέγχει την μπάλα, κλείνεται όμως από τρεις παίκτες του Ολυμπιακού. Πάει πλάγια και δεξιά έχει τον Ορτέγκα. Γυρίζει με τοπό, θέλησε να περάσει για τον Μαρίν. Πήρε το πλάγιο out, του διαμαρτύρεται γιατί δεν είχε στήριγμα ο Γιώβιτς. Είχε κλείσει και ο Ζήνη μέσα. Δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα είναι προς το σημαίακι του corner με δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε θα πάει πολύ έξυπνα την μπάλα στην γραμμή και θα την πετάξει πάνω στο πόδι του Ρότα. Θα υποφεληθεί από την κόντρα. Σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό ο Ολυμπιακός εύκολα
4: πολύ
2: το
4: μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Ταμπόρδα με την πλάτη γυρισμένη στο τέρμα κάνει μια έξυπνη κίνηση. Η μπάλα περνάει από όλους, ξύνει το δοκάρι, βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του ΠΑΟΚ στο 60. Μια σημαντική απειλή για τον Παναθηναϊκό. Μετά την φάση του Τσέρνη δημιουργεί εδώ μια πάρα πολύ καλή στιγμή ο Παναθηναϊκός.
5: Από προσφορά πήγε την μπάλα ο Σάντζερ.
4: Από πίεση ψηλά, ναι, ναι. Και ήταν ωραίο τελείωμα με τον Ταμπόρδα να παίζει πολύ συχνά στη θέση του σεντερφόρ. Χαρακτηριστικό αυτό μας έχει δημιουργήσει μια εντύπωση από το ξεκίνημα του.
5: Ο Ιβανούσης πήρε θέση του Πέλκα για να δούμε. Ιβανούσης τώρα, Ιβανούσης για τον ΠΑΟΚ, για τον Οσδόεφ. Αλλά ότι πήγε και ο Γερεμέγευ στη θέση του Μύθου, ο οποίος τραυματίστηκε. Κωνσταντέλια, ωραία προσπάθεια. Για να δούμε Κωνσταντέλια. Μέσα στην περιοχή που πλασάρει, η μπάλα δοκάρει από την εξωτερική πλευρά και φεύγει out. Ωραία προσπάθεια από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, χωρίς όμως να έχει τελική προσπάθεια έτσι όπως έγινε το σουτ. Και η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο 60, στο 61. Το 0-2 παραμένει εδώ στη Λεωφόρο.
6: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ στο 62ο λεπτό με τον Ρέτσο να γεμίζει δεξιά προς την εστία της ΑΕΚ. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ελκαμπή. Κανένα πρόβλημα για τους γηπεδούχους γιατί παραπερνάει out. Ολυμπιακός όμως τον είχε ο Γιάννης νωρίτερα, το ελέγχει το παιχνίδι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι πάει ψηλοσβηστά, αλλά η ΑΕΚ σου δίνει την αίσθηση, σου δημιουργεί την αίσθηση ότι θα φορτσάρει, δηλαδή θα βρει κάποιες ευκαιρίες. Τώρα αν θα σκοράρει όχι είναι μια άλλη ιστορία ή αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει ένα δεύτερο κόλ. Ο Μάριν στη μεσαία γραμμή πέφτει πάνω το τσικίνιο, κερδίζει αλλά με φάουλ για την ένωση. Ο Έσε διαμαρτύρεται αλλά το φάουλ έχει δοθεί στον τσικίνιο, βάλει το σώμα του, στον χαφ της ΑΕΚ που είναι πάνω στην μπάλα. Ούτως ή άλλως ο Νίκολης παίζει με όλα τα επιθετικά όπλα, δεξιά ο Ζήνη, αριστερά ο Κοϊτά, Βάρκα και Γιώβιτς στην επίθεση στον center four. Ένα 4-4-2. Ο Μάρι γυρίζει στον Μουκουντή, τριγωνάκι με Πινέδα. Ο Πινέδα το κυνηγάει ο Μάρτινς που έχει μπει νωρίτερα στο παιχνίδι της Εσυμποντένης, όπως και ο Έσε αντί του Καρθία που κάνει καλό παιχνίδι ο Ισπανός, αλλά παίζει συνεχόμενα μάτς και ήθελε και φρεσκάρισμα η μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ο Ρέλβας παίζει κάθετα για τον Κοϊτά, βάζει πλάτη τον Κωστίνια και βγαίνει από αριστερά ο Κοϊτά, κρατάει την μπάλα. Κρατάει ο Κοϊτά, πάει να βρει το σουτ με το δεξί, πέφτει στο έδαφος ο Κωστίνια, από μακρύν δεν υπάρχει κάτι. Φυσικά όλες οι φάσεις ελέγχονται από το ΒΑΡ. Ο Λέρβας κάνει το γέμισμα, ο Πυρόλα θα απομακρύνει. Νέα κεφαλιά από τον Σιπιόνι, κατεβάζει ο Πινέδα, γεμίζει με τη μία μάλλον. Ο Ζήνη παίρνει την κεφαλιά, ο Γιώβιτς πάει απέξω για τον Ζήνη. Η κόντρα του Πυρόλα, κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ, δεν έχουμε τελική. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε για νωρίτερα ότι η ΑΕΚ θα πιέσει. Θα βγάλει μια αντίδραση.
2: Ξύπνησε η έδρα. Είναι μεγάλο το στόπ του Πυρόλα. Ο Ζήνη έφερε πολύ ωραία την μπάλα μπροστά. Ετοιμάστηκε να εκτελέσει. Έκανε το σούτο Πυρόλα. Κάνει σπουδαίο μπλοκ εδώ και δίνει την μπάλα κόρνερ. Άλλη μια στατική φάση για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά. Αλλά μπαίνει πια και το γήπεδο στην εξίσωση. Στο 64 ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 από το πρώτο ημίχρονο με το γκολ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό. Ο Μαρίνη είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει από τα αριστερά το κόρνερ. Πολλοί κόσμος είναι στην
5: περιοχή. Ωραία προσπάθεια. Περίμενε από το λίγο. Ζαρουή τελικά διώχνει ο Παβλέγκα σε κόρνερ.
2: Πινέδα κρατά την μπάλα καθώς έβγαλε ο Ελκαμπή. Η μπάλα θα πάει αριστερά καθώς επιμένει η ΑΕΚ με τον Μαρίν. Μαρίν θέλει να βγάλει την κόντρα. Είναι ο Πίος που κρατά την μπάλα και δίνει τώρα για τον Κοϊτά. Και ο Κοϊτά ανεβαίνει από τα αριστερά, τον ακολουθεί ο Ροντινέη. Χαμηλά η σέντρα, κόρνερ. Πλέον η ΑΕΚ αρχίζει και ανεβάζει ένταση. Παίρνει τον σφιγμό και πάει να πιέσει τώρα τον Ολυμπιακό μέσα από συνεχόμενες στατικές φάσεις. Άλλο ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά στο 64. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Είναι Το κόρνερ από τον Μαρίνο. Πινέδα περιμένει.
4: Μια απίστευτη χαμένη διπλή ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Πρώτα από τον Αντίνο. Ο Παυλέκα βρίσκει μπάλα, βρίσκει, πρέπει να βρει και δοκάρι και στην επαναφορά ο Ζαρουρί από τα 3 μέτρα σουτάρει λίγο πάνω από το δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση.
5: Δεν ξέρω αν πέρασε η μπάλα την γραμμή.
4: Ζητήσαν κάποιοι παίχτες.
1: Περιμένουμε αλλά... το replay κι εμείς για να δούμε αν υπάρχει.
4: Δεν έχω.
1: Όχι,
4: replay,
1: δεν έχει περάσει, δεν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή και δεν υπάρχει και δοκάρι τελικά.
4: Απλό, είναι ο απόκουση, δηλαδή δεν βρήκε δηλαδή.
1: Ο Παυλέγκα, βρίσκει και είναι εκτός εστίας ο Παυλέγκα, παιδιά.
0: Τεράστια ευκαιρία.
1: Ναι, ναι. Εκτός γραμμής, συγγνώμη.
4: Γιατί γραμμή. Έρχεται και μετά ο Ζαρούρη που είναι σαν τη μήγαμε στο γάλα σήμερα, καταπληκτικός. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Γάλλο Μαροκινό, ο οποίος κάνει σήμερα έτσι μια πολύ καλή μεστή εμφάνιση. Του λείπει μόνο το κόμμα.
1: Γιώργο Παυλέγκα πρέπει να είναι ο MVP των play-off για τον ΠΑΟΚ.
5: Ο Παυλέγκα συν τον Κωνσταντέλια. Οι δύο MVP και, και μετά ο Ζήφκοβιτς. Αυτοί οι τρεις παίκτες.
1: Ναι, επειδή έχει παίξει και όλα τα μάτς, λέω. Ναι, ναι. Παυλέγκα. Ναι, okay,
5: ναι, έκανα τη διαφορά.
1: Ωραία,
5: τη
1: πάμε
5: διαφορά.
1: Πάλι πίσω στην Φιλαδέλφια. Θυμίζουμε 66 λεπτό. Η ΑΕΚ χάνει 0-1 τον Ολυμπιακό.
2: Και ο Νίκολιτς κάνει αλλαγές. Έφυγε από το παιχνίδι ο Πινέδα, μπήκε ο Ζωάο Μάριο. Έφυγε από το παιχνίδι ο Ζήνη, μπήκε ο Κουτέσα. 4-1-3-2 με τον Ζωάο Μάριο ανάμεσα σε Κουτέσα, Κοϊτά και δίδυμο μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Ο Ροντινέ χάνει από τον Ρέλβας. Ο Κοϊτά προλαβαίνει τον Ορτέγα. Βγαίνει με φόρα στην μπάλα. Θέλει να δώσει για τον Κουτέσα. Κουτέσα διάζει το Κωστίνια που κρεμιέται πάνω του και τον παρασέρνει. Κουτέσα κρατά την μπάλα και δίνει για τον Κοϊτά. Κοϊτά με μέτωπο. Κοϊτά ζητάει μπάλα ο Γιώβιτς. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά πλησιάζει. Κοϊτά μένει όρθιος παρά το σπρόξιμο. Μπαίνει προς την περιοχή. Άλλο ένα σπρόξιμο. Συνεχίζει ο Κοϊτά την μπάλα με τον Ορτέγα προς το σημαίακι του κόρνερ και τελικά Ορτέγα εδώ θα πάρει την μπάλα. Του βάζει καταπληκτικά την κόντρα και ο Κοϊτά. Φάουλ βλέπει ο διαιτητής. Δεν έχει δίκιο αλλά και νωρίτερα ο Κοϊτά συνέχισε μια προσπάθεια με αλλεπάλληλα τα σπροξίματα. Αυτό λέει και ο Μουκουντή στον Ιταλό διαιτητή τον Κολόμπο. Αυτό λέει και ο Κοϊτά. Είναι αυτό που είπε και ο Μπάμπης νωρίτερα. Πάει η ΑΕΚ να βγάλει περισσότερη ένταση. Πάει με τώρα... τον Ζωάο Μάριο μπροστά από τον Μαρίν.
4: Έχουμε
2: να γίνει καλύτερη
4: πολύ...
2: σύνδεση στη μέσα γραμμή.
4: Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κερδίζει κόρνερ. Έχει γενικά πολιορκήσει εδώ και 10 λεπτά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Από σύμπτωση δεν έχει μπει τον γκολ. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη. Πιέζει πάρα πολύ. Ο Καλάμπρια σουτάρει κόντρα και πάλι κόρνερ. Είναι έντονη η πίεση του Παναθηναϊκού στα τελευταία 10 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει πίσω. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν ο Παναθηναϊκός με το ρυθμό που έχει βάλει ένα γκολ, θα έχουμε άλλο παιχνίδι στη συνέχεια. Το ψάχνει αυτό το γκολ, έχει πάρει ρίσκα, έχει απειλήσει, έχει χάσει 2-3 πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Η μία η τελευταία με τον Αντίνο, πιο πριν 2-3 με τον Σαρουρί, άλλο ένα σουτ του Τσέρν. Γενικά ένα τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό στο κομμάτι του δευτέρου μηχρόνου που έχουμε δει μέχρι τώρα και κυρίως λόγω της συμμετοχής του Σάντσες στο παιχνίδι του, γλυκένει το παιχνίδι του, γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ και φαγιά από τον Ταμπόρδα σε άδεια εστία η μπάλα Τσέριν γκολ 2-1. Φαινότανε, μύριζε, ψινότανε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει με αέρα στα πανιά του από το 55 μέχρι τώρα. Σε αυτά τα 12 λεπτά έχουμε μια εικόνα αιχμαλωσίας του ΠΑΟΚ, μια φάση διαδέχεται την άλλη και τώρα σε φάση διαρκείας με την μπάλα να κολλάει μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ από κοντά ο Τσένης στο δεύτερο δοκάρι μετά τις πρώτες δύο αλλεπάλληλες προσπάθειες του Παναθηναϊκού να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, απλώνει το πόδι, την περνάει από την τρύπα της βελόνας κοντά στο δοκάρι και τη στέλνει στα δίχτυα. Μετά από δύο διαδοχικές κεφαλιές, το γκολ για τον Παναθηναϊκό και έχουμε χρόνο μπροστά μας. Είμαστε στο 68. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2 Γιώργο.
5: Ένα γκολ που δεν περίμεναν έτσι πως έγινε η φάση προηγουμένως με, τον, με τους παίκτες Παναθηναϊκού να έχουν εγκατασταθεί στην αιτία του Παυλέγκα, πότε από δεξιά πότε από αριστερά. Μόνος ο Τσέριν από το δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος εκεί παρά την προσπάθεια 4 παίκτων του ΠΑΟΚ που κοίταζαν τον παίκτη. Η μπάλα πήγε
1: ο Κετσιόρα είναι ο μόνος τελικά που προσπάθησε να εμποδίσει.
5: Οι τρεις άλλοι κοίταζαν την μπάλα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
5: Τώρα λοιπόν, τη θέση πήγε στους άνδρες, πήγε ο Κένι για να δούμε την προσπάθεια των παικτών του πώς θα αντιδράσουν. 2-1 το σκορ.
1: Πάμε πάλι πίσω στην Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ο Ορτέγκα από αριστερά δεν έκανε καλή πάσα ο Μάρτινς γιατί υπήρχε ανοιχτό γήπεδο και δεν κάνει και καλό γύρισμα. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Σε ένα σημείο που πλέον η ΑΕΚ προσπαθεί να πιέσει με την αλλαγή του Κουτέσα Γιάννη, είναι ξεκάθαρο πάθος και πλάθος και καλά κάνει, δηλαδή ζήνει από τη μία πλευρά, Κουτέσα από την άλλη, γιατί με το υπόλοιπο σήμα δεν μπορούσε να δώσει τόσο πλάθος. Ο Κοϊτά έχει έρθει δεξιά, αριστερά
2: ο Κουτέσα και δίδυμο...
6: ο Κοϊτά δεξιά, ναι, αριστερά ο Κουτέσα. Ναι. Έλα.
3: Γιατί ναι, με το Ζήν δεν
2: ο Ζήν να... έχει γίνει αλλαγή και ναι. παίζει με δίδυμο Βάρκα Γιώβιτς και... αριστερά κουτά στα δεξιά.
3: Πηγαίνει πιο μέσα ο Ζήν, από μόνο του. Δηλαδή,
2: μην
3: πιο...
2: μπερδεύεσαι με το Ζήν, είναι ο Κοϊτά από τα δεξιά.
3: Όχι, λέω πριν, ως μέχρι να βγει ο Ζήν που έπαιζε στα πλάγια, κόβε μέσα
2: στο
3: σωστό,
2: σωστό.
3: Λοιπόν, η ΑΕΚ με ερώτητα από δεξιά. Παίζει κάτω για τον Κοϊτά, δεν είναι καλή πάσα, υπάρχουν αρκετά λάθη.
2: Τα ακούει ο Ρώτα από τον Νίκολιτς πάρα πάρα πολύ έντονα, γιατί ήταν μια εύκολη πάσα. Ο Νίκολιτς τους ζητάει να συγκεντρωθούν, δεν θέλει να χάσει το αίτητο σερί. Το είχε πει και με τις αλλαγές που κάνει, ουσιαστικά δείχνει και στην ομάδα του την επιθυμία.
3: Εδώ ωραία το μαρκάρισμα του Μάριν, διαμαρτύρεται για φάουλ Ελκαμπή, αλλά έχει πάει με δύναμη ο Μάριν στο μαρκάρισμα. Κόβει όμως ο Έτσος πλάγιο για την ΑΕΚ, λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή, με Κοϊτά να περιμένει η Ρώτα, το Ρώτα για να κάνει την επαναφορά, ο μπακ της ΑΕΚ.
2: Ο Νίκολης του ζητάει να ανέβουνε, ο Ρώτα δίνει για τον Ζωάο Μάριο που ζήτησε την μπάλα, ο Ζωάο Μάριο πιέστηκε από τον ΕΣΕ, κρατάει, πάει προς τα πίσω και δίνει για τον Μουκουντή. Εδώ λειτουργήσε το πρέσ του Ολυμπιακού που ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Ο Μπρινιόλι ανοίγει το κοντρόλ και δίνει για τον Ρέλβας που έχει χώρο. Φόρο Τινέι πήγε να κόψει την πάσα στον πίγιο. Πολύ ωραία ο Ρέλβας για το Ρώτα. Τρέχει ο Μάρτινς να τον πιέσει. Ο Ρώτα δέχτηκε το μαρκάρισμα. Το παιχνίδι παίζεται και ο Ρέτσος δίνει την μπάλα στο Τζολάκι. Ο Κολόμπο δεν το είδε και ο βοηθός δεν του είπε ότι υπήρχε φάουλ στο σπρόξιμο του Μάρτινς.
4: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πιέζει ο Παναθηναϊκός για τον Κολιτσοφάρη. Στις φάσεις διαρκές προηγουμένως έγινε μια διεκδίκηση στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα έφυγε πλάγια δεξιά με κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Αντί για το φάουλ που ζήτησε επίμονα στην ανατροπή του Σουφιντέρσκι. Το κόρνερ που εκτελείται, η κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα μένει με στην περιοχή. Δεν απομακρύνεται. Τουμπά, νέο γέμισμα και νέο κόρνερ. Πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είναι τελείως διαφορετικό στο δεύτερο
5: 15 από το 55 μέχρι το 70 που είμαστε τώρα.
4: 15 λεπτά εχμαλωσία. Είναι, ναι. Δηλαδή έχει πιάσει τον Πάοκ από το λαιμό, τον έχει στριμώξει το καναβάτσο και δημιουργεί τη μία ασφυκτική πίεση μετά την άλλη. Δηλαδή βλέπουμε την μπάλα συνεχώς να μπαίνει στην περιοχή και έχει βάλει τον κόλλο, έχει χάσει τις καλές ευκαιρίες, γίνεται πάλι εκτέλεση. Η μπάλα απομακρύνει το χέρι το Καλάμπρια και τώρα βγαίνει ο Πάοκ στην κοντραπίδεση.
5: Βγαίνει 2-3. 2-3 ο Ζήφκοβιτς τώρα, ωραία παλιά, βγάζει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια μόνο φάτσα με το λαφογιάννα του Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας περνάει, πρασάρει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1 με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
4: Υπάρχει θέμα για offside.
5: Υπάρχει θέμα για offside.
4: Θα το δούμε, γιατί λέει ο διαιτητής έχουν πέσει πάνω του παίκτες Παναθηναϊκού. Στην πάσα που κάνει ο Ζήφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια, είναι εκτεθειμένος ή όχι. Ο βοηθός δεν έχει σηκώσει τη σημαία.
5: Άρα θα υπάρχει VAR.
4: Θα το δούμε στο VAR, γιατί κάνει τη κίνηση.
2: Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Γκολ στην Allwyn Arena. Κοϊτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά. Ρώτα. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Εκτός περιοχής ο Κοϊτά κινήθηκε παράλληλα. Από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ. Το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει σε 1-1 και υπάρχει χρόνος και για την ανατροπή σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της ΑΕΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε σταματήσει να παίζει και αρχίζει να κοιτάζει το ρολόι. Είπαμε, η ΑΕΚ έβγαζε σφιγμό, έβγαζε ένταση. Ο Νίκολης τους πίεσε, δεν θέλει να χάσει το παιχνίδι. Είναι η φιέστα της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ το 1-1. Κινήθηκε παράλληλα, ο ΕΣΕ δεν έκανε την προβολή ευνηδία στο Τζολάκη. Η μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Τζολάκη. Ένα πολύ ωραίο γκολ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1.
1: Γκολ και στη Λεωφόρο, πάμε εκεί.
4: Δεν το ξέρουμε αν έχουμε γκολ, ακόμα περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί okay, αλλά...
4: ναι, έχουμε πολλή ώρα που εξετάζεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρέπει να υπάρχει ο Σέντα. Ζητάει ο Παναθηναϊκός φάουλ στο ξεκίνημα τη φάση των Καλάμπρια στην αλλαγή.
1: Ποιος έχει σκοράρει, Χρήστο?
4: Ο Κωνσταντέλιας.
5: Θα το δει στο βάρο ο διαιτητής.
4: Το βλέπουν τόση ώρα, τον φωνάζει ο διαιτητής. Προφανώς ο βαρίστας προφανώς θεωρεί ότι υπάρχει κάτι αντικανονικό στον γκολ του ΠΑΟΚ. Οπότε καλεί τον διαιτητή να δει την φάση από την αρχή που
1: μάλιστα,
4: αλλάζει κατοχή.
1: Πάει στην,
0: να το δει.
4: Και πάει να monitor, το δει, είναι ο field review και θα δούμε αν θα μετρήσει ή όχι το γκολ. Αν μετρήσει θα είναι τεράστιο βήμα για τον ΠΑΟΚ να κόψει
1: είμαστε...
4: με το μαχαίρι την ανάσα του
5: ΠΑΟΚ. Το 73 προς 74 είμαστε.
1: Μάλιστα,
4: είναι
1: μας μια καθόλου
4: στιγμή,
1: τώρα...
4: στιγμή του αγώνα αυτή και περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ. Γιατί είναι ένα γκολ που έρχεται στη μεγάλη πίεση
1: του ΠΑΟΚ. Και έχει κάνει φάουλ ο Κωνσταντέλιας τραβώντας τη φανέλα αντιπάλου του πριν πάρει την τελική πάσα.
4: Να το δούμε αυτό. Να το δούμε. Εγώ δεν έχω replay.
1: Ναι, σας λέω ότι ακριβώς. Είναι μια φάση ακριβώς κάτω από τη γραμμή της έντρας.
4: Καλάμπρια διαμαρτύρεται.
1: Έχει τραβήξει τη φανέλα του αντιπάλου του, παιδιά.
4: Υπάρχει φάουλ του Κωνσταντέλια. Αυτό κοιτάει.
0: Και γι' αυτό τον αφήνει πίσω.
1: Ναι. Έτσι ξεπερνάει τον αντιπάλου, τραβώντας τη φανέλα.
4: Ναι, οπότε προφανώς αυτό θα δει ο διαιτητής. Για να δούμε τώρα πώς θα κριθεί αυτή η μονομαχία. δεν μετράει το γκολ. Παραμένουμε στο 2-1. Ωραία. Θα ήταν γκολ μαχαιριά για τον Πανθόν και τώρα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Γιατί
1: μάλιστα.
4: Δεν με δεχτεί το γκολ.
2: Να πούμε εδώ ότι.
1: Πάρε για να δικώσουμε.
2: Να πάρουμε μικρόφωνο τώρα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πυρόλα είδε κάρτα για το φάουλ που έκανε νωρίτερα. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Έχει μπει το γήπεδο στην εξίσωση. Έχει ξυπνήσει εδώ ο κόσμος. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Το γκολ του Ροντινέη από το 41 είναι παρελθόν. Το έκανε παρελθόν ο Κοϊτάς το 72 με ένα πολύ ωραίο γκολ. Κοϊτά που είχε βάλει και το γκολ της νίκης στο Καραϊσκάκης. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Κοϊτά.
1: Για να ενημερώσουμε
2: τώρα να δούμε λίγο την επίθεση.
1: Πλάνο είναι πάρα πολύ ο κόσμος ΣΑΕΚ έξω από το γήπεδο, καπνογόνα κτλ.
2: Ο Ολυμπιακός δείχνει να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή την ένταση και το ρυθμό της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο για το Ρότα. Ο Ρότα κινείται από τα δεξιά. Περνάει πολύ ωραία για το Κοϊτά. Κοϊτά πατάει στην περιοχή. Κοϊτά με 2-3 παίκτες. Κοϊτά! Το σούτ οι κόντρες. Χάθηκε ευκαιρία γιατί ο Κοϊτά ήθελε να κάνει το μαγικό. Περίμενε 3 συμπαίκτες του ελεύθεροι και θα μπορούσε εδώ η ΑΕΚ να βρει γκολ που θα έκανε άλλη μια ανατροπή. Έχει 5 ανατροπές συνολικά στη σεζόν. 3 στο πρωτάθλημα, 2 στην Ευρώπη. Ο Μαρίν εδώ γλίστρησε σε μια τρίπλα πάνω στον Μάρτινς. Ο Μάρτινς δεν είδε τον Ταρέμι που έχει μπει στη θέση του LKB. Ο Έσε τώρα κρατά την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Αλλάζει με τον Σιπιόνι. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Άλλα 15 λεπτά στην Allwyn Arena. Ακούτε τι ακριβώς γίνεται με τον Μάρτινς. Ο Ρότα τσιμπάει την μπάλα και θα έχουμε πλάγιο out με τον Ολυμπιακό που ψάχνει μπάμπη αντίδραση τώρα, έτσι.
6: Ναι, εννοείται. Καταρχάς πολύ ωραίο το γκολ του Κοϊτά που είχε σκοράρει και στο Καραϊσκάκη. Μην ξεχνάμε στην νίκη της ΑΕΚ. Αλλά σίγουρα το momentum τώρα το έχει η ΑΕΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός έδειξε να το ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, έλεγα ότι θα υπάρξει αντίδραση στην ΑΕΚ από τη στιγμή που μπήκε το γκολ. Όπως είπες, μπήκε ακόμη περισσότερο κόσμο στην εξίσωση. Ο Ολυμπιακός τώρα ψάχνει οπωσδήποτε γκολ γιατί με τα αποτελέσματα όπως είναι τώρα μένει τρίτος. Ο ΕΣΕ κατάει την παραδίνηση στο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι πάλι για τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ πλησιάζει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Παίζει κάτω για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς ψάχνει το σουτ. Η κόντρα. Η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Υπάρχει offside νομίζω. Τι έχει δώσει.
2: Offside.
6: Ναι, offside έχει δώσει. Έχει σηκώσει το χέρι του. Άρα υπάρχει offside στην προηγούμενη φάση του Ολυμπιακού. Η κατοχή και πάλι. Για την ΑΕΚ όλα αυτά στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Βλέπω τα πλάνα τώρα από τη συνδρομητική. Παιδιά, συνολικά στη Φιλαδέλφια, μη σας ακούσετε εντυπωσιακό το νούμερο.
1: Δεν θα με εντυπωσιάσει κανένα νούμερο.
2: Κόσμος, έτσι.
1: Πόσο?
2: Περίπου 100.000 ναι. Συνολικά. Εδώ
1: γι' αυτό σε διέκοψα εγώ προηγουμένως για να πω πόσο
2: πάνω από 35 έχει πρέπει να είναι εδώ. Δηλαδή είναι ασφυκτικά γεμάτη η Allwyn Arena. Ναι. Έτσι και η πλατεία του Αετού τριγύρω είναι ασφυκτικά και οι γύρω περιοχές. Ναι, πλέον έχουμε μια άλλη ατμόσφαιρα και εικόνα πια στο παιχνίδι.
6: Ο Ολυμπιακός από δεξιά με τσικίνιο δεν έχει άλλη επιλογή, επιτίθεται, κάνει το γέμισμα, η κεφαλιά του Ρέλβας, η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό την προσυνάκη του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη με τον τσικίνιο, περιμένει, θα αφήσει τον Κωστίνια, ναι, θα αφήσει τον Κωστίνια, μπήκαμε στο 78 λεπτό και ο Κωστίνια θα αφήσει για τον Ροντινέη για ένα γέμισμα με την επαναφορά από το πλάγιο.
4: Να φάω σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό, για σέντρα, όχι για άμεση απειλή. Θα εκτελέσει τα μπόρδα κοντά στην πλάγια γραμμή, περίπου 10 μέτρα έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται στην εστία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 7, την άδεια θύρα 7. Δεν έχει πάρει κόσμος εδώ για να πουσάρει τους γηπεδούχους. Γίνεται η εκτέλεση, βγαίνει ο Παυλέκα εύκολα, σηκώνει τα χέρια, μπλοκάρει. Θα ψάξει να βρει κάποιο συμπαίκτη του μπάσκετ, δημιουργηθούν συνθήκες αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει καλή επιστροφή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολη η επιλογή. Οπότε πάει σε σετ παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα να ξεκινάει από την περιοχή του. Ο Καλάμπρια με το στήθος γυρνάει στο λαφόν. Όλα αυτά στο 78 το μάτς στην κόψη του ξηραφιού. 2-1 μένει ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκόρ. Αλλά καμία σχέση αυτή η εικόνα νοτερότητας που είχε χτίσει στα μεσά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιχρόνο είναι πολύ καλύτερος, πολύ διαφορετικός. Έχει μειώσει το σκόρ, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει πιέσει, έχει απειλήσει. Γενικά θα έλεγα ότι έτσι όπως πάει το μάτς δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε κάποια ανατροπή από 0-2 σε 2-2 όπως το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άσχετα αν δεν μπόρεσε να το κρατήσει γιατί τέτοιο γκολ με πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα. Μπροστά ο Καλάμπρια αφήνει για τον Αντίνο και πάλι Καλάμπρια. Πολύ επιθετικός ο Παναθηναϊκός. Η είσοδος του Ρενάτο Σάντσες τον έχει γλυκάνει χωρίς να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό. Ο Πορτογάλος να πει δηλαδή ότι κάνει καμία τρομερή ασίστη, καμιά σόλο.
5: Έδωσε άλλον αέρα.
4: Αλλά ακριβώς ηρεμεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μοιράζει σωστά την μπάλα, βρίσκει πάντα τον ελεύθερο παίχτη, του δίνει ένα καλό επιθετικό τέμπο και φαίνεται πόσο πολύ έχουν λείψει τον Παναθηναϊκό αυτές οι απουσίες. Δηλαδή δεν έχει Μπακασέτα, δεν έχει Ρενάτο Σάντσες εδώ και ένα μεγάλο κομμάτι των πλέον. Δηλαδή παίχτες που μπορούν να το γλυκάνουν το παιχνίδι και να του βγάλουν τις μπαλιές. εξαιρετικούς.
5: Ο ΠΑΟΚ πληρώνει τις τρεις ευκαιρίες κλασικές.
6: Να πάρουμε το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφια, γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ Ολυμπιακός με γέμισμα. Και μπήκε ο Μπιανκόν αντί του Κωστίνια και ο Ανδρέ Λουίς αντί του Τσιπιόνι. Ο Τσικίνιο θα παίξει πιο πίσω. Φουλ επίθεση από τον Μεντιλίμπαρ για να βρει ο Ολυμπιακός γκολ. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ στο 80 λεπτό. Ο Ροντινέη εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω, κόρνερ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο για τους Ερυθρόλευκους, 4 έχει η ΑΕΚ, πρώτο για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Τρέχει ο Ροντινέη για αυτή την εκτέλεση στο 80 λεπτό. Λογικά θα είναι ο Λουίς δεξιά, αριστερά. Ο Μάρτιν στην επίθεση του Ολυμπιακού, θα δούμε πώς θα πάει ο σχηματισμός. Για να δούμε, ο Ροντινέη εκτελεί, μάλλον ο Λουίς θα πηγαίνει κοντά στον Ταρέμι. Εκτελεί ο Ροντινέη, η κεφαλιά, η κόντρα, η μπάλα στον Πρινιόλι. Κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό goalkeeper της ΑΕΚ. Με τη συμπλήρωση 80 λεπτών αγώνα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Ροντινέη 41, Κόιτα 72, η σκόρερ.
2: Με τον Μουκουντή τώρα να παίρνει την πάσα από τον Πρινιόλι, κάνει ένα βολέ. Είναι ο Γιώβιτς, αλλά γίνεται το λάθος. Και τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο και υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ. Και ο Ζωάο Μάριο δίνει για το Κουτέσα. Και ο Κουτέσα πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Ροντινέη. Κουτέσα πλησιάζει την περιοχή. Κουτέσα το αριστερά. Κουτέσα δίνει πολύ ωραία για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο καθυστέρησε.
4: Γκολ! Γκολ για τον Παναθηναϊκό 2-2. Σας το λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν το βάζει κάτω. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Το μάτς από το 0-2 από την απόλυτη περιοχή του ΠΑΟΚ στο 2-2 και με τη φόρα που είχε ο Παναθηναϊκός διόλου απίθανο για να το πάρει κιόλας. Είναι εξαιρετικός
1: και ο Παναθηναϊκός. Και αυτομάτως ο ΠΑΟΚ Χρήστο πέφτει πάλι κάτω από τον Ολυμπιακό.
4: Ναι. Αυτομάτως τώρα το ειστήριο της Champions League πηγαίνει στον Ολυμπιακό χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι.
1: Μου θυμίζει η εξέλιξη των Κυριακάτικων Αθηναγών την προηγούμενη Κυριακή. Χρήστο, σαν να έχουμε μια επανάληψη, αλλά με άλλους πρωταγωνιστές και με άλλη στόχευση.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι ανοιχτή η σειρά. Οι αδιάφοροι βαθμολογικά δεν είναι αδιάφοροι στο παιχνίδι. Φάνηκε μια εικόνα του Παναθηναϊκού λίγο σαν χαλασμένη ξεκούρδιση λατέρνα σε κάποιο σημείο του πρώτου μικρού, αλλά είναι αγωνιστική λόγη. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να χτυπήσει το παιχνίδι και αυτό θα μα το ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Και τελείως διαφορετική εικόνα των δύο ομάδων στο δεύτερο μέρος.
4: Με το που μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες μέσα, πώς άλλαξε όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Απευθείας δηλαδή, βγήκε άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Οι τέσσερις ευκαιρίες του Πέλκα σημάδευσαν το παιχνίδι, διότι από το 0-2 με Πέλκα τέσσερις φορές τετ-α-τετ ο Πέλκας. Δύο στο πρώτο ημίχρονο, δύο στο δεύτερο ημίχρονο, από το 45 μέχρι το 50. Αυτές ήταν οι ευκαιρίες που σημάδευαν τον ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι. Και με τον γκολ που δέχτηκε το πρώτο, έβαλε το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι και έτσι όλα ανατράψαν μέχρι στιγμή.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στο. Τώρα που συμπληρώθηκαν 82 λεπτά αγώνα.
2: 82 λεπτά αγώνα στην Allwyn Arena. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Στην ΑΕΚ μετρούν αντίστροφα για να ξεκινήσει το πάρτι και η φιέστα της κατάκτησης του τίτλου. Ο Ολυμπιακός προφανώς νιώθει πιο άνετα τώρα ακούγοντας τα νέα από τη Λεωφόρο. Κοϊτά περνάει την μπάλα από τον Ορτέγα που κόβει με δυσκολία. Μαρίν για την ΑΕΚ που μένει στην επίθεση. Πήγε να περάσει για τον Γιώβης, δεν τα κατάφερε. Θα κόψει ο Ρέτσος, όχι καλά. Επιμένει ο Ορτέγα, κράτησε την μπάλα ο Ολυμπιακός και υπάρχει φάουλ πάνω στο Κοϊτά από τον ΕΣΕ. Ο Μουκουντή πάει να διαμαρτυρηθεί.
4: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα η σειρά του ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Θα έχουμε ένα θρίλερ πλέον. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ.
5: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, για να δούμε ο Ιβανούσες είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει, γιατί είμαστε τώρα, δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι ο Ιβανούσες ή ο Ζίβκοβιτς. Ένα κόρνερ που δεκτελείται, κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ, η μπάλα φεύγει out. Δίπλα το δοκάρι του Λαφών.
2: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια για το φάουλ της ΑΕΚ, είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Είναι ο Μαρίν, κάτι λέει ο Νίκολης στους συνεργάτες του. Φεύγει ο Μαρίν, όχι, πήγε ο Ζωάο Μάριο. Ζήτησε από τον Ρότα να κάτσει πίσω, ο οποίος είναι στον Αντρέ Λουίς. Και είναι Ζωάο Μάριο και Μαρίν στην εκτέλεση του φάουλ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, σε θέση μέσα δεξιά. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στο 84. Ζωάο Μάριο φεύγει. Ο Μαρίν εκτελεί, πήγε να την περάσει χαμηλά την μπαλά, όχι καλά. Και υπάρχουν προϋποθέσεις τώρα για να τρέξει ο Ολυμπιακός στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά ο οποίος πετάχτηκε μπροστά από τον Αντρέ Λουίς. Πήρε την μπάλα και κάνει ένα βολέ και φεύγει ο Βάρκα τώρα. Βγαίνει ο Τζολάκης και μαζεύει την μπάλα οριακά στο όριο εδώ.
5: Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Να περάσουμε λοιπόν στη Λεωφόρο. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς και τον Κένι έτοιμοι κοντά στην μπάλα να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Όλα αυτά στο 84. 6 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Εδώ στη Λεωφόρο. 2-2. Πανεκός ΠΑΟΚ. Ο Κένι εκτελεί, έφυγε η μπάλα, δεν είναι καλά χτυπημένο. Εκεί που είναι και πάλι ο Κένι, ψάχνει για να δούμε. Πέρασε η μπάλα, η παλιά, πλάγι για τον ΠΑΟΚ. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς. Όλοι οι παίκτες προς την εστία του Λαφών. Το πλάγιο εκτελέστηκε και για να δούμε η προσπάθεια των παίκτων του ΠΑΟΚ. Ωραία παλιά, για να δούμε Ζίφκοβιτς. Βγάζει τη σέντρα, Λαφών, shoot out. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Κάνετε από τον Κωνσταντέλια. Δεν μπορεί. Τι ίδια ευκαιρία με τον.
4: Με τον Ταμπόρδα. Ό,τι έβαλε τα μπόρδα, λίγο πιο έξω ο Κωνσταντέλιας. Περίπου ίδια φάση. Απλά διαφέρει ότι ο Ταμπόρδα βρήκε δίκτυα, ο Κωνσταντέλιας όχι.
5: Βρήκε το κάγκελο του. Το κάγκελο έξω από τα κυκλειδώματα.
4: Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Είμαστε στο 85. Μάτς που είναι στο 2-2. 4 γκολ. Πολλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες.
6: Να πάρουμε και το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί κερδίσει ένα κόρνερ ο Ολυμπιακός από αριστερά. Υπάρχει και λίγο μια ένταση. Οι παίκτες, αλλά νομίζω θα ξεπεραστεί. Εντάξει, ντέρμπι είπαμε, αλλά οκ. Για να δούμε. Είναι ο Τσικίνιο. Ο Αντρέ Λουίς τραβάει τον πυρόλο να φύγει από εκεί. Ο Ρέτσες θα λέει με το Ρέλβας. Θα ηρεμήσουν όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις τα πνεύματα για να. Εκτελεστικό είναι.
4: Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει
5: από το Ιβανούσετ. Από τον Ιβανούσετ το σουτ δίπλα από το δοκάρι. Συνεχόμενες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ να πετύχουν το κόλ της νίκης.
4: Γκραν Κινιόλ, γιατί και ο Παναθηναϊκός γίνει με κάποιες προϋποθέσεις μπροστά. Ο ΠΑΟΚ ρισκάρει, δεν έχει χρόνο σύμμαχο. Όλοι μπροστά και όσα πάνε και όσα έρθουν.
5: Τώρα θα δούμε παιχνιδάρα.
6: Περνάει μπάλα ο Αντρέ Λουίς, ο σουτ άουτ. Πολύ δυνατό σου του Αντρέ Λουίς, η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία, ο Μπρινιόλι εκτινάχθηκε, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αλλά πέρασε ψηλά. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό, είναι η πρώτη του ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, στο 86ο λεπτό. Ο Μπρινιόλι τώρα δώσει, έχουμε suspense, μπορεί να μην έκρινε το τίτλος, αλλά έχουμε suspense μέχρι το τελευταίο, δευτερόλεπτο για τη δεύτερη θέση. Ο Μπρινιόλι φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Ο Πιρόλα με τον Βάρκα. Ο Βάρκα παίρνει την κεφαλιά. Ο Ορτέγκα πρώτου Κοϊτά. Υπό την πίεση του Κοϊτά πετάει την μπάλα πλάγιο. Μπαίνει και ο βοηθός διαιτητή, γιατί οι δυο τους θα λένε. Η μπάλα είναι μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Ρωτάς την επαναφορά προς την ύψος, στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού. Με δύναμη ο Ρώτα. Παίρνει την κεφαλιά ο Βάρκα. Ο Γιώβιτς με το Ρέτσο πλάγια. Φεύγει λίγο το κοντρόλ. Διώχνει ο Ορτέγκα η κόντρα, ο Τσικίνιο, ο Έσε και τώρα ο Μάρτινς. Και τώρα για τον Έσε, κακή πάσα του Μάρτινς. Και κλέβει ο Κοϊτά. Είναι έξω την περιοχή, το κλείνει ο Έσε. Περνάει ωραία για τον Κουτέσα. Σωτήριο το τάκλιν του Ρέτσου. Ο Πίλιος επιμένει, ΑΕΚ βγήκε νομίζω με την μπάλα. Όχι, δεν έχει δώσει. Είναι το γύρισμα, ο Ζωέ Μάριο. Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη. Είναι η επέμβαση της χρονιάς, Γιάννη.
2: Είναι τρομερή επέμβαση. Πρώτα απ' όλα έχει κάνει απίστευτη τρίπλα ο Πίλιος. Δεν ξέρουμε αν έχει βγει ολόκληρη μπάλα. Δεν μου φάνηκε να έχει βγει ολόκληρη μπάλα.
6: Ναι, θα το βλέπαμε στο βάρο.
2: Έκανε καταπληκτική τρίπλα και γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το πλασέ του Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα μέσα από το σημείο του πέναλτι. Και
6: είναι
2: ο Ζολάκης πραγματικά από τη δεξιά του γωνία αλλάζει κατεύθυνση και με το αριστερό χέρι καταφέρνει και κάνει μια σπουδαία πραγματικά επέμβαση που κρατάει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.
6: Δεν
2: εδώ
6: είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι, δηλαδή για την σημασία του αγώνα.
2: Μα δεν διαφώνησα.
6: Το χρονικό.
1: Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη επέμβαση χρονιάς, αλλά
6: θα υπάρχει αυτό το σύμφωνο. Θα υπάρχει μια μεγάλη επέμβαση όλη τη σεζόν, θα βρούμε.
1: Σίγουρα.
6: Το λέω με τη στιγμή που.
2: Ο Γιώβιτς πονάει και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από την προηγούμενη διεκδίκηση. Πάει έξω τώρα με το ιατρικό επιτελείο.
1: Πάμε λίγο τότε στη Λεωφόρο, στον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο.
4: Εδώ πάμε, είμαστε στο 89. Ο Παναθηναϊκός στην κόντρα επειδή σε ανοιχτό γήπεδο. Σφιντέρσκι αλλάζει ωραία την μπάλα στα αριστερά. Ζαρουρί έχει μπει και ο Πάντοβιτς, γίνεται η σέντρα. Σφιντέρσκι στην κεφαλιά. Περνάει μπάλα από όλου, βουτάει στην πορεία του Ταμπόρδα. Δεν τη βρίσκει από τη γωνία τη φιλική περιοχή. Μήπω και τη στείλει προ τα δίκτυα. Η μπάλα περνάει out. Πάνω κάτω η μπάλα. Ο Πάο Κρισκάρη βγαίνει μπροστά, είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετά το δεύτερο κόλ που δέχτηκε.
5: Μπήκε να πούμε και ο Γιακουμάκης στη θέση του Κωνσταντέλια, στο 89 είμαστε.
4: Ναι, και τώρα είναι Μια ζαριά είναι. Το παιχνίδι θα έχει σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις, τουλάχιστον 5-6 λεπτά.
7: Υπάρχει και το VAR που είχε προηγουμένως.
4: Ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα πάντα, από το να κερδίζει ο Παναθηναϊκός, να κάνει ολυμπιακή ανατροπή από 0-2-3-2, μέχρι και ο ΠΑΟΚ να μπορεί να βάλει το κόλπο που θα του δώσει ενδεχομένως το εισιτήριο για το Champions League. Γίνεται μια κόντρα, δεν φνηδιάζεται ο Παυλέκας αυτή τη γρήγορα την επίθεση του Παναθηναϊκού.
7: Καραπόλα την ξέρετε.
6: Ο Ταρέμι στην περιοχή γυρίζει τη φάση πίσω, ο Κολόμπο για να δώσει κάρτα. Αλλά μπαίνει ο Ταρέμι στην περιοχή. Εδώ υπάρχει πλεονέκτημα και διαμαρτύρονται όλοι στον Ολυμπιακό, στο Φωτιά. Που νομίζω είναι καθαρή φάση, αφήνει στο πλεονέκτημα και μπορεί να δώσει και μετά την κάρτα. Πρέπει να σα πω ότι δεύτερο φόρ παίζει ο Μπιανκόν. Κρατάει ο Ρότα, είναι κάρτα, είναι φάουλ, αλλά η μπάλα περνάει στον Ταρέμι. Από τη στιγμή που σφυρίζει ο Κολόμπο, σταματάει η φάση, αλλά έμπαινε ο Ταρέμι. Πλάγια μεν, αλλά έμπαινε στην περιοχή. Εδώ είναι λάθος.
2: Σφύριξε διάστηκε, σφύριξε κόσμο να δει που πήγε η μπάλα. Έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι. Γιατί Γιάννη μπορεί να δώσει, να αφήσει τη φάση και μετά να δώσει την κάρτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ πάντως σε καλό σημείο για ένα γέμισμα. Λίγα μέτρα έξω την περιοχή τη ΑΕΚ, πλάγια από αριστερά. Με τον Τσικίνιο πάνω στην μπάλα και ενώ είμαστε στο 90, θα δούμε και τις καθυστερήσεις σε λίγο από τον Φωτιά, τον τέταρτο διετή. Αλλά πρώτα να δούμε την εκτέλεση. Ο Τσικίνιο πάει απευθείας out. Πήγε να ευνηδιάσει 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
2: 5 λεπτά πρωτού αρχίσει το πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά έχουμε θρίλερ για τη δεύτερη θέση.
7: 4 λεπτά εδώ, το ξεκινάνε από τώρα.
1: Κρατάστε εσύ το μικρόφωνο, Γιώργο. Γιατί
7: για να δούμε η προσπάθεια του πάει για τον ΠΑΟΚ. Δεν να περάσει ο Γερεμέγεφ, πάρετε κερδίζει κόρνερ. 4 λεπτά ο χρόνος ξεκίνησε από τώρα. Το 2-2 παραμένει. Όλος ο κόσμος, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι κάτι μεσαία γραμμή, ψάχνουν το κόλ, ψάχνουν το κόλ που θα σου δώσει τη νίκη, για να δούμε. Offside σήκωσε ο βοηθός, διακόπτεται η φάση, ο Λαφών εκεί πια ετοιμάζει κατά την μπάλα, καθυστερεί.
4: Είναι με την πλάτη στον τοίχο ο ΠΑΟΚ από μια άνετη, έτσι όπως διαγράφηκε στο πρώτο ημίχρονο, επικράτηση. Είχε προηγηθεί, θυμίζω, στο 35-2-0. Απέσα Παναθηναϊκό που έδειχνε να τα έχει χαμένα, ειδικά στην άμυνα. Το ένα λάθος ευδεχόταν το άλλο. Άλλαξε τελείως η εικόνα του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ. Έχει κόψει τον αέρα νίκης που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να βγει στην Ευρώπη. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ για να έχει ελπίδες να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League θέλει μόνο νίκη. Αν δεν κερδίσει
6: ο Ολυμπιακός. Πιέζει ο Ολυμπιακός για να βρει το γκολ της νίκης, αλλά η ΑΕΚ διώχνει με το Ρότα και τώρα Βάρκα πάει να βγάλει τον Ζωάο Μάριο. Ο ΕΣΕ θα κερδίσει και ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση. Ο ΕΣΕ παίζει αριστερά για τον Ορτέκα που έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Θα τη βγάλει η κεφαλιά του Ταρέμι out.
7: Για δεν έβαλε καλά. Για να δούμε εδώ στην λεωφόρο η παλιά, για να δω το σούτ, η κόντρα για να χέρι τη φορτηματίδα την παίκτη του ΠΑΟΚ. Τίποτα λέει ο διαιτητής, συνεχίζεται η φάση. Ήταν μια φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και τώρα φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
4: Σε ένα σόλο του Ρενάτο Σάντσες πήγε να περάσει ανάμεσα σε δύο. Θα έβγαζε τον Παναθηναϊκό με μεγάλο πλεονέκτημα στην κοντραεπίδεση. Το φάουλ σκόπιμο επαγγελματικό, γι' αυτό και κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα. Πάμε για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Είμαστε μάλλον στις καθυστερήσεις.
7: Οι διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ είναι έντονες. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής.
4: Όχι, όχι, είναι γλουτός. Καθαρά.
7: Όχι, λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Συνέχισε το παιχνίδι.
4: Έχω ένα μακρινό μονιτόρ που τώρα δεν έχω κόσμο μπροστά μου και μπορούσα να το δω.
1: Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι, παιδιά.
4: Η μπάλα είναι στο γλουτό, ναι. Δεν είναι καμία σχέση με επαφή με χέρι. Οπότε πάμε σε αυτό το αγωνιώδες φινάλε και στα δύο γήπεδα, στην κόψη του ξηραφιού το δεύτερο εισιτήριο αυτή τη στιγμή.
7: Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ. 4 λεπτά έχει υποδείξει.
4: Λίγο χρόνο.
7: 1,5 λεπτό, μια φάση ακόμη.
4: Λίγος χρόνος για καθυστερήσεις, ενώ το τετράλεπτο είναι λίγος χρόνος.
7: Ναι, μια φάση αν ξαναγίνει για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Η παλιά εκεί που είναι ο Κένι. Κένι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Οι τελευταίες προσπάθειες των παικτών του ΠΑΟΚ. Αν θέλουν να πάρουν την νίκη. Για τον Ζίφκοβιτς εκεί όμως κρατά την μπάλα του Παναθηναϊκού και δίνουν την μπάλα τελικά. Την κρατάει. Ο Ζίφκοβιτς βγάζει σέντρα. Έγινε η σέντρα εκεί που δεν μπορεί να παίξει του ΠΑΟΚ. Κατάνει παίξει του Παναθηναϊκού και τώρα στην αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Να λοιπόν ότι καθυστερεί ο παίξει του Παναθηναϊκού και με το δίκαιο σχεδίζουν και το πλάγιο. Είμαστε ακριβώς στο τέταρτο λεπτό. Μπαίνουμε. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας εδώ στην Λεωφόρο. Οι παίξει του Παναθηναϊκού κρατούν την μπάλα. 2-2 το αποτέλεσμα. Η παλιά απέναντι για τον Καλάβρια. Καλάβρια τώρα. Κρατά την μπάλα για τον Ταπόρδα. Ταπόρδα βγάζει τη σέντρα. Μιχαηλίδης, μπάμπα για τον Γιακουμάκη. Κρατά την μπάλα για τον Γιακουμάκη. Σφάου για τον ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Για να δούμε η προσπάθεια. Παίξει του Πάουκ τέσσερα γρήγορα το φάουλ για τον Ιβανούσες. Ιβανούσες για τον Γιακουμάκη. Γιακουμάκης για τον Μπάμπα. Όλο ο Πάουκ κατεβαίνει μπροστά. Για να δούμε. Μπάμπα τώρα. Μπάμπα κατά την μπάλα. Μέσα στην βγάζει τη σέντρα η μπάλα κόρνερ. Η τελευταία φάση του αγώνα με τον Μπάμπα να κερδίζει ένα κόρνερ και όλο ο κόσμο στην περιοχή τρέχει και ο Παυλέκα ρωτάει να πάει στην εστία. Όχι, του λένε. Για να δούμε τον Ζίφκοβιτς τώρα. Ζίφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ιβανούσας, αφεύγες Ιβανούσας, Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Τελευταία φάση του αγώνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ο Ζίφκοβιτς εκτελεί λαφό πάνω στα χέρια του, λύει την πολιορκία στην εστία του Παναθηναϊκού και τώρα την αντεπίθεση.
4: Έχουν 3 με 2 οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στην παλιά που γίνεται για τον Ταμπόρδα, περνάει, ο Ταμπόρδα βγαίνει από πλάγια. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να κάνει την ολική ανατραπή. Ο Ταμπόρδα πάει να κάνει μια παραπάνω τρίπλα. Το μόνο που κερδίζει είναι κόρνερ. Τίποτα άλλο. Εδώ πήγε η μπάλα στο δεξί του πόδι, στη δεξιά γωνία. Έτσι όπως επιτεθόταν, αριστερή για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλησε από αυτή την ελεγχόμενη φάση του τερματοφύλακα να εκτελέσει πρώτο χρόνο. Ταμπόρδα πήγε να κάνει την τρίπλα, να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σημαδέψει την άλλη γωνία. Εκεί τον βρήκε στο ρηματισμό ο παίκτης του ΠΑΟΚ που ακολουθούσε. Οπότε έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό της, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε κλείσει 5 λεπτά. Αυτό είναι το έκτο. Ξεκινάει τώρα. Ένα κόρνερ λογικά με το που θα εκτελεστεί θα έχουμε.
2: Εδώ τελείωσε στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε το μικρόφωνο δικό σας.
4: Να δούμε την εκτέλεση από το Ζαρουρί. Πάει να πιάσει την κεφαλή ο Σιντερσκι. Νέο κόρνερ. Τέλος, δεν τον αφήνει ο διαιτητής να εκτελεστεί.
7: Ο Ολυμπιακός παίρνει το εισιτήριο με την ισοπαλία που έφερε εδώ ο ΠΑΟΚ. Αυτοκτονία για τον ΠΑΟΚ. Έδωσε δώρο στον Ολυμπιακό.
6: Ευτυχώς έχει μπει κόσμο στο γήπεδο.
1: Πάμε γρήγορα για διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε πάλι.
6: Πάμε πολύ γρήγορα. Μπήκε ο παδός και παραλίγο να χτυπήσει τον πυρόλα. Ευτυχώς επενέβησαν. Είναι είδηση
1: αυτό. Επιστρέψουμε.
6: Ναι, ναι. Επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
8: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ακούτε Era Sport.
1: Προκειμένου να αποδεσμεύσουμε τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο, πάμε στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τελικό αποτέλεσμα θυμίζουμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Κάντε το σχόλιο σας για να μεταφερθούμε μετά εκεί που γίνεται η φιέστα τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Είναι μια μαχαιριά για τον ΠΑΟΚ η εξέλιξη του αγώνα. Προηγήθηκε 2-0 στο 35. Αγκάλιασε και με τα δυο του χέρια τη νίκη. Είχε ευκαιρίες να κάνει το 0-3. Τη πατάλησε ο Παναθηναϊκός. Επέστρεψε στο δεύτερο ημίχρονο. Τελείως διαφορετικός. Η είσοδος του Ρενάτο Σάντσες γλύκανε το παιχνίδι του. Του δώσε ουσία μπροστά. Ο Ζαρουρί σε μεγάλα κέφια. Γενικά βγήκε όλος μπροστά από το 55 μέχρι το 70-70 κάτι. Έχασε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Κατάφερε να μειώσει το σκορ, να ξαναμπεί στο παιχνίδι και τελικά να φέρει το τελειωτικό χτύπημα στον ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ταμπόρδα μετά από μια διπλή χαμένη ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να γυρίσει του ένα παιχνίδι μια ζεχαμένο. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, βγήκε μπροστά. Στα τελευταία λεπτά έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες να βάλει γκολ και ο Παναθηναϊκός στην κόντρα. Επίσης ήταν επικίνδυνος. Γενικά ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε να το πάρει ο Παναθηναϊκός να κάνει μεγάλη ανατροπή. Θα μπορούσε να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Ο ΠΑΟΚ να ξαναπάρει το εισιτήριο της Αμπιλονής στα χέρια του, τελικά Γιώργο το έχασε, αλλά αυτό που μένει είναι η τελική εικόνα.
7: Το εισιτήριο του δεύτερη θέση πήγε δώρο στον Ολυμπιακό, παρότι δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε μόνο του. Και μιλάμε αυτοκτόνησε διότι ένα σκορ 2-0 με τέσσερις κλασικές ευκαιρίες τέταρτε του Πέλκα δεν επιτρέπονται από έναν διεθνή παίκτη να σημαδεύει και να στοχεί. Αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει την νίκη, όμως το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, μετά την απώλεια του κυπέλου, την απώλεια τίτλου, δέχτηκε μία ακόμη μαχαιριά και παίρνει τελικά την τρίτη θέση. Θα ξεκινήσει στο Europa League στις 24.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιζε, Γιώργο, θυμίζω, το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο μέχρι αρχές Φεβρουαρίου.
7: Οι απουσίες και οι τραυματισμοί βασικών του παικτών, από του Μεϊτέ, του Ζήφκοβης και του Κωνσταντέλια, ήταν αυτές που στεγμάτισαν. Και με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να χάσει τη δύναμή του, να χάσει την συνοχή του, να χάσει το ρυθμό του, να χάσει την κυριαρχία του και όλα αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά επέστρεψαν, αλλά δεν ήταν έτσι όπως έλεγε, όπως θα ήθελε ο προπονητής, αφού έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 40-50% των διαδοτήτων του που είχε μέχρι. Επέστρεψαν, αλλά δεν ήταν έτσι όπως έλεγε, όπως θα ήθελε ο προπονητής, αφού έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 40-50% των διαδοτήτων του που

0: Εντάξει,
1: ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία.
0: Να δώσω, να σας ευχαριστήσω και τους δύο.
1: Γιατί... Και δεν είναι Άγιος Βασίλης, δεν είναι και ο Άγιος, Άγιος Βασίλης, το Άγιο Βασίλειο δεν είναι. Δεν είναι πρωτοχρονιά για να κάνει τέτοια δώρα.
0: Μην φύγεις, να δώσω δύο ειδήσεις, μετέδωσε ο Κώστας Χαλαβατζιώτης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ότι ήρθε σε συνεργασία να αποκτήσει ως θηγατική ομάδα αυτή τη. Το Σύλλογο 10 που ίδρυσε ο Νίκος Χατζηπέδας και ότι ψάχνει για νέο γήπεδο να κατασκευάσει σε νέα έκταση γήπεδο 15.000 θέσεων. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις που μεταδόθηκαν πριν από λίγο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο.
2: Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Να πούμε ότι με τον Χρήστο Τζόλι να μοιράζει τρεις ασίστ και να σκοράρει μία φορά, η Club Breeze διέλυσε 5-0 την Union Saint-Gilloise και στην ουσία κάλεσε τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη του βελγικού πρωταθλήματος. Ναι, διότι χρωστάει τα μάτς με την Γάνδη και τη Μαλίνη. Και πάμε.
3: Γιατί...
0: Όχι, ναι. Σε σένα πάει τώρα το μικρόφωνο.
3: Ναι, για να μην το χάσουμε. Να μην το χάσουμε.
0: Πες,
3: είναι εδώ τώρα 35.000 κόσμος κάνουν χέρια με την ομάδα τη ΑΕΚ. Έτσι από την πλευρά της εξέδρας των οργανωμένων οπαδών. Ένα τελετουργικό που συνόδεψε την ομάδα της ΑΕΚ όλη τη χρονιά, που διατήρησε το αίτητό της. 24 μάτς αίτητη με 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Μπάμπη, ο Ολυμπιακός διέσωσε την δεύτερη θέση όσο ακούμε πια εμείς.
4: Γιατί το πάρτι έχει ξεκινήσει.
3: Διαδικασία, ναι.
4: Okay, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, κατά με την άξιζε κιόλας. Με βάση την εικόνα των ομάδων στα play-off, ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι μετά την ήττα του από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκι ήταν η μοναδική ομάδα που σκόραρε και στα επόμενα 5 παιχνίδια, παρότι η επιθετική του δεν βάζουν γκολ. Τα βάζει ο Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις μεγάλες ευκαιρίες, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή και πολύ καλές στιγμές γενικά στο παιχνίδι, βρήκε τον γκολ. Ωστόσο, περιμέναμε την αντίδραση της ΑΕΚ, βγήκε η αντίδραση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βγάλει φάση και όταν ισοφάρισε ο Κοϊτάς στο 72 έδινε την εντύπωση πια το μάτς ότι αν κάποιος τα πίεζε περισσότερο, θα ήταν η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πίεσε στο τελευταίο πεντάλεπτο στην πραγματικότητα του αγώνα και είχε κάποιες προσπάθειες για γκολ. Ωστόσο, αυτή η ισοπαλία του ήταν αρκετή από τη στιγμή που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός σε μια χρονιά που δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, γιατί ο στόχος είναι οι τίτλοι, τουλάχιστον σώζει, όπως είπε ο Γιάννης, τη δεύτερη θέση τη συμμετοχή στο Champions League. Είχε την καλή παρουσία στην Ευρώπη, αυτό δεν ξεγράφεται. Και τουλάχιστον σώζει το καλοκαίρι. Τώρα περιμένει την Αστον Βίλα να δει αν θα κερδίσει και έναν γύρο προκριματικό. Και τώρα πια απομένει, θα τα πάρουν κάτω, Μαρινάκης με τη Λίμπα, να κάνουν μια σάση, ναι, να δουν πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός την επόμενη χρονιά. Σας αφήνω για να πάω για το
3: ρεπορτάζ. Απλά να αναφέρουμε λίγο ότι έχει μπει η αψίδα με τα 14 πρωταθλήματα, τα 14 αστέρια και το σήμα της ΑΕΚ κεντρικά. Συνεχίζεται ο γύρος τριάμβου. Πες, Ηλία.
0: Να δώσω δύο τελικά αποτελέσματα για τους φίλους στοιχήματος. Αταλάντα Μπολόνια 0-1 στην Ιταλία και επίσης στην Αγγλία Newcastle West Ham 3-1. Η West Ham είναι με το ένα πόδι πλέον στην Championship. Και στην Ισπανία, 10 λεπτά πριν τη λήξη των αγώνων, χωρίς να υπολογίζουμε καθυστερήσεις, έχουμε Athletic Bilbao Celta 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-2 και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Επιστρέφουμε στην Φιλαδέλφεια.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζεται έτσι ο γύρος τριάμβου των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς. Χαμηλώνουν και τα φώτα. Έχει μπει η κεντρική αψίδα που έχει τα 14 πρωταθλήματα και το σήμα της ΑΚ κεντρικά. Η ομάδα, όπως ενημερώνεται ο κόσμος, αποχωρεί τώρα στην Φυσούνα. Έχουν τοποθετηθεί λογικά τα 4 αυτά γράμματα που συνόδευσαν το ταξίδι της ΑΚ. Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Και ένα μεγάλο πλακάτ που λέει Πρωταθλητές 2026, για να φτιαχτεί τώρα η εξέδρα όπως θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος. Είναι σημαντικό για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με πολλή αγωνία το καλοκαίρι, με πολλές αβεβαιότητες, γιατί έπρεπε να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις. Η πρώτη ήταν η απόφαση να έρθει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ ως διάδοχος του Ματίας Αλμέιδα. Έχουμε τώρα τα drone που έχουν σχηματίσει πάνω από την Allwyn Arena τον δικέφαλο
0: αεροπλεκτικό. Καταπληκτική, ουρότερη εικόνα από την Φιλαδέλφεια αυτή τη στιγμή.
3: Ενώ πια, όπως έχουν χαμηλώσει τα φώτα από αυτά τα βραχιολάκια να βοσβήνουν στα χέρια των θεατών και δημιουργούν μια πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα στις εξέδρες της Allwyn Arena. Θυμίζω ότι οι φιλαθλοί προμηθεύτηκαν, τους δόθηκε με την είσοδό τους στο γήπεδο, ειδικά βραχιολάκια, με, ας το πω, φωτορυφικά.

0: ηχητικά, δηλαδή ναι, ανάλογα ναι, ναι, τώρα.
1: Αυτά που μάθαμε στις συναυλίες, Γιάννη.
0: Μπράβο, μπράβο, είναι ακριβώς αυτά. Και δημιουργούν μια πάρα πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να ξέρετε ότι εσείς βλέπετε τα ντρόουν, εμείς από αυτό το σημείο τα δημοσιογραφικά. Δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε όμως από το monitor, είδαμε το δικεφαλό αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή
0: τώρα το 1924.
1: Άρα τα βλέπεις και εσύ, φοβάσαι.
0: Τα βλέπω από το monitor, δεν τα βλέπω από τον ουρανό, γιατί είναι πολύ ψηλά. Είναι πολύ ψηλά τα ντρόουν, έτσι μετά το δικέφαλο ετώ διαμόρφωσαν το έτος ίδρυσης της ΑΕΚ το 1924, με πιο έντονα χρώματα τα 14 για τα 14 πρωταθλήματα. Έλεγα λοιπόν μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα ότι ήταν πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ να καταφέρει να προκριθεί στην Ευρώπη, να μπει στη
1: Λίκη. Αυτή τη στιγμή ο ουρανός γράφει μια ιστορία από την πόλη.
0: Ναι, το βλέπω, το βλέπω. Ναι. Θα το πω απλά, θέλω να δώσω και όλο το περίγραμμα, το πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο και πόσο σημαντική ήταν η ευρωπαϊκή είσοδος στην League Face. Έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο στον Μάρκο Νίκολιτς και στην ομάδα της ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης της έδωσαν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για να φτάσουμε εδώ απόψε. Τα ντρόουν τώρα με έναν συγκλονιστικό τρόπο σχηματίζουν την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης.
1: Πολύ ωραία δουλειά, Γιάννη.
0: Είναι όλο αυτό το τελετουργικό, ναι, ναι, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην χώρα μας. Έτσι, θυμίζω τα drones αρχικά έφτιαξαν ένα δικέφαλο αετό να πετάει πάνω από την All Win Arena. Μετά το έτος ίδρυσης της ΑΕΚ 1924 με πιο έντονα το 1 και το 4 για τα 14 πρωταθλήματα. Τώρα την Αγία Σοφιά της πόλης.
1: Σχηματίζεται το γήπεδο της ΑΕΚ με την ΑΕΚ, έτσι, με το όνομα ΑΕΚ.
0: Τώρα η All Win Arena, δηλαδή το κέντρο, ναι, ναι, αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού Αγία Σοφία, του Θεού Σοφία, με τον κόσμο τώρα εδώ να διαμορφώνουν την πλατφόρμα, την ειδική πλατφόρμα για την απονομή του πρωταθλήματος. Υπάρχουν τώρα δεξιά και αριστερά της αψίδας κάποιες ειδικές εξέδρες, θα κρύβονται κάποιες εκπλήξεις. Όλος ο κόσμος είναι στη θέση του και περιμένει τη διαμόρφωση του χώρου στο γήπεδο για την απονομή του πρωταθλήματος. Τα ντρόουν στολίζουν αυτή την βραδιά με τις εμπνεύσεις που τα συνοδεύουν. Υπομονή είναι το πρώτο γράμμα. Ήταν το σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου, το υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος με αυτή τη σειρά στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και όλα μαζί, γιατί έτσι χρειάστηκε η ΑΕΚ να χτιστεί. Υπομονή στο δύσκολο Οκτώβρη, επιμονή στον πολύ ωραίο Νοέμβρη και Δεκέμβρη, πίστη στη συνέχεια στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς και πάθος για να ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι. 24 παιχνίδια, 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Η 16η νίκη ήταν η νίκη που σφράγισε το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό,
1: η οποία θα μάθει αντίπαλό της στην Ευρώπη στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου και θα παίξει το πρώτο παιχνίδι της 18 ή 19 Αυγούστου στο Champions League, στα play-off.
0: Ναι, τώρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον έκτο συντελεστή, βαθμολογικό συντελεστή της UEFA. Ευτυχώς και η ΛΑΣΚ πήρε το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Θα θέλει έναν αποκλεισμό από Ερυθρό Αστέρα Δυναμό Ζάγκρεπ, που είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά από Λέχη Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβα, για να μπορέσει να μπει στην πεντάδα. Το έμβλημα της ΑΕΚ σχηματίστηκε με τα drones πάνω από την All Win Arena με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Επαναλαμβάνω, 800 drones κάνουν αυτή την εντυπωσιακή δουλειά και πλέον πια εικόνα, έτσι, εδώ και αρκετή ώρα, όση ώρα μιλούσαμε, προβάλλεται από τα μάτριξ του γηπέδου. Εικόνες και έξω από το γήπεδο από τον κόσμο που καταγράφει αυτό το πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα σχηματίζεται η κούπα της Τίχημαν Super League 2026, το πρωτάθλημα που κατακτάει η ομάδα της ΑΕΚ με ένα, δεν θα πω εντυπωσιακό φινάλε, θα πω με έναν μαραθώνιο συνέπειας και σταθερότητας, 7 μήνες αίτητη, πάνω από 200 μέρες. Στα play-off αίτητη η ομάδα της ΑΕΚ με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες, μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πώς τελείωσε την περσινή χρονιά.
1: Να σας μεταφέρω σε ένα και τον Μπάμπη τη δήλωση, τη χαρακτηριστική του Ρασβάν Λουτσέσκου κατά την αποχώρηση του από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ότι αυτό που συνέβη σήμερα στον ΠΑΟΚ δεν είναι απογοήτευση, είναι ηλιθιότητα και δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον. Θα προσευχόμουν ίσως λίγο παραπάνω βοήθεια από εκεί ψηλά μετά από όσα συνέβησαν φέτος και να μάθουμε επιτέλους να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που μας προκύπτουν. Επαναλαμβάνω αυτές τις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. Συνεχίζεται. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια, Γιάννη.
0: Ο Αετός κάνει την πτήση πάνω από την Όλγουν Αρένα. Ένας εικονικός Αετός με τα drones. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται με διάφορες κατασκευές. Βλέπουμε τώρα κάτι σκηνιά από τη μία πλευρά πάνω από τα δημοσιογραφικά στην απέναντι. Είδαμε και κυτρινόμαυρες κορδέλες να πέφτουν όταν πια τελείωσε το παιχνίδι. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός για την ΑΕΚ ήταν μια τυπική διαδικασία, αλλά το ΓΟΗ πρώτης ως πρωταθλήτρια το υπερασπίστηκε και στο γήπεδο της Τούμπας και εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Έκαναν οι παίκτες το χατήρι στον Μάρκο Νίκολιτς και στον κόσμο, δηλαδή να διατηρηθεί αυτό το αίτητο, να μείνουν συγκεντρωμένοι. Η ΑΕΚ βελτίωσε ό,τι αφορά αυτό το παιχνίδι, την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και σοφάρισε 1-1. Ο κόσμος μαγεμένος παρακολουθεί όλο αυτό το.
1: Δεν έχουν μπει στο γήπεδο, έτσι, Γιάννη. Καθαρός αγωνιστικός χώρος, Γιάννη.
0: Όχι, παιδιά, δεν έγινε λοιπόν, κάτι. Δηλαδή, έτσι,
1: να πω κάτι που αφορά στον Ολυμπιακό, Γιάννη, ότι εάν δεν αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, δεν υπάρξει δηλαδή rebalance για να κερδίσει γύρω ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός θα μάθει αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στις 17 Ιουνίου. Σύντομα δηλαδή. Και θα παίξει πρώτο αγώνα 21 ή 22 Ιουλίου. Και ρεβάνς στις τελευταίες μέρες του Ιούλιου. Επαναλαμβάνω, εάν ξεκινήσει πράγματι από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Λοιπόν, εδώ πια σβήσανε τα φώτα. Η εικόνα, η εικονική εικόνα του δικέφαλου Αετού μόλις διαλύεται. Τα φωτορυθμικά από τα ειδικά βραχιολάκια φωτίζουν τις δύο εξέδρες σαν να ακούγεται ένας καρδιακός παλμός. Ένας σφιγμός. Έχουν μπει οι παίκτες, πρέπει να είναι με σημαίες αν βλέπω καλά. Λοιπόν, το Freed From Desire, το soundtrack του Dab του 23, παραμένει soundtrack και στο πρωτάθλημα του 2026. Είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακούτε από τα μεγάφωνα, από τα ηχεία της Allwyn Arena. Ένα soundtrack, το Freed From Desire, που έχει γίνει κάτι σαν δεύτερο ύμνος.
1: Το οποίο θα τα ακούσεις πάλι αύριο, Γιάννη, έτσι σίγουρα την είναι διεφημερίδα.
0: Δεν άκουσα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί...
1: Θα το ακούσεις, λέω, πάλι αύριο το βράδυ αυτό στην ραδιοεφημερίδα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, από τα Ribbon το μήνυμα ΑΕΚ πρωταθλήτρια 2026. Οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι είναι με τις οικογένειές τους, κάποιοι άλλοι περιφέρονται γύρω-γύρω στο γήπεδο και πανηγυρίζουν. Είναι ωραίες εικόνες, είναι εικόνες της προσμονής, η πλατφόρμα ακόμη σχηματίζεται, βεβαίως οι εικόνες.
1: Μία τελευταία κουβέντα να πω, Γιάννη, πριν σας αποχαιρετήσω, ότι αύριο έχει ειδική εκπομπή για την φετινή πρωταθλήτρια, 4 με 5 το απόγευμα.
0: Ναι, ναι. Θα είναι μία αφιερωματική εκπομπή για την ΑΕΚ, αλλά θα έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία για να δούμε και το αποτύπωμα της ΑΕΚ, τι σημαίνει για μια σειρά από ανθρώπους, πώς η ιστορία της ΑΕΚ συνδέεται με κάποιες άλλες ιστορίες. Έχει ετοιμαστεί και ένα πολύ ωραίο ηχογραφημένο ντοκουμέντο με τη βοήθεια του Σωτήρη Τασκαλδυρανιά. Θα είναι το επαιτειακό. Έχουμε πολλά πράγματα που θα τα δείξουμε.
1: Μην τα πεις όλα, κράτα και καμία έκπληξη να τα ακούσουμε αύριο.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνετε. Προφανώς είμαστε ραδιόφωνο, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τώρα αυτή τη στιγμή. Το καταλαβαίνετε, είναι μια δισκοτέκ, ας το πω έτσι, η Allwyn Arena, που το ρυθμικά παντού χορεύει ο κόσμος. Οι ποδοσφαιριστές το ίδιο περιμένουν να ξεκινήσει η διαδικασία και το τελετουργικό. Είναι και οι δικοί τους άνθρωποι, οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών που θα συντροφεύσουν αυτή την σπουδαία, έτσι, δική τους στιγμή. σταδιακά μετά θα αρχίσει η είσοδος κάθε ενός ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο για να πάρει τη θέση του στην πλατφόρμα. Θα δούμε τα βεγγαλικά που θα πέσουν, πάντως αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω, σε αριθμούς θα ξεπερνά κάθε προηγούμενο, θα ξεπερνά ακόμη και την ιστορική βραδιά των εγγενείων του γηπέδου, του καινούριου γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έδωσε μεγάλη όθηση, μεγάλη δυναμική στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν 19 χρόνια χωρίς το σπίτι της. Το εντυπωσιακό, ας το πούμε, ιστορικό στατιστικό είναι ότι η ΑΕΚ στα 102 χρόνια ζωής μόνο στα μισά της χρόνια έχει χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η πρώτη φορά που η ΑΕΚ χρησιμοποίησε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ως έδρα για ποδοσφαιρικούς αγώνες στο πρωτάθλημα ήταν την περίοδο 1938-1939, και στην πρώτη φορά έκανε ντάμπ. Είναι μια ομάδα η οποία 19 χρόνια ταλαιπωρήθηκε. Ναι, πήρε και το πρωτάθλημα του 2018 με την προσμονή της κατασκευής του νέου γηπέδου, αλλά πλέον επιστρέφοντας στην ιστορική της βάση, στην ιστορική της έδρα, στις Φιλαδέλφια στα μέρη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με την Αγία Σοφιά, με την All Win Arena. Σε αυτά τα 4 χρόνια πήρε 2 πρωταθλήματα, έκανε ένα ντάμπ, έχασε το πρωτάθλημα του 2024 στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα από μια άστοχη κεφαλιά. Είναι πρωταγωνίστρια, δείχνει πολλά το τι σημαίνει να παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Πέτυχε φέτος μια τεράστια συσπήρωση, μια συσπήρωση που δεν είχαμε δει ούτε στο παρελθόν, στις ένδοξες στιγμές της δεκαετίας του 90, με τα 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα και τα 4 στα 8 χρόνια τότε με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Μια συσπήρωση που έφερε sold out σε γήπεδα άλλων ομάδων, όπως το sold out που έγινε στο Πανθυσσαλικό στο παιχνίδι με τον Βόλο, που έφερε 20.000 φίλους της ΑΕΚ, οικογένειες, γυναίκες, παιδιά σε μια προπόνηση. Και αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος και της επικοινωνιακής γραμμής του Μάριου Λιόπουλου. Όχι μόνο στο εφαγωνίζεστε, που ήταν μια στρατηγική της ΑΕΚ μακριά από τα κέντρα εξουσίας και από τα παράκεντρα επιρροής, αλλά στη στόχευση για την νεολαία, στη στόχευση για την οικογένεια. Είναι μεγάλη κατάκτηση αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ, ο κόσμος που έρχεται να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες, που επιλέγει αντί να βρεθεί σε μια εκδρομή ένα Σαββατοκύριακο, να κάνει μια βόλτα, να ξεκουραστεί από την πιεστική καθημερινότητα, επιλέγει συνειδητά όλο αυτό το ψυχολογικό, να το περάσει αυτή την ψυχολογική εκτόνωση, την ψυχαγωγία του, να το περάσει δίπλα στην ΑΕΚ, να το περάσει με εκδρομές για την ΑΕΚ, να το περάσει εδώ σε αυτό το σπουδαίο γήπεδο, στο ρότερο της χώρας, στην Αγία Σοφιά.
1: Και έχει πάρα πολύ κόσμο, Γιάννη, έξω από το γήπεδο αυτή την ώρα. Πάρα πολύ
0: παιδιά,
1: κόσμο.
0: Είδα, επειδή έχω έρθει από νωρίς, έχω δει πράγματα που δεν τα είχα δει στην ιστορική χρονιά του ΝΤΑΜ. Γιατί λέω ιστορική όχι μόνο για την κατάκτηση του ΝΤΑΜ που συνδυάστηκε με την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά επειδή χτίστηκε αυτό το γήπεδο, έτσι. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Γι' αυτό σας μιλάμε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι και στους γύρω δρόμους συνολικά σας λέω ήταν έξω και γιόρταζε και πανηγύριζε. Δεν μπορούσες να περπατήσεις στη λεωφόρο Δεκελίας, ειδικά στη Δεκελίας, στο ύψος του γηπέδου. Δεν μπορούσες να περπατήσεις. Δεν μπορούσες να περάσεις τη γέφυρα Μιχάλης Κατσούρης για να πλησιάσεις την πλατεία του Αϊτού. Δεν μπορούσες, ήταν αδύνατον από τον κόσμο. Δεν γινόταν, δηλαδή ήταν ασφυκτικά γεμάτος ο χώρος γύρω από το γήπεδο και στους γύρω δρόμους από το γήπεδο. Περιττό να πω ότι από νωρίς έτσι τα μαγαζιά εστίασης πλημμύριζαν από κόσμο. Δεν το είχα ξαναδεί και συνεχίζεται όλο αυτό. Είναι πολύς ο κόσμος και προφανώς μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο που παραμένει. Είπαμε, έχει τοποθετηθεί μεγάλη γιγαντοθόνη που θα μεταδίδει live όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Όλα όσα διαδραματίζονται ακριβώς.
0: Από τις 6.30 το απόγευμα το κάνει ούτως ή άλλως. Τώρα, δεξιά και αριστερά είναι, ας το πούμε, Matrix, τα οποία έχουν την εικόνα 1924 με το έμβλημα της ΑΕΚ πρωταθλητές του 2026 και το πανηγυρικό στιγμιότυπο που ήταν και ποστάρισμα στα social media της ΑΕΚ. Στα Matrix του γηπέδου παίζουν εικόνες από τον κόσμο που τον βλέπετε. Είναι ασφυκτικά γεμάτη η χώρη έξω από το γήπεδο και προφανώς είναι εκεί που βρίσκεται η γιγαντοοθόνη. Είναι τρομερός ο κόσμος που είναι στην πλατεία Αετού. Το βλέπω τώρα από τα Matrix. Είναι τρομερός, παιδιά, ο κόσμος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ειλικρινά. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες. Η ΑΕΚ διαθέτει τη μεγαλύτερη δεξαμενή γηπεδικού κόσμου και τον πιο ενεργό γηπεδικό κόσμο με καταμέτρηση, με συμμετοχή, με sold out που δεν έχουν να κάνουν με πληρωμένα καρεκλάκια που δεν πηγαίνει ο κάτοχος του εισιτηρίου, έτσι, με προσέλευση, όχι μόνο εδώ αλλά και στα γήπεδα της χώρας και στο εξωτερικό. Κοιτάξτε τώρα, βλέπουμε από τα Matrix αναφορές σε όλα τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ, στο πρωτάθλημα που σας είπαμε το 1939 που έγινε και η πρώτη χρήση του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας ως έδρα της ΑΕΚ. Μια προσφυγική ομάδα κατάφερε να γίνει μεγάλη προσφυγομάνα και κατάφερε να γίνει πρωταγωνίστρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο με 14 πρωταθλήματα, 16 κύπελα, ένα League Cup και δύο Super Cup. Αυτό που λέμε ότι η ιστορία δεν έχει τέλος, μόνο αρχή, και η ΑΕΚ κάθε φορά μέσα από διάφορες δράσεις που δεν είναι μόνο αθλητικές διηγείται την ιστορία της αυτά τα 102 χρόνια. Η συγκίνηση και το χειροκρότημα που ακούτε αφορούν τις εικόνες από τα Matrix του γηπέδου για τα πρωταθλήματα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ σε βάθος χρόνου. Και η φετινή χρονιά δεν ήταν εύκολη. Η φετινή χρονιά ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε με πολλές αβεβαιότητες. Αν θα πετύχει ο Νίκολιτς, αν θα βγουν οι μεταγραφές, αν θα μπορέσει η ΑΕΚ πρώτα απ' όλα να κάνει τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις που δεν το είχε ξανακάνει. Τα κατάφερε το πρώτο τσεκ του Μάρκο Νίκολιτς. Τον Οκτώβριο ήρθαν οι ήττες, δύσκολες ήττες, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Εκείνη την εποχή δεν ξέραμε ότι ήταν από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, θα ήταν η τελευταία όλης της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να όμως που ήταν. Κατάφερε όμως και ο Μάριος Ηλιόπουλος που έδωσε το σφιγμό για την ομάδα της ΑΕΚ σταθερά να κρατήσει το πιδάλιο. Να μην ακούσει τις πρώτες γκρίνιες και τις αμφισβητήσεις για το τεχνικό επιτελείο. Έμεινε ο Νικολίτς, διόρθωσε την πορεία, ήρθε ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης, 10 σερί νίκες για την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις. Συνεχίζεται πια με εικόνα πλέον η αναφορά στα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Έχουμε φτάσει στο 1968, το ταξίδι αυτό στον χρόνο συνεχίζεται. 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν λάβαρα απέναντι, 7 και 7. Συνδυάζεται τώρα ο φωτισμός στο κάθε λάβαρο με την αναφορά που γίνεται στο βίντεο. Όταν τελειώνει και ολοκληρώνεται η αναφορά, φωτίζεται το επόμενο λάβαρο. Είχαμε μείνει στο 78-79 στη μεγάλη ομάδα του Λουκά Μπάρλου και πάμε στο 1989 στα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα 1992, 1993, 1994, 2018, 2023 και το φετινό το 2026. Πλέον ακούτε για τον Θωμά Μαύρο, για τον Μίμη Παπαϊωάννου, για το πρωτάθλημα του 1978, φωτίζεται και αυτό το λάβαρο. Υπάρχει ένας φωτισμένος διάδρομος, υπάρχει και ένα μικρό πόντιουμ εκεί όπου θα τοποθετηθεί το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Περιμετρικά του γηπέδου είναι οι υπεύθυνοι ασφαλείας, οι οικογένειες έχουν πάρει την μία πλευρά περιμένοντας την απονομή των ποδοσφαιριστών και ανυπομονούν για να δουν αυτή την είσοδο. Υπάρχουν ελάχιστοι οπαδοί, 15-20 που βρίσκονται εκεί στην μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών, αλλά δεν παρενοχλούν την διαδικασία.
1: Γιάννη, βάλε άνω τελεία και ενώ συνεχίζεται η παρουσίαση αναδρομή στα ιστορικά πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, εμείς στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δερμόνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Τη σκητάλη παίρνει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα που Γιάννη Σαντορινέ θα έχει πολύ περισσότερο πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σου για να μας μεταφέρει τα όλα όσα διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο τη Allwyn Arena για την πρωταθλητρία ΑΕΚ. Από εμάς, καλό βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, φίλοι ακροατές. Καλό βράδυ. Με την διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν σήμερα στην Super League, έκλεισαν οι τελευταίες δύο εκκρεμότητες που υπήρχαν στην κορυφή και την ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφη Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσαραϊκός Πανετολικός 1-1. Τα αποτελέσματα μετά τα οποία ο Ολυμπιακός καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της κατάταξης και έτσι θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο Πανσαραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στην Super League 2. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Ροντινέι έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό πριν ο Κοϊτά διαμορφώσει το τελικό ισόπαλο σκορ. Ενώ στην άδεια λεωφόρο, ο Σντόεφ και ο Μύθου έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στον δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, οι πράσινοι έφεραν στα ίσα το ματς, σκοράροντας με τον Τσέριν και τον Ταμπόρδα. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 72 βαθμούς. Δεύτερος Ολυμπιακός με 66 βαθμούς. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 βαθμούς. Και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς, με τους πράσινους να αποκομίζουν στα play-off 3 βαθμούς σε 6 παιχνίδια. Έτσι, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League και έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. Δύο δεύτερα μάτς για τα προημιτελικά της Greek Basket League έγιναν σήμερα. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Έτσι, ο μεν Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός, στην Σανέλ Αρένα. Παρά την ήττα της Ένωσης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν σήμερα ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 στα 9 δίποντα, 5 στα 7 τρίποντα και 5 στις 6 βολές, επιτυγχάνοντας έτσι ρεκόρ καριέρα στην Basket League τόσο σε εύστοχα τρίποντα αλλά και σε πόντους. Πίσω στο ποδόσφαιρο, έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στην Super League 2 πανηγυρίζει και τυπικά εδώ και λίγες ώρες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε σήμερα τον Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα, ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στον δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κριθούν από την απόφαση για τον διακοπέντα αγώνα Πύργος-Ζάκυνθος που θα λάβει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Στο handball, Ολλανδία-Ελλάδα 33-38, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Manchester United Nottingham 3-2 στην Premier League, με την United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Στην Ιταλία επίσης τα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς συνολικά σήμερα έγιναν 10 μάτς. Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1, με λαοθάλασσα οπαδών των Νερατζούρι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του μάτς. Τέλος, νίκη χωρίς τον Μοντέρο και τον Σακό για τη Βαλένθια με 88-83 επί της Μπιλμπάο για το ισπανικό πρωτάθλημα 5 μέρες πριν την κόντρα της με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος, ο οποίος θα έχει βασικό θέμα στην εκπομπή του, την φιέστα της ΑΕΚ.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωνίος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: 10 και 6 πρώτα λεπτά, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Οριστικοποιήθηκαν λοιπόν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το φετινό καλοκαίρι, η ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League όπως και ο Ολυμπιακός που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ο Όφη στα προκριματικά του Europa League, εκεί όπου θα συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Conference League. Έτσι λοιπόν, πρώτη θέση για την ΑΕΚ, δεύτερη για τον Ολυμπιακό, τρίτη για τον ΠΑΟΚ, τέταρτη θέση για τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκε το φετινό πρωτάθλημα. Όπως ξέρουμε και την ομάδα που θα υποβιβαστεί μετά την ΑΕΛ από χθες σήμερα, ακολούθησε ο Πανσεραϊκός. Έτσι, τελευταία αγωνιστική των play out δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Θα διεξαχθεί την 5η 21 του μήνα. Εμείς όμως πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου συνεχίζεται ή μάλλον σε λίγο αρχίζει η γιορτή ενθρόνησης της ΑΕΚ. Στην ενθρόνηση της ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντωνίος είναι εκεί, τον καλησπερίζω και τον ακούμε. Έλα Γιάννη.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρακολουθούμε τώρα από τα Matrix του γηπέδου εδώ στην All Green Arena ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς, την αναδρομή που γίνεται για την πορεία στο πρωτάθλημα. Είμαστε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό που διαδέχτηκε το 0-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Στην μεγάλη νίκη την προσπεράσαμε, την είδαμε δηλαδή με 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Είναι η αναδρομή του 2026. Πώς η ΑΕΚ δηλαδή κατάφερε και έφτασε σε αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα από τα Matrix φαίνεται το 4-0 της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό και τα γκολ. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, το 14ο στην ιστορία της, αλλά είχε και μια άλλη παράλληλη διαδρομή που ήταν πετυχημένη. Η παρουσία της στα προημιτελικά του Conference League, μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πάει στα προημιτελικά για των τεσσάρων διεθνών διοργανώσεων. Πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε 9 νίκες μέσα στη σεζόν. Είναι η ομάδα που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση από κάθε άλλη σε League Phase, τερμάτισε τρίτη. Πέτυχε μεγάλες νίκες. Πρώτη φορά νίκησε στην Ιταλία με την Φιωρεντίνα. Τώρα βλέπουμε την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου από τα αποδυτήρια που είχε μείνει ευχαριστημένος για την πολύ πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, τις εικόνες από την ομάδα της ΑΕΚ με το 3-1 απέναντι στην Ράγιο Βαγεκάνο που χάθηκε η πρόκριση για τα ημιτελικά, αλλά η ΑΕΚ πήρε την αναγνώριση τους Ισπανούς. Η κρίσιμη και σημαντική ομιλία του Μάριου Λιόπουλου από τα Σπάτα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ώστε η ομάδα της ΑΕΚ να συγκεντρωθεί και να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ, και ήταν το μάτς με τον ΠΑΟΚ το 3-0. Να πω ότι κάποια στιγμή είδαμε και τον Χαβιέρι Μπάλτα να παίρνει το μικρόφωνο σε μια εκδήλωση της ΑΕΚ να μιλά, και το αναφέρω γιατί εδώ στο γήπεδο αντέδρασε ο κόσμος και χειροκρότησε πάρα πολύ έντονα τον ποδοσφαιρικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον Χαβιέρι Μπάλτα, ο οποίος βιώνει μια αποθέωση που δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος άλλος τεχνικός διευθυντής διεθνώς, τουλάχιστον ας πούμε στην Ευρώπη, να έχει γνωρίσει τέτοια αποθέωση με γύρο θριάμβου, με standing ovation. Αποκαλύπτονται και άλλες ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς. Να μην σταματήσετε μέχρι να τελειώσετε τη δουλειά. Επιτεθείτε τους τώρα. Πάμε όλοι. Ήταν πύρινες οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς στην πορεία της χρονιάς. Βεβαίως, αυτή που έχει γράψει ιστορία ήταν αυτή που έδωσε και το ρυθμό, το Fight, Believe and Never Give Up. Παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατήσετε πριν βγει η ομάδα της ΑΕΚ για να μπορέσει να προκριθεί απέναντι στην Άντερλεκτ, να νικήσει για πρώτη φορά επίσης στην ιστορία της την Άντερλεκτ. Η ομιλία αυτή είχε γίνει πριν τη νίκη τίτλου της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με το 2-1, με την πέμπτη ανατροπή της ΑΕΚ μέσα στη χρονιά, με το ιστορικό γκολ που πέτυχε ο Ζωάο Μάριο. Φυσικά εικόνες έχουν να κάνουν με εκείνον τον γύρο θριάμβου μια εβδομάδα πριν από την απόψινή βραδιά. Με την ομιλία και του Μάριου Λιόπουλου δείξατε αξιοπρέπεια, ενότητα, αγάπη, αφοσίωση. Και όλη αυτή την περίοδο από το καλοκαίρι μέχρι τώρα είναι ομιλία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ένα φανταστικό μαχητικό πνεύμα. Είναι αποσπάσματα, είναι αυτό το φιλμ της φετινής χρονιάς. Το φιλμ που εξηγεί γιατί η ΑΕΚ έγινε πρωταθλήτρια. Επειδή πολλά θα πούμε αύριο στην επετειακή εκπομπή, εγώ θα το συνοψίσω σε μια κουβέντα. Οικογένεια. Η ΑΕΚ πέτυχε ενότητα σε όλα τα επίπεδα, διοίκηση, τεχνικό επιτελείο, παίκτες, σταφ και κόσμος. Υπήρξε φοβερή αλληλεπίδραση του κόσμου με την ομάδα. Ένας ύψιστος βαθμός συσπήρωσης που έκανε και τη μεγάλη διαφορά. Εδώ γίνεται μια αναφορά, εδώ έχουμε πλέον. Ας το ακούσουμε τώρα αυτό, γιατί είναι παιδική χοροδία.

συγκινητικές στιγμές, ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται στη μία πλευρά και υπάρχουν όμως security που δεν επιτρέπουν, αλλά και οι ίδιοι βρίσκονται προς την γραμμή του out. Απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές και ακροατές μας της Era Sport.

Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για την παιδική χοροδία του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Τώρα ακούτε τον ύμνο της ΑΕΚ.

0: Ιστορικές στιγμές στην All Win Arena. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια και πολύ θερμό το χειροκρότημα στην παιδική ορχήστρα του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία τώρα αποχωρεί. Υπάρχουν και άλλες τώρα εκπλήξεις μουσικές. Για να ακούσουμε.
1: Χαίρονται εκατομμύρια ψυχές που έμαθαν να ζουν και να αναπνέουν για την ΑΕΚ. Οι πρόγονοί μας, εκείνοι που τη δημιούργησαν ώστε να παραμείνει ζωντανή η ιστορία της πόλης. Εκείνοι που δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας. Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος. Ο Νίκος Κύρος-Κώστας. Ο Μιχάλης. Ο Μάριος. Και όλα τα άλλα παιδιά που πάντα θα έχουν μια θέση στην καρδιά μας, που πάντα θα βρίσκονται εδώ, που αποτελεί ιερή αποστολή μας να μην ξεχαστούν ποτέ. Γιατί η ΑΕΚ ιδρύθηκε για να λέει την ιστορία της.
0: Ακούτε, ακούτε τι γίνεται σε κινητικές στιγμές. Για όσους δεν είναι κοντά στην ομάδα, αλλά είναι ήρωες εκεί ψηλά, όπως τραγουδούν οι οπαδοί της ΑΕΚ για τα παιδιά εκεί ψηλά. Ετοιμάζεται.
1: Ευχαριστήσουμε που όλη τη χρονιά υποστηρίξατε με όλη σας τη δύναμη την αγαπημένη μας ΑΕΚ σε όλα τα γήπεδα Ελλάδας και Ευρώπης. Όχι μόνο εσάς που είστε απόψε μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκείνους που βρίσκονται έξω από αυτό, στην πλατεία του ΑΕΚΟΥ, που ήρθαν εδώ να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και όλους εσάς που είστε μαζί μας από κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Ακούτε τις ευχαριστίες. Το από κάθε γωνιά του πλανήτη είναι κυριολεκτικό. Μπορώ να σας απαριθμίσω απίστευτα ταξίδια που έχουν γίνει από κόσμο που ήρθε συνειδητά χωρίς εισιτήριο, απλά να βρίσκεται εδώ γύρω, εδώ κοντά. Είναι πάρα πολύ όμορφη η βραδιά για την ομάδα της ΑΕΚ, για τους φίλους της ΑΕΚ, και θα γίνει και ωραιότερη γιατί ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία απονομής του πρωταθλήματος, που θα είναι μια αθλητική αναγνώριση. Αλλά είπαμε, εδώ βρισκόμαστε στο μνημείο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού Αγία Σοφία. Με αυτές τις μέρες να γεμίζουν και τα δύο μουσεία που είναι στο γήπεδο με πάρα πολύ κόσμο.
1: Βρίσκονται στα αποδυτήρια και το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Οι εικόνες είναι από τα αποδυτήρια. Ο Λάζαρος Ρώτα λέει ερχόμαστε. Είναι πάρτι εντός των αποδυτηρίων. Ο Πινέδα με μια μεξικανική σημαία. Ο Σταύρος Πήγιος με γυαλιά σαν ράπερ. Ο Μουκουντή πανηγυρίζει. Τι άλλο να κάνει θα μου πείτε βέβαια. Χορεύουν ο Ιούμπισιτς, χορεύουν όλοι. Αυτές τις εικόνες τις βλέπουμε τώρα από τα Matrix του γηπέδου. Αυτό το πάρτι των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Κάποιοι από αυτούς αποδείχθηκαν βιονικοί, ειδικά ο Λάζαρος Ρώτα. Ο Κοϊτά, ο οποίος έχει αγωνιστεί από τα 52, από τα 53 μας τα 52. Ιούμπισιτς, Πινέδα από ό,τι βλέπω πρωταγωνιστές. Κουτέσα με το ανάποδο καπελάκι, με τις σημαίες των χωρών του, ο Πινέδα τυλιγμένος με τη μεξικανική σημαία. Εκεί έχει εστιάσει η κάμερα. Ο Πεν Ράις. Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ όμορφες εικόνες. Γι' αυτό αγωνίστηκαν όλη τη χρονιά. Για να ακούσουμε.
1: 14 και η μουσική που θα προλογίζουν την αύξηση του ανθρώπου, που με το δικό του τρόπο, με μια επαναστατική για τα ελληνικά δεδομένα προσέγγιση, έχει αρχίσει να ξαναγράφει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Λογικά περιμένουμε την είσοδο του Μάριου Λιόπουλου. Ακούστε.

My Way από τον αξεπέραστο Φρανκ Σινάτρα. Αλλά πλέον αυτό το γήπεδο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα με την ακουστική να προσφέρει τέτοιες μουσικές απολαύσεις.

0: Μπέλα, Μπέλα Τσάο από βιολί, δεν περίμενα ότι θα άκουγα ποτέ. Εκπληκτική η σολίστ, πολύ θερμό το χειροκρότημα.
1: Ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ένας παρτιζάνος όπως μας είχε συστηθεί, γι' αυτό και τον Μπέλα Τσάο. Τα έκανε όλα με τον δικό του τρόπο, γι' αυτό και το My Way. Εκτελέσεις οι οποίες συνοδεύουν την είσοδο. Ένα κυτρινό μαύρο χαλί που καταλήγει στο έμβλημα της ΑΕΚ μπροστά από την κεντρική πλατφόρμα, μια μεγάλη πλατφόρμα για να ανέβει η ομάδα για την απονομή. Νωρίτερα κουβέντιαζε με τον Μάρκο Νίκολιτς. Έχει πάρει τη θέση του. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Μάριου Λιόπουλου που δικαιολογημένα μετά από όσα έζησε πέρσι, τώρα γνωρίζει την αποθέωση.
1: Απίστευτη ρε!

0: Δεν ξέρω αν ακούτε τι λένε οι οπαδοί της ΑΕΚ. Αν δεν τραγουδήσεις, δεν φεύγουμε από εδώ, λένε οι οπαδοί. Και απαντά ο Μάριος Λιόπουλος, το ακούσατε όλα στην ώρα τους. Είπαμε, όλα τα έκανε με το δικό του τρόπο ο Μάριος Λιόπουλος. 40.000 κόσμος τραγουδά αυτό το σύνθημα. Αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ. Με αγαπημένη του επιλογή, το αγάπαμε, του Γιάννη Πουλόπουλου ο Μάριος Λιόπουλος. Συνεχίζει όμως, είναι οι δηλώσεις του.
1: Για καλό και για κακό, ας ξαναδέξουν. Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα υλικά της ΑΕΚ. Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτητη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 που έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης της ομάδας να μπορέσουν να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έγινε. Φουλ αδρεναλίνης συνέβες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και πίστη στο όραμά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

0: Για να έχετε μια εικόνα, έχει συγκεντρωθεί κόσμος, αλλά μακριά από τον χώρο της απονομής.
1: Όταν θα έχετε, αγαπημένοι μου, χρόνο, θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη, το καλοκαίρι 2024, να την ξαναδημηθούμε.

Μίλησα από την πρώτη μου μέρα για το έφαγο μίσουστο. Ζήτησα ομοψηφία. Και όποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει. Μόνο όμως με επιχειρήματα. Όχι στήρες πρακτικές. Γιατί είπα ότι δίκης θα κάνω εγώ. Αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το παίρνω. Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το στέλνος όλων των Ελλήνων, όλη της Ελλάδας, στα δύσκολα, στους πολέμους. Και αυτό συνδέεται με την ψυχή όλων μας, της Ελλάδας, στα δύσκολα, στους πολέμους. Και αυτό συνδέεται με την ψυχή.

0: Ο κόσμος ανυπομονεί να σηκωθεί το πρωτάθλημα στον αέρα της Αγίας Σοφιάς. Ακούσατε την απάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με χιούμορ, γιατί έχει ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις.
1: Που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια στην αυτοπλοεία με την ηγούσα του Γαλιλαίος, σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάνει τον λόγο, αν το γυριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και είναι κάτι που το είδαμε φέτος επανειλημμένα. Πολλοί πέσανε στον ίδιο λάκκο. Και ζήτησαν τέλος ο κόσμος να βάλει ζώνες για να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για να τα αλλάξουν έργο. Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκαετιών που ήταν το Βατζηλίκη. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένε. Κάνε παρθενογραφή.
0: Ο κόσμος είναι ανυπόμονος, έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τους security να κρατήσουν τον κόσμο όσο γίνεται μακριά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και ανυπόμονοι μέχρι να γίνει το τελετουργικό της απονομής του τίτλου. Ο Μάρκο Νίκολης πάντως είναι και περιμένει εκεί στην είσοδο της Φυσούνας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως και να το κάνουμε, είναι η στιγμή του. Η αλήθεια είναι ότι πολεμήθηκε αρκετά και πολύ έντονα με το που μπήκε στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά κατάφερε όλη αυτή την κατάσταση να την φέρει υπέρ του, να την ανατρέψει υπέρ της ΑΕΚ και να δώσει εκείνο το ρυθμό και τον παλμό για να μπορέσει η ΑΕΚ σήμερα να γιορτάζει την κατάκτηση. Για γιορτάζει την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, η ατάκα ήταν τον Νταβατζηλίκη, τελείωσε, αν τη χάσατε.
1: Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη έδεια, γεννήθηκε από τον ξερισωμό της Μικράς Ασίας, του Πότου, του Κωνσταντινούπολης, από ατόπια συναισθήματα και ατόπιο σκοπό, από ανθρώπους που ήθελαν ο ξερισωμός αυτός και το νέο ξεκίνημα της ζωής τους. Μέσα από στάχτες, να μείνει για πάντα στην ιστορία.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος παραμένει στην θέση του και συνεχίζει τον λόγο του. Ο κόσμος δεν είναι στις θέσεις
1: αυτό
0: του.
1: Δείξαμε στο σύστημα, στα κυκλώματα, ότι οι ψυχικές δυνάμεις, η μαχητικότητα, η ενότητα, η υπομονή, η επιμονή, η πίστη, το πάθος μπορούν να χαράξουν νέο δρόμο. Που χρειάζεται ο θεσμός με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, με το έθνος αγωνίζεσαι. Οι Έλληνες έχουν σπουδαίο DNA. Απ' την Κυριακή 10 Μαΐου 26 γράφει Αντωνάκη.

Τα παιδιά, μπορούν να βάλουν πλέον στόχους και όραμα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Ξέρουν τι εκδικούν, τους μάθαμε να νικούν, να κατακτούν, τους δείξαμε το δρόμο.

0: Ακούγοντας ευθύματα, πληθαίνει ο κόσμος που είναι στην μία πλευρά μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων. Παρά το γεγονός ότι οι security κάνουν τιτάνια προσπάθεια όσο γίνεται να περιορίσουν τις μετατοπίσεις.
1: Χρειάζεται όμως και η συμπονή, συμπαράσταση και η προσπάθεια κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας μας. Γιατί στη ζωή, στην κοινωνία υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων με κρίσιμο και χρήσιμο ρόλο για να πάνε μπροστά. Πρώτα απ' όλα οι γονείς να καλουχούν να παίρνουν τα παιδιά με αξίες και αρχές κοντά στον αθλητισμό και κοντά στα κόμπη. Μακριά από βία, ναρκωτικά και ανούσια ζωή. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μέντορες, οι προπονητές που μπορούν να μάθουν στα παιδιά τη διεκδίκηση, την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Η πολιτική και η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσουν στον αθλητισμό, στην παιδεία και στην υγεία. Χωρίς αυτά τα τρία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να φτιάξεις νέες γενιές. Δεν υπάρχει δρόμο. Το 2004 φτιάχτηκαν απίστευτα άρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα 22 χρόνια μετά πολλά από αυτά ρημάζουν και σαπίζουν. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση, για πληροφόρηση του κόσμου όπως ορίζει η αλήθεια και η ηθική, με κοινή λογική, με ευθύνη και όχι με τακτικές σύμβουλες του άλλου εαυτού.
0: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μην φτάσει ο κόσμος στην πλατφόρμα και στον χώρο που θα γίνει η απονομή. Αρχικά έσπασαν τα μπλόκα, τελικά με μεγάλη προσπάθεια.
1: Που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση από τον νόμο, αλλά κυρίως οι δικοί, ένα το μεσαίο και το μικρομεσαίο, και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν.

0: Ακούμε την ομιλία του Μάριου Λιόπουλου. Προτού αρχίσει η είσοδος των ποδοσφαιριστών για να μπούμε στο τελετουργικό της απονομής του τίτλου. Ο κόσμος περιμένει, κάπως μαζεύτηκε η κατάσταση. Έχουν μπει όμως αρκετοί μέσα στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον είναι περιορισμένοι στη μία πλευρά του γήπεδου.
1: Μπήκαν τόσα λουκέντα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βγήκε κόσμος στον δρόμο και ξεπούλησαν σε μάτς. Πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα στους ίδιους οι αντιολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο.
0: Υπάρχει αυτή η πάψη.
1: Όχι μόνο μεγάλα deals, κύριοι των τραπεζών. Σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη τη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάρξαν μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε. Το χρήμα το σεβόμαστε και είναι δικό μας κράτος.
0: Είναι ένα έντονο κοινωνικό μήνυμα που έχει τέτοιες ευαισθησίες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, και θίγει θέματα τα οποία έχει δει και από τη δική του επιχειρηματικότητα.
1: Και τέλος, τα πρόσωπα που είναι καλλιτέχνες, είναι αθλητές, μπορούν να γίνουν άνδρα προς μίμηση, η Δάλτα. Μικροί ήρωες του λαού και της καθημερινότητας πρέπει να είναι κοντά στη νέα, στα παιδιά, στο αθλητισμό, στα χόμπι. Όλοι μαζί μπορούμε. Εμπνευστείτε, εισπιδαμείτε. Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μη χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχο, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι βρεθόμαστε. Σ' αυτήν την τροχιά, μόλις πρόεδρος μενός, εγκαινίασα το ίδρυμα του αείπνιστου πατέρα μου, του Τάκη Λιόπουλου. Είναι μια κίνηση αλληλεγγύης, αγάπης, για όλο τον κόσμο που ονειρεύεται, για τα νέα παιδιά που ονειρεύονται, για ένα καλύτερο αύριο. Ο πατέρας μου είχε μια ιδιαίτερη αγάπη, ειδικά για το Αιγαίο, το αποκαλούσε ο παράδεισος της γης. Συχνά τα ρητά του, το θυμάμαι πολλές φορές στο μυαλό μου, έλεγε «Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα μην αφήνει στην τύχη. Ό,τι κάνεις, να βάζεις στόχους και όνομα και να το κάνεις με αγάπη, να το κάνεις με έρωτα, με νοοτροπία που είναι αθλητή». Όλοι οι φίλοι, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, όλων των ομάδων που δεν έχουν φανατισμό μέσα και μπορούν να δουν αυτή την θεμερή ομάδα πάνω σε αυτό το νέο κεφάλαιο, να έρθουν κοντά συνεννωμένοι, να έρθουν δίπλα μας, να στηρίξουμε όλο αυτό το έργο. Για τη νέα Ελλάδα, το σύμπαν έχει ενέργεια και συνομωθεί θεϊκά. Όταν βλέπει ανταπόκριση, η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι μόνο ιδέα, είναι κίνημα, είναι στάση ροής. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
0: Μάριος Ηλιόπουλος χαιρετά τον κόσμο, απομακρύνεται από το μικρόφωνο. Λάβαρο με την μορφή του πατέρα του, του Τάκη Ηλιόπουλου, Κοσμή, το άνω διάζωμα στην Άγια Σοφιά, στην Όλγουιν Αρένα, ακριβώς απέναντι από τα πρωταθληματικά Λάβαρα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος χαιρετά όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ. Οι παίκτες έχουν συγκεντρωθεί στην είσοδο της Φυσούνας. Ο Βίντα κάνει νοήματα με την κροατική σημαία για να ξεκινήσει η διαδικασία. Είναι ο Περέιρα με την αργεντίνικη σημαία. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποχωρεί με το χειροκρότημα των φίλων της ΑΕΚ και νομίζω πια ότι είμαστε σε θέση να ξεκινήσει το τελετουργικό.
1: Το 14ο αστέρι της ιστορίας μας, ο 14ος τίτλος πρωταθλήματος, βρίσκεται ήδη στην οροφή του γηπέδου μας.
0: Από τα Matrix βλέπουμε τον τρόπο που ο Ζωάο Μάριο έβαλε τον γκολ. Τον γκολ που έκρινε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off με την ανατροπή. Την επική ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό από 0-1 σε 2-1. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε, θυμάστε, έξαλα με γύρο θριάμβου. Με τον κόσμο να μπαίνει μέσα. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο, πότε αγκαλιά με τον Μάρκο Νίκολιτς, πότε αγκαλιά με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Και από τον γύρο θρίαμβου έχουμε περάσει πλέον μετά το φινάλε της αγωνιστικής σεζόν, το τελετουργικό της απονομής.
1: Και ο Ιωάννης Πολυσκολιάτης εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφέρουν την ιστορία για τον νικητή. Ένα τραγούδι που γράφτηκε με αφορμή την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Εσείς μπορείτε να σκανάρετε το QR που βλέπετε στα μάτια του γηπέδου και να ακούσετε το τραγούδι αυτό. Ο Γιάννης είναι ένας απλός άνθρωπος του ναού. Είναι ένας φίλος χρόνια, ο οποίος έχασε την αδελφή του την κακιά αρρώστια, έχασε τον πατέρα του, μια κοπέλα, και δεν είναι φίλαθλος ή οπαδός καμίας ομάδας. Φέτος εμπνεύστηκε την πορεία της ΑΕΚ και έγινε ελτζής. Αυτό που θέλουμε για πολλούς όλη την Ελλάδα. Ο Γιάννης λοιπόν έγραψε ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό δεν έχει κάνει μόνο τους στίχους, έχει κάνει μελοποίηση, έχει κάνει μουσική, είναι όλα δικά του. Το τραγούδι αυτό λέγεται Νικητής. Ο Νικητής λοιπόν ήρθε και μου τον αφιέρωσε πριν από 4 μέρες να πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό το νικητή που μου αφιέρωσε τον αφιέρωσε σε όλους εσάς που είστε όλοι νικητές, γιατί είστε όλοι με την μεγάλη ιδέα της ΑΕΚ. Σας το αφιερώνω να μας ακολουθάει ένα τραγούδι, γιατί έχει σπουδαίο.

0: Έγινε πάντως το χατήρι των οπαδών που ήθελαν τον Μάριο Ηλιόπουλο να πει ένα τραγούδι. Ερμήνευσε την σύνθεση του φίλου του Γιάννη μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Όλγουιν Αρένα. Ο νικητής με πάρα πολύ ωραία λόγια, όπως είπε και ο ίδιος. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε πια.
1: Βρίσκεται ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο από την αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League, κυρία Κάτια Οξένοβλου, και τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕ, κύριο Μιλάνη Στάνκη.
0: Η αντιπρόεδρος της Super League, η κυρία Κάτια Κοξένογλου, τοποθετεί το τρόπαιο εκεί όπου προβλέπεται. Ένα τρόπαιο της Στίχημαν Super League. Και τώρα και ο CEO της ΠΑΕΑ, ο Μινάς Λισάνδρου, είναι μπροστά από την Φυσούνα. Τη κυρία Κοξένογλου ακολουθούν δύο κυρίες με τα μετάλλια της απονομής. Τώρα κινείται προς την άκρη της ειδικής εξέδρας ο CEO Μινάς Λισάνδρου. Και τώρα ήρθε η ώρα για την οποία όλος ο κόσμος είναι εδώ, η απονομή του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
1: Κώστας Καζιάννης, Σπύρος Ιταλιώρας, Μανώλης Πανελάκης, Γιάννης Μάρκος.
0: Ακούτε τους αφανείς ηρωές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των σπάτων και φροντίζουν για οτιδήποτε απασχολεί την αθλητική ομάδα. Δικαιολογημένο λοιπόν το χειροκρότημα.
2: Λοιπόν Γιάννη, σε παρακαλώ μία άνω τελεία, μισό λεπτό διαφήμιση, επανερχόμαστε. Ερασπορ 101,8.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
2: Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται η απονομή στο ιατρικό επιτελείο. Η ΑΕΚ μεγάλωσε πάρα πολύ τον αριθμό της στο υποστηρικτικό στάφ, στους επιστήμονες, στους γιατρούς, στους διατροφολόγους. Δεν είναι αποτύχει το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να βγάλει ένα επίπονο πρόγραμμα χωρίς τραυματισμού στο φινάλε της χρονιάς. Οι κύριοι που ακούτε τα ονόματά τους έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τα φώτα που είναι δεξιά και αριστερά του διαδρόμου αναβοσβήνουν. Η μεγάλη στιγμή έχει φτάσει. Ο κόσμος ανυπομονεί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Παντελής Νικολάου, Νίκος Τσουρούδης.
0: Μετά τους φυσιοθεραπευτές, οι γιατροί. Παντελής Νικολάου δεν είναι ένας απλός γιατρός για την ομάδα της ΑΕΚ. Πανηγυρίζει τίτλους και ως ποδοσφαιριστής. Το κάνει τώρα ως γιατρός. Διετέλεσε και ως πρόεδρος για την ομάδα της ΠΑΕΑΕΚ. Αντιλαμβάνεστε και το μέγεθος της επένδυσης που έχει γίνει για να υποστηριχθεί όλο αυτό το ποδοσφαιρικό σχέδιο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει πάρει το μικρόφωνο.
5: Αναλυτές, ξέρω εγώ, αν θέλετε σώμα, να περάσετε πίσω. Γιατί ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα. Πίσω στο τέρμα, πίσω, πίσω, πίσω. Πίσω όλοι, παρακαλώ πολύ. Μη χαλάσουμε, πάμε για μεγάλα πράγματα. Μη μου τα χαλάσετε, πήγαινε πίσω, παρακαλώ πολύ. Πίσω, πίσω.
0: Οι συστάσεις...
5: Αφήστε μπροστά, το πρέπει, πιστέψτε με. Πήγαινε πίσω.
0: Οι συστάσεις του Μάριου Λιούπουλου γίνονται γιατί
5: πίσω,
0: υπάρχει
5: πίσω,
0: πρόβλεψη.
5: Πίσω, όλοι πίσω. Πίσω, παιδιά, πίσω, 10 μέτρα πίσω.
0: Και υπάρχουν τα ειδικά μηχανήματα που θα
5: πίσω,
0: βγάλουν
5: πίσω,
0: φλόγες
5: πίσω,
0: και είχε
5: πίσω,
0: πάει ο κόσμος
5: πίσω,
0: πάρα
5: πίσω,
0: πολύ κοντά
5: πίσω,
0: και υπάρχει
5: πίσω,
0: ο κίνδυνος
5: πίσω,
0: τραυματισμού
5: πίσω, πίσω.
0: Και ανέλαβε ο Μάριος Λιούπουλος τη δράση για να απομακρυνθεί ο κόσμος, για να μην υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.
5: Ακόμα κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω, κι άλλο πίσω. Πάμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ακούσει ο κόσμος και να κάνει υπομονή. Είναι η ώρα των αναλυτών. Οι άνθρωποι που ξεψαχνίζουν τα βίντεο, που τα καταγράφουν, που τα αναλύουν μετά με, την, με το τεχνικό επιτελείο.
6: Football Operations. Alex Ράιβος. Δημήτρης Καλιτζής. Πάνος Αναστασόπουλος. Αντώνης Μάος.
0: Το Δημήτρη Καλιτζή τον ξέρετε. Επιθετικός, γενικός αρχηγός της ΑΕΚ. Τον Πάνο Αναστασόπουλο τον βλέπετε σε όλες τις μεταφράσεις. Τον Αντώνη Μάο δεν τον βλέπετε. Σας πληροφορώ ότι είναι η ψυχή των αποδυτηρίων. Αντώνης φροντίζει για τα πάντα.
6: Κόραν Μπάσταρης. Ηλίας Κυριακίδης. Μάρκο Γιαράφαλο.
0: Είναι το τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολης και ο Ηλίας Κυριακίδης αποθεώνεται. Έχει φορέσει και τη φανέλα της ΑΕΚ ως ποδοσφαιριστής. Έχει δίπλωμα UEFA Pro στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς.
6: Η έφτιαξη ποδοσφαίρου. Χαβιέρ Ριμπέρτα.
0: Το περισσότερο χειροκρότημα για τον Χαβιέρ Ριμπέρτα. Ο Κώστας Αυροθανασόπουλος. Το δεξί χέρι του Χαβιέρ Ριμπέρτα. Έχει αναγνωριστεί μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας στο Ριμπάλτα. Γιατί εκείνος έφερε τον αναμορφωτή της ΑΕΚ, τον πρωταθλητή Μάρκο Νίκολιτς, που περνάει τώρα από το κυτρινό μαύρο χαλί στην άκρη της εξέδρας. Πάει να πάρει το μετάλλιό του, τον αγκαλιάζει ο Μινάς Λισάνδρου που είναι εκεί. Κυριάκο Ξένογλου, αντιπρόεδρος της Super League, κρέμασε το μετάλλιο στον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ο θριαμβευτής. Και 24 ανέπαφες αστείες. Ο Θωμάς 300 του Καμπιονάτου, ο Θωμάς 300 της Λάτσιο. Έκανε μια γεμάτη, μια μεγάλη, μια σπουδαία χρονιά. Και εδώ αρχίζουν τώρα οι καπνοί και οι φλόγες που συνοδεύουν την είσοδο των ποδοσφαιριστών. Το χειροκρότημα για τον Θωμά 300. Κέρβερος για την αιστεία της ΑΕΚ. Ο Σταύρος Πίλιος έκανε μια μαγική χρονιά, την καλύτερη χρονιά στην καριέρα του. Παρά το γεγονός ότι έγινε μεταγραφή στην θέση, υπερασπίστηκε τη θέση του. Πολύ καλή σχέση με τον Πενεράης. Έφτασε στην Εθνική Αλβανία σε πρώτες κλήσεις. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, μια πολύ καλή σεζόν και στην Ευρώπη τα πήγε εξαιρετικά. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Γκρούγιτς δεν έδωσε στην ΑΕΚ αυτά τα οποία περίμενε και ήθελε. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Είχε το φόβο ενός νέου τραυματισμού. Όπου μπόρεσε, βοήθησε. Έβαλε ένα γκολ στο πρωτάθλημα στις Σέρες, ύστερα από κόρνερ με κεφαλιά. Αλλά θα αποχωρήσει ως πρωταθλητής. Ο Γιόνσον ίσως να είναι ο αδικημένος της χρονιάς, αλλά παίρνει την αγάπη του κόσμου. Νταμπλούχος το 23, ο Μάρκο Νίκολης ήταν ξεκάθαρος ότι δεν υπολογιζόταν, όπως και ο Σιμάνσκι. Έμεινε όμως ο Γιόνσον. Αποθεώνεται ένα stand innovation για τον Γιόνσον από τον κόσμο. Μια φετινή μεταγραφή, ο Κουτέσα έδωσε περισσότερα στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι αυτή, εκεί πέτυχε και τα 5 του γκολ με το ραβδάκι του Χάρι Πότερ. Ήρθε ο Κουτέσα. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην επική ανατροπή με την Κραϊόβα. Είχε σοβαρίσει σε 2-2 στη σέντρα του Ελίασον. Με μια μεγάλη πελώρια κυτρινό-μαύρη σημαία. Σημαία που γράφει ΑΕΚ πρωταθλητές με το δικέφαλο Κουτέσα. Γκατσίνοβιτς με τις πατερίτσες έκανε αυτή την μικροεπέμβαση στον Μινίσκο, τυλιγμένος με τη σημαία της Σερβίας. Σηκώνει ψηλά τις πατερίτσες του και τα χέρια του αποθεώνεται από τους νταμπλούχους του 23, από αυτούς που ξέρουν τη δυναμική αυτού του γηπέδου και πρωταθλητής του 2026 στην εκδοχή του Μάρκο Νίκολιτς. Για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα ανανεώσει για άλλα 2 χρόνια. Ακούτε τι γίνεται ο στάρ αυτής της ομάδας, ο Λούκα Γιόβιτς, το πολύ μεγάλο όνομα που ήρθε στην Ελλάδα να επαναφέρει την καριέρα του και το έκανε με το καλύτερο τρόπο, 17 γκολ στο πρωτάθλημα, 4 στην Ευρώπη, 21 γκολ συνολικά. Κράτησε την ΑΕΚ όρθια όταν της είχαν ξεμείνει οι επιθετικοί, τραυματίας ο Πιερό κάποια στιγμή, ο Ζήνη, έκανε τη δουλειά του εξαιρετικά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε ο Ζωάο Μάριο. Περισσότερες φορές από τον πάγκο ερχόταν, αλλά τον γράφει πια η ιστορία της ΑΕΚ, στο χρυσό βιβλίο της ΑΕΚ μπαίνει το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις, το γκολ της μεγάλης ανατροπής και της νίκης που κλείδωσε το πρωτάθλημα. Από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας, ο Μαυριτανός από Μπακαρί Κοϊτά, με φωσφοριζέ γυαλί, με τη σημαία του. Ανεξάντλητες δυνάμεις, χορεύει ο Κοϊτά. Από τα 53 μάτς στη σεζόν αγωνίστηκε στα 52, είτε βασικός είτε αναπληρωματικός. Έβγαλε τα χαρακτηριστικά για τα οποία αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Περνάμε τώρα στον Βιονικό, στον Λάζαρο Ρότα. Η κάλυψη δεξιά ήταν ο νεαρός Γεωργίεφ. Τα έδωσε όλα ο Ρότα με τις καλές στιγμές που ήταν συντριπτικά πολλές, με τις ελάχιστες δύσκολες. Ανέτρεψε την κατάσταση, θυμόμαστε το κλίμα που επικρατούσε πέρσι. Αποθεώθηκε, έμεινε στην ΑΕΚ. Κατ' εμέ είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος ο Λάζαρος Ρότα. Το μεξικάνικο μηχανάκι στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, σταθερά κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος Ορμπελίν Πινέδα, με τα δύο του παιδιά χαιρετάει τον κόσμο με τη μεξικανική σημαία. Το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι του 27. Περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ να ακούσουν τα χαρμόσυνα νέα της παραμονής του. Ακούει το όνομά του από την κερκίδα, από τα αγαπημένα παιδιά. Ο Πινέδα ξεχνιέται, αντί να πάει αριστερά να πάρει τα μετάλλια, πάει δεξιά να αφήσει τα παιδιά του και τώρα πάει αριστερά. Το Γεωργίεφ ελάχιστα τον είδαμε. Θα τον δούμε περισσότερο την νέα χρονιά. Μια επένδυση για το μέλλον. Διεθνής Βούλγαρος ποδοσφαιριστής. Χειροκροτά. Παίζει ως στόπερ. Καλύπτει κυρίως ως δεξί μπακ τον Λάζαρο Ρότα. Που στη μισή σεζόν είχε τον Οντουμπάτζο. Που στέφθηκε πρωταθλητής με την Ομόνια. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης πήρε... Ο James Penrice, συγγνώμη, άκουσα Καλοσκάμης. Ο James Penrice είναι που μπαίνει τώρα μέσα με τη μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που την ανεμίζει. Ήρθε από τη Hearts. Η Hearts έχασε το πρωτάθλημα στο νήμα. Ο Penrice το κέρδισε με την φανέλα της ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία έδωσε πολύτιμες λύσεις. Τι να πούμε για τον Ρουμάνο, πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον Ρασβάν Μαρίν. Γνωστός, αλλά η αλήθεια είναι πως άφησε το καμπιονάτο. Ήρθε στην ΑΕΚ, έφτιαξε ένα τρομερό δίδυμο με τον Ορμπελίν Πινέδα. Το πήραν αυτό που λέμε όλο πάνω τους το παιχνίδι της ΑΕΚ. Πανηγυρίζει ο Ρασβάν Μαρίν, πρωταθλητής ο Ρουμάνος μέσος της ΑΕΚ με πολλά χιλιόμετρα. Και ο Ελίασον από τους νταμπλούχους του 2023, πρωταθλητής το 2026. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσε να δώσει περισσότερα μέσα στην χρονιά. Δεν του έχει πάει καλά η τελευταία διετία, αλλά έβαλε ένα χρυσό γκολ στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεκτ με εκείνο το 1-1 έδωσε τις ελπίδες πρόκρισης που έγιναν θύελλα σε εκείνο το 2-0. Ο Αλεξάνδερ Κάλενς παίρνει ένα ζεστό χειροκρότημα. Τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να είναι στους αγωνιστικούς χώρους. Είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Πρωταθλητής και αυτός το 2026. Από τα παιδιά που δεν περιμένουμε να συνεχίσουν στην ομάδα για την νέα χρονιά. Ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς, ο Μότσαρτ της ΑΕΚ. Με καλές στιγμές, με αδιάφορες στιγμές, χορεύει πάντως ο Γιούμπισιτς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 2,5 χρόνια ελάχιστες φορές έκανε την διαφορά. Το απολαμβάνει όμως, χορεύει εξαιρετικά στο κυτρινό μαύρο χαλί του Θριάμβου. Ρόμπερτ Γιούμπισιτς εξακολουθεί να χορεύει και τον προμοτάρουν οι συμπαίκτες του πάνω στην εξέδρα. Δεν λέει να αφήσει το κυτρινό μαύρο χαλί ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Τώρα φεύγει για να πάρει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Ο Μπάρναμπας Βάργα, πέρα από κάθε αμφιβολία, είναι ο MVP της μισής χρονιάς ή αν θέλετε ο MVP του 2026. Ήρθε το Γενάρη μια ακριβή μεταγραφή 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, άφησε τη Φερετσβάρος και εδώ έφυγε την κατάλληλη στιγμή. Η Φερετσβάρος έχασε το πρωτάθλημα. Ο Βάργα πανηγυρίζει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δίδυμο με τον Γιώβιτς, δίδυμο με τον Ζήνη. Έδωσε καταπληκτικές πραγματικά βοήθειες στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Ο Ζώσης Καραργύρης είναι ο άτυχος. Ανέβηκε από την ΚΑΠΑ 19, ο κανονιέρης της ΚΑΠΑ 19. Έπαθε ρήξη κιαστών. Τον περιμένει ο Νίκολης στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Άρα καλά άκουσα, εδώ έγινε μπέρδεμα. Γιατί... Α, όχι, ο Πενράις είναι, αλλά... Άρα ήταν ο Καλοσκάμης νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπερδευτήκαμε λίγο εκεί στους δύο παίκτες. Ο Καλοσκάμης, για τον Καλοσκάμη τώρα θα μιλήσω, που μπήκε προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε, είχε συμμετοχές, κυρίως στο κύπελο. Είναι από τα παιδιά που ο Μάρκο Νίκολιτς τα υπολογίζει και για τη νέα χρονιά. Πρωταθλητής ο Χρήστος Κοσίδης. Στόπερ ξεκίνησε, δεξί μπακ εξελίχθηκε.
7: Με τον αριθμό 37, Ρομπέρτο Περέιρα.
0: Το μεγάλο χειροκρότημα για τον σπουδαίο Αργεντινό στάρ Ρομπέρτο Περέιρα, διεθνής Αργεντινός, συμπαίκτης του Μέση. Άφησε το καμπιονάτο και την Ουντινέζε. Τελικό Champions League έπαιξε με την Γιουβέντους. Δεν τα είδαμε στη συχνότητα που περίμενε κάποιος πέρσι. Τα είδαμε φέτος στις κρίσιμες στιγμές και στις καλοκαιρινές προκριματικές μάχες της Ευρώπης και στο φινάλε με τα καυτά ντέρμπι για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μπαλαμώτης από τα νεαρά παιδιά της ΑΕΚ, από τις ακαδημίες. Γενικά θα ανέβουν κάποια παιδιά από τις ακαδημίες και για την νέα χρονιά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και πολλή δουλειά στις ακαδημίες. Ο Φελίπε Ρέλβας είναι το ποδοσφαιρικό παράσημο του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Είναι πραγματικά μια ανακάλυψη. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων με 6 μήνες στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος άκουσε τον Ριμπάλτα. Έδωσε το κατά καλό καιρό 3.200.000 ευρώ. Και ο κύριος αυτός έγινε κολόνα στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά το Μουντιάλ τον περιμένει θέση στην Εθνική Πορτογαλίας και έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία. Ένα νέο παιδί, το Ακίμ Σαμπό, όπως προφέρεται. Εντάξει, δεν τον είδαμε φέτος ελάχιστα. Χορεύει, αλλά έχει πολύ ταλέντο. Οχτάρι με περισσότερο οργανωτικές αρετές, δηλαδή οκταροδέκαρο, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Του χρόνου λέγεται ότι θα του δοθούν περισσότερες συμμετοχές. Ο Άγγελος Αγγελόπουλος από την ομάδα goalkeeper της ΑΕΚ, πίσω από τον Αστρακόσκια και τον Πρινιόλι. Το χειροκρότημα και η αναγνώριση και από τους συμπαίκτες του το πάρτι. Ξέρετε τώρα, η ζωή του τερματοφύλακα είναι δύσκολη. Έχει δύο βουνά μπροστά, το Στρακόσκια και το Πρινιόλι. Τον Ζήνη τον περίμενε από το καλοκαίρι ο Μάρκο Νίκολιτς, είχε μιλήσει για την έκρηξή του. Η έκρηξη του Ζήνη ήρθε την κατάλληλη στιγμή, εγώ θα πω. Φυλάει το τρόπαιο του πρωταθλήματος ο Ζήνη με τα κίτρινα, τα ξανθά μαλλιά για τις ανάγκες της βραδιάς, για την περίσταση. Χορεύει ο Ζήνη, παραλίγο να γυρίσει μόνος του την παρτίδα με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αλλά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στις μεγάλες νίκες της ΑΕΚ που ακολούθησαν στα play-off. Και δείχνει πια ότι είναι ένας ισότιμος διεκδικητής μιας εκ των δύο θέσεων με Γιόβιτς και Βάργα. Χόρευε, ανέβηκε πάνω στην πλατφόρμα, αλλά τώρα θυμήθηκε να πάει να πάρει τα μετάλλια του. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι με το μωρό του στην αγκαλιά, ο Ιταλός κύριος της ΑΕΚ. Αν σκεφτούμε ότι αγωνίστηκε μόνο στα μάτς του κυπέλλου, τώρα που χρειάστηκε να καλύψει το Θωμά Στρακόσκια, ήταν εξαιρετικός και στα δύο ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, κι ας είχε κριθεί ο τίτλος. Πάει και ο Μπρινιόλι τώρα να πάρει το μετάλλιό του. Αγαπημένος της εξέδρας, ο Μουκουντή, ο Μούκου, χορεύει ο Καμερουνέζος αμυντικός, Νταμπλούκος το 23, πρωταθλητής το 26. Χαιρετάει στρατιωτικά. Ολοχία στη ΣΑΕΚ, αλλά εδώ έγινε λοχαγός ο Μουκουντή μαζί με τον Ρέλβα στο καλύτερο δίδυμο στόπερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βάσισαν και υποστήριξαν, αν θέλετε, το σχέδιο του Μάρκο Νίκολη στο ξεκίνημα. Σε αυτά τα ταπεινά 1-0. Και τώρα το Μαγκόι Βίτα με τη σημαία της Κροατίας. Αποθεώνεται, το απολαμβάνει. Άλλος ένας χρόνος. Double το 23, βασικός τότε. Πρωταθλητής το 26, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ανατροπή με την Κραϊόβα στο 3-2. Από το 0-2 έβαλε τον γκολ, κέρδισε στο τέλος το πέναλτι. Χαιρέτησε στρατιωτικά τον Μουκουντή με το καπελάκι. Ο αρχηγός των αρχηγών, ο Πέτρος Μάνταλος. Τι να πω για τον Πέτρο, τι να πω, τρία πρωταθλήματα, η ιστορία του γνωστή. Ήρθε από τα χαμηλά, ταξιδεύει στα ψηλά. Αγαπημένο παιδί του Δημήτρη Μελισανίδη, πέρασε πολλά. Επειδή πέρασε πολλά, αυτός άκουγε τα παράπονα της κερκίδας. Το αξίζουν αυτές οι βραδιές. Φυσικά συνεχίζει στην ΑΕΚ, θυμόσαστε πως ανακοινώθηκε με ένα υπέροχο βίντεο. Του λένε του Μάνταλ, ο οποίος ανέβηκε κατευθείαν στην κεντρική εξέδρα, ότι πρέπει να πάει να πάρει το μετάλλιο του πρωταθλητή. Και αυτό κάνει για να περάσει, να χαιρετήσει τον CEO της ΠΑΕΑΚ Μινά Λισάνδρου. Μεταγραφάρα αυτή για την ομάδα της ΑΕΚ. Απλοποίησε πολλά πράγματα στην καθημερινότητα του οργανισμού για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να χαράξει την γενική στρατηγική.
8: Παρακαλούμε ιδιαίτερα, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όσοι βρίσκεστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να βγείτε στη γραμμή του πλαγίου. Είναι θέμα ασφάλειας και να μπορέσει να συνεχιστεί η γιορτή. Σας παρακαλούμε θερμά, όσοι βρίσκεστε στον αγωνιστικό χώρο, να περάσετε έξω από τη γραμμή του πλαγίου. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
0: Ακούτε τις συστάσεις, τα είχε πει νωρίτερα και ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος, δεν άφησε μόνο τους ανθρώπους του γηπέδου και τους security, γιατί θα έχουμε πυροτεχνήματα.
9: Η στιγμή της απονομής έφτασε. Το τρόπαιο βρίσκεται ήδη στον αγωνιστικό χώρο και σε πολύ λίγο θα σηκωθεί στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Βέβαια αυτή τη στιγμή το τρόπαιο δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Είχε μπλε κορδέλες στη Στίχημαν Super League. Θέλω να δω αν εδώ τώρα πάει να γίνει μία αλλαγή, να να μπουν κυτρινόμαυρες κορδέλες, γιατί και βλέπω και από το μόνιτορ ότι γίνεται zoom στο άδειο βάθρο.
1: Για το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο? Μην καθυστερούμε.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό που σας είπα. Θα είναι κάποια έκπληξη. Κάποια στιγμή είχε εξεταστεί να έρθει με αλεξίπτωτο από τον ουρανό. Ακούμε από τα Μάτριξ έναν οίκο ελικοπτέρου. Έχει γίνει τώρα εδώ θεατρικό. Μπαίνουν άντρες με στολή παραλλαγής. Κάτι έχει ετοιμαστεί, παιδιά, να είστε σίγουροι, γιατί βλέπω φώτα, βλέπω στοίχημα Super League. Ο ήχος των επικίνδυνων αποστολών. Γι' αυτό λοιπόν έγινε η απαγωγή του τροπαίου της στοίχημα Super League. Ναι, δεν πήρανε άδεια με αλεξίπτωτο, αλλά το κάνουν διαφορετικά από τα σκηνιά που σας λέγαμε ανάμεσα στα δύο διαζώματα. Καταδρομέας κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Είναι οι επικίνδυνες αποστολές και άλλος καταδρομέας επίσης κατεβαίνει στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena. Μοναδικές στιγμές αυτές, παιδιά, δεν τα έχουμε ξαναδεί πουθενά. Πολύ, πολύ εμπνευσμένη εδώ η ιστορία, η κινηματογραφική, το suspense, το thriller της απονομής για το τρόπαιο της στοίχημα Super League στην Allwyn Arena. Δεν είναι απλή διαδικασία. Η καταδρομή δεξιά και αριστερά στα δύο σκηνάκια ανάμεσα στα δύο διαζώματα. Κατεβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Γίνεται και το zoom. Εγώ βλέπω ένα καταδρομέα. Αργύρη Παντελιάδη, ο τεχνικός μας, έρχεται κατά πάνω μας. Είναι ακριβώς πάνω από την εξέδρα αυτή τη στιγμή των ποδοσφαιριστών. Α, δίπλα στην εξέδρα εκεί είναι που θα κατέβει, γιατί εκεί έριξε το σκηνή, αν και τον βλέπω ακόμα να κινείται. Επικίνδυνες αποστολές είναι αυτές, καταδρομικές, για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ. Κατέβηκε γι' αυτός ο πεζοναύτης στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας, στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena, στον ναό των φίλων της ΑΕΚ. Ένας καταδρομέας ακριβώς μπροστά μας τώρα, με τον προβολέα να τον φωτίζει. Είναι πολύ, είναι μεγάλη η επιχείρηση η οποία έχει κρατηθεί μυστική. Επιδρομή λοιπόν, είναι ακριβώς πάνω από την εξέδρα ο συγκεκριμένος και θα κατέβει στη θέση των επισήμων. Δύο καταδρομής, ένας δεξιά, ένας αριστερά εδώ στη θύρα 33. Από ό,τι βλέπω κατέβηκαν μέσα στον κόσμο. Και μπαίνει το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Λιόπουλου, που κάνει drift. Κάνει drift στον αγωνιστικό χώρο. Το Ford Fiesta που κέρδισε την ανάβαση της Κίμης σήμερα. Με το Ford Fiesta ο Μάριος Λιόπουλος έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena. Σταματάει το αυτοκίνητο που μαρσάρει μετά από drift που έκανε τη μεγάλη εξέδρα. Ακούτε την υποδύναμη. 650 άλογα για το Ford Sierra. Αρχίζουν και βγαίνουν οι φωτιές πίσω από την εξέδρα με την αψίδα των τίτλων της ΑΕΚ. Είχε το τρόπαιο ο Μάριος Ηλιόπουλος και με αυτόν τον τρόπο, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου, του πρωταθλητή και στο ράλι Μάριου Ηλιόπουλου, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ανεβαίνει τα σκαλιά κρατώντας το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Ακούτε τι γίνεται. Εξαιρετικές στιγμές στην Allwyn Arena. Μοναδικές στιγμές, αυτά δεν έχουν γίνει ούτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο ούτε διεθνώς. Μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή είναι αυτή, υπερπαραγωγή της απονομής του πρωταθλήματος του 2026 της στοίχημα Super League στην ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξακολουθεί να έχει το τρόπαιο στα χέρια του με λιλιπούτιους φίλους της ΑΕΚ που το αγκαλιάζουν με κυτρινόμαυρες αλλά καρόσημες. Ορίστε πως δίνεται η βραδιά για το «Δεν μπορώ να περιμένω». Ο Μάριος Ηλιόπουλος τώρα θα ανέβει τα σκαλιά της εξέδρας. Μεταφέρει ο ίδιος το τρόπαιο της Στοίχημαν Super League. Θα δούμε τώρα, στο Πέτρο Μάνταλο λογικά θα πάει για την απονομή. Είναι στην αψίδα, πέρασε από το Ριμπάλτα. Τα χέρια παραμένει του Μάριου Ηλιόπουλου πάντως. Ανέβηκε τώρα στη κεντρική εξέδρα, εκεί που είναι ο Πέτρος Μάνταλος με τον Τομακό Ιβίτα, μαζί θα το σηκώσουν. Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε. Πέτρος Μάνταλος, Τομακό Ιβίτα σηκώνουν το πρωτάθλημα για την σεζόν 2025-2026 στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια της νέας εποχής, με έναν τρόπο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή, με εκατοντάδες οπαδούς να ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, με τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν πάνω από την Allwyn Arena την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026. Το πρωτάθλημα επιστρέφει στην Αγία Σοφιά, το πρωτάθλημα επιστρέφει στην ΑΕΚ και σηματοδοτεί με αυτόν τον τρόπο τη νέα εποχή και για τον Μάριο Ηλιόπουλο στην δεύτερη χρονιά της θητείας του ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ένας οι ποδοσφαιριστές σηκώνουν ψηλά το πρωτάθλημα, την κούπα, τον τίτλο. Γι' αυτό αγωνίστηκαν όλη την χρονιά, γι' αυτό μόχθησαν, ίδρωσαν, ξεπέρασαν αγωνίες, ξεπέρασαν αναποδιές, πίστεψαν, υπερασπίστηκαν την ανωτερότητά τους και στο τέλος την έκαναν φανερή, πέρα από κάθε αμφιβολία. 24 μάτσα ήττη το σερί στο πρωτάθλημα συνεχίζεται και το πανηγύρι μόλις αρχίζει εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο, τώρα ο κόσμος περικυκλώνει την αψίδα θριάμβου, την αψίδα των πρωταθλητών. Οι παίκτες ένας και ένας, όλοι μαζί, μια γροθιά, μια οικογένεια, όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας με τη σειρά τους σηκώνουν αυτό το τρόπαιο στον ουρανό της Allwyn Arena. Ο κόσμος πια περικυκλώνει την αψίδα θριάμβου. Τα δίκτυα, όπως καταλαβαίνετε, πάλι θα λιλατηθούν όπως πριν μια εβδομάδα. Και τώρα αυτή η κυτρινόμαυρη θάλασσα του λαού της ΑΕΚ περικυκλώνει τους ποδοσφαιριστές και θα θέλουν και αυτοί που έπαιξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο τη δική του στιγμή σε αυτό το γύρο θριάμβου στην απονομή του τίτλου. Ο κόσμος της ΑΕΚ ήταν παντού. Η συσπήρωσή του λειτουργήσε ενθαρρυντικά για την ποδοσφαιρική ομάδα. Κατάφεραν να δώσουν αυτή την όθηση που χρειαζόταν η ΑΕΚ, που ξεκίνησε ως τέταρτο φαβορή τη χρονιά, να τερματίσει πρώτη, να κόψει πρώτη το νήμα. Έχει μεγάλο μερίδιο επιτυχίας και ο κόσμος της ΑΕΚ. Το πάρτι, όπως καταλαβαίνετε τώρα πια, έχει περάσει στο λαό της ΑΕΚ και στους ποδοσφαιριστές. Έτσι τα έλεγαν οι δυο τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η ομάδα και ο κόσμος και η ομάδα σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο στην Allwyn Arena. Και τώρα αυτό που υπάρχει ανάμεσά τους είναι αυτό που τους ενώνει ακόμη περισσότερο, η κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω πως ήρθε η στιγμή και εμείς να κλείσουμε τη μετάδοση από την Allwyn Arena με τον ύμνο της ΑΕΚ, με τα στιγμιότυπα που σας μεταφέραμε. Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε, το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ κατακτήθηκε Και βεβαίως απομένει η πρόκληση της νέας χρονιάς μετά την απόλαυση της νίκης και της επιτυχίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα γίνουν από Δευτέρα για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα περιμένετε. Απόψε η βραδιά ανήκει στους τριαμβευτές. Το γλέντι θα συνεχιστεί στο Gazi Music Hall με τους ποδοσφαιριστές, με την ομάδα. Η Eraspor θα είναι εκεί βέβαια. Θα έχουμε πολλά να πούμε αύριο, έστω και ξενυχτισμένοι. Ούτως ή άλλως, με τον Αργύρη Παντελιάδη παρέα και με τον Παναγιώτη Στουπί, βγάλαμε αυτή τη χρονιά όλες τις μεταδόσεις και από την Allwyn Arena. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor και θυμίζω ότι αύριο 4 με 5 το απόγευμα έχουμε το αφιέρωμα στην ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, μέσα από ιστορίες ανθρώπων που έχουν κεντήσει την ιστορία της ΑΕΚ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
10: Eraspor 101,8.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Θυμίζω σήμερα ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Πρώτη θέση για την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, πριν λίγο ακούσατε την απονομή του 14ου πρωταθλήματος. Δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό και εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Τρίτη θέση για τον ΠΑΟΚ και προκριματικά Europa League. Τέταρτη θέση για τον Παναθηναϊκό και παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League. Εκτός όμως από τα δύο παιχνίδια για τα play-off 1-4, είχαμε αναμετρήσεις και για τα play-off την τελευταία αγωνιστική 5-8. Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1. Εδώ την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Άρης, την έκτη ο Λεβαδιακός, την έβδομη θέση ο Όφη και την όγδοη ο Βόλος. Ενώ έγινε γνωστή και η ομάδα που θα ακολουθήσει την ΑΕΛ στην Super League 2, αυτή είναι ο Πανσεραϊκός, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην έδρα του με τον Πανετολικό και απομένει μία αγωνιστική που θα διεξαχθεί την 5η-21 του μήνα, όπου και τα τρία παιχνίδια βαθμολογικά είναι αδιάφορα. Ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις, όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός, δικαιωματικά μπορώ να πω, γιατί η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, και θα ξεκινήσουμε από αυτό το παιχνίδι. Διαιτητής εδώ ήταν Ιταλός Κολόμπο. Δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση σε αυτό το παιχνίδι. Μία ήταν γύρω στο 80 που έγινε ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν ότι ήταν μέσα, όμως καθαρά ήταν έξω και σωστά ο διαιτητής δεν έδωσε κανένα πέναλτι. Οπότε δεν είχαμε καμία άλλη αμφισβητούμενη φάση σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ωραία, φεύγουμε, πάμε στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο 90-4 ο ΠΑΟΚ ζήτησε χέρι. Όντως η μπάλα χτύπησε στο χέρι, αλλά το χέρι όμως ήταν σε κανονική θέση, σωστά δεν δόθηκε τίποτε, αφού πρώτα συμφώνησε το ΒΑΡ και ο διαιτητής και άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Πολύ καλή διαιτησία του Γιώργου Ιωαννού και μέχρι εδώ δεν είχαμε τίποτα, αλλά και γενικά και στα υπόλοιπα παιχνίδια 2 και το
0: Πανσεραϊκός
1: Πανετολικός. Δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Στο Άρης Λεβαδιακός ήταν Βεργέτης, σωστά αποβολή σε παίκτη του Λεβαδιακού του Κωστή. Δεν είχαμε άλλη φάση σε αυτό, ήταν πολύ καλός ο Βεργέτης. Στο άλλο παιχνίδι Όφη Βόλος, στο 24 σωστά ακυρώθηκε γκολ του Βόλου. Σαφάουλ αγκάλιασε τον αντίπαλό του, τον έριξε κάτω και σωστά ο διαιτητής το πήγε στο μόνιτορ, το είδε και συμφώνησε απόλυτα με την φάση που ξαναείδε. Διαιτητής εδώ ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Προχωράμε.
1: Λοιπόν, λοιπόν, προχωράμε στο παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανατολικός, γιατί της Πολυχρόνης εδώ δεν είχαμε, όντως παρόλο την κρισιμότητα του παιχνιδιού, δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση. Ήταν πολύ καλή η διαιτησία του.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Κώστα Κρίδα, τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε. Σε λίγο θα ακούσατε όλη την απονομή της ΑΕΚ. Φυσικά σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ από τα γήπεδα, καθώς οι συνάδελφοι αυτή την ώρα το ρεπορτάζ προέχει. Για να ακούσουμε τον

0: Πρώτα λοιπόν σε δηλώσεις του. Όχι, δεν είναι δηλώσεις του Ρώτα αυτή την ώρα. Είναι μια ανασκόπηση που γίνεται, δεν πειράζει, αργότερα όταν θα βγουν και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, μέχρι να συμβούν όμως όλα αυτά, εμείς θα αλλάξουμε άθλημα και θα πάμε, θα στραφούμε μπασκετικά. Η μεγάλη εβδομάδα ξεκινάει, η μεγάλη εβδομάδα για το ελληνικό μπάσκετ που θα εκπροσωπηθεί στο Final Four της Ευρωλίγκα με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι ο εκπρόσωπός μας στο Final Four. Βαγγέλη, τη μεγάλη καλησπέρα. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι δίπλα μου στο στούντιο.
1: Στον Αλέξανδρο και στον Τάκη ο συνήθως. Την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο. Τραγούδησε ο Μάριος Ηλιόπουλος?
0: Ναι, όχι, το κράτησε για πιο μετά. Ένα τραγουδάκι το είπε όμως.
1: Το είπε, τραγούδησε.
0: Τραγούδησε. Στην αρχή είπε πιο μετά.
1: Και καινούριο τραγούδι. Ναι. Το νικητή που γράφει και ειδικά για τη Φιέστα, ειδικά ακριβώς για την ΑΕΚ.
0: Τραγούδησε, λοιπόν, αλλά πιστεύω θα τραγουδήσει και το βράδυ.
1: Καλά, είναι δεδομένο. Θα συνεχιστούν τα επινίκια μετά τις διήμερες εκδηλώσεις ΑΕΚ και την απόψινη Φιέστα. Στο μπάσκετ μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Ολοκληρώθηκε κατά τα 3/4 η προημιτελική σειρά, η προημιτελική φάση, διότι άφησαν για την άλλη Δευτέρα, όχι αύριο, για την επόμενη Δευτέρα, σε 8 μέρες θα παίξουν δηλαδή, το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι τους, ο Άρης με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ με τον Άρη πλέον, στα Λιώσια, στη Σανέλ Αρένα. Σήμερα ο Άρης ισοφάρισε σε 1-1, για να αρχίσουμε από το τελευταίο χρονικά παιχνίδι. Ο Άρης σε γεμάτο Αλεξάνδριο, έτσι, η Σάλα Νίκος Γκάλης ήταν κατάμεστη. Επίσης, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, χωρίς πολλούς παίκτες, αλλά και χωρίς να πατήσει Γκάζι δυνατά τον Γκάζι, κέρδισε στο Ρελαντί τη Μύκονο. Έκανε και αυτό το 2-0 και από χθες είχε κάνει το 2-0 ο Ολυμπιακός, έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί και περιμένει. Και πλέον όλοι θα περιμένουν και το Final Four για να επαναρχίσουν οι αγώνες με το τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης, το ΑΕΚ Άρης, και μετά με τα ζευγάρια στα ημιτελικά.
0: Ο Ολυμπιακός από αύριο ξεκινάει την προετοιμασία του, ήδη την έχει ξεκινήσει?
1: Στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες η προετοιμασία, αλλά επισήμως από αύριο.
0: Επισήμως από αύριο.
1: Όλοι οι παίκτες στη διάθεση του coach Μπαρτζόκα, έτσι, μηδενός εξαιρουμένου, και φουλάρι για την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, να πούμε μια δωδεκάδα.
1: Δεν θα διαφοροποιηθούμε σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες. Ναι, είναι κουκιά μετρημένα ουσιαστικά. Στον Άσο Γκόκα και ο Τζόζεφ. Στο 2 ο Ντόρσε και ο Φρουνιέ. Στο 3 ο Γουόρντ και ο Παπα-Νικολάου. Στο 4 ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς. 3 πεντάρια, ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ και ο Τάρικ Τζόουνς. Και ένα μπαλαντέρ, είπαμε, ο Σακίλ Μακίσικ. Ναι. Τώρα, αν υπάρξει κάτι στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών, αν δει κάτι ο Μπαρτζόκας, το πολύ πολύ να αλλάξει ένα παίκτη από τους 12.
0: Ωραία.
1: Δεν αλλάζει τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, εισιτήρια είναι η επόμενη ερώτηση. Πλέον.
1: Γίνεται μάχη. Σε λίγη ώρα τελειώνει η πρώτη φάση της μεταβίβασης μεταπόλησης από την επίσημη πλατφόρμα της Ευρωλίγκας. Και η δεύτερη φάση μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Οπότε όσοι δεν θέλουν να πάνε και θέλουν να μεταβιβάσουν το φτηνό ή το ακριβό ή το αναλόγως μέτριο εισιτήριο που έχουν πάρει με την έννοια της μέσης τιμής, γιατί υπάρχουν τα φθηνά, τα μεσαία
0: και
1: τα πάρα πολύ ακριβά. Για τα πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια έχει δοθεί παράταση μέχρι και την Τρίτη τα μεσάνυχτα. Οπότε όσοι δεν θέλουν να δουν, έχουν εξασφαλισμένο εισιτήριο και δεν θέλουν να δουν τους αγώνες, θα πρέπει να ακολουθήσουν την νόμιμη διαδικασία για να μην ακυρωθεί κανένα εισιτήριο και για να πάρουν τα χρήματά τους, και βεβαίως όσοι τα αγοράσουν να είναι σίγουροι ότι θα μπουν στο γήπεδο και θα δουν κανονικά τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, τη μερίδα του Λέοντος αναμένεται να την έχει ο Ολυμπιακός στις κερκίδες?
1: Την Παρασκευή γύρω στις 8.000. Και αν με το καλό Ολυμπιακός πάει στον τελικό, αναμένεται να έχει 14-15.000 μέσα.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα μεταγραφικά ξεχωρίζουμε κάτι, και εντός και εκτός συνόρων?
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες. Λίγος πολύ είναι γνωστά τα πράγματα. Επιβεβαιώνεται από κάθε πλευρά ότι ο Πασκουάλ αφήνει την Μπαρσελόνα με τη ρήτρα να την πληρώνει η Dubai BC κατά τα φαινόμενα. υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης. Οπότε περιμένουμε ένα ντόμινο προπονητικών εξελίξεων καταρχάς και μετά να δούμε τι θα γίνει και με τα μεγάλα αστέρια της Ευρωλίγκας, ειδικά της Μονακό, 4-5 παίκτες που φεύγουν, σε ποιες ομάδες καταλήγουν, αν δηλαδή ο Mike James θα είναι οριστικά στην Μπαρσελόνα, ο Διαλό αν από την Μπαρσελόνα θα πάει στο Ντουμπάι, ο Κόμπο έχει πάει ήδη στο Ντουμπάι και ούτω καθεξής.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με Φραντζίσκο και Μοντέρο, έτσι.
1: Αυτοί οι δύο είναι τα διαμαντάκια, ναι, εντελώς. Top of the top, creme de la creme, top tier. Ο καθένας μπορεί να πει όποιο χαρακτηρισμό θέλει για αυτούς τους δύο παίκτες.
0: Όπου εδώ νομίζω θα τραβήξει το Σύριο.
1: Θα πάει λίγο παρακάτω, ναι, το πράγμα. Θα πάει λίγο παρακάτω. Η εκτίμησή μου είναι ότι ένας από τους δύο μπορεί να βρει πρόταση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όχι και οι δύο, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Φρανσίσκο θα βρει πρόταση από το NBA όπως θέλει.
0: Ο Μοντέρο πιθανώς να βρει.
1: Ο Μοντέρο έχει σίγουρα από το κολέγιο και πιθανότατα να βρει και από ομάδα του NBA απευθείας.
0: Το είπες και χθες, το ξαναλέμε σήμερα. Ο Μοντέρο μπορεί να βρεθεί και στα δικά μας.
1: Ναι,
0: τα μέρη.
1: Ναι, βεβαίως. Θα εξαρτηθούν πολλά από τον τρόπο.
0: Προς βόρεια ή προς νότια.
1: Κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Θα εξαρτηθούν πολλά από τον τρόπο με τον οποίο θα κλείσει η σεζόν για την Ευρωλίγκα. Ναι. Έχει σημασία ποιος θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πάντα έχει σημασία αυτό. Για πολλούς λόγους και για τα μεταγραφικά. Και αυτή την εβδομάδα, όπως συμβαίνει πάντα στο περιθώριο των Final Four, θα γίνουν πολλές διεργασίες στην Αθήνα που θα μαζευτεί η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προπονητικά, μανατζερικά, παικτικά, παραγωγικά κ.ο.κ. Οπότε να περιμένουμε εξελίξεις. Κρατάω επιφυλάξεις για το που θα καταλήξουν ο Γιάν Μοντέρο και ο Σιλβένη Φρασίσκο.
0: Αν ο Μοντέρο έρθει στα δικά μας μέρη, ενώ στον νομό Αττικής, φαντάζομαι ότι αυτός που θα τον πάρει θα βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Θα πρέπει να πληρώσει περίπου συνολικά, έτσι.
0: Ναι, συνολικά.
1: Ενώ τώρα μιλάμε για budget των 40 εκατομμυρίων, η ομάδα που θα τον πάρει θα ανεβάσει κατά 10 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό της. Αν συμβεί αυτό.
0: Αν συμβεί, αν.
1: Γιατί θα έχει ξεπεράσει πάλι το όριο.
0: Και πρέπει να πληρώσει και buyout.
1: Και πρόστιμο. Ναι. Και φόρο πολυτελείας. Τα βάζω όλα εγώ μέσα. Δεν λέω μόνο το πόσο θα κοστίσει το buyout συν
0: το συμβόλαιο του παίκτη.
1: Ο μισθός του ίδιου, ναι, το συμβόλαιό του. Λέω και ο φόρος πολυτελείας μέσα. Θυμάσαι, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε μεσούς της περίοδου τον Nigel Hayes Davis, δεν πλήρωσε μόνο 4 εκατομμύρια ευρώ, υπολόγισε τα σε δολάρια. Πλήρωσε μετά από λίγο καιρό και 3,3 το φόρο πολυτελείας. Ξεπέρασε τα όρια.
0: Άρα λοιπόν, όποια ομάδα...
1: Δηλαδή ο παίκτης στην πραγματικότητα. Αν βάλουμε και τα μανατζερικά και τα μπόνους και όλα αυτά, του κόστησε περίπου 8 εκατομμύρια.
0: Κανένα δεκάρικο.
1: Όχι 4, 8.
0: Όλα μαζί θα πάει ο Μοντέρο κανένα δεκάρικο.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω, γιατί εδώ μιλάμε για ήδη διωγγωμένους
0: προϋπολογισμούς.
1: Ναι, υπεραυξημένους, να το πω
0: καλύτερα. Ναι, αλλά για να πάρεις Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις αυτό το βάθος.
1: Πάντα θα λέμε ότι τα χρήματα δεν κάνουν τις ομάδες. Και ότι τα budget δεν κερδίζουν κατά ανάγκη τα τρόπαια.
0: Δεν είπα ότι κερδίζουν, απλά Σέρβοι, πρέπει να έχεις βάθος.
1: Πρέπει να σου πω κάτι. Οι Σέρβοι έχουν κάποια δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό και ουσιαστικά ηρωνεύονται τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: και προναγγέλουν ηρωνίες και για τον Ολυμπιακό αν δεν το πάρει. Τζάμπα τα χρήματα, ανήψια μου ήταν ένας τίτλος.
0: Μάλιστα.
1: Τις προάλλες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο ρόστερ, το πιο ακριβό, δεν πήγε καν Final Four. Αυτό έγραφαν.
0: Ναι, αυτό γράφαν.
1: Και το Ανέλιαν.
0: Ναι, αλλά για να έρθει ο Φουρνιέ θα του δώσει χρήματα. Για να έρθει ο Ναν θα του δώσει χρήματα. 100%. Για να ανανεώσει ο Ναν πρέπει να πάρει χρήματα.
1: Αλλά βλέπεις ότι δεν είναι
0: είπαμε ότι...
1: αναγκαία και ικανή. Μπορεί να είναι αναγκαία για κάποιους. Δεν είναι όμως και ικανή συνθήκη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να
1: και το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το 12 η CSKA, το 5 πάλι η CSKA.
0: Αλλά για να φέρεις τους αστέρες πρέπει να πληρώσεις.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Και επίσης σίγουρο είναι ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θα βλέπεις θέαμα. Θα ικανοποιείται το κοινό. Αλλά δεν υπογράφεις μαζί με τα συμβόλαια και συμβόλαιο ότι θα πάρεις και την Ευρωλίγκα.
0: Εννοείται πόσο.
1: Το είδαμε και φέτος.
0: Εννοείται. Και θα το δούμε και πολλές φορές στο μέλλον.
1: Γι' αυτό και τεράστια η αποτυχία του Παναθηναϊκού που δεν είναι καν στο δικό του Final Four. Δηλαδή στο Final Four που διεξάγεται στο δικό του γήπεδο.
0: Ωραία. Από αύριο λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα έχουμε πολλά να λέμε εδώ πέρα
1: με
0: τα βράδια.
1: Με την ανησυχία μας.
0: Λοιπόν,
1: με την ησυχία μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αθλητική Κυριακή τώρα.
1: Πάω για Αθλητική Κυριακή. Τελειώνουν σιγά σιγά τα πανηγυρικά και το δεύτερο εισιτήριο το πήρε ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ που έχασε την ευκαιρία από το 0-2. Αυτό το 0-2 στο 2-2 θυμίζει Βαλένθια Παναθηναϊκός. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Βαγγέλης Ιωάννου με την μπασκετική επικαιρότητα, καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία από αύριο για το Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Στην ΑΕΚ ακόμα και τώρα υπάρχουν πανηγύρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, συνηφιέστα του πρωταθλήματος, και αργότερα οι παίκτες, όπως ακούσατε και από τον Γιάννη Σαντορινέο, θα πάνε σε κέντρο προκειμένου να διασκεδάσουν την επιτυχία τους.

0: Ο Ζωάο Κανσέλο κάνει το 3-1 για την Μπαρτσελώνα αυτή την ώρα. Κόντρα στην Μπέτις νωρίτερα, ο Ραφίνια στο 62 είχε κάνει το 2-0. Το Ραφίνια είχε ανοίξει το σκορ στο 28. Ο Ίσκο μείωσε με πέναλτι για την Μπέτις σε 2-1. Παρί σε Ζερμέν εδώ. Λοιπόν, να τα δούμε αναλυτικά, καθώς έχουμε και την τελευταία αγωνιστική στην Γαλλία. Λοριάν Χαβρι 0-2, Λιόν Λανς 0-4, Μαρσέγ Ρεν 3-1, Στρασβούργο Μονακό 5-4. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου είχαμε τη φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίζεται, και πάμε να συναντήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κρατήσει την νίκη. Ξαναέχασε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με κλασική αυτή του LKB. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερο, στο δεύτερο μπήκε προκειμένου να διαφυλάξει το σκορ, έτσι κατάλαβα, αλλά του ήρθε το δώρο από το Απόστολος Νικολαίδης, ισοφάριση του Παναθηναϊκού σε 2-2, και έτσι περιμένει τώρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League τα δώρα από την Άστον Βίλα. Καλησπέρα, Μπαμπή.
1: Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ξέρεις, η άποψή μου είναι ότι δύσκολα αλλάζουν κάποια πράγματα σε μια ομάδα, και νομίζω ότι όπως κύλησαν τα πράγματα μετά την πρώτη αγωνιστική, το play-off και την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, έτσι ολοκληρώθηκαν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να είναι καλός, κάτσε ξεκάθαρα στο πρώτο ημίχρονο, δεν το συζητάμε, να χάνει ευκαιρίες, να μην τα βάζουν οι επιθετικοί του, πάλι ο LKB, έχασε και μάλιστα μια τεράστια ευκαιρία, έχει χάσει πολύ καλές ευκαιρίες. Την προηγούμενη Τετάρτη που είχε βάλει τον Ταρέμι, τα χάνουν τα Ταρέμι, την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα με τον αγωνιστή με τον ΠΑΟΚ, τα χάνει πάλι ο LKB, αλλά υπάρχει ο Ροντινέι. Ο Ροντινέι να κάνει δουλειά του.
0: Τέσσερα γκολ
1: στα play-off και μάλιστα. Τρία συνεχόμενα, τα τρία τελευταία γκολ του Ολυμπιακού τα χειροδυνέ, και μάλιστα ακόμη περισσότερο, τέσσερα στα πέντε τελευταία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν θες επίσης την άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός, όπως λέγαμε, στο έχω πει και τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν λέω ότι ήταν σούπερ κτλ., αλλά ήταν πολύ καλύτερος από την εικόνα που είχε για ένα μεγάλο διάστημα μετά το Champions League, και πραγματικά ήταν κακός και στα ντέρμπι αλλά και σε άλλα παιχνίδια. Νομίζω ότι έστω και έτσι είναι η ομάδα που ήταν καλύτερη μετά την ΑΕΚ στα play-off, όπως και να το δει κανείς. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, μιλάω για την εικόνα που παρουσίασε. Αλλά δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη η σεζόν όταν δεν παίρνει τίτλο. Είναι ο μίνιμος στόχος. Είναι επιτυχημένη στην Ευρώπη. Εγώ πάντα κάνω συνολικά την αποτίμηση. Και η αποτίμηση στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική. Συνέχισε τη League Pace, πέρασε τον ενδιάμεσο γύρο. Και είναι πραγματικά επιτυχία για μια ελληνική ομάδα όπως είναι το Champions League. Αυτή είναι η σεζόν του Ολυμπιακού. Για μένα, ρώτησα και το Μεντιλίμπαρ, αν τελικά εκείνο το διάστημα το κρίσιμο. Που έκανε μια μεγάλη κοιλιά και δεν έπεσε καθόλου καλά, ήταν η φθορά του Champions League. Αν ήταν ότι ήταν δεφορμέ κάποιοι παίκτες, και όλα πέφτουν, όλα συνέβησαν σε αυτό που παρατήρησα. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχει και όταν έκανε και ένα περισσότερο rotation, να βάλει κάποιους παίκτες που είχε, δηλαδή να ανοίξει το rotation. Είπε, εγώ εκείνη την περίοδο αυτό έβλεπα στις προπονήσεις, αυτό έκανα. Εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε πολλά. Τώρα, επόμενη μέρα, ρωτήθηκε καταρχάς ο ίδιος. Αν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε, δηλαδή ότι είναι στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν, και είπε, εγώ λέει, έχω συμβόλαιο, δεν μου έχει πει κανένα το αντίθετο, οπότε είμαι εδώ, συνεχίζω κανονικά. Τι θα συμβεί, τι περιμένω να συμβεί, περιμένω μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου θα μπουν όλα τα θέματα επιτάπητος, η επόμενη μέρα του συλλόγου, πώς πρέπει να πορευτεί και τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ για να αποχωρήσουν σχεδιασμό. Εάν εκεί δεν υπάρχει κάτι απρόπτο. Θα δείξει διαφωνία, αλλά αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων, τέλος πάντων.
1: Ναι. Γιατί το έχω ξαναδεί όλες τις φορές. Προφανώς και στην διοίκηση του Ολυμπιακού βλέπουν πράγματα που δεν τους άρεσαν φέτος για την ομάδα. Προφανώς δεν μπορεί ο κόσμος να βλέπει και ο συνδίκης να λένε όχι όλα καλά. Προφανώς όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση, υπάρχει μια σεβασμός και μια εκτίμηση στο πρόσωπο του Μεντιλίμπα, και υπάρχει εδώ σε όλες τις ομάδες που θα κάνουν και μια κακή χρονιά. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα. Μην ξεχνάμε ότι όσοι ήταν στο Champions League ήταν και πρώτος στο ποτάμι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Άρα, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου νομίζω ήταν πρώτος, καλά θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι και εγώ το αποχή.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήταν πρώτος. Άρα λοιπόν εκεί έγιναν κάποια λάθη. Εκεί πρέπει να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις ό,τι αφορά το ρόστερ. Και όταν υπάρχει ταύτιση, προχωράς χρονικά. Αν όμως δεν υπάρχει, θα πρέπει να δεις τι να κάνεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά. Και τώρα πάμε σε αυτό που είπες. Εάν ο Ολυμπιακός θέλει τώρα, θέλει η Άστον Βίλα πρώτον να πάρει το Europa League στο τελικό με την. Με τη Φράιμπουργκ.
0: Και είναι φαβορή η Άστον Βίλα.
1: Είναι Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά. Και είναι φαβορή η Άστον Βίλα.
1: Πρόσεξε. Θέλει να μείνει
0: στην τετράδα.
1: Τέταρτη όμως στην Premier League. Εδώ είναι το
0: έχει ένα παιχνίδι με τη City.
1: Όχι μόνο. Κέρδισε τη Λίβερπουλ, είναι στο συν 3, αλλά έχει μάτς με τη City εκτός έδρας. και η Λίβερπουλ παίζει μέσα. Δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλό της. Εάν υπάρξει ισοβαθμία, η Λίβερπουλ έχει καλύτερο goal average. Και το ερώτημα είναι, εάν πάρει η Βίλα που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει, η Βίλα το Europa League, θα έχει εξασφαλισμένη θέση του Champions League. Τι θα αλλάξει τέταρτη ή πέμπτη. Δεν ξέρω δηλαδή το κίνητρο ποιο θα είναι για να κατακτήσει την δεύτερη θέση. Πάντως, αν συμβούν και τα δύο, ο Ολυμπιακός δεν παίζει στο δεύτερο κομματικό του Champions League, πάει τρίτο. Και εκεί θα παίξει δύο ματς για να πάει στο play-off
0: του Champions
1: League. Ναι, και θα παίξει δύο ματς για να πάει στο play-off του Champions League. Εάν αποκλειστεί, δεν πάει play-off Europa League, πάει κατευθείαν league face του Europa League. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, εννοείται, να μπορέσει η Άστον Βίλα και το Europa League να πάρει και να κρατήσει την τέταρτη θέση.
0: Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα εδώ. Είναι τα αυτονόητα αυτά που λέμε, που ξέρουμε εδώ και μέρες, ότι αυτά χρειάζεται ο Ολυμπιακός για μετά την ισοπαλία.
1: Και κάτι άλλο που αποδείχθηκε, Άγγελε, στην πράξη. Ότι ο Ολυμπιακός όταν κατούσε το 0 κέρδισε. Δύο φορές το έκανε με τον Παναθηναϊκό, τα κέρδισε και τα δύο μάτια. Το πλήγωσε, τα πλήγωσε με γκολ που δέχτηκε. Θα μου πει η ΑΕΚ, θα κάνει φάσεις. Έκανε λίγες όμως για τέτοιο παιχνίδι, γιατί κάπου και η ΑΕΚ ήταν και η
0: κατάσταση. Το πρωτάθλημα.
1: Και πάλι δύο-τρεις φάσεις και έβαλε γκολ ο αντίπαλος. Ομοίως μπάλα είναι, γίνονται. Και από την άλλη πλευρά έκανε και τη μεγάλη επέμβαση ο Τζολάκης, που δεν θα χρειαζόταν από τη στιγμή που είναι 2-2. Έτσι, για να ξέρουμε ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε, όπως δεν κέρδισε, ό,τι και να γινόταν εδώ, ο Ολυμπιακός ήταν δεύτερος. Ήταν αναγκαία συνθήκη. Εάν και στο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός μόνο μια περίπτωση είχε, να βάλει δεύτερο γκολ να κερδίσει.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στο κρατές μας.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, σε λιγότερο από ένα λεπτό θα είναι 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα ρίχνει την αυλαία του. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Λευτέρης Αρελάκος για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια η μεγαλειώδης φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 14ου στην ένδοξη ιστορία της ομάδας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες της Ένωσης έτυχαν καθολικής αποθέωσης από τους οπαδούς που βρέθηκαν σε κάθε γωνιά της Allwyn Arena. Ο Μάριος Ηλιόπουλος απευθύνθηκε στους απανταχού ενωσίτες οπαδούς και αφού ευχαρίστησε τον Δημήτρη Μελισανίδη για την ευκαιρία που του έδωσε να ηγηθεί, ανέφερε επιλέξει. Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση, τα έβαλα με ένα σύστημα δεκαετιών, τον Νταβατζηλίκη τελείωσε για πάντα. Όσο για το τρόπο, ο Πέτρος Μάνταλος το σήκωσε στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας αφού του το παρέδωσε ο πρόεδρος της ομάδας. Με την διεξαγωγή των 5 αγώνων που έγιναν χθες, έκλεισαν οι τελευταίες 2 εκκρεμότητες που υπήρχαν στην Super League στην κορυφή και την ουρά της βαθμολογίας. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, Όφιβολος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσαραϊκός Πανετολικός 1-1. Τα αποτελέσματα, μετά τα οποία ο Ολυμπιακός κατέλαβε την δεύτερη θέση της κατάταξης, ενώ ο Πανσαραϊκός θα συνοδεύσει τη Λάρισα στην Super League 2. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ρόντινεϊ έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό πριν ο Κοϊτά διαμορφώσει το τελικό ισόπαλο σκορ, ενώ στην άδεια λεωφόρο ο Σντόεφ και ο Μύθου έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στον δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, οι πράσινοι έφεραν στα ίσα το μάτς, σκοράροντας με τον Τσέριν και τον Ταμπόρδα. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 72 βαθμούς, δεύτερος ο Ολυμπιακός με 66 βαθμούς, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 βαθμούς και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς, με τους πράσινους να αποκομίζουν στα play-off 3 βαθμούς σε 6 παιχνίδια. Έτσι, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, ο Ολυμπιακός θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα μετάσχει στον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τέλος, ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League, έχοντας έτσι εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. Έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν με έχουν πει κάτι αντίθετο. Το σχόλιο που έκανε ο Λουίς Μεντιλίμπαρ, ερωτηθείς για το μέλλον του. Είμαι πεπισμένος πως του χρόνου θα πάμε πολύ καλύτερα. Η άποψη που κατέθεσε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την αναμέτρηση της λεωφόρου. Περίπου 300 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν χθες έξω από το γήπεδο της λεωφόρου για να αποχαιρετήσουν την ιστορική έδρα του Τριφυλιού στον τελευταίο επίσημο αγώνα. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών κατόπιν απόφαση της ΔΕΑΒ. Έτσι, οι οπαδοί της ομάδας δεν είχαν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν το γήπεδο που φιλοξένησε για περισσότερα από 100 χρόνια το Τριφυλί. Δύο δεύτερα μάτς και τα προημιτελικά της Greek Basket League έγιναν χθες. Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Έτσι, ο μεν Παναθηναϊκός πέρασε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους σε τρίτο μάτς που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 του μηνός στην Σανέλ Αρένα. Παρά την ήττα της Ένωσης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν χθες ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 στα 9 δίποντα, 5 στα 7 τρίποντα και 5 στις 6 βολές, επιτυχάνοντας έτσι ρεκόρ καριέρα στην Basket League τόσο σε εύστοχα τρίποντα αλλά και σε πόντους. Πίσω στο ποδόσφαιρο και στην τρίτη εθνική, έχοντας κλειδώσει την άνοδο από την περασμένη Τετάρτη, την επιστροφή του στην Super League 2 πανηγυρίζει και τυπικά από χθες ο ιστορικός Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε τον Πανθρακικό με 2-0. Την ίδια ώρα ο Πύργος με τη νίκη του με 2-1 επί του Άρη Πετρούπολης έβαζε φωτιά στον δεύτερο όμιλο, όπου πλέον ο Πύργος, ο Άρης και η Ζάκυνθος έχουν από 8 βαθμούς και όλα θα κριθούν από την απόφαση για τον διακοπέντα αγώνα Πύργος Ζάκυνθος που θα λάβει η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Στο handball, Ολλανδία-Ελλάδα 33-38, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διπλασιάζει τις νίκες του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να περνά μετά από 22 χρόνια στην τελική φάση της διοργάνωσης, που θα γίνει του χρόνου στη Γερμανία Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, Manchester United Nottingham 3-2 στην Premier League, με την United να κλειδώνει την τρίτη θέση στην κατάταξη και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Στην Ισπανία, μεταξύ άλλων, Σεβίλη Real Madrid 0-1, Ατλέτικο Madrid Χιρόνα 1-0, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγερεάλ 2-0 και Real Sociedad Valencia 3-4. Στην Ιταλία επίσης, στα σημαντικότερα παιχνίδια, καθώς συνολικά σήμερα έγιναν 10 μάτς στην Σέριε Α, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 και Ίντερ Βερόνα 1-1, με Λαοθάλασσα οπαδών των Νερατζούρι να υποδέχονται στο Μεάτσα τους πρωταθλητές πριν την έναρξη του μάτς. Στο Βέλγιο, ένα γκολ και τρεις ασίστ ο απολογισμός του Χρήστου Τζόλη στη νίκη της Κλαμπ Μπριζ με 5-0 επί της Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Τέλος, νίκη χωρίς τον Μοντέρο και τον Σακό για τη Βαλένθια με 88-83 επί της Μπιλμπάου για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 5 μέρες πριν την κόντρα της με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Era Sport, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.
3: Προσπαθεί ο Άλεξης να βγει στην επίθεση. Ο Άλεξης έχει απέναντί του τον βόλεϊ. Ο Άλεξης κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Πλασέ γκολ. 0-1 για την ομάδα του Πανετολικού. 1-1 για τον Πασεραϊκό με τον Βραζιλιάνο βόλεϊ. Να σκοράρει μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας για τους Σεραίους. Η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή. Μπάλα που μακρύθηκε και ήρθε ο βόλεϊ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 65.
4: Στα 54 δευτερόλεπτα γίνεται το 1-0 για τον Όφη. Ήταν ένα κόρνερ που κέρδισε Όφη. Πήγε να το εκτελέσει ο Σεγγέλια. Τελικά άφησε την μπάλα στον Ανδρούτσο, ο οποίος έβγαλε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί ήταν μόνος του Κλοφούντας, ο οποίος με ένα δυνατό σου την έστειλε στην δεξιά γωνία του νεαρού Παπαθανασίου. Όφη, Βόλος 1-0. 1-1 στο Ηράκλειο, καθώς από μια λάθος μεταβίβαση του Κρις Μανίτς πήραν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και από τα δεξιά στην μεγάλη περιοχή ο Κόμπα έβγαλε τη σέντρα και Ουρτάδο με πλασέ θα κάνει το 1-1. Πέναλτι για τον Όφη. Μέσω Βάρε στο 33ο λεπτό, σε ένα τράβηγμα που έκανε από τη φανέλα ο Αμπάντα. Νέιρα έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Εκτελεί ο Νέιρα. Γκολ 2-1. Τρομερό γκολ από το Λεβάν Σεγγέλια. Είμαστε στο 71ο λεπτό και ο Σεγγέλια πήρε την μπάλα. Έκανε κίνηση μπροστά μέσα, από δεξιά μπροστά αριστερά και με ένα δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαθανασίου και θα κάνει το 3-1.
5: 1-0 ο Άρης στο 64 με τον Καντεβέρε, ο οποίος σηκώθηκε από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από συστημένη σέντρα του Γιαννιώτα από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Άρη. Γκολ από τον Κάρλες Πέρεθ, βρέθηκε αριστερά με τα αριστερό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 3-0 ο Άρης με συνεργασία Πέρεθ Καντεβέρε, σε αντεπίθεση ξεδιπλώθηκε πολύ όμορφα επιθετικά ο Άρης.
6: Ο Πέρκας ετοιμάζεται, σφυρίζει διαιτητής, τώρα το εκτελεί το κόρνερ, έφυγε η μπάλα, κεφαλιά, γκολ. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον Χωστό. 2-0 γκολ ο Μύθου. Ο Ζίφκοβιτς σέντρα, Μύθου 0-2 μέσα στην περιοχή, 35ο λεπτό.
7: Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά από τον Ταμπόρδα, σε άδεια εστία η μπάλα, Τσέριν γκολ. 2-1. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-2. Πρώτη κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Παυλέγκα και όπως ερχόταν σαν τρέιλερ, ο Ταμπόρδα με ένα κεραυνό τεινάζει τα δίχτυα του ΠΑΟΚ.
5: Ο Πινέδα κάνει ένα λάθος και βγάζει τώρα το Ροντινέι στο ανοιχτό γήπεδο. Ροντινέι, ενώ περιμένει ο Ελκαμπίν. Ροντινέι το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα και ο Ροντινέι βάζει τον γκολ στο 41. Κάνει το 0-1. Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Βοητά βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. Ισοφαρίζει σε 1-1. Έκανε ανάκτηση κατοχής ψηλά. Ο Ρότα έκανε το παράλληλο γύρισμα. Εκτός περιοχής ο Κοϊτά κινήθηκε παράλληλα. Από θέση μέσα δεξιά και έξω από την περιοχή εξαπέλυσε ένα συρτό αριστερό δυνατό σουτ, το οποίο κατέληξε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλε μου Δημητράκη Μαλισιώβα, αυτό το τραγούδι
1: μισό λεπτό. 4, 2, 3, 1. Τώρα πάμε.
0: Φίλε μου Δημητράκη Μαλισιώβα,
1: ναι, αυτό ρε, το τραγούδι
0: είναι,
1: ναι,
0: παραγγελιά Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιάννης Αλαφούζος και γραμματέας του. Ένα δέσιμο δυνατό. Γιάννης Παπαγεωργίου, συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Λέει, άμα βγάλουμε τον Ολυμπιακό στο Champions League, θα μας βάλετε τον ύμνο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τους βάλουμε τον ύμνο, να το κάνουμε αλλιώς.
1: Επειδή είναι, μπήκαμε από
0: το μάτι. Όμως, ναι, με αυτό το τραγούδι που ευχαριστούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, τον Παναθηναϊκό, για την προσπάθεια που έκανε και βγήκε ο Ολυμπιακός στο Champions League.
1: 4, 2, 3, 1, πάμε.
0: Πάμε.
1: Καλό βράδυ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
0: Ένα δίωρο ευχάριστο.
1: 12,
0: με υγεία, αγάπη, ηρεμία και πολλές ειδήσεις.
1: Δημήτρης Μαλισιώβας,
0: Λευτέρης Αρελάκος.
1: Μέχρι και τις 2. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε ούτε από το ποδόσφαιρο, ούτε από το μπάσκετ, από τίποτα.
0: Αλλά
1: πρέπει να
0: αρχίσουμε
1: από Ακύλα.
0: Ναι, πάλι κουβά πήγα, λέει ο Ακύλας. Και εμείς, ρε Ακύλα, με την Ίση πήγαμε κουβά σήμερα.
1: Όταν
0: κάνουμε.
1: Ο Ακύλας, ο συμπαθής Ερέος, την ημέρα που έχει πέσει ο Πανσεραϊκός,
0: πω,
1: αυτός βγαίνει και λέει, ξεκινά τις δηλώσεις του, πάλι κουβά πήγαμε και μετά ζητά συγγνώμη. Είναι δικός μας άνθρωπος.
0: Βάλτε λοιπόν, ένα κύλα να παίξουμε, λοιπόν, να το φτιάξουμε.
1: Παρότι βγήκε δέκατος,
0: ναι,
1: είπε συγγνώμη και εγώ αυτό το τιμώ, το εκτιμώ και μπράβο, πάντα τον εκτιμώ.
0: Το είπε συγγνώμη που δεν βγήκε,
1: ναι,
0: πιο πάνω.
1: Συγγνώμη που βγήκα δέκατος.
0: Ναι. Γιατί με όλη αυτή την προπαγάνδα, με όλη αυτή το μπλα μπλα, με όλη αυτή τη διαφήμιση, μόλο που όπου και αν άκουγες,
1: πολύ ωραία γίνανε όλα αυτά.
0: Έλεγες, νόμισες ότι αυτό είναι το τραγούδι που θα βγει πρώτο και δεν υπάρχει δεύτερο.
1: Έτσι έπρεπε, ήταν ένα ωραίο φρέσκο τραγούδι. Ευχαριστώ. Απλώς η άλλη ήταν καλύτερη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι, ήταν ευχάριστο. Η άλλη ήταν καλύτερη.
0: Ναι, η Σπάρτακ Βάρνα είναι καλύτερη.
1: Γιατί και ο ΠΑΟΚ μέχρι το 80 καλώς ήταν.
0: Καλώς ήταν.
1: Μετά όμως ήρθε η Βάρνα.
0: Έτσι.
1: Και όπως είπε και η Μαρία, τους πήρε Βάρνα.
0: Ποια Μαρία?
1: Κοζάκου. Δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Λέει, ήρθε μία από τη Βάρνα
0: και μας πήρε όλους Βάρνα. Σωστό. Η Βουλγαρία όμως είχε. Είχε, ρε παιδί μου, ήτανε, έπαιξε 4-3-3, έπαιξε φουλ επίθεση.
1: Quiz. Ο Ντεσπόντοφ, πιανού Έλληνα τραγουδιστή τραγουδούσε όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ?
0: Τριαντάφυλλο. Έλα, ρε φιλαράκι. Μαζί έχουμε πάει με τον Ντεσπόντοφ στα μπουζούκια και το έχουμε ακούσει.
1: Ευκολάκι, ε.
0: Εύκολο. Τι για το πρόβλημα, σιγά τη δυσκολία. Και βέβαια η δεύτερη είδηση.
1: Πρώτη είδηση είναι Ακύλας.
0: Πρώτη είδηση είναι Ακύλας.
1: Δεύτερη Γιάννης Αλαφούζος. Ντάρα.
0: Αν μιλάς.
1: Με ελληνικές μεταγραφές.
0: Γιάννης Κοντόπουλος, συνθέτης.
1: Φωνητικά Βικτώρια Χαλκιτή.
0: Ορίστε. Πώς να μην βγει πρώτη.
1: Ε.
0: Και βέβαια στα σύν της,
1: ναι,
0: είπε οι δηλώσεις της που με εντυπωσίασαν και της είπα μπράβο κορίτσι μου.
1: Ότι ακούει Βανδύ.
0: Εκτός από αυτό,
1: ναι,
0: ότι ακούει Βανδύ,
1: ναι,
0: θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στο σύζυγό μου και στο Θεό.
1: Το ΠΕ.
0: Βέβαια. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Απλά, όμορφα και κατανοητά.
1: Έχω δει μια στο social media μια τρομερή τοποθέτηση.
0: Λέει
1: Βουλγαρία λέει, πρόσεξε πρώτα. Πώς είναι η σειρά, λέει. Λέει Σέγγεν, ανοιχτά σύνορα.
0: Ναι.
1: Eurovision και μετά μνημόνιο. Πρόσεξε.
0: Κάτι μας θυμίζει αυτό.
1: Πρόσεξε, λέει.
0: Κάτι μας θυμίζει. Μόλις πήγαν στο Euro, πήραν και την Eurovision.
1: Λοιπόν,
0: το Euro 2028 μπορούν.
1: Όχι, πρέπει να πούμε όμως ότι
0: ομάδα.
1: Εντύπωση προκάλεσε ότι το πολύ ωραίο τραγούδι της Σουηδίας πήγε άπατο.
0: Άπατο. Καλά, ο Άγγλος που είναι και τελευταίος είχαν φύγει όλοι και χτυπιόταν μόνος. Να σου κάνω
1: μια ερώτηση. Οι Άγγλοι το κάνουν σχεμένα αυτό.
0: Επίτες το κάνουν.
1: Δηλαδή δεν
0: ασχολούνται καθόλου. Ακριβώς.
1: Κάποια φάση ο τραγουδιστής ήταν μόνος του.
0: Και καθόταν και έπαιζε κομπολόι.
1: Και πάνε την πλάκη, αδερφέ, έχεις πέσει στη Δέλτα Δυνή, έλα και εσύ από εδώ.
0: Έλα από εδώ, από εκεί. Ναι, τίποτα, τίποτα. Αυτό ήταν ένα ωραίο σοου.
1: Είδες πόσο έπιασε η ΕΡΤ? Έχει φτάσει
0: 85. Να. Εδώ για πρώτη φορά είδα κανάλια,
1: ναι,
0: να κάνουν συνδέσεις με σουβλατζίδικα, με πιτσαρίες, με ταβέρνες. Λοιπόν, λες και έπαιζε τελικό Champions League, τελικό η εθνική μας, τελικό και τέτοια. Μου κάνει εντύπωση.
1: Πρέπει να πούμε κάτι, ότι είναι ένα ωραίο event.
0: Εγώ το βλέπω πάντα. Είμαι
1: ένα
0: Euro
1: ωραίο event.
0: Είμαι Eurovision fan.
1: Δεν χρειάζεται να έχουμε απαιτήσεις ποιότητας, πολύ γεωσημίτης κτλ. Είναι ένα ωραίο event. Παίρνανε καλά.
0: Λίγο να μην προκαλεί αυτό το event.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και
1: πρόσεξε.
0: Τα καλύτερα τραγούδια, βέβαια, το καλύτερο για μένα τραγούδι ήταν καλά της Παπαρίζου και του Ρουβά που ήταν καλό. Παλιά του Μικρούτσικου με τη Βόσου, με την Άνοιξη, και του Σαντίκ με την Έλενα, που λέει Κοζά Γολντά, η For You, το θυμάσαι αυτό, το κομματάρα. Αυτά είναι τραγούδια.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το 2026 και ήταν ένα ωραίο event. Από τη Βιέννη πήγαμε στη Βουλγαρία και θα πεταχτούμε το χρόνο να πάρουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
0: Βασίλη Αναστασιάδη επικραμμένος.
1: Ναι,
0: θα κοιτάξουμε. Θα πάμε Σόφια του χρόνου παρέα.
1: Εκτός και γίνει στη Βάρνα.
0: Θα μας κάνεις εσύ, θα μας κάνεις εσύ τη μετάδοση.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν, αυτή ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακο και τα υπόλοιπα τα ξέραμε.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα σιγά σιγά.
0: Αυτά ήταν το καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Το καλλιτεχνικό κομμάτι.
0: Το δεύτερο, είπαμε, είναι το ευχαριστήριο των οπαδών του Ολυμπιακού στον Αλαφούζο και στον Παναθηναϊκό που έβγαλε την ομάδα στην,
1: ναι,
0: στο Champions League.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο,
1: ναι,
0: μου στείλε μήνυμα ο παδός φίλος μου, ο παδός της ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ότι...
0: Και μου λέει, εάν είναι να ξανακάνει τέτοιο διάγγελμα σαν πρωθυπουργός ο Μάριος Ηλιόπουλος, ναι, καλύτερα να μην το πάρουμε του χρόνου.
1: Άκου τώρα. Εγώ κρατώ,
0: τι
1: ένα
0: ήταν
1: σύνθημα.
0: Αυτό σήμερα.
1: Κρατώ ένα σύνθημα των οπαδών της ΑΕΚ.
0: Για
1: καταπληκτικό.
0: Πες. Για πες.
1: Αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ.
0: Καλό, τραγούδησε.
1: Στην αρχή είπε θα δούμε.
0: Θα δούμε, αλλά το
1: είπε. Μετά όμως το είπε.
0: Πώς το λέει ο δυνατός, όχι ο νικητής.
1: Ο νικητής. Που γράφτηκε ειδικά για αυτό το σκοπό.
0: Το γνώρισα, λέει, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγες ημέρες. Μου το έφερε το τραγούδι. Μελοποιημένο, τραγουδιστά. Μπαπ. Το έμαθα αμέσως στο Super Mario. Το...
1: Οπότε πάμε να βάλουμε ένα quiz για τους ακροατές και τα ακροάτριες.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν. Τελείωσε το πρωτάθλημα, παιδιά. Θα σας πούμε αργότερα αναλυτικά.
0: Και άλλη μια
1: ο καθένας τι πήρε. Θέλω να μας πείτε ποιος ήταν ο MVP του φετινού πρωταθλήματος Super League 1. Μην πεις τίποτε. Μην πεις τίποτε. Θα πει ο κόσμος. Και εμείς θα πούμε στο τέλος την άποψή μας.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Πρόσωπο.
0: Σεντερφόρ,
1: εξτρέμ.
0: Ποδοσφαιριστή μιλάς.
1: Διαιτητής. Τα πάντα όλα. Συμφωνείς.
0: Εντάξει, εγώ δεν έλεγα να το ξεχωρίσουμε, αλλά θα είναι εύκολο αν είναι για προπονητή.
1: Λοιπόν, ποιος ήταν ο MVP του φετινού πρωταθλήματος.
0: Ναι. Και επειδή.
1: Γράφτε.
0: Ξέρουν αυτοί τα γράμματα.
1: Μέσα στο Viber. Ναι, υπάρχουν και καινούργια ακροατές και ακροατές, φίλε.
0: Okay.
1: Έφτασε το ποσοστό 8%. Πας για 10-12, σιγά-σιγά.
0: Μπράβο, λοιπόν, φιλάκι.
1: Viber. Μας βρίσκεται στην εφαρμογή Eraspor. Καταγράφει το μήνυμά σας, το αποστέλλετε με ηρεμία, αγάπη και πίστη. Και όπως λέει ο Νίκολες και ο Πέσμο. Fight, κάτσε.
0: Fight Club.
1: Όχι, όχι, τι λέει. Πίστη, υπομονή.
0: Faith, fight, patience.
1: Κάτσε. Θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ.
0: Και σπαγγέτι.
1: Λοιπόν,
0: θα κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις.
1: Ένα sportpapakier.gr και 54160. Αφού γράψετε sport, αφήνετε κοινό διάστημα, το καταγράφετε και το αποστέλλετε. Παρακαλώ.
0: Η πρώτη μου, μάλλον τοποθέτηση. Η πρώτη είναι το κλέβω από τον Βασίλη Κουκουτσίλη που μου το έστειλε.
1: Πρόλαβε, Βασίλη.
0: Ναι. Λέει να μην είναι στεναχωρημένοι οι παουκτζίδες.
1: Δεν είναι.
0: Να μην είναι, γιατί όπως λένε και οι ίδιοι στις απόψεις τους, δεν γίνανε παουκ για τους τίτλους. Άρα είναι μια συνηθισμένη μέρα στη δουλειά.
1: Θα τα πούμε αυτά για τον παουκ.
0: Και το δεύτερο, ναι, ρωτούν πολλοί φίλοι, θα φύγει ο Λουτσέσκου ή όχι. Ξέρεις κάτι, γιατί σε είδανε, λέει, στο, να τρώσει σποράκια στη συνέντευξη τύπου. Έτρωγε σποράκια.
1: Όταν το ρώτησα τον Λουτσέσκου, δεν έτρωγε σποράκια.
0: Είδαν την κάμερα, παιδί μου, κάποιος μίλαγε.
1: Ναι, το ρώτησα, ναι.
0: Τι είπε?
1: Αν μπορούσε, αν εκεί την ώρα τον έκλεισε τη μύτη, θα σκάγε.
0: Όχι από την ερώτηση.
1: Να έχεις, ρε παιδί μου, την πιο ωραία ξανθιά διπλά σου, ακούς,
0: mm-hmm,
1: να πας στο μαγαζί και να τρως πόρτα. Δηλαδή ο Πάοκ είχε μια ομάδα καταπληκτική και δεν πήρε τίποτα. Έπρεπε να πάρει κάτι.
0: Απίστευτο.
1: Δεν είναι.
0: Απίστευτο.
1: Σήμερα σε κάποια φάση.
0: Το λέγε στο Γενάρη.
1: Χάθηκε το τόπι, άκουσε
0: ναι,
1: κάποια
0: ναι,
1: φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Χάθηκε το τόπι, γιατί υπάρχει ταλέντο. Λοιπόν,
0: τελικά πώς δεν υπάρχουν δυνάμεις.
1: Έφαγε πόρτα. Είναι ένα θέμα, θα το αναλύσουμε αργότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Τι λες?
0: Ή να βάλουμε τραγούδι πρώτα. Πολλά έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά πιάνουμε την ΑΕΚ. Πάω.
1: Ναι, να πούμε καλό δρόμο στου ταξιδευτέ, στου οπαδού τη ΑΕΚ, οι οποίοι επιστρέφουν στις εστίες τους στις πόλεις πέριξ των Αθηνών.
0: 30.000 στο γήπεδο και άλλοι 30.000 απ' έξω ήταν.
1: Και άλλοι 20 εχθές.
0: Τι κάνανε χθες?
1: Πήγαν στην Προπόνηση.
0: Ίδιοι ήταν.
1: Όχι,
0: ίδιοι
1: πήγανε ήταν. Αυτοί που δεν είχαν εισιτήριο.
0: Γιατί, για να μπουν στο γήπεδο σήμερα. Σωστό είναι αυτό.
1: Να δώσουμε συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ, και επισήμως.
0: Ναι,
1: και του χρόνου δεν θα,
0: έχουμε και ένα τραγούδι.
1: Δεν θα είναι σε Super League 1 ο Πανσεραϊκός.
0: Τι ήταν και αυτό?
1: Πίστευα
0: ότι τις ελπίδες του Πανσεραϊκού θα τις εξαντλήσει το τελευταίο μάτς με τον Αντρόμητο. Δεν περίμενα όμως να μην μπορεί
1: τρένο,
0: να κερδίσει τον Πανετολικό, τον αδιάφορο βαθμολογικά. Και μπράβο του Πανετολικού που έπαιξε τα ίσια.
1: Δεν έτσι όταν κυνηγάς, άκου. Είναι κυνηγάς.
0: Κάποια στιγμή θα σκάσεις.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Όταν είσαι τελευταίος ή προτελευταίος, κυνηγάς κάποια στιγμή θα μείνεις από δυνάμεις. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι σε τέσσερα μάτς. Τέσσερα δεν είναι στην έδρα του. Πέντε. Στην έδρα του.
1: Ήταν έξι ομάδες, πέντε εντός.
0: Να μην κάνει μια νίκη.
1: Ήταν ομάδα εκτός έδρας.
0: Του τύχει αυτό όμως.
1: Τραγουδάκι, η ώρα 12.28, η εκπομπή της νύχτας εδώ για την Ερασπορ μέχρι και τις 2 και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς.

0: Από ένα μεγάλο ΠΑΟΚΤΖΙ, το Στράτο Διονυσίου, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, για τον Λουτσέσκου, έτσι που είναι πολύ στεναχωρημένος. Άνθρωπος είσαι και λιγάς και πώς να μην λυγίσεις όταν φέτος στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ η ομάδα έμεινε από δυνάμεις, η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα τίτλο και η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν μπόρεσε να αποδείξει τελικά ότι φέτος ήταν έτοιμη
1: λοιπόν,
0: να πάρει τίτλο.
1: Με την ΑΕΚ να πούμε ότι ο κύριος Γιάννης Κονισπολιάτης είναι ο καλλιτέχνης, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον Μάρκο Νίκολης και την ομάδα και έδωσε το τραγούδι στον κύριο Ηλιόπουλο, το οποίο αν το βρούμε να ακούγεται κανονικά στο YouTube θα σας το δώσουμε ένα ρεφρέν, διότι έτσι που ακούγεται εδώ
0: δεν μπορεί να ακουστεί στον αέρα,
1: νομίζω είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν ακούγεται έτσι.
1: Οπότε, λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η ομιλία του Ηλιόπουλου δεν είχε ένα αθλητικό πλαίσιο, είχε μέσα και κοινωνικές πτυχές, είχε μέσα και ζητήματα αναφοράς σε κυκλώματα, σε συστήματα, όπως ανέφερε στο κλάδο των εμπορικών πλοίων, έτσι.
0: Που μίλησε για τα πάντα.
1: Έσπασε το κύκλωμα.
0: Ακόμη και για τράπεζες, για διανοητικές.
1: Λοιπόν, ακριβώς είχε μέσα και πτυχές της ζωής. Θεωρεί ότι η ΑΕΚ είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ιδέα, είναι μια συμπεριφορά. Γι' αυτό και έστειλε το μήνυμα. Έστειλε το μήνυμα λοιπόν ότι έσκαβαν το λάκκο και έπεσαν μέσα, με αποτέλεσμα να εξάρει το ήθος της Ένωσης, συνδεδεμένο με την Ορθοδοξία και το Βυζάντιο. Μια ομάδα, μια ιστορία. Γενικά ήταν μια εμπνευσμένη ομιλία του Ηλιόπουλου, που νομίζω ότι σήμερα υπέγραψε ένα συμβόλαιο σχέσεις με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ήταν μελισανιδικός πολλά χρόνια και μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε και σήμερα συνυπέγραψε μια σχέση αγάπης, γιατί έφερε τίτλο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια. Και ευχαρίστησε τον κύριο Μελισανίδη που του έδωσε τη δυνατότητα να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να βοηθήσει την ΑΕΚ με μια καινούργια λογική, με έναν ορίζοντα που έχει σχέση με το εφαγωνίζεστε, με έναν ορίζοντα που έχει σχέση να φέρει τα παιδιά, τις γυναίκες, τη νεολαία στο γήπεδο και να βαδίσει πάνω σε έναν δρόμο πετυχημένο σαν του Μελισανίδη.
1: Να πούμε ότι δεν είναι ευχάριστο βέβαια, δεν αντιμετωπίστηκε ευχάριστα η κυρία Κοξένογλου, ένα πυρωτής πρόεδρος της Super League που παρέδωσε το κύπελο στον αρχηγό της ΑΕΚ, ενώ πήκαραν και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Μάγκη Αγκάτση, ο παδί της ΑΕΚ, καθώς τους τραγουδούσαν λόγω Λανουά. Τους τραγουδούσαν στιχάκια. Όμως ήταν ωραίο το τελετουργικό, το ουσιαστικό,
0: ωραία,
1: με την παιδική χοροδία που απήγγειλε Θεοδωράκη. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εγώ περίμενα με τόσους φίλους καλλιτέχνες που έχει ο πρόεδρος. Θα έφερε ένα καλλιτέχνη.
0: Αλλά ήθελε να κάνει one man show για να τραγουδήσει ο ίδιος.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, ο Λεπάδα μπορούσε να τραγουδήσει.
1: Α, έκανε.
0: Ο Παντελής, ναι. Βέβαια, μου το έχει πει. Παντελής Αλασινός δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Ο Χρήστος ο Μενιδιάτης δεν μπορούσε να τραγουδήσει. Ναι, όλοι αυτοί στο κήπεδο ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κάτι να κάνει.
1: Για πέντε τραγούδια.
0: Και τρία, παιδί μου, και δύο. Να πούνε αυτό και τον νικητή μαζί.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, διότι όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είχαμε πει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Αυτή δεν ήταν σειρά.
0: Αυτή λέγαμε.
1: Τώρα είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Διότι μέχρι το χειμώνα παρέμενε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-2 και ΑΕΚ 3. Και από το Γενάρη σιγά σιγά και μετά άρχισε να κερδίζει πόντους η ΑΕΚ, η οποία κατέληξε πρώτη δικαίως τελικά.
0: Με δύο ήττες στο πρωτάθλημα.
1: Έτσι.
0: Την περίοδο της αναπροσαρμογής της, εκεί που τις έκανε μαζεμένες 19 Οκτωβρίου 0-2 από τον ΠΑΟΚ και 26 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Εκείνη την περίοδο μαρτυρούσε να κερδίσει και την Ηλιούπολη και το Εγάλεο στο κύπελο.
1: Με την Ηλιούπολη στο 94
0: με το καλό σκάνδαλο.
1: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ναι.
0: Αλλά μετά το Δεκέμβριο είχε χάσει ήδη και 3-1 από την Τζέλια κάνοντας κάποιους τριγμούς. Mm-hmm. Αλλά ο Δεκέμβριος με την ευρωπαϊκή της πορεία και τα διπλά που έκανε σε Φλωρεντία και Σαμσούντα.
1: Της έδωσαν αυτοπεποίθηση.
0: Συν η ηρεμία, γιατί είχε μόνο πρωτάθλημα να ασχοληθεί το Γενάρη όταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ασχολιόντουσαν με το Champions League. Έφτιαξε το δεύτερο γύρο αγωνιστικά, σωματικά,
1: πνευματικά. Κάθισε στην καρέκλα του καλά ο Νίκολης, γιατί τον αμφισβητούσαν.
0: Αμφισβητήθηκε πολύ βέβαια. Και είχε αυτή την ηρεμία και το πάθος για τη νίκη, τη διάκριση. Και παρότι έχασε κάποια παιχνίδια, ή μάλλον τα έχασε, χ με τη Λάρισα, χ με τον Ατρόμητο, χ με το Βόλο, δεν έμεινε
1: από
0: πίσω.
1: Από την άλλη, τις τελευταίες γωνιστικές. Τις τελευταίες γωνιστικές ταυτόχρονα, ο Ολυμπιακός δεν νικούσε τη Λάρισα.
0: Δεν νικούσε την Κηφισιά, δεν νικούσε τη Λάρισα.
1: Ο Πάο
0: κατάφερε.
1: Ο Πάο κατάφερε, έχασε στο Βόλο, δεν νίκησε τη Λάρισα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτές τις γκέλες των δύο τις εκμεταλλεύτηκε και ουδού η διαφορά.
0: Για να μπει πρώτη στα play-off.
1: Και μπήκε στα play-off πρώτη και έκανε τις δύο μεγάλες νίκες μέσα στο Καραϊσκάκι
0: και με το
1: και την εύκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Και αυτό νομίζω ήταν, μπήκε σφραγίδα εκεί που θα καταλήξει. Πρώτη και έκανε τις δύο μεγάλες νίκες μέσα στο Καραϊσκάκι
0: και με το
1: και την εύκολη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Και αυτό νομίζω ήταν, μπήκε σφραγίδα

0: Μάλ. Τι ξέχασε το ποδόσφαιρο.
1: Η πάσα μου θύμισε το Γετβάη.
0: Ναι.
1: Πρώτα δίνει ο Γετβάη ωραία πάσα.
0: Και στο πιο παραδείγμα στο πρώτο γκολ έκανε.
1: Στο Ζέλσον.
0: Μια τέτοια πάσα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άκου. Στο Ζέλσον, πάρε βάλε. Τώρα τι κάνει ο Πινεδαλή. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Mm-hmm. Τι άλλο κρατήσουμε από τη γιορτή. Να κρατήσουμε ότι από το πρωί γέμισε όλος ο χώρος εκεί και καταγράφουμε το γεγονός ότι 3 χρόνια λειτουργίας του γηπέδου, 2 πρωταθλήματα η ΑΕΚ. 3 χρόνια γήπεδο, 2 πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Τρομερό. Για να δεις τη δύναμη απορρέει από την έδρα.
0: 4 χρόνια.
1: Τρίτο-τέταρτο.
0: 4. Πήρε 2 η ΑΕΚ, 1 ο Ολυμπιακός και 1 ο ΠΑΟΚ. Με το νέο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και 3 θα μπορούσε να ήταν αν η κεφαλιά του Ανσαριφάρ πήγαινε στα δίχτυα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει 3 στα 4 πρωταθλήματα η ΑΕΚ. Ο Ανσαριφάρ τότε στον Άρη. Τώρα η ΑΕΚ. Για να δούμε, να πούμε κάποιοι, γιατί ρωτούν και κάποιοι φίλοι τι γίνεται τώρα με την Ένωση. Η ΑΕΚ λοιπόν, παιδιά.
1: Πάει Champions League.
0: Εννοείται. Το θέμα είναι ότι θα παίξει στα playoffs, έτσι. Επειδή ρωτούν κάποιοι φίλοι και μπερδεύονται αν θα παίξει 1 ή 2 γύρους, θα παίξει κατευθείαν στα playoffs του Champions League. Και περιμένει την κλήρωση 3 Αυγούστου. Μέχρι τις 3 Αυγούστου δηλαδή είναι χαλαρή, τουλάχιστον από πλευράς του ποιον θα αντιμετωπίσει. Μέχρι στιγμής έχει τον έκτο μεγαλύτερο συντελεστή και αν δεν αποκλειστεί μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Λεχ Πόζναν, τότε θα βρίσκεται στους ανίσχυρους και θα κληρωθεί μία εξ αυτών. Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας έχει μεγάλη εμπειρία. Δυνάμο Ζάγκρεπ είναι γνωστή, Δυνάμο Ζάγκρεπ την ξέρουν. Η Σέλτικ. Λίγα πράγματα. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα λίγα πράγματα. Η Λεχ Πόζναν, πρωταθλήτρια Πολωνίας, είναι δύναμη. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιος όμως εξ αυτών θα πάει στους ισχυρούς και θα έχει άλλους αντιπάλους. Σε περίπτωση που θα περάσει στη link phase είναι ok, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα βρεθεί στη link phase του Europa League. Άρα η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένα Europa League, link phase εννοώ.
1: Link phase.
0: Ή περνάει ένα γύρο και πάει link phase Champions League. Ή αποκλείεται σε αυτό το γύρο
1: πάει Europa.
0: Και πάει στο Europa League. Και βέβαια, εάν καταφέρει και πάει στους ισχυρούς, θα έχει καλύτερες ομάδες.
1: Επειδή δεν έχει πολλά χρόνια καλές πορείες στην Ευρώπη, έχει προβλήματα, δεν έχει βαθμούς.
0: Ναι.
1: Θα ταλαιπωρηθεί λίγο σε αυτό το κομμάτι.
0: Σε ποιο?
1: Δεν έχει βαθμούς, δεν να πάει στους ισχυρούς όπως ο Ολυμπιακός που έχει δημιουργήσει μια ισχυρή βάση.
0: Σου λέει ότι αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: εάν δεν αποκλειστεί μία. Τον έκτο συντελεστή. Και αν δεν αποκλειστεί μία εκ των ερυθρών, δηλαδή αν αποκλειστεί μία από αυτές τις ομάδες, μπαίνει στον γκρουπ των ισχυρών.
1: Ναι.
0: Θα αποκλειστεί όμως ο Αστέρας, η Δυνάμο, η Σέλτικ, η Σλόβαν και η Λεχ Πόζναν. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και 2-3 tips. Ο Βίντα μπήκε μέσα με στρατιωτικό καπέλο και χαιρέτησε τον Νίκολη στρατιωτικά. Ο Μάνταλος έφτασε τα 3 πρωταθλήματα, αλλά πάνω στο χάμο ξέχασε να πάρει το μετάλλιο του, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μάθαμε και το Σαχαμπό είχε πάρει και τον παίκτη. Το Σαχαμπό δεν το είδαμε καθόλου. Σαχαμπό. Είχε πάρει και μια μεταγραφή αυτόν τον παίκτη.
0: Αυτό ο Βούλγαρος έπαιξε καθόλου.
1: Προσημείο χάθηκε λίγο το παιδί, το Μουκουντή. Τρομερό, με στους
0: πανηγυρισμούς
1: και μετά, βρέθηκε. Επικίνδυνες αποστολές.
0: Για τον ύμνο τον ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, έτσι.
1: Επικίνδυνες αποστολές.
0: Τον είδαμε Δημήτρη Αντώνη που ζητά τον ύμνο, το βάλαμε την προηγούμενη Κυριακή.
1: Είχαμε επικίνδυνες αποστολές στον ωραίο, το ωραίο ήχο από τον. Πες με τον κοντό, τον ηθοποιό, Top Gun. Επικίνδυνες αποστολές που το.
0: Τόμ Κρούζ.
1: Το Τόμ Κρούζ δεν είχε, περιμένοντας τον.
0: Ωραίο ήταν το σκετσάκι του.
1: Περιμένοντας τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος στο τέλος τραγούδησε το Αγάπαμε.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Αλλά την προηγούμενη Κυριακή ήταν απολαυστικός στην προσπάθεια Ζεϊμπέκικου που έκανε ο Ριμπάλτα λυκνίζοντας το κορμί του πάνω στο χορτάρι. Το έτσι, προσπάθησε ο Ριμπάλτα.
0: Το προσπάθησε. Καλός ήταν. Καλός.
1: Ε?
0: Και τώρα σε ετοιμάζονται οι αγκτζίδες να πάνε και μπουζούκια, ε. Ελπίζω να δούμε πού θα πάνε, να το σχολιάσουμε.
1: Κανονικά,
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Λεωνίδα με τα ωραία σου.
1: Αυτά για την ΑΕΚ, η οποία την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι και η ίδια η ΑΕΚ το ξέρει, το ξεκίνησε από τη θέση 3, από τη θέση 3 στην position, έτσι.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά και έγινε πρώτο φαβορή στην πράξη.
0: Και οι ίδιοι οι φίλοι της ΑΕΚ λέγανε το καλοκαίρι ότι ξεκινάμε από τρίτο φαβορί. Δεν είχαν δηλαδή με νέο προπονητή, καινούρια ομάδα, με άπειρη διοίκηση, με μόλις ένα χρόνο στην πλάτη. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
1: Οπότε, τι προτείνω τώρα?
0: Τι θα προτείνεις?
1: Να δούμε τι μηνύματα υπάρχουν για την ΑΕΚ, να τα απαντήσουμε και μετά να πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις. Γιατί μου λέει ένας φίλος από τον πύργο, έχουμε και εδώ είδηση. 500.

0: Περίμεναν το πούλμαν. Για την πόλη είναι είδηση ότι περίμεναν τόσα χρόνια 500 την ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Η είδηση επίσης είναι ότι στα βράχια πάνω ψηλά, πώς φτάσανε εκεί πάνω, ήταν μια εικοσαριά οπαδοί του πάνω του πύργου και αποθεώσαν την ομάδα τους στο Χαντί εναντίον Χαντέ.
0: Λοιπόν,
1: και κέρδισε ο πύργος μέσα στην Πετρούπολη.
0: Τρέχει το quiz μας. Ποιος ήταν ο MVP του φετινού πρωταθλήματος Super League 1? Μιλάμε για παίκτη, διαιτητή, παράγοντα, ό,τι θέλετε.
1: Διαιτητή.
0: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες απαντήσεις του Φώτη, του κύριου Σκευοφύλακα, του κύριου Βάκου, του κύριου Γυρνάω, λέει, από στην Άρτα, ο κύριος Καλογύρος. Είμαστε από τις 10 το πρωί στους δρόμους. Αεκάρα, το πρωί στις 6 δουλεύουμε. Καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν σπίτια τους. Αυτό που σου έλεγα.
1: Και ηρεμία. Ναι. Στον δρόμο, θα δηλαδή. Να το προσοχή στον δρόμο. Ο ταξιάρχης τώρα. Πρέπει να έχει πάει σε Θεσσαλονίκη από ό,τι μου λέει ο Μήνος.
0: Θέμης Φαρμακάκης, Ζακυνθάρα, στη Β' Εθνική Μεγάλη Νίκη. Να τα πούμε αργότερα. Ναι, ανήλθε και η Ζάκυνθος.
1: Μπράβο τους.
0: Νεπολέον Παφίλας, MVP Ολανουά με διετή Αλμπέρτο Κολόμπο, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ιταλικό σκάνδαλο. Δεν το πιάνω. Τι ήταν ο Κολόμπο σήμερα? Ήμουν στη λεωφόρο, δεν
1: ήταν. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
0: Ποιο?
1: Νόντσε προβλέμα.
0: Σάκης Καραγιάννης. Μόνο ΑΕΚ, να σοβαρευτούμε λίγο, λέει. Λοιπόν, όλες οι εκπομπές σήμερα ασχολούνται με την πρωταθλήτρια.
1: Όλοι.
0: Υπερβάλλεστη.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ξέρεις, γιατί δεν το πήρε σήμερα. Το πήρε που μου γυρίσει. Μια εβδομάδα για την ΑΕΚ μιλάμε. Κύριε Σάκη. Νίκος. Πέτρος Μάνταλος, Μαντί Καμαρά. Ο Καμαρά που κολλάει. Τσολάκης. Νίκο, τι πίνει.
1: Ποιος
0: Καμαρά.
1: Όχι, σου λέει αυτός, κατάλαβα. Οι τρεις κορυφαίοι των ομάδων που διεκδικήσαν το πρωτάθλημα. Έντε, βάλε και το Παναθηναϊκό.
0: Καμαρά, τα άμα θες. Τώρα σιγά στο Βόλο αρχίζουν να μαζεύουν τα χλάδια. Στα Λεχόνια.
1: Ναι.
0: Ζητάνε δυναμικά παιδιά δυνατά που δεν χρειάζεται να κοντρολάρουμε γρήγορα.
1: Ναι, γιατί με το πώς θέλει να το μαζεύουμε το κεφάλι, δηλαδή εννοείς, γιατί καλό στο κεφάλι ο Μαντί.
0: Απόστολος, προ Θεού, μη βάλετε απόσπασμα από την ομιλία του Ηλιόπουλου. Δεν αντέχω να ξανακούσω. Θα βάλω ο ράδιο Blackman.
1: Υπήρξε φίλος. Ο φίλος μου Θανάσης ήταν στο γήπεδο.
0: Ποιος Θανάσης?
1: Ποιος Θανάσης? Και μου λέει, εάν είναι να ξανακούσουμε του χρόνου στη Φιέστα το Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει τέτοια ομιλία και να κερδίζει τις εντυπώσεις, καλύτερα να μην το πάρουμε. Έτσι μου είπε. Ήταν ένα σοου πάντως. Δεν ξαναγίνει. Έχεις δει εσύ ποτέ στα 50 χρόνια που παρακολουθείς ποδόσφαιρο τέτοια απονομή τίτλου και τέτοιο one man show από πρόεδρο ελληνικής ομάδας? Το έχεις ξαναδεί? Ούτε ο Κόκαλης το έκανε ποτέ, ούτε ο Μαρινάκης το έκανε ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε ο Βαρδινογιάννης το έκανε ποτέ.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε ο Μελισανίδης το έκανε
0: ποτέ.
1: Το ήταν ο πρώτος που το έκανε.
0: Τον ύμνο της ΑΕΚ τον παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή. Έτσι. Άρχισε να ανοίξει το ραδιόφωνο. Χρήστος Αλμυρός.
1: Ο Χριστάρας, ναι.
0: Ποιος παίκτης από τον Αλμυρό έπαιξε στον ΠΑΟΚ? Αύριο το quiz αυτό.
1: Ο Τσουρέλας.
0: Που το θυμήθηκε το Τσουρέλα. Με τον Απόστολο Τσουρέλα παίζαμε απέναντι στα μεγαθύρια. Με τον Απόστολο Τσουρέλα. Λοιπόν.
1: Άλλο.
0: Και τον, πώς το λέγανε τον άλλον? Τσοντήρη Μπαλάφα. Λοιπόν. MVP αμφισβήτητα, λέει ο κ. Λαζαρίδης. Ναι. Βασίλης Κουκουτσίρης. Στο Στρασβούργο. Ο καθένας με τον πόνο του.
1: Τι ήρθε το 5-4, ρε.
0: Over είπαμε, over. Λοιπόν, Παναγιώτη, συγγνώμη κύριε, τον ύμνο της ΑΕΚ το βάλατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τον ύμνο της United, γιατί δεν το βάλατε?
1: Της United. Της United.
0: Πού κολλάει η United?
1: Τι δεν πήρε και κανένα τίτλο, να πήρε κανένα τίτλο, θα βάλουμε τη City. Να πούμε την ίδια.
0: Συγχαρητήρια για τον Τζάμπε Αλόνσο.
1: Τζάμπε Αλόνσο, από το στόμα μου.
0: Σοβαρό προπονητής.
1: Επιτέλους. Ήρθε ένας προπονητής με μεγάλες παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Τζάμπε Αλόνσο, τρέμε τα γατάκια.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φίλης λέει για τον MVP τον κύριο Νίκολο. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να αρχίσουμε. Κλείσαμε με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι, κλείσαμε την ΑΕΚ.
1: Ας θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και να πούμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι, πάμε στη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι.

0: συγχαρητήρια για την ΑΕΚ λοιπόν. Τα λέει και η Βύση που είναι ο παδός του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Και βλέπουμε εδώ και την κολλάρα του Αναστασόπουλου.
1: Εδώ διαβάζω τέλος των 50. Περίμενε.
0: Όπα, περίμενε. Τι είναι, παιδιά.
1: Το site που εκφράζει τον Ολυμπιακό, βέβαια.
0: Άρα.
1: Το 10.gr. Τέλος των 50 από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε πού.
0: Μπορεί να το λέει ότι θα υπάρχει.
1: Πώς το λέει, έχει καμία πηγή, γιατί εγώ σήμερα τον είδα μια γαρά τον είδα.
0: Δεν είναι δυνατόν τώρα, δύο η ώρα να τον τελειώσει, να τον πενείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 5 εκατομμύρια είναι το, θα σπάσω συμβόλαιο. Το ρεπορτάζ που ολοκλήρωσε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το ρεπορτάζ λέει.
0: Μόνο, εντάξει.
1: Παιδιά,
0: αυτή είναι η δημοσιογραφία.
1: Άμα είναι να βάζουμε τίτλο. Το ρεπορτάζ λέει.
0: Να τσιμπάνε κάποιοι.
1: Δεν είναι έτσι, παιδιά. Πείτε σίγουρα την πηγή σας. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό με το 50 αργότερα. Λοιπόν, πάμε.
0: Για πες.
1: Πάμε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Εγώ να θυμίσουμε εδώ ότι πέραν των γνώσεων που έχει ο καθής, έχω μια βασική αρχή. Όπως αρχίζεις το πρωτάθλημα, έτσι θα το τελειώσεις. Όπως το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη σαφώς ισορροπημένη Βαλένθια, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πάνω, ο Παναθηναϊκός ήταν άνω κάτω.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δειλά-δειλά, έριξε το βάρος στην Ευρώπη, άρχισε να χάνει κάποια παιχνίδια στο Καραϊσκάκης με το Λεβαδιακό.
0: Είχε προβλήματα στη δημιουργία.
1: Με την Κηφισιά.
0: Και δεν μπορούσε να βάλει εύκολο
1: γκολ. Τα εξτρέμ, στρέμ, έτσι και αυτά δεν εμφανίστηκαν.
0: Άσχετα αν κάνουν παπάδες στην Ιταλία.
1: Έκανε ένα πρώτο γύρο συμπαθή, ούτε πάνω ούτε κάτω. Δεν τρέλαινε κόσμο,
0: όχι,
1: αλλά ήταν ένα. Σοβαρό του με τη Λίμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Έριξε μεγάλο βάρος στην Ευρώπη με ωραίες εμφανίσεις. Δεν πήρε πολλά πράγματα, αλλά έδειχνε εκεί ότι τους κοιτάει στα μάτια. Άσχετα με τις ήττες. Έτσι δεν είναι.
0: Αλλά πέρασε όμως.
1: Είχε τρία σεντερφόρ, τα Ρέμι, Ελκαμπή και.
0: Γιάρεμτσου.
1: Φτάνει το Δεκέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, κάπου εκεί.
0: Φεύγει ο Ελκαμπή.
1: Φεύγει ο Ελκαμπή και αρχίζουν σιγά σιγά τα
0: θεματάκια.
1: Στο σκοράρισμα. Έτσι δεν είναι.
0: Για κάποιο λόγο ντεφορμάρεται όλη η ομάδα. Ή σχεδόν όλοι. Πολλοί παίχτες ίσως.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τη δημιουργία που πρέπει, δεν παίρνει βοήθεια από τα εξτρέμ. Ο Ελκαμπή γυρίζει και μετά από 24 ώρες από ταξίδι από το Μαρόκο τον βάζει αλλαγή να παίξει με τη Λεβερκούζεν.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάρεμτσουκ τρελαίνεται και λέει φεύγω.
1: Είμαστε λοιπόν τον Ιανουάριο. Που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, ο ΠΑΟΚ αρχίζει και χάνει παίχτες.
0: Ναι.
1: Ενώ η ΑΕΚ ανεβαίνει.
0: Σιγά σιγά χωρίς Ευρώπη
1: ανεβαίνει. Έτσι.
0: Ναι. Χωρίς εκείνη την εποχή Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός όμως θέλει να βρει τα πατήματά του, δεν τα βρίσκει
0: προσπαθεί
1: ποτέ.
0: Προσπαθεί να ενισχυθεί.
1: Α, φέρνει δύο παίχτες ξαφνικά από τη Ρίο ΑΒΕ.
0: Ο πρώτος, επειδή έχω προσωπική
1: άποψη, Λουίζ και
0: θεωρώ
1: Σίλβα,
0: ότι αν τον βοηθήσουν του χρόνου θα κάνει παπάδες, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Αυτό είναι του χρόνου, τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα αυτό, ναι.
0: Πιστεύω είτε λόγω ανοριμότητας, είτε επειδή όσα βλέπει ο νοικοκύρης στην προπόνηση δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, είτε επειδή για κάποιο λόγο με τη Λίμπαρ τον είδε στραβά τον Αντρέ Λουίζ, δεν το χρησιμοποίησε όσο έπρεπε.
1: Κλειστό, δεν το, κλειστό το ρόστερ, ναι.
0: Το θετικό. Αν μπορούμε να το πούμε θετικό, αλλά δεν ξέρω πόσο ευχαριστεί τον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι καθιερώνει Ροντινέη εξτρέμ, ο οποίος Ροντινέη από τότε που του είπανε θα παίζει εξτρέμ τέλος στο μπακ, έχει βάλει ήδη 4 γκολ.
1: Ναι, ναι, έτσι, και σήμερα απίστευτο. Έγραψε γκολ. Ναι.
0: Μεγάλη απογοήτευση στη σεζόν ο Ποντένσε. Μεγάλη απογοήτευση. Ό,τι θυμάμαι από το Ποντένσε ήταν κανένα δύο κούρσες στο Champions League και το πολύ ωραίο γκολ που. Όχι, γκολ assist που έδωσε στον Ταρέμ για να σκοράρει στη Λεωφόρο. Ναι. Στα 90 φεύγα. Τσικίνιο μεγάλο ντεφορμάρισμα. Με Έσε, Ψιπιώνη και τον άλλον τον γαμπρό τον Ισπανό.
1: Τον γαμπρό, τον Καρθία.
0: Τον Καρθία δεν πα πουθενά. Άρα πρέπει να πάρει δύο χαφ εκεί.
1: Α, Μουζακίνης μία έξω, μία μέσα.
0: Πώς θα πουληθεί αυτός ο παίκτης. Φαγωθήκαν όλοι εκεί να γράφουν οι δημοσιογράφοι εκεί, οι ρεπόρτες. 40 εκατομμύρια η Παρί, 52 η Λέτσε, 62 η Σαμπτόρια, 72.
1: Ωραία.
0: Φαγωπάει το παιδάκι αυτό. Τουλάχιστον για φέτος, σιγά μην πουληθεί.
1: Η άμυνα πάντα.
0: Η άμυνα είχε τα πάνω και τα κάτω.
1: Η άμυνα ήταν ήδη
0: από το καλοκαίρι.
1: Ρέτσος,
0: από το καλοκαίρι.
1: Ζολάκης, Ορτέγκα.
0: Με το ζόρι να παίζει και ο Μπιανκόλ κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ο Καλογερόπουλος θεωρώ θα μπορούσε να πάρει κάποιες ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Και η μεταγραφή που έγινε του center back όταν έλεγα όλο το καλοκαίρι βρε πάρτε Champions League. Όχι, δεν ήταν ο Πυρόλα.
1: Ποιος?
0: Πάρτε έναν καλό Ιταλό, πάρτε έναν έμπειρο παίκτη που θα βοηθήσει τον Πυρόλα,
1: ναι,
0: και τον Ρέτσο.
1: Ποιον πήρε?
0: Το Μάντσα που έβαλε αυτόν τον γκολ πηγαίνοντας στη Ρίο Άβε και του κάνει ο.
1: Για το μέλλον είναι αυτό.
0: Ο Μαρινάκης, τι κάνει, δεν του λέει. Δεν το είδε. Ποιο μέλλον. Ολυμπιακός δεν ήθελε για το μέλλον. Champions League ήθελε να παίξει. Να πάρει έναν έμπειρο παίκτη στην άμυνα.
1: Μια ψύχρυμη
0: μέλλον, χίλιου παίκτε έχει για το μέλλον.
1: Μια ψύχρυμη τοποθέτηση πρέπει να κάνω και να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκαθαρίσει τι είναι Ολυμπιακός, τι είναι business ποδοσφαιρικές. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει επαφή με τις άλλες δύο ομάδες συμφερόντων του ιδιοκτήτη, γιατί έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός πώς έχει επαφή,
1: μπλέκουν τα θέματα. Αφού ο πάει ο Μάρτιν, έρχεται από εδώ, πάει από εκεί, τα Ρίο Αβε. Αυτά τα κάνεις σε άλλο επίπεδο. Τώρα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι Ολυμπιακός. Να μην μπλέκεται ο Ολυμπιακός με τις μετακινήσεις του Μάνσα και του Ορτέγκα και του καθενός με τις άλλες ομάδες και την Νότιχαμ. Νομίζω εγώ
0: κάνει. Είναι το πιο εύκολο.
1: Κάνει κακό αυτό.
0: Δεν ξέρω αν κάνει κακό.
1: Αυτό δεν κάνει καλό.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει καλό. Λοιπόν, κατά δεύτερο λόγο, είδες ότι ο πρόεδρος έριξε το βάρος στις άλλες δύο ομάδες. Το είδαμε αυτό πολλές φορές.
0: Δηλαδή, μόνο και μόνο που έπαιζε ένα τίτλο. Και ο πρόεδρος ήταν στην Αγγλία και έβλεπε Νότιχαμ το 1-1 που έφερε με την Αστον Βίλα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και τη Δευτέρα πήγε να δει τη Ρίο Άβε.
1: Πού δεν το προλάβεις, τρία καρπούζια.
0: Δεν μπορείς, δεν είναι εύκολο.
1: Πολλά παράπονα Ολυμπιακός από τη διαιτησία.
0: Κατά περίοδο.
1: Φέτος. Πολλά παράπονα τα οποία δεν είχαν μια φοβερή βάση. Θα έλεγα μόνο μία φορά είχαν. Εκείνο με την Κυφσιά, εκείνο το πέναλτι, μου φαίνεται ήταν πέναλτι. Το τροματοφύλακα πήρε πάνω από τον συναρφό. Αλλά κατά τα άλλα. Φώναζε πολύ για την διαιτησία.
0: Κατά περιόδους.
1: Α, και να πω η ΑΕΚ, γιατί ξέχασα ότι η
0: ΑΕΚ φώναζε
1: μέχρι
0: πολύ.
1: Μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο έχει ξεσηκώσει τον κόσμο.
0: Ναι, ότι για τη διαιτησία.
1: Ότι χάνει σφυρίγματα.
0: Μέχρι γιατί στην UEFA πήγε.
1: Ναι, πήγε στην UEFA και τρίμα και πήρε το πρωτάθλημα. Όποιο σε κυνηγάει δεν σε αφήνει να πάρει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Είναι νόμος αυτό.
0: Αυτό είναι νόμος.
1: Στην Ελλάδα, όποιο σε κυνηγάει θα σε αφήσει να πάρει κάτι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα σου βρει το
0: άρα, μήπως τελικά κανένας είναι εκείνη τη στιγμή για τις εντυπώσεις ή για να έχουμε καλύτερη διαιτησία το επόμενο μάτς, δημιουργούμε τις εντυπώσεις μας.
1: Δούλεψε για την ομάδα του.
0: Καθένας το κάνει αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε ο Ολυμπιακός κλείνει στο τσακ σήμερα, επειδή ο ΠΑΟΚ δέχεται το δεύτερο γκολ και δεν έχει εσωστρέφεια μείον πρωτάθλημα.
0: Και να χάνε όμως, λέει, θα βγαίνει δεύτερο. Και να χάνε, αν έτρωγε δεύτερο γκολ, αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ πάλι θα βγαίνει.
1: Γιατί?
0: Για βάλτε κάτω.
1: Τι να βάλω κάτω. Αν έφερε το παλιό χέρι στο ΠΑΟΚ, πώς θα γίνει. Αφού είσαι σοβαρό.
0: Δεν έπαιρνε. Αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ.
1: Αν κέρδιζε, λέω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό αν κέρδιζε είναι εύκολο.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν κέρδιζε, θα έχει τελειώσει το θέμα.
0: Και...
1: λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έχει εσωστρέφεια. Πάμε στην είδηση. Ρωτήθηκε ο Μιντιλίμπαρ.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ρωτήθηκε ο Μιντιλίμπαρ. Του λέει, ναι, καλά όλα αυτά, αλλά τι θα γίνει. Λέει, δεν μου έχουμε τίποτα. Έχω συμβόλαιο.
0: Έχω συμβόλαιο, θα κάνουμε καλύτερη ομάδα του χρόνου, θα προετοιμαστούμε κτλ.
1: Οπότε πείτε μας τα μηνύματα. Τον θέλετε για του χρόνου τον κύριο Μιντιλίμπαρ?
0: Κοίταξε, ένα στόχος επετεύχθη. Έστω και ο μικρότερος, ναι. Αυτό να βγει η ομάδα στο Champions League. Εγώ το έχω πει και θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Δεν είμαι κατά του Μιντιλίμπαρ με την έννοια να φύγει. Δεν είμαι υπέρ να μείνει εάν δεν απαιτήσει με αλφα κεφαλαίο να του πάρει παίκτες ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Όχι πλέον πειράματα. Με πιτσιρίκια από την Αργεντινή, όχι και την Πορτογαλία, αλλά με παίκτες έτοιμους που θα πάρουν τη φανέλα στο σπίτι τους. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό θα πρέπει να κάνει ο Μιντιλίμπαρ. Αν δηλαδή αρχίσει να του φέρνουν πάλι Σιπιόνι, Νασιμέντο και δεν ξέρω τι άλλο, τότε τα πράγματα θα παραμείνουν στάσιμα για μένα.
1: Πάμε σε ένα break. Επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς, Αέρα Σπορ 101,8.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Το αφιέρωμα για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-2026 έρχεται στην Era Sport. Το αφιέρωμα της αγαπημένης σας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι εδώ, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα και για μία ώρα. Ο Γιάννης Αντωρινέος παίζει μπάλα με το πρωτάθλημα της Ένωσης, κάνοντας όλη την αναδρομή της εφετινής πορείας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ, στην Era Sport, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα.
4: Ακούτε, Era Sport.
5: Εγώ κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
6: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Γεια σου, Ελισάμπετα, άρχοντα, τραγουδάρα, υπέροχο τραγούδι. Μπάλαντερ, εγώ ήμουν σε κρατάει στροφιά κάθε βράδυ 12 με 2. Έτσι, Δημήτρης Μαλισσιώβας, Λευτέρης Αρελάκος και ο γίγαντας Νίκος Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Πολλά μηνύματα να πούμε λίγο
1: το
0: πριν να ολοκληρώσουμε.
1: Τον βλέπω πεσμένο.
0: Το Νικολάκη.
1: Ναι.
0: Λέει, έχουμε, δεν μπορώ να κερδίσω. Ό,τι θέλει ο Ολυμπιακός κάνει. Χάνουμε τον Ολυμπιακό, παίρνουμε χ. Αυτό είναι Νικολάκη. Αποκλειστήκαμε.
1: Φάνε φω στο σπίτι μας.
0: Την Βαλένθια.
1: Ξεσπιτωθήκαμε.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλου ανοικιαστή πάλι. Εντάξει, Νικολά, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Σταύρο ο παπά, τι κομματάρε βάζει λεσάλε και πάλι. Να είναι καλά ο Σταυράκη. Έχουμε μηνύματα. Η Δέσπη να έχω βάλει το ποτό μου, λέει, σα απολαμβάνω. Ο Παναγιώτης ο Παζαράς μας στέλνει την αγάπη του, λέει. Καλησπέρα, λέει. Υπέροχα τα τραγούδια σας. Θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι που βάλατε στο γιο μου, το Γίγαντα. Περαστικά το εύχομαστε να είναι καλά, Παναγιώτη μου. Ο Κουκουτσίλης περιμένει το over 6,5 της New Jersey, λέει. Ο Χρήστος λέει: θα φύγει επιτέλους Μαλισσιώβα ο Λουτσέσκου, ναι ή όχι. Θα δούμε. Θα φανεί στην πορεία.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Έτσι ο Θοδωράκης πάει στη Μης Πετράλο να λέει να βγάλει τον καημό του. Ο Κώστας ο Τσουλούφης, Φόρζα Ελλάρα. Ο Θανάσης ο φίλος μου από την Καβάλα λέει: κύριε Μαλισσιώβα, έβγε ο Ηλιόπουλος, κατηγόρησε, λέει, τις τράπεζες που δεν δίνουν χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και που πούλησαν δάνεια των Ελλήνων σε φαντς, λέγοντας ότι δεν θα διαφημιστούν στη φανέλα της ΑΕΚ τέσσερις αυτές τράπεζες. Σημαίνει η κοινωνική ευθύνη μεγάλο επιχειρηματία.
1: Δεν νομίζω οι τράπεζες να διαφημίζουν σε ομάδες, το αποφεύγουν.
0: Εγώ δεν νομίζω. Πού το έχει δει αυτό.
1: Είναι, ας πούμε, είναι στις ομοσπονδίες και τα λοιπά. Δεν πάνε στις ομάδες. Για να έχουν όλους τους πελάτες
0: ικανοποιημένους. Ακριβώς. Θανάση, δεν νομίζω ότι υπάρχει φανέλα ομάδας.
1: Δεν πάει, ας πούμε, Αλφα ούτε Eurobank.
0: Καμία. Δεν το έχω δει. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Καλησπέρα, λέει. Έχω βάλει τη φανέλα τη ΑΕΚ παρότι είμαι παραθυναϊκός με Ολυμπιακά αισθήματα. Κωστάκης Καλαμάτα, πώς τον κόβεις.
1: Ποιο.
0: Έχω βάλει τη φανέλα τη ΑΕΚ παρότι είμαι παραθυναϊκός με Ολυμπιακά αισθήματα. Και πανηγυρίζω.
1: Είναι φίλος του Χρήστου αυτός.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Λαοθάλασσα λέει. Ούτε ο Παπανδρέου τέτοιες συγκεντρώσεις, λέει. Θοδωρής Κόρινθος. Γεια σου, Θοδωράκη. Μπράβο. Καλησπέρα, παιδιά. Ήθελα να ρωτήσω. Ζητάνε προπονητής Εθνικής Γαλλίας από το Σεπτέμβριο. Τόλης Τρίκαλο Ολυμπιακός. Το όνομά του
1: θα
0: λέει.
1: Πάει με τον. Πάει με τον Ντεσάν. Που γράφεται Ντεσάν. Αλλά γράφεται. Προφέρεται εν Ντεσάν. Πάει με αυτόν στο Μουντιάλ. Και μετά θα ανοίξει η θέση.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Τι κάνει, τι ομιλίες είναι αυτές. Τι λόγια είναι αυτά. Παράδεκτα πράγματα, λέει ο Κωνσταντίνος. Για το Μάριο Λιόπουλο.
1: Ναι,
0: λέει.
1: Δεν νομίζω. Μην είστε τόσο αυστηροί. Πάνω στην
0: είναι κάτι του, ασυνήθιστο.
1: Στην άβρα του.
0: Και στην τρέλα του για το πρώτο.
1: Παρέμβαση.
0: Για το πρώτο.
1: Το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν. 70.000 λέει ο Θοδωρής. Καλά, Θοδωρή, λίγο κόψε κάτι. 35 πάνω, λέει. Πάμε, αυτά
1: λοιπόν,
0: έχω πει. Και ο φίλος, συγγνώμη, Γιώργος Τούμπα, Ρουμάνε, αύριο να φύγεις.
1: Ναι, μας λέει ο κύριος Ακελέτης, θυμίζει τον Βασιλάκο που ήταν από τον Αλμυρό.
0: Σωστό. Ο Τσουρέλας τελικά από πού ήταν.
1: Ο Βασιλάκος τότε ήταν 70 κιλά.
0: Τώρα είναι 100.
1: Να είναι καλά ο Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Μανδάλη λέει: κάντε κάτι να ανοίξουν τα τηλέφωνα.
0: Να ανοίξουν, κάνε κάτι.
1: Όταν σας είχαν κλείσει, εμείς ήμασταν εδώ. Τώρα δεν. Τώρα. Σιγά σιγά, παιδιά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, λοιπόν. Έτσι. MVP, είπαμε ποιος ήταν ο MVP του πρωταθλήματος. Ο κύριος Σταματόπουλος αναφέρεται στον κύριο Αλαφούζο. Θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτόν. Ο Νίκος Παπαδόπουλος και όλος ο Λεβαδιακός. Μένει ο Ράφα, λέει ο κύριος Γανωτής. Ο κύριος Οικονόμου δεν βάζεται τον ύμνο της ΣΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Τον βάλαμε την προηγούμενη Κυριακή, απαντώ. Λοιπόν.
0: Τι, την προηγούμενη Κυριακή ήταν.
1: Τι?
0: Την προηγούμενη Κυριακή μπήκε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το και τον ύμνο του We Are the Champions.
1: Ναι. Ναι, ο κύριος Παπάς τα είπε νωρίτερα στο Facebook, ο Γιάννης. Φιντέλ Κάστρο. Χαιρετίσματα λέει από Κάσπα, καλή μου, ένα ο Φιντέλ και ένα ο Μάριος. Με Ορτέγα και Ορτέγα, πού θα πας να φύγει, είναι εγωιστής και ξεροκέφαλος. Λέει για το Μεντιλίβαρ, πρέπει να παρέμβει ο Μαρινάκης να διώξει αυτούς που πρέπει, κάτι Ορτέγα. Πρέπει και οι διοικήσεις κάποια στιγμή να κάνουν την αυτοκριτική τους. Καλή κριτική σε παίκτες και προπονητή. Αρκεί, λέει ο κύριος Φίλης, ο Παναγιώτης, δεν ξέρω αν πρέπει να φύγει ο Μιντιλίμπαρ. Αυτός που έβαλε το αφαίρεμα στην ΑΕΚ την ώρα της εκπομπής στο τρίτο μάτι, πρέπει να μην το είδε καλά.
0: Ποιο το, τι.
1: Ναι, επειδή είναι αύριο το αφαίρεμα στην ΑΕΚ 4 ώρα.
0: Α, για την ώρα λέει.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Κάπου πρέπει να πει και το αφαίρεμα, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Βασίλης, καλησπέρα παιδιά από Βόρεια Βασιλικά και Πευκή, μόνο ΑΕΚ.
0: Και στο Πευκή έχει πολλούς Αριανούς, έχω μάθει.
1: Κατά λάθος.
0: Δεν ξέρω.
1: Και ο Γιάννης, ο άλλος ο φίλος που δεν ξέρει τι ομάδα είναι, έμεινε από χθες στην Eurovision. Πλάκα κάνω. Λοιπόν.
0: Ωραίος ο Ακύλας, ε. Πάλι κουβά πήγαμε.
1: Αυτό να το βάζουμε. Να θυμίσουμε ότι εμεί την εκπομπή την αρχίσαμε τον Ακύλα και σεβόμαστε, διότι το παιδί παίζει στοίχημα. Ξεκινάει και λέει: πάλι κουβά πήγαμε.
0: Θεός. Και εμεί, Ακύλα μου, την ίσκασαμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε πριν κλείσει, πριν πα στο ΠΑΟΚ, να πούμε για το Ολυμπιακό. Γιατί θα ολοκληρώσουμε για τα ευρωπαϊκά του. Έτσι, σε περίπτωση που η Άστον Βίλα τη Τετάρτη κερδίσει το Europa League και δραματίσει τέταρτη στην Premier League, είναι τρεις βαθμούς μπροστά από τη Λίβερπουλ, μια αγωνιστική πριν το τέλος. Τότε οι Ερυθρόλευκοι θα κερδίσουν ένα γύρο και θα παίξουν από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Άρα θα έχουν εξασφαλίσει minimum τη League Phase του Europa. Εκεί θα βρίσκονται στους ισχυρούς και θα έχουν αντιπάλους Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγγεν, Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ, αλλά μπορεί και τη Φενέρ Μπαχτσέ. Αν όμως δεν το πάρει η Άστον Βίλα ή δεν φτάσει στην τετράδα, είναι η πέμπτη παραδείγματος χάρη, τότε θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, όπως και ο ΠΑΟΚ στο Europa, ο Ολυμπιακός στο Champions, και θα περιμένει την κλήρωση της 16 Ιουνίου.
1: Επειδή τώρα αρχίζουν για τα μπάνια, αυτά με τις ημερομηνίες, ενώ μπαίνουμε στα καλοκαίρι, είναι λίγο ξεχνά. Εγώ πιστεύω στην ώρα τους.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν το θυμάται κανένας. Γιατί εκείνη τη στιγμή θα έχει 4 μάτς Μουντιάλ. Θα έχει αρχίσει το Μουντιάλ.
1: Πάμε, ΠΑΟΚ.
0: Πες τα.
1: Κατετάκι τρίτος. Εφόσον δεν κέρδισε σήμερα τον Παναθηναϊκό στο 85. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αναφέρει επισήμως η ΠΑΕ. ΠΑΟΚ σπάνια το κάνει αυτό.
0: Και λίγες ώρες μετά.
1: Γρήγορη αντίδραση.
0: Έτσι.
1: Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή, αναφέρει ο επίσημος ΠΑΟΚ. Με αφορμή αυτό, να δώσουμε χαιρετίσματα στους συναδέλφους, στον κύριο Πετροτό και τον κύριο Καστάνη, που επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν για το ρεπορτάζ και πάντα ακούνε.
0: Καλά, γιατί μια φορά με αεροπλάνο δεν επιστρέφουν. Πάντα οι ίδιοι, πάντα με αυτοκίνητο γύρω.
1: Ναι, θα σταματήσουν στα Καμένα Βουρλά.
0: Για ψαρί.
1: Θα κοιμηθούν.
0: Α, εντάξει.
1: Και το πρωί
0: θα συνεχίσουν.
1: Ξεκινήσουν για πίσω, γιατί πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ τρέχει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Κρατάμε την τοποθέτηση του κυρίου Λουτσέσκου. Όταν έκανε μια ανάλυση του παιχνίδι, η εμφάνισή μας και το αποτέλεσμα είναι όλη η σεζόν.
0: Είδες.
1: Έγιναν όλα.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Πάμε, λέει, όταν πάμε να αγγίξουμε κάτι, όλο αυτό λέει κάτι γίνεται και φεύγει. Είμαι σκασμένος. Καμιά φορά θεωρώ τον εαυτό μου ηλίθιο που δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει και χάνουμε τα πάντα. Χάσαμε το κύπελο, χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε τη δεύτερη θέση. Και πάμε τώρα στο ζουμί. Το ζουμί ποιο είναι? Όπως άρχισε ο ΠΑΟΚ, έτσι τελείωσε. Θυμίζω 17 Σεπτεμβρίου δεχόταν 4 γκολ στο Λεβαδιακό.
0: Και 17 Αυγούστου 0-0 με τον Πανετολικό.
1: Ξεκίνησε άσχημα, πέρασε στο τσάκ με τη Βόλσμπεργκερ.
0: Συμπαράσταση.
1: Το τελευταίο λεπτό με τον Χατσίδη, μου φαίνεται. Κάτι
0: όχι,
1: κάναμε εκεί με πέναλτι, κάτι κάναμε.
0: Όχι, ένα τούβλο του Καμαρά έξω στην περιοχή.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει μια μπουκα ο Χατσίδης.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τέλος πάντων, έκανε ένα limit up.
0: Όπως συνήθως κάνει Οκτώβριο-Νοέμβριο. Πάντα ο ΠΑΟΚ εκεί παίζει, ναι, καλά.
1: Μετά ήρθαν οι τραυματισμοί.
0: Ναι.
1: Παρότι πήρε μεταγραφή δύο σεντερφόρ, το Γιακουμάκη και το Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μια μεταγραφή που δεν κατάλαβε κανείς, το δεξιό που στο φύλακα του Μεξικό, ενώ είχε ήδη
0: Σάστρε Κένι
1: και Σάστρε. Δεν πήρε έμπειρο στόπερ.
0: Πήρε και το αριστερό μπακ που δεν
1: πήρε
0: το
1: και το Ζαφίρι.
0: Αυτό το αριστερό μπακ που δεν το έχουμε δει ποτέ.
1: Πώς το λένε, Τέιλορ. Τέιλορ.
0: Τέιλορ.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, έχασε τον ρυθμό του. Επανήλθε το τελευταίο διμηνό και όμως τίποτα δεν του πήγαινε καλά. Με αποτέλεσμα να πάθει το κάζο στο Βόλο. Έχασε από τον Όφη, μια φορά γίνονται αυτά. Άρα λοιπόν κλείνει τη σεζόν στο limit down.
0: Βέβαια. Σε μια χρονιά που αλλιώς θα υπολόγιζε. Με 100 χρόνια ιστορίας.
1: Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι. Ενώ ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε, φέτος θαυμάστηκε για το ποδόσφαιρό του σε αρκετά παιχνίδια. Κρύφτηκε η μπάλα.
0: Ειδικά στο πρώτο γύρο.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό. Να. Ήταν μια ωραία ομάδα, χαίρεσαι να τη βλέπεις. Άρα τώρα ήταν μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ τα κάνει αυτά. Να τα χάσει όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Ναι, αλλά πού οφείλεται όμως το μαζί.
1: Αυτό εξηγείται σύμφωνα με τον προπονητή από τους τραυματισμούς. Χάθηκε εκεί η ισορροπία.
0: Και η χημεία.
1: Λέει ο κύριος Ζαχόπουλος εδώ, να δω πού θα κρυφθούν τώρα οι μεσογράφοι. Που στηρίζουν τον Λουτσέσκου. Πρόσεξε τώρα με τον Λουτσέσκου. παρατηρώ κάποιες αλλαγές τώρα στο δομημένες στον ΠΑΟΚ. Αλλάζει πάνω ψηλά διοικητικά. Έφερε τον κύριο Παπαπημίκου, άσχετα είναι γνωστός του. Έφερε τον Ουκρανό, ότι ήταν να γίνουν οι Ρώσοι, που εμφανίστηκε στην Τούμπα σαν διευθυντής. Δεν ξέρω αν θέλει να απογαλακτιστεί από τον Λουτσέσκου, γιατί δεν έχει τεχνικό διευθυντή. Δεν έχει CEO. Έφυγε ο Γκαγκάτσης, πήγε στην ΕΠΟ, δεν πήρε CEO. Μετεξέλεξε την υπεύθυνη λογιστηρίου την Κοντζάρεβα σε CEO. Δεν γίνονται αυτά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Πάει
1: λοιπόν εκεί να θωρακιστεί διοικητικά και θα δούμε αν θα φέρει τεχνικό διευθυντή. Για τον Λουτσέσκου λέγεται ότι ο Ιβάν ακόμη το στηρίζει. Έχει τις επιφυλάξεις του ο γιος, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει κάτι. Ή θα πάει με τον Λουτσέσκο για πάντα, ή θα τον κόψει τον ομφάλιο λόρο τώρα εδώ. Δεν είναι, δεν γίνεται άλλο.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε limit down. Οπότε ή παίρνει μια γενναία απόβαση και λες αλλάζω σελίδα και πάω σε μια διαφορετική νοοτροπία με νέο προπονητή και άλλη φιλοσοφία σε παίκτες, ή παραμένω με τον Λουτσέσκου και απλά αλλάζω πολλές συνθήκες στα αποδυτήρια, στο τεχνικό διευθυντή και στο υλικό, ώστε να ανανεωθεί κυρίως σε κάποιες βασικές θέσεις και να συμπληρωθούν παίκτες, αλλά να αποκτήσει και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές το γνώρισμα αυτόν ότι ναι, ο Λουτσέσκου θα μείνει για πάντα στην Τούμπα.
1: Ναι, πρέπει να το
0: δηλαδή είναι αυτά πράγματα που πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Βέβαια. Θα το πεις. Ή έτσι ή αλλιώς. Δεν υπάρχει μεσοβέζι και θα δούμε τι θα βγούμε, θα δούμε κτλ.
1: Πάντως ο ΠΑΟΚ, μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε το λίγο ποδόσφαιρο, έβγαλε 2-3 φιντάνια. Μας παρουσίασε μέσα στην προσπάθειά του να κατακτήσει τίτλους και το μύθο που είδαμε σήμερα, τι τέλειο πλασέ έκανε.
0: Φοβερό.
1: Μας παρουσίασε το Χατσίδη, έναν ακραίο 19χρονο. Μας παρουσίασε και το Πιτσιριά του Μοναστρελή. Λοιπόν, μας παρουσίασε και κάποιο παιδί από κάτω. Ο Ολυμπιακός δεν παρουσίασε κάτι. Δεν παρουσίασε κανένα.
0: Ακαδημίες λες.
1: Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Και είπαμε προχθές, είπα στην εκπομπή της Παρασκευής, ότι του χρόνου στο Super League 2 πάμε και για ένα παίκτη μικρότερο των 20 ετών, βασικό στην 11η σε κάθε ομάδα.
0: Ναι.
1: Πέρασε αυτό το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πέρασε, ναι.
1: Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ήταν ένας κλασικός ΠΑΟΚ. Μετά το πρωτάθλημα βγήκε πέρυσι τρίτος, φέτος ξαναβγαίνει τρίτος. Αυτό δεν είναι και κακό. Δεν είναι στασιμότητα. Του ζήτημα, μην πας παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε προς τα πάνω, αλλά στο
0: πόδι. Δεν έκανε βήματα.
1: Επειδή για ένα γκολ σήμερα θα ήταν δεύτερος. Θα έχει μια πρόοδο.
0: Ξέρεις τι, είναι ότι σε προβληματίζει η εικόνα του από το Φλεβάρι και μετά. Δηλαδή, η εικόνα του ΠΑΟΚ, ειδικά μετά το 60-70, δείχνει μια ομάδα που δεν έχει δυνάμεις. Μια ομάδα ταλαιπωρημένη, είτε από τραυματισμούς, είτε από τιμωρίες, είτε επειδή κάτι δεν έχει γίνει καλή δουλειά στον τομέα φυσικής και πνευματικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών. Και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το Φλεβάρι παίζουμε ένα μάτς που λες από τι ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δεν υπήρξε.
1: Ήταν ένας κανονικός ΠΑΟΚ από το παρελθόν, ή όλα ή τίποτα. Ενώ έχει αποκτήσει.
0: Όλα ήταν μέχρι το Γενάρη, ναι. Από το Φλεβάρι όμως ήταν τίποτα. Δηλαδή με την έννοια της μπάλας.
1: Από αύριο.
0: Θα δούμε τι θα πει και ο Πετρουλάκης αύριο, που θα κάνει ένα σημαντικό ρεπορτάζ και θα βγει για αύριο.
1: Μάλλον, γιατί αύριο θα αρχίσουμε να ακούμε και μεταγραφές. Και τότε θα γίνουμε προπονητές. Σε ένα τραγουδάκι για να πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Αφού πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό γύρο.
1: 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι,
1: μπαίνει στο δεύτερο προκριματικό του Europa.
0: Του Europa, όπου μπορεί να αποκλείσει
1: δύο. Πρέπει να αποκλείσει δύο για να μπει League Face.
0: Δύο.
1: Europa. Δύο.
0: Δύο, τρεις και playoff.
1: Τρεις πρέπει να αποκλείσει.
0: Τρεις. Δύο, τρεις και playoff.
1: Δεύτερο.
0: Τρίτο και playoff.
1: Δεύτερο, τρίτο playoff. Τρεις δηλαδή.
0: Ναι. Συγκλήρωση. Και ο Ολυμπιακός, αν δεν το πάρει Άστον Βίλα ή αν δεν βγει στην τετράδα, ναι, θα είναι και στο ίδιο και αυτός. Αλλιώς ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο.
1: Σε δουλειά βρισκόμαστε το καλοκαίρι.
0: Σωστά.
1: Κάποτε θυμάμαι ότι έβλεπα στο στοίχημα κάτι ομάδες τρέπαινε. Σαν Μαρίνο.
0: Και τώρα
1: Στρούγκα που ξεκινούσαν όταν εμείς βουτούσαμε. Και λέω ρε παιδιά, τι παίζουν αυτή την παρατόρα. Και τώρα παίζουν και οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, όχι τόσο πολύ. Γιατί αυτές παίζουν 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου παίζουνε. 20 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία οι δικές μας. Στην κλήρωση ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στους ισχυρούς και κατά πάσα πιθανότητα θα κληρωθεί με ζευγάρι που θα προκύψει από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Κάτι τρεπένε που λέει ο Μαλισσίος και κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα πρέπει να περάσει τρεις γύρους, αυτό που σου είπα. Αν όμως αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό, τότε υποβιβάζεται χωρίς λάθος στον τρίτο προκριματικό του Conference, ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως εκεί δεν υπάρχει.
1: Εκεί τον βλέπω. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα κάνει πολλές αλλαγές, φαντάζομαι, στο ρόστερ και δομικά πάνω και θα έχει μεταπτώσεις. Το βλέπω να καταλήγει στο Conference. Και να σου πω κάτι. Καλύτερα, μια χαρά πέρασε η ΑΕΚ στο Conference φέτος.
0: Είναι και αυτό μια άποψη. Ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Χτύπα το πρωτάθλημα και κράτα χαμηλά το κόμφερενς.
0: Σκέψου το μόνο ποιας ομάδας είναι στο τελικό. Λοιπόν. Ράγιο Βαγεκάνο, Κρίσταλ Πάλας.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός καλός του χρόνου. Καλά, θα είναι μεγάλη αποτυχία αν αποκλειστεί, γιατί θα παίξει τρεις αγώνες.
1: Okay.
0: Θα παίξει, δηλαδή, στο κόμφερας, θα παίζει με την πλάτη στον τοίφο ο Παναθηναϊκός. Αλλά να τα πούμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τραγουδάκι.
0: Θα τα πούμε. Τραγουδάκι,
1: Παναθηναϊκός.

0: Έλα, φίλε μου, συνεχίζουμε. Για πες για την Πανάθα, μετά διαβάσουμε και πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό. Δύσκολη χρονιά, γιατί έχουμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τα δύο λαοφιλέστερα σπορ.
0: Που δεν πήγε καλά.
1: Οι δύο προπονητές είναι στο στόχαστρο.
0: Α, εκεί το πας, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε ότι μου έκανε εντύπωση ο Μπενίτερ τη ημέρα που τον είδα. Πήγα να τον δω από κοντά, γιατί δεν θα τον ξαναδώ, μου είπαν. Ναι.
0: Πώς τον είδες?
1: Καταπληκτικό, ήρεμο. Ξεκίνησε την τοποθέτησή του με την τέταρτη θέση. Ότι... Γιατί σου λέω, όταν ήρθα εγώ εδώ, ήμουνα έκτος, πέμπτος. Εγώ ήρθα, σας έβγαλα τέταρτος.
0: Δηλαδή η επιτυχία ήταν χαρούμενος.
1: Ναι, ναι.
0: Μάστε. Okay.
1: Και εξήγησε ότι κάποιες φορές λέει, εσείς θέλετε να πω κάτι άλλα πράγματα. Όμως εγώ δεν θα πω αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πω αυτά που πρέπει. Θα ενισχυθούμε συνεργασία με τον πρόεδρο και όλα θα πάνε καλά.
0: Πάμε τώρα. Ήσυχος για το μέλλον του.
1: Μέχρι το 60-70 ο ΠΑΟΚ έκανε πάρτι.
0: Δεν υπήρχε πάνω. Είστε μέχρι το 50-45.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, πρώτο σκόρ ήταν 3-4-0.
0: Στο ημίχρονο, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, στο ημίχρονο σίγουρα.
1: Τι να συζητάμε τώρα.
0: Ο Πάνεκος, μετά γιατί έπεσε.
1: Ατομικά μετά. Ο Πάνεκος ατομικά.
0: Ο Πάνεκος πίστεψε ότι τέλειωσε το μάτς.
1: Ναι, μωρέ. Τέλος πάντων, το μάτς ήταν προπονητικού χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι δεν είχε κόσμο, είχε πίεση, τα παιδιά παίζανε ελεύθερα. Δεν μπαίνω στην ουσία εγώ του αγώνος. Ναι. Εγώ μπαίνω στην ουσία του μετά. Μου έκανε εντύπωση ότι η ρεπόρτ του Παναθηναϊκού δεν ήταν συνέντευξη τύπου.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Μόνο παουτσίες ήταν.
1: Δηλαδή οι ερωτήσεις στον προπονητή ήταν. Η μία έγινε από ένα ρεπόρτ του Παναθηναϊκού, το Λάπρο Καρακιάννη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς κανείς δεν το ρώτησε αν θα μείνει, θα φύγει. Αφού τον έχει μπροστά σου. Η άλλη ερώτηση ήταν για το γήπεδο Λεωφόρου και έρχεται ο Ρενάτο Σάντσες. Εδώ υποτίθεται.
0: Τι να ρωτήσω για τον Ρενάτο.
1: Εδώ υποτίθεται ήταν η τελευταία εμφάνιση και έχει απέναντι στον άνθρωπο. Με τα Champions League και θέλω να πει και τους φίλε, θα μείνεις, θα φύγεις, θα γίνει με σένα. Θα μας εξηγήσεις τίποτα, κανείς. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό.
0: Τι λες.
1: Αντιθέτως, στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι τελειωμένος.
0: Μήπως γι' αυτό.
1: Εκεί όμως δεν πήγαινε, δεν θέλω να το χαιρετήσουν.
0: Ξέρω.
1: Ένα ρεπορτάζ λέει ότι ένας δικηγόρος του κ. Μπενίτ είναι ήδη στην Αθήνα.
0: Και συζητάνε.
1: Και αύριο έχει ραντεβού με τον κ. Αλαφούζο, ο οποίος μέσα τη βδομάδα. Είδα τον κύριο Κοτσόλο και τον κύριο Φίσα ήρεμους. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι έρχεται άλλος προπονητής. Το θέμα είναι τι. Πάμε τώρα στην αρχή. Γιατί διώξανε τον Παπαδημητρίου ότι έφταιγε για τα πάντα και πήραν άλλο προπονητή? Γιατί δεν τελείουν η χρονιά και να κάνουν τώρα την αλλαγή?
0: Δεν τους βγήκε ο καινούργιος Δημήτρη. Δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον Παπαδημητρίου. Φέρανε τον καινούργιο,
1: ναι,
0: τεχνικό
1: και τώρα είναι
0: προπονητή. Λογικά όχι.
1: Είδες.
0: Συν τις μεταγραφές που δεν βγήκε καμία. Ποια βγήκε.
1: Άρα λοιπόν, αυτός ο Αντίνο ακόμα κάθε μέρα χειροτερεύει.
0: Αυτός ο Αντίνο πληρώθηκε 9 εκατομμύρια.
1: Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το φίλο μου του Ζαφίρη 12. Ναι. Υπερβολικά. Βέβαια λένε ότι εκεί ο ΠΑΟΚ τα έδωσε γιατί ο Μιστακίδης άρχισε ήδη να ανεβαίνει. Εντάξει, ο Μιστακίδης τι κάνει, ρε φίλε. Έκλεισε τον καλάθι.
0: Ναι.
1: Πήρε το μπαζίνα.
0: Τώρα ο Μιστακίδης είναι
1: 100 εισιτήρια.
0: Ανεβασμένο στα
1: αυτό είναι καλό. Μπουστάρι όμως για να τρέχει ο Σαβίδης.
0: Σου λέει,
1: πάει προς τα
0: μυστακίδες. Δεν μπορεί ο Σαββίδης να μείνει αμέτωχος.
1: Αλλά και αυτός θα ανέβει.
0: Θα ανέβει και αυτός.
1: Παναθηναϊκός λοιπόν. Αύριο τα ξέρουμε.
0: Θα τελειώσει λες.
1: Η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού δεν έχει χθεσινή. Για να το λένε, έχουν πάρει κάποια είδηση ότι δεν ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Νομίζω ότι αναζητείται η φόρμουλα πώς θα φύγει.
0: Ο οποίος έχει συμβόλαιο.
1: Μετά 5 εκατομμύρια.
0: Συμβόλαιο.
1: Λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι τι.
0: Τώρα ποιο θα έρθει όμως.
1: Νομίζω ότι μέχρι τη βδομάδα αυτή θα έχουμε καταλήξει.
0: Παίζει ο Παπαδόπουλος που διάβασα.
1: Ποιος Παπαδόπουλος?
0: Ο Νίκος, ποιος?
1: Ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος έχει ραντεβού με τον Κομπότη Τρίτη Τετάρτη. Α, να δώσουμε δύο ειδήσεις. Ο Τσοκάη θα πάει στην Μπόχουμ.
0: Ο Τσοκάη?
1: Ναι.
0: Αυτό στον Λεβαδιακό.
1: Θα πάει στην Μπόχουμ.
0: Ναι.
1: Η Μπόχουμ ανέβηκε, τι έκανε. Ανέβηκε η Έρντεσμπεργκ. 13.000 κάτοικοι, έτσι.
0: Πίστευτο.
1: Και παίζει Κουλιαράκη με την Πάτερμπορ, ποιο θα μείνει ή ποιο θα ανέβει.
0: Σωστό.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Τσάπρα, σου δίνω την είδηση, και ο Βίχος ενδιαφέρουν και του τέσσερι μεγάλου.
0: Λογικό.
1: Γίνεται, γιατί πολύ καλοί παίκτε.
0: Ο Βίχος τι θέση παίζει.
1: Αριστερό
0: μπακ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Για τον Λιάγκα κανείς.
1: Όχι.
0: Ο Άρης.
1: Λοιπόν, ο Γρηγόρης.
0: Εγώ για τον Άρη.
1: Θα τα πούμε αύριο για τον Άρη. Λοιπόν,
0: ο Φούντας.
1: Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μια ομάδα η οποία μετά τη φύγη του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη
0: είχε πολλά προβλήματα.
1: Είχε πολλά θέματα.
0: Και άλλος ένας. Και του Μαξιμόβιτς.
1: Αποχώρησε ο Μαξίμος Ζεύρη, ο Τσίρι Βέγια, καλός.
0: Λίγα πράγματα. Δηλαδή εξαφανίστηκε μετά το δεύτερο γύρο, εξαφανίστηκε.
1: Και νομίζω μεγάλη απώλεια ήταν ο παίκτης που έφυγε και πήγε στην Τζιρόνα, ο Μαύρος, ο Μελαμψός, ο Αλγερινός από τη Μαρσέγ, το Οχτάρι.
0: Βέβαια.
1: Κολλάει το κεφάλι μου.
0: Ουναΐ.
1: Αυτός, Ουναΐ, Μαξίμοβης και οι δύο Έλληνες δεν αντικαταστάθηκαν. Συμφωνείς?
0: Αν υπήρχαν αυτοί στο Παναθηναϊκό, Ουναΐ, Μαξίμοβιτς και τα δύο Ελληνόπουλα, με έναν ακόμα καλό στόπερ που εκεί δεν αντικαταστάθηκε.
1: Μπράβο.
0: Συν ένα center forward δίπλα στο ΔΤΕΗ, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ διαφορετικό στο δεύτερο γύρο.
1: Λοιπόν,
0: αλλά επένδυσε στην πιτσιρικαρία. Πιτσιρικαρία για να του βγει, θέλει δίπλα φανέλες βαριές. Παίκτες που να πάρουν προσωπικότητα για να βοηθούν και να ανέβουν. Μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν διαφορά.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια αλλαγή τουλάχιστον 10 παικτών. Θα πάει σε αλλαγή προπονητή. Θα κάνει μια χρονιά η οποία θα είναι προήμιο, θα περιμένοντας του χρόνου να ετοιμαστεί το γήπεδο σιγά σιγά για να μπει σε αυτό το mood, για να λαμβάνει και μια έξτρα δύναμη. Άρα και η επόμενη χρονιά για τον Παναθηναϊκό είναι πειραματική.
0: Ναι.
1: Αρκεί ο προπονητής να είναι τριετίας και λένε ότι θα πάνε σε προπονητή πιο νέο από ότι ο Μπενίτεθ, και του στυλ Νίκολης, δηλαδή από εκεί που θα έρθει να έχει πάρει κάτι, όπως ο Νίκολης όπου ήταν είχε πάρει κάτι.
0: Ο κ. Σαλαφούσος, σαν τεχνικό διευθυντή και άλλον έναν, δύο ξένους δεν υπάρχουν εκεί. Πού είναι αυτοί, ούτε στη φάτσα δεν τους έχουμε δει.
1: Τι είναι ξένους?
0: Ο Κορώνα, υπάρχει η Κορώνα.
1: Ο τεχνικός διευθυντής είναι ο Κορώνα.
0: Και ο άλλος.
1: Και ο Μπαλντίνι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος
0: ο Μπαλντίνι που μοιάζει στο
1: Βρίζα. Είναι σύμβουλος. Λοιπόν.
0: Τι κάνουν αυτοί, τι προσφέραν αυτοί τελικά.
1: Πώς σχολιάζετε την παρουσία του κυρίου Αλαφούζου στις προπονητικές εγκαταστάσεις την ώρα που γινόταν η απονομή του K17 του γιου του Καραγκούνη του Χριστόφορου, που είσαι έχει τέσσερα παιδιά, που κράτησε το κύπελο? Νομίζω ήταν σαν ένα παιδί που ήθελε ένα δώρο,
0: επιτέλους
1: να πάρω και εγώ ένα πρωτάθλημα, και το χάρη, και αυτό είναι καλό γιατί ο Παναθηναϊκός έβαλε βάζει μια βάση στις ακαδημίες που ήταν παραμελημένες, έτσι.
0: Okay.
1: Πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Ερίς τον παρόδο από τα τέσσερα κύπελα, τα τρία τα πήρε ο ΠΑΟΚ. Πήρε K15, πήρε K19, πήρε και το κύπελο με του Άρη. Τρεις κούπες. Η τέταρτη πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τίποτα. Εκεί.
0: Σε ακαδημίες φέτος τίποτα.
1: Εντάξει, να πω κάτι. Πήγε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έβγαλε παίκτες.
0: Ναι, ίσως φουρνιά αυτή.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Αλλαγές πολλές στο ρόστερ. Και αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα που θα μάθουμε αρκετά για τις συνθήκες του Παναθηναϊκού. Και θα δούμε αν θα τους ξυλώσει όλους, κορώνα και τα λοιπά και τα λοιπά, και πού θα πάει.
0: Κοίταξε, και θα υπάρχουν σύντομα αποφάσεις
1: μέσα στη εβδομάδα.
0: Αν οριστικοποιηθεί, καλά για το Παναθηναϊκό είναι σίγουρο, για να το πούμε, ότι θα ξεκινήσει προπονήσεις γύρω στις 15 Ιουνίου το πολύ. Δηλαδή σε ένα μήνα από σήμερα.
1: Για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
0: Θα παίξει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Έτσι, δηλαδή,
1: σαν
0: τον ΠΑΟΚ, γύρω στις 20 Ιουλίου δηλαδή θα παίξει.
1: 23-24 Ιουλίου.
0: Ακριβώς. Άρα για να έχει μια στοιχειώδη, να το πούμε, καλή φυσική κατάσταση.
1: 5 Ιουνίου αρχίζει.
0: Το 10 εγώ θα σου λέγα. Έτσι. Θα μάθει τον αντίπαλο 17 Ιουνίου και θα πρέπει να κάνει τρεις σερή προκρίσεις, χωρίς όμως περιθώριο λάθους.
1: Ό,τι έκανε η ΑΕΚ.
0: Αν κάνει ένα λάθος και χάσει μια πρόκριση, αποκλείται από την Ευρώπη.
1: Αφού δεν έχει μαξιλαράκι άλλο από κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Και να πούμε και για τον Όφη, είναι και αυτός Ευρωπαίος. Μην το ξεχνάμε και τον Όφη.
1: Πάμε να πούμε τα σημερινά αποτελέσματα.
0: Μισό λεπτό. Θα αγωνιστεί στα play-off του Europa League και θα μάθει αντίπαλο 3 Αυγούστου, κύριε Όφη.
1: Τι
0: Όφη
1: λες,
0: δηλαδή
1: ρε,
0: θα ξεκινήσει προετοιμασία.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Αρχές Ιουλίου για να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα και την πώς το λένε, τα play-offs, εκεί ήθελα να καταλήξω, του Europa League, ενώ αν αποκλειστεί από το Europa League τα play-offs, γιατί εξαρτάται, επειδή δεν έχει μεγάλη βαθμολογία θα είναι στους ανίσχυρους φυσιολογικά, εάν αποκλειστεί έχει ασφαλισμένη link phase στο conference.
1: Ερώτηση, δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο θα πήγαινε στη link phase του Europa?
0: Ναι.
1: Επειδή είναι ισχυρός.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλη τύχη Όφη.
0: Μεγάλη τύχη. Ο Όφη που εξασφαλίζει Ευρώπη μέχρι 15 Δεκεμβρίου, γιατί το κόφερας έχει λιγότερες ομάδες. Ξεκούραση. και θα παίξει 15 και 20 Αυγούστου εκεί, 17-18.
1: Οπότε, κύριε Παντελή Μυριοκεφαλιτάκη,
0: γεια σου Παντελή μου,
1: που έχετε πάει στο Ρέθυμνο και μας ακούτε από εκεί, ξεκουραστείτε, γιατί αγώνες του Όφη θα δείτε τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
1: Τα λέω καλά?
0: Απόλυτα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Νούμερο 5η θέση βγήκε ο Άρης. Έκτος βγήκε ο Λεβαδιακός. Έβδομος ο Βολός. Ναι. Και όγδος.
0: Όφι.
1: Ή έβδομος Όφι και όγδος Όφι. Λοιπόν, τελευταίος βγήκε. Δεν ξέρω, η Λάρισα. Ή τελευταίος ή πρώτο τελευταίος.
0: Τι σχέση έχει, εντάξει.
1: Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, Κούρισα Μαντήλη. Μία αγωνιστική πριν από το τέλος. Η οποία είναι τελευταία, είναι την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Η ΑΕΛ, η οποία έφυγε με τη μία που λέμε. Δηλαδή ανέβηκε και
1: ήρθε και έφυγε. Ασανσέρ.
0: Ασανσέρ. Μια η επόμενη μέρα διοικητικά. Γιατί μαθαίνω ότι ο κύριος Ντελόπουλος ετοιμάζει να κάνει πρόταση για να αναλάβει την ομάδα. Νελόπουλος, κάπως έτσι λέγεται. Τον έχω γνωρίσει παλιά.
1: Ναι.
0: Στη Λάρισα με αρκετά χρήματα, δεν ξέρω τι λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Θα έχει σίγουρα διοικητικές εξελίξεις η ΑΕΛ στο θέμα αυτό και αν είναι υποδοθεί το ενδιαφέρον του επιχειρηματία. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε τι θα γίνει. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει θέματα διοικητικά οικονομικά, φτιάχνει και γήπεδο. Με την πορεία που είχε τον τελευταίο μήνα πριν τα play-off, τα play-out, όλοι λέγανε ότι εύκολα ή δύσκολα θα σωθεί γιατί είχε βρει ένα φορμάρισμα.
1: Με τον Παντελίδη.
0: Με τον?
1: Με τον Παντελίδη. Για τη Λάρισα, δεν μιλάς?
0: Όχι, λέω για τις Σέρες τώρα.
1: Α.
0: Γιατί η Λάρισα ποτέ δεν ήταν η ομάδα που έλεγε έκανε τον μπαμ.
1: Με τον Παντελίδη έβαλε μια τάξη.
0: Έβαλε μια τάξη. Ήταν καλή όμως παίζοντας με τους μεγάλους. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι πήρε σοπαλίες εκείνο το διάστημα με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Δεν έχασε.
1: Τροβερό.
0: Το Φλεβάρι. Δεν μπόρεσε όμως να κερδίσει παιχνίδια κομβικά. Συν το ότι αυτοκτόνησε. Στα δύο εκτός έδρας διπλά που στο 93 ήταν δικά της και στο 94 έγιναν χ στις Σέρες και χ στο Αγρίνιο.
1: Είδες.
0: Και εκεί κρίθηκαν όλα.
1: Δεν τον ήθελε. Δεν την ήθελε.
0: Δυστυχώς. Πανσεραϊκός αυτοκτόνησε στο γήπεδο του. Μετά τις μεταγραφές που έκανε το Γενάρη, όλοι λέγανε είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις και όντως έκανε πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά κυρίως εκτός έδρας γιατί στις Σέρες. Δεν μπορούσε να κερδίσει, δεν κέρδιζε εύκολα.
1: Εγώ θα πω πάλι στην τοποθέτησή μου. Όπως άρχισε, έτσι τελείωσε. Δηλαδή, άρχισε χάλια, τελείωσε χάλια. Δηλαδή, τι άλλο να κάνεις, αφού οι βάσεις μπαίνουν στην αρχή της σεζόν. Έκανε το θαύμα του. Έκανε το θαύμα του.
0: Ομάδα.
1: Ναι, αλλά κάπου κατέληξε.
0: Πάλι εκεί.
1: Είδες. Όταν φεύγεις, δηλαδή, το πρωί. Άμα ξυπνήσει μία ώρα το μεσημέρι, έφυγε η μέρα, αγόρι μου. Τι δουλειές να κάνεις. Το πρωί γίνονται οι δουλειές. Ναι. Στον πρώτο γύρο βάζει τη βάση, την υποδομή και βάζει μετά λίγο τις.
0: Σου λέει ότι με τις μεταγραφές μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Πώς να αλλάξει.
0: Μια φορά άλλαξε προπονητή, δεν άλλαξε πέντε. Οπότε σου λέει βρίσκεις μια. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ενώ ήταν καλός εκτός έδρας, δεν μπορούσε να βρει χημεία και να βγάλει νίκες εντός έδρας.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο να το συζητήσουμε προπονητικά και τακτικά πώς συνέβαινε αυτό. Δεν έχω δει τα παιχνίδια του.
0: Ναι.
1: Προφανώς είχε θέματα στα χαφ. Είχε καλό τερματοφύλακα.
0: Είχε το Τεϊσέιρα. Τεϊσέιρα που έκανε μεγάλη δουλειά.
1: Ναι.
0: Και βοήθησε πολύ δημιουργικά. Αλλά κυρίως φαίνεται εκτός έδρας. Και του στίχη του Πανσεραϊκού.
1: Έδωσε τον Νουνέλη. Και τον έδωσε.
0: Στην Κυψιά,
1: που ήταν αφορμή. Όμως ο προπονητής έδειξε ότι μπορεί να παρέμβει στο παιχνίδι της ομάδος και να δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα.
0: Ντελόπουλος λέγεται και δεν θα είναι μόνος του.
1: Πώς λέγεται?
0: Ντελόπουλος και δεν θα είναι μόνος του. Ναι, Ντελόπουλος είπα. Ντελόπουλος και δεν θα είναι μόνος του.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο. Θα το προσκαλέσουμε στην εκπομπή.
0: Μίλαγα, λέει νωρίτερα ο Βασίλης με τον Μουρίνιο. Λέει γιατί δεν είπε, λέει ο Μαλισιώβας, ότι βγήκα τρίτος και αίτητος όμως.
1: Ο Μουρίνιο.
0: Μουρίνιο.
1: Κατάφερε και βγήκε τρίτος και αίτητος.
0: Αίτητος, αλλά τρίτος.
1: Και θα πάει στη Ρεάλ.
0: Θα πάει Ρεάλ, έτσι λένε όλοι.
1: Λέει ο Πέρε.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα και στη ο Παρτσαρόκης αυτά. Η Λάρισα, κρίμα, γήπεδο.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Λέει ο Πέρε.
0: Λοιπόν, πάλι καλά από τον
1: πάμε τώρα και στη ο Παρτσαρόκης αυτά. Η Λάρισα, κρίμα.

0: τεχνικά θέματα της ομάδας. Ναι. Όλα αυτά θα καλύπτονταν αν η ομάδα είχε καλή πορεία και έπαιρνε τις νίκες που θα την έβγαζαν.
1: Ναι, κάτω από το χαλάκι δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όταν ακούγονται διάφορα και η πορεία δεν συνάδει με τις εμφανίσεις ή με τα αποτελέσματα που παίρνει η ομάδα, όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια.
1: Οπότε, να πάμε τώρα και στο ποιαν ήλθαν του χρόνου. Ποιες θα είναι οι ομάδες που θα αντικαταστήσουν Πανσεραϊκό και Λάρισα? Είναι η μία, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Ήδη πήραν προπονητές οι δύο.
0: Αντιστρόφως ανάλογα οι δύο.
1: Ο Μεν Ηρακλής για να εντυπωσιάσει τον κύριο Ματσάρη που έγινε να καθίσει σε πάγκο 2,5 χρόνια.
0: Και είναι 63-64. Ωραία.
1: Και η Καλαμάτα το νέο αίμα της ελληνικής προπονητικής, στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
0: Ο οποίος είναι 41, νομίζω.
1: Ναι, μικρός είναι πάρα πολύ. Ο UEFA Pro τώρα είναι στο UEFA Pro, λοιπόν. Και τώρα θα αρχίσουν οι μεταγραφές σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε από εκεί. Πάμε να δούμε
0: γάμα.
1: Ποιοι ανέβηκαν από τη Γάμα. Από το Βορρά ανήλθε ο Πανθρακικός από την Κομωτίνη και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και από τον Νότο δεν ξέρουμε.
0: Ζάκυρθος είναι σίγουρη. Πώς δεν ξέρουμε. Η Ζάκυρθος είναι σίγουρη. Ό,τι και να γίνει δικαστικά, η Ζάκυρθος έχει 8 βαθμούς. Και έχει κερδίσει.
1: Έχει 8.
0: Βέβαια.
1: Έχει 8, είναι τριπλή έχουμε τώρα. Έχουμε Πύργο, Πετρούπολη και Ζάκυρθος 8. Όλοι 8. Αλλά δεν έχει κατοικηθεί ο αγών. Ζάκυρθος Πύργου. Ο
0: οποίος
1: θα εκδικαστεί την Πέμπτη. Από εδώ είναι Αργύρης Λίβας.
0: Όχι, εκδικάστηκε. Αύριο θα βγει απόφαση.
1: Όχι, δεν εκδικάστηκε. Την Πέμπτη θα εκδικάσει. Πώς
0: προηγούμενη εκδικάσει.
1: Όχι, βρε. Πότε εκδικάσει.
0: Πού ήσουν, στη Σερβία.
1: Εκδικάσει την υπόθεση.
0: Αύριο θα βγει. Αφού το είπε και ο Πλάκος, τον άκουσα το απόγευμα. Αύριο περιμένουμε
1: και
0: την
1: απόφαση.
0: Και
1: δεν πήραμε είδηση.
0: Εγώ το είπα. Ρε.
1: Δεν εκδικάστηκε η υπόθεση.
0: Άμα σου λέω.
1: Εγώ
0: τώρα.
1: Δεν πήρα είδηση. Μισό λεπτό. Κύριε Μαντά, που μας ακούτε. Για μην πείτε να σα πω.
0: Εκδικάστηκε. Ισχύει ότι εσύ βοήθησε στη Σερβία να μας δώσει 12 στην Eurovision.
1: Ναι, ναι, η Σερβία δώσε 12. Παίξε μπαλά, λοιπόν. Πες μας, κύριε Ματάνε, εκδικάστηκε η υπόθεση.
0: Έτσι έμαθα.
1: Λοιπόν, σήμερα έγιναν δύο αγώνες. Ένα στη Ζάκυνθο που τι κολάρα μπήκε. Ποιος το βάλε το κόλλο αυτό,
0: τη Ζάκυνθο?
1: Ναι.
0: Το ο Νικόλας, ο Αναστασόπουλος, το πρώτο.
1: Παιχτάρας.
0: Με κόλλο από το κέντρο. Ο λάθος τροματοφύλακα του Εθνικού. Στο άλλο μάτς ήταν μεγάλη. Πώς να το πω τώρα. Ούτε έκπληξη, ούτε κηδεία, κάτι διάμεσο. Μάλλον ξεκίνησε ο Άρης Πετρούπολης εντυπωσιακά με ένα γκολ του Κατσιγιάννη στο 5, 1-0. Και μετά μέχρι το 70, δεν ξέρω το παιχνίδι τι φυσιογνωμία είχε, αλλά ισοφάρισε ο Χαντί στο 70 και στο 90 πάλι ο Χαντί. Ο Χαντί νίκησε το Χαντέ.
1: Δεύτερη φορά.
0: Δεύτερη φορά. Τον έκανε και στον Πύργο τον γκολ.
1: Στο 90.
0: Στο 90 πάλι και το έκανε και χθες. Ναι, χθες, Κυριακή.
1: Λοιπόν. Και ώρα 4 το απόγευμα της Κυριακής το έργο ξεκίνησε τριδιάστατο, δορυφορικό και από ψηλά με εστιασμένο το ποδοσφαιρικό ντρόν με δύο κάμερες που κοίταζαν και στην Πετρούπολη και στη Ζάκυνθο. Το έργο ξεκίνησε με αναμένους προβολείς αλλά άγνωστο σενάριο. Οι σκέψεις για νίκη προβιβασμού του πύργου για τη Super League 2 και οι αγωνίες των χιλιάδων φιλάδων της ομάδος 5 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής μειώθηκαν από νωρίς. Αιτία. Η σέντρα φάουλ του πολίτη στον Παναγιώτη Κοτσογιάννη και σε εκείνο το λεπτό με κεφαλιά στην μπάλα στα δίχτυα του τροματοφύλακα του πύργου Τσεκούρα, το 1-0 για τον Άρη Πετρούπολη ήταν γεγονός. Σε εκείνο το λεπτό η ομάδα της Πετρούπολης περνούσε και το δεύτερο πόδι πάνω από την κατηγορία, αλλά υπήρχαν ακόμα 85 λεπτά άγωνος. 50 φύλαθλοι του πύργου σκαραφαλωμένοι πάνω στον ταμάρι της Πετρούπολης που παρακολουθούσαν το παιχνίδι δέχτηκαν τη συναισθηματική λαβοματιά, αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Δεν σταμάζαν να φωνάζουν πανηλιακώς. Δεν σταμάζαν να ελπίζουν ποτέ. Οι λίγοι διασκορπισμένοι φύλαθλοι του πύργου ανάμεσα στους περίπου χίλιους της εξέδρας του γηπέδου δεν άφησαν περιθώριο να δείξουν την απογοήτευση. Ήταν επιφυλακτική το ίδιο και όσοι παρακολουθούσαν με κάθε μέσο το παιχνίδι. Η ελπίδα, ωστόσο, πάντα για τους φιλάθλους πεθαίνει στο 90. Η είδηση ότι στο Ιόνιο, στη Ζάκυνθο, ώρα 4:23, έδωσε νέα πίκρα. Ο Μιχαήλ Μπαστακός. Α, είναι καλά τώρα αυτός. Έγινε καλά,
0: Εντάξει.
1: Έγινε καλά. Μπαστακός με πάσα στον Πολυμήλη έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του νησιού με 1-0 απέναντι στον Εθνικό που πλέον θα ήθελε 3 γκολ για να έχει ελπίδες. Ο παίκτης που έδωσε την ασίστ ήταν εκείνος που ζαλιζόταν από το έμφορτο ύδατος μπουκάλι άνευ πόματος που τον είχε χαϊδέψει στο τριχωτό της κεφαλής. Διαβάζω άρθρο από την εφημερίδα του Πύργου Πατρίς. Δόξα ο Θεός, το παλικάρι ήταν μια χαρά όπως είχαν διαγνώσει σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Έτσι, πρέπει να είναι υγιές το παιδί.
0: Έτσι.
1: Ώρα 5 παρά, οι ομάδες του Άρη Πετρούπολης και της Ζακύνθου ήταν με τα δύο πόδια στη Super League 2. Αλλά ο Δής βάζει τα σενάρια που φέρνει η πόρνη μπάλα κατά τον όσιμο. Για την ομάδα της Ζακύνθου, 5 και 10 οι χαρές και τα πανηγύρια είχαν και συνέχεια. Ο λιτρωτής των Ζακυνθίων, ο Νίκος Αναστασόπουλος, πετύχε στο 55ο λεπτό το 2-0 για τους νησιώτες. Λίγο αργότερα.

0: Τώρα η Χίλη Ζαγκινθινή έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε ο Σκεντεράη. Το πλάνο της μπάλας γυρίζει στην Πετρούπολη. Ο Πύργος βγαίνει με ψυχή από τα αποδυτήρια. Οι αλλαγές Μαρκόπουλου Μπέριου που έπαιζαν κάνοντας Ενέση και Κόκορη με Μπαρμπαρούση, Καλέργη και Δασκαλόπουλου από το 57 στο 60 δίνουν τεράστιο άγχο αφού η μπάλα βρήκε το δοκάρι με τον Μπαρμπαρούση, αλλά στο 59 έρχεται στο φάρι με το Χαντί όπως προανέφερες εσύ. Ήρθαν οι φωνές από τα ταμάρια. Γκολ! Φώναζαν τα ταμάρια. Να φτάσουν κάτω. Πάνω. Το σούτ κεραυνός πέρασε σαν σαΐτα από τον τραυματοφύλακα για το γηπέδο Παχατούρα που δεν είδε την μπάλα λόγω της ταχύτητας. Οι πυριώτες αναθάρισαν. Οι πετροπολίτες κοίταζαν τα ορολόγια τους και είχε αρχίσει να τους κυριεύει ο φόβος. Ώρα 5 και 30. Τα μάτς κυλούσαν. Ακόμα 30 λεπτά για το ποια ομάδα θα ανέβει πρώτη στην επόμενη κατηγορία. Οι ομάδες πάλι με δυνατά στην Πετρούπολη, το είδε και στη Ζάκυνθο που έπαιζε με 9 παίκτες λόγω νέας αποβολής του Θέμη Ποτουρίδη. Οι πυρώτες στη Ζάκυνθο μειώνουν με το γροντί τη ΑΕΚ, ο γροντής. Αλλά μέχρι εκεί ο εθνικός δεν μπορεί. Η Τάτε αφήνει τις ελπίδες ανώτου στο νησί. Ώρα 7 παρατέταρτο, Πετρούπολη. Ο Πύργος κυνηγά με νύχια και με δόντια. Την παλεύει και τη ζητάει με κάθε αγωνιστικό τρόπο. Σουτ, κόρνερ, κεφαλιές. Κυνηγάει την νίκη μέχρι τέλος, όπως την Καλαμάτα με τον Μπαρμπαρούση. Όπως την Πάτρα με τον Κόκορη. Όπως το πρώτο γύρο τον Μπαράζ με την Πετρούπολη και τον Χαντί να ξανακάνει με τον πρίγκιπά του. Τον Άγγελο Χαντί που με ένα φοβερό πλάγιο βολέ. Ίσως η μπάλα βρήκε και στο πόδι του Δασκαλόπουλου, ίσως και του Κράλη. Λίγη σημασία έχει γκολ 1-2. Γεγονός, το γκολ της χρονιάς, της δεκαετίας της ζωής ενός μαθητή που διδάσκει σε δασκάλους και όσους παλεύουν στη ζωή ότι στο 90 θα τελειώσουν όλα. Παλέψτε, πιστέψτε και θα πετύχετε. Ο Πύργος πήγε στην Πετρούπολη και έκανε την ανατροπή της χρονιάς, σώζοντας αγωνιστικά τη σεζόν με τον αρχηγό του. Οι πρωταγωνιστές του έργου είναι πολλοί, παίζουν εκείνοι και δεν παίζουν. Σημασία έχει η ομάδα. Οι αναπληρωματικοί, οι προπονητές, οι διοικήσεις και όσοι είναι οι χρηματοδότες, όλοι βρίσκονται στο έργο. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να βρίσκεται το φύλαθρο του λαού, εκείνοι που θα κρατήσουν την ιστορία των ταμαριών άσβεση για μια ολόκληρη ζωή. 500 φίλοι του πύργου ήταν στην πόλη. Και πάμε να δούμε για αυτό που προανέφερες, κύριε συνάδελφε. Αύριο. Την Πέμπτη, κύριε, έγινε η εκδίκαση. Ναι, και αύριο είναι η απόφαση.
1: Ναι.
0: Άρα μετά είναι η δεύτερος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός.
1: Ναι, έτσι. Το θέμα είναι τώρα.
0: Να θυμίσουμε. Διακοπή στο 88. Ο Μπαστακός κάτω λέει το κεφάλι μου.
1: Ναι.
0: Οι γιατροί στο νοσοκομείο.
1: Άρα τα ξέρουν όλα αυτά.
0: Είπαν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σημασία ότι ο διαιτής έγραψε διακοπή εξαιτίας ρήψους αντικειμένου μπουκαλιού.
1: Αν η απόφαση βγει. Ότι ο Πύργος χάνει το μάτς, βγαίνει Πύργος και Ζάκυνθος.
0: Αν ακολουθήσει πλην ένα, βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης. Και, αυτό...
1: και υπάρχει περίπτωση να πει συνεχίζεται από το 88 και μετά.
0: Μπράβο.
1: Και να κάνουν πάση στις δύο, ξέρω εγώ, και να βγουν.
0: Για να τελειώσει ο Πάρης.
1: Αλλά δεν ξέρω, βγαίνουν και οι δύο τότε με χ. Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν και οι δύο.
0: Αυτό θα πάει 9 ο. Οι βαθμοί του αγώνα σε κοινό δεν έχουν πάει πουθενά. Τώρα έχουν 8. Ακριβώς. Και από έναν 9. Αφού δεν έχουν πάει πουθενά εκείνοι οι βαθμοί.
1: Ναι.
0: 8. Συν ένα 9. Άρα ο Άρης αυτοκτόνησε.
1: Ο Άρης αυτοκτόνησε στα τελευταία παιχνίδια που δεν κατάφερε να κερδίσει. Έχασε τον Πύργο στο 90. Έφερε χ στη Ζάκυνθο και έχασε σήμερα δικό του παιχνίδι με την έννοια ότι και προηγήθηκε ένα 0.
0: Άπειρη ομάδα.
1: Άπειρη ομάδα, ναι. Και έχασε ένα 2.
0: Ο Πύργος, να πούμε, η ομάδα του γενικού να ανέβηκε στην αλφαδική αυτή.
1: Ναι.
0: Και πάμε να δούμε και τα μηνύματα. Τι συμβαίνουν.
1: Για να κλείσουμε.
0: Λοιπόν. Να σταματήσω το καραβόμενο, λέει, αναφέρει του συναδέλφου Πετροτό και Καστάνη, για την εκτέλεση στον Τσαμαντάρι Καστάνη. Ναι, για τον Καστάνη και τον Πετροτό. Να σταματήσετε, παιδιά. Καλημέρα, κύριε. Αναφερθείτε, παρακαλώ, στην αποσία και την απομονωμή Γκαγκάτσι, Μαρινάκη, γιατί δεν πήγαν. Δεν πάνε, ρε παιδιά.
1: Ο Γκαγκάτσι ποτέ δεν πάει στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ δεν πάει ποτέ.
0: Ο Γκαγκάτσι δεν έχει λόγο να πάει εκεί.
1: Τι δουλειά έχει.
0: Ο Μαρινάκης θα να πάει και έστειλε την Κοξενόγλου. Πού να πάει ο Μαρινάκης, να ακούσει.
1: Να ακούσει διάφορα.
0: Φιλέ, που στην Ελλάδα είναι για να πα.
1: Έτσι.
0: Δήλωση story Καρμπάπα. Τι έκανε, έκανε story.
1: Όχι. Μετά τον αγώνα, όχι.
0: Εκπληκτικές δηλώσεις Ρότα προς τους νέους. Πάλι ο Ρότα μίλησε. Κωστάκης γιατί... Καλαμάτα. Είστε την καλύτερη παρέα. Μαύρη θύελα, μόνο και λίγο ΑΕΚ.
1: Και λίγο.
0: Ναι.
1: Και ο Σίβης λέει: καλησπέρα, κύριε ΑΕΚ. Τελικά έχει πρόεδρο που δεν χρειάστηκε να περιμένει πολλά χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα, όπως λέγατε. Εντάξει, όντως.
0: Καλησπέρα, λέει ο κύριος Δρούκας από τον ωραίο Πόρο με τις ωραίες βοκαμβίλιες. Αν ο Παναθηναϊκός αλλάξει προπονητή σαν τα αποκάμισα, δεν θα φτιάξει ποτέ ομάδα. Η δημοσιογράφη του Παναθηναϊκού πνέουν μένε εναντίον του. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Επειδή δεν τον θέλουν οι δημοσιογράφοι, πρέπει να μείνει, λες.
0: Φοβερό δεν είναι αυτό. Τι θα κάνει τώρα ο Αλαφίζος? Θα ακούσει τα μίντια.
1: Όχι, τους δικούς του.
0: Γιατί πρόσεξε, άμα ακούσει τα μίντια, μετά πρέπει να συνεχίσει να τα ακούς.
1: Δεν σε κάνω.
0: Λοιπόν,
1: κλείσαμε.
0: Και το ερώτημα το δικό μου είναι, αν θα φύγουν ταυτόχρονα Αταμάν και Μπένιτεθ.
1: Ταυτόχρονα. Τι ταυτόχρονα, δηλαδή, διαπτύσσι.
0: Μέσα στο μήνα, ρε φίλε. Ο Αταμάν, αν δεν πάρει πρωτάθλημα, θα φύγει.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό. Δεν μπορεί να το κρατήσει ο Δημήτρη.
0: Και να θέλει, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι αν πάρει το πρωτάθλημα θα το κρατήσει ή θα... και αν θα θεωρηθεί πετυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού εφόσον πάρει πρωτάθλημα. Αν έχει πάρει Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, έτσι. Γιατί αν δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα Ολυμπιακός, σίγουρα θα κερδίσει εντυπώσεις.
0: Ο κύριος Αραποστάς Ανδρέας, συγχαρητήρια κύριε Αραποστά για το πρωτάθλημα. Πρωταθληματικές καλημέρες σε όλους τους απαντεχού αεκτζίδες που επιστρέφουμε πίσω αργά μετά το παραλήρημα του Σούπερ Μάριο. Τι έγινε με το Μάριο, δεν μπορούσα να τον ακούσω. Τα διάβασα τι είπε.
1: Φιντέλ Κάστρο και μετά Σούπερ Μάριο. Απίστευτο.
0: Τα έβγαλε όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά το πρωί.
1: Τι.
0: Έκανε ανάβαση.
1: Και γι' αυτό μπήκε και με το Μάξ.
0: Μπήκε με τις μπάντες.
1: Μπήκε μέσα στο γήπεδο. Δεν το είδες.
0: Σε ποια ανάβαση πήγε?
1: Πιπίτσα. Γιατί πιπίτσα,
0: ρε.
1: Έτσι λέγεται.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ρε. Ή πιπίτσα ή πιτίτσα.
0: Μπήκε με τα Μάξ στο γήπεδο.
1: Ναι, ρε. Όλα ήταν σκιοθετημένο. Ότι εκλάπη το κυπελό. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Το πιστώνω.
0: Α.
1: Ξαφνικά εκεί που ήταν οι παίκτες και το κύπελο ήταν στο.
0: Που ψάχναν το. Α, εκεί που ψάχναν το κύπελο, ναι.
1: Χάθηκε το κύπελο. Κατεβήκαν κάτι κομμάντα και ψάχναν να βρουν το κύπελο που ήταν κτλ. Και κάνει με σπινιάρισμα με το Ford Fiesta ο Μάριο, Super Mario, μπαίνει μέσα και στρίβει το τιμόνι. Έρχονται κάτι πιτσιρίκια. Πρόεδρε το κύπελο. Να το, το βρήκα. Του βγάζω το κύπελο έξω, αγκαλιές, φιλιά τα πιτσιρίκια. Και μετά συνεχίσει και το λειτουργικό.
0: Είδε ένα πλάνο.
1: Ωραίο, ήταν πολύ μοντά... καλό.
0: Βέβαια τα αμάξια γήπεδα μέσα.
1: Ναι.
0: Πω από το χορτάρι είχα.
1: Εντάξει, αυτό το κοιτάς τώρα. Απλά λίγο πλάτιασε. Δεν είδα τον κόσμο δηλαδή να τον αποθεώνει. Όλο σήκωσέ το λέγανε.
0: Αμάν, έχουμε άλλο θέμα τώρα.
1: Τι, για να
0: φτιάξει γήπεδο, λέει και ο Μιστακίδης, μπάσκετ 16.000.
1: Για να παίξει ο Πάουξ δεν προλίγα σίγουρα.
0: Και το άλλο το ποδοσφαίρο δεν άρχισε ακόμη.
1: Το
0: προπονητικό θα το έχει έτοιμο μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Βλέπω τον Ιβάν.
0: Έδωσε 2 εκατομμύρια για τον Καλάθι που είναι 36 χρονών. Θα μπουκάρει πολλά λεφτά.
1: Και Μπράουν και αυτά. Του χρόνου θα είναι το μπάσκετ καλό.
0: Να πω κάτι.
1: Περιμένουμε και τον Τζάο. Θα φέρει τρεις Κινέζους.
0: Μήπως το καλό είναι να γίνει.
1: Μπορεί να φέρει κανένα Αντετοκούμπο εκτός από τον Κώστα, να φέρει το Θανάσιο Τσάο. Τσάο δεν λέγεται. Πώς λέγεται Τσάο.
0: Σιάο.
1: Τσιάο. Να. Εγώ πιστεύω θα φέρει και τον Κώστα, αν και τον θέλει συνέχεια μαζί του ο Γιάννης. Το Θανάση, πώς το λένε.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Μιστακίδης θα τα πάρει όλα.
1: Ποια?
0: Και το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ.
1: Εκεί θα πάει.
0: Νομίζω εκεί.
1: Νομοτελειακά.
0: Σε 2 χρόνια, σε 3,
1: Σιγά-σιγά, όπως έγινε με τον Κόκαλη. Τότε,
0: ναι.
1: Που ξεκίνησε από τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και πήρε μετά το ποδόσφαιρο. Είδανε ο κόσμος του Ολυμπιακού τότε τι σημαίνει Κόκαλης. Οικονομική επιφάνεια εννοώ.
0: Δεν είναι κακό όμως. Ευεργέτης ο Σαμπίδης, συνεχίζει ο άλλος.
1: Εντάξει. Ξαρτάται τι διάθεση, τι κέφι έχει ο Σαμπίδης να προσφέρει. Όχι εγωισμό, διάθεση και κέφι για προσφορά.
0: Εγώ νομίζω το γήπεδο τώρα πρέπει να το φτιάξει μετά.
1: Καλά, σίγουρα. Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Μισό λεπτό, υπάρχει τσέκαρες μηνύματα.
1: Ναι, τέλος.
0: Τσέκαρες.
1: Τέλος, φεύγει το τρένο.
0: SMS.
1: Πάμε Κόρυθο, είπαμε.
0: Καταρχάς μας περιμένουν. Ποιο Άρης λέει. Α, λέει ο Μπάμπης από την Κηπούπολη. Δεν είναι σωστό, λέει.
1: Ποιο?
0: Έπρεπε να βγει η απόφαση πρώτα και μετά να παιχτούν τα μάτς.
1: Αυτό ναι.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Να ξέρουν οι ομάδες.
0: Α, πότε να προλάβει, αυτή την Κυριακή η προηγούμενη
1: γενιά. Μα κάνει μια εβδομάδα ρεπό, αφού παίξαν Τετάρτη.
0: Α, να παίξαν Τετάρτη.
1: Αυτά που παίξαν Τετάρτη, να κάνουν τα μάτς την Κυριακή,
0: ναι.
1: Και να παίξουν την άλλη Κυριακή. Τελευταία αγωνιστική. Έτσι έπρεπε.
0: Ω, ναι. Σωστό. Λοιπόν, για τον MVP του πρωταθλήματος.
1: Στην Κίμης λέει η Λίτσα ήταν. Ανάβαση Κίμης έκανε σήμερα.
0: Είδες, όχι στην Πιπίτσα. Στην
1: Κίμη. Παιδί μου.
0: Εγώ νομίζω MVP του πρωταθλήματος είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Νομίζω τα κάλυψε όλα.
1: Σωστός.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Με τα καλά.
0: Γιατί πήρε και το πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Σωστός. Λοιπόν, αύριο εκπομπή με ανάλυση πληρέστατη
1: Και τρίτο ημίχρονο,
0: και η επόμενη μέρα των ομάδων, η επόμενη μέρα, γιατί θα αρχίσει το ρεπορτάζ.
1: Και ειδικά αν υπάρχει καπνός και φωτιά στο θέμα του Μπενίτας.
0: Γιατί δεν θα γίνει αύριο.
1: Το Παναθηναϊκό.
0: Είπαμε, ο δικηγόρος ήρθε, επαφές. Πιστεύω ότι Τετάρτη θα έχουμε τα νέα. Καταρχάς τα νέα θα τα μάθουμε από το εξωτερικό. Θα μιλήσει σίγουρο ο Μπενίτεθ
1: με Ισπανούς,
0: στους δημοσιογράφους στην πατρίδα του.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο, όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας Κυριακή βράδυ 18 Μαΐου, από τον Λευτέρη Σαρλάκο και τον Δημήτρη Μαρισόβα. Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια χαρά.

αλλά πολύ απλά θα σου θυμίσω εκείνο το τραγούδι της βροχής, εκείνο πώς το λέγανε να δεις. Ποιος ξέρει αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλό.